και θα σφραγίσω τα δυο μου χείλη να μη φωνάξουν.

κόσμο να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει. Πόσο.

0: Era Sport 101,8.
1: Έχουμε και λέμε. Ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό σωματείο Κηφωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Hera Sport 101,8.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.
2: Ακούτε Hera Sport.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicare. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
4: Ακούτε Era Sport.

0: questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare un innamorato all'innamorata l'assurerà, l'assurerà.
1: Καλημέρα. Καλώς ορίσατε στην Era Sport, αγαπημένοι φίλοι, που θέλουμε να σας κάνουμε και ρεπόρτερ έτσι σε όλη την Ελλάδα, εσάς που μας ακούτε, και να μας γράψετε στα μηνύματά σας κάτι που σας ενδιαφέρει εσάς πολύ να συζητήσουμε ή που έχετε να μας μεταφέρετε από αυτά που έγιναν το Σαββατοκύριακο στην περιοχή σας. Ο Τάσος Ηλεμέζης και η Βανθία Ξινού θα είναι μαζί σας μέχρι τις 8 για να κάνουμε τα γούστα σας. Αυτό που κρατάω από την χθεσινή ημέρα δεν είναι η πρεμιέρα του ποδοσφαίρου, όχι. Θα τα πούμε αργότερα γι' αυτό. Κρατάω κάτι το οποίο έγινε στην Κέρκυρα και μένα πολύ με συγκλώνησε και κατάλαβα πάρα πολλά για την ελληνική κοινωνία. Θα μου πεις από αυτά περιμένεις? Κάθε φορά τα πράγματα είναι και χειρότερα. Ένας τύπος στην Κέρκυρα, οδηγός, πάτησε ένα σκυλί την ώρα που κοιμόταν στο δρόμο. Το είδε το σκυλί που κοιμόταν στο δρόμο, εξαντλημένο από τη ζέστη φαντάζομαι, και ο τύπος αποφάσισε να περάσει από πάνω του, δηλαδή να το σκοτώσει εν ψυχρό. Το καταλαβαίνετε αυτό, πάρα πολύ ωραία. Κόσμος αγγελικά πλασμένος. Το έχουμε χάσει τελείως, έτσι. Και το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι ανοίγουν σήμερα 7 κλιματιζόμενοι χώροι στον Δήμο Αθηναίων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Θα είναι χειρότερη μέρα σήμερα, σου λέει. Ανοίγουν οι λέξεις όταν υπάρχει αυτή η μία λέξη μοναδική που λέγεται καύσωνας, που χθες μπορεί να κορόιδευα λίγο, αλλά την πάτησα μετά. Οπότε κατάλαβα ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι υψηλές θερμοκρασίες σε όλη την Ελλάδα. Βέβαια εδώ πέρα είδαμε και κάτι πλάνα σε μας στο Earth News από παραλίες εδώ της Αττικής που είναι γεμάτες από τις 6.30-7 η ώρα το πρωί. Πώς το καταφέρνετε αυτό, βρε παιδιά? Μπράβο, χίλια μπράβο. Θα μου πεις, μέσα στο σπίτι άμα κάτσω θα είναι πιο δύσκολα τα πράγματα, οπότε αν πάω στην παραλία μπορεί να ρίξω και έναν υπνάκο κάποια στιγμή εκεί γύρω στις 11. Μπράβο παιδιά, καλά κάνετε και πράτετε έτσι. Πολύ και εμείς θα θέλαμε με τον Τάσο να πιαστούμε χέρι-χέρι και να τρέχουμε στις παραλίες εδώ της Αττικής και να μην είμαστε εδώ να δουλεύουμε. Τι λες, Τάσο? Συμφωνεί. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Συμφωνεί, βεβαίως. Αυτά για το ξεκίνημα. Όπως είπαμε, θέλουμε την δική σας επικοινωνία. Θέλουμε αυτή την συνάντηση που έχουμε πάντα με το κόσμο που μας ακούει και θέλουμε και την άποψή του, όπως είπαμε, για όλα. Οπότε πάμε να σας δώσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. Το Viber φυσικά πρώτο και καλύτερο, διότι είναι και το πιο εύκολο, το έχεις στο κινητό σου. Επίσης υπάρχει η σελίδα μας στο Facebook, Breakfast με Sport. Στείλτε μας και εκεί στο Messenger μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο και ό,τι άλλο μπορούμε να μοιραστούμε μαζί. Έχουμε και το επίσημο email της Eraspor, eraspor@r.gr. Το Eraspor χωρίς τάφ, παρακαλώ πολύ, για να πετύχει το μήνυμα σου λέει. Και έχουμε και το 54160, ακόμα εμείς το κρατάμε έτσι εδώ γερά. Μπορείτε και εκεί να μας στείλετε το μήνυμά σας και να το μεταφέρουμε μετά εμείς σε όλο το ραδιοφωνικό κοινό που ακούει αυτήν εδώ την εκπομπή. Τι άλλο μας μένει? Να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι από αυτά που έχει διαλέξει ο Τάσος για να πάει καλά η μέρα.

Με την άκρη του μάτιου σ' αναζητάω. Γιατί μωρέ με την άκρη? Κοίταξε τον κατευθείαν στα μάτια. Όλα είναι και καλύτερα έτσι, να βγει αλλιώς. Να βγει πιο θετικά. Γιατί η άκρη του ματιού κρύβει πονηρές σκέψεις και που πολλές φορές δεν είναι και ειλικρινής. Ε? Τι μάθατε την γκάφα των, των σχεδιαστών του μεταλλίου για το μαραθώνιο τότε του Σίδνεϊ? Εικονίζει την Allianz Arena στο Μόναχο αντί για την, το Allianz Stadium. Τώρα πώς το ανακαλύψανε τόσα χρόνια μετά, δεν το είδε κανένας? Δεν το είδε κανένας. Το κάνανε πολύ ωραία. Κατά λάθος έγινε βέβαια. Εντάξει. Δεν ξέρω. Λοιπόν, να σας πούμε τώρα τι συνέβη χθες στα γήπεδα, διότι είχαμε την πρεμιέρα, το άνοιγμα δηλαδή της Super League 1 με τρία μάτς. Όλοι ήθελαν να κερδίσουν και να μπουν έτσι με το δεξί σε αυτή την πρώτη μέρα. Εδώ όμως είχαμε τους ανθρώπους που ήταν στα γήπεδα και ζητογράφαγαν τις ομάδες τους και τελικά τα κατάφεραν αυτοί που ήταν να τα καταφέρουν. Θέλω να πω ότι δεν είχαμε καμία έκπληξη. ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 και Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-2. Αυτά είναι τα αποτελέσματα από τα χθεσινά μάτς της πρώτης μέρας για την πρεμιέρα, όπως είπαμε, της Super League. Όλα στην πεπατημένη δηλαδή, καμία μα καμία απολύτως έκπληξη. Έχουμε και σήμερα παιχνίδια βέβαια. Στις 7.30 ώρα ξεκινάει η Όφη, παίζει με τον Βόλο. 9 η ώρα ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και στις 9.30 ώρα ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Τα μάτς θα μεταδοθούν όλα από την Έρα Σπορ. Ο Ολυμπιακός, να πούμε ότι ανακοίνωσε και την απόκτηση του 23χρονου Μεξικανού επιθετικού Αρμάντο Γκονθάλες. Ελπίζουμε να το βγει σε καλό αυτή η αγορά, γιατί πολλές φορές άλλα περιμένουμε να δούμε και άλλα βλέπουμε. Έχουμε φίλους εδώ οι οποίοι αναρωτιούνται τι έγινε με το σκυλάκι που πάτησε αυτός ο τύπος, την οδεία που έγινε στην Κέρκυρα. Θα κάνουμε ρεπορτάζ και θα σας πούμε σε λιγάκι τι ακριβώς συμβαίνει, αν τον έπιασαν τον τύπο. Με ευχαριστεί και με συγκινεί που οι ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ δείχνουν ενδιαφέρον για αυτό το θέμα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Να συνεχίσουμε με τα δικά μας. Να πούμε ότι επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη ο Μανού Γκαρθία για να υπογράψει τριετές συμβόλαιο στον Άρη. Να μιλήσουμε τώρα για μπάσκετ. Χθες είχαμε τον φιλικό προετοιμασίας της εθνικής μας ομάδας που επικράτησε 89-81 της Πολωνίας. Το μάτς έγινε εδώ, ήταν γεμάτο το γήπεδο, έχω να πω. Και ο Βασίλης Φανούλης αμέσως μετά την νίκη της Εθνικής έκανε κάποια σχόλια σε αυτή τη φιλική αναμέτρηση που έγινε στο Telecom Center Arena. Δυστυχώς, είπε ο Σπανούλης, υπάρχει μια καταστροφολογία. Έχουμε ακόμα 6 αγώνες να δώσουμε. Αυτή η ομάδα έχει αποδείξει ότι στα δύσκολα ενώνεται. Δεν γίνεται πάντα όλα να σου πηγαίνουν δεξιά. Πρέπει να αντιδράσεις, να δουλέψεις, να κοιταχτείς τον καθρέφτη και να επανέλθεις. Πολύ καλά τα λέει ο Σπανούλης και πραγματικά στα δύσκολα έχει αποδείξει η εθνική ομάδα ότι πάντα τα καταφέρνει στο τέλος. Πρόσθεσε επίσης ο Σπανούλης ότι έχουμε δουλέψει πάρα πολύ καλά για μια εβδομάδα. Πιστεύω πως σήμερα βγάλαμε αρκετά από τα στοιχεία που δουλέψαμε. Τα παράθυρα είναι δύσκολα. Το καλοκαίρι το ένα παράθυρο είναι όταν έχει τελειώσει η σεζόν και οι παίκτες είναι κουρασμένοι και το άλλο όταν έρχονται από διακοπές. Είναι μια δύσκολη συνθήκη, η αλήθεια είναι αυτή. Τα παιδιά έχουν πολύ μεγάλη όρεξη, είναι συγκεντρωμένοι και θα κάνουν το παν για να κερδίσουμε στην Ουκρανία, είπε ο Σπανούλης μεταξύ άλλων. Είχαμε και καλές και κακές στιγμές σήμερα, πίεσαμε πολύ την μπάλα, είχαμε 16 κλεψίματα, 28 ασίστ
και μπορούσαμε να έχουμε και περισσότερες. Κάποια λάθη θα διορθωθούν, αλλά γενικά είμαι ευχαριστημένος, είπε ο coach της εθνικής ομάδας μπάσκετ, και ελπίζουμε στην πορεία να πάνε καλά, γιατί είπαμε, δεν είμαστε σίγουροι για την απόδοση στην πορεία της εθνικής. Είμαστε, δεν είμαστε, το λέει και ο Λουκάς. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι ακόμα και θα επανέλθουμε εδώ, αφού κάνουμε και ρεπορτάζ για το τι έγινε με το σκυλάκι στην Κέρκυρα.

Έρχονται οι μέρες του φωτός, λέει το τραγούδι. Δεν ξέρω πότε θα έρθουν, αλλά περιμένουμε πολύ. Τα περιμένουμε πολλά χρόνια να έρθουν αυτές οι μέρες του φωτός. Για να το λέει το τραγούδι, κάτι θα ξέρει όμως ο στιχουργός, κάτι θα έχει ακούσει. Μπορεί να έχει κάποια πληροφορία που εμείς δεν την έχουμε. Να, ας πούμε, οι μέρες του φωτός, δύο νεκροί από πυροβολισμούς σε είσοδο πολυκατοικίας. Άλλο αυτό, στη Νέα Σμύρνη. Λοιπόν, να πάμε στο ρεπορτάζ που κάναμε έτσι στα γρήγορα για την αδιανόητη τραγωδία που σημειώθηκε, κτηνοδία θα την έλεγα εγώ καλύτερα, σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Κέρκυρα, σε ένα χωριό στην Βόρεια Κέρκυρα. Με έναν οδηγό να παρασύρει θανάσιμα ένα σκύλο που βρίσκονταν στο οδόστρωμα και κοιμόταν ο σκύλος, έτσι, δεν έκανε τίποτα άλλο, δεν ανενόχλησε. Το αποτρόπαιο αυτό συμβάν αποτυπώθηκε σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας και το σχετικό ρεπορτάζ, υλικό μάλλον, αναρτήθηκε στο Facebook. Το αυτοκίνητο επιβράδυνε προσωρινά, όμως στη συνέχεια πέρασε πάνω από τον άτυχο σκύλο. Ο σκύλος άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο εκείνο μετά από λίγα δευτερόλεπτα έντονου πόνου. Παρόλο που ο δράστης αντιλέφθηκε αμέσως την πράξη του και φρέναρε, επέλεξε να εγκαταλείψει το αιμόφυρτο τετράποδο αντί να του προσφέρει βοήθεια αναπτύσσοντας ταχύτητα. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε τώρα, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του οδηγού, ενώ έχει σχηματιστεί και σχετική δικογραφία εις βάρος του. Για την υπόθεση αυτή, να πούμε, και φαντάζομαι ότι δεν θα την αφήσει έτσι, έχει ενημερωθεί και η Πανελλήνια Ομάδα κατά της κακοποίησης των ζώων. Αυτά συμβαίνουν, παιδιά. Το ρωτήσατε και εμείς βρήκαμε αμέσως τι συνέβη και σας απαντάμε. Και ό,τι άλλο θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε. Να πάμε τώρα στην Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών, που πέτυχε την πρώτη της νίκη για το Ευρωβόλεϊ του 2026, 3-2 σε βάρος της Ουκρανίας, χάρη σε μια ανατροπή, εντυπωσιακή ανατροπή θα έλεγα, στα τελευταία δύο σετ. Το επόμενο παιχνίδι της εθνικής μας είναι σήμερα στις 5 με αντίπαλο την Βουλγαρία.

Και έχουμε και άλλα θέματα ανοιχτά. Έχουμε μεσογειακούς αγώνες, παιδιά, που όπως είχαμε πει είχαν και αυτήν την υπέροχη τελετή έναρξης με πολλά, με πάρα πολλές αναφορές και στην χώρα μας και στην αρχαία Ελλάδα. Χθες είχαμε και πολλές επιτυχίες εμείς ως ομάδα. Να πούμε ότι το πανελλήνιο ρεκόρ συνδύασε ο Δημήτρης Μάρκος με την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στα 400 μέτρα ελεύθερο στο πλαίσιο των μεσογειακών αγώνων που φιλοξενούνται στο Ταράντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας κολυμβητής πέτυχε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Παρισιού εντυπωσιακά ρεκόρ στα 200 στα 800, αλλά του είχε ξεφύγει το 400, το οποίο έκανε χθες. Ο πρωταθλητής του ΠΑΟΚ πήρε την πρώτη θέση με χρόνο 3.47.07 και βελτίωσε το 3.47.44 που είχε ο ίδιος από τις 23 Ιουνίου του 2024. Έτσι, όταν είχε κατακτήσει τότε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου, ενώ παράλληλα έπιασε και με αυτό το αγώνισμα το όριο για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2027. Ο Απόστολος Σίσκος τώρα, να πούμε ότι συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αφού κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο σημεοφόρος της ελληνικής ομάδας έκανε χρόνο 1.55.95, αφήνοντας πίσω του τον Ιταλό Ματέο Μπενίνι με χρόνο 1.57.28. Χρυσό μετάλλιο κατέκτησε και η Άννα Ντουντουνάκη, που πρώτευσε στον τελικό των 50 μέτρων πεταλούδα με 26.11. Η δεύτερη θέση στο 1500 ελεύθερο κατέλαβε με την σειρά της η Άρτεμις Βασιλάκη, σημειώνοντας επίδοση 16-22-15. Αυτό ήταν το πέμπτο μετάλλιο της ελληνικής αποστολής για την διοργάνωση. Έχουμε και άλλο όμως, χάλκινο μετάλλιο για τον Στέργιο Μπίλα, ο οποίος ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου με επίδοση 23-37. Not bad, που θα έλεγε κάποιος. Καλά πήγαμε για την πρώτη μέρα, αυτή την πρώτη μέρα των μεσογειακών αγώνων. Ελπίζουμε να συνεχίσουμε έτσι, με πολλά πολλά μετάλλια και πολύ, πολύ καλά πλασαρίσματα. Καλές επιτυχίες στους αθλητές μας, λοιπόν.

0: Hera Sport 101,8.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Ακούτε Hera Sport.
4: Και τώρα να μάθουμε πώς αντιμετώπισαν την επικαιρότητα τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων. Και ξεκινάμε με την εφημερίδα Life Sport και το πρωτοσέλιδό της. «ΑΕΚΑΡΑ να την πιει στο ποτήρι», λέει η εφημερίδα, με εμφάνιση πρωταθλήτριας, έστησε πάρτι 4-0 κόντρα στον Ηρακλή και μπορούσε να βάλει και άλλα τόσα γκολ, λέει η εφημερίδα. Ερυθρόλευκο κάρμα είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας, με γκολ του Κάρμο στο 82, ο Ολυμπιακός 1-0 τον μαχητικό Ατρόμητο. Και πάμε στην Sport Day. Μάγκας Κάρμο, λέει η εφημερίδα, ο Ολυμπιακός πάτησε τον Ατρόμητο, έχασε ένα καράβι ευκαιρίες, ακόμα και πέναλτι, μέχρι να καθαρίσει ο διεθνής στόπερ στο 82. Και ο κόκκινος πρωταθλητής κινείται στο ίδιο θέμα, στο πρωτοσέλιδό του. «Νομίζω πως παίξαμε καλά», είπε ο Μεντιλίμπαρ χθες στις δηλώσεις του. «Ο θρύλος άφησε τον κακό του εαυτό στο πρώτο ημίχρονο και νίκησε και την ατυχία του». «Ελ Κάρμο», ο κεντρικός τίτλος. «Ατρόμητος Ολυμπιακός 1-0. Ο παίκτης λύτρωσε το θρύλο με τρομερό σούτ στο 82 και έδιωξε τα σύννεφα που πύκνωσαν όταν ο Ελκαμπή έχασε το πέναλτι που είχε κερδίσει ο Ρόκα. Ανέβασε στροφές στο δεύτερο ημίχρονο Ολυμπιακός. Βοήθησαν και οι αλλαγές για να μπει με το δεξί στο νέο πρωτάθλημα». Και πάμε στο φως των σπορ. Λυτρωτής Κάρμο, με πολύ άγχος Ολυμπιακός 1-0 τον Ατρόμητο, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Φως των σπορ, όπως είπαμε. Κίτρινη ανατροπή, λέει εδώ, επίσης άλλο θέμα που αφορά στην ΑΕΚ. Και να τελειώσουμε με την αθλητική ώρα των σπορ. 4 γκολάρες από τους εκτελεστές της ΑΕΚ, 2 από τον Μέγα Γιώβιτς και 1 η Βάργα Γκεζινή. Δοκάριο Βιτάλης. Έκρυψαν το τόπι οι πρωταθλητές, λέει εδώ. Μάρκο Νίκολιτς, καλό ξεκίνημα, δύσκολες συνθήκες λόγω ζέστης. Είμαι ευχαριστημένος με την νοοτροπία. Αυτό είναι αλήθεια που είπε ο Νίκολιτς. Πού να παίξεις τώρα, παιδιά, με αυτό τον καιρό, και πόσο μάλλον σήμερα που θα κάνει ακόμα περισσότερη ζέστη. Είναι λίγο κοπιαστικό, πολύ, πάρα πολύ κοπιαστικό, να τρέχεις πάνω κάτω στο γήπεδο και να έχεις και 40 βαθμούς από πάνω σου. Αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, τα κεντρικά θέματα πιο σωστά των αθλητικών εφημερίδων και πώς τα αντιμετώπισαν, όπως είπαμε, οι συντάκτες, οι συνάδελφοί μας στις εφημερίδες.

Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι κάνουν τα Ελληνόπουλα, τα οποία όπως όλα δείχνουν θα διαπρέψουν εκεί που κάνουν τη νέα τους καριέρα στο εξωτερικό, γιατί μπήκαν κατευθείαν μέσα στο πνεύμα των ομάδων που συνεργάζονται και μάλιστα πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα αναδείχθηκε ο Κωνσταντής Τζολάκης στη νίκη της Χάλεπη της Manchester United 2-0. Αυτό έγινε στην πρεμιέρα της Premier League. Με υπογραφή Δουβίκα, η Κόμο πήρε το βαθμό ισοπαλίας 1-1 στην έδρα της Ουντινέζε και απέφυγε την ήττα στην πρεμιέρα στη Σιρές Αλφα. Ο Έλληνας επιθετικός πέτυχε το πρώτο γκολ της ομάδας του στο νέο πρωτάθλημα και συνέχισε από εκεί και πέρα να κάνει μια πολύ ωραία εμφάνιση. Καρέτσας και Κωνσταντέλιας εντυπωσίασαν στο επίσημο ντεμπούτο τους με την Ντόρτμουντ. Όμως αυτό δεν ήταν αρκετό, αφού ιτήθηκαν 2-1 από την Bayern που κατέκτησε το Super Cup. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Το θέμα είναι ότι τα δικά μας τα παιδιά έδειξαν μια σωστή, πολύ σωστή εικόνα. Να μιλήσουμε και για το βόλεϊ γυναικών. Μιλήσαμε και νωρίτερα, αλλά αξίζει τον κόπο νομίζω να δούμε λίγα περισσότερα για αυτό τον αγώνα που έγινε χθες. Ήταν μια μεγάλη νίκη επί της Ουκρανίας στο tie break και βέβαια είχαμε το βήμα πρόκρισης για την Εθνική Ελλάδας του βόλεϊ που πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στον δεύτερο όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που διοργανώνεται στην Τσεχία, επικρατώντας λοιπόν της Ουκρανίας με 3-2 σετ για την δεύτερη αγωνιστική. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο κράτησε σχεδόν 2,5 ώρες, πολύ μεγάλο. Το συγκρότημα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα έδειξε χαρακτήρα και έκανε σημαντικό βήμα για την πρόκριση στην νοκάουτ φάση της διοργάνωσης. Η ελληνική ομάδα έχασε βέβαια μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο σετ, όπου προηγήθηκε με 23-20, ενώ στη συνέχεια δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα στο τρίτο. Παρ' όλα αυτά, βρήκε τις δυνάμεις να επιστρέψει και να ισοφαρίσει και να φτάσει τελικά στη νίκη στο tie break. Είχαμε ανατροπή. Η αλήθεια είναι σε αυτό το μάτς. Από ένα σημείο και πέρα έπαιζαν πάρα πολύ καλά οι Ελληνίδες. Το είδα το μάτς και μπορώ να το επιβεβαιώσω. Μακάρι να συνεχιστεί έτσι αυτή τους η πορεία και να πάρουμε και άλλες χαρές από το ελληνικό βόλεϊ και τα κορίτσια μας.

Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, είναι το μόνο σίγουρο αυτό. Αλλά αυτό που έχει το πιο σημαντικό ρόλο είναι ο τρόπος που κοιτάνε τα μάτια, ο τρόπος που αλλάζει με τα χρόνια και όσα μας έχουν συμβεί. Δεν είναι το ίδιο αθώα πάντα τα μάτια. Τα μάτια είναι αθώα όταν δεν έχουν δει ασχήμιες. Μετά σιγά σιγά αλλάζει και το βλέμμα. Σκληραίνει κάπως, παιδιά. Λοιπόν, ο Αντώνης ο Καμπανός από την Σάμο μας έστειλε πολύ ωραία λουλούδια, φωτογραφίες εδώ με ροζ και λευκά λουλούδια, και έχει και μια αναφορά για μένα, με κάνεις και ντρέπομαι τώρα, δεν θα το διαβάσω αυτό στον αέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ όμως για τα καλά σου λόγια. Δεν μπορώ να πω. Λοιπόν, έχουμε εδώ άλλο ένα θέμα που βάζει ο Άγγελος. Ο Άγγελος που είναι ΠΑΟΚ και είναι από τον Λαγκαδά. Καλημέρα Ευανθία και Τάσο και σε όλη την παρέα της Ερασπόλ, και λέει καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε χωρίς ακρότητες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε, παιδιά. Να μην δούμε ασχήμιες και να μην δούμε αυτό που λέει ο ακροατής, ακρότητες στο πρωτάθλημα. Γιατί κάθε χρόνο τα ίδια λέμε, τα ίδια ευχόμαστε, αλλά πάλι δεν αλλάζει κάτι. Πάλι με ευχολόγια το πάμε. Ελπίζουμε τη φετινή χρονιά να είναι όλα έτσι βατά, να μην έχουμε να μιλάμε για δύσκολες στιγμές στο πρωτάθλημα ή για δύσκολα πράγματα τα οποία μπορεί να γίνονται μέσα ή έξω από τα γήπεδα, παιδιά μου. Και άλλοι φίλοι μας έστειλαν μηνύματα, μας έστειλαν και φωτογραφίες. Η Κατερίνα μας έστειλε μια πολύ ωραία φωτογραφία από την Κρήτη. Ο Γιώργος επίσης μας στέλνει τις καλημέρες του και πολλοί πολλοί άλλοι φίλοι. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε για σας ως αντίδωρο των ευχών που μας δίνετε είναι ένα τραγούδι ακόμα.

Θάλασσες μέσα στα μάτια σου, θάλασσες, μας είπε ο Δημήτρης Μητροπάνος. Συμβαίνει και αυτό αρκετές φορές όταν είσαι τυφλωμένος από έρωτα. Μην μου πείτε όχι, γιατί θα μου λέτε ψέματα. Είναι τότε που είσαι πολύ ερωτευμένος και τα βλέπεις όλα θαυμάσια. Και μετά, όταν πάβεις να είσαι ερωτευμένος, βλέπεις τα προτερήματα που έβλεπες πριν ως ελαττώματα. Είναι μπερδεμένο πράγμα ο έρωτας τώρα, εντάξει, το ξέρουμε αυτό. Παιδιά, εδώ νομίζω ότι είναι η ώρα να σας αφήσουμε, γιατί υπάρχουν και ανηλυμένες υποχρεώσεις εδώ για τον Τάσο μας. Θα δώσουμε σκυτάλι στο Λουκά Λουκά. Σηκωθείτε από τους καναπέδες, πάρετε το αυτοκίνητο και τρέξτε στις παραλίες, όσοι μπορείτε τέλος πάντων, γιατί μην ξεχνάτε ότι σε λίγο τελειώνει και ο Αύγουστος. Για να αντέξετε σήμερα λοιπόν από το πρωί στις παραλίες ή και το βράδυ ακόμα, που είναι ακόμα ωραιότερα γιατί πέφτει η θερμοκρασία λίγο και έχετε δροσιά εκεί στην θαλασσίτσα. Από εμάς εδώ, τον Τάσο Σελεμέζη και την Ευανθία Ξινού, καλή σας μέρα, καλά να περάσετε σε ό,τι κάνετε και ό,τι επιθυμείτε βέβαια να γίνει πραγματικότητα. Ελπίζουμε να είμαστε όλοι καλά και να τα πούμε την άλλη εβδομάδα, το ερχόμενο Σάββατο δηλαδή. Είπαμε, σκυτάλι στο Λουκά Λουκά. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Ο Ρασβάν Μαρίν βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ.
7: Οι παίκτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. 2-0 για την Ένωση. Στο 19ο λεπτό
8: είμαστε, στο 48ο λεπτό φάουλ για την ΑΕΚ, η μπάλα Γιώβιτς, ασταμάτητος, 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0.
7: Μάγερ μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει έξω για τον Κατσίνοβιτς, αυτός πασάρει στον Κάιρινεν στο ύψος της περιοχής, κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τέσσερις, φανταστική ενέργεια από τον Φιλανδό, ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά, κάνει το γύρισμα, ζήνει, μπαίνει στη φάση και το 4-0 στο 75ο λεπτό, ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνη.
9: Γκολ στην Τρίπολη στο 41ο λεπτό, η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα. Κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί, δοκάρει και γκολ. Καλαμάτα Άρης 1-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 60ο λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργκας. Κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. 2-2. Ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Ψιολική ανατροπή για τον Άρη. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά. Έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου και Καλαμάτα Άρης 2-3.
10: Καραμάν θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο. Μια ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες. Ο Ρουδινέ εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία του Κιζιάν. Οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Luca! Luca! Salad! A παντό!
1: Ρε Λουκά, σε είχαμε χάσει, βρε, πού ήσουνε?

Τρίτη προσπάθεια. Ακουγόμαστε. Σίγουρα μ' ακούς. Μάλιστα. Ωραία. Πού ήμουνα. Τώρα έχασα και εγώ το δρόμο. Δέκα λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι. 23 Αυγούστου του 2026. Κυριακή. Εδώ, παρέα με την αγαπημένη σας συχνότητα την Era Sport, με αγαπημένη εκπομπή αθλητικό Σαββατοκύριακο. Τάσος ο Ηλεμέζης στη ρύθμιση του ήχου. Μας έψαχνε εκεί ο καλός φίλος. Φώναζε Λούκα που ήσουνα. Εδώ είμαστε εμείς, δεν έχουμε φύγει με τον ψηλό ακόμα. Βαστάμε εδώ. Θα έρθει και η δική μας σειρά να ξεκουραστούμε για τη νέα σεζόν και να είμαστε όλοι έτσι απαλλαγμένοι από την κούραση, από όλα. Θα προσπαθήσουμε να πούμε όσα περισσότερα γίνεται. Ελπίζω και να μην προκύψει κάτι. Θα έχουμε και καλεσμένο μετά τις 8.30 να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο. Και τι να πούμε τώρα έτσι για το ξεκίνημα. Γρήγορα τις κυρίαρχες ειδήσεις. Πρεμιέρα για την Super League χθες, με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να έχει ένα εύκολο βράδυ. Το έκανε η ίδια εύκολο, και ταυτόχρονα και η αδυναμία του αντιπάλου, του Ηρακλή, 4-0. Πολύ ωραίο μάτς στην Τρίπολη με την επανακάμψασα Καλαμάτα μετά από 26 χρόνια απουσίας από την μεγάλη κατηγορία. Υποδέχτηκε τον Άρη, ο οποίος κέρδισε 3-2. Ένα χορταστικό παιχνίδι από όλες τις απόψεις. Χορταστικό παιχνίδι έγινε και στο Καραϊσκάκι, με τον Ολυμπιακό να είναι πολύ διαφορετικός κατ' εμέ σε σχέση με αυτά που ξέραμε μέχρι τώρα στα επίσημα και στα φιλικά του παιχνίδια. Κέρδισε τον Ατρόμητο, που φάνηκε κατώτερος των προσδοκιών πολλών ανθρώπων, θα έλεγα. Σήμερα συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική του φετινού πρωταθλήματος με παιχνίδι στις 7.30 στο Παγκρίτιο, με τον υπερτροπεούχο Όφη να υποδέχεται τον πολύ καλό Βόλο και φέτος στις 7.30. Στις 9 ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Λεβαδιακό και ψάχνει ανάσες, ψάχνει νίκη για να πάρει και ψυχολογία εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν στην Νορβηγία. 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, όλα τα παιχνίδια θα μεταδοθούν από Era Sport. Και φυσικά όλοι γνωρίζετε, πιστεύω, ότι το μάτς του Παναθηναϊκού, συγγνώμη, με την Κηφισιά έχει αναβληθεί λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων του Παναθηναϊκού. Θα οριστεί τις επόμενες μέρες πότε θα γίνει αυτό το παιχνίδι της πρώτης αγωνιστικής. Κατά τα άλλα, στο φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ επικρατήσαμε 89-81 της Πολωνίας. Ο Σπανούλης είπε αρκετά πράγματα. Το κυρίαρχο είναι ότι διακρίνει, λέει, μια προσπάθεια καταστραφολογίας προς την εθνική ομάδα. Στους μεσογειακούς, στον τάρατο της Ιταλίας, τα αδελφίνια μας πάνε από το καλό στο καλύτερο. Δημήτρης Μάρκος, που στο ευρωπαϊκό έκανε εντυπωσιακά πανελλήνια ρεκόρ στα 800 ελεύθερο, χτες έκανε στο 400, ο αθλητής του ΠΑΟΚ χρόνο 3.47.07. Είχε ο ίδιος το ρεκόρ από το 2024. Το κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό του Βελιγραδίου το 24 τότε, ενώ έπιασε και το όριο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027. Σίσκος, αυτός επίσης εντυπωσιάζει. Έκανε χρόνο 1.55.95 στα 200 ύπτιο. Νικητής ο Σίσκος στα 200 ύπτια, όπως είπα, άφησε πίσω του τον Ιταλό Βενίνι 1.57.28. Χρυσό μετάλλιο και η Ντουντουνάκη 50 μέτρα πεταλούδας 21.11. Δεύτερη θέση για την Άρτεμις Βασιλάκη στα 1500 16.22. 15 χάλκινο μετάλλιο ο Στέργιος Μπίλας, που ανέβηκε στο τέτος καλή του βάθρου με επίδοση 23.37. Αυτά όσον αφορά τα κολύμπια τους μεσογειακούς. Στο ποδόσφαιρο, εδώ και αν έχουμε να πούμε πράγματα για τα Ελληνόπουλα, που εφέτος, από ό,τι καταλαβαίνετε, θα έχουμε πολύ έτσι έντονο το ενδιαφέρον μας, το μάτια μας σε διάφορα κορυφαία πρωταθλήματα
ανά την Ευρώπη. Ένα από αυτά είναι η Premier League, όπου εδώ χτες στην πρεμιέρα της Premier League η επανακάμψασα Χαλ στη μεγάλη κατηγορία με Τζολάκι στο τέρμα της νίκησε τη Manchester United, που φέτος ήθελε να ξεκινήσει μια χρονιά να πάει από νίκη σε νίκη. 2-0 η νίκη της Χαλ, και όπως είπε και ο Μάικλ Όουεν, ο σπουδαίος παλέμαχος ποδοσφαιριστής, η σημερινή μέρα νίκη στη Χαλ λέει, αλλά πάνω απ' όλα στον Τζολάκη, ο οποίος Τζολάκης τι έκανε στον τεπούτο του, κράτησε το 0 στην εστία του, 5 σημαντικές αποκρούσεις, είχε 8 στις 9 σωστές πάσες, 10 στις 41 μακρινές μπάλες. Και λέει, τι καλύτερο λέει να κάνεις τέτοιο ξεκίνημα σε αυτό το ταξίδι που με περιμένει στην Premier League, είπε ο Τζολάκης. Από την άλλη, είχαμε το Super Cup της Γερμανίας, όπου ποιος το κέρδισε πάλι, ποιος άλλος, η Bayer, στην έδρα μάλιστα της Dortmund, επί της γηπεδούχου και οικοδέσποινας και όπως θέλετε βάλτε τον Borussia, 2-1, ένα το Super Cup από το 17 για την Bayer, της ξέφυγε μονάχα το 24, αφού της το πήρε η Leverkusen, τότε που είχε Τσάμπι Αλόνσο στα σπουδαία που έκανε τότε η Bayer Leverkusen. Όμως εδώ τι κρατάμε, κρατάμε ότι ο Καρέτσας ξεκίνησε και ήταν πολύ καλός μέχρι που βγήκε αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο μπήκε ο Κωνσταντέλιας και άρχισε τα ζογκλερικά του. Όποιος το είδε το παιχνίδι, και μπράβο στον Γιάννη, με τρομερή αυτοπεποίθηση, κάτι αδειάσματα στους παίκτες της Bayer, και όποιος είδε τη φάση του γκολ, πολύ ωραίο το άνοιγμα που κάνει αριστερά στο συμπαίκτη του, και εκεί γίνεται την παράλληλη πάσα. Μειώσανε οι γηπεδούχοι, αλλά έμειναν μόνο σε αυτό. Άλλο Ελληνόπουλο που έκανε τα δικά του χτες είναι ο Δουβίκας στην ισοπαλία της Κόμο 1-1 με την Ουντινέζε στην πρεμιέρα της Σέρι Α. Έτσι. Και περιμένουμε και τα υπόλοιπα παλικάρια μας ανά την Ευρώπη.

Εσείς εκεί έξω, κυρίες και κύριοι, όπως πάντα ξέρετε πώς θα μας βρείτε, πώς θα μας συναντήσετε εδώ στο ραδιόφωνο, με τα SMS γράφοντας τη λέξη σπορ, ελληνικούς ή λατινικούς χαράκτηρες. Αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160 με μια χρέωση 12 λεπτά του ευρώ. Αλλιώς, όσοι θέλετε να αποφύγετε και αυτή τη χρέωση, πρέπει να μπείτε στο Viber της Eraspor με λατινικούς χαρακτήρες, Eraspor έψιλον κεφαλαίο χωρίς σταυ στο τέλος, ή Eraspor λατινικούς χαρακτήρες όλα μικρά χωρίς σταυ στο τέλος. Γράφετε το μήνυμά σας και το υποδεχόμεθα εμείς εδώ. Καλημέρα αδέρφια, πω τι ΑΕΚ είναι αυτή, ξεχνάμε και το Σπύρο παρά τον Πόνο. Αχ σατανά Αυγερινέ, αυτά μου κάνεις και θα εκταθούμε, θα χαλάσουμε και τις καρδιές μας. Λοιπόν, πάμε στο Viper. Στο Viper εδώ τι έχουμε. Ο Γεράσιμος, ο καλός μας φίλος, να σε καλά φίλε, καλή σου μέρα και σε σένα. Ο Μιχάλης, έλα Μιχάλη, από που είσαι Μιχάλη, από Ρέθυμνο, από το Νότιο Ρέθυμνο, Τριόπετρα, ένα δύσκολο καλοκαίρι λόγω της πυρκαγιάς, αλλά δεν το βάζουμε κάτω, έτσι μπράβο παιδιά, τα καλύτερα θα έρθουν αν τα κυνηγήσουμε. Μπράβο, μας εύχεται και τις καλημέρες εδώ στους ανθρώπους της Eraspor που μας κρατάτε τη συντροφιά λέει, και εμείς χαιρόμαστε γι' αυτό ότι σας κρατάμε καλή συντροφιά και εσείς εμάς, ασχέτως αν δεν επικοινωνούμε με τη φωνή σας με τους περισσότερους. Καλημέρα λέει, να σου έρθουν σήμερα τα όμορφα και ας μην τα παρήγγειλες. Ο Άγγελος, τι ωραία ευχή. Να σου έρθουν σήμερα τα όμορφα και ας μην τα παρήγγειλες. Μπράβο ρε Άγγελε. Εμείς έτσι σε όλους εσάς, ένα πολύ έτσι ψυχοπονιάρικο αλλά πολύ ωραίο τραγούδι και με υπέροχη φωνή του Γιάννη Πάριου, ακούμε ευθύς αμέσως.

0: υπέροχος Γιάννης Πάριος, υπέροχο τραγούδι, είναι λίγο διαφορετικό από τα συνηθισμένα νομίζω. Πάμε τώρα έτσι να δούμε λίγο παραπάνω πραγματάκια για τα τρία χτεσινά παιχνίδια. Όλοι θέλανε να δούνε τι εικόνα θα παρουσιάσει η ΑΕΚ στο πρώτο της παιχνίδι ούσα πρωταθλήτρια Ελλάδος για την περσινή χρόνια, και τώρα μέχρι να αλλάξει αυτό που θα γίνει μετά από μήνες. Υποδεχόμενη τον Ηρακλή που επανέκαμψε μετά από 9 χρόνια στη μεγάλη κατηγορία, με έτσι έναν Ιταλό προπονητή αρκετά μπάρουτο καπνισμένο στο Ιταλικό πρωτάθλημα, με πολλές ομάδες, με τον Μόνο Βασιώτη στη διοίκηση και με διάθεση να κάνει κάτι από την πρώτη στιγμή στην επάνωδό του στη μεγάλη κατηγορία. Η ΑΕΚ όμως απλά, πιστικά και κυρίως σοβαρά, ειδικά όπως επικαλέστηκε και ο Νίκολιτς στις δηλώσεις του, ότι λέει στα πρώτα 30 λεπτά είχαμε πολύ ένταση παρά τη ζέστη, η ΑΕΚ πόνταρε σε αυτό και κατάφερε στα πρώτα 20 λεπτά να έχει βάλει ήδη 2 γκολ από τους πολύ σπουδαίους επιθετικούς που έχει. Όχι ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί παίχτες, αλλά Γιώβιτσε, Βάργα και ο Ζήνη από κοντά, που θα λέγει και ο Μανώλης Μαυρομάτης, φρόντισαν στην πρεμιέρα να βάλουν τη σφραγίδα τους. Πολύ ωραία γκολ και το πλασέ που κάνει ο Βάργα και το κατέβασμα της μπάλας και το σούτ που κάνει στο 2-0 ο Γιώβιτς στο 19ο λεπτό. Έβαλε και με κεφαλιά το 3-0 στο 49ο και ολοκλήρωσε το καρέ των τερμάτων ο Ζήνη στο 75ο. Πολύ καλό το ντεπούτο του Βιτάλης. Άλλωστε το είπε και ο Νίκολης, ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από τον ντεπούτο του Ούγγρου ποδοσφαιριστή. Ταυτόχρονα είπε και ένα ωραίο: υπάρχουν, λέει, υβριδικοί παίχτες όπως ο Μάγερ και ο Μάνταλος. Αριάγκα και Λυκογιάννης, λέει, θα χρειαστούν χρόνο για να μπουν στην ομάδα. Λογικό είναι, όπως το καταλαβαίνετε. Κάναμε ένα καλό μάτς, λέει, δυνατό το ξεκίνημα. Και όλα τα μάτια τώρα στραμμένα την Τετάρτη με την Λεύσκη Σόφιας. 2 ασίστ στο Μάριν, που συνεχίζει από τα περσινά του ωραία παιχνίδια. Μια ο Πίλιος, μία ο Μαγιέρ. Από την άλλη, ο Αθανασιάδης, ουσιαστικά ο πρώην τερματοφύλακας ΣΑΕΚ, κράτησε τα προσχήματα για τον Ηρακλή, ο οποίος έβαλε ένα γκολ εκεί στο τελείωμα του αγώνα, αλλά με βάση το VAR και νομίζω σωστή απόφαση, ακυρώθηκε για φάουλ του παίχτη του Ηρακλή. Ο Βάλτερ Ματσάρη, λέει, στις δηλώσεις του, είπε στις δηλώσεις του ότι εμείς είχαμε ένα δύσκολο έργο γιατί παίζαμε με την πρωταθλήτρια Ελλάδος, που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, και εμείς δεν μπορούσαμε να παίρνουμε κάτι πολύ καλύτερο με βάση αυτές τις δύο παραμέτρους, καταλαβαίνετε. Θέλω, λέει, να δικαιώσω όμως, λέει, τους φιλάθλους του Ηρακλή και τη διοίκηση που με εμπιστεύεται. Εκείνο που θα πω εγώ είναι ότι με βάση και αυτά που άκουγα και τα λίγα που είδα στα φιλικά προετοιμασίας και στο κύπελο, ειδικά χτες που είχα την πολυτέλεια να δω παραπάνω πράγματα, ο Ηρακλής πρέπει να αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στην ομάδα του για να μπορεί να κρατηθεί αξιοπρεπώς στην κατηγορία. Είναι γρήγορο αυτό που λέω, αλλά η εικόνα του η χτεσινή, και δεν το λέω εγώ, αυτό το λέει αρκετός κόσμος, και ειδικά πριν καμιά εβδομάδα ο Γιάννης Κόντης, που είναι ο ανταυτού, θα λέγε κάποιος, μέσα στον Ηρακλή, ο οποίος είπε ότι δεν έχουμε κάνει καλό σχεδιασμό για την ομάδα. Μέσα σε άκρες, κάπως έτσι ήταν η δήλωση του. Κατά τα άλλα, από την Νέα Φιλαδέλφεια τι κρατάμε? Κρατάμε ότι στο γήπεδο βρέθηκαν περίπου 24-25.000 κόσμου. Είχε και θύρες οι άκρες κλειστές, γιατί ήταν τιμωρημένοι από την περσινή χρονιά. Επίσης, τι άλλο κρατάμε? Ότι η καλεσμένη του Μάριου Ηλιόπουλου ήταν η Κατερίνα Στεφανίδη, η μεγάλη κυρία του Στίβου, με την οικογένειά της, το σύζυγο, το παιδάκι τους κτλ. Και φυσικά κρατάμε από τα χθεσινά μια ανακοίνωση της θύρας 10 του Ηρακλή, η οποία λέει: να ενημερώσουμε την ΠΑΕ Ηρακλής ότι το πρωτάθλημα ξεκίνησε, αλλάξτε εικόνα. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν λέμε εμείς κάτι τόσο βαρύγδουπο και αρνητικό για τον Ηρακλή, τα λένε και οι ίδιοι οι άνθρωποι του. Την ίδια ώρα προσπαθούσαμε να δούμε και το τι γινόταν στο Καλαμάτα Άρης 2-3. Μπολιβάρ στο 41ο λεπτό το 1-0. Ισοφάρισε με πέναλτι το οποίο το αμφισβήτησαν οι Καλαματιανοί ο Ράτσιτς στο 45. Ξανά μπροστά με τον Βάργκας στο 60ο λεπτό η Καλαμάτα. Εκεί μετά ο Χριστοφιλέας και τα παιδιά του προσπάθησαν, σου λέει θα πάρουμε τρίποντο μετά από τόσα χρόνια απουσίας από την κατηγορία. Όμως κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στο 85 ο Μπολιβάρ και για αυτοί έχουν στάσει στην Καλαμάτα. Λειτουργήσε καταλυτικά στο παιχνίδι. Δύο γκολ του Φαμπιάνο, 88 και 93, στη σπουδαία νίκη του Άρη, ο οποίος είχε στο 17ο λεπτό και δοκάρι με τον Γκαρέ. Στην Τρίπολη βρέθηκαν αρκετός κόσμος και από πλευράς των γηπεδούχων, τυπικά γηπεδούχων, και από τον Άρη περίπου 3.000 και παραπάνω οι φίλαθλοι που πήγαν στο γήπεδο. Πολύ καλή εικόνα για την Καλαμάτα και όποιος θα την υπολογίσει σωστά θα την πληρώσει ακριβά. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο και ειδικά όταν της δίνεις και χώρο. Ο Χριστοφιλέας κάνει καλή δουλειά από ό,τι φαίνεται, το είχαμε δει πέρυσι και στην Ελλάδα Σύρου. Και τι είπε στις δηλώσεις του, η Καλαμάτα ήρθε για να μείνει και θα το δείτε. Είναι ανέφικτο για μας, λέει, να παίζουμε Τετάρτη Σάββατο, αλλά είμαι, λέει, ευχαριστημένος από τα παιδιά. Από την άλλη, ο Άρης του Μιχάλη Γρηγορίου, Έλληνας προπονητής και εδώ, φαίνεται φέτος ότι είναι έτοιμος να κάνει πράγματα προς τα ψηλά. Παίζει καλό ποδόσφαιρο, έχει πολλούς και καλούς ποιοτικούς παίχτες και ο Γρηγορίου στάθηκε στο γεγονός ότι βοήθησαν οι αλλαγές σε αυτό το παιχνίδι κυρίως, και ότι στο cooling break είπε στους παίχτες του παιδιά πάμε θα το γυρίσουμε. Χτες για τον Άρη ήταν και μέρα που επανήλθε ο Μανού Γκαρθία για να υπογράψει το τριετές συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Ο Τάσος πρέπει να βάλει τα διαφημιστικά του, οπότε θα κάνουμε μια μικρή παύση για να ασχοληθούμε και με τον Ολυμπιακό, για να πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά στον καλεσμένο μας.
1: Έρα Σπορ 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses Ημιτός.
3: Ακούτε Έρα Σπορ.
0: Και πάμε τώρα και στο τρίτο παιχνίδι της πρεμιέρας της φετινής Super League, όπου είχαμε τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Ατρόμητο και δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Ολυμπιακός, αλλά η εικόνα του, όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, ήταν αρκετά διαφορετική προς το καλύτερο, ενώ σε σχέση με ό,τι είχαμε δει μέχρι τώρα. Μπήκε στην δεκάδα ο Φορτούνης, έκανε ντεπούτο ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα. 26 τελικές είχε στο μάτσο ο Ολυμπιακός. Επιθέσεις, να είμαστε πιο σωστοί. Πίεση, δημιουργία πολλών φάσεων και από τις δύο πτέρυγες. Και σίγουρα μια καλύτερη εικόνα, το ξαναλέω για μια ακόμη φορά, από πλευράς Ολυμπιακού. Αν τώρα υπολογίσουμε και τις τελευταίες μεταγραφές που θα προσθεθούν στην ομάδα του Ολυμπιακού, καταλαβαίνει κανείς ότι περιμένει κάτι άμεσα και διαφορετικό από τους ερυθρόλευκους. Από την άλλη, αυτό που είδαμε χτες είναι ένας Ατρόμητος κατώτερων των περιστάσεων απέναντι στον Ολυμπιακό. Βέβαια, όσο περνούσε ο χρόνος και δεν έβαζε γκολ ο Ολυμπιακός ή ο ίδιος ο Ατρόμητος δεν έβαζε γκολ, προσπάθησε να φυλάξει τα νότα του. ή κάπως έτσι βγήκε η εικόνα του Ατρομέτου. Και αν δεν είχε τον Χουτεσιώτη σε καλή βραδιά, πιθανά να ήταν αλλιώς το αποτέλεσμα νωρίτερα, εννοώ, όσον αφορά την νίκη του Ολυμπιακού, ο οποίος έχασε πέναλτι στο 80 λεπτό, γιατί ο Ελκαμπή ήθελε να γίνει ο σύγχρονος Πανένκα. Όρθιος ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε την μπάλα. Δύο λεπτά αργότερα όμως ο Κάρμο, που είχε μπει στο παιχνίδι στο 57ο λεπτό στη θέση του Πιρόλα, με μια έτσι ωραία κίνηση μέσα στην περιοχή, σαν να ήταν σεντερφόρ, έβαλε τον γκολ της νίκης των Ερυθρολεύκων. Και κρατάμε επίσης τις δηλώσεις του Γκονζάλες, του νέου του αποκτήματος από το Μεξικό, ο οποίος μέσα σε άκρες τι είπε: «Δεν θα περάσει ούτε μια μέρα», λέει, «χωρίς να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για αυτή την ομάδα». Για να καταλάβετε την αξία της μεταγραφής αυτής του παίχτη από το Μεξικό, το Claro Sport είναι τηλεοπτικό κανάλι μέσω ενημέρωσης από το Μεξικό, αγόρασε δικαιώματα από τον Ολυμπιακό να δείχνει παιχνίδια του Ολυμπιακού, για να δείτε πώς αλλάζουν τα πράγματα και για τις ελληνικές ομάδες. Ο Αλμέιδο, ο προπονητής της Μοντερέι, είπε ότι ο Γκονζάλες πάει σε μια μεγάλη ομάδα, σε ένα μεγάλο σύλλογο της Ελλάδος, αλλά και από τους μεγάλους στην Ευρώπη. Μια δήλωση που έτσι χτες λίγο φευγαλέα που μπόρεσα να παρακολουθήσω στα Ετζιάνα, δεν καλοάρεσε στους φίλους της ΑΕΚ. Φίλους εννοώ γενικά, γιατί πλέον αρκετοί και παρικούντες στο χώρο της δημοσιογραφίας δεν το δυσκολεύονται, όπως και σε άλλες ομάδες, έτσι. Απλά τώρα μιλάμε για την ΑΕΚ, να δηλώνουν τα φύλαθρά τους αισθήματα, φόρα παρτίδα και δεν τρέχει κάστανο. Και μετά φταίει ο κόσμος που είτε τις ίδιες τους ομάδες τους καταχαιριάζει, είτε των αντιπάλων ομάδων, ότι είσαι ΑΕΚτζής, ότι είσαι Ολυμπιακός, ότι είσαι Παναθηναϊκός, ότι είσαι ΠΑΟΚτζής, ότι είσαι εκείνον, ότι είσαι τ' άλλο. Είναι σημάδια και στοιχεία των καιρών. Κάποτε αυτά ήταν νόμος απαράβατος, αλλά πλέον πείτε μου τι έχει κρατηθεί σε ένα επίπεδο, σε πολλά πράγματα πολύ πιο σοβαρά.

0: 38 λεπτά μετά τις 8, κυρίες και κύριοι, για αμαρτίες μιλούσε ο Πασχάλης Τερζής. Και πείτε μου εσείς σε αυτή τη χώρα ποιος είναι αναμάρτητος, έτσι, να πάμε να του δώσουμε το χέρι για να του πούμε μπράβο σου ρε μάγκα, εσύ είσαι ωραίος. Λοιπόν, εδώ όμως τώρα δεν πρέπει να λέω πολλά, γιατί έχουμε καλεσμένο. Και τι καλεσμένο? Έναν τύπο ο οποίος έζησε ωραίες στιγμές ως ποδοσφαιριστής στην χρυσή εποχή του Όφη κυρίως, γιατί ήταν σε τρεις περιόδους, 88-94, 97-2000 και λίγο από το 2001. Έκανε ένα πέρασμα διετίας από τον Ολυμπιακό τη δεκαετία του 90, πήγε και μέχρι την Ισπανία για να παίξει στην Σεβίλη, έτσι. Οπότε λέμε, αφού λέμε για Σεβίλη, Buenos días Pedro Marinakis.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε, καλά?
0: Καλημέρα Πέτρο Μαρινάκη. Θα κάνουμε τώρα μια συζήτηση εδώ, όπως λέτε και εσείς στην Κρήτη, ανατρανιστά και ντρέτα.
1: Τα ξέρεις τα κριτικά, βλέπω.
0: Τι να κάνω, αγαπάμε Κρήτη. Αγαπάμε Κρήτη, και επειδή εκείνα τα χρόνια του μεγάλου Ευγένιου Γκέραρτ με τους πολλούς Έλληνες, ο Όφη μάγευε. Έτσι δεν είναι, Πέτρο?
1: Ναι, ακριβώς. Εντάξει, εκείνη την εποχή κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα εγώ ότι ήταν πιο μπροστά ο Μίστερ. Ακριβώς. Εντάξει, εκείνη την εποχή κατά κάποιο τρόπο θα έλεγα εγώ ότι ήταν πιο μπροστά ο Μίστερ.

0: οικειοποιηθήκανε για καλό των συλλόγων τους. Και δεν ξέρω αν μπορούσαμε τώρα να κάνουμε μια σύγκριση που πολλές φορές αυτές οι κουβέντες είναι και λίγο άστοχες, αν θα θέλατε τώρα να υπήρχε ο Γκέραρτ και να είσαστε εσείς εκείνης της εποχής στο Παγκρίτιο, που είναι μεγαλύτερο γήπεδο, το είδαμε και προχθές με την Τσέσκα, πόσο πιο μεγάλη εικόνα βγαίνει από ένα πιο σύγχρονο γήπεδο, από το Γεντή Κουλέ, θα μου πεις τώρα είναι και 30 χρόνια πίσω, ναι, αλλά και πόσο πολύ πιο ωραίο είναι να έχεις τόσο πολύ κόσμο κοντά σου.
1: Θα συμφωνήσω με το ένα σκέλος, γιατί το Γεντή Κουλέ παραμένει να είναι, μέχρι πέρυσι ας πούμε η πρόπεση ήταν ένα γήπεδο που πραγματικά ήταν γήπεδο. Θα προτιμούσα ένα γήπεδο με περισσότερες θέσεις, αλλά στο στυλ του Γεντή Κουλέ, όχι του Παγκριτίου. Δηλαδή,
0: ποδοσφαιρικό γήπεδο.
1: Ναι, ποδοσφαιρικό γήπεδο.
0: Όχι στάδιο.
1: Όχι στάδιο. Μετά από αυτό που, εντάξει, σίγουρα θα ήταν πολύ όμορφα, αλλά εμείς γεννηθήκαμε την τότε εποχή. Τώρα, εντάξει, θα μπορούσαμε να είμαστε αυτή τη στιγμή, αλλά δυστυχώς δεν ήμασταν. Έτσι θα φέρνει ο χρόνος. Δεν είμαστε αυτή τη στιγμή. Αλλά χαιρόμαστε που βλέπουμε ένα Όφι αυτή τη στιγμή στα πρότυπα του Ευγένιου Γκέραρτ, μπορώ να πω.
0: Μπορεί να είναι υπερβολή και να με συχτηρίσουν κάποιοι, αλλά μοιάζει λίγο αυτό που μόλις είπες, Πέτρο, να έχει βάλει τόσο μεγάλο μπόλι στο ποδόσφαιρο της Κρήτης και στον Όφι ο Ευγένιος Γκέραρτ, όπως έκανε ο μεγάλος Κρόιφ στην Μπαρτσελώνα. Αντιλαμβάνεσαι το συσχετισμό.
1: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί εντάξει ήταν και οι τότε καταστάσεις έτσι που δεν μπορούσαν να αγωνιστούν παραπάνω από δύο παίκτες από άλλη χώρα, ενώ αυτή τη στιγμή είναι πολύ διαφορετικά μπορεί να... Και θεωρώ ότι τώρα ακόμα είναι πιο δύσκολο. Τι θέλω να πω, το ότι ενώ υπάρχουν πολλές μεταγραφές και έρχονται αρκετοί παίκτες από το εξωτερικό, βλέπουμε την ομάδα του Όφι με το Χρήστο Κόντι προπονητή να κάνει αυτό το πράγμα και να το κάνει και πολύ καλά. Δηλαδή στο τελευταίο παιχνίδι, στα δύο τελευταία παιχνίδια, να αγωνίζονται νέα ποδοσφαιριστές Έλληνες και δύο ξένοι και η ομάδα να δείχνει πολύ καλό πρόσωπο.
0: Και πιστεύετε πολύ το ελληνικό στοιχείο και καλώς κάνει για μένα, γιατί από εκείνα τα χρόνια που έπαιζες και εσύ ποδόσφαιρο, άκουγες το κλασικό. Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει ταλέντο.
1: Πάντα υπήρχε αυτό, αλλά μέχρι εκεί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ταλέντο, αλλά δεν αξιοποιούσαμε το ταλέντο. Ευτυχώς για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές, αυτή τη στιγμή ο Χρήστος Κόντης και τους σέβεται και τους εκτιμάει και το δείχνει κάθε φορά σε κάθε παιχνίδι.
0: Και σε μια γενική εικόνα βλέπουμε τώρα Πέτρο Μαρινάκη, για να λέμε και με ποιον συζητούμε, τον πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή κυρίως του Όφη, του Ολυμπιακού και της Σεβίλης και του Εθνικού Αστέρα, εκεί πέρασες και από εκεί. Βλέπουμε τι γίνεται τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα και φρέσκα κουλούρια χτεσινά. Καρέτσας Κωνσταντέλιας.
1: Καρέτσας Κωνσταντέλιας με την ομάδα
0: Χαλ. Ο Τζολάκης με τη Χαλ. Ο Δουβίκας, δηλαδή στις πρεμιέρες των ομάδων τους, κάναν πράγματα.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και αυτό δείχνει αυτό που είπαμε και πριν, το τι ταλέντο υπάρχει στους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Εγώ θα ήθελα να πω ότι εκεί στους Έλληνες ποδοσφαιριστές πρέπει οι ίδιοι ποδοσφαιριστές, εμείς οι αθλητές, όπου το και πριν και τώρα, να πιστέψουμε πιο πολύ σε αυτούς μας, να πιστεύουμε σε αυτούς μας, να εμπιστευόμαστε, να μην απογοητευόμαστε, γιατί αυτό είναι δυστυχώς το μεγάλο πρόβλημα στον Έλληνα ποδοσφαιριστή, το ότι απογοητευόμαστε εύκολα και βρίσκουμε άλλους δρόμους και παίρνουμε, ενώ έχουμε το ταλέντο, με μια απογοήτευση τα σταματάμε, τα παρετάμε και είμαστε άλλοι. Και σίγουρα πρέπει να, όπως είπα και πριν, να μας δείξουν πιο πολύ εμπιστοσύνη, να δείξουν πιο πολύ εμπιστοσύνη στους Έλληνες ποδοσφαιριστές, στους προπονητές. Και προπονητές και οι διοικήσεις της ομάδας.
0: Και στον Όφι, να σταθούμε λίγο περισσότερο, αν κάνουμε έτσι μια αναδρομή στο πολύ πρόσφατο παρελθόν, γίνεται η αλλαγή προπονητή τον Οκτώβριο-Νοέμβριο πέρυσι. Σε ένα προβληματικό ξεκίνημα χρονιάς, με τον κίνδυνο, όπως όλοι λέγανε, ότι ο Όφι θα είναι από τους πρώτους υποψήφιους για υποβιβασμό. Έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ακουγότανε?

0: όχι μόνο ακουγόταν και φαινόταν. Mm. Όχι ότι θέλω να κατακρίνω τώρα τον προηγούμενο
1: προπονητή. Όχι, όχι. Άκουσε τι θέλω να πω. Και έρχεται ο Χρήστος Κόντης στο Ηράκλειο με το επιτελείο του και σε χρόνο μηδέν ουσιαστικά, μεσούς της περίοδου, μέσα σε έναν δίμηνο τρίμηνο, δηλαδή από Νοέμβρη μέχρι τα μέσα του Γενάρη, αλλάζει άρδιν την εικόνα του Όφη. Και αποτέλεσμα αυτής της αλλαγής είναι ότι κερδίζει την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδελφία, την ΑΕΚ που έβρισκε τα πατήματά της και πήγε μετά τρένο μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη βγάζει έξω από το κύπελο, παίρνει το κύπελο από τον ΠΑΟΚ, μάγκικα, μάγκικα για μένα, και παίρνει και το Super Cup προσφάτως και βάζει και 3 γκολ με ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Με κόντρα στην Τσεσεκά.
1: Τσεσεκά. Με ωραίο ποδόσφαιρο. Όλα αυτά μέσα σε 10 μήνες με Έλληνα προπονητή και κατά βάση με Έλληνες παίκτες.
0: Και αυτό θα ήθελα να σταθώ και σε αυτό. Μέχρι αυτή τη στιγμή ο Χρήστος Κόντης έχει δείξει πάρα πολύ καλά δείγματα γραφής προπονητικά. Και θα πω και αυτό, ότι πρέπει να εμπιστευόμαστε και τους Έλληνες προπονητές, όχι μόνο τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και το έχει αποδείξει αυτή τη στιγμή μέσα σε 10 μήνες, όπως είπες και εσύ πριν, ο Χρήστος Κόντης, το πόσο καλά κάνει τη δουλειά του, το πόσο έχει φέρει τον Όφη να είναι πολύ ανταγωνιστικός και να τον σέβονται όλες οι ομάδες. Και με λίγα λόγια, όπως είπα και πριν, πρέπει να εμπιστευόμαστε και, και τους Έλληνες προπονητές, γιατί είναι πάρα πολύ καλοί προπονητές.
1: Και το ερώτημα τώρα είναι, αρχίζει γενομένες από σήμερα, που υποδέχεται στο Παγκρίτιο τον Βόλο, που είναι μια ομάδα πολύ αξιόμαχη, μας το έχει δείξει όλα τα χρόνια που είναι στη μεγάλη κατηγορία, η πρεμιέρα στο πρωτάθλημα. Εσύ σαν Πέτρος Μαρινάκης, τι περιμένεις να δεις, Πέτρο, από αυτό το παιχνίδι?
0: Εντάξει, είναι σίγουρα ένα διαφορετικό παιχνίδι, δεν πάει να είναι πρεμιέρα, πάντα η πρεμιέρα κρύβει εκπλήξεις, όπως είπες και εσύ, ο Ολυμπιακός Βόλου είναι μια αρκετά αναγνωρίσιμη και ανταγωνιστική ομάδα.
1: Να σε διορθώσω, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου, γιατί ο Ολυμπιακός Βόλου είναι κάτι άλλο, μην μας παρεξηγήσουν στο Βόλο ή τίποτα.
0: Οκ, ναι, εντάξει. Μπράβο, καλά έκανε για τη διόρθωση. Έχει ένα παιχνίδι, ένα δύσκολο παιχνίδι που έπαιξε την Πέμπτη ομάδα του Όφη κόντρα στην ΤΣΚ. Αυτό δεν είναι δικαιολογία για μένα. Οι ποδοσφαιριστές, όσο πιο πολλά παιχνίδια κάνουν, τόσο πιο πολύ ρυθμό έχουν στα πόδια τους. Θεωρώ ότι ναι, μεν είναι δύσκολο παιχνίδι, αλλά αν είναι έτσι όπως έχει δείξει τα τελευταία παιχνίδια η ομάδα του Όφη, θα καταφέρει να κερδίσει και να πάρει 3 βαθμούς κόντρα στο Βόλο.
1: Γενικότερα στο φετινό πρωτάθλημα, πού τον περιμένεις να σταθεί ο Όφη? Γιατί τώρα σκέψου ότι έχει και τον Ταλκά με την καλή έννοια της Ευρώπης, που έτσι όπως το έχει πάει, μπορεί να είναι στο Europa League που έχει απαιτήσεις Champions League, να το πούμε, ομάδες αυτές που θα βρει μπροστά του, ή στο Conference League που μοιάζει να κουμπώνει πιο πολύ αυτή η διοργάνωση για σχεδόν όλες τις ελληνικές ομάδες. Θα συμφωνήσεις αυτό?
0: Εντάξει, όσο ζεις ελπίζεις και πρέπει να είσαι αισιόδοξος και πρέπει να είσαι focus και να έχεις στόχους. Η εικόνα της ομάδας που έδειξε, γιατί θα ήθελα να πω και στα φιλικά δεν πήρε καμία νίκη, και εγώ ήμουν λίγο περδεμένος και προβληματισμένος, αλλά okay, έχει δείξει σε αυτά τα δύο μάτς ότι είναι πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή. Θα παίζεις κάθε παιχνίδι, θα το κοιτάς διαφορετικά, κάθε παιχνίδι είναι διαφορετικό, κάθε παιχνίδι πρέπει να κερδίζεις και να θέλεις να κερδίζεις, και από εκεί και πέρα λέει τρώγοντας ανοίγει η όρεξη. Εγώ πιστεύω ότι και τότε στις εποχές επί του Γκέραν θα μου πεις ήταν λίγο διαφορετικά τα κύπελλα Ευρώπης και όλα αυτά, αλλά εμείς μπορούσαμε, ήμασταν και καλοί, ήμασταν μέσα στην πεντάδα στο ελληνικό πρωτάθλημα και μπορέσαμε και κάναμε και προκρίσεις και περνάγαμε και στον επόμενο γύρο στο κύπελλο Ευρώπης. Αυτό πρέπει να κάνει, πιστεύω, και εγώ αυτή τη στιγμή.
1: Γενικότερα από το φετινό πρωτάθλημα, βλέποντας και την εικόνα των υπολείπων ομάδων, κυρίως όσον αφορά την κορυφή, τι διαφορετικό περιμένεις να δεις?
0: Εντάξει, σίγουρα περιμένα κάτι διαφορετικό από την ομάδα του Παναθηναϊκού, αλλά μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω δει κάτι. Ναι, μεν παίζει λίγο καλύτερο ποδόσφαιρο, κάνει πιο πολλές ευκαιρίες από ό,τι πέρυσι, αλλά δεν παίρνει αποτελέσματα. Αλλά γενικά εγώ είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσει το ποδόσφαιρο και θέλω να βλέπω ποδόσφαιρο από όλες τις ομάδες της Ελλάδος, και μετέπειτα στο εξωτερικό, θέλω να βλέπω ποδόσφαιρο, να το χαίρομαι και να μην βαριέμαι και να μην παίρνω ύπνος. Δηλαδή να μην θέλω να αλλάξει το κανάλι. Θέλω να δω ομάδες να παίζουν ποδόσφαιρο και ο καλύτερος και ο πιο τυχερός να κερδίζει.
1: Σε αυτό που είπες τώρα, κάνω εικόνα το χθεσινό παιχνίδι της Καλαμάτας με τον Άρη.
0: Ακριβώς. Είδα κάποια, γιατί ήταν και την ίδια
1: ώρα.
0: Αλλά αυτό είναι. Το ποδόσφαιρο είναι γιορτή, το ποδόσφαιρο είναι ένα πολύ ωραίο άθλημα και ο φίλαθρος θα θέλει να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο και να βλέπει γκολ. Γιατί χωρίς ποδόσφαιρο, χωρίς γκολ δεν υπάρχει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μην κοιτάμε μόνο το αποτέλεσμα. Εντάξει, σίγουρα παίζει ρόλο το αποτέλεσμα, αλλά πρέπει να βλέπουμε και το ποδόσφαιρο.
1: Ναι, και είναι πολύ σημαντικό, γιατί τι είπαμε νωρίτερα, τα παιδιά που είναι στο εξωτερικό και σε μεγάλα κλαμπ, δεν είναι απλά ο 23ος παίκτης, είναι πρωταγωνιστές.
0: Είναι πρωταγωνιστές, βέβαια, αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό είναι το σημαντικό για να είμαστε κι εμείς περήφανοι που έχουμε ποδοσφαιριστές Έλληνες και αγωνίζονται σε πολύ μεγαλύτερα πρωταθλήματα, γιατί όντως είναι πολύ, πολύ μεγαλύτερα πρωταθλήματα.
1: Και φτάσαμε τώρα στο σημείο, Πέτρο Μαρινάκη, να λέμε ότι αγοράζεται Έλληνας παίκτης από Ελλάδα, γιατί ο Καρέτσας είναι από δημιούργημα από το Βέλγιο, με 30 και 35 εκατομμύρια ευρώ, που σημαίνει στις δραχμούλες τις παλιές κάτι 10 δις και βάλε.
0: Ναι, σίγουρα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί είναι μετέπειτα είναι το άλλο σκαλοπάτι που υπάρχει η εθνική ομάδα. Και αυτό λέμε, η εθνική ομάδα έχει δείξει δείγματα γραφής για το... και φταίει, οφείλεται σε αυτό. Και θα, όπως ας πούμε ο Όφη που έχει ποδοσφαιριστές και αγωνίζονται τόσους πολλούς, και οι άλλες ομάδες πιστεύω ότι πρέπει να πάνε σε αυτό το μέσα εισαγωγικά, έτσι, γιατί δεν μπορούμε, έχουμε και εμείς ποδοσφαιριστές που είναι καλοί ποδοσφαιριστές και πρέπει να πληρωθούν όπως πληρώνονται και οι ξένοι. Έτσι δεν πάει.
1: Και νομίζω, μια και το φτάσαμε εκεί την κουβέντα για την εθνική ομάδα, είναι καλή ευκαιρία πλέον στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας για τον Nations League από τέλη του Σεπτέμβρη, απέναντι σε μεγαθύρια, όχι της Ευρώπης, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, όπως είναι η Γερμανία, όπως είναι η Ολλανδία, και γιατί όχι και εδώ οι Βαλκάνοι, οι Σέρβοι, αυτά τα παιδιά που είναι πρωταγωνιστές στα πρωταθλήματα αυτά, να δείξουν και μέσα από την εθνική ομάδα ότι δεν έχουν να ζηλέψουν κάτι.
0: Τίποτα περισσότερο, τίποτα παραπάνω από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Είναι όλα θέμα νοοτροπίας, είναι όλα θέμα δουλειάς, εγώ πιστεύω. Και όταν υπάρχει αυτό το επίπεδο και δουλεύουμε σωστά και δουλεύουν πιο σωστά οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι μπορούμε να φτάσουμε πολύ ψηλά.
1: Μάλιστα. Πέτρο, μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, ο χρόνος είναι πολύ σημαντικός στο ραδιόφωνο.
0: Ο χρόνος είναι πολύ busy.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ για αυτή την ωραία κουβέντα που κάναμε. Ο Πέτρος Μαρινάκης, κυρίες και κύριοι, από το Ηράκλειο της Κρήτης. Μιλήσαμε για Όφη, για εθνική ομάδα, για τις υπόλοιπες ομάδες, για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τον ευχαριστούμε. Και ένα κυρίαρχο ερώτημα εδώ και χρόνια. Τελικά, ποιοι ήταν οι πιο μάγκες, οι Βροντάκηδες ή οι Φουρτουνάκηδες?
0: Δεν ξέρω. Τα κάθε φορά δεν τα πάω καλά.
1: Λοιπόν, Πέτρο Μαρινάκη, θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί ο Όφη θα μας δώσει πολλές αφορμές τη φετινή χρονιά.
0: Το ευχόμαστε όλοι, όχι μόνο Όφη, όλες
1: οι ελληνικές. Λόγω καταγωγής και για εσένα, ναι. Okay,
0: ναι, αλλά είμαστε Έλληνες και θέλουμε να όλες οι ελληνικές ομάδες να στοχεύουν και να πηγαίνουν να κάνουν πορείες καλές, γιατί πρέπει σιγά σιγά και η Ελλάδα να μπει στο αυτό το χώρο και να κάνει πράγματα.
1: Την καλημέρα μας και σε όλη την Κρήτη.
0: Καλημέρα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Αυτό ήταν ο Πέτρος Μαρινάκης, κυρίες και κύριοι. Γρήγορα, πολλά τα μηνύματα. Σας λέω τις καλημέρες όσο πιο γρήγορα μπορώ. Αρέσει το τραγούδι εδώ στο φίλο μας τον Πέτρο που άκουσε νωρίτερα πριν την κουβέντα με τον Πέτρο. Καλημέρα, με θετική διάθεση μας λέει από Πτελεμαϊδα ο φίλος μας, Εορδαϊκός. Φέτος πιο δυνατή ομάδα της Εορδαίας. Είμαστε λέει μια όμορφη πρωινή συντροφιά. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Τζιάννη από τη Θήβα, Ας το δουν, λέει, οι Παναθηναϊκοί για να μην έχουν απορίες γιατί δεν στρώνει η ομάδα τους που έχει και πολλές αλλαγές. Το κάνανε πέρσι, λέει, το κάνανε και φέτος. Τι είναι όλο αυτό που γράφει ο Τζιάνι? Δεν θέλω αναβολές, ειδικά στην αρχή της σεζόν. Δίνουν κακό μήνυμα. Λόγια του Νίκολιτς αυτά. Ο φίλος μας ο Δημήτρης, εδώ ο Δημήτρης, καλή Κυριακή. Τελειώνει διακοπές σιγά σιγά. Καλά περάσαμε. Ένα μήνα βρίσκουμε, τώρα λέει, βρίσκομαι στο χωριό, στο Κεραμίδι Ηλίας Δήμου Ανδρίτσενας. Να σε καλά, φίλε μου. Ο Νίκος από το Ρέθυμνο, κριτικός εδώ. Αλλά δεν στο λέω. Από το Μορφορέθυμνο, να σε καλά. Ο Γιώργης εδώ, ο Γιώργης από πού? Από. Καλημέρα, λέει, στην παρέα. Καιρό είχαμε να δούμε τέτοιο σφάξιμο και βάρ κιόλας, λέει. Καλώς ήρθες, Καλαμάτα, στη μεγάλη κατηγορία. Μάλιστα. Δέδες, Τέλειος. Καλημέρα, Σκέτη. Να σε καλά, φίλε Στέλιο. Ο Αριστίδης. Ποιος είναι ο Αριστίδης? Ο Δίκαιος. Καλή Κυριακή, λέει. Πρωί με την Τζίμπλα. Δεν του άρεσε το τραγούδι. Αυτά είναι γούστα. Τι να κάνουμε. Πρέπει να καλύψουμε όλων τα γούστα σας, παιδιά. Είναι πολύ ισχυρό το αποτύπωμα που άφησε ο ιστορικός Ολυμπιακός Βόλου. Δυστυχώς ο νέος ποδοσφαιρικός δεν βρήκε υποστηρικτές. Στην πόλη έχει πολύ καλή όμως ομάδα και πιστεύω, όπως έδειξε στο κύπελο με τον Ηρακλή, έτσι και σήμερα θα δυσκολέψει τον Όφη. Νίκος από τον Βόλο. Να σε καλά, Νικόλα. Στάθης από Καλαμάτα. Να σε καλά, Στάθη μου, και σε όλους τους Καλαματιανούς. Πολύ καλή ομάδα έχει φτιάξει ο Χριστοφιλέας. Έχει ακόμα εκείνη τη μαλούρα, λέει ο Μαρινάκης. Βεβαίως και την έχει, αδερφέ. Την χάλασε η Χαλ γιατί είναι μαύρο Χαλ. Τη Manchester United. Μάλιστα, έχετε κεφάκια πρωί-πρωί. Για να δω εδώ. Δεν υπάρχει άλλο μήνυμα. Μας φύγανε και κανένα δυο από ό,τι βλέπω. Περνάει και η ώρα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν αυτά. Συμβαίνουν αυτά, κυρίες και κύριοι. Και επειδή έξω έχω δει τον Μιχάλη Λαδόπουλο που είναι έτοιμος να μπει, να αναλάβει τα ενία εδώ στο στούντιο, να ευχαριστήσω όλους για την ακρόαση, την αγάπη που δείχνετε στο ραδιόφωνο αυτό της Ερασπόρ και την εκπομπή Αθλητικό Σαββατοκύριακο, τον Τάσο Σοηλεμέζη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε μια όμορφη Κυριακή και εμείς θα ξαναπούμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Την αγάπη μου, και κλείνουμε με ένα έτσι πολύ ωραίο διαφορετικό τραγουδάκι. Σήμερα παίξαμε τρία διαφορετικά τραγούδια, όπως θα καταλάβετε από αυτό που θα ακούσετε αμέσως τώρα.

0: Era Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Αλλάζει, το κλίμα αλλάζει και ο χλωοτάπητας πρέπει να εξελίσσεται. Η Ελλάς Οντ, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας, πρωταγωνιστεί στην παραγωγή φυσικού χλωοτάπητα και στην κατασκευή μεγάλων έργων σε όλη την Ελλάδα και τα Βαλκάνια. Ανακαλύψτε τις νέες πιστοποιημένες θερμόφιλες ποικιλίες χλωοτάπητα, τα Χώμα 31 και Village Green. Εκπληκτική αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες με ελάχιστη κατανάλωση νερού, ακόμη και υφάλμηρου, και σημαντική μείωση του κόστου συντήρησης. Επιλέξτε τεχνογνωσία. Επιλέξτε ποιότητα. Επιλέξτε Ελλάς Οντ. Ελλάς Οντ. Το πράσινο του μέλλοντος σήμερα. ellasod.gr.
3: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούτε Era Sport.
6: Γκολ της Τρίπολης στο 41ο λεπτό. Η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα. Κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί, δοκάρει και γκολ. Καλαμάτα Άρης 1-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 60 λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργκας. Κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. 2-2. Ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Συνολική ανατροπή για τον Άρη. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά. Έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου και Καλαμάτα Άρης 2-3.
7: Καραμάν θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο. Μια ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες. Ο Ρουδινέ εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία ο Τικιζιάν. Οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό.
8: Ο Ρασβάν Μαρίν βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ.
9: Οι παίχτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πύλιο, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. 2-0 για την Ένωση στο 19ο λεπτό.
10: Είμαστε στο 48ο λεπτό. Φάουλ για την ΑΕΚ. Η μπάλα Γιώβιτς. Ασταμάτητος. 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0.
9: Μάγερ μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει έξω για τον Κατσίνοβιτς. Αυτός πασάρει στον Κάιρινεν στο ύψος της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τέσσερις. Φανταστική ενέργεια από τον Φιλανδό. Ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα, ζήνει, μπαίνει στη φάση και το 4-0 στο 75ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνη.
2: Ακούτε Era Sport.

σε αυτές τις χώρες διέπρεψαν χθες τα παλικάρια μας με τις ομάδες τους. Εξού και οι καλημέρες στις συγκεκριμένες γλώσσες. Καλημέρα λοιπόν και στα ελληνικά. Σήμερα είναι Κυριακή 23-8 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Η ώρα είναι 9 λεπτά μετά τις 9 το πρωί. Ξεκινάει η εκπομπή μέσα και έξω από τα ποδητήρια, εντός και εκτός, όχι λάθος, πάμε πάλι, εντός και εκτός γηπέδων. Πάντα την μπερδεύω και με βρίζει και τη γόνη όταν κάνουμε μαζί. Εντός και εκτός γηπέδων είναι λοιπόν η εκπομπή. Θα πάμε παρεούλα για περίπου ένα δύο ώρακι, ως τις 11 δηλαδή, με ό,τι έχει συμβεί από χθες εντός και εκτός γηπέδων και ό,τι θα συμβεί σήμερα κυρίως εντός γηπέδων, γιατί εκτός δεν μπορούμε να έχουμε και τέτοιες μαντικές ικανότητες για να το προβλέψουμε.

Απέναντί μου με έτσι ένα στοχαστικό στυλ είναι παιδιά, έχει πάρει την, το στυλ των φωτογραφιών, ξέρεις, κάτι διανοούμενοι και τα λοιπά, που βάζουν τον δείκτη και τον αντίχειρα κάτω από το σαγόνι και παρακολουθούν έτσι με ένα βλέμμα αυτό ακριβώς, που παραπέμπει σε άλλες καταστάσεις, κάτι σαν Νίτσε, κάτι σαν Γκέτε, κάτι σαν τέτοιο, αλλά πάντα με το υπέροχο γλυκύτατο χαμόγελο στα χείλη ή μια και μοναδική χαρά Γιαννοπούλου. Χρειάζονται περισσότερα, παραλυρεί πάντα κατά την προσφυλή του συνήθεια. Ο Μιχάλης Λαδόπουλος από το μικρόφωνο της Ερασπορ. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχετε τρεις τρόπους για να το κάνετε. Ο ένας είναι τα SMS, γράφετε σπορ με ποιον τρόπο θέλετε στο κινητό σας τηλέφωνο, αφήνετε ένα κενό, το μηνυματάκι σας και όλο αυτό το πακετάκι το ξαποστέλνετε στο 54160. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας είναι το email του σταθμού erasport χωρίς staff στο τέλος papaker.gr. Ο τρίτος είναι το Viber, στο μεγεθυντικό φακό που λέει και ο Λουκάκης πάνω δεξιά στην εφαρμογή. Στο κινητό σας τηλέφωνο ξεκινάτε να γράφετε Ερασπορ. Από το δεύτερο γράμμα θα σας βγάλει από κάτω το εικονίδιο, κλικ πάνω του, χαίρετε.

Κάτι είπε το κοριτσάκι, μη για Μοτόκιο, κάτι τέτοιο είπε, δεν ξέρω, κάτι θέλει να πάει στο Τόκιο. Όλοι οι κοπελιά θέλουμε να πάμε στο Τόκιο, αλλά καθόμαστε εδώ και κάνουμε εκπομπή στην Ερασπόρ. Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά μας, να βάλουμε ένα τραγουδάκι για ξεκίνημα, ένα τραγουδάκι αφιερωμένο στον μεγάλο Γιάννη Πουλόπουλο. Έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020 στα 79 του. Από τους κορυφαίους Έλληνες τραγουδιστής, δεν ήταν μόνο, έγραφε και στίχους, έγραφε και ποίηματα, ήταν γενικά ένας πολύ σχηδής καλλιτέχνης, ήταν ο κυριότερος εκφραστής του νέου κύματος, ήταν και μπαλαδόρος, ήταν μπαλαδόφατσα ο Πουλόπουλος. Στα νιάτα του είχε παίξει ποδόσφαιρο στον Άγιο Ηρώθεο και τον Ατρόμητο. Τα οικονομικά όμως της οικογένειας τον ανάγκασαν να μην προσπαθήσει να βγάλει λεφτά, γιατί τότε δεν μπορούσε να βγάλει λεφτά από το ποδόσφαιρο. Έκανε μεροκάματα σαν ελοχρωματιστής και σαν οικοδόμος. Το 1963 ήταν ουσιαστικά η χρονιά ορόσημο για την καριέρα του, και μάλιστα σε ξεσκαρτάρισμα, εκαθάριση της δισκογραφικής εταιρείας στην οποία ανήκει, της Columbia. Φώναξε κόσμο η Columbia για να τους ακούσει και να αρχίσει να διώχνει. Στην επιτροπή ήταν Θεοδωράκης και ο Τιτσάνης. Ο Πουλόπουλος άρεσε πολύ στο Θεοδωράκη. Εγώ θα τον κάνω τραγουδιστή, αυτόν είχε πει ο Μίκης για τον Πουλόπουλο. Του έδωσε 3 τραγούδια στο θεατρικό του Καμπανέλη, Γειτονιά των Αγγέλων. Εκτοξεύτηκε από εκεί και πέρα, άρχισε να ανεβαίνει από εκεί και πέρα η καριέρα του, και εκτοξεύτηκε όταν συμμετείχε στο δίσκο «Ο Δρόμος», σε μουσική Λευτέρη Παπαδόπουλου και σε στίχους, συγγνώμη, Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσα. Εκεί εκτοξεύτηκε η καριέρα του, άλλωστε και μιλάμε για έναν δίσκο ο οποίος ακόμα και σήμερα, μέχρι σήμερα δηλαδή, περίπου 6 δεκαετίες μετά την εποχή που κυκλοφόρησε, παραμένει το άλμπουμ με τις περισσότερες πωλήσεις στην ιστορία της ελληνικής δισκογραφίας, δισκογραφίας, έχοντας ξεπεράσει τα 3 εκατομμύρια αντίτυπα. Σταμάτα, Λαδόπουλε.

Αυτός ήταν ο Πουλόπουλος, αυτός ήταν ο δρόμος, ο δίσκος, αυτό ήταν το άγαλμα, το τραγούδι. Παναλαμβάνω, αφιερωμένο στον σπουδαίο αυτό τραγουδιστή που στα 79 του χρόνια έφυγε σαν σήμερα το 2020. Παιδιά μου, κάνει τεράστια εντύπωση χτες διαβάζοντας τα φοβερά και τρομερά ρεπορτάζ των ιστοσελίδων για τη θερμοκρασία και τον καύσωνα και τα λοιπά. Διάβασα, ρε παιδιά, όχι σε μία, σε δύο, μπορεί και τρεις ιστοσελίδες τον χαρακτηρισμό αδίστακτος καύσωνας. Ακούς, Χαραγιανοπούλου, αδίστακτος καύσωνας. Παναγία μου, μετανοείται, έρχεται ο αδίστακτος καύσωνας. Τι θα πει, ρε παιδιά, αδίστακτος καύσωνας? Γιατί δηλαδή πρέπει να χρησιμοποιούμε τέτοια πράγματα για να πάρουμε τα κλικς και να τρομοκρατούμε? Αδίστακτο, δεν διστάζει ο καύσωνας? Τι δηλαδή, να πάει θερμοκρασία στους 40? Έλεος πια, ρε παιδιά, έλεος. Και το έλεος πια δεν πάει, πάει στο συνάφι, έτσι, και σε αυτά που επιλέγουν τα μέλη του συναφιού για να πάρουν κάποια περισσότερα κλικ, αδιαφορώντας αν με τον τίτλο αυτό κάποιοι επιρρεπείς στο φόβο άνθρωποι μπορεί να πάθουν και την πλάκα τους διαβάζοντας το, έτσι. Έλεος πια. Λοιπόν, πάμε τώρα. Λέγαμε χθες, αν θυμάστε, στη χθεσινή εκπομπή, την μεσημεριανή, το πριν από τη Σέντρα, με αφετηρία και αφορμή ένα μήνυμα ενός ακροατή για το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου που δεν μπορεί να κρατήσει τον Κωνσταντέλια, ο ΠΑΟΚ και διάφορα άλλα τέτοια. Και θυμάμαι ότι σας είπα ότι το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, το ότι δεν είναι χαμηλό το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου, το αποδεικνύει ακριβώς αυτό το πράγμα. Η ύπαρξη του Κωνσταντέλια, η ύπαρξη του Τζόλι, η ύπαρξη του Τζολάκη, η ύπαρξη του Καρέτσα. Και χτες αποδείχτηκε, ρε παιδιά, το Σαββατοκύριακο δηλαδή περισσότερο, το Παρασκευοσάββατο, Κυριακό ακόμα δεν έχει έρθει, δεν υπάρχει κάτι αγωνιστικό. Το Παρασκευοσάββατο αποδείχθηκε ότι όντως το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν το λες και χαμηλό. Και δεν μιλάμε φυσικά για τις ομάδες που κουτσά στραβά και αυτές τα τελευταία χρόνια κάτι έχουν αρχίσει να καταφέρουν σε ανταγωνιστικότητα σε σχέση με τους άλλους. Δεν μιλάμε βέβαια για τα τεράστια ονόματα, μιλάμε για τη δική μας ταχύτητα ποδοσφαίρου. Βλέπεις δύο Έλληνες ποδοσφαιριστές στην πρεμιέρα τους, παρακαλώ, στην πρώτη τους εμφάνιση με την Premier League, να αναδεικνύονται παίχτες στο αγώνα, έτσι. Τα λέγαμε χτες για τον Τζόλι, που έδειξε σαν να έχει την Premier League στο τσεπάκι του στο παιχνίδι της Arsenal με την Coventry. Τι ωραίο ποδόσφαιρο έπαιξε, παίχτης στο αγώνα. Χθες ο Τζολάκης, πες ότι είχε απέναντί του την θλιβερή, κυριολεκτικά, United. Δεν πάβει όταν χρειάστηκε να ήταν εκεί, και χρειάστηκε σε 3-4 περιπτώσεις να είναι εκεί, και αναδείχθηκε και αυτός παίχτης του αγώνα. Πολύ καλή εικόνα και από τον Καρέτσα, που ξεκίνησε βασικός στο γερμανικό Super Cup της Dortmund με την Bayern. Πολύ καλή εικόνα και από τον Κωνσταντέλια που μπήκε. Από ό,τι διαβάζω, έχουν πολύ θετικά σχόλια ο γερμανικός τύπος απέναντι στα δύο αυτά παλικάρια. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Λουδίκας στην Ιταλία, στο καμπιονάτο, συνεχίζει από εκεί που ξεκίνησε. Ήταν ο σκόρερ του γκολ της Κόμο, με το οποίο πήρε το βαθμό της ισοπαλίας στο παιχνίδι με την Ουντινέζε, το πέτυχα. Αυτό, κατά τη δική μου άποψη, εντάξει, δεν διεκδικώ ουδέποτε το κανάλωστε το αλάθητο, κατά τη δική μου άποψη, λοιπόν, αυτό είναι που δείχνει το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Όταν βλέπεις παίχτες της Εθνικής Ελλάδας να παίζουν και με τέτοια επιτυχία και με τέτοια συνέπεια και με τέτοια εξαιρετική εικόνα σε μεγάλα πρωταθλήματα, και να συγκεντρώνουν τα σχόλια. Χθες πάλι ο Τζολάκης πήρε
τα πολύ καλά σχόλια από την απόλυτη Αγγλία, κατέβασε τα ρολά, τον κάνανε και τραγούδι φίλη της Χαλ. Το Σάββατο, την Παρασκευή, ο Τζόλης το ίδιο, έλεγε ο Αρτέτα τα καλύτερα για το Χριστάρα. Ο Κωνσταντέλιας με τον Καρέτσα στην πρώτη τους εμφάνιση, έτσι μην τα ξεχνάμε και αυτά παιδιά, είναι... Φεύγουνε πια στον Καρέτσα, ο οποίος έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις. Ο Κωνσταντέλιας έχει παραστάσεις από παιχνίδια του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, με τον Ολυμπιακό, με τον Παναθηναϊκό, άντε και μερικά και τα ευρωπαϊκά. Πάει στην Bundesliga, πάει σε Super Cup Γερμανίας, έχει απέναντί του την Bayern και δεν παίζει με τον ΠΑΟΚ, έτσι, παίζει με την Dortmund. Και παρόλα αυτά έχει αυτή την εικόνα. Και ο Δουβίκας, όσο κι αν είναι πεσμένο τα τελευταία 3-4 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, το επίπεδο του καμπιονάτου, δεν σταματάει, δεν πάβει, έτσι, να είναι πέρσι ο δεύτερος σκόρερ πίσω από το Λαουτάρο Μαρτίνες, και χτες συνέχισε ακριβώς αυτό που έκανε, πέτυχε τον γκολ της ομάδας του. Γι' αυτό πιστεύω ότι το επίπεδο του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν είναι αυτό που πιστεύουν οι άλλοι και δεν μπορούμε να κρατήσουμε. Και γιατί να κρατήσουμε τον κάθε Κωνσταντέλια στην Ελλάδα, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Γιατί να κρατήσουμε τον κάθε Κωνσταντέλια στην Ελλάδα και να μην πάει να μας διαφημίσει και στο εξωτερικό, όπως φαντάζομαι θα κάνει ο Ντέλιας στη Γερμανία.

Καλημέρα και στο φίλο και αδερφό το Βασίλη το Κοκκινάκι, που μάλλον από ό,τι κατάλαβα απολαμβάνει τις διακοπές του ακούγοντας Ερασπόρ. Φταίει το χάλι, λέει, των ψευτοπαραγόντων που ροκανίζουν την αυθεντικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου, λέει εδώ ο φίλος ο Ηλίας. Με το ζόρι αναφέρεται κυρίως στο χθεσινό 1-0 του Ολυμπιακού, που δεν είναι Ολυμπιακός, με ελάχιστους Έλληνες παίχτες και με ξένους δεύτερης ποιότητας. Και πότε θα γυρίσουμε στους ταλαντούχους Έλληνες, και αναφέρει και αυτός ο φίλος ο Ηλίας το παράδειγμα του Όφη, που στο παιχνίδι του το ευρωπαϊκό της Πέμπτης με την Τσέσκα είχε 9 στην αρχική ενδεκάδα του, έτσι, 9 Έλληνες στην αρχική ενδεκάδα του και 12 στους 16 συνολικά μαζί με τις αλλαγές. Και είδατε τον Όφη. Καλά, εντάξει, οκ. Δεν είναι 100% απότοκο αυτής της τακτικής η πολύ καλή εικόνα του Όφη από τα μέσα της περσινής σεζόν και μετά. Είναι και το γεγονός ότι έχει μια ομάδα υγιέστατη, έχει μια, πώς να το πω, μια διοίκηση σοβαρή, έχει έναν προπονητή πολύ καλό, γενικά έχει έναν οργανισμό που αποπνέει υγεία, ρε παιδί μου, αποπνέει υγεία. Και μέσα σε αυτή την υγεία έχει πάρθει η απόφαση να στηριχθούμε στο ελληνικό στοιχείο. Νεαρούς και ταλαντούχους, έμπειρους και επίσης ταλαντούχους. Στο ελληνικό στοιχείο όμως, επαναλαμβάνω, Όφη στο παιχνίδι της Πέμπτης ξεκίνησε με 9 Έλληνες στην ενδεκάδα του. Οι ξένοι είναι απλώς για να συμπληρώνουν και να ανεβάζουν την ποιότητα. Δεν είναι του σειρμού, δεν είναι φέρνουμε it's off άλλες και διάφορους άλλους από διάφορες περιοχές του σύμπαντος, της υδρογείου, μόνο και μόνο για να μην μας κράξει ο Μπάμπης ο Σουγιάς και ο Νόντας ο Πλημμύρας από την Εξέδρα. Ρε πρόεδρε, πας να μου κρατήσεις την ομάδα τώρα με τον Αποστολάκη και τον Μπουχαλάκη, τυχαία τα παραδείγματα, έτσι.

0: Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές, έτσι για να μην πάμε περίπου 45 δευτερόλεπτα με χαλή. Να πούμε δύο κουβεντούλες για τα εξωποδοσφαιρικά. Σπουδαία νίκη της Εθνικής Βόλεϊ των Γυναικών επί της Ουκρανίας στο ευρωπαϊκό της Τσεχίας. Έχανε 2-1, έχαναν 2-1 τα κορίτσια, το γύρισαν 3-2, θέλουν μια νίκη για να περάσουν στους 16. Πολύ μεγάλη επιτυχία για το ελληνικό βόλεϊ. Το φιλικό της εθνικής μπάσκετ εν όψη των προκριματικών του Μουντομπάσκετ με την Πολωνία, 89-81, πολύ καλός ο Τολιόπουλος με 22 πόντους, εξίσου καλός και ο Καλάθης που μοίρασε 12 assist, και οι πιτσιρίκες, οι νεάνιδες του Πόλο εκεί στην Τενερίφη, πάνε για την 5η θέση στο παγκόσμιο. Κέρδισαν χθες τις Ολλανδέζες 22-9. Το απόγευμα σήμερα θα παίξουν με τον Καναδά. Λοιπόν, η ώρα πήγε 9.30, ήρθε η ώρα να κάνει χαρά τα δικά της, να βάλουμε και ένα τραγουδάκι. Θα σας πούμε αμέσως μετά το άκουσμά του που το αφιερώνουμε.
1: Era Sport 101,8.
2: Era Sport. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Era Sport. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, yeah. Με μεταδόσεις για όλα τα σπορ. Yeah.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
4: Ακούτε Era Sport.

Εδώ είμαστε με Χου και Μπάμπα Ράιλι. Ξεκινήσαμε το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής. Ένα κομμάτι αφιερωμένο στη μνήμη του Keith Moon, ο οποίος γεννήθηκε σαν σήμερα το 1946. Έφυγε από την ζωή πολύ μικρό σε ηλικία, σε ηλικία 32 ετών το 1978. Ένας από τους κορυφαίους ντράμερ στην ιστορία της ροκ μουσικής. Και η συνεισφορά του στην ροκ μουσική δεν είναι μόνο το γεγονός ότι ήταν, αυτό που είπαμε, ένας από τους κορυφαίους ντράμερ, ήταν και ο νονός των Led Zeppelin, παιδιά, ο Keith Moon, διότι κάποτε εκεί στα στούντιο που ηχογραφούσαν παράλληλα ηχούμε τους Zeppelin, ακούει το Jimmy Page να λέει ότι το συγκρότημά μας θα το βγάλουμε Mad Dog. Και του λέει και ο Keith Moon του Jimmy Page, όχι ρε φίλε, βγάλει το Led Zeppelin να βρεις την υγεία σου. Τον άκουσε ο Page και τα υπόλοιπα είναι ιστορία. Ξεκίνησε λοιπόν χθες και το φετινό πρωτάθλημα της Super League. Είχαμε τρία ματσάκια. Για την ΑΕΚ τι να πει κανείς, ουσιαστικά ξεκινάει με τη φόρα με την οποία ολοκλήρωσε το περσινό πρωτάθλημα. Εύκολα, πολύ εύκολα επικράτησε με 4-0 του Ηρακλή, με μια πιστική εμφάνιση από αυτό που είδα εγώ από την τηλεοπτική μετάδοση του παιχνιδιού. Έδειξε ότι okay, είναι και φέτος φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Αυτά που λέγαμε και χθες για τις αποδόσεις των στοιχηματικών που δεν την έχουν, παρά το γεγονός ότι έρχεται ως πρωταθλήτρια, δεν την έχουν φαβορή για το φετινό πρωτάθλημα. Πήρε και αυτό που λέμε, ανέβασε και ψυχολογία εν όψη της ρεβάνς με τη Λεύσκη κτλ. Έδειξε πάντως ένα πολύ καλό πρόσωπο, έχοντας απέναντί της μια ομάδα στην οποία, επιτρέψτε μου την πρόβλεψη, δεν θα αργήσουμε να έχουμε αναταράξεις και εξελίξεις. Ήδη χθες οι φίλοι του Ηρακλή, νομίζω η αυτόνομη θύρα 10 πρέπει να είναι, έβγαλε και ανακοίνωση, ήταν ανάρτηση σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ήταν σοβαρευτείτε, συνέλθετε και αντιληφθείτε ότι παίζετε στη Super League, ήταν το ρεζουμέ των όσων είχαν να πούνε από μακριά οι φίλοι του Ηρακλή στους παίχτες. Πάντως η ΑΕΚ χθες ήταν πιστική, έδειξε ότι με τέτοια εικόνα και την Τετάρτη στην Σόφια, συγγνώμη, και την Τετάρτη στη Νέα Φιλαδέλφια, πολύ δύσκολα δεν θα πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Από εκεί και πέρα, παιδιά, κάποια στιγμή πρέπει να θεσμοθετηθεί, δηλαδή να ασχοληθεί η ΕΠΟ και να το βάλει στον ΚΑΠ, στον κανονισμό αγώνων ποδοσφαίρου. Η ΕΠΟ και να το βάλει στον ΚΑΠ, στον κανονισμό.

Τι συνέβη με το πέναλτι που εκτέλεσε στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο ο Ελκάμπη? Ουσιαστικά ήταν πάσα στο Χουτεσιώτη. Ο Χουτεσιώτης δεν χρειάστηκε καν να πέσει. Πήγε να κάνει την κίνηση να πέσει, αλλά ίσιοσε, αγκάλιασε την μπάλα και συνέχισε το παιχνίδι. Κάποια στιγμή αυτό το πέναλτι Πανένκα, είναι εντυπωσιακό να το πούμε έτσι. Δείχνει ότι αυτός που εκτελεί είναι πολύ καλά τεχνικά κατηρτισμένος. Αλλά από εκεί και πέρα, ρε παιδιά, κρίμα είναι, έτσι, κρίμα. Και μιλάμε για τον Ελκαμπή, ένα παίχτη που αυτά που διαβάζω, ποιος Ελκαμπή και τα λοιπά, νομίζω, στα διάφορα σχόλια φίλων του Ολυμπιακού, νομίζω ότι είναι, αν μη τι άλλο, αχαριστία. Είναι ένας παίχτης που έχει δώσει ευρωπαϊκό τίτλο στον Ολυμπιακό. Είναι ένας παίχτης που έχει ματώσει σε μεγάλο βαθμό τα δίχτυα των αντιπάλων ομάδων. Δεδομένο ότι από το χειμώνα, δηλαδή μετά την επιστροφή του από το κύπελλο Εθνών Αφρικής, δεν είναι στα καλά φεγγάρια του, έχει πολλά σκαμπανεβάσματα με τα σκάμπα να είναι πολύ περισσότερα από τα ανεβάσματα, έτσι, αλλά δεν μπορείς να τον να τον ισοπεδώσεις. Δεν μπορείς δηλαδή να τον ακυρώσεις έτσι, με δεδομένο ότι δεν βρίσκεται και στην καλύτερη του κατάσταση τον τελευταίο καιρό. Με αυτό το δεδομένο βέβαια δεν ήταν και τόσο σόφρον η απόφασή του να εκτελέσει με τον τρόπο που εκτέλεσε το πέναλτι χθες το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο. Το Ολυμπιακό που δεινοπάθησε να κερδίσει τον Ατρόμητο, βοήθησαν οι αλλαγές του Μεντιλίμπαρ στο τελευταίο μισάωρο. Ανέβηκε πολύ ο Ολυμπιακός, πίεσε, αλλά και πάλι παραλίγο να μείνει εκτός, πώς να το πούμε, νίκης, να στραβοπατήσει, να γκελάρει στην πρεμιέρα όπως έκανε και στην περσινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος, μέχρι που βρέθηκε ο Κάρμο να κάνει κίνηση σεντερφόρε, παιδιά. Κοντρόλ και απευθείας πλασέ, κοντρόλ στον αέρα και απευθείας πλασέ, πλασέ δεν ήταν πλασέ, σούτ ήταν, πριν η μπάλα σκάσει στο έδαφος. Κάπως έτσι πήρε το τρίποντο Ολυμπιακός απέναντι σε έναν καλό Ατρόμητο που το πάλεψε όσο μπορούσε. Ναι, μεν κλείστηκε, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε ταμπούρι. Έχασε, αλλά έδειξε ότι μπορεί να πετύχει αυτό που έχασε πέρσι στην τελευταία αγωνιστική, δηλαδή να μπει στα play-off 5-8 και να μην μείνει εκτός οκτάδας, να πάει στα play-out.

αφήσαμε τελευταίο το ροντέο της Τρίπολης, του Θόδωρος Κολοκοτρώνης, το ροντέο του Καλαμάτα Άρης. Καταρχάς, για να απαντήσω, επειδή αναφέρεται στο συγκεκριμένο το μήνυμα του φίλου του 383, πως είδες, λέει, τη διαιτησία στην Καλαμάτα. Καλέ μου φίλε, δεν έχω πλήρη εικόνα του παιχνιδιού για να μπορέσω να κάνω σχόλιο για τη διαιτησία. Οπότε όταν δεν έχω πλήρη εικόνα ενός παιχνιδιού, αποφεύγω να σχολιάσω. Εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι λέγαμε παλιότερα με ένα φίλο ο οποίος έπαιζε ερασιτεχνικά ποδόσφαιρο σε μια ομάδα αλφα κατηγορίας Αθηνών. Λέγαμε λοιπόν με αυτό το φίλο ότι κάποιοι παράγοντες της ομάδας του, για κάποιον παίχτη που δεν ήταν σωστός στη συμπεριφορά του, λέγανε θα σου καρφώσω το δελτίο στο πλακάκι του Κουρέα. Αυτό που έκανε χθες ο Μπολίβαρ, να αφήσει την ομάδα του με 10 παίχτες στο τέλος, και ενώ είναι έτοιμη για μια ιστορική νίκη, στην πρώτη της παρουσία μια νίκη επί ενός αντιπάλου σαφέστατα πολύπειρου στην κατηγορία, όπως είναι ο Άρης, εντάξει,

Είναι τι να πω, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Είναι πολύ έτσι επιπόλαιη η ενέργειά του. Δηλαδή κάποια στιγμή πρέπει να συγκρατιόμαστε και λίγο. Και φυσικά έδειξε και η ομάδα μετά ότι τα χάσε μετά την αποβολή του Μπολίβαρ και δέχτηκε δύο γκολ μέσα σε ένα πεντάλεπτο από τον Φαμπιάνο και κάπως έτσι ήρθε το διπλό σε μια Καλαμάτα που μέχρι τη στιγμή της αποβολής έδειχνε ότι εύκολα ή δύσκολα θα μπορούσε να το πάρει το τρίποντο απέναντι στον Άρη, θα μπορούσε να την κάνει την νίκη απέναντι στον Άρη. Αυτά είναι τα δικά μου συμπεράσματα από τα τρία χθεσινά παιχνίδια με τα οποία ξεκίνησε η Σούπερ Λίγκα. Σήμερα έχουμε 7:30 Όφη Βόλος, 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, 9:30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Okay. Το ένα παιχνίδι που αξίζει να το παρακολουθήσει κανείς είναι στο Παγκρίτιο, να δούμε κατά πόσο ο Όφη, εκτός από την πολύ καλή ομάδα, έχει και την πολύ καλή συγκρότηση και συγκέντρωση να μπορεί να κάνει το διαχωρισμό. Τελειώσαμε την Ευρώπη, πάμε στην Ελλάδα για να συνεχίσουμε στην Ευρώπη λίγες μέρες αργότερα. Πόσο μπορεί να το κάνει αυτό, δεν είναι και τόσο εύκολο, έτσι. Και το δεύτερο είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Δύο ομάδες, πώς να το πω, που προβλημάτισαν λίγο στο ξεκίνημα. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ προβληματίζει από το τέλος της περσινής σεζόν. Ο Λεβαδιακός προβλημάτισε από αυτό το λάθος που έγινε με την αντικανονική χρησιμοποίηση του Γυριανού Κομπνάν, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος το όνομά του, στο παιχνίδι με τον Αστέρα Τρίπολης για το κύπελο. Περιμένουμε την εκδίκαση. Αν αποδειχθεί σωστή η καταγγελία του Αστέρα, εκτός από τον αποκλεισμό από τη League Phase του κυπέλου, ο Λεβαδιακός θα έχει και βαθμολογική συνέπεια, θα το αφαιρεθεί ένας βαθμός από το πρωτάθλημα της Super League. Προς το παρόν βάζουμε μια τελεία, να πάρουν έτσι, να ξεκουραστούν λίγο και τα φτάκια σας από το μπλα μπλα, να ακούσουμε και λίγο μουσικούλα, θα φροντίσει χαρά.

Με όσοι μπαίνουμε στο τελευταίο έτσι πεντοεξάλεπτο της πρώτης ώρας της εκπομπής, να πούμε και δύο κουβεντούλες έτσι για το ρεπορτάζ των ομάδων. Καταρχάς, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, 23 χρονών, επιθετικός από το Μεξικό. Ίσως αυτό κάνει καλό και στον Ελκαμπή, που θα δει να υπάρχει λίγο περισσότερη πίεση, γιατί ενδεχομένως πλην όλων των άλλων που είπαμε νωρίτερα για μετά το Κύπελλο Εθνών Αφρικής που επέστρεψε όχι σε καλή κατάσταση, ενδεχομένως αυτή η σιγουριά, η βεβαιότητα που έχουν κάποιοι παίκτες ότι βρέξει, χιονίσει, ό,τι και αν γίνει δεν χάνω τη θέση μου, αυτή η βεβαιότητα να παίζει κάποιο ρόλο γενικά στην ψυχοσύνθεσή τους και στον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα παιχνίδια. Συν φυσικά ότι κάθε χρόνος που περνάει, οποιοδήποτε εξημών γίνεται ένα χρόνο μεγαλύτερος και όλα τα υπόλοιπα. Ενδεχομένως λοιπόν αυτή η μεταγραφή του Μεξικανού, του 23χρονου επιθετικού του Γκονζάλες, να παίξει ρόλο και στην διαφοροποίηση της εικόνας του Ελκαμπή στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού.

Είχαμε και τα μαντάτα, τα αποτελέσματα δηλαδή των ιατρικών εξετάσεων για τον τραυματισμό του Τσάπρα. Λίγο πολύ αναμενόμενα όλοι έλεγαν ότι είναι θλάση αυτό που έπαθε στο ξεκίνημα σχεδόν του παιχνιδιού με την Χράντετς Κράλοβε την Πέμπτη. Τελικά η θλάση δεν είναι πολύ βαριά, είναι πρώτου βαθμού στη Γάμπα. Αυτό σημαίνει στην χειρότερη περίπτωση γύρω στον μήνα, δηλαδή θα κυμανθεί από ένα 20ήμερο μέχρι ένα μήνα εκτός δράσης ο δεξιός μεσοαμυντικός του Παναθηναϊκού. Προφανώς ούτως ή άλλως δεδομένο ήταν αυτό ότι θα έχανε τη ρεβάνς με τη Χράντετς Κράλοβε στην Τσεχία. Θα χάσει σίγουρα το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό και κατά 90-95% θα χάσει και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Να θυμίσουμε ότι δεν παίζει ο Παναθηναϊκός στην πρεμιέρα. Οι πράσινοι, όπως και πέρσι, το λέγαμε και χθες, έτσι και φέτος, έκαναν νωρίς χρήση του δικαιώματος που έχουν να ζητήσουν αναβολή λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Και πέρσι πρώτη αγωνιστική με τον Όφη και φέτος πρώτη αγωνιστική με την Κηφισιά, ζήτησαν αναβολή και την πήραν, και έτσι ο Παναθηναϊκός πάει χωρίς ελληνικό παιχνίδι στη ρεβάνς της Πέμπτης με την Χράντετς Κράλοβε.

Αυτά τα ολίγα και με την προσθήκη ότι ολοκληρώθηκε η καριέρα του Ταρέμι στον Ολυμπιακό, ο Ιρανός επιθετικός θα συνεχίσει την καριέρα του στην Al Wasl από το Ντουμπάι, έτσι κάπως έτσι δηλαδή πέφτουν οι τίτλοι τέλους στην καριέρα του Ταρέμι με τον Ολυμπιακό.

Αυτά τα ολίγα για την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα των 10 για να προτιμάτε τις 10 της πρωινής και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημιχρόνιο να ξεκινήσουμε και με τα μηνύματάκια σας, τα οποία ομολογώ ότι με την ροή, έτσι για να τελειώσουμε τα ποδοσφαιρικά αν μη τι άλλο θέματα στην πρώτη ώρα, τα έχουμε αφήσει στην άκρη. Δέσμευση ότι το ξεκίνημα της δεύτερης ώρας θα τα πάρουμε από την άκρη και θα τα φέρουμε στη μέση τα μηνύματάκια σας. Πάμε λοιπόν για το διάλειμμα των 10.

0: Era Sport 101,8.
1: Ο Ρασβάν Μαρίν βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ.
2: Οι παίχτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πίλιο, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. 2-0 για την Ένωση στο 19ο λεπτό.
3: Είμαστε στο 48ο λεπτό. Φάουλ για την ΑΕΚ. Η μπάλα Γιώβιτς! Ασταμάτητος! 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0.
2: Μάγερ μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει έξω για τον Κατσίνοβιτς. Αυτός πασάρει στον Κάιρινεν στο ύψος της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τέσσερις. Φανταστική ενέργεια από τον Φιλανδό. Ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα, ζήνει, μπαίνει στη φάση και το 4-0 στο 75ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνη.
4: Γκολ της Τρίπολης στο 41ο λεπτό. Η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα. Κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί, δοκάρει και γκολ. Καλαμάτα Άρης 1-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 60ο λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργκας. Κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. 2-2. Ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Ψιολική ανατροπή για τον Άρη. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά. Έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου. Και Καλαμάτα Άρης 2-3.
5: Καραμάν θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο. Μια ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες. Ο Ρουδνέ εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία του Κιζιάν. Οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό.
0: Ακούτε Ερασπορ.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
8: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
7: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
8: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
7: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
9: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Ακούτε Era Sport.

με Love is a Drug από Roxy Music ακούστηκε το σφύριγμα του διαιτητή για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου της σημερινής εκπομπής εντός και εκτός γηπέδων, εδώ από την Era Sport, με Χαρά Γιαννοπούλη στην κονσόλα και Μιχάλη Λαδόπουλο στα μικρόφωνα του σταθμού. Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54-160, ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας, Era Sport χωρίς staff, papaker.gr, ο δεύτερος, το Viber, ο τρίτος, Era Sport στην αναζήτηση, κλικ στο εικονίδιο από κάτω και μας στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας.

Ο φίλος ο Δημήτρης ο φύλακας από τον Δρυμό της Βόνιτσας μαζί με τις καλημέρες του λέει ότι και εκεί έχει ζέστα, όπως χαρακτηριστικά το λέει. Ο φίλος ο 228, όταν ρωτήθηκε, λέει ο Σερ Τσίχλας, προφανώς εννοεί τον Σερ Άλεξ Φέργιουσον, ποιον παίκτη ξεχώρισε στην προπονητική του καριέρα, ανέφερε τον Ντένις Ίρουιν. Ούτε Σκόουλς, ούτε Γκίγκς, ούτε Καντονά, ούτε Ρονάλντο, ούτε κανέναν άλλον. Και αυτό σημαίνει, προφανώς φίλε 228, αυτό σημαίνει ότι οι προπονητές έχουν τα δικά τους κριτήρια που εμείς δεν τα κατανοούμε ή δεν θέλουμε να τα κατανοήσουμε, ή τα δικά μας κριτήρια είναι το θέαμα που προσφέρει ένας παίχτης στο γήπεδο, οι assist του Σκόουλς, οι διεισδύσεις του Γκίγκς, τα μαγικά του Καντονά, τα γκολ του Σιάρ. Ο Σερ Άλεξ όμως και πολλοί άλλοι προπονητές περιμένουν ο παίχτης τους να βγάλει άλλα στοιχεία στο γήπεδο, έτσι. Αυτά τα στοιχεία θέλουν να δουν, όπως για παράδειγμα να είναι σκυλή του πολέμου, να μην αφήνει ποτέ την θέση του και όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό και ο Σερ Άλεξ, ο οποίος ήταν και ένας περίεργος προπονητής, ήθελε άλλα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο, και ο Ντένις Ίρουιν δηλαδή του τα έδινε αυτά τα πράγματα, γι' αυτό και το θεωρούσε τον καλύτερο που έχει προπονήσει στην καριέρα του. Ο φίλος ο Τάσος, ο Τρυπολιτσιώτης, ο Πανάθας, καλημέρα Μιχάλη, καλή εκπομπή. Εντυπωσιάστηκα, λέει, από την απόδοση του Ολυμπιακού, στρατηγός ο Μεντιλίμπαρ. Να μου το θυμηθείς, λέει, αυτή η ομάδα θα πάρει το Europa League. Αίτητη, περίμενε ρε Τάσο, περίμενε να δούμε και τη συνέχεια. Εντάξει, ο Ολυμπιακός ακόμα θα κάνει τουλάχιστον μαζί με τον Γκονζάλες άλλες 3-4 μεταγραφές. Περίμενε, μη βιάζεσαι, okay. Ωραίο το χιουμοράκι και τα πειράγματα, αλλά στο σοβαρά περίμενε. Καλημέρα Γέρο Μιχαλιό, Παναγιώτης Αγγελόπουλος από την Καυτή Μεσσηνία. Πάμε και λιγάκι στο Viber, που είναι που ξεκινάμε. Τον Ηλία τον διαβάσαμε στο ξεκίνημα. Καλημέρα στον φίλο τον Αντώνη Τσιμπλάκη. Καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα. Τι είναι αυτό, κάθε Every Friday λέει, κάθε Παρασκευή Take It Off. Μάλιστα, κάποιο μπαράκι πρέπει να είναι, Swingers Club είναι αυτό. Μάλιστα, σε αυτό το συγκεκριμένο μπαράκι, αν δεν είναι τρόλ η αφίσα, τα άτομα που μπαίνουν, λέει, με σόρουχα κάθε Παρασκευή έχουν 2 δωρεάν ποτά και ελεύθερη είσοδο. Ένα μπαράκι, επαναλαμβάνω, αν δεν είναι χαβαλές αυτή η αφίσα που έχω εδώ μπροστά μου, την έστειλε ο Αντώνης ο Τσιπλάκης. Λέει ότι κάθε Παρασκευή πηγαίνετε με τα εσώρουχά σας, αν σας αφήσουν και δεν σας μαζέψει κανείς, γιατί είστε σαν και εμένα, δηλαδή με μια κιλούμπα από εδώ μέχρι το πληκτρολόγιο, θα έχετε 2 ποτά τζάμπα και η είσοδό σας τζάμπα. Καλημέρα στη φίλη μας την Ειρήνη την Νομικού από την Κύπρο. Καλή αρχή στις ομάδες μας. Στο πρωτάθλημα εννοείς. Γιατί στην Ευρώπη οι ομάδες μας αρχίσανε, έτσι, από νωρίτερα. Ο φίλος ο Πέτρος, καλημέρα, λέει, εμείς οι κάποιας ηλικίας είμαστε τυχεροί για τα τραγούδια που ακούσαμε, είτε λαϊκά είτε ροκ. Προφανώς, φίλε, δεν συγκρίνεται, μπορεί να ακούγεται λιγάκι ψωνισμένο αυτό και άδικο για κάποιες μουσικές που βγαίνουν σήμερα, αλλά αυτά με τα οποία μεγαλώσαμε εμείς, άποψή μου, γιατί και εγώ μεγαλοκοπέλα είμαι, δεν συγκρίνονται με αυτά που ακούγονται σήμερα. Ο φίλος Νίκος Σόκιν, ο Καλογερόπουλος, λέει, θα σας έλεγε φάση πέστε ρε το ξενοφέις, μάλιστα. Οκ.
Α, ο φίλος Αριστίδης στέλνει μήνυμα για αυτό που σχολίασα νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, για αυτό που διάβασα για τον αδίστακτο καύσωνα. Είναι και λάθος ελληνικά, νομίζω. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις τη λέξη αδίστακτος για έναν καύσωνα? Είναι λάθος γενικά, φίλε. Προφανώς και ελληνικά είναι λάθος από που και να το πιάσεις. Και μέσα σε αυτό που το πιάνεις είναι και τα ελληνικά. Προφανώς δεν υπάρχει αδίστακτος καύσωνας. Να διστάσει για τι πράγμα ο καύσωνας? Κέρκυρα πρέπει να είναι η φωτογραφία. Αυτό στο βάθος πρέπει να είναι το Ποντικονής, ή κάνω τόσο λάθος? Του φίλου του Χρήστου, με ένα περιστέρι πάνω στο κάγκελο εδώ, και τη φωτογραφία στο βάθος η θάλασσα. Ο φίλος ο Τζον. Καλημέρα Μιχάλη. Ο φίλος ο Γιάννης Αγκτής από τα Γιάννενα. Παγκόσμια ημέρα για τα θύματα τρομοκρατικών επιθέσεων ήταν χθες, και οι μετεωρολόγοι και εμείς είπαν να την τιμήσουν. Ένα δίκιο το έχεις, φίλε Τζον. Ο Νάτος και ο Καμπανός. Οχ, φοβάμαι να ανοίξω το μήνυμα. Τι θα γράφει πάλι? Α, εντάξει. Ήπιος είναι. Λαδοκαπελόσαυρος Κυριακάτικα, υπομονή θα περάσει. Μποντσουτσούγ, καλημέρα σας. Και έχει στείλει μια άδεια παραλία. Εκεί να βουτήξεις, Αντουάν. Μια χαρά είναι και ωραία θάλασσα τη βλέπω. Καλά μπάνια, καλό μπάνιο. Ο Θεοδόσης, ο φίλος. Στην Ελλάδα δεν μπορέσαμε να κρατήσουμε, λέει, 500.000 νέους και παραγωγικούς ανθρώπους. Μας πείραξε ο Ντέλιας και ο Τζόλης. Άλλο θέμα συζήτησης αυτό, φίλε. Δίκιο έχεις. Προφανέστατα έχεις δίκιο. Το μεν ένα είναι πολλές φορές απόφαση του ενός εκάστου των 500.000 που λες ότι δεν μπορέσαμε να τους κρατήσουμε. Το άλλο είναι και απόφαση του ιδιοκτήτη της ομάδας στην οποία ανήκει ο παίχτης. Προφανώς και η φυγή όλων αυτών των ανθρώπων τα τελευταία χρόνια είναι πληγή, είναι μεγάλη πληγή. Συνεχίζουμε και με τον Γιώργη. Ο Γιώργης από την Ιταία, πρώτο του μήνυμα. Καλωσόρισες, φίλε, στην παρέα μας. Με αυτό το σκεπτικό ανέκαθεν το ελληνικό ποδόσφαιρο πήγαινε καλά. Μαύρος, Καραπιάλη, Σαραβάκος και πολλοί άλλοι με τις σημερινές συνθήκες θα αγωνίζονταν σε ομάδες του εξωτερικού. Πόσοι Έλληνες είναι βασικοί στο εγχώριο πρωτάθλημα? Το έχουμε πει και το έχουμε ξαναπεί, Γιώργο μου, αυτό, έτσι. Το ότι Έλληνες παίχτες φεύγουν στο εξωτερικό από μόνο του δεν λέει κάτι, όταν οι ευρωπαϊκές πορείες των ελληνικών ομάδων και της εθνικής δεν έχουν ανάλογη εξέλιξη με αυτή των Ελλήνων παιχτών του εξωτερικού. Και αυτό είναι, και αυτός είναι μάλλον ένας τρόπος αντιμετώπισης του θέματος. Αλλά και πάλι, όταν βλέπεις αυτά τα παιδιά, αυτούς τους Έλληνες, να πηγαίνουν τόσο καλά στο εξωτερικό, δεν μπορείς να πεις ότι το επίπεδό σου ως ποδόσφαιρο είναι χαμηλό, έτσι.

Ο Τζίμις, όποιος λυπάται τον ιό του και δεν τον τιμωρεί, τον μισεί. Όποιος όμως τον αγαπά, τον διαπαιδαγωγεί επιμελώς. Είναι το... μάλιστα, οκ. Okay. Συμφωνώ απόλυτα ότι στην διαπαιδαγώγηση των παιδιών η τιμωρία, αν χρειάζεται, παίζει σημαντικότατο ρόλο στην εξέλιξή τους και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα τους. Κλείνει παρένθεση, άσχετο με το άλλο, θα συζητάμε, αλλά είναι καλή ατάκα.

Καλημέρα και καλή Κυριακή στο φίλο το Θοδωρή που του άρεσαν ηχού που βάλαμε τον Μπάμπα Ουράιλι για να τιμήσουμε τον Keith Moon που επαναλαμβάνω σαν σήμερα γεννήθηκε το 1946. Σπάνια ακούμε το συγκεκριμένο συγκρότημα, λέει ο φίλος ο Θοδωρής. Ναι, okay, ο Κώστας μαζί με τις καλημέρες, Μιγγελί το λέει, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Ματσάρη δεν βγάζει παρέλαση ούτε με μέσο. Θα το έκανα πιο λύσα, φίλε Κώστα, μέχρι και για αγιασμό θα μιλούσα, αλλά δεν θέλω να το πάω τόσο πολύ. Ήδη ο Ηρακλής έχει μια ήττα από το Βόλο για το κύπελο με 3-1. Έχει το χθεσινό 0-4 από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έχει και τις αναταράξεις στο μεσοδιάστημα μεταξύ κυπέλου και πρωταθλήματος με αποχωρήσεις κάποιων ποδοσφαιριστών που αποκτήθηκαν αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι δεν έκαναν. Είναι περίεργη κατάσταση στον Ηρακλή.

Ο Αποστόλης από το Αίγιο έβλεπα, λέει, τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά και άκουσα στη μετάδοση ούτε 10 λεπτά από το ξεκίνημά της που αυτός που έκανε τη μετάδοση να μην πει ότι η ξαφνική φυγή του Κωνσταντέλια μεγάλη απώλεια και ότι η ομάδα δεν είχε κάνει κάτι έστω για κάποια αντικατάσταση και ότι είναι γυμνή μετά την αποχώρηση του Κωνσταντέλια. Και εσύ ρωτάς, λέει, γιατί να μην φύγει. Εγώ είπα, εγώ δεν διαφώνησα ποτέ στο ότι καλός έφυγε. Καλός και για τον ίδιο, γιατί πηγαίνει σε μια ομάδα, μην επαναλαμβανόμαστε και γινόμαστε και κουραστικοί, του τι σημαίνει η Dortmund για το γερμανικό ποδόσφαιρο, και για τον ΠΑΟΚ που έβαλε αρκετά λεφτά στο ταμείο του. Εντάξει, λέει, μετά που έλεγα να καταργηθεί δια νόμου του Πανένκα, είσαι της υπερβολής. Οκ, okay, προφανώς και είναι υπερβολή αυτό που είπα. Το σκόρ ήταν τέτοιο που έδινε το δικαίωμα στον Ελκαμπή. Χάναμε, δεν χάναμε. Φαντάζομαι και ελπίζω να κάνεις χιούμορ, φίλε Αποστόλη. Γιατί το σκόρ ήταν τέτοιο που δεν έδινε το δικαίωμα στον Ελκαμπή. Φαντάζομαι πλάκα είναι αυτό που λες, επειδή είσαι και αστιάτορ μερικές φορές. Στο 0-0, στο 80 λεπτό, με το περσινό παράδειγμα της πρεμιέρας να το θυμούνται όλοι, που γκέλαρο ο Ολυμπιακός, αν θυμάμαι καλά, με το Λεβαδιακό ήταν, έτσι, το 2-2, δεν το χτυπάς έτσι το πέναλτι.

φίλε Στέλιο, δεν το έχω διασταυρώσει αυτό. Το είδα το μήνυμά σου από νωρίτερα. Έχω ψάξει, δεν το έχω διασταυρώσει αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, επειδή είναι θέμα περίεργο, δεν μπορώ να πω και στον αέρα. Ο φίλος ο Βασίλης, όταν ο Κωνσταντέλιας λέει έφυγε από την Εθνική, είπες με πολύ κακία ότι σε 1-2 χρόνια θα παρατήσει το ποδόσφαιρο. Τόσο μπαλαδόφατσα είσαι, δεν περίμενα από σένα τέτοια κριτική, οφείλεις απολογία. Καταρχάς, φίλε Βασίλη, καλώς όρισες σε πρώτη φάση, είναι το πρώτο Viber που στέλνεις. Καταρχάς, ναι, το είπα. Διότι με βάση αυτά που κυκλοφορούσαν την εποχή που έκανε τη συγκεκριμένη δήλωση, ανακοίνωση ο Κωνσταντέλιας για αποχώρηση μέχρι νεοτέρας από την Εθνική, το συμπέρασμα που έβγαινε και με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που δεν είχαν διαψευστεί ποτέ και από κανέναν εκείνη την περίοδο, η πορεία έλεγε και αυτό το πράγμα, ότι στα 25 του το πιο πιθανό είναι να αποχωρήσει και από το ποδόσφαιρο. Έτσι. Με κακία, με καμία κακία δεν το είπα. Εκτιμώ και μου αρέσει με χίλια ο Κωνσταντέλιας ως ποδοσφαιριστής. Κριτική πολλές φορές είναι σωστή, πολλές φορές είναι και λανθασμένη. Και πραγματικά, και εγώ αισθάνθηκα έκπληξη όταν είδα να ολοκληρώνεται αυτή η μεταγραφή στην Dortmund. Ή σημαίνει ότι αυτά που ακούστηκαν εκείνη την εποχή δεν είχαν την παραμικρή σχέση με την πραγματικότητα, ή σημαίνει ότι σε αυτό το διάστημα που μεσολάβησε από τότε μέχρι και τώρα κάτι άλλαξε στον Τέλια. Απολογία προφανώς και απολογούμε, γιατί είχα κάνει λάθος εκτίμηση τότε ή είχα καταλάβει λάθος αυτά που κυκλοφορούσαν. Αυτά. Πάντως, κακία να πω ότι σε 1-2 χρόνια θα παρατήσει το ποδόσφαιρο, καμία. Καμία. Ήτανε πλήγμα που έφυγε, που αποφάσισε έστω και προσωρινά, φαντάζομαι και ελπίζω, να αποχωρήσει από την Εθνική. Όπως επίσης θα ήταν και ακόμα μεγαλύτερο πλήγμα αν ίσχυαν αυτά που κυκλοφορούσαν τότε και στα 25 του, σε 2-3 χρόνια, αποφάσισε να σταματήσει και το ποδόσφαιρο. Για όλα αυτά που ήταν λάθος, όπως αποδείχθηκε, προφανώς και απολογούμε. Ο Γιάννης ο Λαζάρου, καλημέρα, καλή εκπομπή. Μάικ, πρέπει να δυνατήσει λίγο ακόμη ο Γιώβιτς, και γελάει, χαχαχα. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι άλλη πάστα ποδοσφαιριστή, ρε παιδιά. Δεν νομίζω, φαίνεται ότι δεν είναι αυτό που λέμε το σουλούπι του ποδοσφαιριστή. Δεν είναι ο ορισμός του fit ποδοσφαιριστή. Αλλά είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Μου ήρθανε διάφορα υπερθετικά στο μυαλό, λέω ας μην το κάνουμε εντελώς λύσα. Είναι εξαιρετικός ποδοσφαιριστής που έχει απίστευτη αίσθηση της περιοχής, της θέσης του μέσα στην περιοχή και του σκοραρίσματος, προφανώς, έτσι.

0: Ο φίλος ο Γιώργος, όλοι θέλουν παιχνίδια στα πόδια τους. Ο Δανός ήθελε ρεπό. Εντάξει, και πέρσι στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, φίλε Γιώργο, ο Παναθηναϊκός πήρε ρεπό από το παιχνίδι με τον Όφη για να παίξει με τους Ρέντζερ, αν θυμάμαι καλά ήταν το παιχνίδι. Δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη. Έτσι, δεν έχουν όλοι την ίδια αντίληψη. Ο Νίκολιτς, για παράδειγμα, δεν έκανε πέρσι χρήση του δικαιώματος παρά το γεγονός ότι είχε σοβαρά παιχνίδια. Δεν έκανε χρήση του δικαιώματος ούτε στη ρεβάνς με την Ράγιο να αφήσει λίγο λάσκα τους παίχτες του, γιατί είναι της άποψης ότι αυτό που χρειάζεται η ομάδα που προπονεί είναι ο ρυθμός. Άλλοι θέλουν να δουλέψουν απερίσπαστοι από αγωνιστικές υποχρεώσεις πάνω στο πλάνο που θα ακολουθήσουν στο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Δεν είναι κακό υποχρεωτικά το ότι ο ένας θέλει ρυθμό, ο άλλος θέλει ρεπό, ας το πούμε έτσι, με τη δικιά σου ορολογία. Καλημέρα, καλή Κυριακή, στέλνει το μηνυματάκι του Άγγελος και έχει μια πολύ όμορφη φωτογραφία με κύκνους σε μια παραλία. Και κλείνουμε για να πάμε και στο διάλειμμα των 10:30. Ο φιλαράκος μας ο Παναγιώτης, ΑΕΚ 567 Φιλαδέλφια. Καλημέρα κύριε Μιχάλη. Κύριε Μιχάλη, πολύ ωραία πράγματα. Καλά ξεκινήσαμε, 4 ταρίφα μόνο ΑΕΚ. Και με αυτό το μήνυμα του φίλου του Έλα, πες το, του Παναγιώτη, πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα των 10:30 και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.
1: Eraspor 101,8.
2: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses ημιτός.
3: Ακούτε Era Sport.

τελευταίο μισάωρο ξεκίνησε για την σημερινή εκπομπή της Κυριακής 23 Αυγούστου 2026 εντός και εκτός γηπέδων. Ο τίτλος της αλλαγής στην κονσόλα, ο Τάσος Ολεμέζης πήρε τη θέση της Χαράς Γιαννοπούλου. Παραμένει για περίπου 25 λεπτά ακόμα ο Μιχάλης Λαδόπουλος στα μικρόφωνα της ΕΡΑΣΠΟΡ. Σπορ και ένα μήνυμα αποστολή στο 54160 erasport.papaker.gr και erasport στην αναζήτηση του Viber, οι τρεις τρόποι επικοινωνίας. Διορθώνω, με διόρθωσε δηλαδή ο φίλος ο Δημήτρης από τον Δρυμό της Βόνιτσας και διορθώνω και εγώ. Στην πρεμιέρα την περσινή ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης 2-0 με δύο γκολ του Γιαζίτσι μετά στις καθυστερήσεις, μετά το 90 λεπτό. Απόλυτο δίκιο, φίλε Δημήτρη, διορθώνω κι εγώ.

Λοιπόν, έχουμε και μεσογειακούς. Με την κολύμβηση έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα και οι συμμετοχές των Ελλήνων αθλητών. 5 μετάλλια η πρώτη μέρα τους, 3 χρυσά, 1 σημαίνιο, 1 χάλκινο. Δημήτρης Μάρκος 400 ελεύθερο, πανελλήνιο ρεκόρ 3.47.07 το 1 χρυσό. Απόστολος Σίσκος 200 ύπτιο και Άννα Ντουντουνάκη 50 πεταλούδα, η τριάδα της πρώτης θέσης των χρυσών μεταλλίων. Η Άρτεμις Βασιλάκη στο 1500 το ασημένιο και ο Στέργιος Μπίλας στα 50 της πεταλούδας το χάλκινο μετάλλιο. Συνεχίζονται σήμερα προφανώς οι αγώνες.

Στα διεθνή, η πιο φρέσκια είδηση είναι η ανακοίνωση από την Manchester United της απόκτησης του Μπαλεμπά. Είναι ο Καμερουνέζος μεσοαμυντικός της Brighton, περίπου 70-75 εκατομμύρια ευρώ θα πάει συνολικά το ποσό της μεταγραφής του Καμερουνέζου από την United. 65 δηλαδή είναι γύρω στα 70-65 είναι λίρες, γύρω στα 70 είναι τα άμεσα, και τα υπόλοιπα μέχρι το 80 που θα πλησιάσει περίπου η μεταγραφή θα πάνε με τα διάφορα μπόνους. Ο Μπαλεμπά έχει υπογράψει 5 ετές συμβόλαιο και εντάξει, και εμείς που έχουμε μια έτσι αδυναμία στη συγκεκριμένη ομάδα, να δούμε κατά πόσο αυτός ο παίχτης, ένας κούκος, θα μπορέσει να φέρει την άνοιξη. Ποια άνοιξη, βαρύ χειμωνιά το χθεσινό, έτσι για να περάσουμε και στα διεθνή. Βαρύ χειμωνιά η χθεσινή πρεμιέρα της United με την νεοφώτιστη Χαλ, του Κωνσταντίν Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Να το ξαναπώ, παίχτης του αγώνα, ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Τραγική η United, θλιβερή, βάλτε ό,τι θέλετε δίπλα, όποιον επιθετικό προσδιορισμό θέλετε μέσα θα είστε. Έχασε 2-0. Τα υπόλοιπα παιχνίδια, Everton Crystal Palace επίσης 2-0, Nottingham Leeds 0-1, Ipswich Sunderland 2-1 και Bradford Tottenham 3-0. Από πού είναι, εδώ είναι. La Liga, Bilbao Sevilla 1-3, Espanyol Real 1-2, με έναν πιτσιρικά 20-21 τον Έσπι να σκοράρει στις καθυστερήσεις και να λυτρώνει τους Μαδριλένους του Ζωσέ Μουρίνιο στην επιστροφή του στον Μπερναμπέου. Βαλένθια Θέλτα 0-0, το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα της La Liga. Βαλένθια Θέλτα 0-0, το παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε το χθεσινό πρόγραμμα της La Liga.

Cup, την άλλη εβδομάδα ξεκινάει και η Bundesliga. Βασικός ο Καρέτσας, αλλαγή γύρω στο 60 λεπτό ο Κωνσταντέλιας. Αμφότεροι άφησαν πάρα πολύ καλές εντυπώσεις με την φανέλα της Dortmund. Πλην όμως η Bayern είναι Bayern. Πήρε το παιχνίδι με 2-1 και κατέκτησε και το Super Cup το γερμανικό.

Σήμερα για την Πρέμιερ έχουμε δύο παιχνίδια στις 4. Η City παίζει με την Bournemouth. Ενδιαφέρον να δούμε την City. Δεν ήταν και τόσο καλό το πρώτο δείγμα γραφής μετά την εποχή Γουαρδιόλα. Η λογική λέει ότι δεν θα έχει καμία σχέση η φετινή City με αυτή των προηγούμενων χρόνων μετά την φυγή του Pep. Θα χρειαστεί προφανώς χρόνο προσαρμογής. Το έδειξε άλλωστε και στο Super Cup, το Community Shield των Αγγλικών, που έχασε εύκολα από την Arsenal με 3-0. Παίζει με την Bournemouth, μια καλή ομάδα. Να δούμε τι ψάρια θα πιάσει στις 4. Επίσης στις 4 το παιχνίδι της Brighton με την Aston Villa, 6:30 το παιχνίδι της Newcastle με την Liverpool. Έχουμε Ισπανία, 6:00 Ατλέτικο Βιγιαρεάλ, 8:30 Χετάφε Σαντάντερ, 10:30 Έλτσε Μπαρτσελώνα. Έχουμε Ιταλία, 7:30 Βενέτσια Λέτσε και Φροζινόνε Γιουβέντους, 10:15 Αταλάντα Σασουόλο και Τωρίνο Μίλαν. Έχουμε και Γαλλία, 4:00 η Ανζέ παίζει με τη Λίλ, 6:15 η Χαύρη με τη Μονακό και 10:15 η Ρεν με την Παρί Σεζερμέν.

θυμίζουμε για Super League χτες, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 και Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Σήμερα στις 7.30 ο Όφη υποδέχεται το Βόλο, στις 9 ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί το Λεβαδιακό και στις 9.30 παίζουν στο Αγρίνιο ο Πανετολικός με τον Αστέρα Τρίπολης. Ακόμη μια επανάληψη ότι έχει αναβληθεί το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, γιατί ο Παναθηναϊκός, ακόμη μια επανάληψη, έκανε χρήση του δικαιώματός του να αναβάλει ένα σε όλη τη σεζόν παιχνίδι του για το ελληνικό πρωτάθλημα λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, παίζει την Πέμπτη στη Τσεχία με την Χράντετς Κράλοβε. Γι' αυτό ο Νίστρουπ αποφάσισε να ζητήσει αναβολή και πήρε προφανώς όπως δικαιούται. Έχουμε και Φόρμουλα 1 στις 4 στην Ολλανδία το Grand Prix, με Λάντο Νόρις στην pole position, George Russell στη δεύτερη θέση, Κίμι Αντωνέλη στην τρίτη, Όσκαρ Πιάστρη τέταρτος, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ, οι δύο Φεράρι, συμπληρώνουν την πρώτη εξάδα. Να ξαναπούμε ότι η Εθνική Γυναικών στο Βόλι έκανε ανατροπή από 1-2 σε 3-2, κέρδισε την Ουκρανία στη δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που γίνεται στην Τσεχία. Παίζει στις 5 με την Βουλγαρία, σε περίπτωση που κερδίσει θα βρίσκεται αγκαλιά ουσιαστικά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού. Έχουμε την ολοκλήρωση του Παγκόσμιου Νεανίδων Πόλο στην Τενερίφη. Χτες τα κορίτσια, οι πιτσιρίκες, κέρδισαν 22-9 την Ολλανδία. Σήμερα 6.30 παίζουν με τον Καναδά διεκδικώντας την πέμπτη θέση. Και έχουμε το βράδυ στις 8 το Στέφανο Σακελαρίδη με μια εντυπωσιακή πορεία στο τουρνουά του Κεμπέκ. Ξεκίνησε από τα προκριματικά πριν μπει στο κυρίως ταμπλό. Πρέπει να είναι ή το έκτο ή το έβδομο παιχνίδι αυτό που θα δώσει στις 8 ο τελικός, με τον

Γάλλο Λούκα Φανάς επικράτησε χθες 2-0 του Ιάπωνα Τάρο Ντάνιελ και πήρε την πρόκριση για τον τελικό, επαναλαμβάνω, του τουρνουά του Κεμπέκ, το παιχνίδι στις 8.

Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη. Έτσι και χάσουμε την επόμενη εβδομάδα, λέει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Δεν βάζει, δεν βγάζει αγιασμό. Θα το ξαναπώ, είναι πολύ λανθασμένες αυτές οι κινήσεις, έτσι και γίνουν. Είναι εντελώς λάθος το να απομακρύνεις προπονητή με τη δεύτερη, μετά το, ούτε πιο δεύτερο, είναι το τρίτο παιχνίδι, έτσι. Θα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Τον πήρες βασιζόμενος στο ότι είναι νεαρός, στο ότι έχει φρέσκες ιδέες, σε πολλά πράγματα. Δεν είναι. Είναι λάθος, επαναλαμβάνω, οποιαδήποτε τέτοια κίνηση. Ο φίλος ο Γιώργος από Αλεξανδρούπολη δεν βγάζει φθινόπωρο ο προπονητής. Νάτος και ο Γιώργος. Δεν βγάζει φθινόπωρο ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Και έλεγα ότι θα πάμε καλά φέτος, αλλά δεν το βλέπω. Ισχύει ότι είπα και στο Δημήτρη, φίλε Γιώργο, το ίδιο πράγμα. Καλώς όρισες, φίλε Νίκο. Έχει κάνει την εγγραφή του στο Viber κι αυτός. Η ζέστη είναι ζέστη εδώ στις πλατές. Ξεκίνησε νωρίς το πρωί, λέει ο Γιάννης ο Λαζάρου, και λέει αδίστακτη είναι μόνο οι εγκληματίες. Συμφωνώ και σε αυτό. Μιλάμε πάντα για τον τίτλο αδίστακτος καύσωνας σε διάφορες ιστοσελίδες χθες για τις καιρικές συνθήκες. Καλημέρα από Τυχείο, λέει ο φίλος ο Χρυσοβαλάντης. Αυτή την αίσθηση την είχε και ο Πάντελιτς όταν ήρθε στον Ολυμπιακό. Δηλαδή την αίσθηση ότι δεν έχει αντίπαλο, φαντάζομαι πρέπει να ήταν το σημείο που μιλάγαμε για τον Ελκαμπή και το γιατί από πέρσι το χειμώνα δεν είναι και σε πολύ καλό φεγγάρι. Σε πολύ καλή περίοδο. Ο Δημήτρης από τη Βόνιτσα διόρθωσε εμένα για το ότι ο Ολυμπιακός πέρσι είχε γκελάρει στην πρεμιέρα με το Λεβαδιακό, και ο φίλος ο Γιάννης από την Εδιψό, Γιάννης Τρίλος Εδιψός, διορθώνει το Δημήτρη. Το πρώτο γκολ το είχε βάλει ο Γιαζίτσι, λέει, το δεύτερο ο Ελ Καμπί. Καλημέρα και καλή Κυριακή, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Για το ενιγματικό story του Ροντινέη πριν από δύο ημέρες που είπε ότι θα συνειδητοποιήσουν την αληθινή σου αξία όταν δεν μπορούν να βρουν κάποιον σαν εσένα, και σε σχέση με την κόκκινη κάρτα που πήρες χθες, έχεις κάποιο σχόλιο? Ο Ανδρέας από τη Μεγαλόπολη κάνει αυτή την ερώτηση. Το θεωρώ πολύ ακραίο να έχει σχέση. Τι σχόλιο να κάνω? Όλο αυτό το σχόλιο, την ανάρτηση του Ροντινέη, φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με αυτά που ακούνε στον Ολυμπιακό και με αυτά που ακούει και ο Ολυμπιακός και για τον αποκλεισμό του από τα play-off του Champions League, και γενικά από την εικόνα που έδειξε στα δύο παιχνίδια με την Νάιμέχεν, και γενικά αυτά που πιθανότατα έχει ακούσει και αυτός για τη δική του εικόνα στο γήπεδο. Τώρα, να έκανε αυτό που έκανε χθες, μια φάση που, ρε παιδιά, γίνεται κατά κόρον. Πάρτε το παγκόσμιο κύπελο. Το έχει κάνει ο Μέση με την Αλγερία, το έχει κάνει ο Μπάλογκαν με τους στην Εθνική των Ηνωμένων Πολιτειών. Ούκο λίγες φορές έχει γίνει αυτή η φάση. Τώρα, να φτάσουμε στο σημείο να λέμε έχεις κάποιο σχόλιο σε σχέση με αυτό που ανάρτησε κτλ. Όχι, δεν έχω κανένα σχόλιο.

Φίλε Παναγιώτη, τα είπαμε και για την εθνική και για τα παιδιά στους, στους Μεσογειακούς. Τα επεισόδια στο Μανχάιμ Καϊζερσλάουτερν δεν έχω εικόνα, δεν τα πήρε το μάτι μου, δεν έκανα την παραμικρή αναφορά. Ο φίλος ο Παναγιώτης, 5 είναι τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Σωστός, δίκιο έχεις, έχει δώσει δύο προκριματικούς, αυτός είναι ο τρίτος, τα play-off δηλαδή, προκριματικός που δείχνει, έχει περάσει τους 2-4, συν ένα το πρώτο με τη Χράντε της 5, έχεις δίκιο φίλε Παναγιώτη. Ο φίλος ο Ηλίας, καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχουμε από κυπαρισιακό κόλπο με μια ωραία φωτογραφιούλα, καινούργιο πρώτο μήνυμα και του Ηλία στο, στο Viber, καλώς όρισες. Και ο άλλος Ηλίας, ο από Νέα Σμύρνη αυτός, κάτι μου λέει ότι φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα θα έχουμε πολλές εκπλήξεις, φαίνονται δουλεμένες ομάδες εν μέρη και οι μικρές, ότι έχει μικρύνει η ψαλίδα ανάμεσα στους big 4, 5, 6 πόσο είναι και τους υπόλοιπους σίγουρα. Και πέρσι είδαμε εκπληξούλες και φέτος θα δούμε, παραλίγο να τη δούμε με, το, με τον Καλημέρα. Τον ταλαιπώρησε πολύ ο Ατρόμητος μέχρι να βάλει αυτή το πολύ ωραίο γκολ ο Κάρμος στο, στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Το κατάλαβα, φίλε Αποστόλη, ότι κάνεις πλάκα για το, για το πέναλτι του Τελκαμπία, αλλά πολλές φορές δεν το ρισκάρεις να το πεις. Γιατί άλλος θα σου πει, ποια πλάκα κάνω, ρε φίλε. Ούτως ή άλλως θα κερδίζαμε 0-0, δεν χάναμε για να. Μπορεί να σου πει και, και τέτοιο. Ο φίλος ο Βασίλης, και πρώτο μήνυμα στο Viber, καλώς όρισες. Αν ο προπονητής του Παναθηναϊκού έβαζε δύο χαφ και έτρωγε πάλι δύο γκολ, τι θα λέγαμε? Γύρισε την ομάδα πίσω αντί να βάλει φόρ για να βάλει τρίτο? Δεν θα λέγαμε κάτι τέτοιο, αλλά η ομάδα φώναζε, φίλε Βασίλη, ότι ήθελε ενίσχυση στο κέντρο, γιατί και οι δύο, και ο Τσιριβέγια και πολύ πολύ περισσότερο ο Καμαρά, ο μεν Τσιριβέγια είχε σκάσει, ο δε Καμαρά και είχε σκάσει και ήτανε κακός από το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Και βάζεις παίχτες που δεν μαρκάρουν. Εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι έχασε το κέντρο από τις αλλαγές που έκανε ο Νίστρουπ. Ο Ανδρέας το πάει ακόμα περισσότερο, το συνεχίζει μάλλον το ιντριγκαδόρικο για το Ροντινέι. Επειδή λύγει το συμβόλαιό του στο τέλος της χρονιάς, λέει, ίσως να περιμένει να το φωνάξουν για ανανέωση. Ρέση Ανδρέα, να περιμένει να τον φωνάξουν για ανανέωση και να κάνει επίτηδες, επαναλαμβάνω, γίνονται τέτοια πράγματα ούκο λίγες φορές στα παιχνίδια, και σου είπα και παραδείγματα και πολλά ακόμα. Να κάνει επίτηδες αυτό που έκανε χθες για να αφήσει την ομάδα του με 10 παίκτες, και νομίζω θα διπλασιαστεί και ποινή, η ποινή του, επειδή φόρα για το περιβραχιόνιο. Δεν νομίζω, μου φαίνεται πάρα πολύ ακραίο.

Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά να σας αδειάζουμε την γωνιά, να δώσουμε εδώ τα μικρόφωνα στον ένα και μοναδικό, τον ανυπέρβλητο Σπύρο Τσάμι, που θα μπει για το Doom Σπύρο Γκολ που θα ακολουθήσει. Από μας και εμείς είμαστε η Νέλη Ζαφυροπούλου, η Χαρά Γιαννοπούλου, ο Τάσος ο Ηλεμέζης και ο Μιχάλης Λαδόπουλος. Να έχετε μια καλή συνέχεια Κυριακής και μια καλή εβδομάδα. Μείνετε συντονισμένοι όμως. Είπαμε, έρχεται Σπύρος Τσάμις. Μην τον χάσετε, εσείς θα χάσετε. Γεια σας.

0: Era Sport 101,8.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Era Sport 101,8.
3: Βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ.
4: Οι παίχτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πύλιο, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. 2-0 για την Ένωση στο 19ο λεπτό.
5: Είμαστε στο 48ο λεπτό. Φάουλ για την ΑΕΚ. Η μπάλα Γιώβιτς. Ασταμάτητος. 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0.
4: Μάγερ. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει έξω για τον Κατσίνοβιτς. Αυτός πασάρει στον Κάιρινεν στο ύψος της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τέσσερις. Φανταστική ενέργεια από τον Φιλανδό. Ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα, ζήνει, μπαίνει στη φάση και το 4-0 στο 75ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνη.
6: Γκολ της Τρίπολης στο 41ο λεπτό, η μαύρη θύελα, η Καλαμάτα πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα. Κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί, δοκάρει και γκολ. Καλαμάτα, Άρης 1-1, γκολ για την Καλαμάτα στο 60 λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργκας. Κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. 2-2, ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Ψιολική ανατροπή για τον Άρη στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Φαμπιάνο βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά. Έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου και Καλαμάτα Άρης 2-3.
7: Καραμάνι θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο. Μία ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες. Ο Ρουδινέ εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία ο Τικιζιάν. Οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό.
8: Ακούτε Era Sport.

0: Doom Spiro Gold.
1: Και καλημέρα με κυριακάτικη διάθεση από την Νέλη Ζαφυροπούλου που βρίσκεται στην παραγωγή της εκπομπής, τον Τάσο Σολεμέζη στην τεχνική επιμελιά της και τον Σπύρο Τσάμι στο μικρόφωνο. Καλημέρα. Δεν πρόκειται να πω, πόσο μάλλον να αναλωθώ σε κλισέ, τα οποία έχουν, αν και κλισέ, ουσιαστική σημασία. Να πω δηλαδή ότι ήταν τα πρώτα παιχνίδια, το πρώτο τμήμα της πρώτης αγωνιστικής και τα επόμενα σήμερα, και δεν πρέπει να εξάγουμε ασφαλή συμπεράσματα. Αυτό ισχύει χωρίς να αναιρεί την ικανότητα να επιβεβαιώνουμε τις αρχικές εντυπώσεις από τα φιλικά και όχι μόνο παιχνίδια, γιατί κάποιες από τις ομάδες έχουν ήδη δώσει και επίσημα παιχνίδια. Υπήρχαν αρχικές εντυπώσεις που αρχίζουν να επιβεβαιώνονται ακόμα και από την πρώτη αγωνιστική, όπως χθες, όπως είμαι σίγουρος και σήμερα, στο δεύτερο τμήμα της. Είχα πει και τα λέω αυθόρμητα, όχι κατά ανάγκη με τη σειρά σπουδαιότητας των συμπερασμάτων. Είναι βέβαια σπουδαίο ότι ο Άρης... ξέρετε, το σπουδαιότερο από τα συμπεράσματα θα το πω στο τέλος. Αυθόρμητα μιλώ αυτή τη στιγμή. Ο Άρης, το είχα πει την προηγούμενη Κυριακή, υπό τον Μιχάλη Γρηγορίου, εκπέμπει ότι αλλάζει ρότα, ότι υπάρχει συγκρότηση, υγεία στην παρουσία του. Επιβεβαιώθηκε και εχθές. Τι είπες απέναντι στην Καλαμάτα, θα τα πούμε. Επίσης, είναι ευτυχής συγκυρία ότι έχουμε στο φετινό πρωτάθλημα, περισσότερο και από το περσινό, την παρουσία παικτών με καλή τεχνική κατάρτιση σε πολλές ομάδες. Ο Γιώβιτς και ο Βιτάλης έδωσαν το σαφέστατο μήνυμα χθες από το παιχνίδι της ΑΕΚ. Υπάρχουν συνύπαρξη και ουσιαστικά αντιπαράθεση, γιατί θα είναι αντίπαλοι, όμως στο όνομα της αγάπης μας για το ποδόσφαιρο και της δίψας για καλό θέαμα, είναι ευτυχής συγκυρία η συνύπαρξη παικτών με καλή τεχνική κατάρτιση που μπορούν να αναδείξουν τον αυτοσχεδιασμό, να δώσουν αυτό που λείπει, τις ιδέες, την τεχνική, την παρουσία τους με ρίζα τεχνική κατάρτιση, την τρίπλα, αυτά που λείπουν όχι μόνο από το ελληνικό, γενικότερα από το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο του αυτοσχεδιασμού εκλείπει παγκοσμίως. Είπα χθες στην συζήτηση με τον Χουάν Ρότσα ότι λείπει το αμυντικό χάφο από τον Παναθηναϊκό. Δέχθηκα αντίλογο και από εσάς, άλλοι συμφώνησαν μαζί μου. Η απάντησή μου είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 5 επίσημα παιχνίδια και σε κανένα δεν κατάφερε να κρατήσει το 0 παθητικό, παίζοντας με ομάδες που ήταν στα μέτρα του. Και αυτό, αν παρατηρήσετε τα γκολ που έφαγε ο Παναθηναϊκός, δεν είναι η συντριπτική πλειοψηφία τους, δεν είναι ενέργειες που άρχισαν και τελείωσαν εντός περιοχής, είναι από τον άξονα. Είναι κραυγαλαία η ανάγκη παρουσίας παίκτη με δυνατά πνευμόνια, με κυρίως ανασταλτικές ικανότητες στη μεσαία γραμμή του. Ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε το κενό που υπάρχει στη δημιουργία και στις πλευρές του, και όχι μόνο εκεί. Ο Ολυμπιακός ο φετινός δεν είναι καν ούτε ο περσινός, που επίσης είχε προβλήματα. Πάγια συμπεράσματα δεν είναι αυτά. Είμαι βέβαιος για αυτά που είπα στην αρχή της αναφοράς μου και για τον Ολυμπιακό. Αλλά όμως υπάρχουν κάποια κενά, κάποια χαρακτηριστικά τα οποία κραυγάζουν. Σε κάθε περίπτωση, αυγή του ελληνικού πρωταθλήματος χθες και ιστορικά το ανεξέλεγκτο, το παράδοξο καρδοκί και στο ποδόσφαιρο μας. Στο ποδόσφαιρο μας αντανάκλαση της κοινωνίας μας, είναι φυσικός νόμος για το ποδόσφαιρο κάθε χώρας. Ξέρετε πολύ καλά, γραφικότητες μεταξύ άλλων, έτσι θελικές συμπεριφορές, ως εδώ θα ήταν όλα καλά. Και εδώ θέλω να προεκτείνω τη διασκέψη με αυτό που είπα στην αρχή, ότι το ουσιαστικό συμπέρασμα θα το πω στο τέλος. Η Καλαμάτα έπαιξε χθες σε ένα ξένο γήπεδο που χρησιμοποιήσε σαν έδρα της. Γιατί? Να μην είχε αποκτήσει έδρα, οι διαδικασίες να ήταν τέτοιες που να υποχρέωναν την Καλαμάτα και να επέτρεπαν στην Καλαμάτα να έχει έδρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Σε χρονική περίοδο εφαπτόμενη της έναρξης του πρωταθλήματος. Ήταν αδύνατον, οι διαδικασίες να ήταν συνοπτικές μεν, ουσιαστικές δε, για να έχει η ομάδα την δική της έδρα πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Αυτό που λέω αφορά τη διοργανώτερη αρχή, αφορά την πολιτική ηγεσία του ποδοσφαίρου, αφορά την ίδια την ομάδα και αυτό ήταν επιβεβλημένο. Οι διαδικασίες να επέτρεπαν στην Καλαμάτα και σε όποια άλλη ομάδα, γιατί υπήρξαν στο παρελθόν, στο βαθύ παρελθόν, αλλά και στο παρελθόν που χρονικά εφάπτεται με το τωρινό πρωτάθλημα, υπήρχαν και άλλοτε ομάδες που ξεκίνησαν το πρωτάθλημα σε ξένες έδρες. Πρέπει να υπάρχουν οι φυσικές έδρες των ομάδων στο όνομα της αξιοπιστίας του πρωταθλήματος. Θυμόμαστε πολλές ομάδες στο τέλος του πρωταθλήματος να λένε ότι θα ήμασταν σε καλύτερη βαθμολογική θέση αν είχαμε δώσει περισσότερα παιχνίδια στη φυσική έδρα μας από την αρχή του πρωταθλήματος. Στο όνομα, παραλαμβάνω, της αξιοπιστίας είναι και αυτό μια, όχι ένδειξη, απόδειξη αξιοπιστίας. Γιατί αν κάνεις έναν απολογισμό των βαθμών που έχεις συγκεντρώσει στο τέλος του πρωταθλήματος, τότε λοιπόν είναι επιχείρημα ότι με την φυσική σου έδρα παρούσα από την αρχή του πρωταθλήματος θα μπορούσες να έχεις συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς. Αυτό είναι αλήθεια. Έλεγα πριν ότι το ποδόσφαιρό μας, εκτός από τις ίδιες ουσιαστικές ανεπάρκειες που έχουν να κάνουν με την εύρυθμη λειτουργία του και με την σοβαρότητα της παρουσίας των συνισταμένων του πρωταθλήματος, προσώπων και αρχών, φημίζεται, μπορούμε να πούμε, ιστορικά, για τις γραφικότητες, αλλά αυτό θα ήταν καλό να ήταν η μόνη σκοτεινή πλευρά του, οι γραφικότητες, αν δεν καλοδοκούσαν και οι επικίνδυνες καταστάσεις. Μακάρι όχι φέτος να υπάρχουν παρόμοιες καταστάσεις, γιατί επαναλαμβάνω, υπάρχουν οι αγωνιστικές προϋποθέσεις να δούμε ενδιαφέρον πρωτάθλημα, αν όχι συναρπαστικό. Και το λέω αυτό όχι για αμιγώς ποδοσφαιρικούς λόγους, γιατί γενικότερα ως κοινωνία, ειδικότερα ως ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν περιθώρια ηθικά, οικονομικά, ανθρωπιστικά, αν θέλετε, περιθώρια για έκριθμες καταστάσεις. Είναι ακριβή πολυτέλεια οι έκριθμες καταστάσεις. Βέβαια, το ποδόσφαιρο δεν καταργεί, παρά τα όποια προβλήματά του, αυτά που ανέφερα και όχι μόνο, τον ευπρόσδεκτο λυρισμό του. Ο λυρισμός είναι έμφυτο χαρακτηριστικό του ποδοσφαίρου. Το ποδόσφαιρο τον περιέχει τον ίδιο λυρισμό ως παιχνίδι. Ανέφερα πριν τον αυτοσχεδιασμό που είναι έμφυτο χαρακτηριστικό της παρουσίας πολλών παικτών σε αρκετές ομάδες με καλή τεχνική κατάρτιση φέτος. Όλα όσα είπα είναι ερεθίσματα, όχι, που τονίζουν το ενδιαφέρον μας και μας καλούν να σε εγρήγορση. Αναφέρομαι στα αρνητικά χαρακτηριστικά, ότι μας καλούν σε εγρήγορση και όλα αυξάνουν το ενδιαφέρον, αυτές οι καλές αγωνιστικές προϋποθέσεις που υπάρχουν φέτος. Είναι ερεθίσματα που χρησιμεύουν και σε συγγραφείς μεταξύ άλλων όσους καταπιάνονται με το παιχνίδι. Αυτό είναι το προφανές με το κοινωνικό φαινόμενο ποδόσφαιρο. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στη τηλεφωνική γραμμή της Ερασπόρ τον κύριο Θωμά Σιταρά, τον εμπνευσμένο συγγραφέα και κυρίως ερευνητή με σειρά βιβλίων για το ποδόσφαιρο. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές σας.
1: Ευχαριστώ πολύ. Υπερβάλλω σε κάτι?
0: Δεν νομίζω. Για όνομα του Θεού.
1: Άρα λοιπόν, το ποδόσφαιρο προσφέρει τα ερεθίσματα στον συγγραφέα για να αποτυπώσει τι?
0: Το ποδόσφαιρο
1: το είναι ελληνικό πρωτάθλημα συγκεκριμένα, γιατί με συγχωρείτε. Το ποδόσφαιρο ούτως ή άλλως γνωρίζουμε τα ερεθίσματα που δίνει, αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι κάτι διαφορετικό πολλές φορές από το ποδόσφαιρο με τη γενική
0: θεώρηση.
1: Θα τα δούμε,
0: έχουμε χρόνο και αφινάχουμε, θα τα πούμε όλα.
1: Ωραία.
0: Το ποδόσφαιρο, ξεκίνησα να πω, είναι ένα απλό παιχνίδι όπου 22 παίκτες κλωτσιάνε μια μπάλα για 90 λεπτά και στο τέλος κερδίζουν, αυτό το ξέρετε όλοι, οι Γερμανοί. Αυτή είναι, θεωρείται, η πιο πετυχημένη ατάκα για το ποδόσφαιρο.
1: Του Γκάρι Λίνεκερ, ο Γκάρι
0: Λίνεκερ. Ακριβώς, από τα χείλη του Γερμανού παίκτη Γκάρι Λίνεκερ. Αυτό είναι και λογικό.
1: Ναι.
0: Υπάρχει βέβαια το έκαστο στο είδος του, άλλωστε. Η αλήθεια όμως είναι ότι η μπάλα και το ποδόσφαιρο γενικότερα έχει απασχολήσει τη λογοτεχνία με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους. Από τους νομπελίστες Αλμπέρ Καμί, Ζαν Πολ Σάτρ, μέχρι τον Εντουάρντο Γκαλεάνο.
1: Ο Αλμπέρ Καμί, με συγχωρείτε, και η Σιταρά, ξέρετε τι έχει γράψει και τι έχει πει?
0: Μα θα το
1: ό,τι, έμαθα, ό,τι έμαθα για την ηθική το γνώρισα από το ποδόσφαιρο.
0: Έτσι, σας βγάζω το καπέλο, σαπό που λες και στην Ευρώπη, που το θυμόσαστε. Η λογοτεχνία λοιπόν είχε πάντα, είπαν αυτοί οι άνθρωποι, κάτι έξυπνο να πει για το ποδόσφαιρο. Από το να είναι το πλαίσιο ενός μυθιστορήματος, όπως η αγωνία του τερματοφύλακα πριν από τον πέναλτι του αυστριακού νομπελίστα Πέτερ Χάνκε, μέχρι του να αποτελεί τον τόπο που ένας συγγραφέας γνώρισε τις βασικές αρχές της ζωής του, το είπε αυτός που μόλις προείπατε, ο Αλμπέρ Καμί. Σε κάποιες, μάλιστα κάποιοι συγγραφείς έχουν σχεδόν ταυτιστεί στο μυαλό του κοινού με το ωραιότερο παιχνίδι στον κόσμο. Κόντρα λοιπόν σε όσα θέλουν να πιστεύουν ότι δηλαδή η λογοτεχνία και η μπάλα δεν έχουν καμία σχέση και κανένα κοινό, υπάρχουν πάρα πολλές ρίσεις και από διάσημους συγγραφείς, ξένους και Έλληνες, που έχουν μείνει θρυλικές. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω με τους ξένους, κάποια ονόματα που είναι γνωστά στην παγκόσμια λογοτεχνία. Ο Σαλμάν Ρούστι είπε τα εξής: εντάξει τώρα εκδώσεις ένα βιβλίο και να κάνεις μια ταινία, αυτά είναι ωραία πράγματα, αλλά το να κερδίζει τότε την Manchester United 3-2, αξία ανεκτήμητη. Βλέπετε πόσα σλόγγαν έχουν βγει μέσα από αυτή τη ρίση, όπως το αξία ανεκτήμητη από πρόσφατη διαφήμιση. Και οπωσδήποτε θα πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτά τα στοιχεία που θα πω από εδώ και μπρος, ό,τι αφορά ξένους συγγραφείς και τι είπανε, τα έχω πάρει από μια έκδοση που βγήκε με αφορμή το Μουντιάλ του 2022. Γι' αυτό βέβαια μην περιμένουν οι ακροατές σας να πω και κάποια πράγματα που σίγουρα σήμερα τα λέγαμε διαφορετικά. Τότε και Manchester United δεν παίζει πια.
1: Περιμένουμε διψασμένοι να σας ακούσουμε, κύριε Σιταρά. Περιμένουμε διψασμένοι να σας ακούσουμε, αλλά να μην ξεχάσουμε να ελληνοποιήσουμε και τις ειδήσεις αναφορές.
0: Βεβαίως. Και έρχομαι αμέσως να αναφέρω τον Νίκο Καζαντζάκη, μια που θέλετε οπωσδήποτε να βιαστούμε να πούμε για τους Έλληνες. Η αντίθετη ομάδα στο βάθος δεν είναι αντίμαχη. Συνεργάζεται μαζί σου, γιατί χωρίς αυτή δεν θα υπήρχε παιχνίδι.
1: Βέβαια.
0: Ο Μανώλης Αναγνωστάκης. Αγάπη για το ποδόσφαιρο. Αγάπη για τα παλιά περιοδικά. Αγάπη για το τσιγάρο. Και φυσικά, ένα τελευταίο, το ποδόσφαιρο είναι η εβδομαδιαία ανάκαμψη της παιδικής ηλικίας. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Διότι ειδικά το τελευταίο ρίσιμ παιδικής ηλικίας, θέλω να πω 2-3 λόγια για να καταλάβουμε λιγάκι αυτή την ατμόσφαιρα του ποδοσφαίρου που διαβάζουμε από παλιά. Ατμόσφαιρα γεμάτη με βία, γεμάτη μεγάλο πάθος. ξεκινάει από τα παλιά χρόνια της δεκαετίας, αν θέλετε, της 20ετίας, 1880-1900. Κοιτάξτε πόσο παλιά σας πάω.
1: Τόσο παλιά, ναι.
0: Και ακούει το όνομα Πετροπόλεμος. Τα καλά μας τα παιδιά, όταν ήθελαν να ξεσπάσουν, διότι δεν είχαν άλλου είδους πράγματα να κάνουν. Γράμματα πολλά δεν μαθαίνανε, επομένως βιβλία δεν κυκλοφορούσαν για αυτούς, μην τρελαθούμε. Ραδιόφωνο δεν υπήρχε, τίποτα δεν υπήρχε. Τι άλλο λοιπόν υπήρχε? Ο Πετροπόλεμος, όπου η συνοικία του Ψηρή έκλεινε ραντεβού με τα παιδιά της συνοικίας της Πλάκας στην τάδε Αλάνα να παίξουν Πετροπόλεμο. Σπάζανε κεφάλια, σπάζανε χαμός. Αυτό γινότανε σε τέτοια ένταση ανάμεσα στις συνοικίες που τύφλα να έχει Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Και κάποια στιγμή, επειδή βαρεθήκαν να παίζουν ήδη και οι ίδιοι, καταλήξανε στο να παίζουν πια εκκλησίες. Η εκκλησία του Άγιου Νικολάου με την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και πάει λέγοντας. Όλο αυτό λοιπόν, όλη αυτή η πράξη με τέτοια βία και με τέτοιο πάθος μεταφέρθηκε από τη δεκαετία του 1915-20 και μετά, από τα χρόνια της δεκαετίας μετά, στο ποδόσφαιρο, όπου βέβαια υπήρχε μεγάλο πάθος και βέβαια η μεγάλη αντίπαλη, όπως και σήμερα, ήταν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ήταν τέτοια ο τρόπος με τον οποίο αγκαλιάζαν οι φύλαθοι τις ομάδες αυτές.
1: Η αστική Αθήνα με τον λαϊκό Πειραιά,
0: Έτσι. Που ακόμη είχαν βγει και τσιγάρα. Έχω μπροστά μου δυο διαφημίσεις. Η μία μιλάει για τα σιγαρέτα Ολυμπιακός, που τα έβγαζαν οι αδερφοί Καράτσι στον Πειραιά. Και έχω και δίπλα τα αντίστοιχα που δεν άρχισαν να βγάλουν και οι Παναθηναϊκοί, όπου λέει Παναθηναϊκός, πράσινο το χρώμα, τριφύλι το σήμα, τα νέα σιγαρέτα των Παναθηναϊκών. Κέρδιζε ο Ολυμπιακός, φωταγώγηση ο Πειραιάς. Κέρδιζε η Αθήνα, καμία φωταγώγηση. Κάποια στιγμή κέρδιζε ο Παναθηναϊκός, καμία φωταγώγηση της Αθήνας. Κάποια στιγμή λοιπόν έκαναν τέτοιες διαδηλώσεις οι φύλαθλοι του Παναθηναϊκού που καθιερώθηκε. Κέρδιζε ο Παναθηναϊκός και δεν ήταν λίγες φορές φωταγώγηση η Αθήνα.
1: Ενέτη όλα αυτά.
0: Τι είπατε?
1: Ενέτη όλα αυτά, πότε όλα αυτά?
0: 1930.
1: Μάλιστα.
0: Και πάρα πολλά άλλα που η οικονομία του χρόνου δεν μας επιτρέπει. Θα μου επιτρέψει τώρα να ξεκινήσω, μια που μιλάμε για τον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μια περιγραφή ενός μάτς που είναι παρμένη από την εφημερίδα Ακρόπολης. Η δημοσιογραφία έπαιζε πολύ μεγάλο ρόλο στην ανάδειξη της έννοιας λόγος και ποδόσφαιρο. Συγγραφείς, ποιητές, δημοσιογράφοι και ποδόσφαιρο. Το ξεκινώ έτσι, με την έννοια του να δώσω πώς πεζόταν αυτό το πάθος και μέσα στο γήπεδο και έξω από το γήπεδο. Είμαστε λοιπόν στο 1930 και με τεράστιους τίτλους, ξέρετε, οι εφημερίδες οι αθλητικές έχουν πάντα ειδικά μεγέθη για τα γράμματα των τίτλων, όπου γράφουν όπου το γήπεδο του ποδοσφαίρου αρχίζει και ομοιάζει με τον Βυζαντινόν υπόδρομον. Καταλαβαίνετε βέβαια τι θα ακολουθήσει. Γράφει λοιπόν: «Κι αν καμιά άλλη δεν υπήρξε απόδειξη ότι είμαι πραγματική και απόγονη των αρχαίων Ελλήνων, θα αρκούσε το θέαμα ενός ποδοσφαιρικού στίβου κατά τη διάρκεια κάποιου παιχνιδιού για να πιστεί και ο περισσότερο δύσπιστος. Συνήθως φανταζόμεθα τους προγόνους μας ως το άκρον άνδρο της λεπτότητος και λησμονούμε ότι και αυτοί σαν άνθρωποι με σάρκα και οστά και προπαντός νεύρα. Στα χρυσά χρόνια της Αθηναϊκής Πολιτείας οι αγώνες στο στάδιο και οι αγώνες στο θέατρο προεκολούσαν πάντοτε το ζωηρό του ενδιαφέρον».
1: Η μετεξέλιξη των νέων χαρακτηρισμών είναι το θεοί και η μη θεοί των ημερών μας, έτσι.
0: Έτσι. Οι δραματικοί συγγραφείς είχαν τους οπαδούς τους. Και σήμερα οι ιδιωτητές βρίσκονται πολλές φορές σε άκρη αντίθεση προς το κοινό.
1: Όλα αυτά είναι το 1930.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, μα εκεί όμως που βλέπει κανείς απόλυτη ομοιότητα είναι αυτό που θα πω τώρα. Τα πλήθη σαν και τώρα καταλάβανε νωρίτερα, όχι δεν θα πω αυτά γιατί αναφέρονται στον αυτόν, θα πω παρακάτω. Χιλιάδες συμπολιτών παρακολουθούν τακτικά τους ποδοσφαιρικούς αγώνας, ενθουσιάζονται, φωνάζουν και καμιά φορά ανταλλάσσουν και καμιά γροφιά έτσι για να ξυπνούν τα αίματα. Υπάρχουν όμως και πολλές άλλες χιλιάδες που για διαφόρους λόγους δεν τους παρακολουθούν. Διαβάζουν όμως άπλιστα από τις εφημερίδες και απλά του νοερά την εικόνα ενός ποδοσφαιρικού αγώνος. Ποτέ εν τούτης δεν μπορούν να φανταστούν στην απόλυτη πραγματικότητα τι πραγματικά συμβαίνει στο στίβο και τις κερκίδες. Δεν μπορούν να δουν τα πλήθη, τη μαρίδα, τα ναυτάκια, τους φαντάρους. Δεν μπορούν να δουν τα γελαστά πρόσωπα των οπαδών της νικήτριας ομάδας και τα κατσουφιασμένα των οπαδών της ετημένης.
1: Αυτή τη στιγμή διαβάζετε δημοσίευμα της εποχής, έτσι.
0: Έτσι. Ποτέ δεν μπορούν να ακούσουν τις αντικλήσεις, τις συζητήσεις και να αντικρούσουν σε όλη τη μεγαλοπρέπεια τις νεοελληνικές εκδηλώσεις. Προχθές έξαφνα, και αναφέρεται στον αγώνα, οι Αθήνες για να πανηγυρίσουν την καταπληκτική των νίκης, προφανώς κέρδισε ο Παναθηναϊκός, δεν ήρκεστηκαν σε κλάξον, σε σιρήνες, σε ροκάνες και καμπάνες, αλλά άφησαν και αερόστατα πρασινόλευκα μπαλόνια, τα οποία γέμισαν με καπνό. Ακόμη όσοι δεν παρακολουθούν το στίβο τους αγώνες, δεν μπορούν να ακούσουν τις τρίλες των γυναικείων φωνών ή στα μουγκριτά διαφόρων συμπολιτών που συναγωνίζονται τα σημεία του κλάξον.
1: Όλα αυτά μπροστά στην έκρηθη πραγματικότητα του σήμερα είναι λυρισμός όμως. Παρά καμιά γροθιά που έπεφτε, όπως είπατε.
0: Έτσι.
1: Παρά
0: έτσι.
1: Την πρόθεση για βίαιες ενέργειες, αυτά είναι λυρικά μπροστά στη σημερινή έκρηθμη κατάσταση που ζούμε συχνά.
0: Κοιτάξτε, όλα αναβαθμίζονται. Ο πήγης διαρκώς και ανεβαίνει.
1: Δεν πρόκειται για αναβάθμιση, βέβαια.
0: Και γράφει η εφημερίδα και τελειώνω. Αλλά οι εκδηλώσεις αυτές εστρέφονται μόνο στους παίκτες? Όχι, εστρέφονται και προς τους θεατές. Κάθε φορά που οι οπαδοί του Ολυμπιακού ανταλάβαναν ότι δίπλα τους είχαν ένα φανατικό οπαδό του Παναθηναϊκού, τον έκαμε το δυστυχή να υποφέρει. Έτσι ένας κοντός και χοντρός φύλαθλος υφίσταστο επί ώρα πολύ το μαρτύριο. Είχε βρεθεί ο δυστυχής μεταξύ τυκνού πλήθους οπαδού του Παναθηναϊκού και δεν ήξερε πώς να τα απεξέλθει. Η μία στιγμή είδε τον οπισθοφύλακα Κουράντη να τρέχει προς τα αποδυτήρια και το για να ξεσπάσει του φώναξε «Κοίτα Κουράντα να διάσεις δυο τρεις». Στην ποδοσφαιρική γλώσσα αυτό είναι να διάσεις σημαίνει να θέσεις εκτός μάχης. Το θηρίο δεν είναι το σε ένα αλλά σε δύο-τρεις. Την ίδια στιγμή που εδόδωσε απάντηση αντίστοιχα από τους παρακαθήμενους. Αυτά όλα λοιπόν γινόντουσαν παλιά και καλό είναι να περάσουμε στο σήμερα. Ξεκινώ λοιπόν όπως είδηστε με τον ύμνο, έναν ύμνο από τους πολλούς που κυκλοφορούν.
1: Κύριε Σιθαρά, με συγχωρείτε, να το κάνουμε αυτό σε λίγες στιγμές μετά την μικρή διακοπή που είμαστε υποχρεωμένοι.
0: Βεβαίως, γιατί πρέπει να σηκωθούν και οι φύλαθλοι, ολόκληρο ύμνο θα πούμε.
1: Σε λίγες στιγμές από τώρα, ευχαριστώ.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Ακούτε Ερασπορ.
1: Κύριε Σιθαρά, μικρόφωνο και πάλι σε εσάς.
0: Είπαμε να εγερθούν οι ακροατές, γιατί πρόκειται περί ύμνου εδώ πέρα. Ένας από τους παλιούς. Θα πω στο τέλος ποιες ομάδες είναι. Εμείς στην ποδόσφαιρα, σαν λέοντες ορμάμε και με παιχνίδι ευγενικό, ξεύρουμε να νικάμε. Με πάσεις και με σούτ γερά, με συνοχή τελεία, σκορπούμε γκολ με λεβεντιά στην πιο γερή αιστεία. Παιδιά εμείς του Πανεγιάλιου, πενεμένα, που παίζουμε την μπάλα, ξακουσμένα, έχουμε λεβεντιά περίσσια, χάρη που δεν την έχει ο μας καμία άλλη. Τα έχουμε όλα, όλα, κάλτσες, παπούτσια, έχουν σκάρες, ιστις όλα, φανέλα άσπρη, μαύρη και καπρίτσια, για να τρελαίνονται και τα κορίτσια, να μην λείπουν βέβαια και αυτά. Τα έχουμε όλα, όλα. Πάσες κοφτές και σούτσα πολυβόλα, μέσα στα γκολπός θα φτάσω και τριπλάρω, μέσα στην αιστεία αμέσως θα σουτάρω. Το σύστημά μας είναι πάσα, πάσα, στο τέλος της σεζόν, μέχρι το τέλος της σεζόν. Στο τέλος θα κάνουμε την κάσα, να δούμε πόσα γκολ έχουμε δώσει και πόσα μας έχουν φουσκώσει. Αυτό είναι λοιπόν.
1: Είναι ο ύμνος του Πανεγιάλιου.
0: Ο ύμνος του Πανεγιάλιου.
1: Το πρώτο κύριε Σιδαρά.
0: Εν έτη σωτηρίου 1931.
1: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ.
1: Το προτιμώ από τα ευρυστικά συνθήματα του σήμερα. Θέλω θερμά να σας ευχαριστήσω και ανανεώνουμε το ραντεβού μας, γιατί είναι πλούτος αυτός που έχετε στα χέρια σας. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Η κορύφωση αυτού του υπέροχου τραγουδιού χρησιμεύει και ως σχόλιο για το επόμενο θέμα. Στις ΗΠΑ, ξέρετε, έχουν ανέβει οι τόνοι στο γυναικείο μπάσκετ των ΗΠΑ με αφορμή το ζήτημα της απαγόρευσης συμμετοχής διεμφυλικών αθλητριών, παικτριών σε γυναικεία παιχνίδια. Υπάρχουν διατυπώσεις από την προπονήτρια των Μινεζότα, της ομάδας της Μινεζότα, της Ριβ, που επανέλαβε ότι την υποστήριξή της προς τις τρανς αθλήτριες το προηγούμενο Σάββατο, και μία μέρα πριν η Σόφι Κάνιχαμ και προπονήτρια άλλης ομάδας της Ινδιάνα δήλωσε κάτι ανάλογο, αλλά μία παίκτρια επίσης της ομάδας της Ινδιάνα Φίβερ, αυτό το όνομα της ομάδας, η Σόφι Κάνιχαμ, δήλωσε ότι υποστηρίζει τον περιορισμό και έριξε νέο λάδι στη φωτιά κατά το κοινό λεγόμενο. Ο ίδιος διάλογος βρίσκεται στην κορύφωσή του στις ΗΠΑ για τη συμμετοχή ή όχι των διεμφυλικών παικτριών σε γυναικεία παιχνίδια. Σε κάθε περίπτωση είναι ευπρόσδεκτες οι τοποθετήσεις, οι διατυπώσεις αυτές, και αυτό που σκέφτηκα εγώ, πέρα από την ουσία του θέματος που είναι δικό μου προσωπικό συμπέρασμα, είναι οι ευπρόσδεκτες αυτές διατυπώσεις, η ικανότητα των παικτριών, των προπονητών, των στελεχών των ομάδων να εκφράζονται ελεύθερα και να μην περιορίζονται από άλλη μία εγχώρια νόσο, την απαγόρευση δηλώσεων. Ελεύθεροι πολίτες είναι, μπορούν και πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα, πόσο μάλλον οι αθλητές, πόσο μάλλον οι παίκτες και οι παίκτριες που έχουν το λαϊκό έρισμα, που γνωρίζουν τον αθλητισμό καλύτερα από τους παράγοντες που τους καπηλεύονται, που καπηλεύονται την παρουσία τους συνήθως. Λάκη Σημεφορίδη, νομικέ και παλιέ ποδοσφαιριστή και πρώην πρόεδρε του Πανελλήνιου Συνδέσμου Αμοιβωμένων Ποδοσφαιριστών, άδικο έχω, καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όχι, σίγουρα δεν έχει άδικο, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο διαχρονικά έχει απασχολήσει και την χώρα μας και το χώρο του ποδοσφαίρου. Θυμάστε, όσοι θυμούνται, αν θυμάστε κι εσείς, υπήρχε αυτό το ζήτημα με τους προέδρους των κυρίως των ομάδων ή τους αξιωματούχους των ομάδων, που, οι οποίοι απαγορεύανε τις δηλώσεις, χωρίς βέβαια να τεκμηριώνουν και την άποψή τους αυτή, γιατί δεν πρέπει κάποιος να έχει άποψη. Εδώ μπαίνει ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και δυστυχώς υπάρχει τεράστια υποκρισία, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι με αυτόν τον τρόπο απαγορεύουν τις δηλώσεις, με τον όποιο τρόπο απαγορεύουν τις δηλώσεις, επικαλούνται αυτό που λέμε δημοκρατία και ό,τι συνεπάγεται η λέξη δημοκρατία, επικαλούνται τις διατάξεις του συντάγματος, αλλά στην ουσία τις αγνοούν.
0: Αυτό που κάνουν είναι αντισυνταγματικό, έτσι.
1: Είναι προφανές. Ναι. Έτσι, διότι το Σύνταγμα προβλέπει και την προστασία της προσωπικότητας, προβλέπει την ελευθερία του λόγου, βεβαίως με ένα μικρό περιορισμό, ότι όταν κάποιος θίγεται ευθέως από αυτό το οποίο, δηλαδή έρχεται κάποιος και σε δυσφημεί. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, έτσι. Έχει λοιπόν ο κάθε πολίτης τη δυνατότητα μέσα από την νόμιμη διαδικασία να αντιδράσει, να στραφεί κατά του προσώπου που τον πρόσβαλε, του έθιξε την προσωπικότητα κτλ. Διότι αυτό είναι ένα άλλο πράγμα. Εδώ όμως, επιπλέον, γενικώς, επειδή υπάρχει αυτή η υποκρισία, ξεχνάμε ότι οι απόψεις δεν επιβάλλονται. Όταν κάποιος εκφράζει την άποψη, την εκφράζει, την διατυπώνει, και η άποψη αυτή αξιολογείται από αυτόν που την ακούει, τον οποιοδήποτε, τις χιλιάδες ή τα εκατομμύρια. Επομένως, ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Εδώ ερχόμαστε εκ προημίου και λέμε δεν πρέπει να κάνεις δηλώσεις. Για ποιο λόγο? Δηλαδή, τι είναι αυτό που επιδιώκουμε εν τέλει? Επιδιώκουμε καταστάσεις σιωπής χωρίς να ακούμε τον άλλον? Και πού είναι η ανωτερότητα, αν θέλεις, κάποιων ανθρώπων οι οποίοι πρέπει να ακούνε? Διότι ακόμα και από την πιο απλή άποψη ενός απλού ανθρώπου μπορεί κάτι να κερδίσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Έχουμε λοιπόν αυτή την αντίφαση, ότι από τη μία μιλάμε για δημοκρατικές διαδικασίες, μιλάμε για το Σύνταγμα, μιλάμε για τον άνθρωπο που πρέπει να τον προστατεύουν οι διατάξεις του Συντάγματος και των νόμων, και από την άλλη ερχόμαστε και του λέμε δεν μπορείς να κάνεις δηλώσεις εσύ. Για τον οποιοδήποτε λόγο σκέπτεται οποιοδήποτε, ο παράγοντας κτλ.
0: Οι συγκεκριμένες δηλώσεις στις ΗΠΑ είναι κοινωνική παρέμβαση, για την ακρίβεια.
1: Μα είναι προφανές. Έχει μία άποψη, τη διατυπώνει, θα αξιολογηθεί. Και τι θα πούνε, να πω κάτι εγώ, αν αύριο μεθαύριο οι όποιες αρμόδιες υπηρεσίες, όργανα ή υπουργεία, πέστε το όπως θέλετε, έρθουν και δικαιώσουν αυτή την άποψη. Τι θα πούνε αυτοί που αντιδρούν τώρα. Ερώτηση.
0: Πώς απαντάτε το ίδιο ερώτημα.
1: Όχι, θεωρώ ότι απλά θα δικαιωθεί οποιοδήποτε διατυπώνει μια άποψη σήμερα, η οποία λέει ότι, ξέρετε, πρέπει να έχουμε ανοχή στη διατύπωση των απόψεων, που επαναλαμβάνω δεν επιβάλλονται, αξιολογούνται.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα από κάθε άποψη όλοι μπορεί να κερδίσουμε, όλοι πρέπει να έχουμε ανοχή στη διατύπωση των απόψεων, που επαναλαμβάνω δεν επιβάλλονται, αξιολογούνται.
0: Ναι.
1: Γιατί μέσα από κάθε άποψη όλοι μπορεί

0: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Ναι, αλλά αυτό είπαμε, πέρα από το ότι είναι αντισυνταγματικό, πέρα από το ότι είναι στην ουσία ένα απάνθρωπο, να το πούμε έτσι, σε εισαγωγικά απάνθρωπο, έτσι, στερήσει δυνατότητα από ανθρώπους οι οποίοι είναι πρόσωπα της επικαιρότητας ή έχουν την αναγνωρισιμότητα να διατυπώσουν απόψεις που μπορούν να τις μεταφέρουν στον κόσμο και να αποτελέσει έναν κοινωνικό προβληματισμό. Αυτό το στερείς αυτομάτως σε κάποιον. Και οι αθλητές, οι μεγάλοι αθλητές, ποδοσφαιριστές, μπασκετμπολίστες των άλλων αθλημάτων, έτσι, επηρεάζουν με την παρουσία τους, με το λόγο τους, με τις απόψεις που διατυπώνουν, επηρεάζουν χιλιάδες και εκατομμύρια κόσμου.
1: Έτσι.
0: Άρα λοιπόν αυτή η άποψη είναι μια θετική άποψη, γιατί εσύ εκ προημίου αποκλείσε κάποιον να κάνει δηλώσεις λέγοντας ότι δεν πρέπει γιατί είσαι ένας αθλητής, είσαι αυτό και μπορεί να επηρεάσει. Είναι ένα τεράστιο λάθος. Και το έχουμε πολεμήσει στο παρελθόν εμείς για την εποχή που ήμασταν και στον Ψάπη επί χρόνια κτλ. Και σχετικά γιατί είχαμε τέτοια περιστατικά, με τιμωρίες παικτών μάλιστα, οι οποίοι βεβαίως είχαν απευθυνθεί στον Ψάπη και κάναμε και παρεμβάσεις υπέρ του ζητήματος αυτού.
1: Όμως η απαγόρευση δηλώσεων συνεχίζεται. Πώς μπορεί να λυθεί το ίδιο θέμα με προσφυγή στην δικαιοσύνη?
0: Αυτό είναι το βασικό.
1: Συγκροτημένη
0: αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι το βασικό, όπως μπορεί να λυθεί. Διότι έχουμε και το κομμάτι των αστικών δικαστηρίων, αλλά και των ποινικών δικαστηρίων, άλλα με φτάσει εκεί. Αλλά έχουμε, μην ξεχνάμε, και όλα τα αθλητικά όργανα, τα οποία κατά καιρούς έχουν δικαιώσει ποδοσφαιριστές, αθλητές κτλ. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Διότι όταν τα όργανα αυτά, τα αθλητικά ποδοσφαιρικά όργανα, τα πειθαρχικά όργανα, αποτελούνται από ενεργεία δικαστές. Οι δικαστές αυτοί, είτε είναι φέτες, είτε είναι πρωτοδίκες, είτε ακόμα και αεροπαγίδες, όπως είναι στην Επιτροπή, στο Διαιτητικό Δικαστήριο, έρχονται να εφαρμόσουν τον νόμο και το Σύνταγμα. Καταλάβατε. Δηλαδή, δεν είναι, ξέρετε, είμαστε εμείς μια μικροκοινωνία, οι παράγοντες, οποιοδήποτε παράγοντας, και αρχίζετε και επιβάλλουμε κάποιες απόψεις. Ναι, αλλά αυτές κρίνονται. Όπως η άποψη, ας πούμε, μια άποψη ότι, ξέρετε, κάποιος που είναι 70 χρονών δεν μπορεί να συμμετάσχει στις εκλογές της ΕΠΟ. Μια υπόθεση που χειρίστηκα εγώ. Είναι κάτι αντίστοιχο. Γιατί προσέγγρωε σε συνταγματικές διατάξεις.
1: Σκέπτομαι όμως ότι στην εποχή μας, στην πιεστική εποχή μας και με την απειλή που επικρέμεται πάνω από το κεφάλι του, χρειάζεται, αν κάποιος αποφασίσει παίκτης να προσφύγει νομικά κατά της ομάδας του ή κατά της ομοσπονδίας στην οποία υπάγεται για την απαγόρευση των δηλώσεων, χρειάζεται αρετή και κυρίως τόλμη, γιατί αν το κάνει η λογική παγορεύει, η υποψιασμένη λογική της εποχής μας, θα τον φάει το μαύρο σκοτάδι.
0: Ναι, αυτό είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Αλλά η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι ότι αν δικαιωθεί, και όπως δικαιώθηκαν πάρα πολύ διαχρονικά.
1: Θα έχει ανοίξει ο δρόμος, βέβαια.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, είναι αυτό. Όπως κάποτε, για να πω κάτι παρεμφερές, όταν πρώτο ασχολήθηκα με το θέμα του αθλητικού δικαίου και κυρίως του ποδοσφαιρικού δικαίου κτλ., ήμουνα 28 χρονών. Είχα σταματήσει την μπάλα και ασχολήθηκα με υποθέσεις τέτοιες. Όταν πρώτο έκανα μία προσφυγή. Κατά μια μεγάλη ομάδα, από τις μεγαλύτερες της Ελλάδος, δύο ποδοσφαιριστών τους, οποίους δεν είχαν πάρει προετοιμασία, οι περισσότεροι στον χώρο γελούσανε. Γιατί είχαν κάνει μια καταγγελία της συμβάσεως για σπουδαίο λόγο.
1: Ναι.
0: Έτσι, για υπέρβαση του διευθυντικού δικαιώματος κτλ. Γελούσαν όλοι. Και τι έγινε, ποιο ήταν το αποτέλεσμα, επειδή τολμήσαμε, ότι δικαιωθήκαμε και η απόφαση αυτή αποτέλεσε νομολογιακό προηγούμενο. Έτσι, για κάθε υπόθεση, ώστε κύριε, δεν μπορείς εσύ, επειδή είσαι ένα ποδοσφαιριστή, να θεωρήσεις ότι μπορείς να κάνεις τα πάντα εις βάρος του χωρίς να έχεις συνέπειες. Γιατί τέτοιες απόψεις επικρατούσανε. Από τότε λοιπόν έπαψανε κάποιοι κύριοι παράγοντες με τις όποιες νοοτροπίες είχαν να λένε τον ποδοσφαιριστή, εσύ είσαι αυτό και θα κάνεις το θέλω εγώ.
1: Μακάρι και μελλοντικά να δούμε παρόμοιες κινήσεις εξυγίανσης, γιατί περί εξυγίανσης πρόκειται. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.

0: Ζητώ με φιλική διάθεση γνώμη από τον επόμενο συνομιλητή. Γνωρίζω ότι βρίσκεται εδώ και 1-2 λεπτά στη τηλεφωνική γραμμή. Όμως λατρεύω τους Genesis και τον Phil Collins. Ελπίζω και εκείνος, και γι' αυτό δεν μιλήσαμε αμέσως μόλις εμφανίστηκε στη τηλεφωνική γραμμή. Φώτας Λεμπέσης, ο προπονητής της Εθνικής Νεανίδων της Υδατοσφαίρης του Πόλο. Καλημέρα στην Τενερίφη.
1: Καλημέρα και από μένα. Και εμένα είναι από τους αγαπημένους μου, ωραία, ο Phil Collins. Ήταν πολύ ωραία εισαγωγή.
0: Λοιπόν, η Εθνική Ομάδα Νεανίδων της Υδατοσφαίρης λοιπόν δεν τα κατάφερε. Ενοχές με οδηγούν να τα πούμε σήμερα, εκτός από τους αμυγός αγωνιστικούς λόγους. Γιατί ασχολούμαστε με το εθνικό μας σπορ, αυτό είναι η υδατοσφαίρη στο Πόλο, το εθνικό μας σπορ, για να ξέρουμε τι λέμε, μόνο όταν μας φέρνετε τις διαδοχικές μεγάλες επιτυχίες. Είχατε, ιτηθήκατε στο παιχνίδι προς την κορυφή και σήμερα παίζετε με την Κίνα σε πόσες ώρες από τώρα?
1: Παίζουμε 4,5 ώρα Τενερίφης, δηλαδή 6,5 ώρα Ελλάδος.
0: Για τις θέσεις...
1: Και δεν παίζουμε, ναι. Τελικά η Κίνα έχασε από τον Καναδά χθες το βράδυ, οπότε παίζουμε με τον Καναδά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Για τις θέσεις...
1: Κοιτάξτε τώρα, είναι για τις θέσεις 5 ως 6.
0: 5 ως 6, μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: η αιτία, γιατί έχετε απαιτήσεις από τον εαυτό σας το όνομα της ακμής της εδωτοσφαίρησης, ναι. Έτσι.
1: Πραγματικά. Για όλους εμάς στο χώρο του Πόλο και ειδικά για την Εθνική Ομάδα, κάθε διοργάνωση έχει σαν στόχο η Εθνική Ομάδα να κατακτήσει ένα μετάλλιο. Και πολλές φορές έχει φτάσει και μέχρι την κορυφή. Γι' αυτό ας πούμε ότι βάζουμε ένα έξτρα άγχος στους εαυτούς μας, θέλοντας οπωσδήποτε να είμαστε μέσα στους τρεις πρώτους. Και κάθε φορά που δεν το πετυχαίνουμε αυτό, νιώθουμε ότι κάτι δεν κάναμε καλά. Στην προκειμένη περίπτωση, η εμφάνιση της ομάδας εδώ, κατά γενική ομολογία, είναι πάρα πολύ καλή. Έχουμε κάνει τα κορίτσια καταπληκτικές εμφανίσεις. Έχουν πετύχει μεγάλες νίκες επί παραδοσιακών δυνάμεων του χώρου.
0: Το παιχνίδι κλειδί, η ήττα ήταν απέναντι...
1: Απέναντι στην Αυστραλία, formation των αγώνων, είχε την Αυστραλία στους αδύνατους, επειδή στο προηγούμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα δεν είχαν καταφέρει να μπουν στην οκτάδα, και ενώ εμείς τερματίσαμε πρώτοι στον ομιλό μας, αντί να συναντήσουμε τον θεωρητικά αδύναμο τέταρτο του άλλου ομίλου, του πήρε τη θέση η Αυστραλία από τους ομίλους των αδυνάτων. Οπότε δυστυχώς μας έτυχε να παίξουμε με μια ομάδα η οποία σήμερα το απόγευμα παίζει τελικό και διεκδικεί το χρυσό μετάλλιο, ίσως προς ίσον κοντά στην Ισπανία. Δυστυχώς εμείς τη βρήκαμε στη διαδικασία.
0: Η εκτίμησή σας για τον τελικό ποια είναι?
1: Είναι ένα παιχνίδι μοιρασμένο. Η Ισπανία έχει τον κόσμο της, είναι στην έδρα της, έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά η Αυστραλία έδειξε ότι είναι πάρα πολύ έτοιμη. Νομίζω θα δούμε έναν συναρπαστικό τελικό.
0: Όσο για μας τα κορίτσια, γιατί αναφερόμαστε σε κορίτσια που βρισκόμαστε στην εφηβική ηλικία, νεάνιδες.
1: Ναι, 18 χρονών και μικρότερες.
0: Ακριβώς. Η αυτοκριτική τι υπαγορεύει, την έκαναν και ενώπιον σας ή τις ακούσατε να την κάνουν μεταξύ τους?
1: Συζητήσαμε με τα κορίτσια. Mm-hmm. Όλα αυτά τα κορίτσια έχουν παίξει και σε μικρότερες ηλικίες στις εθνικές ομάδες. Το σημαντικό είναι να καταλάβουν ότι ο αθλητισμός έχει τα πάνω του και τα κάτω του. Πρέπει όταν πέφτεις να σηκώνεσαι. Όσοι σηκώνονται προχωράνε παρακάτω. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει καλά αυτά τα κορίτσια. Έχουν βάλει στο μυαλό τους ότι η διαδικασία για το επόμενο μετάλλιο του χρόνου, για παράδειγμα, περνάει από την πέμπτη θέση. Από το να τερματίσεις όταν δεν καταφέρεις να μπει στην εξάδα, στην τετράδα, να τερματίσεις την υψηλότερη δυνατή θέση που μπορείς από εκεί και πέρα. Και αυτή είναι η πέμπτη, αν πρώτα Θεός κερδίσουμε σήμερα τον Καναδά.
0: Το κλειδί με αγωνιστικό κριτήριο του σημερινού παιχνιδιού ποιο είναι? Εκ προημίου.
1: Ναι, το κλειδί είναι να μπορούν τα παιδιά να ανταπεξέλθουν να καταφέρουν να νιώσουν ότι είναι ικανές, είναι δυνατές και να βγάλουν στο παιχνίδι αυτά που μπορούν, το ταλέντο τους. Νομίζω ότι το έχουν καταλάβει τα κορίτσια, είναι καθαρά ψυχολογικό το θέμα. Νομίζω θα τα καταφέρουμε το απόγευμα.
0: Άλλωστε, το είπατε κι εσείς ότι η ήττα, η έστω στιγμιαία αποτυχία, είναι αιτία αυτοκριτικής, άρα και αιτία βελτίωσης, έτσι.
1: Σαφώς, και είναι και το εφαλτήριο για να ανέβεις ψηλά. Άμα δεν πατήσεις κάτω, πώς θα ανέβεις ψηλά.
0: Τι πρέπει να κάνουν καλύτερο σήμερα, επαναλαμβάνω, ως αγωνιστικό χαρακτηριστικό, ως δεδομένο αγωνιστικό, τα ποδοσφαιριστές τους.
1: Εγώ δεν νομίζω ότι δεν κάνανε κάτι καλά, τόσο καλά τέλος πάντων, στο παιχνίδι με την Αυστραλία. Απλά η Αυστραλία το έκανε καλύτερα. Δηλαδή ο αθλητισμός έχει και αυτό. Δεν φτάνει
0: τι
1: μόνο...
0: έκανε καλύτερα η Αυστραλία. Τι.
1: Ήταν λίγο πιο αποφασιστικές οι παίκτριές της, ήταν λίγο πιο γρήγορες στις αποφάσεις, πιο γρήγορες στις αντιδράσεις, τόσο όσο πρέπει, ώστε να κερδίσουν πολλές προσωπικές φάσεις. Με αποτέλεσμα να δυσκολευτούμε πάρα πολύ.
0: Εστιάζεται σε ψυχολογικό χαρακτηριστικό από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
1: Σίγουρα μάλιστα. Παίζει ρόλο το ψυχολογικό, γιατί η ομάδα δεν απέδωσε αυτά που μπορεί να αποδώσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Φυσικά ο λόγος ήταν η Αυστραλία, το πώς μας έπαιξε η Αυστραλία. Αλλά παρόλα αυτά, όταν ψυχολογικά η ομάδα νιώθει λίγο πιεσμένη, είναι δύσκολο, είναι ένα μεγάλο κομμάτι του αθλητισμού αυτό, πώς όταν σου έχει πάρει την ψυχολογία ο αντίπαλος να μπορέσει να το γυρίσεις και να αποδώσεις έτσι όπως πρέπει. Τα κορίτσια έχουν πολύ καιρό μπροστά τους, πρώτα ο Θεός, κάποια στιγμή στη μεγάλη εθνική ομάδα θα τα έχουν ξεπεράσει όλα αυτά, και εγώ είμαι σίγουρος ότι στο μέλλον θα μας φέρουν και χρυσά μετάλλια.
0: Περισσότερα σήμερα με τον Καναδά, λοιπόν, το απόγευμα και στην Τενερίφη, στο παιχνίδι για τη θέση 5 έως 6. Βλέπω ενώπιον και μηνύματα ακροατέων. Έχετε τις ευχές από πολύ κόσμο για νίκη σήμερα. Και μαζί με την νίκη, καλά. Μαζί με την καλημέρα, από τη ζεστή καλημέρα μου, ένα μπράβο σε όλους σας για την σταθερότητα στην κορυφή της υδατοσφαίρησης. Τη διάρκεια σας.
1: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ.
1: Καλημέρα.
0: Ο Σπύρος Τσάμισσας στο μικρόφωνο, ο Τάσος Σοηλεμένης στη ρύθμιση του ήχου, η Νέλη Ζαφεροπύλου στην παραγωγή της εκπομπής. That's all.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Era Sport, στη ρύθμιση των ήχων Χαραγιανοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Επίδειξη δύναμης από την ΑΕΚ που συνέτρεψε με 4-0 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έδειξε ότι και φέτος είναι από τα φαβορή για την κατάκτηση του τίτλου. Ίδρωσε ο Ολυμπιακός, αλλά τελικά με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 το ατρόμητο. Οι Αριθρώοι Λευκοί έχασαν πέναλτι με τον Ελκάμπη, αλλά και τον Ροντινέη που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη. Ροντέο στην Τρίπολη, όπου η Καλαμάτα προηγήθηκε με 2-1, έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπολίβαρ και ο Άρης με 2 γκολ στο τέλος γύρισε το παιχνίδι και πήρε με 3-2 μια σπουδαία νίκη. Σήμερα παίζουν σε 7.30 ο Φιβόλος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 9, στις 9 πάω Κλεβαδιακός με μετάδοση από Nova Sports Prime και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης με μετάδοση από Κοσμοτέ Sports 8. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Era Sport. Την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός με τον 23χρονο διεθνή Μεξικανό επιθετικό να υπογράφει 5ετές συμβόλαιο. Περίπου ένα μήνα εκτός δράσης θα μείνει ο Τσάπρας που διαγνώστηκε με θλάση στη γάμπα και θα χάσει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Χράντετς, Κράλοβε, Λεβαδιακό και ΠΑΟΚ. 5 μετάλλιο ελληνικός απολογισμός της πρώτης ημέρας της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. 3 χρυσά από την Άννα Ντουντουνάκη στα 50 πεταλούδα, το Δημήτρη Μάρκο στα 400 ελεύθερο με πανελλήνιο ρεκόρ 3.47.07 και τον Απόστολο Σίσκο στα 200 ύπτιο, ένα ασημένιο από την Άρτεμι Βασιλάκη στα 1500 και ένα χάλκινο από το Στέριο Μπίλα στα 50 πεταλούδα. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1, η Εθνική Γυναικών του Βόλη επικράτησε με 3-2 της Ουκρανίας και στις 5 αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία, θέλοντας τη νίκη που θα τη φέρει αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας. Μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο δυσκολεύτηκε η Εθνική Νεανίδων του Πόλο που θριάμβευσε με 22-9 επί της Ολλανδίας και στις 6.30 αντιμετωπίζει τον Καναδά για την 5η θέση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της Τενερίφης. Με τον Τολιόπουλο να πετυχαίνει 22 πόντους και τον Καλάθι να μοιράζει 12 ασίστ, η Εθνική Μπάσκετ επικράτησε με 81-80 της Πολωνίας σε φιλικό προετοιμασίας εν ώψη των προκριματικών του Μούντο Μπάσκετ. Στον τελικό του τουρνουά του Κεμπέκ προκρίθηκε ο Στέφανος Ακελαρίδης που επιβλήθηκε με 2-0 του Ιάπωνα Τάρο Ντάνιελ και στις 8 αντιμετωπίζει τον Γάλλο Λούκα Φανάς. Την απόκτηση του Κάρλος Μπαλεμπά ανακοίνωσε η Manchester United με την Brighton να εισπράττει περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και τον 22χρονο Καμερουνέζο ανασταλτικό μέσο να υπογράφει 5ετές συμβόλαιο. Για την πρώτη αγωνιστική της Premier, Hull Manchester United 2-0 με τον Τζολάκη να αναδεικνύει το πολυτιμότερος παίκτη του αγώνα, Everton Crystal Palace 2-0, Nottingham Leeds 0-1, Ipswich Sunderland 2-1 και Brentford Tottenham 3-0. Για την πρεμιέρα της La Liga, Bilbao Sevilla 1-3, Espanyol Real 1-2 με γκολ του Espi στις καθυστερήσεις και Valencia Celta 0-0. Για την πρώτη αγωνιστική του καμπιονάτου, Inter Monza 4-1, Udinese Como 1-1 με σκόρερ το Δουβίκα, Genoa Napoli 0-2 και Parma Cagliari 0-1. Για την πρεμιέρα της Ligue 1, La Soncer 5-2, Le Mans Brest 2-2, Nice Lorient 0-0, Toulouse Lyon 0-2 και Troyes Paris FC 0-0. Το γερμανικό Super Cup κατέκτησε η Bayern που επικράτησε με 2-1 της Dortmund. Βασικός με τους Βεστάλους ξεκίνησε ο Καρέτσας, ενώ ως αλλαγή χρησιμοποιήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Ο Λάντο Νόρις πήρε την pole position στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 της Ολλανδίας. Από τη δεύτερη θέση θα εκκινήσει ο Τζορτζ Ράσελ, από την τρίτη ο Κίμι Αντωνέλη, ενώ την εξάδα συμπληρώνουν οι Οσκαρ Πιάστρι, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ. ήταν το δελτίο ειδήσεων στις 12 από την Ερασπόρ. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Μοσχονάς με τον υλικό της ταχύτητας.
0: Ερασπόρ 101,8.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Έρα Σπορ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Έρα Σπορ, με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 3-5-2, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα Σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.

0: σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ακούτε, Έρα Σπορ.
2: Ο Ρασβάν Μαρίν βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ.
3: Οι παίχτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πύλιο, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. 2-0 για την Ένωση στο 19ο λεπτό.
4: Είμαστε στο 48ο λεπτό. Φάουλ για την ΑΕΚ. Η μπάλα Γιώβιτς. Ασταμάτητος. 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0.
3: Μάγερ μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει έξω για τον Κατσίνοβιτς. Αυτός πασάρει στον Κάιρινεν στο ύψος της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τέσσερις. Φανταστική ενέργεια από τον Φιλανδό. Ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα, ζήνει, μπαίνει στη φάση και το 4-0 στο 75ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνη.
5: Γκολ της Τρίπολης στο 41ο λεπτό. Η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα, πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα. Κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί, δοκάρει και γκολ. Καλαμάτα, Άρης 1-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 60 λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργκας. Κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. 2-2. Ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Ψιολική ανατροφή για τον Άρη. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά. Έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου και Καλαμάτα Άρης 2-3.
6: Καραμάν θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο. Μία ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες. Ο Ρουδινέ εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία του Κιζιάν. Οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό.
7: Ακούτε, Έρα Σπορ.

Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε. Είναι Κυριακή 23 Αυγούστου, 17 λεπτά μετά τις 12. Είσαστε πάντα συντονισμένοι στην αγαπημένη αθλητική συχνότητα της χώρας, την ΕΡΑΣΠΟΡ.

Η δράση στη Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Επέστρεψε και ο ήλιγκος της ταχύτητας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Χαρά Γιαννοπούλου στην ρύθμιση των ήχων. Μεγάλη χαρά που τη βλέπω μετά από πολύ καιρό ξανά παρέα μας. Νέλη Ζαφυροπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, το μικρόφωνο και τη μουσική επιμέλεια. Και το τονίζω αυτό γιατί ο Χρήστος δεν είναι μαζί να λέει τι είναι αυτά που παίζει ο Νίκος. Ο Νίκος Μοσχονάς.

Και μετά από 3 εβδομάδες η Φόρμουλα 1 επιστρέφει. Θα αναφέρω για όσους τον προηγούμενο καιρό ξεχάσαν το τι έγινε, το τι συνέβη στον προηγούμενο αγώνα. Πριν από αυτό όμως μια μικρή παρένθεση και θα μου το επιτρέψετε νομίζω. Τι ωραία που είναι η Αθήνα τον Αύγουστο. Νομίζω ότι είναι η ομορφότερη πρωτεύουσα που έχω δει ποτέ, έτσι. Δεν υπάρχει σχεδόν κανένας, ούτε κυκλοφοριακό, ούτε κίνηση, ούτε κόρνες. Είναι πραγματικά υπέροχη Αθήνα τον Αύγουστο. Εγώ εύχομαι έτσι να ήταν όλο το χρόνο. Ξέρω, δεν γίνεται. Όσοι μείνανε πίσω, νομίζω ότι τώρα την απολαμβάνουμε.

πριν μπούμε στα θέματα της Φόρμουλα 1, καθώς είχαμε και έχουμε ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο, να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, την παρατήρησή σας, την επιθυμία σας ή ό,τι εσείς θέλετε, με τρεις τρόπους, είτε με SMS, σπόρκενο και αποστολή στο 54160, είτε με email στο aerasport@papakir.gr, είτε μέσω Viber, κάντε μια αναζήτηση, πηγαίνετε στην αναζήτηση, στο μεθυντικό φακό, κάντε αναζήτηση, θα γράψετε τη λέξη Aerasport. Από την αρχή, μόλις αρχίσετε να πληκτρολογείτε, θα σας βγάλει το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να μου στείλετε το μήνυμά σας.

Ήδη κάποιοι παλιοί έχετε ξεκινήσει να στέλνετε τα μηνύματά σας. Την καλησπέρα μου στο Βαγγέλη, ο οποίος μου εύχεται καλή εκπομπή. Ελπίζω σε καλό αποτέλεσμα σήμερα για τις McLaren. Βαγγέλη, είμαστε δύο που το ελπίζουμε. Μένουν λίγες ώρες, 3 ώρες και 39 λεπτά και κάτι δευτερόλεπτα για να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Ο προηγούμενος αγώνας ήταν σχεδόν ένα μήνα πριν, 26 Ιουλίου, στην Ουγγαρία, στο Hungaroring. Εκεί μεγάλος νικητής ήταν ο Λάντο Νόρις, δεύτερος ο Max Verstappen, τρίτος ο Κίμι Αντωνέλη. Αυτή ήταν η σειρά. Με την νίκη του Λάντο Νόρις, ο Λάντο Νόρις μάλλον έγινε ο πέμπτος διαφορετικός νικητής στη φετινή σεζόν στη Φόρμουλα 1 και η McLaren έγινε η τρίτη ομάδα που κέρδισε Grand Prix το 2026.

πριν μπούμε στο τι έγινε αυτό το Σαββατοκυριακό, καθώς είχαμε πλούσια δράση, ήταν ένα Σαββατοκυριακό που είχαμε και sprint race, είχαμε κατατακτήριες για το sprint, ήταν γεμάτο το πρόγραμμα. Να αναφέρω κάτι για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει τις εξελίξεις. Είχαμε αντικατάσταση στους οδηγούς. Ο Άιζακ Χάτζαρ τραυματίστηκε στον καρπό κατά τη διάρκεια προπόνησης στο γυμναστήριο. Τη θέση του Χάτζαρ στη Red Bull πήρε ο Λίαμ Λόσον, ο οποίος αγωνιζόταν στη Racing Bulls. Ο νέος Ζηλανδός επέστρεψε στη μεγάλη ομάδα της Red Bull έπειτα από τον υποβιβασμό του μετά τον αγώνα της Κίνας του 2025. Το αποτέλεσμα του προβιβασμού του Λόσον στη Red Bull ήταν να μείνει μια κενή θέση στη Racing Bull. Αυτή τελικά την κάλυψε ο Γιούκι Τσουνόντα, ο οποίος έχει ρόλο αναπληρωματικού οδηγού και στις δύο ομάδες. Έτσι είχαμε την επιστροφή του Ιάπωνα στη Formula 1 μετά τον αγώνα του Αμπουντάμπι το 2025.

Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Άιζακ Χάτζαρ έσπασε τον καρπό του κατά τη διάρκεια προπόνησης πυγμαχίας. Η έκταση του τραυματισμού του είναι άγνωστη, ωστόσο το εν λόγω δημοσίευμα μιλά για σπάσιμο χεριού, κάτι το οποίο δεν αποκλείεται να κρατήσει τον Γάλλο εκτός δράσης για πάνω από έναν αγώνα. Θα το δούμε στη συνέχεια της εβδομάδας. Να θυμίσω ότι το 2023 στο Ζάντφορντ ο Ντάνιελ Ρικιάρντο είχε σπάσει το μετακαρπιό του στις ελεύθερες δοκιμές της Παρασκευής. Ο Αυστραλός τότε είχε χάσει 5 αγώνες και αντικαταστάτης του στην Racing Bull ήταν ο Λίαμ Λόσον.

Αναστάσης για φωνή μαζί μου. Δεν του αρέσει η Αθήνα. Οκ, δεκτή η αντίθετη άποψη. Εγώ θεωρώ ότι είναι μια ωραία πόλη τον Αύγουστο με τις συνθήκες που επικρατούν. Τώρα αν εσύ το βλέπεις διαφορετικά, δεν έχω κανένα λόγο να διαφωνήσω μαζί σου.

Βλέπω πολλούς φίλους της McLaren και του Lando Norris και πραγματικά χαίρομαι να πούμε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο, επειδή ακριβώς είχε sprint race, είχαμε μόνο μία περίοδο ελεύθερων δοκιμών την Παρασκευή. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών, και αναφέρω πάντα τις ελεύθερες δοκιμές έτσι για να έχουμε μία εικόνα ακριβώς τι έχει γίνει το Σαββατοκύριακο, ταχύτερος ήταν ο Kimi Antonelli με Mercedes, στη δεύτερη θέση ο Lando Norris με McLaren, στην τρίτη θέση ήταν ο George Russell επίσης με Mercedes.

Αμέσως μετά την Παρασκευή και τις ελεύθερες κατατακτήριες δοκιμές, είχαμε τις κατατακτήριες για το sprint race. Να θυμίσω, γιατί έχει περάσει καιρός, ότι οι κατατακτήριες για το sprint race, όπως και για το για τον κανονικό αγώνα, έχουν τρία σκέλη. Το SQ1 έχει διάρκεια 12 λεπτών και οι οδηγοί χρησιμοποιούν τη μεσαία γόμα ελαστικών. Αποκλείονται οδηγοί. Ακολουθεί το SQ2, έχει διάρκεια 10 λεπτών και οι οδηγοί χρησιμοποιούν και πάλι τη μεσαία γόμα ελαστικών. Πάλι έχουμε αποκλεισμό οδηγών, 6 στο SQ1, 6 στο SQ2, για να φτάσουμε τελικά στο SQ3, το οποίο έχει διάρκεια 8 λεπτών και οι οδηγοί χρησιμοποιούν τη μαλακή γόμα ελαστικών ώστε να βγει η τελική κατάταξη για το sprint race.

να δούμε λοιπόν τι έγινε κατά τη διάρκεια του SQ1. Πρώτες βγήκανε στην πίστα οι Mercedes. Στην πρώτη προσπάθεια γρήγορο γύρω, ο Αντωνέλη είχε έξοδο στη στροφή 13 όταν έχασε το πίσω μέρος του μονοθεσίου, αλλά κατάφερε να το σώσει την τελευταία στιγμή. Είχαμε μάχη στον πρώτο πέρασμα, στον πρώτο ταχύτερο γύρο, ανάμεσα στις McLaren και τις Ferrari. Ταχύτερος τελικά από όλους τους οδηγούς ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, δεύτερος ο Λάντο Νόρις. Στην τρίτη θέση κατάφερε να πλασαριστεί, τον τρίτο ταχύτερο χρόνο έκανε ο Όσκαρ Πιάστρι. Εκτός συνέχειας μείνανε ο Μπέρμαν, ο Σάινθ, ο Στρόλ, ο Μπότας, ο Πέρες και ο Αλόνσο. Ακολούθησε το SQ2, ο Οκόν με Χάς σημείωσε τον πρώτο γρήγορο γύρο. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση από το SQ2 ήταν ότι οι κορυφαίες ομάδες πραγματοποιούσαν δύο γύρους προθέρμανσης. Φάνηκε ότι χρειαζόντουσαν δύο γύρους για να φέρουν τα ελαστικά στην κατάλληλη θερμοκρασία. Και στο SQ2 είχαμε μάχη ανάμεσα σε McLaren με Ferrari και συγκεκριμένα Πιάστρι Λεκλέρ. Στο τέλος της διαδικασίας ο Γκασλί έβγαλε εκτός συνέχειας τον Κολαπίντο και ο Λίντμπλαντ σημείωσε τον ένατο ταχύτερο χρόνο και άφησε εκτός συνέχειας τον Λόσον με Red Bull. Ταχύτερη ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, δεύτερος ο Νόρις, τρίτος ο Λεκλέρ, εκτός συνέχειας Λόσον, Τσουνόντα, Κολαπίντο, Χούλκεμπερκ, Οκόν και Άλμπον. Για να ακολουθήσει το SQ3, κανείς δεν αποφάσιζε στο SQ3 να βγει στην πίστα και όλοι πήγαν για έναν γρήγορο γύρο στο τέλος της διαδικασίας με τη μαλακή γόμα ελαστικών. Το πρώτο μονοθέσιο που βγήκε στην πίστα ήταν 4:34 πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ήταν ο Λάντο Νόρις. Τελευταίοι βγήκαν στην πίστα, η Γκασλί και η Μπορτολέτο. Τελικά ταχύτερος όλων ο Τζορτζ Ράσελ, δεύτερος ο Νόρις, τρίτος ο Λεκλέρ, τέταρτος ο Πιάστρι, πέμπτος ο Αντωνέλη, έκτος ο Φερστάπεν, Χάμιλτον, Γκασλί, Μπορτολέτο και Λίντμπλαντ συμπλήρωσαν τους 10 ταχύτερους οδηγούς. Τρίτη pole position μέσα στη χρονιά σε sprint race, όχι δεν είναι σε sprint race, τρίτη pole position στη χρονιά για τον Τζορτζ Ράσελ.

0: Hera Sport 101,8.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
2: Ακούτε Hera Sport.

Ακούτε πάντα την Ερασπόρ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Ανέφερα τι έγινε την Παρασκευή. Θα συνεχίσουμε με το τι συνέβη το Σάββατο για να φτάσουμε μέχρι τις κατατακτήριες και με ποια σειρά θα ξεκινήσουν σήμερα στις 4 η ώρα τον αγώνα οι πιλότοι. Το Σάββατο λοιπόν είχαμε τη διεξαγωγή του Sprint Race. Να θυμίσω ότι το Sprint Race στην Ολλανδία, στο Zandvoort, είχε διάρκεια 24 γύρους. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση κατά την προετοιμασία εκκίνηση για το Sprint Race ήταν οι επιλογές των ελαστικών. Δύο οδηγοί δοκίμασαν κάτι διαφορετικό και οι δύο οδηγοί, ο ένας είναι της Ferrari, ο άλλος ήταν πιλότος ο οποίος ανήκει στη Ferrari, αγωνίζεται στη Haas, και μιλάω για τους Leclerc και Μπέρμαν, οι οποίοι επέλεξαν να ξεκινήσουν τον αγώνα με μαλακή γόμα ελαστικών, ενώ όλοι οι υπόλοιποι 20 οδηγοί επέλεξαν την μέση γόμα, και ήταν κάτι που πραγματικά μου έκανε εντύπωση. Δεν ξέρω ο Λεκλέρ τι είχε δει και ο Μπέρμαν. Τελικά όμως από το αποτέλεσμα φάνηκε ότι αυτό που είχε δει ο Λεκλέρ βγήκε. Να αναφέρω ότι στο γύρο σχηματισμού υπήρξε πρόβλημα για τον Πέρες, ο οποίος επέστρεψε στον γκαράζ. Όλοι νομίζαμε ότι εγκατέλειψε, αλλά τελικά στη μέση του αγώνα ξαναβγήκε στην πίστα και ήταν πίσω, αλλά συνέχισε κανονικά τον αγώνα. Κατά τη διάρκεια της εκκίνησης λοιπόν είχαμε τους τρεις πρώτους να μην αλλάζουν θέση, ενώ ο Αντωνέλη πέρασε τον Πιάστρη για την τέταρτη θέση. Ράσελ, Νόρις, Λεκλέρ και Πιάστρη άρχισαν να ξεφεύγουν στους πρώτους γύρους, ενώ ο Φεστάπεν έχασε την επαφή με τους πρωτοπόρους και ο Χάμιλτον βρέθηκε κολλημένος πίσω του. Εκείνο που κράτησα από το sprint race ήταν και μου έκανε εντύπωση ήταν ότι το προσπέρασμα φάνηκε να είναι αρκετά δύσκολο. Δεν είδαμε, η αλήθεια είναι, αρκετά προσπεράσματα. Στον 14ο γύρο ο George Russell με Mercedes άνοιξε τη διαφορά από τον Norris, ο οποίος άρχισε να δέχεται πίεση από τον Leclerc, ενώ και ο teammate του στην McLaren, ο Oscar Piastri, φάνηκε να χάνει ρυθμό και άρχισε να βλέπει τον Verstappen να τον πλησιάζει. Για να φτάσουμε τελικά στον 18ο γύρο, όπου στο τέλος της ευθείας εκκίνησης τερματισμού, ο Leclerc ανέβηκε στη δεύτερη θέση, πήρε την εσωτερική από τον Lando Norris και έκανε ένα πολύ καλό προσπέρασμα για να ανέβει τελικά δεύτερος και να ρίξει τον παγκόσμιο πρωταθλητή στην τρίτη θέση. Στον τελευταίο γύρο και ο Κίμι Αντωνέλη προσπάθησε να περάσει τον Λάντο Νόρις, να του στερήσει τη θέση στο βάθρο, αλλά τελικά δεν το κατάφερε και έτσι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, ο περσινός, κατάφερε να κατακτήσει την τρίτη θέση. Πάντως εκείνο που είναι από τα αξιοσημείωτα ήταν ότι με το πέσιμο της καροσημαίας ξεκίνησε να βρέχει.

τελική κατάταξη για το sprint race βρήκε μεγάλο νικητή τον George Russell, δεύτερος ο Charles Leclerc, τρίτος ήταν ο Lando Norris, τέταρτος ο Kimi Antonelli, πέμπτος ο Oscar Piastri, έκτος ο Max Verstappen με Red Bull, έβδομος ο Lewis Hamilton με Ferrari, στην 8η θέση ο Pierre Gasly με Alpine και αυτοί ήταν οι οδηγοί οι οποίοι πήραν τους βαθμούς, ένατος και εκτός βαθμών ο Μπορτολέτο. Και από εκεί και πέρα είχαμε Λίντμπλαντ, Λόρσον, Κολαπίντο, Τσουνόντα, Οκόν, Μπέρμαν, Άλμπον, Στρόλ, Αλόνσο, Μπότα, Σάινθ, Πέρες και Χούλκεμπερκ. Ο Χούλκεμπερκ τελικά δεν είδε την καρό σημαία.

0: Και πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε μετά την νίκη του στο Sprint Race ο George Russell, ο οδηγός της Mercedes.
1: Yeah, obviously a great start to the weekend. One more lap, the three of us were just talking. If it was one more lap, it would have been a very potentially different end to the race. So I was glad the rain came when it did. But yeah, really good start. The Ferraris looked really fast. So yeah, it's going to be a tight one this afternoon. I knew if there was going to be any overtakes, it was going to be towards the end of the race. So I knew I just wanted to manage my tyres a little bit through the high-speed corners and have a bit more in the tank come the end of the race. And I knew if Charles got past Lando at all, he would have been fast. And as soon as I saw Charles behind, I saw drop the hammer a little bit and the two of us pulled away.
0: Ήταν ένα πολύ καλό ξεκίνημα για το αγωνιστικό τριήμερο. Αν υπήρχε ένας ακόμη γύρος, το τέλος του αγώνα θα μπορούσε να ήταν πολύ διαφορετικό. Οπότε χάρηκα που η βροχή ήρθε όταν ήρθε. Οι Ferrari δείχνουν πολύ γρήγορες, επομένως κατά τα κτίριες η μάχη θα είναι αμφίρροπη. Ήξερα ότι αν πρόκειτο να γίνουν προσπεράσματα, αυτά θα έρχονταν προς το τέλος του αγώνα. Γι' αυτό ήθελα να διαχειριστώ λίγο τα ελαστικά μου στις γρήγορες στροφές και να έχω περισσότερα αποθέματα για το τέλος. Ήξερα ότι αν ο Σαρλ περνούσε το Λάντο θα ήταν γρήγορος. Μόλις είδα τον Σαρλ πίσω μου, πάτησα λίγο περισσότερο τον γκάζι και οι δυο μας απομακρυνθήκαμε. Και με τη δήλωσή του αυτή, ο οδηγός της Mercedes νομίζω ότι έδειξε ότι δεν ένιωθε απειλή τόσο πολύ από τον Lando Norris και περίμενε στρατηγικά να δει τι ακριβώς θα συμβεί πίσω του. Και όταν είδε τον Leclerc να περνάει και τον ενημέρωσαν φυσικά από την ομάδα, τότε αποφάσισε να τα δώσει όλα ώστε να μην κινδυνεύσει σε καμία περίπτωση του αγώνα.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον οδηγό της Ferrari, τον Charles Leclerc, ο οποίος εξήγησε γιατί έκανε τη διαφορετική επιλογή.
1: Always when you are the only one doing something, it's either very right or very wrong. I think it was a good choice at the end, so that's good. It means we did our homework in FP1, but surely when I was on the grid, you just hope to have done the right choice. I knew Lando didn't have much deployment on the main straight, so I knew I had to maximize that. But then we still arrived at the breaking point more or less at the same level. So it worked out, which was good. I did not expect to gain positions at the end of the race with these soft tires. If anything, it was at the start, but I didn't have a great start. The car is feeling good since FP1, which is a good thing to start the second half of the season like that.
0: Όταν είσαι ο μοναδικός που κάνει κάτι διαφορετικό, είτε είναι πολύ σωστό είτε είναι πολύ λάθος, ήταν μια καλή επιλογή, γιατί αυτό σημαίνει ότι κάναμε καλά την έρευνά μας στις ελεύθερες δοκιμές. Όταν ήμουν στην εκκίνηση, ελπίζα να έχω κάνει τη σωστή επιλογή, και εδώ ο Leclerc αναφέρεται στην επιλογή τη διαφορετική που έκανες. Όταν ήμουν στην εκκίνηση, ελπίζα να έχω κάνει τη σωστή επιλογή, και εδώ ο Leclerc αναφέρεται στην επιλογή τη διαφορετική.

ίσως στην αρχή του αγώνα, αλλά δεν είχα μια καλή εκκίνηση. Το αυτοκίνητο είχε καλή αίσθηση από τις ελεύθερες δοκιμές, κάτι που είναι καλό να ξεκινάς το δεύτερο μισό της σεζόν έτσι.

0: Και αφού ακούσαμε τους δύο πρώτους, δεν γίνεται να ρίξουμε τον τρίτο χαρά, έτσι, και ο Λάντο Νόρις βάθρο ανέβηκε, οπότε πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Βρετανός πιλότος της McLaren.
1: Bad result, not the best. Would have been nice to be a little bit faster today, but Charles was just was too quick. So I don't think it was the tires; just we lack pace. We're not quick enough, and we have some work to do. We're very good in high speed. We're just not the car's not performing to the level it needs to in the slow speed corners. So there's not a lot we can do. I think we're optimizing a lot of things. It's still a good result. I think we still have to be happy with the progress we've been making, but just we need more. So we'll see what we can do. We'll work hard. The team are working hard already. So hopefully we can do a better job.
0: Δεν είναι καλό αποτέλεσμα, όχι το καλύτερο. Θα ήταν καλύτερο να ήμασταν λίγο πιο γρήγοροι, αλλά ο Σάρλ ήταν απλώς πολύ γρήγορος. Δεν νομίζω λοιπόν ότι ήταν θέμα ελαστικών. Απλώς μας έλειπε ο ρυθμός, δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι και έχουμε λίγη δουλειά να κάνουμε. Είμαστε πολύ καλοί στις υψηλές ταχύτητες, το αυτοκίνητο δεν αποδίδει στο ίδιο επίπεδο που χρειάζεται στις αργές στροφές. Είναι ακόμα ένα καλό αποτέλεσμα, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι με την πρόοδο που έχουμε κάνει. Απλώς χρειαζόμαστε περισσότερα, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, θα δουλέψουμε σκληρά. Η ομάδα εργάζεται ήδη σκληρά, οπότε ελπίζουμε να μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη δουλειά. Και ένα από τα πράγματα που μου αρέσει στο Λάντο Νόρις, είναι ένας από τους οδηγούς που δεν έχω κρύψει ότι μου αρέσει, είναι ότι δεν κρύβεται να πει ότι ξέρεις τι, φταίγαν τα ελαστικά, κάτι έφταιγε, κάτι δεν πήγε καλά. Εξηγεί ακριβώς τι έγινε στη συγκεκριμένη περίπτωση. Θα μπορούσε πολύ εύκολα να πει ότι φταίγαν τα ελαστικά, έφταιγε τόνα, έφταιγε. Εξήγησε ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στην ομάδα και ποιο είναι το πρόβλημα στην ομάδα. Και έτσι μπορεί και ο κόσμος που τώρα ξεκινά να παρακολουθεί να καταλαβαίνει ακριβώς το τι γίνεται. Νομίζω ότι δεν είναι πολλοί οι οδηγοί που εξηγούν ακριβώς το τι φταίει και πού υστερούν και τι και πώς. Είναι και κάποιοι οι οποίοι βρίσκουν δικαιολογίες. Ο Λάντο Νόρις δεν είναι ένας από αυτούς.

Και κοιτώντας το τι έχει γίνει στα φετινά sprint race, μου έκανε εντύπωση, θα αναφέρω, αυτό ήταν το 5ο sprint race που διεξήχθη από τα 6 που έχουμε φέτος. Στο πρώτο λοιπόν που διεξήχθη στην Κίνα, νικητής ήταν ο George Russell, ενώ στον αγώνα νικητής ήταν ο Kimi Antonelli. Ακολούθησε το sprint race στην Αμερική, νικητής ο Lando Norris στο sprint race, στον αγώνα ο Kimi Antonelli. Στον Καναδά, νικητής ο George Russell, στον αγώνα ο Kimi Antonelli. Στη Βρετανία, στο Silverstone, στο sprint race νικητής ήταν ο Kimi Antonelli, στον αγώνα νικητής ήταν ο Leclerc με Ferrari. Τώρα το sprint race το κέρδισε ο George Russell. Θα καταφέρει ο Russell να κάνει φέτος τη διαφορά και να κερδίσει 2-2, ή πάλι θα δούμε διαφορετικό οδηγό να κερδίζει το sprint race και διαφορετικό οδηγό να κερδίζει τον αγώνα. Στις 4 θα ξεκινήσει ο αγώνας, οπότε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, αν όλα πάνε καλά, δεν έχουμε τίποτα απρόοπτα, τίποτα βροχές, θα έχουμε περίπου γύρω στις 6.

Αμέσως μετά το sprint race, όχι αμέσως, μεσολάβησε λίγη ώρα, ακολούθησαν οι κατατακτήριες δοκιμές για τον σημερινό αγώνα και εκεί είχαμε τρεις περιόδους, το Q1, το Q2 και το Q3. Εκείνο που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όπως και στις κατατακτήριες για το sprint race, οι περισσότερες ομάδες επέλεξαν να κάνουν δύο γύρους προθέρμανσης. Για τον πρώτο γρήγορο γύρο, τελευταίοι στην πίστα, βγήκαν οι οδηγοί της Mercedes. Στην πρώτη προσπάθεια είχαμε Πιάστρι, ταχύτερο, Ράσελ, Νόρις, Αντωνέλη, Χάμιλτον, Λόσον, Φερστάπεν και Λεκλέρ. Κατά τη διάρκεια του Q1 είδα την πρόσφυση στην πίστα να βελτιώνεται σημαντικά σε κάθε πέρασμα που είχαν οι πιλότοι. Τελικά ταχύτερος ήταν ο Όσκαρ Πιάστρι, δεύτερος χρόνος για τον Λούις Χάμιλτον, τρίτος ο Λάντο Νόρις. Εκτός συνέχειας, Σάινθ, Αλόνσο, Στρόλ, Μπέρμαν, Μπότας και Πέρες. Και εν τέλει διπλός αποκλεισμός για τις δύο Άστον Μάρτιν.

για να ακολουθήσει το Q2. Μετά την πρώτη προσπάθεια είχαμε ταχύτερο τον Όσκαρ Πιάστρη, δεύτερο τον Νόρις, τρίτο τον Λεκλέρ, Ράσελ Χάμιλτον, Αντωνέλη Φερστάπεν και Λόσον. Για την δεύτερη προσπάθεια, πρώτη στην πίστα βγήκαν οι οδηγοί της Mercedes, ακολουθούμενοι από τους πιλότους της Red Bull και της Ferrari. Τελευταίες επέλεξαν να βγουν οι δύο McLaren και ίσως αυτό βοήθησε, καθώς σημειώσανε τους δύο ταχύτερους χρόνους. Ταχύτερος ο Λάντο Νόρις, δεύτερος ο Πιάστρη, τρίτος ο Φερστάπεν, εκτός συνέχειας Γκασλί, Τσουνόντα, Χούλκεμπερκ, Κολαπίντο, Οκόν και Άλμπον. Αυτή τη φορά είχαμε διπλό αποκλεισμό για την Αλπίν.

Για να φτάσουμε στο Q3, το οποίο έδινε την σειρά εκκίνησης των 10 ταχύτερων για τον σημερινό αγώνα. Πολύ νωρίς βγήκαν οι οδηγοί, σχεδόν αμέσως, καθώς όπως εξήγησαν στους πιλότους την Mercedes Team Radio, περίμεναν βροχή 5 λεπτά πριν από το τέλος του Q3, οπότε όλοι οι οδηγοί επέλεξαν να βγουν σχετικά γρήγορα υπό το φόβο μήπως βρέξει και δεν χάσουν την πρόσφυση. Τελευταία στην πίστα επέλεξαν να βγουν οι πιλότοι της McLaren. Μετά την πρώτη προσπάθεια είχαμε Norris, Russell, Piastri, Leclerc, Antonelli, Verstappen, Lawson, Hamilton, Lindblad και Bortoleto. Αυτή ήταν η σειρά στην πρώτη προσπάθεια για γρήγορο γύρο. Οι πιλότοι επέλεξαν να μπουν γρήγορα στα pit, να κάνουν αλλαγή ελαστικών και να ξαναβγούν αμέσως για να προλάβουν τη βροχή. Δεν είχαμε αυτό που βλέπουμε συνήθως, που μπαίνουν, καθυστερούν, το σκέφτονται. Μπήκανε, κάνανε αλλαγή ελαστικών και φύγανε. Και αμέσως μετά ακολούθησε ο δεύτερος γύρος, ο γρήγορος. Εκεί είχαμε μάχη για την πόλ ανάμεσα σε Αντονέλη, Νόρις και Ράσελ. Τελικά ο Λάντο Νόρις ήταν ο πόλμαν, είναι ο πόλμαν στον τελευταίο αγώνα που θα δούμε στο Ζάντφορντ, καθώς η πίστα δεν θα συνεχίσει το καλεντάρι της Φόρμουλα 1. Δεύτερη θέση για τον Τζορτζ Ράσελ, τρίτος ο Αντονέλη, Πιάστρι, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Φερστάπεν, Λόσον, Μπορτολέτο και Λίντμπλαντ συμπλήρωσαν το grid των οδηγών.

Και νομίζω ότι ο Λάντο Νόρις συνέχισε από εκεί που είχε σταματήσει στην Ουγγαρία. Θυμίζω ότι και στην Ουγγαρία είχε πάρει pole position, οπότε δεύτερη σερή pole position για τον περσινό παγκόσμιο πρωταθλητή. Εκείνο που κρατάω από τις κατατακτήριες είναι ότι εξαιρετικός ήταν ο Λίαμ Λόνσον, μόλις ένα δέκατο του δευτερολέπτου πίσω από τον Verstappen στο τέλος του Q3. Και δεν ξέρω, από τη Ferrari περίμενα κάτι καλύτερο. Έχω πει ότι είναι μια χρονιά στην οποία περιμένω τη Ferrari να πρωταγωνιστήσουν. Στο 5-6 Ferrari, ο Hamilton πέρασε το Leclerc στο τέλος, σε μια ημέρα η οποία νομίζω δεν ήταν καλή για την σκουντερία.

νομίζω ότι καλό θα ήταν να ανακεφαλαιώσουμε, καθώς εξήγησα τι γίνεται στο, στο Q1, Q2 και Q3. Οπότε πάμε να δούμε ολοκληρωμένη την σειρά, να κάνουμε μια... να θυμηθούμε τη σειρά με την οποία θα ξεκινήσουν οι πιλότοι στο σημερινό αγώνα. Λοιπόν, πρώτη θέση για τον Λάντο Νόρις, δίπλα του θα έχει τον George Russell με Mercedes. Δεύτερη σειρά εκκίνησης για τον Kimi Antonelli με Mercedes, ο οποίος θα έχει δίπλα του τον Oscar Piastri. Όπως ανέφερα, στο 5-6 σε παράταξη οι δύο Ferrari με Hamilton και Leclerc. Σε παράταξη και οι δύο Red Bull με Max Verstappen και Liam Lawson. Ένατη θέση για τον Μπορτολέτο, δέκατος θα ξεκινήσει ο Arvin Λίμπραν με Racing Bull.

στην 11η θέση θα ξεκινήσει ο Pierre Gasly με Alpine, 12η θέση για τον Yuki Tsunoda με Racing Bull, 13ος θα ξεκινήσει ο Νίκο Χούλκεμπερκ με Audi, 14ος ο Φράνκο Κολαπίντο με Alpine, 15ος θα ξεκινήσει ο Ocon με Haas, Albon και Sainth θα ξεκινήσουν 16ος και 17ος, Αλόνσο και Στρόλ ακολουθούν 18η και 19η θέση. Μπέρμαν θα ξεκινήσει από την 20η θέση. 21ος θα ξεκινήσει ο Βάλτερι Μπότας. 22ος θα ξεκινήσει ο Σέρχιο Πέρες.

νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή με ένα τραγουδάκι να φτάσουμε μέχρι την πρώτη ώρα, να ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής, να πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.

0: Eraspor 101,8. Eraspor 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Eraspor, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου, στο μικρόφωνο Μιχάλης Λαδόπουλος. Επίδειξη δύναμης από την ΑΕΚ που συνέτριψε με 4-0 τον Ηρακλή στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και έδειξε ότι και φέτος είναι από τα φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Έδρος Ολυμπιακός, αλλά τελικά με γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο κατάφερε να επικρατήσει με 1-0 του Ατρόμητου. Οι Ερυθρόλευκοι έχασαν πέναλτι με τον Ελκάμπη, αλλά και το Ροντινέι που αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη. Ροντέο στην Τρίπολη, όπου η Καλαμάτα προηγήθηκε με 2-1, έμεινε με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Μπολίβαρ και ο Άρης με 2 γκολ στο τέλος γύρισε το παιχνίδι και πήρε με 3-2 μια σπουδαία νίκη. Σήμερα παίζουν στις 7.30 ο Φιβόλος με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 9, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός με μετάδοση από Nova Sports Prime και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης με μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 8. Όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται από την Eraspor. Την απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός με τον 23χρονο διεθνή Μεξικανό επιθετικό να υπογράφει 5ετές συμβόλαιο. Περίπου ένα μήνα εκτός δράσης θα μείνει ο Τσάπρας που διαγνώστηκε με θλάση στη γάμπα και θα χάσει τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με Χράντετς Κράλοβε, Λεβαδιακό και ΠΑΟΚ. 5 μετάλλια ο ελληνικός απολογισμός της πρώτης ημέρας της κολύμβησης στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντο. 3 χρυσά από την Άννα Ντουντουνάκη στα 50 πεταλούδα, τον Δημήτρη Μάρκο στα 400 ελεύθερο με πανελλήνιο ρεκόρ 3.47.07 και τον Απόστολο Σίσκο στα 200 ύπτιο, ένα ασημένιο από την Άρτεμι Βασιλάκη στα 1500 και ένα χάλκινο από το Στέργιο Μπίλα στα 50 πεταλούδα. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1, η Εθνική Γυναικών του Βόλου επικράτησε με 3-2 της Ουκρανίας και στις 5 αντιμετωπίζει τη Βουλγαρία θέλοντας τη νίκη που θα τη φέρει αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Τσεχίας. Μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο δυσκολεύτηκε η Εθνική Νεανίδων του Πόλο που θριάμβευσε με 22-9 επί της Ολλανδίας και στις 6.30 αντιμετωπίζει τον Καναδά για την 5η θέση του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Τενερίφης. Με τον Τολιόπουλο να πετυχαίνει 22 πόντους και τον Καλάθι να μοιράζει 12 ασίστ, η Εθνική Μπάσκετ επικράτησε με 89-81 της Πολωνίας σε φιλικό προετοιμασίας εν ώψη των προκριματικών του Μουντο Μπάσκετ. Στο τελικό του τουρνουά του Κεμπέκ προκρίθηκε ο Στέφανος Ακελαρίδης που επιβλήθηκε με 2-0 το Ιάπωνα Τάρο Ντάνιελ και στις 8 αντιμετωπίζει τον Γάλλο Λούκα Φανάς. Την απόκτηση του Κάρλος Μπαλεμπά ανακοίνωσε Manchester United με την Brighton να εισπράττει περίπου 80 εκατομμύρια ευρώ μαζί με τα μπόνους και τον 22χρονο Καμερουνέζο ανασταλτικό μέσο να υπογράφει 5ετές συμβόλαιο. Για την πρώτη αγωνιστική της Premier, Hull Manchester United 2-0 με τον Τζολάκη να αναδεικνύεται το πολυτιμότερος παίχτης του αγώνα. Everton Crystal Palace 2-0, Nottingham Leeds 0-1, Ipswich Sunderland 2-1 και Brentford Tottenham 3-0. Για την πρεμιέρα της La Liga, Bilbao Sevilla 1-3, Espanyol Real 1-2 με γκολ του Espi στις καθυστερήσεις και Valencia Celta 0-0. Για την πρώτη αγωνιστική του καμπιονάτου, Ιντερ Μόντσα 4-1, Ουντινέζε Κόμο 1-1 με σκόρερ το Δουβίκα, Τζένο Ανάπολη 0-2 και Πάρμα Κάλιαρη 0-1. Για την πρεμιέρα της Λιγκάν, Λάσον Σέρ 5-2, Λεμάν Μπρέστ 2-2, Νις Λοριάν 0-0, Τουλούς Λιόν 0-2 και Τρουά Παρί Εφσί 0-0. Το γερμανικό Super Cup κατέκτησε η Bayern που επικράτησε με 2-1 της Dortmund. Βασικός με τους Βεσταλούς ξεκίνησε ο Καρέτσας, ενώ ως αλλαγή χρησιμοποιήθηκε ο Κωνσταντέλιας. Ο Λάντο Νόρις πήρε την pole position στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 της Ολλανδίας. Από τη δεύτερη θέση θα κινήσει ο Τζορτζ Ράσελ, από την τρίτη ο Κίμι Αντωνέλη, ενώ την εξάδα συμπληρώνουν οι Οσκαρ Πιάστρι, Λιούις Χάμιλτον και Σαρλ Λεκλέρ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στη μία από την Eraspor.
0: Eraspor 101,8.
2: βρίσκει με υπέροχη παλιά τον Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος προλαβαίνει με προβολή τον Γιώργο Αθανασιάδη και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Η Ένωση έτσι παίρνει το προβάδισμα στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Βάργα είναι αυτός ο οποίος σκοράρει το πρώτο τέρμα για την ΑΕΚ. Οι παίχτες του Μάρκο Νίκολης ανακτούν την μπάλα και βγαίνουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Σταύρο Πύλη, ο οποίος θα κάνει τη σέντρα. Ο Γιώβιτς κατεβάζει μέσα στην περιοχή και φανταστικό γκολ από τον Λούκα Γιώβιτς. 2-0 για την Ένωση στο 19ο λεπτό.
3: Είμαστε στο 48ο λεπτό. Φάουλ για την ΑΕΚ. Η μπάλα Γιώβιτς! Ασταμάτητος! 3-0 με το κεφάλι στην δεξιά γωνία του Αθανασιάδη. ΑΕΚ Ηρακλής 3-0.
2: Μάγερ μπαίνει μέσα στην περιοχή, βγάζει έξω για τον Κατσίνοβιτς. Αυτός πασάρει στον Κάιρινεν στο ύψος της περιοχής. Κρατάει την μπάλα ανάμεσα από τέσσερις. Φανταστική ενέργεια από τον Φιλανδό. Ανοίγει στον Μάγερ από τα αριστερά. Κάνει το γύρισμα, ζήνει, μπαίνει στη φάση και το 4-0 στο 75ο λεπτό. Ένα γκολ το οποίο το πετυχαίνει ο Ζήνη.
4: Γκολ της Τρίπολης στο 41ο λεπτό. Η μαύρη θύελα, η Καλαμάτα, πετυχαίνει γκολ απέναντι στον Άρη με τον Μπολίβαρ. Βρέθηκε στην καρδιά της άμυνας μετά την εκτέλεση κόρνερ από τον Μορέιρα. Κερδίζει πέναλτι ο Άρης σε ανατροπή του Γιαννιώτα από τον Καλουτσικίδη. Ο Ράτσιτς είναι ο παίκτης που αναλαμβάνει να εκτελέσει αυτό το πέναλτι. Παίρνει λίγο μέτρα φορά, εκτελεί, δοκάρι και γκολ. Καλαμάτα Άρης 1-1. Γκολ για την Καλαμάτα στο 60ο λεπτό. Η Καλαμάτα παίρνει πάλι προβάδισμα με σκόρερ τον Γκένεθ Βάργκας. Κάνει το Καλαμάτα Άρης 2-1. 2-2. Ο Φαμπιάνο ισοφαρίζει. Ο Φαμπιάνο φέρνει το παιχνίδι στα ίσια. Καλαμάτα Άρης 2-2. Ψιολική ανατροπή για τον Άρη. Στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Φαμπιάνο βρήκε την μπάλα μπροστά του στην αριστερή πλευρά. Έκανε το πλασέ στην αριστερή γωνία του Γκέλιου. Και Καλαμάτα Άρης 2-3.
5: Καραμάν θα μπει σε λίγο για τον Ατρόμητο. Μια ακόμη αλλαγή από τον Ντούσαν Κέρκες. Ο Ρουδινέ εκτελεί κεφαλιά προς τα πίσω με τη μία του Κιζιάν. Οι κόντρες, ο Κάρμο, το σουτ γκολ! Νταβίτ Κάρμο το 82 δίνει την λύση για τον Ολυμπιακό.
0: Ακούτε Ερασπορ.
6: Κάθε νησί έχει τη δική του ιστορία. Κάθε λιμάνι τη δική του ψυχή. Η Aegean Regatta 2026 ανοίγει πανιά στο Αιγαίο. Φέτος, η Χίος, η Φούρνη, το Αγαθονήσι και η Σάμος γίνονται οι σταθμοί ενός μοναδικού ταξιδιού που συνδιοργανώνει η Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και η Επιτροπή Ανοιχτής Θαλάσσης της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Eraspor.
7: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
8: Ακούτε Eraspor.

0: Ήλιγκος της ταχύτητας, μέρος δεύτερο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 2. Στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής Νέλη Ζαφυροπούλου, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Και να θυμίσω για όσους τώρα συντονιστήκατε στην ΕΡΑΣΠΟΡ, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας και τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας είτε με SMS, σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport@tafpapakia.gr και με τον τρόπο που φαίνεται να προτιμάτε ή πιο πολύ, με το Viber κάνετε μια αναζήτηση, πάτε γράφετε στο εκεί που έχει την αναζήτηση τη λέξη aerasport, βλέπετε το σήμα του σταθμού και εκεί στέλνετε το μήνυμά σας. Ο Λάντο Νόρις λοιπόν είναι ο Πόλμαν στην πίστα του Ζάντφορντ στην Ολλανδία και νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή για να ακούσουμε τι δήλωσε αμέσως μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών.
1: I'm a little surprised, honestly, but yeah, just a decent lap. I was pushing because you've seen how close it is, so you know every 100th, 200th can make a big difference in the end. But just a good turnaround from earlier today where I felt like we struggled a little bit. Today we certainly felt very strong. So the team did a good job. So credits to them on trying to get a little bit more out of the car, and it certainly helped me today. I mean, we had to try something because what we had before wasn't going to be enough. So we made some small changes, nothing that was going to make us gain 2/10 or 1/10 even, but enough to maybe give me a little bit more confidence. And on a track like Zandvoort, you need good confidence in the car and you want to attack a lot. So I felt like I could do that more today, and it paid off. Looking forward to the race tomorrow. It's always one of the best events here to come and see all the fans. They make a lot of noise. They're always very enthusiastic. It's a lot of energy. So hopefully we can put on a good show for them tomorrow and make it a good final race here in Zandvoort. So it's we're going to miss everyone. So party well, enjoy the music and enjoy the show tomorrow.
0: Για να είμαι ειλικρινής, είμαι λίγο έκπληκτος. Ήταν ένας καλός γύρος και πιέζα, γιατί βλέπετε πόσο κοντά είμαστε όλοι. Κάθε εκατοστό ή δύο εκατοστά μπορούν να κάνουν μεγάλη διαφορά στο τέλος. Ήταν μια καλή ανατροπή σε σχέση με νωρίτερα, και εννοεί το sprint race, όταν αισθανόμουν ότι δυσκολευόμασταν. Η ομάδα έκανε πολύ καλή δουλειά προσπαθώντας να βρει κάτι περισσότερο από το μονοθέσιο και αυτό σίγουρα με βοήθησε. Έπρεπε να δοκιμάσουμε κάτι, γιατί αυτό που είχαμε προηγουμένως δεν ήταν αρκετό. Κάναμε μερικές μικρές αλλαγές, τίποτα που θα μας έδινε 2 δέκατα ή έστω 1 δέκατο. Ήταν όμως αρκετές για να μου δώσουν λίγη περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σε μια πίστα όπως το Ζάντφορντ χρειάζεται να εμπιστεύεσαι το μονοθέσιο και να μπορείς να επιτεθείς. Ένιωσα ότι σήμερα μπορούσα να το κάνω περισσότερο και τελικά απέδωσε. Ανυπομονώ για τον αγώνα, είναι πάντα μία από τις καλύτερες διοργανώσεις εδώ για να έρθεις και να δεις όλους τους οπαδούς. Κάνουν πολύ θόρυβο, είναι πάντα πολύ ενθουσιώδεις, έχουν πολλή ενέργεια, οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να τους δώσουμε έναν καλό αγώνα εδώ στο Ζάντφορντ. Διασκεδάστε καλά, απολαύστε τη μουσική και απολαύστε και τον αγώνα.

0: Και φαίνεται ότι ο Λάντο Νόρις όχι απλά πανηγύρισε την κατάκτηση της pole position, αλλά γενικά του αρέσει το κλίμα στην Ολλανδία και το χαίρεται. Νιώθει καλά και είναι λίγο περίεργο, καθώς είναι μια πίστα η οποία είναι η πίστα του Max Verstappen. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι δήλωσε και ο δεύτερος στην κατάταξη, ο George Russell, αμέσως μετά το τέλος των κατατακτήριων δοκιμών.
1: Lando did a great job, so congrats to him and McLaren. It was a strong session. I thought we had it in there just to fight for pole, but P2 I'm pretty satisfied with, especially after, you know, coming back after such a tough last few races before the break, sort of get in my groove again and try and fight with them tomorrow. I feel in a good place and just sort of feel myself again, which is really important. It was really nice to drive around here, and these cooler temperatures made the track feel really fast, so it was a real joy for us all to drive, and looking forward.
0: Ο Λάντο έκανε εξαιρετική δουλειά, οπότε συγχαρητήρια σε εκείνον και την McLaren. Ήταν δυνατές κατατακτήριες. Πίστευα ότι μπορούσαμε να παλέψουμε για την pole position, αλλά είμαι αρκετά ικανοποιημένος με τη δεύτερη θέση, ειδικά μετά τους δύσκολους τελευταίους αγώνες πριν τη διακοπή. Είναι σημαντικό να βρίσκω ξανά το ρυθμό μου και μπορώ να προσπαθήσω να παλέψω με τους υπόλοιπους οδηγούς. Νιώθω ότι βρίσκομαι σε καλό σημείο και αισθάνομαι ξανά ο εαυτός μου, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Ήταν πραγματικά ωραίο να οδηγώ εδώ και οι χαμηλότερες θερμοκρασίες έκαναν την πίστα να φαίνεται πολύ γρήγορη. Ήταν μεγάλη απόλαυση για όλους μας να οδηγούμε και ανυπομονώ για τον αγώνα.

0: και για να ολοκληρώσουμε την τριάδα των οδηγών, να ακούσουμε τι δήλωσε και ο έτερος οδηγός της Mercedes, ο Κίμι Αντωνέλη.
1: It was a difficult session for me. Overall, always found myself in the back foot, and then the last lap did a mistake in turn one, couple of tenths, and it was my mistake, and shame for that because we had a real shot for pole. I mean, in Q3, I thought we had a shot, we had a chance, but when I started the last lap in Q3, I saw it was 2 tenths down in sector one, and I was like, you know, this is gonna be difficult, but then I was able to make it up throughout the rest of the lap. So yeah, shame for that, but all to play for tomorrow.
0: Ήταν μια δύσκολη περίοδος για μένα. Πάντα βρισκόμουν πίσω και μετά τον τελευταίο γύρο έκανα ένα λάθος στη στροφή 1. Έχασα μερικά δέκατα. Ήταν δικό μου λάθος και κρίμα γι' αυτό, επειδή είχαμε μια πραγματική ευκαιρία για την pole position. Στο Q3 νομίζω ότι είχα μια ευκαιρία όταν ξεκίνησα τον τελευταίο γύρο. Είδα ότι ήμουν 2 δέκατα πίσω στον πρώτο τομέα και σκέφτηκα, ξέρεις, θα είναι δύσκολο. Αλλά μετά κατάφερα να το αναπληρώσω σε όλο τον υπόλοιπο γύρο. Οπότε κρίμα γι' αυτό, αλλά όλα παίζονται στον αγώνα. Και μιας και ανέφερα τον Max Verstappen, να πω ότι αξιοπρόσεκτο είναι ότι στην Ολλανδία, την χώρα με την οποία, για την οποία αγωνίζεται ο πιλότος της Red Bull, οι τρεις πρώτοι ήταν με κινητήρα Mercedes και δεν ήταν πουθενά ο Max Verstappen, που θυμόμαστε όλοι ότι κατά τη διάρκεια του αγώνα εκεί βλέπουμε όλες τις κερκίδες να γίνονται πορτοκαλί. Δεν ξέρω, μπορεί σήμερα ο Ολλανδός να τους κάνει τη χάρη, αλλά εχθές δεν ήταν η καλή του μέρα. Δούμε λίγο την πίστα του Zandvoort, το Ολλανδικό Grand Prix, το οποίο διεξάγεται στο circuit Zandvoort, το οποίο βρίσκεται στην Ολλανδία. Έτσι, το πρώτο Grand Prix εκεί διεξήχθη το 1952 και είχαμε Grand Prix ως το 1985. Και μετά από 15 χρόνια διακοπής επέστρεψε στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1 από το 2026, ως και φέτος θα είναι η τελευταία χρονιά που θα δούμε την πίστα του Zandvoort, η οποία δεν θα συνεχίσει. Να αναφέρω ότι το Zandvoort μπήκε στο καλεντάρι το 52, ονομάστηκε Ευρωπαϊκό Grand Prix δύο φορές ο αγώνας εκεί, το 62 και το 76. Ο Ευρωπαϊκός Αγώνας ήταν ένας τίτλος ο οποίος ήταν μια τιμητική διάκριση, η οποία κάθε χρόνο δινόταν σε έναν διαφορετικό αγώνα στην Ευρώπη. Η πόλη του Zandvoort βρίσκεται στις ακτές της Βόρειας Θάλασσας, στη Βόρεια Ολλανδία, κοντά στο Άμστερνταμ. Να αναφέρω, γιατί το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, ότι υπήρχαν μικροί αγώνες σε μια πίστα δρόμου στην πόλη τη δεκαετία του 30, αλλά κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής στην Ολλανδία κατασκευάστηκε ένας ευθύς δρόμος μέσα στους αμόλοφους για να διοργανώνουν οι Γερμανοί τις παρελάσεις τους. Έτσι ξεκίνησε να κατασκευάζεται η πίστα την οποία βλέπουμε σήμερα. Ο δρόμος αργότερα συνδέθηκε με άλλους δρόμους που χρησιμοποιήθηκαν για την πρόσβαση σε παράκτιες αμυντικές θέσεις. Έτσι σιγά σιγά άρχισε να σχηματίζεται η πίστα. Μετά τον πόλεμο ορισμένοι από τους δρόμους διευρύνθηκαν και συνδέθηκαν μεταξύ τους και σχεδιάστηκε μια πίστα αγώνων από μια ομάδα αξιωματούχων της Βασιλικής Ολλανδικής Ένωσης Μοτοσυκλετών, με συμβουλές από τον Bentley Boy, τον Sammy Davis, ο οποίος είχε κερδίσει τον 24ωρο αγώνα του Le Mans το 1927. Ο πρώτος αγώνας στο Zandvoort πραγματοποιήθηκε το 50 και από το 52 μπήκε στο καλεντάρι του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος.

να πω ότι η πίστα έχει δεχτεί ένα φρεσκάρισμα. Χαρακτηριστικό της πίστας είναι οι κυκλημένες στροφές. Μια πίστα η οποία θυμίζει roller coaster, αυτό το τρενάκι το οποίο αρέσει σε πολύ κόσμο. Μικρό μήκος χάραξης, χωρίς πολύ μεγάλες ευθείες. Και σημαντικό ρόλο παίζει η διαχείριση ενέργειας. Εντάξει, φέτος το βλέπουμε πάρα πολύ. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε πώς θα ανταποκριθούν τα μονοθέσια στην πρόκληση των κυκλημένων στροφών της Ολλανδικής πίστας. Είναι ο 12ος αγώνας του φετινού πρωτοαθλήματος. Το μήκος της πίστας είναι 4.259 μέτρα. Στον σημερινό αγώνα θα δούμε τα μονοθέσια να κάνουν 72 γύρους. Η συνολική απόσταση του αγώνα είναι 306,587 χιλιόμετρα. Το ρεκόρ του γύρου σε αγώνα είναι το 1.11.097 που έχει ο Λούις Χάμιλτον με την Mercedes από το 2021. Το απόλυτο ρεκόρ γύρου είναι το 1.08.662 του Oscar Piastri με τη McLaren πέρσι.

το Ζάνφορντ να αξίζει να αναφέρουμε ότι έχει 14 στροφές, 4 αριστερές και 10 δεξιές. Στο Ζάνφορντ φέτος έχουμε δύο ζώνες λειτουργίας ευθείας μεταξύ των στροφών 10, 11 και 14 με 1. Η θέση της pole position βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Η απόσταση από την pole position μέχρι την πρώτη στροφή είναι 210 μέτρα. Η απώλεια χρόνου σε pit stop είναι τα 19 δευτερόλεπτα. Το μήκος του pit lane με τον περιοριστή είναι στα 383 μέτρα. Και οι οδηγοί κατά τη διάρκεια του γύρου πηγαίνουν 65% τέρμα γκάζι.

Την καλησπέρα μου στο Γιώργο, ο οποίος δηλώνει ότι είναι φίλος του Παναθηναϊκού και της Φεράρι. Γιώργο, διάλεξες ένα δύσκολο συνδυασμό. Και ο Παναθηναϊκός και η Φεράρι νομίζω ότι έχουν καιρό να σου προσφέρουν χαρές. Εύχομαι στο μέλλον αυτό να αλλάξει. Και αφού υπήρχε το καλοκαιρινό break για την Φόρμουλα 1, οι ομάδες εκμεταλλεύτηκαν αυτό το κενό που είχαν, όπου και μπόρεσαν να ετοιμάσουν κάποια εξαρτήματα για να προσφέρουν στους οδηγούς κάτι καλύτερο. Συνολικά 6 ομάδες έχουν φέρει νέα εξαρτήματα στο Ζάντφορντ, και είναι λογικό, καθώς η μάχη για το πρωτάθλημα είναι ανοιχτή. Οι 4 κορυφαίες ομάδες έχουν τουλάχιστον από μία αναβάθμιση, και μαζί με αυτές τη λίστα συμπληρώνει η Alpine και η Aston Martin. Σκουντερία Ferrari στην προσπάθειά της να κλείσει τη διαφορά από την Mercedes έφερε το μεγαλύτερο πακέτο ανάμεσα στους διεκδικητές κορυφής, με 5 ουσιαστικές αλλαγές για το μονοθέσιό της. Το βάρος έπεσε σχεδόν εξ ολοκλήρου στο πάτωμα, με ένα σχεδιασμένο κυρίως σώμα, νέα άκρα και σανίδα, καθώς και τροποποιημένο διαχύτη και B-Wing. Φάση ανόδου και η McLaren μετά την Ουγγαρία, και το μονοθέσιο της έχει φέρει νέα πίσω πτέρυγα, ανανεωμένο κάλυμα κινητήρα και ανασχεδιασμένους αεραγωγούς τα πίσω φρένα. Στον αντίποδα η Mercedes δεν έχει φέρει μεγάλες αλλαγές, με μία τροποποίηση στους εμπρός αερογωγούς, ενώ η Red Bull επικεντρώθηκε στην αξιοπιστία του μονοθεσίου με μικρή παρέμβαση στο κάτω ψαλίδι της μπροστινής ανάρτησης.

απόλυτο ρεκόρ αναβαθμίσεων στο Ζάντφορντ, ανήκει στην Αλπίν. Η γαλλική ομάδα έχει φέρει συνολικά 8 τροποποιήσεις για το μονοθέσιό της. Νέο πάτωμα, νέος διαχύτης, αλλαγές στο σώμα και νέα γεωμετρία στο πίσω μέρος του μονοθεσίου. Το πλήρες πακέτο θα χρησιμοποιήσει ο Πιέρ Γκασλί με τον έτερο οδηγό, τον Κολαπίντο, να χρησιμοποιεί τις αναβαθμίσεις στον επόμενο αγώνα στη Μόντσα. Αναβαθμίσεις και για την Άστον Μάρτιν σε μπρος πτέρυγα, διαχύτη και πάτωμα. Νομίζω όμως ότι το σημαντικό είναι η αναβάθμιση στον κινητήρα. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα το αναφέρω και στη συνέχεια. Η Άστον Μάρτιν σε συνεργασία με τη Honda είχαν θέσει ως ορόσημο τον σημερινό αγώνα, καθώς υπήρξε μια αναβάθμιση στην κατασκευή του μονοθεσίου στον προηγούμενο αγώνα. Τώρα υπάρχει και η αναβάθμιση στον κινητήρα, οπότε περιμένουν πολύ περισσότερα στην βρετανική ομάδα. Σε αντίθεση με τις άλλες ομάδες, οι Williams, οι Racing Bulls, οι Haas, οι Audi και οι Cadillac επέλεξαν να μην φέρουν αναβαθμίσεις σε αυτόν τον αγώνα.

0: την καλησπέρα μου και στον Τριαντάφυλλο, ο οποίος ρωτάει γιατί δεν τρέχει ο Χάτζαρ. Όπως ανέφερα, Τριαντάφυλλο, μάλλον δεν ήσουν συντονισμένος, έχει τραυματιστεί, οπότε υπήρξε η αλλαγή. Ο Λόσον έχει πάρει τη θέση του και ο Τσουνόντα έχει πάρει τη θέση του Λόσον στη Racing Bull. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Ακούτε, Ερασπορ 101,8.

Δώσε τη ταχύτητα στη Ερασπόρ. Μπαίνει στην τελική ευθεία. Θα είμαστε μαζί για άλλα 25 λεπτά. Στη ρύθμιση των ήχων παραμένει η Χαρά Γιαννοπούλου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια τη εκπομπή είναι η Λίζα Φυροπούλου. Και στο μικρόφωνο Νίκο Μοσχονά. Και αφού ανέφερα τις αναβαθμίσεις που έφερε κάθε ομάδα, θα έρθει κάποιος τώρα και θα μου πει: καλά, εντάξει, είπες τις αναβαθμίσεις σαν ομάδα. Η Mercedes τι ακριβώς κάνει, γιατί δεν φέρνει αναβαθμίσεις, τι περιμένει? Και σε αυτό το ερώτημα έρχεται να απαντήσει ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο James Allison, ο οποίος μίλησε σε podcast και συγκεκριμένα στο Silver's Arrow Show και εξήγησε τι ακριβώς σκέφτεται η ομάδα και ποια είναι η τακτική της για το δεύτερο μισό της φετινής χρονιάς. Βέβαια δεν χρειαζόταν νομίζω να εξηγήσει πολλά πράγματα. Η Mercedes φαίνεται ότι είναι μία από τις ομάδες η οποία βρίσκεται λίγο πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, οπότε είναι λογικό να κρατάει δυνάμεις ώστε αν χρειαστεί στο τέλος του πρωταθλήματος και απειλείται να μπορέσει να τα δώσει όλα. Εξηγώντας την τακτική της ομάδας, ο James Allison ανέφερε ότι κάναμε ό,τι περνούσε από το χέρι μας ώστε να παρουσιάσουμε στην αρχή της χρονιάς ένα μονοθέσιο που θα ήταν αρκετά ισχυρό. Ένα από τα στοιχεία της στρατηγικής εξέλιξης ήταν ότι πήραμε εσωτερικά την απόφαση τόσο στον αεροδυναμικό τομέα όσο και στο σασί να ολοκληρώσουμε αργότερα από οποιονδήποτε άλλο το μονοθέσιο στο παρελθόν. Οι υπόλοιπες ομάδες ίσως δεν έφτασαν τόσο κοντά στο όριο της προθεσμίας και ως αποτέλεσμα αναβάθμισαν το μονοθέσιο τους νωρίτερα επειδή είχαν ολοκληρώσει νωρίτερα το αρχικό τους σχεδιασμό. Έτσι ξεκίνησαν να εξελίσσουν την πρώτη αναβάθμιση που θα έφτανε νωρίτερα μέσα στην χρονιά, εξήγησε ο James Allison.

και συνέχισε εξηγώντας την στρατηγική της ομάδας, λέγοντας ότι πρέπει να αντέξουμε τα διαστήματα που οι υπόλοιπες ομάδες θα φέρουν τα καινούργια τους εξαρτήματα, και αν χρειαστεί και κρίνουμε, να φέρουμε αναβαθμίσεις στο μέλλον. Η ομάδα της Mercedes φέρεται να έχει ήδη αρκετά εξαρτήματα που θα δώσουν το κάτι παραπάνω και να τα κρατάει για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Και νομίζω ότι η είδηση, η οποία εγώ προσωπικά δεν την περίμενα, ήταν το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε με την Red Bull ο Max Verstappen. Πριν το καλοκαιρινό break της Formula 1 υπήρχαν διάφορα σενάρια που συνέδεαν τον Ολλανδό, κυρίως με την McLaren. Υπήρχε η φημολογία ότι ο Max Verstappen οδεύει προς την McLaren και αντίστοιχα ο Oscar Piastri ίσως πήγαινε προς Red Bull. Κόντρα λοιπόν στην φημολογία που υπήρχε, ο Max Verstappen υπέγραψε νέο συμβόλαιο με την Red Bull. Ο 4 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 έτσι έβαλε τέλος σε κάθε σενάριο που υπήρχε που τον συνέδε είτε με άλλη ομάδα είτε με την αποχώρησή του, και θα συνεχίσει να οδηγεί τα μονοθέσια της Red Bull για τα επόμενα 4 χρόνια.

Υπήρχε βέβαια συμβόλαιο για τον Max Verstappen σε ισχύ ως και το 2028. Υπήρχαν όμως και οι φημολογίες ότι το συμβόλαιο του είχε μέσα κάποιους ειδικούς όρους, ότι αν δεν ήταν μέσα στην πρώτη διάδα ή τριάδα θα μπορούσε να αποδεσμευτεί. Υπήρχαν και οι ενστάσεις οι οποίες εξέφραζε ο Max Verstappen με τη νέα γενιά μονοθεσίων και τις αλλαγές στους κανονισμούς. Ωστόσο η Red Bull κατάφερε να κινηθεί αποφασιστικά για να κρατήσει τον παγκόσμιο πρωταθλητή πίσω από το τιμόνι, προσθέτοντας ακόμη 2 χρόνια στη συνεργασία του. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες, το νέο συμβόλαιο του Max Verstappen περιλαμβάνει και ένα προσαρμογή των αποδοχών του, ο οποίος θα δει τις απολαβές του να ανεβαίνουν. Φέτος ο Verstappen φημολογείται ότι αμείβεται με 70 εκατομμύρια δολάρια, ενώ του χρόνου ο αριθμός αυτός αναμένεται να φτάσει και τα 80 εκατομμύρια και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Και λέω φημολογία γιατί κανείς δεν ξέρει ακριβώς τα νούμερα, έτσι, πάνω κάτω. Φυσικά το όλο θέμα προκάλεσε το ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο περιθώριο του Grand Prix της Ολλανδίας, πολλές ερωτήσεις σχετικά στον Max Verstappen, ο οποίος έδωσε και είδηση, είπε ότι ήμουν πιο κοντά στο να αποσυρθώ παρά στο να αλλάξω ομάδα. Μου αρέσει εδώ, πιστεύω ότι ήταν μια σπουδαία ιστορία, αν αυτό ήταν εφικτό, να με ανακαλύψει η Red Bull και να ολοκληρώσω την καριέρα μου σε μια μόνο ομάδα. Δεν νιώθω την ανάγκη να αλλάξω απλά για να αλλάξω, ούτε χρειάζεται να οδηγήσω με άλλα χρώματα. Το αγαπημένο μου χρώμα είναι το μπλε, οπότε αυτό βοηθάει. Θα ήταν μια εκπληκτική ιστορία αν τελικά συμβεί αυτό, προσθέθεσε ο οδηγός πιλότος της Red Bull.

Για να ολοκληρώσει τη δήλωση ο Max Verstappen, λέγοντας ότι πρέπει να πω ότι μετά τους πρώτους αγώνες είπα στον Λοράν μην έρθεις να με ρωτήσεις τίποτα για το μέλλον, γιατί δεν ξέρω καν αν θέλω να μείνω. Αλλά ειλικρινά διατηρήσαμε πάντα ανοιχτά διάλογο, αγαπώ τους αγώνες και είχα πολλές και καλές συζητήσεις τόσο με τη Φόρμουλα 1 όσο και με την FIA. Δουλεύουμε σταδιακά προς κάτι που γίνεται όλο ένα και καλύτερο. Επίσης από την πλευρά μου προσαρμόστηκα, αποδέχτηκα την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε όλοι και απλώς προσπαθώ να βγάλω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα από αυτήν.

Και ο Τότο Βόλφ έρχεται πάντα να βάλει έτσι λίγο αλάτι και πιπέρι στις ειδήσεις από τη Φόρμουλα 1. Μπορεί ο Max Verstappen να λέει ότι θέλει να ξεκίνησε την καριέρα του και θέλει να την ολοκληρώσει με τη Red Bull και ότι ίσως αυτό είναι το τελευταίο του συμβόλαιο στη Φόρμουλα 1. Από την άλλη, ο Τότο Βόλφ, ο επικεφαλής της Mercedes, δηλώνει ότι πάντα του άρεσε ο Max Verstappen και ότι ίσως στο τέλος του συμβολέου που υπέγραψε τώρα υπάρχει μια θέση για αυτόν στην Mercedes. Και εγώ θα πω ότι κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια. Δεν ξέρω, ίσως ο Τότο Βολφ έχει μετανιώσει πικρά το ότι δεν πήρε τον Max Verstappen όταν έπρεπε, του έχει μείνει αποθυμένο και θέλει έστω και μία χρονιά στο τέλος της καριέρας του να τον δει να οδηγεί μία Mercedes.

Βέβαια δεν ήταν μόνο το συμβόλαιο του Max Verstappen το οποίο ανανεώθηκε. Είχαμε και άλλες δύο ανανεώσεις λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η δράση για το Ολλανδικό Grand Prix. Williams ανακοίνωσε δύο καινούργια συμβόλαια για τους τωρινούς πιλότους. Κρατάει τον Albon για το 27. Οι ομάδες ετοιμάζονται και για τη νέα σεζόν. Να θυμίσουμε ότι ο Alex Albon εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας το 2022 και το συμβόλαιο που είχε ολοκληρωνόταν στο τέλος της φετινής χρονιάς. Τη φετινή σεζόν ο Albon έγινε οδηγός με τους περισσότερους αγώνες στην ιστορία της Williams, ξεπερνώντας τον θρυλικό Nigel Mansell στην Ισπανία και σπάζοντας τον φράγμα των 100 εκκινήσεων με την ομάδα από την Αγγλία. Ο Albon, μιλώντας για το νέο του συμβόλαιο με την Williams, ανέφερε ότι από τότε που εντάχθηκα στην ομάδα το 2022 η μεταμόρφωση που έχει συντελεστεί είναι δύσκολο να περιγραφεί με λόγια. Μια δύσκολη χρονιά δεν αντικατοπτρίζει τη συνολική εικόνα και μου δίνει απλώς μεγαλύτερο κίνητρο να συνεχίσω να χτίζω και να πιέζω μαζί με το εργοστάσιο τους φίλους της ομάδας για να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Η ιστορία μας δεν έχει τελειώσει ακόμα. Επομένως, όλη μου η προσοχή είναι στραμμένη στο να κάνω ό,τι χρειάζεται για να επιστρέψουμε ψηλά εκεί που ανήκουμε.

Ανανέωση του συμβολέου του Άλμπον μίλησε και ο επικεφαλής της ομάδας, ο James Walls, ο οποίος δήλωσε ότι ο Άλεξ υπήρξε ο ηγέτης αυτού του project μετασχηματισμού από την πρώτη μέρα και έχουμε πολλές εκκρεμότητες που είμαστε αποφασισμένοι να ολοκληρώσουμε. Ο Άλμπον είναι από τους καλύτερους οδηγούς στο grid και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις τεράστιες βελτιώσεις που έχουμε κάνει τα τελευταία χρόνια. Η ανανέωση της συνεργασίας μας αποδεικνύει την πίστη που έχουμε και οι δύο στην κατεύθυνση που ακολουθούμε.

Μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της ανανέωσης με τον Άλεξ Άλμπον, η Williams επισημοποίησε και την παραμονή του Carlos Sainz στο Grove για τα επόμενα χρόνια. Ο Ισπανός, σε αντίθεση με τον teammate του, έβαλε υπογραφή σε ένα πολυετές και όχι μόνο ετές συμβόλαιο. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι η Williams ήταν ένα project και είναι ένα project που τρέχει. Υπήρχαν φήμες ότι ίσως ο Carlos Sainz είχε χάσει την εμπιστοσύνη του στο project αυτό. Η υπογραφή όμως νέου συμβολέου νομίζω ότι διέψευσε οποιαδήποτε φήμη.

Δεν γνωρίζουμε την ακριβή διάρκεια του συμβολαίου του Σάινθ, πάντως ο Ισπανός οδηγός θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι το 2028 στην Williams, θέλοντας παράλληλα να αποκτήσει και ηγετικό ρόλο. Και εκείνος μίλησε για την ανανέωση του συμβολαίου του και δήλωσε ότι είμαι ενθουσιασμένος που ανακοινώνω τη συνέχιση του ταξιδιού μου με την οικογένεια της Williams. Πιστεύω πραγματικά στους ανθρώπους που απαρτίζουν αυτή την ομάδα, τόσο στο εργοστάσιο όσο και στις πίσες, καθώς και στις επενδύσεις και τη σκληρή δουλειά που γίνεται στο παρασκήνιο. Έχουμε όλα όσα χρειάζεται για να ανατρέψουμε την κατάσταση. Είμαι εξίσου αφοσιωμένος όπως την πρώτη μέρα που ήρθα για να βοηθήσω τη Williams να επιστρέψει εκεί που ανήκει. Ανυπομονώ να δημιουργήσουμε περισσότερες αναμνήσεις με την ομάδα. Και στην περίπτωση του Σάινθ δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιες θα είναι οι απολαβές του. Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες και εκείνου οι απολαβές θα αυξηθούν περίπου στα 30 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ με το σημερινό του συμβόλαιο, με το τωρινό του, λαμβάνει γύρω στα 12 με 13 εκατομμύρια δολάρια, σχεδόν διπλασιάζει. Όχι σχεδόν διπλασιάζει, διπλασιάζει και παραπάνω, έτσι, 12 με 13, και φαίνεται ότι θα πάει στα 30.

Και μιας και λέμε για ανανεώσει συμβολέων με ομάδες, φαίνεται ότι κοντά σε επέκταση της συνεργασίας βρίσκονται Ferrari και Lewis Hamilton. Υπάρχουν φήμες ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ανακοίνωση. Το timing σίγουρα είναι το κατάλληλο, καθώς ο Βρετανός, ο οποίος πέρσι είχε μια δύσκολη χρονιά, φέτος αποδίδει καλύτερα στην ομάδα. Υπάρχουν πληροφορίες από την Ισπανία ότι Hamilton και Ferrari έχουν ουσιαστικά συμφωνήσει και ότι θα έχουμε ανακοινώσεις πριν από το τριήμερο στην Μόντσα.

άλλη είδηση που προκάλεσε αίσθηση μέσα στο καλοκαιρινό break για τη Φόρμουλα 1 ήταν η αλλαγή που έκανε η Cadillac. Ευνηδιαστική, δεν την περιμέναμε. Καθώς ο Graham Lowndon αποχωρεί από τη θέση του επικεφαλής, αποχώρησε μάλλον από τη θέση του επικεφαλής της ομάδας, με τον Μάρτσιν Μπουτσκόφσκι να αναλαμβάνει εκείνος τα ηνία της ομάδας. Ο Lowndon, ο οποίος ήταν πρώην στέλεχος της Manor, υπήρξε κομβικό πρόσωπο στο εγχείρημα της Cadillac να μπει στη Φόρμουλα 1. Ωστόσο, ο διευθύνων σύμβουλος της ομάδας, ο Dan Touris, πήρε την απόφαση για την αντικατάστασή του, ευχαριστώντας τον για τη συνεισφορά του στην ομάδα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Cadillac, η διοικητική αλλαγή αποτελεί μέρος μιας προγραμματισμένης μετάβασης, καθώς ο οργανισμός περνά από το αρχικό στάδιο συγκρότησης την επόμενη μέρα, η οποία εστιάζει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ομάδας. Ο Μπουτκόφσκι, ο οποίος διαθέτει μεγάλο παλμαρέ στο χώρο της Φόρμουλα 1, έχει εργαστεί στο παρελθόν ως αεροδυναμιστής της Prost, Ferrari και McLaren πριν αναλάβει την διεύθυνση του τεχνικού τμήματος της FIA. Στη συνέχεια διατέλεσε εκτελεστικός διευθυντής στην ομάδα της Renault, την μετέπειτα Alpine, ενώ τα τελευταία χρόνια εργαζόταν ως τεχνικός αναλυτής στην τηλεόραση.

κλείνοντας, να πω ότι ο σημερινός αγώνας αποτελεί ένα στοίχημα για την Aston Martin. Η Aston Martin, η οποία παρουσίασε ένα πακέτο αναβαθμίσεων στην Ουγγαρία που μεταμόρφωσε το μονοθέσιο. Τώρα έρχεται το δεύτερο μέρος της αναβάθμισης. Η Honda παρουσίασε αναβαθμισμένη μονάδα ισχύως στην Ολλανδία. Βάσει του μηχανισμού Anduo, πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό βήμα στη συνεργασία των δύο εταιριών ύστερα από το καταστροφικό ξεκίνημα στη φετινή σεζόν. Βέβαια το μονοθέσιο στην Ουγγαρία ήταν και πάλι αργό, αλλά οι οδηγοί ελπίζουν ότι τώρα θα λυθούν αρκετά προβλήματα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η Honda βρισκόταν σχεδόν 100 ύπους πίσω από τον καλύτερο κινητήρα τον οποίο διαθέτει η Red Bull και η Racing Bulls, και δεν ήταν μόνο αυτό το πρόβλημα το οποίο είχαν. Θυμίζω ότι έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι λόγω κραδασμών υπήρχε πρόβλημα και με τις μπαταρίες και τη διαχείριση της ενέργειας, και ελπίζουν στη Honda ότι και αυτά τα προβλήματα θα λυθούν. Δεν είναι μόνο ο κινητήρας, είναι όλο το σύνολο. Κοιτάνε και το τι γίνεται στις υπόλοιπες ομάδες. Νομίζω ότι για αυτούς αποτελεί παράδειγμα και η Ferrari, η οποία μπορεί να μην έχει τον ισχυρότερο κινητήρα. Φαίνεται όμως ότι έχει γίνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά στην Ferrari και κάπως έτσι καταφέρνει η ιταλική ομάδα να πρωταγωνιστεί.

Και σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος του ηλίκου, του πρώτου μετά την καλοκαιρινή διακοπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που μείνατε στη συντροφιά της Aerospor. Εμείς θα τα πούμε στη συνέχεια. Φυσικά να ευχαριστήσω τη Χαρά Γιαννοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, την Ελίζα Φυρόπουλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Να θυμίσω, 4 η ώρα έχουμε αγώνα από την Ολλανδία. Θα υπάρχει ενημέρωση από την Aerospor.

Εσείς μην αλλάξετε συχνότητα, μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ. Ακολουθεί ο Θάνος Μπλούνας με τη μεσημεριανή ραδιοεφημερίδα του σταθμού. Φυσικά ειδήσεις από όλες τις ομάδες. Σήμερα και χτες είχαμε και το πρωτάθλημα, οπότε μένετε συντονισμένοι. Καλό μεσημέρι και καλή ακρόαση σε όλους και όλες.

0: Era Sport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
2: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 526 80 και στο edasa.gr.

9 λεπτά μετά τις 2, Ερασπορ 101,8, αρχίζει η μεσημερινή ραδιοεφημερίδα. Με την Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, την Έλιζα Φυροπούλου στην επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής και το Θάνο Μπλούνα στο μικρόφωνο. Πήραμε χθες την πρώτη γεύση από Super League, από την πρεμιέρα, έγιναν τα 3 από τα 6 παιχνίδια. Η ΑΕΚ νίκησε εύκολα τον Ηρακλή με 4-0, ο Ολυμπιακός δύσκολα τον Ατρόμητο με 1-0, ενώ στο πιο περιπετειώδες, στο πιο αμφίροπο παιχνίδι της ημέρας, ο Άρης κατάφερε να ανατρέψει το σεβάρος του 2-1 και με 2 γκολ που πέτυχε στα τελευταία λεπτά κόντρα στην Καλαμάτα που έπαιζε με 10 να φύγει νικητής από την Τρίπολη με 3-2.

Η πρώτη αγωνιστική συνεχίζεται σήμερα με τρεις αγώνες. Στις 7.30 Όφη Βόλος, στις 9 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός και στις 9.30 Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Θυμίζουμε ότι έχει αναβληθεί κατόπιν αιτήματος του Παναθηναϊκού αγώνας με την Κηφισιά. Η Ερασπόρ βεβαίως θα βρίσκεται και στα τρία γήπεδα. Ενώ όσον αφορά την υπόλοιπη αθλητική δραστηριότητα, από τις 3 μέσω της ERT 2 Sport και της ERT Sports 1 μπορείτε να παρακολουθήσετε το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ενόργανης που γίνεται στο Ζάγκρεπ. Στις 5 υπάρχει βόλεϊ, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών, Ελλάδα-Βουλγαρία, με μετάδοση από την ERT 2 Sport και ενημέρωση από την ERA Sport. Την ίδια ώρα στις 5 μέσω της ΕΡΤΕΝΑ, το Diamond League που γίνεται στην Σιλεσία. Και αργότερα οι αγώνες του Ντάι και αργότερα θα πάει αυτή η μετάδοση. Και βέβαια υπάρχουν αγώνες για τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και σήμερα. Αυτή την ώρα σε εξέλιξη δύο παιχνίδια για το κύπελο Γερμανίας βρίσκονται στο 10ο λεπτό, Γέντελο Χάιντενχάιμ 0-0 και Γκρόιτερ Φίρτ Μπόχουμ 0-0 και επίσης στο 10ο λεπτό ένας αγώνας από την Αγγλική Championship σε εξέλιξη, West Brom Burnley 0-1. Χθες είχαμε και την παρουσία του Κωνσταντέλια στον αγώνα της Dortmund, ο οποίος έκλεψε τις εντυπώσεις με την απόδοσή του.

0: παρουσία του Τζολάκη στη νίκη της Χάλεπ της Manchester United με 2-0. Κατέβασε ρολά ο Τζολάκης, δεν δέχτηκε γκολ. Η εμφάνιση του Τζόλι με την Arsenal που κέρδισε την περασμένη Παρασκευή αυτό το παιχνίδι, που οδήγησε σε εγκομιαστικά σχόλια για τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Γκολ του Δουβίκα. Γενικά έξω πάμε καλά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται μέσα. Αρχίζουμε από τον Ολυμπιακό, ο οποίος, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, πέτυχε μια αγχωτική νίκη στο τέλος με γκολ του Κάρμο, που ήρθε από τον πάγκο λόγω αναγκαστικής, λόγω τραυματισμού. Θα μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αποχώρησης από τον αγωνιστικό χώρο του Πυρόλα. Ο Μεντιλίμπαρ είπε ότι έμεινα ικανοποιημένος από την απόδοση της ομάδας. Στο τέλος, μετά τον γκολ, υπήρχαν και συνθήματα υπέρ του προπονητή του Ολυμπιακού, ο οποίος στον επόμενο αγώνα δεν θα έχει το Ροντινέι. Θα μάθουμε αν θα έχει και τον Πυρόλα που βγήκε τραυματίας. Ένα θέμα προς συζήτηση, η εικόνα του LKB, ο οποίος έχασε πέναλτι στο 0-0 και ενώ ο αγώνας οδηγούταν προς το τέλος. Και βέβαια, πάντα στον Ολυμπιακό, στην ημερήσια διάταξη βρίσκονται τα πολλά ανοιχτά μεταγραφικά θέματα. Ο Μπάμπης Παπάζογλου θα μας πει περισσότερα. Σε ακούμε, Μπάμπη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε. Όπως θα τα κάνουμε στον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Ξεκινάμε από το χθεσινό παιχνίδι. Βασικό να κερδίζεις. Πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό από όλα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε, έστω και αν πήγε στα τελευταία λεπτά. Βέβαια, πέρσι είχε ακόμη πιο δύσκολο. Θυμάσαι με τον Αστέρα Τρίπολης τα γκολ στις καθυστερήσεις. Αυτό που μπορεί να δει κανείς από το χθεσινό Ολυμπιακό είναι 2-3 πράγματα που μπορούν να του δώσουν ελπίδες για τη συνέχεια. Το ένα είναι ότι ξεκάθαρα έπαιξε πολύ, ή τουλάχιστον προσπάθησε να παίξει πολύ διαφορετικά. Και αυτό δεν έχει να κάνει γιατί άλλαξε ξαφνικά ο Μεντιλίμπαρ. Η ιδέα του, όπως λέει, πάντα είναι ίδια στο ποδόσφαιρο, αλλά και γιατί οι παίχτες του αυτή τη φορά σταμάτησαν να πηγαίνουν στις εύκολες μεταβάσεις με σέντρες. Το έκαναν σε κάποιες περιπτώσεις και αυτό έχει να κάνει και με χαρακτηριστικά παιχτών. Αλλά και γιατί βοήθησαν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, στο πρώτο ημίχρονο που δεν ήταν το καλύτερο του Ολυμπιακού, υπήρξαν στιγμές που ο Γκουστάβο Σά με τον Κώστα Φορτούνη μπορούν να συνδυαστούν με παίχτες που ξέρουν τι να κάνουν την μπάλα και δεν θα πάνε εύκολα σε μια σέντρα, ή και όταν κάνουν ένα γύρισμα στην περιοχή, μια σέντρα θα είναι πολλές φορές επιτυχημένη. Έχει να κάνει δηλαδή και με την ατοπική ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών. Η αλήθεια επίσης είναι ότι ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν πολύ καλύτερος. Αν το μάτς έμεινε στο 0-0, θα μιλούσαμε σήμερα για τον Λευτέρη Χουτεσιώτη, που έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση απέναντι στην προηγούμενη ομάδα του. Και μάλιστα για μένα, το έλεγα και στη μετάδοση, η πιο δύσκολη απόκριση δεν είναι στο πέναλτι, που είναι τελείως αποτυχημένο του LKB να πάει Αντάμ Πανένκα να σκοράρει, όσο στις προηγούμενες φάσεις. Και ήταν μια νίκη που τη δικαιόταν βάσει εικόνας και βάσει ευκαιριών Ολυμπιακός. Άρα αυτό που μπορεί να κρατήσει κανείς είναι ότι μετά από δύο μάτς με την Αϊμέχεν, που ήταν πολύ κακή η εμφάνιση του Ολυμπιακού, με προβλήματα, με κρίση που πέρασε, είδες θες κάποια πράγματα. Και τα είδες, επαναλαμβάνω, όχι στο βαθμό που θέλει και ο ίδιος ο Ολυμπιακός, αλλά είδες κάποια πράγματα. Γιατί μπήκαν νέοι παίχτες που πραγματικά του έδωσαν βοήθεια. Του έδωσε βοήθεια η στερή πλευρά με τον Ντικνιζιάν και τον Ρόκα. Του έδωσε στο τέλος βοήθεια.
0: Και οι οποίοι μπήκαν πρώτα στο τέλος του αγώνα, έτσι, μετά το 70 μπήκαν αυτοί, 75.
1: Όχι, ποιο νόημα μπήκε ο Ντικνιζιάν. Ο Ζώτα Σίλβα είχε μπει τελευταίος. Αλλά θα εννοώ, είδες πράγματα. Είδες πράγματα που μπορεί να περιμένει ο Ολυμπιακός καλύτερα. Βοήθησε πάρα πολύ ο Σιπιόνι, που μπήκε και έδωσε ενέργεια στη μεσαία γραμμή. Και εκεί επαναλαμβάνω.
0: Ντικνιζιάν, ναι, στο 57 μπήκε
1: ο Σιπιόνι. Ναι. Βλέπεις πράγματα. Ο Ρόκα, που στα πρώτα του παιχνίδια λέγαμε αυτό το παιδί, βλέπεις ότι έχει στοιχεία, αλλά μήπως θέλει μόνο χώρο, χθες άνοιξε άμυνα. Και αυτό είναι κάτι που το ζητάει ο Ολυμπιακός από τις εξαιρέσεις του. Πήρε το πέναλτι με μια πολύ ωραία ενέργεια και γενικώς είχε καλή παρουσία. Και αυτό το δύσκολο που είχε αποφασίσει να κάνει ο Ολυμπιακός, γιατί είναι δύσκολο όταν ξεκινάει η σεζόν να κάνεις πολλές αλλαγές στο ρόστερ σου, μπορεί να το κάνει με ένα συνδυασμό. Να παίρνει τα αποτελέσματα και κάθε παιχνίδι να γίνεται καλύτερος και να μπαίνουν νέοι παίχτες στο παιχνίδι του. Θα αλλάξει πάρα πολύ ο Ολυμπιακός. Χθες, για παράδειγμα, ο Ρέμο Φρόιλερ δεν ήταν καν στον πάγκο. Γιατί έχει κάνει λίγες προπονήσεις με την ομάδα και το παιδί δεν έχει κάνει προετοιμασία το καλοκαίρι. Και θα έρθουν άλλοι τρεις παίχτες. Άρα δεν έχεις άλλο δρόμο από το να πηγαίνεις παιχνίδι με παιχνίδι, να παίρνεις όσο μπορείς αποτελέσματα, να παίρνεις δηλαδή τις νίκες, να ποντάρεις ότι θα μπαίνουν νέοι παίχτες του και μετά θα έρθει και η διακοπή του Σεπτεμβρίου προς το τέλος, θα έχουν γίνει όμως 5 αγωνιστικές και εκεί θα δουλέψει περισσότερο.
0: Άρα κέρδισε χρόνο ο Ολυμπιακός εχθές μαζί με τους
1: Βλαχνούς. Ξεκάθαρα. Και επαναλαμβάνω, υπήρχαν ψήγματα, υπήρχαν κάποια πράγματα που έβλεπες ότι βελτιώνται. Το πράγμα, ότι αλλάζει ο τρόπος και του παιχνιδιού. Βοήθησε και ο Ορτέγκα σε αυτό, ο goalkeeper. Ξέρει να παίζει build-up ξέρει πώς να βγάζει την ομάδα του από την άμυνα, ξέρει ότι δεν θα πάρει πούμε, τα τεράστια ρίσκα. Ας πούμε, αν υπάρχει πίεση στην αντίπαλη άμυνα, θα κάνει και εκείνος ένα βολέ. Θα δώσει και εκείνος μια μεγάλη παλιά προς τη μεσαία γραμμή. Αλλά θα παίξει και πολύ καλά το build-up. Αυτά είναι λίγα πράγματα που μπαίνουν σιγά-σιγά στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι ήταν εντυπωσιακό πραγματικά να βλέπει η μεικτή ζώνη να έχει έρθει απεσταλμένο στο ESPN. Έστω και αν γνωρίζει ότι ο Γκοζάλης δεν θα παίξει. Είναι φοβερό, έτσι. Για να κάνει συνεντεύξεις και τα λοιπά. Χθες είχαμε πει ότι το Κλάρο, ο σταθμός, ο Μεξικό, έχει πάρει τα δικαιώματα των αγώνων του Ολυμπιακού για να τα μεταδίδει. Και έβλεπα κάπου ότι ήταν περίπου 17-18 χιλιάδες που έβλεπαν το παιχνίδι το χθεσινό χωρίς να παίζει ο Γκοζάλης. Είναι πραγματικά, ναι, είναι η Ιταλία που λέμε οι Μεξικανοί. Θέλουν να βλέπουν την πρόοδο αυτού του παιδιού, θέλουν να το βλέπουν που παίζει στη χώρα μας και θα πρέπει να το συνηθίσουμε. Δηλαδή, φαντάζομαι στο επόμενο εντός έδρας παιχνίδι που θα είναι στην αποστολή, θα παίξει και όσο Γκοζάλης θα είναι, ίσως και περισσότεροι δημοσιογράφοι για να καταγράψουν την πορεία του στη χώρα μας. Με τη Λίπαρη πέσε ότι ήταν ικανοποιημένος. Ναι, ήταν ικανοποιημένος. Είπα όμως πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και στη συνέντευξη τύπου.
0: Για πες μας.
1: Αργότερα. Εγώ από όλα όσα είπε, πατάω δύο πράγματα. Πρώτον, είπε, είμαι τέταρτο χρόνο στην ομάδα, εδώ στην Ελλάδα, και ακόμη δυσκολεύομαι να μπω στην ελληνική πραγματικότητα, αλλά πρέπει να προσαρμοστώ. Εγώ είμαι ο ξένος και πρέπει να προσαρμοστώ σε αυτό. Αυτό είναι καλό, γιατί πρέπει να είσαι προπονητής, γενικά όποιος εργάζεται σε ένα νέο περιβάλλον, όσο και αν είναι πλέον πιο παλιός, να καταλαβαίνει τις ιδιαιτερότητες των συνθηκών στις οποίες εργάζεται. Το δεύτερο που είπε.
0: Αυτό που πήγαινε τώρα το πρώτο, γιατί το είπε.
1: Πρέπει να προσαρμοστεί και ο ίδιος.
0: Ναι, σε τι να προσαρμοστεί δηλαδή,
1: είπε, που νιώθει ότι χρειάζεται. Πραγματικότητα, δεν είπε.
0: Δεν γενικά. Ναι. Ναι, γενικά. Δεν, δεν δίνεις κάποια ερμηνεία εσύ περαιτέρω, ας πούμε, πιο
1: γενικά,
0: πιο
1: ειδική. Γενικά. Σε όλα. Σε όλα. Σε απαιτήσεις, ότι ο κόσμος ήταν ευχαριστημένος, ότι ο ίδιος ο οργανισμός δεν ήταν ευχαριστημένος από την μπάλα που έβλεπε, ότι πρέπει να μπουν νέοι παίκτες στην ομάδα. Γενικά, σε όλο αυτό που λέμε, γιατί ο ίδιος έχει μάθει να έχει πιο πολύ υπομονή. Όχι πάντα. Στην Ειμπάρ μπορεί να έχει περισσότερη. Στη Σεβίλη δεν είχε. Το δεύτερο έχει να κάνει με το παρουσία του κόσμου, που στι δηλώσει του στο συνδρομητικό κανάλι στην Κοσμοτέ είπε ότι νιώθω άβολα, αλλά στην ένδειξη που είπε και κάτι άλλο. Ίσως, σε ευχαριστώ πάρα πολύ με ευγνώμων, και ίσως αυτές οι αντιδράσεις να έπαιξαν ρόλο, να έχουν παίξει ρόλο ή να παίζουν ρόλο σε κάποιες αποφάσεις που ίσως είχαν ληφθεί. Δεν μπορώ να δώσω άλλη ερμηνεία από την παραμονή του, ότι έπαιξε αυτό ρόλο. Καλά, μην γελιόμαστε. Και η παραμονή του με τη Λίπαρ έπαιξε ρόλο και ο κόσμος. Έπαιξε ρόλο το γενικά, το έχω πει πολλές φορές, ότι κοιτάς, okay, δεν πάμε καλά. Τι μπορεί να κάνει μια ομάδα, η διοίκηση, ένας πρόεδρος μιας ομάδας. Να δει, μπορεί να αλλάξουμε τον προπονητή, να βρω λύση. Από αυτούς που είχε διαθέσιμους και όσοι, η απόφαση του Μαρινάκη ήταν ότι προχωράμε με τη Λίπαρ. Αλλά αλλάζουμε και την ομάδα. Να βελτιωθεί, να δούμε καλύτερο ποδόσο, να μπουν φρέσκα πόδια. Άρα αυτός είναι ένας συνδυασμός που επαναλαμβάνω θέλει χρόνο, ξεκάθαρα θέλει χρόνο. Αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή άλλο δρόμο για τον Ολυμπιακό από τη στιγμή που τον έχει αποφασίσει. Θα πρέπει να πηγαίνει αποτέλεσμα, να βελτιώνεται, να μπαίνουν νέοι παίκτες στην ομάδα του. Παναλαμβάνω, χθες δεν έπαιξε καθόλου ο Φρόιλερ. Δεν περνάμε. Ο Φρόιλερ είναι για βασικό. Ένα παίκτη που παίζει μουντιάλ με την Εθνική Ελβετία. Ο Ολυμπιακός θα πάρει και άλλο χάφ, θα πάρει εξτρέμ, θα πάρει back. Τουλάχιστον από τις κινήσεις που κάνει. Τώρα πάμε στα μεταγραφικά.
0: Πριν πάμε στα μεταγραφικά, δύο πράγματα. Να κάνουμε μια αναφορά στον LKB. Γιατί το λέω αυτό, πρώτον για το πέναλτι που έχασε, για τη φάση μετά του γκολ που ο Κάρμο πηγαίνει και τον δείχνει, τον αγκαλιάζει, σαν να δίνει το μήνυμα στην κερκίδα, ότι, και σαν να του αφιερώνει τον γκολ που πέτυχε, και να μας πεις και αν υπάρχουν νεότερα μετά την αποχώρηση του Πιρόλα, αν υπάρχει τραυματισμός δηλαδή, και ποια είναι η εκτίμηση.
1: Πέναλτι δεν είναι κάτι σοβαρό, το πρόλαβε που λέμε και ζήτησε αλλαγή. Οπότε θα δούμε στις επόμενες μέρες, αλλά αν ισχύσει αυτό θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Για τον LKB, καλά κάνεις και με το ρώτησες, γιατί το πέρασα και εγώ λίγο στο ψηλά. Ο LKB χθες τα έχει κάνει σωστά τις περισσότερες φάσεις. Του τα βγάζει ο Κουτεσιώτης. Αλλά στο 80, όταν κερδίζει πέναντι 0-0, δεν σου έχει πάει το μάτς. Ο αντίπαλος γκολκίπερ έχει ψυχολογία. Είναι πολύ ρίσκο να πας αλαμπανένκα να κάνεις αυτήν την εκτέλεση. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, το έχουμε πει πολλές φορές, ή μάγκας γίνεσαι. Ή τέλος και το ανάθεμα. Γιατί δεν θα έχει ένα πέναλτι χαμένο σε out, δοκάρι κτλ. Θα του πιάσει ο goalkeeper χωρίς να πέσει. Πήγε να πέσει ο goalkeeper.
0: Πήγε να πέσει, γέρνει το σώμα του, βλέπει την πορεία της μπάλας, σηκώνεται και το πιάνει. Έτσι. Άρα ακριβώς, σημαίνει ότι δεν ήταν και πολύ γρήγορο. Καλά, αυτά τα πέναλτι δεν είναι πολύ δυνατά. Πάντα, ας πούμε, έχουν άλλα χαρακτηριστικά.
1: Ακριβώς. Είναι λάθος το LK. Δηλαδή, είναι λάθος γιατί πας στο πιο σίγουρο. Για να πάρει και εσύ ψυχολογία. Γιατί σου πέφτει η ψυχολογία. Όμως από αυτό το σημείο το να. Τον αποδοκιμάσει και κανείς, όχι μόνο για αυτά που έχει προσφέρει. Εγώ επαναλαμβάνω, βλέπω τον LKB να είναι καλό στο καλοκαίρι και στα φιλικά και στο μάτι με την Εμέχεν, καλά στο δεύτερο μήχρονο, το παιδί έπαιζε όλο βαθιές μπαλιές και να ψάχνει, μπορεί να κάνει μόνο του φάσεις. Ναι. Αλλά επαναλαμβάνω, χθες έχει κάνει καλά τις φάσεις.
0: Έχει κάνει και ένα εξαιρετικό ανάποδο ψαλίδι πριν ακριβώς, το πέναλτι.
1: Ακριβώς. Και επαναλαμβάνω, μην φτάνουμε ποτέ στο άλλο άκρο. Και εδώ έρχεται η παρουσία του Κάρμου, που το παιδί μου δείξει και κάτι άλλο, ότι όντως έχει επιστρέψει στον Ολυμπιακό με το μυαλό στον Ολυμπιακό. Γιατί κάνει αυτή την κίνηση σε όλους, σε όλο τον κόσμο, εδώ, ο Ολκαμπή είναι. Και όπως είπε και μετά στις δηλώσεις που μας έκανε στη μεικτή ζώνη, είναι ότι ο Ολκαμπή μας έχει βοηθήσει τόσες φορές. Μια φορά θα το βοηθήσουμε κι εμείς, να βάλουμε κι εμείς κανένα γκολ. Και μου έκανε εντύπωση επίσης ο Κάρμο, γιατί ενώ το ρώτησα ότι είναι πολύ δύσκολο αυτό που κάνει, μου φαίνεται εύκολο, αλλά αν προσέξεις, όταν του έχει την μπάλα, ενστικτοδός ένας αμυντικός την κλωτσάει. Έτσι δεν κάνει ένας αμυντικός στην αντίπαλη περιοχή. Εκείνος βλέπει ότι δεν μπορεί να σκοράρει, τη στρώνει, τη φέρνει στο αριστερό και κάνει το σίγουρο. Ήταν επιθετικού γκολ του Κάρμου. Ο ίδιος δεν το θεωρεί αυτά καλύτερα που έχει βάλει, τα πιο δύσκολα. Για μένα ήταν, είχε βαθμό δυσκολίας. Οπότε τώρα, αφού είπαμε και για τον Ελκάμπη και για τον Πυρόλο, να πάμε στα μεταγραφικά. Εδώ έχουμε εξελίξεις και έχουμε πει ότι η δυναμική των μεταγραφών είναι μεγάλη. Δηλαδή μπορούν να αλλάζουν πράγματα από μέρα σε μέρα. Λέγαμε Πουέρτα. Και έλεγα χθες είναι 50-50, είναι δύσκολο, το παλεύει ο Ολυμπιακός, έχουν μπει όμως κι άλλοι. Και όχι μόνο από προχθές το βράδυ που έχει μπει ο Φρέντρουπ με την πρόταση που, όπως είπαν, ανέφεραν οι Ιταλοί, έχει κάνει ο Ολυμπιακός και απορρίφθηκε από την Τζένοα. Παίζει πολύ δυνατά η περίπτωση του Έτσον Αλβάρες, του διεθνή Μεξικανού και αρχηγός, κεντρικού χαφ της West Ham. Έχει παίξει και στόπερ και στην εθνική του Μεξικού. Βλέπουμε, αν δούμε Πουέρτα ή Κάσερες πιο πριν. Και τώρα Άλβαρες ή Φρέντρουπ, ότι είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά. Εγώ για μένα, για άποψή μου στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο κεντρικός χαφ πρέπει και να κόβει και να είναι δυνατός και ταχύς και να πασάρει. Ναι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, κάποιοι είναι πιο αμυντικογενείς, λίγο κάποιοι πιο επιθετικογενείς. Πάει λίγο στο πιο αμυντικογενές, εάν πάρει τον Άλβαρες. Ο Ολυμπιακός με έναν πάρα πολύ δυνατό χαφ. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Για μένα, στα δικά μου μάτια, είναι ότι αν δεν φύγει, ξέρω, ΕΣΕ, να μην υπάρξει πρόταση για τον ΕΣΕ, που όλο φημολογείται, αλλά δεν προκύπτει ότι υπάρχει. Τότε ο Ολυμπιακός θα πάει σε μια λογική ότι έχει και οχτάρι τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ είναι πιο ισότερο οχτάρι, είναι κεντρικός χαφ και αυτός. Mm-hmm. Και επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή, παρότι είχαν αποχωρήσει συζητήσεις West Ham με την Sociedad για το δανεισμό του και με μια οψιόν αγοράσεων, το έχει πάρει πολλά λεφτά η West Ham, 38 αν θυμάμαι, συζητείται πλέον η περίπτωση του Ολυμπιακού και αν το καταλαβαίνω σωστά, είναι πολύ θετικός ο παίχτης για να γίνει αυτή η μετακίνηση. Mm-hmm. Οπότε μπορεί να έχουμε τελείως αλλαγή πλεύσης, να πάει ο Ολυμπιακός να πάρει τον Άλβαρες. Για τις θέσεις των εξτρέμ δεν έχω κάτι περισσότερο να πω για τον Βάργκας, αυτά που είχαμε πει τις προηγούμενες ημέρες. Υπάρχει πριν από λίγο νέο δημοσίευμα στη Γαλλία για τον Νταβιντασβίλη της Σεντετιέν. Υπάρχει επίδευση του Καντιλέ. Θα δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Και υπάρχει ενδιαφέρον εκ νέου της Κράσνονταρ για τον Μάρτινς. Επίσης δεν ξέρω, την είχε απορρίψει ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν μπορεί να αλλάξει κάτι εκεί με τον Μάρτινς γενικώς, δηλαδή βλέπεις να έχουμε και άλλες εξέλιξεις. Για δεν τον Μπακ, έχουμε πει από τις προηγούμενες μέρες ότι υπάρχει περίπτωση του Μέλε, που εντάξει, okay, είναι δύσκολη, αλλά επίσης δεν έχουμε κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Και έχει μπει και μια άλλη περίπτωση που είναι όμως, νομίζω, πιο δύσκολη, τουλάχιστον για την ώρα, του Μπελκαλή, του Αλγερινού. Το λέω πιο δύσκολη γιατί ο ίδιος έχει απορρίψει προτάσεις, γιατί θέλει, προτεραιότητα του είναι να πάει σε ομάδα που θα είναι και ή δυνατόν να έχει και καλό ρόλο, με πιο πρωταγωνιστικό ρόλο, σε ένα από τα 5 μεγαλύτερα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Είναι μέρες που γίνονται πολλές συζητήσεις, επαφές, είναι και πολλά χρήματα στη μέση και δεν ξέρεις, φτάνω από τη μια στιγμή στην άλλη, τι μπορεί να αλλάξει και τι μπορεί να προχωρήσει. Πάντως περιμένουμε με ενδιαφέρον αυτές τις εξελίξεις και φυσικά με ενδιαφέρον και το ποιοι θα αποχωρήσουν. Πρέπει να φύγουν και παίχτες. Και τώρα πια δεν υπάρχουν και αυτό που λέμε εύκολοι, σε εισαγωγικά, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Εντάξει, τον δίνει εύκολα ο Ολυμπιακός. Θα πρέπει να υπάρξουν και πιο δύσκολες αποφάσεις.
0: Υπάρχει σε αυτούς που είναι προς αποχώρηση ή πρέπει να αποχωρήσουν, τέλος πάντων, υπάρχει λίστα με την Λιμπάρ.
1: Προφανώς οι συζητήσεις γίνονται με το με την Λιμπάρ. Συζητάει με το με την Λιμπάρ.
0: Ναι, δηλαδή έχει δώσει, ας πούμε, 5 ονόματα.
1: Δεν υπάρχει 5 ονόματα και 6. Κοιτάξτε, θα έρθει παίχτη σκάφ, άρα πρέπει να φύγει ένας. Mm. Πρέπει να αποφασίσουμε ποιος θα φύγει.
0: Άρα όλα είναι σε συνάρτηση με αυτούς που θα έρθουν.
1: Ναι, αλλά θα έρθουν. Οπότε θα πρέπει να απολυθούν αυτές οι αποφάσεις. Θες για παράδειγμα. Δεν έπαιξαν καθόλου ο Τσικίνιο και ο Γκαρθία.
0: Ναι. Σημαίνει κάτι αυτό.
1: Είναι από τους αγαπημένους του παίχτες, ο Τσικίνιο επίσης. Μέχρι εκεί τον μπορώ να το πω. Mm. Δεν ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόταση για τον Τσικίνιο, ο Ολυμπιακός σου έχει πει φύγε, ξέρω εγώ κτλ. Λέω όμως ότι αυτό που είδα. Καταγράφεται.
0: Ναι, ναι, ναι, βεβαίως.
1: Δεν μπορεί να το περάσει έτσι. Και όταν θα έρθει ο Φρόιλερ στη μεσαία γραμμή, ή θα μπει, έχει μπει ο Σάιν, ο Φορτούνης, παίζει βασικός, ο Κέι στα άκρα. Ο Γκονζάλης μπορεί να παίξει και δεύτερο φορ. Θα πρέπει να απολυθούν και ο Ζώτα Σίλβα μπορεί να παίξει πίσω το φορ. Μπήκε χθες, βοήθησε. Πώς θα έχει ο Ολυμπιακός. Mm-hmm.
0: Ανακοινώθηκε και ο Γκονζάλης εχθές, έτσι, αναμενόμενο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: να το πούμε.
1: Και όσο... το μου είπε και σου είπα και το χαμό που έγινε με το Μεξικό.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Άντε, από εκεί για στο Μεξικό, πήγαν πολλά μηνύματα. Με το που χάνει το πέναλτι του Ελκάμπη, μιλάμε για 5 λεπτά μετά. Το χάσε το πέναλτι του Ελκάμπη, ο Γκονζάλης θα έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει. Ναι, μην γελάς, τέτοια γράφονται στο Μεξικό.
0: Πάντως το παιχνίδι το χθεσινό θύμιζε περσινό Ολυμπιακό που έπαιρνε δύσκολα νίκες.
1: Αυτό σου είπα και με τον Αστέρα Τρίπολης, ακόμη πιο δύσκολο
0: στην
1: πρεμιέρα.
0: Στην πρεμιέρα πέρυσι. Με το σουτ έξω από την περιοχή.
1: Εγώ επαναλαμβάνω
0: στο Ολυμπιακό. Και αυτό ω αλλαγή είχε μπει.
1: Ναι. Και σαδικά, γι' αυτό λέω στα δικά μου μάτια, ο Ολυμπιακός ήταν βελτιωμένος, μην άρχισε το πολύ, βελτιωμένος σε σχέση με. Όχι μετά με την Αιμέχεν και την εικόνα του στο προηγούμενο πρωτάθλημα. Αλλά απλά βελτιωμένος. Η λογική λέει, όσο μπορεί να έχει λογική στον ποδόσφαιρο, ότι θα βελτιώνεται αυτό το πράγμα, γιατί μπαίνουν καλοί παίχτες. Και θα εξυπηρεθεί και καλύτερα ένα καλύτερο τρόπο παιχνιδιού. Αν αυτά είναι εκτιμήσεις, δεν μπορεί, άμα δηλαδή στο γήπεδο, δεν μπορεί να είσαι βέβαιος. Αλλά το είδαμε χθες. Μπήκε ο Ντίκνης Γιάν, μπήκε ο Ρόκα, μπήκε ο Ζωζ Βασίλβα, μπήκε ο Σιπιόνι. Ενέργεια. Ενέργειες και με επιθετικά. Ο Ατρομητός συνεχίστηκε πολύ στο δεύτερο μήχρονο, που είχε πολύ καλύτερη παρουσία στο πρώτο. Αυτό δεν έγινε γιατί έπεσε ο Ατρομητός, γιατί τον πίεσε ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Τώρα, επόμενο παιχνίδι είναι την επόμενη Κυριακή, 9 το βράδυ, στην Τρίπολη με τον Αστέρα και χωρίς Ροντινέη, ο οποίος αποβλήθηκε.
1: Ναι. Χωρίς Ροντινέη, που εντάξει, φάνηκε ότι δεν έχει δυνάμεις από ένα σημείο και μετά. Βεβαίως η ενέργειά του γίνεται. Δυστυχώς θα το πω για αρκετός παίκτης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ξέρεις, απλώνεις το πόδι, βρίσκεις πιο ψηλά λίγο το παίκτη, είναι επικίνδυνο παιχνίδι, είναι κάρτα, είναι κόκκινη. Αλλά και κίτρινη να που δίνουν διαιτητές, πάλι θα αποβάλουν γιατί είχε ήδη κίτρινη. Να δούμε και με το Ροντινέη τι θα γίνει. Να δούμε.
0: Υπάρχει θέμα τώρα στη θέση του δεξιού μπακ. Δηλαδή λείπει ο Ροντινέη, αν δεν υπάρχει παίκτης που να.
1: Δεν έχει
0: ο Σάλιακας.
1: Θα παίξει ο Σάλιακας. Εννοείται, θα παίξει ο Σάλιακας. Αν δεν έχει αποκτηθεί ύπαρξη που και να μπει κατευθείαν. Πόσο να γρήγορα να μπει, θα παίξει ο Σάλιακας.
0: Μάλιστα. Οπότε είμαστε εν αναμονή των.
1: Αν, βέβαια δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει να βάλει τώρα έτσι, το Σμαίλο, δεν νομίζω. Ο Σάλιακας θα παίξει.
0: Να. Μάλιστα.
1: Για αυτό τον πήρε και ο Ολυμπιακός. 1,3 έδωσε. Τον πήρε για να παίζει. Για να στο ρωτήσω.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παύλο Παπαζόγλου.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
5: Ακούτε Hera Sport.
6: 33 λεπτά μετά τις 2 ακούτε Ρασπόρ στους 101,8, είναι η μεσημβρινή ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4, αφήνουμε τον Ολυμπιακό, πάμε στην ΑΕΚ, η οποία έκανε ένα ιδανικό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, έτσι όπως το είχε φανταστεί και ο προπονητής και οι παίχτες και οι φίλαθλοι της, Νίκο Καραγιάννη. Καλησπέρα.
7: Καλό μεσημέρι, θα δω τι κάνεις.
6: Μια χαρά εσύ.
7: Μια χαρά, καλά είναι και στην ΑΕΚ μετά την πολύ καλή εμφάνιση κόντρα στον Ηρακλή. Ο Μάρκο Νικολιτίδα, αυτά τα οποία ήθελε και αυτά τα οποία είχε πει ουσιαστικά στην συνέντευξη πριν από την αναμέτρηση, δηλαδή είδε μια εξυγκεντρωμένη από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό, είδε ποδοσφαιριστές οι οποίοι, όπως ήταν ο Βιτάλη Φαρδένο Άρη, που έκαναν το ντεμπούτο τους, να ξεχωρίζουν, να δείχνουν ότι τα διαφορετικά χαρακτηριστικά ουσιαστικά που έχουν μέσα στον τρόπο παιχνιδιού τους φαίνεται και πάρα πολύ και στην ομάδα. Ο Γιώβιτς φυσικά ήταν ο MVP της αναμέτρησης με τα δύο φανταστικά τέρματα τα οποία σημείωσε, αλλά και με την γενικότερη συνεισφορά του. Αλλά νομίζω ξεχώρισε και ιδιαίτερα και ο Μίλαν Βιτάλης, ο οποίος ήταν ο παίκτης ο οποίος είχε τις περισσότερες επαφές σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους κυτρινόμαυρους. Ήταν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος σύνδεε ουσιαστικά τις δύο γραμμές, την γραμμή της άμυνας με το κέντρο και την επίθεση. Έδειξε αυτό το οποίο λέγαμε και τις μέρες που είχε αποκτηθεί, ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είναι box to box, ο οποίος πατάει και στις δύο περιοχές, και φυσικά άγγιξε και τον γκολ ο Ούγγρος μέσος με τον Αθανασιάδη την φάση του 31ου λεπτού να κάνει μια φανταστική απόκρουση. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι αρκετοί ποδοσφαιριστές που μπορούμε να σταθούμε για την εμφάνιση την οποία πραγματοποίησαν στην ΑΕΚ. Φυσικά ο Μαρίν, ο οποίος φτιάχνει το γκολ για τον Βάργκα, πάρα πολύ ωραία η κάθε πάσα που πέρασε από τον άξονα για τον Ούγγρο επιθετικό, αλλά και η αντίδραση συνολικά μαθές του Μπάρναμπας Βάργκα, ο οποίος παίρνει την μπάλα με τέτοιο κοντρόλ ώστε να μπορέσει να έχει πρόσωπο για να εκτελέσει. Και είναι και ιδιαίτερα σημαντικό, Θάνο, το γεγονός ότι ο Βάργκα σκόραρε, καθώς είναι ένα τέρμα το οποίο δίνει και περισσότερη ψυχολογία στον ποδοσφαιριστή μου, αφού ήταν ο παίχτης ο οποίος, στην Κρήτη έχασε το πέναλτι και ουσιαστικά ήταν και ο μοιραίος προς την απώλεια του Super Cup. Εντάξει, για τον Λούκα Γιώβιτς, ό,τι και να πούμε, στερεύουν τα λόγια από ένα σημείο και ύστερα. Ο τρόπος με τον οποίο έκανε το εντυπωσιακό πάρσιμο με το εξωτερικό και ουσιαστικά έβγαλε εκτός φάσης τελείως τον κεντρικό αμυντικό του Ηρακλή, αλλά και η εκτέλεση με το κακό του πόδι, με το αριστερό, δείχνει την ποιότητα που έχει σαν ποδοσφαιριστής. Αλλά είχαν και καλό πρόσωπο, θα είναι και οι αλλαγές οι οποίες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο, και ο Ζήνη σκόραρε και το τέταρτο τέρμα μάλιστα ήταν ένα γκολ το οποίο ήταν όλο από τις αλλαγές. Ο Κάιρεν ανέμεινε όρθιος και κράτησε την μπάλα ανάμεσα από πέντε ποδοσφαιριστές, είχε την οξυδέρκεια να δώσει την πάσα στα αριστερά στον Μάγερ. Αυτό έκανε το γύρισμα και ο Τζίνι, ο οποίος φαίνεται από την ημέρα ουσιαστικά που γύρισε στην ΑΕΚ από τον Λεωαδιακό, πόσο έχει αλλάξει σαν ποδοσφαιριστής και πόσο έχει αλλάξει άμα δεις και το σώμα του. Δηλαδή στην μονομαχία χθες με τον Πίνια φαινόταν ότι ήταν πάρα πολύ δυνατός. Αυτό φαίνεται από την περσινή χρονιά, η οποία ήταν και κάπως μισή για τον Τζίνι καθώς είχε τα προβλήματα τραυματισμού, αλλά είναι σε πάρα πολύ καλή φάση στην καριέρα του ο Αγκολέζος επιθετικός.
6: Μάλιστα. Και εγκόμια, μάλλον καλά λόγια για τον ικανοποίηση από τον Νίκολιτς, για την εικόνα της ομάδας. Ο προπονητής της ΑΕΚ αναφέρθηκε και στον Γκοϊτά και στην περίπτωση του να είναι έτοιμος στον αγώνα με την Λεύσκη την ερχόμενη Τετάρτη, αλλά και στις δύο τελευταίες μεταγραφές της ομάδας, δηλαδή στον Λυκογιάννη και τον Αριάγκα.
7: Ναι, ο Γκοϊτά έχει κάποιες ενοχλήσεις από την αναμέτρηση την Σόφια και γι' αυτό αποφασίστηκε να προφυλαχθεί. Αν χρειαζόταν, αυτό το οποίο είπε και ο Σέρβος τεχνικός, θα ήταν διαθέσιμος και το παιχνίδι με τον Ηρακλή. Οπότε σε μεγάλο βαθμό μπορούμε να πούμε ότι θα αγωνιστεί κανονικά κόντρα τους πρωταθλητές της Βουλγαρίας. Από την άλλη, ο Μάρκο Νίκολης μίλησε και για τον Αριάγκα, όπως είπες, και για τον Λυκογιάννη, είπε ότι είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι μπορούν να βοηθήσουν με το ύψος τους αρκετά την ομάδα, μπορούν να έχουν το χαρακτηριστικό, αν θέλεις, Θάνο, που θα δανειστούμε ένα μπασχετικό όρο, δηλαδή του way, το μπορεί να παίξει σε δύο θέσεις, μπορούν να παίξουν και ως... και ο Λυκογιάννης ως αριστερό μπακ, αλλά και ως αριστερό στόπερ, και ο Αριάγα ως αμυντικός μέσος, αλλά και ως κεντρικός αμυντικός. Αν θες ένα ψεγάδι πάνω από την εσυνή εμφάνιση της ΑΕΚ, για να βρούμε ένα ψεγάδι το οποίο είναι κάτι, η αλήθεια είναι, που ταλαιπωρεί την Ένωση από την περσινή χρονιά, δεν είναι κάτι το οποίο το είδαμε χθες μόνο, ήταν η αντίδραση των παιχτών του Μάρκο Νίκολη. Το αμυντικό transition, δηλαδή και στον goal το οποίο σημειώνει ο Ηρακλής με τον Πίνια, που γίνεται το foul πρώτα στον Μαρίν και ορθώς δεν κατοχυρώθηκε. Είναι πέντε ποδοσφαιριστές του Ηρακλή οι οποίοι έχουν βγει στην επίθεση με τρεις της ΑΕΚ και αναγκάζονται και κάνουν και πίσω βήματα εκεί. Μάλιστα ήταν και κακή η αντίδραση της άμυνας της Ένωσης, αλλά ήταν πολλές οι προϋποθέσεις τις οποίες ο Ηρακλής βρέθηκε με αριθμητική υπεροχή ουσιαστικά στη μετάβαση.
6: Ναι, ναι.
7: Το οποίο πρέπει να εξελιχθεί.
6: Γιατί ήταν πολλοί παίκτες, ήταν πολλοί παίκτες στην επίθεση, οπότε όταν γινόταν αντεπίθεση από τον Ηρακλή υπήρχαν λίγοι παίκτες στην άμυνα της ΑΕΚ.
7: Ναι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Βιτάλη ήταν πάρα πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Χωρίς την μπάλα είχε κάποια ζητηματάκια ουσιαστικά τις τοποθετήσεις του και δημιουργούσαν κάποιοι διάδρομοι και κάποιοι ελεύθεροι χώροι,
6: ναι,
7: τους οποίους ο Ηρακλής δεν τους εκμεταλλεύτηκε, όμως δεν πρέπει να δούμε κάτι τέτοιο, γιατί η Λεύσκη Σόφια είναι μια ομάδα η οποία και στο πρώτο παιχνίδι είδαμε ότι όταν βρήκε χώρο στην πλάτη ουσιαστικά της Ένωσης και πέρασαν οι πάσες, έγινε απειλητική, μπορεί να μην... τους εκμεταλλεύτηκε ούτε η ομάδα από τη Βουλγαρία, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το, πρέπει να το αφήσει η Ένωση, πρέπει να βρει λύση σε αυτό το κομμάτι.
6: Το παρατήρησα και εγώ αυτό, έχεις δίκιο, και μιας και αναφέρθηκε στη Λεύσκη και στον επικείμενο, τον επόμενο αγώνα της ΑΕΚ την ερχόμενη Τετάρτη. Η Λεύσκη έπαιξε και αυτή χθες για το πρωτάθλημα Βουλγαρίας, έβαλε 6 γκολ. Έβαλε 4, η Λεύσκη έβαλε 6 και ο προπονητής της δήλωσε ότι χωρίς φόβο πάμε για νίκη στο παιχνίδι με την ΑΕΚ.
7: Έβαλε 6 τέρματα, ο Μπρούγκιτς αγωνίστηκε, μπήκε ως αλλαγή στο 63ο λεπτό.
6: Και θα είναι και στην αποστολή, είπε.
7: Ναι, έτσι είπε ο Βελάσκης, ο προπονητής της Λεύσκης Σόφιας. Και οι δύο ομάδες πάνε με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία σε αυτό το παιχνίδι. Δεν είναι ένα εύκολο παιχνίδι για την ΑΕΚ. Δηλαδή, η Λεύσκη Σόφια στο πρώτο μάτς έδειξε ότι είναι μια πολύ πειθαρχημένη και σοβαρή ομάδα από τον προπονητή της. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν παρασύρθηκε καθόλου τη διάρκεια του αγώνα, όταν και υπήρχε και στο γήπεδο αυτή η φαντινή ατμόσφαιρα με 40.000 φίλους της ομάδας της. Δεν μπήκε να πιέσει και να αφήσει χώρους στην ΑΕΚ, του οποίου θα μπορούσε να εκμεταλλευτεί ο Ζήνη, παραδείγματος χάρη. Ήταν συγκεντρωμένη, σοβαρή, πολύ compact ουσιαστικά σαν ομάδα, κοντά οι γραμμές της. Να δούμε πώς θα είναι και η ΑΕΚ τώρα σε ποιοτικά όμως. Να πούμε την αλήθεια, ποιοτικά αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι γενικά είναι πολύ, σε πολύ καλύτερο επίπεδο από την Λεύσκη Σόφιας. Τώρα σιγά σιγά μπαίνουμε και στην προετοιμασία για το παιχνίδι της Τετάρτης. Θα γίνουν και οι προπονήσεις, θα δούμε και την τακτική για να μπορέσουμε να κάνουμε και μια εικόνα περισσότερο με τους ποδοσφαιριστές, οι οποίους θα ξεκινήσουν στο παιχνίδι για τα playoffs του Champions League. Εκτιμώ πάνω ότι αναμένεται να δούμε στην επίθεση το δίδυμο του με τον Γιώβιτς και Βάργα, όπως είδαμε και χθες ουσιαστικά. Και αυτό ήταν και ο λόγος για να πάρουν και περισσότερο ρυθμό δύο ποδοσφαιριστές, οι οποίοι αποτελούν κακά τα ψέματα και τα δύο μεγάλα όπλα της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς για την επίτευξη των στόχων της.
6: Και έχει αξία και αυτό να το πούμε, η αναφορά του Ματσάρη, του προπονητή του Ηρακλή, στην ΑΕΚ. Είπε λοιπόν ο Ιταλός ότι η ΑΕΚ έχει την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.
7: Εντάξει, κοίταξε, είναι πάρα πολύ νωρίς.
6: Να μου πεις, δεν τις έχει αντιμετωπίσει όλες και δεν ξέρει, αλλά πήρε μια γεύση και νομίζω ότι.
7: Ναι, εντάξει, πήρε μια γεύση.
6: Είναι ένα εγκομιαστικό σχόλιο από αντίπαλο προπονητή, οπότε το αναφέρουμε, Νίκο.
7: Και από ένα προπονητή που είναι, αν μη τι άλλο, έχει γράψει το δικό του, τη δική του ιστορία στους πάγκους με την κατάκτηση του κυπέλου Ιταλίας με την Νάπολη, βγάζοντας την Νάπολη στο Champions League. Γενικότερα, βέβαια, και ο Ηρακλής ψάχνει και τα πατήματά του και αυτός.
6: Θα μιλήσουμε αργότερα. Θα πάμε στη Θεσσαλονίκη και θα έχουμε ανταπόκριση εκεί για το τι γίνεται στον Ηρακλή μετά και από αυτήν την ήττα. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη. Και από την ΑΕΚ πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμαθε χθες ότι ο Τσάπρας θα μείνει εκτός για 20 μέρες, αλλά. Και από την ΑΕΚ πάμε στον Παναθηναϊκό, ο οποίος έμαθε χθες ότι ο Τσάπρας θα μείνει εκτός για 20 μέρες, αλλά.

0: πρόστασή του ικανοποιητική σε τέτοιο βαθμό ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί στην πράσινη αποστολή για τον τελικό κόντρα στη Χράντες Κράλοβε. Mm-hmm. Το μάτς το οποίο εμπολίστανε, όπως έχουμε πει άπειρες φορές στις επικοινωνίες μας, ξέραμε ούτως ή άλλως, αλλά το έχει γίνει ακόμα πιο δύσκολο, θα κρίνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της χρονιάς για τον Παναθηναϊκό. Η ρεβάνς με τους Τσέχους.
1: Εκεί βλέπεις αν η παρουσία ημί του Καλάμπρια να παίζει ρόλο στη διάταξη του Νίστρου αρχικά, δηλαδή αν ο Καλάμπρια δεν είναι σε θέση να αγωνιστεί, να ξεκινήσει ο Νίστρου με τρεις στην άμυνα, το βλέπεις αυτό ως ενδεχόμενο?
0: Η προσωπική μου άποψη, που εγώ φυσικά δεν είμαι προπονητής στο Παναθηναϊκό, ο Καλάμπρια είναι σε πολύ μεγάλο βαθμό βιονικός, με την έννοια ότι θα μπορεί να προσφέρει. Το ζήτημα όμως είναι ότι έχει χάσει πολλές προπονήσεις. Δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμος για ένα... Θα σου απαντήσω, Θάνο, στην ερώτησή σου. Απλά κάνω πρόλογο. Δεν ξέρουμε αν θα είναι έτοιμος για ένα τέτοιο μάτς που, ξαναλέω για ακόμα μια φορά, είναι τελικός και εκτός εισαγωγικών για τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι μπορεί να κληθεί αυτό που διαβάζεις και ξέρουμε ότι μπορεί ο Πελίστρη αναλάβει, γιατί το έχει ξανακάνει, ένα ρόλο δεξιού fullback. Δεν θα είναι η πρώτη φορά για τον Ουρουγουανό διεθνή.
1: Να καλύπτει όλη την πλευρά τη δεξιά, δηλαδή.
0: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Ο Ουρουγουανός διεθνής, ο Φακούντο Πελίστρη. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος, Θάνο, και σου δίνω πάλι το λόγο, ότι ο Νίστρουπ έχει επικεντρωθεί στα λάθη που έκανε στον πρώτο αγώνα και θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, όπως θα σταθούν και όλοι οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Επίσης θέλω να πιστεύω ότι θα γυρίσουν με την πολύ μεγάλη πρόκριση το βράδυ της Πέμπτης από την Τσεχία στην Ελλάδα. Είναι ένα αποτέλεσμα, μια πρόκριση που ευελπιστούμε όλοι ότι θα συμβεί και θα δώσει τη δυνατότητα στον Ίστρουπ και σε όλο τον Παναθηναϊκό οργανισμό να αγοράσει χρόνο, να σταματήσουν οι μουρμούρες και οι γκρίνιες από τους προπονητές του καναπέ και να επικεντρωθεί ο Παναθηναϊκός στο μεγάλο στόχο του πρωταθλήματος, έχοντας μπει πλέον μετά την ευκταία πρόκριση κοντά στους Τσέχους και στην είσοδο στο League Phase, να επικεντρωθεί στο μεγάλο στόχο, πάνω που φυσικά δεν είναι άλλος από το να σταματήσουν τα πέτρινα χρόνια και να πάρει το πρωτάθλημα η ομάδα. Πάνω.
1: Τώρα, εκτός από το θέμα του δεξίου μπακ, που είναι κάτι που θα το δούμε και θα εξαρτηθεί από την δυνατότητα συμμετοχής του Καλάμπρια ή όχι στο αρχικό σχήμα, υπάρχουν άλλες θέσεις που προβληματίζουν τον Νίστρουπ? Δηλαδή, για παράδειγμα, ασκείται μια κριτική για το δίδυμο του Τσιριβέγια με τον Καμαρά. Βλέπεις να επιμένει σε αυτούς τους δύο ή να έχουμε κάποια αλλαγή? Τώρα, αυτά είναι εκτιμήσεις που σου ζητώ να κάνεις, αλλά εφόσον γνωρίζεις κάτι, μπορείς να εκτιμήσεις, να γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, εννοώ, για να μπορείς να κάνεις κάποια εκτίμηση.
0: Η ερώτηση είναι πολύ σωστή. Όμως, όσο πλησιάζουμε στον τελικό της Πέμπτης, πιστεύω ότι θα έχουμε περισσότερη εικόνα και πληρέστερη σε σχέση με τα πλάνα του Νίστρουπ. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ακόμα είμαστε Κυριακή μεσημέρι και έχουμε περισσότερα από 4-24 ώρα και λίγο παραπάνω μέχρι την σέντρα του μεγάλου παιχνιδιού που είναι 9. Mm-hmm. Λοιπόν. Ξαναλέω, δεν ξέρω για τα πλάνα του Νίστρουπ, είναι νωρίς, επαναλαμβάνω. Επίσης όμως επισημαίνω ξανά ότι έχει όλος ο Παναθηναϊκός οργανισμός και φυσικά ο ίδιος ο Δανός τεχνικός έχει αντιληφθεί τα λάθη. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει η λέξη. Τις κακές επιλογές διαχείρισης από το 1973 και μετά του αγώνα στο ΆΚΑ, και αυτή τη φορά θα κάνει περισσότερο ακριβέστερες επιλογές. Ξέρουμε εν κατακλείδη ότι αυτό που λέμε πλέον ποδοσφαιρικά, Θάνο, do or die. Το μάτς είναι τελικός για τον Παναθηναϊκό, το λέω για τρίτη φορά. Ο Παναθηναϊκός, θέλω να πιστεύω ότι θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων, φυσικά με τη συμπαράσταση. Δεν ξέρω πόσοι θα είναι οι φίλοι του Παναθηναϊκού, 1.500. Δεν έχουμε εικόνα ακόμα για το πόσα εισιτήρια θα διατεθούν. Αλλά σίγουρα θα είναι πάρα πολλοί οι φίλοι του Τριφυλλιού που θα δώσουν. Θα είναι ο 12ος παίκτης. Θα δούμε τι στα επόμενα 24 ώρα θα είναι, ποια είναι τα ακριβέστερα πλάνα του.
1: Και το πρόγραμμα, ποιο είναι από εδώ και πέρα? Ενώ δηλαδή προπονείς, πότε θα αναχωρήσει η ομάδα?
0: Προφανώς την προηγούμενη μέρα του αγώνα. Mm-hmm. Για τα μεταγραφικά θέλω να σου πω ότι ναι, ο μεταγραφικός σχεδιασμός εξελίσσεται παράλληλα με τα μεγάλα θέλω της πρόκρισης κόντρα στους Τσέχους. Υπάρχει, όπως ξέρουμε για όλους όσους παρακολουθούν, ένα δημοσίευμα του αρκετά αξιόπιστου Ιταλού δημοσιογράφου Ρούντι Γκαλέτη, το οποίο δεν διαψεύδεται από τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και έχει σημασία αυτό. Το έχουμε συζητήσει, Θάνο, ότι επικεφαλής του γραφείου τύπου του Παναθηναϊκού, διευθύνσης επικοινωνίας, είναι ο εξαιρετικός Κωσής Μαναλιουδάκης. Δεν χρειάζεται

0: σε περαιτέρω συστάσεις. Συνεχίζει το έργο του Σταμάτη Γαρή μαζί και ο Θάνος Νικολογιάννης. Θέλω να καταλήξω ότι αν ένα όνομα δεν ισχύει, αμέσως ο Μανολιουδάκης παρεμβαίνει και το διαψεύδει. Mm-hmm. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν του Βίτορ Καρβάλιο, ο οποίος παρένθεση είναι, ανήκει στην Πράγκα, Βίτορ Καρβάλιο Βιέιρα, 27/5/97, είναι μέσος, εκεί που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν έχει διαψευστεί αυτό το η ανάρτηση στο ΕΞ από τον Ιταλό δημοσιογράφο Ρόντι Γκαλέτη. Θα δούμε βέβαια σε συνέχεια. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός κινείται για ακόμα έναν μέσο. Mm-hmm. Περιμένουμε και τον Γκάγκουα Θάνο. Περιμένουμε και την επιστροφή του Κρίστιαν Σέντερ. Αναφερθήκαμε σε αυτόν γιατί ούτως ή άλλως ο Δανός, ο Δανικός από τη Λέστερ δεν είναι στην ευρωπαϊκή λίστα. Όταν όμως με το καλό περάσει ο Παναθηναϊκός στη League Phase.
1: Ναι, είναι έτοιμος όμως να αγωνιστεί, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι έτοιμος. Ναι. Αλλά και αυτός βρίσκεται, ας το πούμε, στην τελική ευθεία. Δηλαδή ανεβάζει ρυθμούς όπως και ο Καλάμπρια. Απλώς αναφερόμαστε στον Καλάμπρια γιατί ο Καλάμπρια είναι και στη λίστα. Αποτελεί και ένα απόσπαστο μέρος του Παναθηναϊκού της βασικής ενδεκάδας, όπως και ο Τσάβρας που τραυματίστηκε. Γι' αυτό πάμε την κουβέντα στην αρχή, ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ο Πελίστρη. Ο Κάτρης είχε παίξει, όπως θυμάσαι, μόλις βγήκε ο Τσάβρας στις προάλλες. Μπορεί να πάμε, όπως όλα δείχνουν, σε ένα σχήμα με τρεις κεντρικούς αμυντικούς. Mm-hmm. Και αυτό επίσης απαντάει στην ερώτησή σου για το αν όλοι έχουν συνειδητοποιήσει τι διακυβεύεται την Πέμπτη Θάνο. Είναι ένας τελικός. Μπαίνει ο Παναθηναϊκός στη League Phase. Αγοράζει χρόνο. Και ο ίδιος ο οργανισμός και ο Νίστρουπ. Ο Μηγέννητο δεν μπαίνει, αρχίζουν οι γκρίνιες. Οι γκρίνιες σε αυτή την περίπτωση, το έχουμε συζητήσει, στηρίζεται με αλφαγιώτα ο προπονητής. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να αλλάζει τους προπονητές. Έχει μαλλιάσει γλώσσα με σαν τα πουκάμισα. Δηλαδή τι θα γίνει, θα φύγει ο Νίστρουπ και θα ξαναπάρουν τον 70χρονο Ταρίμ, Τερίμ, τον 65χρονο Μπενίτεθ και αυτού και από την αρχή. Να σου πω ένα, θα είμαι σύντομο Στάνο πριν κλείσουμε. Είμαστε στη σεζόν, δεν φυσικά καμία σχέση, αλλά έχουν όλα σημασία. Είμαστε στη σεζόν 88-89, Στάνο. Θα σου πω για τον Άλεξ Φέργκισον. Δεν πάει καλά η United και υπάρχει ένα πανό στο Old Trafford σε σεζόν 89-90 που λέει το πανό στο Old Trafford θα είναι, έτσι. Τρία χρόνια δικαιολογίες έχουν αναρτήσει οι φίλοι της United ένα πανό, τρία χρόνια δικαιολογίες και ακόμα η ομάδα είναι μία, μα δεν θέλω να πω τη λέξη. Αυτό είναι το πανό στο Old Trafford. Παίζει λοιπόν στον τρίτο γύρο του κυπέλου η United με την Nottingham και ενώ όλα δείχνουν ότι θα χάσει τελικά κερδίζει 1-0. Πάει στον τελικό, 3-3 το πρώτο μάτς με την Πάλας, κερδίζει 1-0 η United 1-0, φτάνει στον τελικό, όντας την Πάλας επαναλαμβάνω και κατακτά το κύπελο. Τι θέλω να πω, θέλει υπομονή. Ακόμα και με τον Φέργκιουσον, ο Φέργκιουσον στην αρχή, για όλους όσους θυμούνται, για μένα δηλαδή, για τους παλιότερους, ήταν υπό αμφισβήτηση. Ναι. Και ζητούσαν την απόλυσή του. Απίστευτα πράγματα και όπως έτσι είναι.
1: Το κατανοώ αυτό που λες. Mm-hmm. Θα σου έλεγα ότι συμφωνώ κιόλας, αλλά το να ζητάς υπομονή από ένα κόσμο που 17 χρόνια είναι μακριά από την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος για πρώτη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού, ίσως να είναι κάτι υπερβολικό υπό την έννοια ότι υπομονή έχει κάνει και πάρα πολύ αυτός ο κόσμος. Βέβαια, άλλος προπονητής, νέο ξεκίνημα, το καταλαβαίνω, αλλά υπάρχει και ο αντίλογος, ας πούμε, που λέει ότι και η υπομονή κάποτε εξαντλείται.
0: Η άποψή μου είναι και.
1: Και δεν εννοώ τον Ίστρουπ και την συγκεκριμένη προσπάθεια που κάνει ο Παναθηναϊκός τώρα, αλλά ήδη υπάρχει και το βάρος των 16 χρόνων, αυτό λέω. Βάζω στη ζυγαριά και αυτό, ας πούμε.
0: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Τον απολύτω προπονητή από τα που κάνουμε.
1: Όχι, δεν. Εγώ θέλω να τονίσω ότι εδώ μιλάμε για μια ομάδα, τον Παναθηναϊκό, που οι φίλαθλοι του εξ ανάγκης κάνουν υπομονή εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Αυτό λέω. Τίποτα άλλο.
0: Έχει αλλάξει. Συμφωνώ απολύτω.
1: Αλλά εδώ γίνεται ένα νέο ξεκίνημα και πράγματι έρχεται αυτό που λες εσύ, ότι πρέπει να δοθεί μια πίστοση χρόνου. Αλλά είναι και τα δύο που συνεπάρχουν, κατάλαβες. Δεν είναι ένα ξεκίνημα μετά από μια ομάδα που πήρε πέρυσι πρόπερση στο πρωτάθλημα, πριν από τρία χρόνια, ας πούμε. Αυτό λέει.
0: Την είσοδο στο Βοτανικό, συμφωνώ, με την είσοδο στο Βοτανικό αλλάζει η ομάδα επίπεδο. Όχι αμέσως, δεν θα πατήσουμε ένα κουμπί και
1: καλά, μόνο τους στα γήπεδα δεν αλλάζουν τις ομάδες, αλλά εν πάση περιπτώσει τώρα μην το πιάσουμε αυτό το θέμα. Ας ολοκληρώσουμε εδώ, γιατί πρέπει να πάμε και στην Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πολύ τον Στέλιο Σωτηρόπουλο. Θα επανέλθουμε βεβαίως σε θέματα Παναθηναϊκού, σε άλλες εκπομπές. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον ΠΑΟΚ, ο οποίος παίζει το βράδυ, υποδέχεται τον Λεβαδιακό. Και να μάθουμε από τον Γιάννη Βοητσίδη ποια είναι η αποστολή, γιατί έμεινε έξω ο Καμαρά, ποια είναι τα σχέδια του Λύση, τι γίνεται με τις μεταγραφές, ακούγεται το όνομα του Κουλένοβιτς από χθες και τι είπε ο Μάτος για την μεταγραφή του Κωνσταντέλια στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Γιάννη, σε ακούμε.
2: Γεια σου Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές. έθεσες αρκετά ζητήματα, βέβαια για τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα και από τις μεταγραφές και από το τύπομά τους κλπ. Είναι το αποψινό παιχνίδι, έτσι είναι πάρα πολύ σημαντικό και γιατί είναι πρεμιέρα, καταλαβαίνει κανείς, κάθε ομάδα θέλει να ξεκινήσει θετικά στην πρεμιέρα της. Για τον ΠΑΟΚ υπάρχει ένα βαρύ κλίμα γενικά τον τελευταίο καιρό, με την πώληση του Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ, με τις μεταγραφικές καθυστερήσεις, γιατί όντως είναι πολλές οι μεταγραφικές εκκρεμότητες, τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ, το σίγουρα όχι θετικό αποτέλεσμα την περασμένη Πέμπτη απέναντι στην Μπραμ, που αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά για τη ρεβάντσο. Πάω απέναντι σε μια ομάδα η οποία δεν είναι σπουδαία, έτσι είναι έκτη στο νορβηγικό πρωτάθλημα, ήρθε με πάρα πολλές απουσίες, έφερε 1-1 ισοφαρίζοντας το 80, άρα λοιπόν νιώθει την πίεση, γιατί δεν υπάρχουν πλέον και περιθώρια απώλειας στην Ευρώπη, έτσι όταν παίζει στα play-off του Europa Conference League δεν έχει και πολλά περιθώρια. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση, και βέβαια να πούμε ένα παιχνίδι που θα γίνει και με δύσκολες καιρικές συνθήκες, γιατί αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη είναι 35 βαθμοί με αίσθηση 39, και προφανώς και το βράδυ, ναι μεν θα είναι κάπως χαμηλότερη θερμοκρασία, βλέπω ότι εκείνη την ώρα θα είναι γύρω στους 32 βαθμούς, άρα αν η αίσθηση είναι στους 35-36 θα είναι και δύσκολο γενικά για τους ποδοσφαιριστές, έτσι, για να παρουσιάσουν αυτά τα οποία θα θέλουν να παρουσιάσουν. Τώρα για το τι υπομάτως για τον Κωνσταντέλια, όντως στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι πολλές φορές υπάρχουν αποφάσεις που δεν είναι ευχάριστες. Μιλάμε για το Λέο Μάτος, βέβαια τον τεχνικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, παλιό παίκτη της ομάδας. Είπε όμως ότι είναι μια φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Είναι δεδομένο ότι ένας παίκτης με το δικό του ταλέντο θα θελήσει κάποια στιγμή να αναδειχθεί διεθνώς. Το να παίζει σε μια μεγάλη ομάδα όπως η Ντόρτμουντ, σε ένα από τα σπουδαιότερα πρωταθλήματα του κόσμου, του δίνει τη δυνατότητα να είναι ανάμεσα στους καλύτερους του κόσμου και να εξελιχθεί περισσότερο. Από την πλευρά του ΠΑΟΚ είπε, όταν ένας παίκτης που έχει εκπαιδευτεί στις ακαδημίες σου μεταπηδά σε έναν κορυφαίο ευρωπαϊκό σύλλογο, στέλνεις ένα μήνυμα στην ποδοσφαιρική αγορά ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα ανάπτυξης αθλητών, στέλνεις το μήνυμα ότι δημιουργείς ποδοσφαιριστές που ανήκουν στο κορυφαίο επίπεδο. Έτσι, αυτά είπε λίγο πολύ, ότι είναι ένα είδος εργασίας που αφορά την ανάπτυξη νέων ταλέντων. Μου αρέσει, είπε, να βλέπω νέα ταλέντα να αναπτύσσονται. Αυτό είναι κάτι που σκοπεύω να υλοποιήσω και στον ΠΑΟΚ, γιατί δημιουργεί μια καλή φήμη στην αγορά και αυξάνει τα έσοδα του συλλόγου. Και ότι αυτό γίνεται στο κορυφαίο επίπεδο της Ευρώπης. Γενικά υπάρχουν ομάδες που έχουν μάθει να ακολουθούν αυτή τη διαδικασία με πολύ καλό τρόπο. Τώρα για το τι γίνεται εν ώψη του αγώνα, είναι δεδομένες οι απουσίες, βέβαια, πέρα από τους μακροχρόνια πόντες, το ΜΕΙΤΕ, τον Ντεσπότοφ, ο Τάχα Άλλη ακόμη δεν είναι έτοιμος, παρότι γίνεται μια προσπάθεια ενδεχομένως να μπορέσει να αγωνιστεί την Πέμπτη στη ρεβάνς της Νορβηγίας. Πάντως δεν μπήκε ο Σουηδός στην αποστολή. Ο Καμαρά έμεινε έξω, όπως ενημέρωσε η ΠΑΟΚ, για λόγους αποφόρτισης. Προφανώς θα είχε κάποιο μικρό πρόβλημα, γιατί δεν έπαιξε και πάρα πολύ για να πει κανείς ότι πιέστηκε σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια. Ένα παιχνίδι έπαιξε το τελευταίο που μπήκε στην αρχική ενδεκάδα, στα άλλα ήταν αλλαγή. Προφανώς λοιπόν έκριναν ότι θα έπρεπε να μείνει έξω, ίσως και για να ξεκουραστεί εν ώψη του αγώνα της Πέμπτης. Και γενικά μπορούμε να πούμε ότι είναι λογικό στις αποφάσεις για το απόψινό παιχνίδι, για το ποιοι θα παίξουν, να συντελέσει και το ότι υπάρχει ένας τελικός στην ερχόμενη Πέμπτη στην Νορβηγία. Άρα λοιπόν για κάποιους παίχτες ενδεχομένως να υπάρχει ξεκούραση σήμερα για να είναι απόλυτα έτοιμοι στον αγώνα της Πέμπτης. Για κάποιους άλλους, ίσως ο Γιαννούλης, ο Λουσέο, Ενδιαγέ, να είναι μια ευκαιρία να παίξουν και λίγο περισσότερο, παίχτες δηλαδή που ήρθαν τελευταία στην ομάδα, προκειμένου να αποκτήσουν ρυθμό αγώνων και να είναι ακόμη πιο έτοιμοι την ερχόμενη Πέμπτη. Τώρα, Από εκεί και πέρα.
1: Παρακινδυνευμένα θα σε ρωτήσω να πεις μια ενδεκάδα, θα σου ζητήσω. Θα το κάνουμε ή όχι?
2: Είναι τόσο... Ναι. Θα το κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, ο Παβλένκα στην εστία, Κένι, Χατζηδιάκος, Μιχαηλίδης και Γιαννούλης στην άμυνα. Στα χαφ, Λουσέ και Τέιλορ ή Σάντα Μαρία, το πιο πιθανό ο Ζαφίρης να ξεκουραστεί. Ο Ζίβκοβιτς βέβαια, ο οποίος ήταν τιμωρημένος, δεν έπαιξε, ούτε θα παίξει την ερχόμενη Πέμπτη. Άρα λοιπόν ο Ζίβκοβιτς σίγουρα θα παίξει δεξιά, ο Σορετήρε μάλλον αριστερά για να ξεκουραστεί ο Τάισον, με τον Μπέλκα ως δεκάρι και με τον Ενδιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Αυτή είναι μια εκτίμηση που μπορούμε να κάνουμε, αλλά βέβαια ό,τι και να πούμε θα είναι παρακινδυνευμένο. Ωραία. Από εκεί και πέρα, να πω κλείνοντας ότι ο προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Αλέσιο Λύσης, στις δηλώσεις που έκανε στην ΟΒΑ, είπε ότι είναι, ότι είναι χαρούμενος που βρίσκεται στον ΠΑΟΚ. Είπε για τον Κωνσταντέλια ότι έχει διαχειριστεί πιο δύσκολες καταστάσεις από αυτήν η οποία υπάρχει τώρα στον ΠΑΟΚ, και είπε και για το ότι δεν χρησιμοποίησε την αναβολή όπως ο Παναθηναϊκός, ότι πέρασε σαν σκέψη από το μυαλό του. Ωστόσο είπε, θεώρησα ότι έπρεπε να παίξουμε, είμαστε ο ΠΑΟΚ, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτήν την πρόκληση. Αυτές ήταν κάποιες από τις δηλώσεις του Αλέσιο Λύση για το βραδινό παιχνίδι.
1: Και για τα μεταγραφικά?
2: Για τα μεταγραφικά, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες, ψάχνει τουλάχιστον 5 παίκτες. Ανέφερες για τη θέση του Center Four, έτσι, όπου και ο Κουλένοβιτς έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον, αλλά και ο Στρέλετς, ο Σλοβάκος. Να δούμε τελικά όμως, γιατί πραγματικά στον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολλές εκκρεμότητες. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει και δεκάρι, ψάχνει και δεξιό μπακ, ψάχνει και στόπερ, ψάχνει και χαφ. Έχει μείνει πίσω στα μεταγραφικά του και θα πρέπει οπωσδήποτε να τρέξουν αυτά τα μεταγραφικά, γιατί πλέον έχει αρχίσει και το πρωτάθλημα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Βοητσίδη.
2: Γεια σας, γεια σας.
3: Η ώρα είναι 3.

0: Era Sport 101,8.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Era Sport.

0: 6 λεπτά μετά τις 4, σπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Έχει αρχίσει το δεύτερο ημίχρονο στους δύο αγώνες του κυπέλου Γερμανίας. Στο 48ο λεπτό ο Γέντελο Χάιντενχάιμ 3-1 και στο 47ο λεπτό Γκρόιτερ Φίρτ Μπόχουμ 0-1. Και στην Championship στην Αγγλία στο 48ο λεπτό West Brom Burnley 2-1. Και εμείς πάμε ξανά στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά για να μιλήσουμε για τον Ηρακλή, ο οποίος υπέστη μια βαριά ήττα. Το 4-0 είναι όπως και να το κάνουμε βαρύ σκορ. Είχε δεχτεί και 3 γκολ στο κύπελο από το Βόλο. Και τώρα η κατάσταση είναι ως εξής, όπως διαμορφώνεται Γιώργο Μαυρόπουλε από τις αντιδράσεις. Ο προπονητής του Ηρακλή, ο Ματσάρη, δηλώνει εκνευρισμένος με τα γκολ που δέχτηκε η ομάδα του. Ο Βούρος ζητά συγγνώμη από τον κόσμο, υποσχόμενος ότι θα δουλέψουμε σκληρά για να αλλάξουμε πρόσωπο, και οι οργανωμένοι οπαδοί της Θύρας 10 με ανάρτησή τους στέλνουν το δικό τους μήνυμα λέγοντας ότι το πρωτάθλημα ξεκίνησε και η εικόνα της ομάδας πρέπει να αλλάξει.
1: Καλησπέρα Θάνο.
0: Καλησπέρα.
1: Πολύ καλά τα είπες. Έτσι ακριβώς είναι. Καταρχήν να πούμε για τον κόσμο, πολύ καλά έκανε, γιατί ήταν και ο μοναδικός, το μοναδικό κομμάτι του Ηρακλή που κατέβηκε αυθεντικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ήταν εκεί, στήριξε την ομάδα ακόμα και όταν έχανε, ακόμα και όταν βρέθηκε στο, πίσω στο σκορ με 3-0 και 4-0, αλλά από εκεί και πέρα ζητάνε και δικαιολογημένα η ομάδα να βρει το δρόμο της, γιατί αυτή τη στιγμή δεν δείχνει τίποτα το ενθαρρυντικό. Δεν είναι τόσο πολύ το 4-0, έχει ξαναχάσει ο Ηρακλής από την ΑΕΚ με 4-0. Αλλά αυτό που είδαν χθες οι φίλοι του Ηρακλή είναι πολύ μακριά από αυτό που φανταζόταν όταν η ομάδα επέστρεφε στη μεγάλη κατηγορία. Το ξέραμε ότι δεν θα είναι δεμένη, ότι θα χρειαστεί χρόνο με 21 νέους ποδοσφαιριστές. Εννοείται, δεν το συζητάμε. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που είδαν είναι ότι σαν να μην υπήρχε κάτι έτοιμο, κάτι στάνταρ, να υπάρξει μια βάση που σιγά σιγά θα χτίσεις, γιατί έχουν έρθει παίκτες οι οποίοι σίγουρα μπορούν να βοηθήσουν, τουλάχιστον σύμφωνα με το βιογραφικό τους, αλλά αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχει μια βάση. Αυτή η βάση δεν φάνηκε πουθενά χθες. Ψάχνουν όλοι να βρουν ποιος θέλει, ο προπονητής, ο πρόεδρος, αυτοί που κάναν τις μεταγραφές. Δεν νομίζω ότι μπορεί να βρει άκρη κάποιος, γιατί δεν ήμασταν και μπροστά στις συζητήσεις για να ξέρουμε πώς στήθηκε αυτή η ομάδα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό που πάει να κάνει ο Βάλτερ Ματσάρη είναι πάρα πολύ δύσκολο για την Ελλάδα. Αφενός μεν, επειδή δεν παίζουν πολλές ομάδες και να μην παίζει και καμία αυτό το 3-5-2 τουλάχιστον σε μόνιμη βάση, αλλά πολλοί παίκτες που ήρθαν στην ομάδα δεν το έπαιζαν ούτε στις προηγούμενες ομάδες τους. Οπότε καταλαβαίνεις, εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να το λύσει και να παρουσιάσει μια ομάδα έτσι όπως τη φαντάζεται. Το σίγουρο είναι ότι θα έρθουν και άλλοι παίκτες και είναι εμφανές ότι χρειάζονται, ειδικά μέσω επιθετικά. Ο Ηρακλής έχει πολύ λίγους ποδοσφαιριστές, όπως επίσης και η άμυνα. Οι τρεις αμυντικοί φαίνεται ότι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να παίξουν αυτό το 3-5-2 που θέλει πολύ ταχύτητα, θέλει πολύ γρήγορες επιστροφές, θέλει πολύ καλή διαχείριση της μπάλας, να παίζουν οι αμυντικοί σαν να είναι μέση. Όπως καταλαβαίνεις, αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε καν γίνεται, θα έλεγα, σε ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι 25, 27, 30 ετών και κατά κάποιο τρόπο έχουν διανύσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας τους. Mm-hmm. Τώρα το τι θα γίνει στη συνέχεια, το πώς θα το διαχειριστούν, θα φανεί στη συνέχεια. Πάντως υπάρχει ένα πρόβλημα, όλες οι ομάδες είναι καλές. Γνωρίζουμε ότι η υπόθεση παραμονή για τον Ηρακλή δεν ήταν ο στόχος πριν αρχίσει τουλάχιστον στο πρωτάθλημα, αλλά πλέον ο κόσμος του Ηρακλή αρχίζει και συζητάει σε αυτό το επίπεδο και αυτό νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Mm-hmm. Εννοείται και το πιο σημαντικό είναι αυτό, αλλά το πιο σίγουρο είναι ότι θα πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Δεν ξέρω, να τα βρούνε ο προπονητής με τη διοίκηση, με τους ανθρώπους που
0: Γιατί το λες αυτό, να τα βρουν? Υπάρχει κάποιο θέμα που, που είναι ανοιχτό και πρέπει να επέλθει, να γεφυρωθεί κάποιο χάσμα, όταν να βρεθεί κάποια λύση?
1: Όταν λέει ο Ματσάρη, ναι, ότι υπάρχουν ομάδες περισσότερες που προηγήθηκαν ένα μήνα της προετοιμασίας μας. Mm-hmm. Θα ήθελα να ήξερα εγώ προσωπικά, γιατί μόνο τρία φιλικά? Τα τρία στην Ιταλία και με καλές ομάδες. Υποτίθεται ότι στήριζοντας μια ομάδα, βλέποντας τις περισσότερες, θα κάνουν φιλικά και με ευκολότερες, θα κάνουν και με δυσκολότερες, ναι, θα κάνουν και με ομάδες του επίπεδου τους. Όπως καταλαβαίνεις, Θάνο, αυτά είναι ερωτήματα που βασανίζουν πολύ τον κόσμο του Ηρακλή. Δεν ξέρω όμως ποιος πήρε την απόφαση να γίνουν τόσο λίγα φιλικά. Δεν ξέρουμε ποιος παίρνει τις αποφάσεις ότι, για παράδειγμα, θέλει 3-5-2. Ποιοι θα είναι οι αμυντικοί?
0: Αυτά συνήθως είναι αποφάσεις του προπονητή. Ποιος να τις πάρει?
1: Ναι, αλλά εδώ έχουμε και την άλλη άποψη που λέει, ναι, ότι η διοίκηση παίρνει τους παίκτες και ο προπονητής φτιάχνει την ομάδα ανάλογα με το υλικό που έχει.
0: Ναι, αλλά δηλαδή, λέω για το σύστημα, για το 3-5-2 που λες, αυτά τα συστήματα αποφασίζονται και ο τρόπος που θα αγωνιστεί μια ομάδα από τον προπονητή. Τώρα, αν τα υλικά δεν ταιριάζουν, και αυτό πάλι είναι θέμα του προπονητή να παρατάξει την καλύτερη δυνατή ομάδα με το καταλληλότερο δυνατό σύστημα.
1: Αυτό ακριβώς είναι. Δεν είναι τίποτα διαφορετικό.
0: Ναι. Τώρα, εγώ θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο, το οποίο ίσως να έθιξες ακροθυγός στη διάρκεια όσων είπες προηγουμένως. Επειδή έχουμε δει περιπτώσεις, ειδικά πέρυσι στον Ηρακλή, ο Ηρακλής, η παρούσα ιδιοκτησία, η παρούσα διοίκηση, έχει μια τάση προς την προπονητοφαγία. Αυτή τη στιγμή, με βάση την εικόνα και τα αποτελέσματα του Ηρακλή, υπάρχει θέμα Ματσάρη ή υπάρχει στήριξη στον προπονητή και θεωρεί η διοίκηση, η ιδιοκτησία του Ηρακλή, ότι με την ενίσχυση της ομάδας και με προϊόντος του χρόνου θα αλλάξει πρόσωπο ο Ηρακλής και θα είναι πιο αποτελεσματικός?
1: Κοίταξε, το παρελθόν, το πρόσφατο παρελθόν, μας έχει αποδείξει ότι από τότε που ανέλαβε ο Μανεβασίλειος στον Ηρακλή, δεν έχει πολλά.
0: Δεν έχει πολύ υπομονή.
1: Πώς, δεν έχει πολλά πίσω μπροστά, όταν, ναι, είναι να πωλήσει κάτι, να, ναι, πωλείται την άλλη μέρα ή μπορεί την ίδια μέρα, ναι, όχι την μεθεπόμενη. Mm. Βέβαια, ο Ματσάρη...
0: Τώρα είμαστε στην επόμενη όμως, σήμερα.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε πάει,
1: ναι,
0: στην μεθεπόμενη.
1: Ο Ματσάρη είναι μια διαφορετική περίπτωση, γιατί έχει ένα συμβόλαιο με ρήτρες, κανονικό συμβόλαιο, το οποίο δεν υπήρχε με τους προπονητές που ήταν στον Ηρακλή κατά την
0: θητεία τους στη Super League 2,
1: χρόνια, στη Super League 2, ναι. Και εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν, δεν είναι το ίδιο εύκολο. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς συμβαίνει, αυτό θα μπορέσει να λυθεί μόνο αν θέλουν και οι δύο πλευρές, αλλά σπάνια θέλουν και οι δύο ένα χωρισμό, ένα διαζύγιο. Οπότε αυτό που λένε οι οπαδοί του Ηρακλή και το τονίζουν, η ανακοίνωσή τους, λίγο πολύ είναι αυτό, ότι πρίτε τα και φτιάξτε μια ομάδα, γιατί όλοι για μας είστε το ίδιο, υπεύθυνοι είτε στο καλό είτε στο κακό.
0: Μάλιστα. Άρα από την απάντησή σου να συμπεράνουμε ότι θα δοθεί μια πίστοση χρόνου στο Ματσάρι, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν ραγδαία ανά πάσα στιγμή.
1: Καλά, αυτό δεν συμβαίνει μόνο στον Ηρακλή. Απλά στον Ηρακλή θα γίνει πιο εύκολο
0: για τον Ηρακλή
1: με άλλες ομάδες. Ναι, γιατί ο Ηρακλής είναι μια ομάδα. Ο Ηρακλής είναι μια ομάδα. Ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης είναι ένας πρόεδρος που δεν έχει πολύ υπομονή, όπως είπες πριν.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν φτάσει στο αμήν, δεν θα αφήσει και την ομάδα έτσι. Απλά το θέμα είναι να καταλάβει ότι βαδίζουν στον ίδιο δρόμο προπονητής και διοίκηση. Αν δεν μπορέσουν να τα βρουν εκεί, μετά δεν ξέρω τι θα υπερισχύσει. Θα αποφασίσει να πείσει πίσω, να παραγωνίσει κάποιους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα του και συμμετέχουν στο χτίσιμο της ομάδας, θα φέρει κάποιους άλλους, όπως έγινε με τις περιπτώσεις των Μπασινά και Αμανατίδη, θα
0: που αποχώρησαν, έτσι, μετά από ένα μήνα περίπου αποχώρησαν από την ομάδα.
1: Ακριβώς, ναι, γιατί και εκεί υπήρχε το σημάδι ότι δεν μπορούσαν να τα βρουν όλοι μεταξύ τους και άφησαν αιχμές και για τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη και για τον Γιάννη Κόντι, λέγοντας ότι εμείς, για παράδειγμα, κινούμασταν ανάμεσα σε 30-40 ποδοσφαιριστές και τελικά αποκρίθηκαν μόλις σε 8-9 από αυτούς που είπαμε. Βέβαια, εδώ για μένα είναι μια λάθος προσέγγιση, γιατί άμα θέλεις να πάρεις 20 με 25 παίκτες, που λίγο πολύ το ξέραμε από την αρχή ότι ελάχιστοι θα ήταν αυτοί που θα μέναν στην φετινή ομάδα, θα έπρεπε να κινηθούν σε πολύ περισσότερους παίκτες, γιατί είναι πολύ δύσκολο να δολιδοσκοπείς 40 και να έρθουν και 20. Είτε γιατί κάποιοι θα θέλουν κάποια μεγαλύτερα συμβόλαια, είτε γιατί θα τους πλησιάσουν κάποιες άλλες ομάδες, είτε θα αποφασίσουν να μην έρθουν στην Ελλάδα γιατί κάτι δεν τους αρέσει, θα αποφασίσουν να μείνουν στις πατρίδες τους. Όλα αυτά είναι σχετικά πάντα. Αλλά είναι πολύ δύσκολο να έχεις τόση μεγάλη αποτελεσματικότητα της τάξης του 50%, σύμφωνα βέβαια με τα λεγόμενα του Γιάννη Αμανατίδου.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Μαυρόπουλο. Αυτά συμβαίνουν. Αυτό είναι το κλίμα που υπάρχει στον Ηρακλή. Φεύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, πάμε στην Τρίπολη. Χθες το πιο αμφίροπο παιχνίδι της ημέρας έγινε εκεί. Καλαμάτα Άρης. Και η Καλαμάτα, παρότι προηγήθηκε δύο φορές Βασίλη Κούβαλη, στο τέλος δεν κατάφερε να πανηγυρίσει νίκη. Μετά την αποβολή δέχτηκε δύο γκολ στο 88 και στις καθυστερήσεις και ιτήθηκε με 3-2. Ποιες ήταν οι αντιδράσεις? Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Οι αντιδράσεις από την Καλαμάτα, έτσι?
0: Ναι,
2: και
0: ναι, ναι.
2: Την παιδούχο ομάδα
0: στον Άρη θα πάμε αργότερα.
2: Ωραία, ναι, μπορώ να σου πω για τον Άρη, γιατί δεν είναι...
0: Ναι, βέβαιος,
2: πολλές φορές...
0: Ναι, ναι.
2: Ένα στόπερ, ένα κεντρικό αμυντικό να σου βάζει δύο γκολ και να σου γυρίζει το παιχνίδι.
0: Και να πω και κάτι, ήταν η μέρα των στόπερ χθες. Γιατί έτσι. Και τα δύο γκολ του Φαμπιάνου έδωσαν την νίκη στον Άρη και το γκολ του Κάρμο στο Καρεσκάκη έδωσε την νίκη στον Ολυμπιακό.
2: Σωστό. Ναι, ήταν στα τρία παιχνίδια πρωταγωνιστές δύο κεντρικοί αμυντικοί.
0: Και με κινήσεις, επίτρεψέ μου, σεντερφορίσχες.
2: Ειδικά για τον Φαμπιάνο, επειδή το είδαμε και ζωντανά, όχι ότι αλλάζει κάτι για τον Κάρμο, αλλά νομίζω οι εκτελέσεις του Φαμπιάνο ήταν σεντρεφορήσεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ο Κάρμο έκανε μια κίνηση για να κοντρολάρει την μπάλα.
2: Ήταν κοντρό,
0: και...
2: δύσκολο και το τελείωμα.
0: Ναι, ναι, ναι, γι' αυτό. Ναι,
2: ήταν δύσκολο το κοντρό,
0: ναι,
2: αλλά έκανε και ο Φαμπιάνο κοντρό.
0: Ναι.
2: Αλλά για μένα πιο δύσκολο γκολ από τα τρία, και αν βάλουμε τα τρία γκολ που πέτυχαν οι κεντρικοί αμυντικοί, το δεύτερο του Φαμπιάνου στην κίνηση, είναι πολύ δύσκολο γκολ αυτό που έβαλε.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Πάρα πολύ δύσκολο που έδωσε και την νίκη στον Άρη. Mm-hmm. Η Καλαμάτα τώρα που έδειξε, γι' αυτό δεν είναι ούτε υπερβολή, ούτε χάιδεμα αυτιών και όλη τη κατάσταση που επικρατεί στην Καλαμάτα, εννοώ το στήσιμο της ομάδας, οι μεταγραφές, ο προπονητής και όλα αυτά, ήταν σαν να είναι χρόνια στη Super League 1 η Καλαμάτα. Έτσι μπήκε μέσα να αντιμετωπίσει τον Άρη. Αυτό έκανε από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Βέβαια λάθη έγιναν, η απειρία φάνηκε, που κόστησε κιόλας, αλλά κόστησε και η αποβολή του Μπολίβαρ. Η αποβολή του Μπολίβαρ άφησε την ομάδα του με 10 παίκτες στο 86 με μια περίσκεπτη ενέργεια. Έκανε μια αντίδραση εκεί στον Ράτσιτς, που μπορεί να του είπε και κάτι, δεν ξέρω τι έχει γίνει, ήταν στην απέναντι πλευρά. Η κόκκινη από τον έλεγχο του ΒΑΡ βγήκε και πήγε για τον Βενεζουελάνο Σέντερ Φόρ της Καλαμάτας, που ήταν σε πολύ καλό
0: έβαλε και τον γκολ.
2: Έβαλε γκολ, δεν είχε σκοράρει ακόμα και σχεδόν ούτε στα φιλικά.
0: Το πρώτο.
2: Είχε αμφισβητηθεί και στα φιλικά ακόμα, ότι ακόμα δεν έχει σκοράρει. Βάζει λοιπόν το πρώτο γκολ, έχει συμμετοχή και στο δεύτερο γκολ, αφήνοντας την μπάλα να περάσει κάτω από τα πόδια. Δεν ξέρω αν την ακούμπησε κιόλας, όπου ο Κένεθ Βάργκας σκόραρε το δεύτερο γκολ, έδωσε πάλι προβάδισμα στην Καλαμάτα. Και ήρθε η φάση αυτή στο 86 να παρασυρθεί, να αποβληθεί και να μείνει με 10 η ομάδα της Μεσσηνίας. Και από εκεί και πέρα άλλαξαν όλα.
0: Είναι πολύ σωστό αυτό που λες, παρασύρθηκε, γιατί του κάνει και μία κίνηση και ο Ράτσιτς.
2: Ναι,
0: και μετά
2: ναι.
0: Δέχεται το
2: χτύπημα. Και κάτι
0: το
2: μπορεί
0: χτύπημα.
2: Να του είπε κιόλας.
0: Ναι. Αλλά κάνει και μία κίνηση με το χέρι του ο Ράτσιτς, απλώς δεν το χτυπάει στο πρόσωπο.
2: Και όταν το χτύπησε το Ράτσιτς, επειδή το είδα εγώ στο βίντεο μετά, στο τέλος του αγώνα, δεν έπεσε κάτω αμέσως ο Ράτσιτς.
0: Ναι.
2: Δηλαδή το σκέφτηκε λίγο και μετά έπεσε
0: κάτω. Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο αυτή η
2: δεν
0: φάση.
2: Δεν ήταν θέατρο, τον βρήκε ο Μπολίβαρ. Βέβαια υπάρχουν πολλά παράπονα, όχι επίσημα, και πολλές διαμαρτυρίες από ανθρώπους της ομάδας και από τον κόσμο για τη διαιτησία.
0: Γιατί, για αυτή τη φάση ή...
2: Και για αυτή τη φάση, γιατί Για την κόκκινη μπορεί να το παραδεχτούν, να το παραδέχονται ότι είναι κόκκινη κάρτα, γιατί έκανε λάθος εκεί ο Μπολίβαρ. Αλλά νωρίτερα στον Πετρίς, που σήκωσε ψηλά το πόδι, ναι, λένε οι άνθρωποι της Καλαμάτας ότι θα μπορούσε να δεχθεί απευθείας κόκκινη κάρτα και όχι κίτρινη. Mm. Από εκεί ξεκίνησε η ιστορία όλων των διαπληκτισμών και αυτό που έγινε την στιγμή εκείνη στο 86. Μάλιστα. Ο Πετρίς σήκωσε το πόδι ψηλά στον Χάμζα, από ό,τι φαίνεται όμως το βίντεο, επειδή είδα και αυτό το βίντεο, για να το ξεκαθαρίσουμε, ναι, έχει βρει την μπάλα ο Πετρίς και μετά κατέβασε το κεφάλι ο Χάμζα, mm-hmm, και σωστά δέχτηκε την κίτρινη κάρτα βέβαια ο Πετρίς. Τώρα για κόκκινη αυτά θα μας τα πούνε οι ειδικοί. Ναι. Δεν μπορούμε
0: πάντως,
2: να...
0: πάντως η διαιτησία σε πραγματική ροή αγώνα δεν ήταν καλή, υπό ποια έννοια,
2: γιατί...
0: υπό την έννοια ότι τρεις φορές παρενέβη το ΒΑΡ για να...
2: Δύο φορές γιόρθωσε το ΒΑΡ τον Ζαμπαλά, έτσι.
0: Είναι δύο φορές για πέναλτι που καταλόγησε, ένα υπέρ της Καλαμάτας, ένα υπέρ του Άρη και μία η κόκκινη.
2: Ναι,
0: δηλαδή έδωσε δύο πέναλτι ο Ζαμπαλά, τα οποία μετά από παρέμβαση ΒΑΡ τα πήρε πίσω.
2: Ακριβώς.
0: Και την κόκκινη την έδωσε μετά από παρέμβαση του ΒΑΡ επίσης, του Φωτιά.
2: Έχεις απόλυτο δίκιο, ο διαιτητής στον πραγματικό χρόνο και στις δύο στιγμές, και στο πρώτο ημίχρονο στο 13, αν δεν κάνω λάθος, και στο δεύτερο ημίχρονο προς το τέλος εκεί, όπου έδωσε πάλι πέναλτι ενώ ήταν έξω από την περιοχή η μπάλα.
0: Ναι, στο 12 και στο 70 ήταν τα πέναλτι.
2: Ναι, δεν τον δικαίωσε το ΒΑΡ.
0: Ναι, ναι. Αυτό. Και... Βέβαια, πρόσεξε, εδώ πρέπει, γιατί γίνεται αυτό το λάθος, νομίζω ότι πρέπει να τα διαχωρίζουμε. Είναι άλλο οι εσφαλμένες αποφάσεις του διαιτητή στη ροή αγώνα και άλλο τελικά αν μέσω ΒΑΡ αποδίδεται δικαιοσύνη. Έτερων εκάτερων. Ναι. Από τη στιγμή, ναι, που σωστό, οι αποφάσεις σωστό. Στο τέλος ήταν σωστές, και μιλάω για αυτές τις τρεις φάσεις, για την κόκκινη και τα δύο πέναλτι, από τη στιγμή που οι αποφάσεις ήταν σωστές, σημαίνει ότι η διαιτησία δεν καθόρισε το αποτέλεσμα.
2: Έτσι, μπράβο. Έτσι. Ναι, δεν καθόρισε το αποτέλεσμα, αλλά τα παράπονα υπάρχουν και ξέρεις τι λένε, έτσι ήταν το πω λαϊκά. Έψαχνε αφορμή, σ' όλα όσα είσαι. Δηλαδή, το έλεγε ο κόσμος, το έλεγαν και άνθρωποι της ομάδας, δεν μπορώ να πω τώρα ποιος και τι, ότι έψαχνε αφορμή ο κύριος Ζαμπαλάς για να πάει στο πέναλτι. Είπαν πολλές φορές.
0: Από την Καλαμάτα λες.
2: Ναι, για την Καλαμάτα μιλάω,
0: ναι,
2: πάντα.
0: Ναι. Εντάξει, αλλά πάντως... από την άλλη όμως έδωσε και πέναλτι υπέρ της Καλαμάτας που δεν ήταν.
2: Ναι, όντως.
0: Έδωσε και ένα του Άρη που ήταν και το διατηρήθηκε η απόφαση, δεν είχαμε παρέμβαση ΒΑΡ. Γενικώς είχε πολλές αποφάσεις, αλλά στο τέλος.
2: Θα μας τα πούνε οι ειδικοί αυτά.
0: Στο τέλος, μέσω VAR, θέλω να πω ότι οι αποφάσεις στις κρίσιμες φάσεις, στις σημαντικές φάσεις, ήταν σωστές.
2: Όπως είπαμε και με τον Σίφη Βοντζάκη χθες στη μετάδοση, ευτυχώς που υπάρχει VAR.
0: Α, καλά, αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή.
2: Όχι, ευτυχώς και για χθες.
0: Και για χθες. Ναι, ναι, καλά, βέβαια.
2: Το παιχνίδι επέστρεψε η Καλαμάτα μετά από 25 χρόνια, έκανε την προσπάθειά και ήταν πάρα πολύ καλή. Mm-hmm. Έπαιζε απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο που φάνηκε ότι είναι μεγάλος αντίπαλος όταν εκμεταλλεύτηκε και τα λάθη αλλά και την ευκαιρία που του έδωσε η Καλαμάτα για να βάλει πολλούς παίκτες στην περιοχή, να φέρει και τρίτο επιθετικό και center back, mm-hmm, κεντρικό αμυντικό μέσα στην περιοχή, στατικές φάσεις και να γυρίσει το παιχνίδι. Γιατί η Super League είναι τελείως διαφορετικό πρωτάθλημα από τη Super League 2. Mm-hmm. Καμία σχέση. Και αυτό φάνηκε ξεκάθαρα και πρέπει να γίνει μάθημα στην Καλαμάτα. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας έδωσε συγχαρητήρια στους παίκτες, ναι, και είπε ότι η Καλαμάτα ήρθε για να μείνει. Το πιστεύουν όλοι αυτό και ο Στέφανος Στρούγης, ένας εκ των αρχηγών της Καλαμάτας, μας μίλησε για την αθλητική Κυριακή και την Έρα Σπόρ εχθές. Μας είπε ότι δεν απογοητευόμαστε, συνεχίζουμε στο ίδιο τέμπο, στον ίδιο ρυθμό, στα ίδια πράγματα. Η ομάδα μας είναι καλή και θα το δείτε στη συνέχεια. Το είπε αυτό και ο παίκτης και ο προπονητής. Είπε ότι έπρεπε να διαχειριστούμε δύο παιχνίδια ο Παναγιώτης Χριστοφιλίας, γιατί ήταν πολύ κοντά η απόσταση της αναμέτρησης για το κύπελο με τον Πανετολικό, αλλά και το χθεσινό με τον Άρη, Τετάρτη και Σάββατο. Δεν είναι η Καλαμάτα νεοφώτιστη τώρα ομάδα να μπορεί να σηκώσει το βάρος δύο αγώνων με ομάδες Super League ένα μέσα σε τρεις μέρες. Πολύ δύσκολο αυτό και φάνηκε στο τέλος του αγώνα η κούραση. Είχε και τραυματισμούς. Είπε για τους τραυματισμούς ότι είχαμε απώλειες από τραυματισμούς και πριν το παιχνίδι αλλά και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Διαθέτουμε όμως πολλούς και καλούς παίκτες, είπε ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, που επιμένει και στηρίζει το πλάνο του και μπράβο του. Και ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος, Άνω. Συγκλονιστικός ο κόσμος της Καλαμάτας. Ταξίδεψαν περίπου 2.500 φίλοι της Μαύρης Θύελλας, βρέθηκαν στο Θεόδωρο
0: Κοκκινιώτη. Είχε και φιλάθλους του Άρη, επίσης.
2: Είχε παλμό, ναι, είχε και ο Άρης. Είχε 700 περίπου ο Άρης στη θύρα 4. Μάλιστα. Το είπαμε και χθες. Αλλά ήταν συγκλονιστικός ο κόσμος της Καλαμάτας, έτσι για πρώτο παιχνίδι.
0: Τώρα θέλω μία αναφορά σύντομη στον Αστέρα. Παίζει το βράδυ στις 9 με αντίπαλο τον Πανετολικό. 9.30, συγγνώμη.
2: 9.30.
0: Συμπληρώνει με αυτό το παιχνίδι, μπαίνει στον 20ο χρόνο.
2: 20η πρεμιέρα.
0: Στη Super League. 20 χρόνια ο Αστέρας στη Super League.
2: Αστέρα άκτορ.
0: Συνεχώς και αδιαλείπτος.
2: Όσο υπάρχει Super League 1, υπάρχει ο αστέρας άκτορος στη Super League 1 από τότε που διαμορφώθηκε αυτή η κατηγορία, έτσι. Πάνε μαζί και η Super League 1 και ο αστέρας. Είναι 20 λοιπόν. Είναι ο Μακέντα και ο Κιμπιόκα στην αποστολή. Δεν ξέρουμε αν χρησιμοποιηθούν. Ο Σίλβα είναι τιμωρημένο. Σίγουρα δεν θέλει ο Γιώργος Αντωνόπουλος, γενικά ο οργανισμός του Αστέρα, να δει παρόμοια εμφάνιση με τη Λιβαδιά. Θέλουν να ξεχάσουν αυτό το παιχνίδι. Πρέπει να βρει λύση στο κέντρο της άμυνας. Μάλλον ο Μπρόρσον θα πάρει τη θέση του Σίλβα. Και όσο αφορά τώρα κάποιες άλλες αλλαγές, μάλλον και ο Κετού θα μπει στην αρχική εντεκάδα, αφού δεν έπαιξε στο παιχνίδι κυπέλου με το Λεβαδιακό. Θα υπάρξουν 2 με 3 αλλαγές το πολύ από την εντεκάδα στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό για το κύπελο. Σίγουρα ο Αστέρας πάει για την νίκη σήμερα, αφού έχει μια καλή προϊστορία. Είχε 11 επισκέψεις χωρίς ήττα, πέρυσι ιτήθηκε από τον Πανετολικό, μετά από 11 παιχνίδια που είχαν δώσει στο Αγρίνιο, πέρυσι ιτήθηκε στην κανονική διάρκεια τη σεζόν με 3-1. Ενώ η προϊστορία λέει 5 νίκες για τον Αστέρα, 5 ισοπαλίες και 9 ήττες στις 19 πρεμιέρες που έχει δώσει ο Αστέρας. Για τις πρεμιέρες μιλάμε και για τα παιχνίδια που δίνει την πρώτη αγωνιστική. Ενώ να πούμε ότι η περσινή πρεμιέρα του Αστέρα Άκτορ ήταν η ήττα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, η προπέρσινη όμως ήταν νίκη στο Ολυμπιακό Στάδιο απέναντι στον Παναθηναϊκό.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Βασίλη Κούβαλη. Μένουμε σε αυτό το παιχνίδι του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε να πάρουμε μια γεύση από Πανετολικό. Πώς θα παίξει και γενικώς τι περιμένουμε φέτος, Μπάμπη Πλάγου.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Άκουγα νωρίτερα τον Βασίλη τον Κούβαλη, ο οποίος είναι γεγονός ότι κουράστηκε πάρα πολύ, για να σου πει την προϊστορία του Αστέρα Τρίπολης στα παιχνίδια της πρεμιέρας. Εγώ δεν θα κουραστώ τόσο πολύ. Θα σου πω ότι ο Πανετολικός δεν έχει κερδίσει ποτέ σε παιχνίδι της πρεμιέρας.
0: Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον.
3: Είναι ένα τρομερό στατιστικό. Mm-hmm. Υπάρχει βέβαια καταγεγραμμένη μία νίκη την πρώτη χρονιά που ήταν ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική κατηγορία. Και είναι η μοναδική νίκη στην πρεμιέρα, την πρώτη αγωνιστική καλύτερα, και ήταν επί του Αστέρα Τρίπολης. Mm-hmm. Τον οποίο τον αντιμετωπίζει πάλι τώρα στην πρεμιέρα. Μόνο που τότε, τη σεζόν 11-12, η πρεμιέρα είχε γίνει μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Υπήρξαν κάποιες αναβολές στην αρχή, δεν είχε γίνει, είχε αναβληθεί ολόκληρη.
0: Και έγιναν οι αγώνες της δεύτερης αγωνιστικής πρώτα και ακολούθησαν της πρώτης.
3: Σωστά. Και εκείνη τη δεύτερη αγωνιστική, ο Πανετολικός είχε παίξει με τον Πανιόνιο και είχε ιτηθεί. Άρα ουσιαστικά στο πρώτο παιχνίδι της σεζόν μέτρησε και τότε ήττα. Ναι. Μόνο που ήταν το δεύτερο παιχνίδι, η δεύτερη αγωνιστική και όχι η πρώτη.
0: Ναι, κατάλαβα. Πάντως, εδώ στους αγώνες Πανετολικός Αστέρας υπάρχει απόλυτη ισορροπία. Δηλαδή, 17 αγώνες, 4 νίκες ο Πανετολικός, 4 νίκες ο Αστέρας, 9 ισοπαλίες και 15-14 τα γκολ.
3: Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Στα μεταξύ τους παιχνίδια στην Super League, έτσι είναι τα πράγματα. Και να σου πω ότι εγώ περιμένω να δω και έχω κρατήσει μάλιστα το σημείωμα που είχα, τις σημειώσεις που είχα από το σινό παιχνίδι των δύο ομάδων, το οποίο ήταν το τελευταίο για την χρονιά την περασμένη, το 25-26. Είχαν παίξει την τελευταία αγωνιστική, το play-out δηλαδή, στο Αγρίνιο. Ήταν πάλι το παιχνίδι Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης. Είχε κερδίσει ο Αστέρας με 1-2, παρότι είχε βρεθεί να παίζει και με 10 παίκτες στο τέλος του αγώνα. Και θέλω να δω το πώς θα παραταχθούν σήμερα οι ομάδες. Γι' αυτό λέω ότι έχω κρατήσει εκείνες τις σημειώσεις. Το λέω αυτό γιατί θα δούμε δύο ομάδες εντελώς διαφορετικές. Έχω μετρήσει ότι έχει 18 αλλαγές στο ρόστερ του ο Αστέρας. 18 παίκτες έχουν φύγει, 17 έχουν έρθει στην ομάδα. Αλλά και ο Πανετολικός δεν πάει πίσω. Δηλαδή έχει 14 παίκτες που έχουν αποχωρήσει και είναι 10 οι οποίοι έχουν έρθει σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις ότι μιας και μιλάγαμε νωρίτερα για προϊστορίες και τα λοιπά, νομίζω ότι δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, γιατί μιλάμε για δύο εντελώς διαφορετικές ομάδες σε σχέση ακόμα και με το παιχνίδι που έγινε 21 Μαΐου, το τελευταίο παιχνίδι, όπως είπα, ήταν για την προηγούμενη σεζόν. Δηλαδή, πριν από 3 μήνες, οι ομάδες που θα δούμε σήμερα ήταν εντελώς διαφορετικές. Αυτό που επίσης θέλω να σου πω είναι ότι και οι δύο ομάδες έχουν ξεκινήσει τη φετινή σεζόν και τις υποχρεώσεις τους με ήττα στο κύπελο, ίσως να το είπε και ο Βασίλης Κούβαλης. Ο Πανετολικός ιτήθηκε με 4-2 από την Καλαμάτα, εκτός έδρας για το κύπελο, με μια απογοητευτική εμφάνιση. Με πολλές απουσίες όμως, ακόμη και με το παιχνίδι το οποίο αναμένουμε σήμερα. Και ο Αστέρας έχασε από το Λεβαδιακό με 2-0.
0: Ο Πανετολικός που συνεχίζει με τον Αναστασίου στον πάγκο είναι, θεωρείς, ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι ή πάλι θα έχει προβλήματα, θα αγωνιστεί στα play out και θα δίνει μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού?
3: Κοίταξε να δεις, Θάνο, νομίζω ότι τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή, ο Αναστασίου, γιατί ήρθε μεσούς στη σεζόν, έκανε κάποιες διορθωτικές κινήσεις τον Ιανουάριο, ό,τι μπόρεσε, για να μπορέσει η ομάδα να παραμείνει στη Super League και να κάνει ίσως και μια καλή πορεία. Ο Γενάρης ήταν αυτός ο οποίος ήταν αποτυχημένος εντελώς για τον Πανετολικό και γι' αυτό δεν μπόρεσε να μπει μέσα στην οκτάδα. Τώρα, ο Αναστασίου είχε την πολυτέλεια να έχει την ομάδα από την αρχή στις προπονήσεις, να ξέρει πού πονάει, να ξέρει τους παίκτες οι οποίοι έφυγαν και να διαλέξει τους παίκτες για τη νέα σεζόν. Τώρα, οι παίκτες στις θέσεις που ήθελε ο Αναστασίου έχει βρει ποδοσφαιριστές και έχουν έρθει. Απομένει να δούμε αν αυτοί οι ποδοσφαιριστές που ήρθαν, στο χορτάρι δηλαδή, αν θα παρουσιάσουν κάτι καλύτερο από τους παίκτες που ήταν πέρυσι και που έφυγαν από την ομάδα.
0: Θα πάρουμε μια γεύση στις 9.30 το βράδυ, Μπάμπη. Θα είσαι εσύ εκεί για την μετάδοση του αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ τον Μπάμπη Πλάγου.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Air Sport.
0: Τριάντα τέσσερα λεπτά μετά τις 3 Ερασπόρ 101,8 είναι η ραδιοεφημερίδα. Στο κύπελο Γερμανίας 75 λεπτό Γέντελο Χάιντενχάιμ 5-1 και Γκρόιτερ Φίρτ Μπόχουμ 0-2 και στην Championship στην Αγγλία επίσης 75 λεπτό West Brom Burnley 3-1. Και εμείς φεύγουμε από το Αγρίνιο, πάμε στην Κρήτη, πάμε στο Ηράκλειο. Πρεμιέρα και για τον Όφη στο πρωτάθλημα, κόντρα στον Βόλο, στο Παγκρίτιο, στις 7:30 το παιχνίδι. Πάμε να πάρουμε κλίμα από τον Γιώργο Γιαλιδάκη. Σε ακούμε, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι, Θάνο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πράγματι, ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι. 7:30 ώρα στο Παγκρίτιο Στάδιο, ανάμεσα στον Όφη και τον Βόλο. Ένα ζευγάρι, Θάνο, φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ, που έχει τη δική του ιστορία. Ένα ζευγάρι, θα έλεγα, που πάνω κάτω είναι μοιρασμένα τα κουκιά, νίκες, ήττες, ισοπαλίες. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από τις 9 αναμετρήσεις που έχουν δώσει οι δύο ομάδες στο Ηράκλειο. Όφη έχει 4 νίκες, ο Βόλος 3. Δύο μάτς έχουν λήξει ισόπαλα, ενώ άξιο λόγου για το γεγονός στις 10 τελευταίες αναμετρήσεις των δύο ομάδων ο Όφη έχει 4 νίκες, ο Βόλος 2, ενώ 4 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Δύσκολο ζευγάρι που σαφέστατα θα κρυφθεί στις στιγμές του παιχνιδιού στις λεπτομέρειες. Ο Όφη προέρχεται από μια πολύ σπουδαία νίκη επί της Τσέσκα Σόφιας για τα play-off του Europa League, αλλά και ο Ολυμπιακός Βόλου με το ο Βόλος, ο νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου με το καλημέρα έδειξε τα δόντια του
0: στο κύπελο κόντρα στον Ηρακλή.
8: Ακριβώς το Ηρακλή στο κύπελο με 3-1. Άρα λοιπόν και ο νέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου είναι μια ομάδα πολύ δυνατή. Στον Όφη είναι υποψιασμένη σε αυτό. Σίγουρα αυτός ο Σκόντης θα πάει σε ένα rotation, διότι θέλει να διατηρήσει και την ομάδα φρέσκια και για το σημερινό παιχνίδι, αλλά και για τη ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη στην Σόφια με την Τσέσκα Σόφια. Έτσι λοιπόν θα πάει σε κάποιες αλλαγές στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα δούμε ο ίδιος τι θα αποφασίσει την τελευταία στιγμή. Θα μιλήσει με τους ποδοσφαιριστές, θα εκτιμήσει την κατάσταση και αναλόγως θα πράξει. Ένα παιχνίδι που θα γίνει σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, διότι υπάρχουν υψηλές θερμοκρασίες στο Ηράκλειο, και ο κόσμος που θα πάει στο γήπεδο ασφαλώς θα είναι προσεκτικός στο κομμάτι αυτό. Να πω ότι και με τα εισιτήρια διαρκείας όχι πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Χθες,
0: ολοκληρώθηκε χθες η διάθεσή τους.
8: Ακριβώς χθες, και αναμένουμε τα αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν θα δοθεί και άλλη παράταση, έστω και αν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Θα δούμε ανάλογα με την κίνηση και τη ζήτηση, θα δούμε αν όφη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Γενικά, όσον αφορά το σημερινό παιχνίδι, όφη θέλει να ξεκινήσει με το δεξί. Η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Φαντάζομαι ότι το ανάλογο θέλει να κάνει και ο νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου. Αλλά θα ξαναπώ και πάλι ότι είναι ένα ισορροπημένο ζευγάρι που σαφέστατα. Νομίζω ότι το σημερινό μας θα κρυφθεί στις λεπτομέρειες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός, φάνω ότι και πέρυσι σε τρεις αναμετρήσεις οι δύο ομάδες είχαν από μία νίκη, ενώ ένα μάτς έλεξε ισόπαλο.
0: Απουσίες έχει ο Κόντις?
8: Όχι, δεν υπάρχουν απουσίες. Πριν τις γνωστές του Νίκου Μαρινάκη, ο οποίος είναι τραυματίας, οι υπόλοιποι παίκτες είναι κανονικά στη διάθεση του τεχνικού του ΟΦΗ.
0: Και πόσος κόσμος αναμένεται σήμερα στο Παγκρίτιο? Δύσκολη μέρα, είπες. Έτσι, είμαστε και εν μέσω διακοπών για πάρα πολύ κόσμο, με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά πάει και καλά η ομάδα, γι' αυτό ρωτάω.
8: Όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, Φάνο, για να σου δώσω να καταλάβεις, λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, στην παραλία γίνεται πατός με πατώσε. Να χρησιμοποιήσω μια κριτική έκφραση. Ο ένας πάνω στον άλλο, δηλαδή, έτσι. 7.30 ώρα είναι σχετικά νωρίς. Πολλοί κόσμος αφενός δεν θα έχει φύγει από την παραλία, και αφετέρου είναι μια εποχή δύσκολη λόγω του τουρισμού. Αρκετός κόσμος εργάζεται. Δεν νομίζω ότι θα έχει τον κόσμο που είχε στο.
0: Καλά, στο ευρωπαϊκό λες. Εντάξει, κατώπιες, λογικό.
8: Ναι. Αλλά 5-6.000 κόσμο πιστεύω ότι θα βρεθεί σήμερα στο Παγκρατίο Στάδιο.
0: Και στα εισιτήρια διαρκείας πόσα έχει πουλήσει μέχρι στιγμή η Σόφη?
8: Κοντά στα 7.500 εισιτήρια, φανώ.
0: 7.500 εισιτήρια νομίζω είναι πολύ μεγάλος αριθμός για τον Όφη.
8: Δεν το συζητάμε. Ρεκόρ για τον Όφη. Πολύ μεγάλο ρεκόρ για τον Όφη. Αλλά νομίζω αν βγάλεις το Big Four και ενδεχομένως τον Άρη, δεν νομίζω άλλη ομάδα από την περιφέρεια να έχει φτάσει σε αυτόν τον υψηλό αριθμό διάθεσης.
0: Και ο Άρη δεν νομίζω να τον έχει φτάσει αυτόν τον αριθμό. Πόσο, 7.000 δεν είπες?
8: Κοντά στα
0: 7.500. Δεν νομίζω, γιατί δεν είναι και πολύ καλή περίοδος για τον Άρη, παρότι νίκησε χθες, ενώ η περίοδος προηγήθηκε με τις μεταγραφές. Μάλιστα. Περισσότερα λοιπόν το βράδυ σε 7.30 Όφη Βόλος. Ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο Γιαλιτάκη και πάμε στον Άρη. Πάμε στην Θεσσαλονίκη. Νίκος Καραγιώργης μαζί μας. Μεγάλη νίκη, Νίκο, χθες για τον Άρη. Έτσι όπως ήρθε και βοηθάει ώστε πάρα πολύ στην ψυχολογία για μια ομάδα που στην περίοδο που προηγήθηκε, εννοώ την μεταγραφική περίοδο, προβλημάτισε με την, ας πούμε, δυστοκία στις μεταγραφές ή εν πάση περιπτώσει με τις όχι τόσο γρήγορες μεταγραφές και με τα κενά που πράγματι υπάρχουν. Και ήρθε ένας παίχτης, ο Φαμπιάνο, να πετύχει 2 γκολ στο τέλος του αγώνα, στα τελευταία λεπτά του αγώνα και στις καθυστερήσεις, και μάλιστα να έχει χάσει και πριν από αυτά τα 2 γκολ μια ευκαιρία και να γίνει ο ήρωας του Άρη.
9: Καλησπέρα, ακριβώς. Έχεις απόλυτο δίκιο σε όλα όσα είπες. Όπως έχεις απόλυτο δίκιο ότι αυτή τη στιγμή τα διαρκεία στο Άρη σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να φτάσουν αυτά που έχει διαθέσει ο Όφη.
0: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν είναι ούτε καν τα μισά από αυτά που έχει.
0: Γι' αυτό είπα ότι δεν είμαι σίγουρος για τον Άρη. Ναι. Θα σου έλεγα για τον Παναθηναϊκό, κρατάω μια επιφύλαξη εκεί. Θα τον ρωτήσουμε.
9: Όχι. Για τον Άρη σίγουρα. Ναι, ναι. Όπως καταλαβαίνεις, ένας λόγος είναι πέρα από την δυσαρέσκεια που υπάρχει γενικότερα για τους διοικητικούς χειρισμούς και η πολύ μεγάλη καθυστέρηση στην υλοποίηση του μεταγραφικού σχεδιασμού που έφερε τον Άρη σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη θέση να αγωνίζεται σε όλα τα παιχνίδια της προετοιμασίας αλλά και στα πρώτα επίσημα με λύσεις ανάγκη στο κέντρο της άμυνας. Όπως είδαμε και στο χθεσινό παιχνίδι. Και μπορεί να μην είναι ο μόνος λόγος, αλλά σίγουρα αποτελεί ένα εφηρητικό θάνατο, μια δικαιολογία για το γεγονός ότι ο Άρης και στο χθεσινό παιχνίδι δέχτηκε γκολ, διότι δεν αγωνίζονται παίκτες οι οποίοι είναι φύση θέση τους να παίζουν σε αυτή τη θέση. Όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Γιέντσεν, τον οποίο είδαμε και χθες να χρησιμοποιεί ο Γρηγορίου σε αυτή τη θέση. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες και εσύ, και παρά το γεγονός ότι ο Γρηγορίου ρίσκαρε χρησιμοποιώντας ταυτόχρονα τρεις επιθετικούς στο τέλος και γενικότερα έχοντας μια πάρα πολύ επιθετικογενή ενδεκάδα, με Μωρόν, με Μύρ, με Αλφαρέλα, παρόλα αυτά την λύση έδωσε και θα λέγαμε ότι έβγαλε ασπροπρόσωπο τον προπονητή του Άρη ένας κεντρικός αμυντικός, ο Φαμπιάν, ο οποίος θα πρέπει να πούμε ότι μπορεί να αγωνίζεται στο κέντρο της άμυνας και είναι ένας από τους πιο σταθερούς παίκτες του Άρη, όχι μόνο φέτος, όλα αυτά τα χρόνια που αγωνίζεται στο κλάδι της Βικελίδης, αλλά είναι παίκτης ο οποίος για αμυντικός έχει έφεση στο γκολ, το έχει αποδείξει αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια. Και αν μέχρι τώρα ξέραμε ότι είναι πολύ καλός ψηλά με το κεφάλι, τώρα τον είδαμε και πραγματικά να έχει την εκτελεστική δυνότητα
0: ναι,
9: που
0: ναι, ναι,
9: δεν
0: ναι, ναι, ναι.
9: έχουν ίσως, ξέρεις, παίκτες.
0: Λειτουργήσε με κινήσεις επιθετικού.
9: Μπράβο. Πώς κατέβασε την μπάλα στο 2-2, ναι, ναι. Πώς εκτέλεσε μετά την σέντρα του Μπουσαΐτ στο 2-3 και μάλιστα στις καθυστερήσεις, εκεί όπου η μπάλα έκαιγε. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης, θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά άσκησε πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Στο τελευταίο δεκάλεπτο συμπεριλαμβάνουμε και τις καθυστερήσεις από τη στιγμή που η Καλαμάτα έμεινε με 10 παίχτες. Ήταν ένα, νομίζω, καθοριστικό γεγονός mm-hmm. για την εξέλιξη και την τελική έκβαση του παιχνιδιού αυτού. Παρόλα αυτά, όπως είπες και εσύ, είναι μια νίκη σίγουρα ψυχολογίας. Μια νίκη που σίγουρα ανεβάζει την αυτοπεποίθηση και που δημιουργεί και, εάν θέλεις, ένα κλίμα αισιοδοξίας ότι ο Άρης με τις προσθήκες που έχουν γίνει και του Ρίτσαρντς αλλά και του Κροάτη, του αμυντικού, του Σούταλ, ο οποίος λογικά αναμένεται
0: στις
9: επόμενες ώρες. Ναι. Mm-hmm. Και η λογική λέει ότι κάποιοι από τους παίκτες αυτούς θα είναι διαθέσιμοι και για το παιχνίδι κόντρα στον Όφη mm-hmm. Την επόμενη Κυριακή, στο κλάν της Βικελίδης. Το πρώτο φετινό παιχνίδι του Άρη με στην έδρα του. Και μάλιστα στο παιχνίδι αυτό λογικά θα δούμε, αν όχι στην Εδεκάδα, σίγουρα στην αποστολή Φάνο και τον Μάνου Γκαρθία, ο οποίος προσγειώθηκε χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Σίγουρα μια κίνηση ποιοτική, μια ένεση, θα λέγαμε, ποιότητα στο ρόστερ του Άρη, με έναν παίκτη ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τα κατατόπια και σίγουρα δεν θα χρειαστεί καθόλου πίστοση χρόνου για να προσαρμοστεί, διότι έχει παίξει τον Άρη και στο παρελθόν. Προέρχεται βέβαια από την παρουσία του στο MLS με την ομάδα του Κάντσας στο πρωτάθλημα των ΗΠΑ της Αμερικής. Είναι σε καλή κατάσταση αγωνιστική και η λογική λέει ότι άμεσα θα το ρίξει στη μάχη ο Γρηγορίου.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος, εντάξει, λογικό είναι όταν καταφέρνεις να ανατρέψεις το 2-1 και να βάλεις γκολ στις καθυστερήσεις.
9: Ένα χρόνο, συγγνώμη, σε διάκοπτο. Ναι, ναι. Μετά το περσινό παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Ο Άρης δηλαδή χρειάστηκε να περάσει ένας χρόνος για να πάρει μια νίκη με ανατροπή. Mm-hmm. Και αυτό σίγουρα λέει πολλά για την χθεσινή επιτυχία και το ιδανικό ξεκίνημα του Άρη στο πρωτάθλημα με αυτή την εντυπωσιακή πραγματικά ανατροπή.
0: Mm-hmm. Τώρα, με την άφηξη του Μανού Γκαρθία χθες και του Σούταλο, ίσως σήμερα, όπως είπες.
9: Ναι,
0: ολοκληρώνεται το ρόστερ ή να περιμένουμε και κάτι άλλο, κάποια άλλη μεταγραφή?
9: Νομίζω ότι ο Άρης θέλει και άλλη ενίσχυση στην άμυνα του. Ναι. Νομίζω ότι δεν ολοκληρώνεται το ρόστερ. Νομίζω ότι θα το βρει εν κινήσει, όπως λέμε, η ενίσχυση, ναι. όπως συνηθίζουμε να λέμε. Δηλαδή, mm-hmm. σε εξέλιξη το πρωτάθλημα. Είναι καλό ότι μέσα στο Σεπτέμβριο έχουμε μια διακοπή για τις εθνικές ομάδες. Προς το τέλος, ναι. έστω και έτσι, θα δοθεί δυνατότητα στον Άρη να κάνει και σε αυτό το χρονικό διάστημα μια μίνι προετοιμασία, ενδεχομένως να δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια ώστε ο Γρηγορίου με όλο, να δει για πρώτη φορά όλο το ρόστερ που έχει στα χέρια του και να βγάλει σαφέστατα πολύ πιο χρήσιμα συμπεράσματα από ότι τώρα, όπου ένας παίκτης, αυτοί οι οποίοι έρχονται, όπως είδαμε και τον Πιετρής, τον είδαμε χθες να ξεκινάει στη βασική πεντάδα,
0: ναι.
9: ή τον Βέλιο, τον Πορτογάλο τερματοφύλακα, ο οποίος και αυτός τελικά χρησιμοποιήθηκε, mm-hmm. Το έδωσε την ευκαιρία, του έδειξε εμπιστοσύνη ο Γρηγορίου και με μερικές προπονήσεις τον έβαλε στο πρωτάθλημα.
0: Και το Ράφα Μύρ, ναι, στην επίθεση, και τον Παλάσιος.
9: Και στον αγώνα κυπέλου, ναι, φυσικά. Αυτοί οι παίκτες παίξαν και στον αγώνα κυπέλου με την Καρδίτσα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω έτσι θα γίνεται η δουλειά στον Άρη. Σιγά-σιγά σταδιακά θα ενσωματώνονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ώστε κάποια στιγμή, και πέλουμε την Καρδίτσα, mm-hmm. αλλά νομίζω έτσι θα γίνεται η δουλειά στον Άρη, σιγά σιγά σταδιακά θα ενσωματώνονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, ώστε

0: Εντάξει, τα βλέπαμε το έργο που το είδαμε πάρα πολλές φορές, όχι μόνο πέρσι, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια και μέσω των social media γενικότερα. Ναι. Όλοι θέλουν να δουν καλύτερες μέρες στο ποδοσφαιρικό Άρη, αλλά τα τελευταία χρόνια νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν συμβαίνει και όπως είναι λογικό, υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη έντονη δυσαρέσκεια στις τάξεις του κόσμου, απογοήτευση, όπως δεν μπορείς να το πεις.
1: Πάμε στις ομάδες μπάσκετ της Θεσσαλονίκης, σε Άρη, ΠΑΟΚ και Ηρακλή.
0: Να ξεκινήσουμε με τον Ηρακλή, διότι υπάρχει μεταγραφική κίνηση σήμερα, Θάνο. Ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση για 2 χρόνια του Σωτήρη Σταυρακόπουλου, παίκτης που παίζει στις θέσεις των forwards, στο 3 και στο 4. Πέρσι αγωνίστηκε στον Προμηθέα, ξεκίνησε τη χρονιά στην ομάδα της Πάτρας, με την οποία όμως διέκοψε τη συνεργασία του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα ενισχύσει το ελληνικό στοιχείο του Ηρακλή, ο οποίος ψάχνει και έναν Έλληνα, έναν γηγενή, ένα ελληνικό διαβατήριο στις θέσεις των guards για να ολοκληρώσει τις κινήσεις του. Ταυτόχρονα είναι σε εξέλιξη από την περασμένη Δευτέρα. Ολοκληρώνει, κλείνει μια εβδομάδα προετοιμασίας ο Ηρακλής στο Ιβανόφιο και βέβαια προς τα τέλη του μήνα, συγκεκριμένα 31 του μήνα, υπάρχει και το πρώτο φιλικό παιχνίδι και κλεισμένο των θυρών κόντρα στον Άρη, στον Νικ Γκάλις Χολ. Αλλά από ό,τι φαίνεται θα πρέπει ο Ηρακλής να δείξει και άλλη υπομονή και λογικά να μπει και ο Σεπτέμβρης, σίγουρα να μπει ο Σεπτέμβρης, ενδεχομένως και να τελειώσει, διότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν διαθέσιμες ποιοτικές επιλογές Ελλήνων παικτών στις θέσεις των guards. Στον Άρη, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, Θάνο, πρώτα υπήρξε βέβαια το δελτίο τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Μπάσκετ. Στάθηκε άτυχος στον χθεσινό αγώνα με την Πολωνία ο Βασίλης Καραλαμπόπουλος. Τραυματίστηκε στο γόνατο. Θα μείνει ένα μήνα εκτός αγωνιστικής δράσης. Εννοείται ότι δεν θα είναι διαθέσιμος για τα 2 παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας κόντρα σε Ουκρανία και Ισπανία. Και βέβαια θα χάσει και ένα πολύ μεγάλο μέρος της προετοιμασίας για τον Άρη, καθώς αναμένεται να επιστρέψει στα τέλη Σεπτεμβρίου στην προετοιμασία των κυπριλόμαυρων. Αν προσθέσουμε και τον Άνταμ Μοκόβγα, που και αυτός θα χρειαστεί να μείνει εκτός προπονήσεων για έναν μήνα, με το καλημέρα εμφανίζονται προβλήματα για τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος ούτως ή άλλως είναι στην εθνική ομάδα. Την προετοιμασία πραγματοποιεί και γίνεται υπό την επίβλεψη. Έχει το γενικό πρόσταγμα ο Ηλίας Κατζούρης, μαζί με τον Κώστα Ηλιάδη και τον Χρήστο Χασανίδη στις προπονήσεις του ΆΡ. Και φυσικά πέρα από τους Τολιόπουλο, Χαραλαμπόπουλο και Κώστα Αντετοκούμπο, υπάρχουν και οι απουσίες του Κεν Μπίρτς, που έχει σωματωθεί στην εθνική ομάδα του Καναδά, αλλά και του Νέναν Δημητρίδης, ο οποίος είναι στα Σκόπια με την εθνική ομάδα της χώρας για τον αγώνα που θα δώσει στις αρχές του επόμενου μήνα κόντρα στην Αυστρία. Είναι προκριματικά το Ευρωμπάσκετ του 2029. Να περάσουμε και στον ΠΑΟΚ, ο οποίος εχθές έδωσε το πρώτο του φιλικό παιχνίδι. Βέβαια, φιλικό παιχνίδι Θάνο προπονητικού χαρακτήρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στο οποίο παράλληλα τρέχουν και οι εργασίες ανακαίνησης. Ήδη έχει δημοσιεύσει κάποιες φωτογραφίες η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Νίκησε την ΤΕΦΤ Σκοπίων με 94-69, πρώτο φιλικό της σεζόν, 10 μέρες μετά την έναρξη της προετοιμασίας. Με τον Τρικέρι να βλέπει πρώτη φορά τους παίκτες σε συνθήκες αγώνα. Με τον Ταϊρή να έχει 13 πόντους, 14 ο Χάτζινς, 11 ο Γκρέι και 12 ο Μουρ, οι διψήφοι για την ομάδα του Ιταλού προπονητή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και αυτός αγωνίζεται χωρίς 5 παίκτες, τους διεθνείς Καλάθη, Περσίδη, Μπαζίνα και ο Σμάν, που είναι με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, αλλά και το Χουγκάζ, που είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας πριν την επιστροφή τους στους αγωνιστικούς χώρους. Θα πρέπει να πούμε ότι η ομάδα σήμερα έχει ρεπό και αύριο αναχωρεί για το Μέτσοβο, που θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, Θάνο.
1: Μάλιστα. Και υπάρχει και ένα βίντεο με τις εργασίες, στο...
0: Ναι, ναι. Και στο προπονητικό κέντρο, το οποίο είναι υποκατασκευή, στην περιοχή της Πηλαίας, πολύ κοντά, σε πολύ κοντινή απόσταση από το ΠΑΟΚ Sports Arena, αλλά και από τις εργασίες ανακαίνησης που γίνονται σε διάφορους χώρους του ΠΑΟΚ Sports Arena, ώστε με το ξεκίνημα της νέας σεζόν στις αρχές Οκτωβρίου να είναι έτοιμο το γήπεδο αυτό. Όπως το φθινόπωρο, όπως έχει πει η διοίκηση του κυρίου Τέλη Μιστακίδη, θα είναι έτοιμο και το προπονητικό κέντρο, έτοιμο για να φιλοξενήσει τα τμήματα υποδομής του ΠΑΟΚ και φυσικά οτιδήποτε άλλο χρειαστεί για τις ανάγκες της πρώτης ομάδας.
1: Πότε αρχίζει το πρωτάθλημα?
0: Πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.
1: Του Οκτωβρίου, αλλά κλήρωση δεν έχει γίνει ακόμη.
0: Μέσα Σεπτέμβρη, λογικά, όπως και πέρσι θα γίνει η κλήρωση. Ήδη οι ομάδες έχουν κάνει γνωστές στον ΕΣΑ και στην διοργανώτερη αρχή τις ημερομηνίες, διότι ξέρεις, πολλές φορές είναι και ποδοσφαιρικές ομάδες. Παίζει ρόλο και αυτό. Όλες οι ομάδες δεν θέλουν να συμπέσουν τα παιχνίδια τους με αυτά των ποδοσφαιρικών ομάδων, ειδικά όταν είναι εντός έδρας. Αλλά φυσικά παίζει ρόλο και οι εβδομάδες με διπλή αγωνιστική υποχρέωση που έχει να κάνει με Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα συνεκτιμήσει. Μπράβο, θα βάλει στο τραπέζι ΕΣΑΚΕ για να βγάλει το πρόγραμμα. Το οποίο πρόγραμμα θα βγει και πάλι μέσω υπολογιστή. Θα είναι όπως και γίνει και την περσινή χρονιά. Μάλιστα. Περίπου κάπου στα μέσα Σεπτέμβρη θα υπάρξει ανακοίνωση λογικά στις αρχές του επόμενου μήνα από τη διοργανώτρια αρχή για την ημερομηνία διαξαγωγής της κλήρωσης, ώστε όλες οι ομάδες να μάθουν το πρόγραμμά τους στο πρωτάθλημα της GBL που θα αρχίσει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτώβρη, 3 και 4 Οκτωβρίου.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιώργη. Εμείς μένουμε στο μπάσκετ. Θα δώσουμε τώρα το

0: Λόγω στον Νίκο Μπιντέλα, γιατί χθες είχαμε το φιλικό της Εθνικής με την Πολωνία 89-81, φιλικό προετοιμασίας εν ώψη των αγώνων που θα δώσει στο Μούντο Μπάσκετ, των δύο επερχόμενων αγώνων, ενώ υπάρχουν Νίκο και δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος του Ολυμπιακού για τον Μπάντον.
1: Καλησπέρα Θάνο, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπορ. Δείγμα θετικό από την Εθνική μας ομάδα στο πρώτο φιλικό τεστ εν ώψη του παραθύρου του Αυγούστου για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027. Ένα παράθυρο που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα που καλείται να κερδίσει και την Ουκρανία και την Ισπανία προκειμένου να καλυτερέψει λίγο τη θέση του και να αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς η εθνική μας ομάδα θα κινήσει στον όμιλο από την πέμπτη θέση του γκρουπ και μόνο οι τρεις πρώτες περνάνε στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα διεξαχθεί το επόμενο καλοκαίρι στα γήπεδα του Κατάρ. Όλοι οι διεθνείς καταλαβαίνουν τη σημασία αυτών των αγώνων και γίνεται πάρα πολύ σκληρή δουλειά στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα αυτή την εβδομάδα, εδώ και μία εβδομάδα περίπου που έχει ξεκινήσει προετοιμασία εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και Ισπανία. Και το έδειξαν αυτό και οι παίκτες του Βασίλη Πανούλη και χθες στο Glass Floor του Telecom Center Athens, καθώς κέρδισαν με 89-81 την Πολωνία και έδειξαν πολύ μεγάλη θέληση σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Αν και απήχαν 6 μέρες από το πρώτο επίσημο με την Ουκρανία, πάντως τα έδωσαν όλα οι διεθνείς μας και παρουσίασαν ένα πολύ καλύτερο πρόσωπο σε σχέση με αυτό που είχαν δείξει νωρίτερα μέσα στο καλοκαίρι, γιατί θυμίζουμε ότι είχε προηγηθεί ένα παράθυρο που το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα είχε υποστεί δύο πάρα πολύ βαριές ήττες με Ρουμανία και Πορτογαλία. Βαριές όχι με λόγω διαφοράς, αλλά κυρίως λόγω του ονόματος των αντιπάλων. Η εθνική μας ομάδα είχε εξαιρετικό δείχτη σε assist και σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ η επιστροφή του Νίκα Λάθη έπειτα από δύο χρόνια, καθώς θυμίζουμε ότι ο νέος γκάρντ του ΠΑΟΚ είχε να αγωνιστεί στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024. Παράλληλα, οι διεθνείς οδήγησαν σε πάρα πολλά λάθη τους Πολωνούς, που είναι μια πολύ καλή ομάδα και μία από τις μόλις δύο που τερμάτισαν αίτητες στην πρώτη φάση των προκριματικών. Η άλλη είναι η Τουρκία του Έργιν Άταμαν. Και τους οδήγησαν λοιπόν σε πάρα πολλά λάθη τους Πολωνούς, με αποτέλεσμα η εθνική μας να έχει πάρα πολλά κλεψίματα. 16 κλεψίματα, 28 ασίστ για την εθνική μας ομάδα, 24 τα λάθη των Πολωνών. Και σίγουρα αυτό, από αυτό το τεστ ο Βασίλης Πανούλης έβγαλε συμπεράσματα, γιατί το αυριανό απέναντι στην Κύπρο στις 6 ώρα στο Telecom Center Athens είναι ένα τεστ
0: με την Κύπρο, στις 6.
1: Ναι, είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο η Κύπρος αντίπαλος, οπότε δεν μπορούν σε αυτό να βγουν χρήσιμα συμπεράσματα. Τα συμπεράσματα βγήκαν χθες από τον Σπανούλη κόντρα στην Πολωνία και μάλιστα χωρίς να παίζει ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος για ιατρικούς λόγους έλειψε, να το πούμε αυτό, αλλά θα επιστρέψει τις επόμενες ημέρες μέσα στο πρόγραμμα του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, από το οποίο φυσικά, όπως ξέρουμε, θα λείψει ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος. Αυτά λοιπόν για την εθνική μας
0: μερική
1: ομάδα.
0: Ρήξη, στο γόνατο.
1: Ναι, μερική στο ρήξη τένοντα. Στο επιγονατιδικό τένοντα και θα λείψει περίπου έναν μήνα. Είναι πλήγμα αυτό και για την εθνική μας ομάδα, αλλά και για τον Άρη, γιατί είναι η νέα ομάδα του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου, ο οποίος έφυγε από την ΑΕΚ και πήγε στον Άρη. Αυτά λοιπόν για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που όπως είπαμε έχει αύριο στις 6 ώρα παιχνίδι με την Κύπρο, το δεύτερο και το τελευταίο φιλικό, στο Telecom Center Athens, 6 ώρα από την R2 Sport και την Eurosport φυσικά.
0: Μάλιστα. Τώρα, στον Ολυμπιακό.
1: Ναι, ακριβώς. Υπάρχει ένα δημοσίευμα για τον Ταλάνο Μπάντον, ο οποίος είναι ένας Καναδός forward με καλό χειρισμό της μπάλας, δηλαδή μπορεί να παίξει και σαν guard, αν και είναι πάνω από 2 μέτρα. Είναι ένα όνομα το οποίο είχε γραφτεί και πέρσι για τον Ολυμπιακό, τον είχαν εξετάσει οι πρωταθλητές Ευρώπης και Ελλάδας. Δεν φαίνεται όμως να προκύπτει κάτι παραπάνω τη δεδομένη στιγμή. Φυσικά είναι και το γεγονός ότι ο παίκτης έχει προτεραιότητα το NBA, γιατί και πέρυσι τέτοια περίοδο δεν είχε συμβόλαιο. Βρήκε πολύ αργά ένα συμβόλαιο στην G League, τη θυγατρική λίγκα του NBA, και μέσα στο 2026 υπέγραψε κάποια μικρά συμβόλαια με τους Los Angeles Clippers και τους Boston Celtics και έπαιξε μόλις σε 9 παιχνίδια, μόλις 6 συγγνώμη, παιχνίδια αθρηστικά και με τις δύο ομάδες. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι στη συγκεκριμένη περίπτωση, παρά το γεγονός ότι στην Ισπανία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός είναι μία από τις ομάδες που δείχνουν ενδιαφέρον για τον Καναδό forward, τον Νταλάνο Μπάντον, ο οποίος βρίσκεται και στο στόχαστρο της Μπεσίκτας, όπως αναφέρει το σχετικό δημοσίευμα.
0: Μάλιστα. Από τον Παναθηναϊκό υπάρχει κάτι?
1: Από τον Παναθηναϊκό δεν προκύπτει κάτι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε μια περίοδο που αρχίζει την προετοιμασία του. Άλλωστε, έχουν κλείσει τα ζητήματα του Παναθηναϊκού εδώ και καιρό. Υπάρχει μια συνέντευξη που έδωσε ο Φρανσίσκο σε μέσο της Σερβίας και αποκάλυψε το πώς υπέγραψε τον Παναθηναϊκό. Ένα deal που έκλεισε όταν έφτασε στη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Και μάλιστα αναφέρει ότι ετοιμαζόταν να πάρει τις βαλίτσες του και δεν ήξερε καν τι συμβαίνει. Και όταν έμαθε την κατάσταση ακριβώς, είπε ότι ναι, τώρα είναι η ώρα να φύγω. Και εννοεί την Βιλερμπάν και την κατάσταση που υπήρχε τότε στη γαλλική ομάδα και υπάρχει ακόμα κιόλας στη γαλλική ομάδα, αλλά και το ενδιαφέρον που προέκυψε από τον Παναθηναϊκό και το πώς τον προσέγγισαν οι άνθρωποι του Τριφυλιού και τι του παρουσίασαν ακριβώς. Αλλά μεγάλο ρόλο παίζουν και τα όσα είπε για τον Ζέλικο Μπράντοβιτς και τον Κώστας Λούκα, γιατί τονίζει ότι είναι δύο άνθρωποι από τους οποίους θέλει να μάθει πολλά πράγματα. Και μάλιστα τόνισε και τη σχέση που έχουν ο Μπράντοβιτς και ο Λούκας, οι οποίοι ξέρουμε ότι συνυπήρξαν για 5 χρόνια στην Φενέρμπαχτσα, από το 2015 μέχρι το 2020, και τώρα οι δρόμοι τους συναντιούνται ξανά. Και ο Φρανσίσκο τονίζει ότι μπορεί να μάθει πολλά από αυτούς, γιατί όσο μεγάλος παίχτης κι αν είσαι, μπορείς να βελτιώσεις ακόμη περισσότερο και έχεις πράγματα να μάθεις. Και αυτό που θέλει να κάνει μέσω του Μπράντοβιτς και του Σλούκα είναι να βελτιώσει τον τρόπο που παίζει το pick and roll.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Μπιντέλα. Τώρα, μία είδηση της τελευταίας στιγμής, όπως λέμε, αφορά την ΑΕΚ και τον Πάολο Φερνάντες, ο οποίος κατά πάσα πιθανότητα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Αλάνια Σπορ, πηγαίνοντας από την ΑΕΚ με μορφή δανεισμού. Να θυμίσουμε ότι ο Φερνάντες είναι στην λίστα των υποπαραχώρηση παικτών της ΑΕΚ. Στο κύπελλο Γερμανίας έχουμε τελικό Γέντελο Χάιντενχάιμ 5-2 Γέντελο στην επόμενη φάση. Το άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην Κρόιτερ Φίρτ και την Μπόχουμ είναι στο 7ο λεπτό των καθυστερήσεων και η Μπόχουμ προηγείται με 2-1, ενώ έχουμε τελικό και στην Championship West Brom Burnley 3-1. Για την Premier League, στις 4 Manchester City, Bournemouth, Brighton, Aston Villa και στις 6:30 Newcastle, Liverpool. Για το πρωτάθλημα της Γαλλίας, για την πρώτη κατηγορία, στις 4 Anzer, Lille, στις 6:15 Havre, Μονακό και στις 10:15 Rennes, Paris Saint-Germain. Για την La Liga στην Ισπανία, στις 6 Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ, στις 8:30 Χετάφε Σαντάντερ και στις 10:30 Έλτσε Μπαρτσελώνα. Και για την Ιταλία, 4 παιχνίδια σήμερα για την Serie A, στις 7:30 Βενέτσια Λέτσε, την ίδια ώρα Φροζινόνε Γιουβέντους και 2 παιχνίδια στις 10:15 Αταλάντα Σασουόλο και Τωρίνο Μίλαν. Και κάπου εδώ, 58 λεπτά μετά τις 3, η ραδιοεφημερίδα της Era Sport με όλη την αθλητική δημοσιογραφία και τις προεκτάσεις της φτάνει στο τέλος. Χαρά Γιαννοπούλου και Ολυμπία Γιαννικοπούλου ήταν μαζί μας στην ρύθμιση των ήχων. Νέλη Ζαφυροπούλου και Ειρήνη Παπαζήση είχαν την επιμέλεια για την ομαλή ροή της εκπομπής. Ο Θάνος Μπλούνας ήταν στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί η εκπομπή Μπάλα και άλλα με τον Ηλία Δρυμούνα.

0: Eraspor 101,8.
1: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
2: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
1: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
2: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
1: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
8: Φόρα Κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.
9: Ακούτε Eraspor.

Για να μην μας κατηγορείτε ότι είμαστε ξενομανείς και ότι βάζουμε μόνο ξένα τραγούδια και ότι δεν έχουμε το μυαλό μας σε αυτά που σας απασχολούν και ειδικά εσάς στη Θεσσαλονίκη που χθες ως φίλοι του ΠΑΟΚ βλέπατε με καημό το Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει τον ντεμπούτο του στην Μπορούσια Ντόρτμουντ και να συναρπάζει όπως λέμε τα πλήθη. Και να αναγκάζει μετά τον Νίκο Κόβας, τον προπονητή του. Εντάξει, δεν είναι και ο καλύτερος από τους προπονητές που υπάρχουν, αλλά τέλος πάντων αυτόν έχει η Ντόρτμουντ, να τον εκθιάζει για αυτό το πλούσιο ταλέντο, ειδικά το πώς μαζεύει την μπάλα, πώς υποδέχεται την μπάλα. Διότι η τεχνική του πραγματικά ήταν αυτή που ξεχώρισε στην χθεσινή μισή πρεμιέρα του με την κίτρινη φανέλα, γιατί θυμίζω ότι έπαιξε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο του Super Cup απέναντι στην Bayern και βοήθησε την Μπορούσια, η οποία η αλήθεια είναι ότι βολόδενε στο πρώτο ημίχρονο και είχαν 2-0 από τους πρωταθλητές, τη βοήθησε στο τέλος να είναι ανταγωνιστική, όχι να ισοφαρίσει, να μειώσει τουλάχιστον 1-2 και να δείξει τέλος πάντων άλλη ομάδα μαζί και με τον Καρέτσα, το Έτρι Ελληνόπουλο, το οποίο ξεχώρισε αυτό το Σάββατο 4 Ελληνόπουλα δέσποσαν στο εξωτερικό, 3 μόνο είδαμε χθες ως βασικά στους αγώνες του Ολυμπιακού με τον Άρη.

Γιατί και Χρήστο Τζόλι είχε χθες το πρόγραμμα και την πρεμιέρα του Κωνσταντή Τζολάκη με τη φανέλα της Χαλ και μάλιστα με νίκη της Manchester United. Την κρατάς, Κωνσταντίνε, αυτή τη φανέλα, την κρατάς? Λοιπόν, έχουμε τρεις ώρες μπροστά μας και για μπάλα και για άλλα, όπως λέγεται και ο τίτλος της εκπομπής, με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, την Ειρήνη Παπαζήση στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Ζημόνος στο μικρόφωνο. Δεν έχουμε αγώνα μπροστά μας, διότι λόγω καλοκαιριού, όπως ξέρετε, το πρόγραμμα της Super League πάει χρονικά πιο πίσω και λόγω ζέστης φυσικά, η οποία είναι πολύ αυξημένη παντού. Από τα τέλη του Σεπτέμβρη νομίζω θα αρχίσουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε και σε άλλες ώρες αγώνων της Super League, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά γεγονότα και υπάρχει και η Φόρμουλα 1 στο Ζάντβορτ της Ολλανδίας. Στο οποίο ο Ζάντβορτ της Ολλανδίας έβρεχε βάσει προγράμματος, το είχαν υπολογίσει βέβαια οι μετεωρολόγοι, έβρεχε και όχι δυνατά, και υπάρχει και ένα 30% πιθανότητα να βρέξει και στη διάρκεια του Grand Prix, αλλά θεωρώ πως είναι έτοιμες όλες οι ομάδες να αντιμετωπίσουν αυτή την μικρή αναποδιά.

0: Έχουμε λοιπόν μαζί μας τον Νίκο Μοσχονά, δηλαδή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να είμαστε ακριβείς. Νίκο, καλό σου απόγευμα.
1: Καλησπέρα, Ηλία. Καλησπέρα στους ακροατές και ακροάτριες.
0: Ξεκίνησαν.
1: Ξεκίνησε με επεισοδιακό τρόπο.
0: Όχι, πάλι τα ίδια.
1: Πάλι τα ίδια, λοιπόν. Να πούμε ότι.
0: Είναι όλοι καλά. Είναι όλοι καλά. Ξεκινήσουμε.
1: Είναι όλοι καλά. Τέσσερις η ώρα είχαμε την εκκίνηση του 12ου αγώνα της σεζόν, ο οποίος διεξάγεται στην Ολλανδία στην πίστα του Ζάντφορντ. Είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε τη συγκεκριμένη πίστα, καθώς δεν θα βρίσκεται από εδώ και πέρα στο καλεντάρι της Φόρμουλα 1.
0: Παρότι πήγαν και την ανακαίνισαν και την ξαναείδαμε να ανοίγει το 2021, αν θυμάμαι καλά.
1: Επέστρεψε κυρίως λόγω Max Verstappen και την άνοδο του πιλότου.
0: Χωρίς την πογιά του δηλαδή δεν έχουμε Ολλανδία πλέον.
1: Εντάξει, ήταν μια πίστα η οποία είχε αρκετά οικονομικά προβλήματα. Προσπαθούσαν μόνο με τα εισιτήρια να ανταπεξέλθουν, είναι λίγο δύσκολο αυτό.
0: Να σου πω, τα εισιτήρια είναι και αυτά πορτοκαλί.
1: Δεν ξέρω, δεν έχω πάρει εισιτήριο. Αν θέλετε να με στείλετε να πάρω ένα εισιτήριο.
0: Γιατί το Grand Prix του Ζάντβορτ διαφημίζεται τρόπο την άοσο.
1: Πορτοκαλί εξέδρα.
0: Ο πορτοκαλί πλημμύρα.
1: Ναι. Λοιπόν, να δώσουμε τη σειρά εκκίνησης. Ο Νόρις ξεκινούσε από την πρώτη θέση. Δίπλα του είχε το Ράσελ, Αντωνέλη, Πιάστρι, Χάμιλτον, Λεκλέρ, Φεστάπεν, Λόσον, Μπορτολέτο, Λίντλαντ, Γκασλί, Τσουνόντα, Χούλκεμπερκ. Μετά τον Χούλκεμπερκ είναι ο Κολαπίντο, ο Κον, Άλμπον, Σάινθ, Αλόνσο, Στρόλ, Μπέρμαν, Μπότας και Πέρες. Νωρίτερα στην πίστα έβρεχε, οπότε πραγματοποιήθηκε ένα γύρο πίσω από το αυτοκίνητο ασφαλείας και μετά δόθηκε η εκκίνηση. Από πλευράς ελαστικών να σου πω ότι Νόρις, Ράσελ, Αντωνέλη, Πιάστρι, Γκασλί και Κολαπίντο επέλεξαν την μέση γόμα. Μπότας, Πέρες στη σκληρή, οι υπόλοιποι 13 οδηγοί επέλεξαν τη μέση γόμα. Με φρέσκια μαλακή γόμα ξεκίνησε ο Χάμιλτον και ο Φερστάπεν, με χρησιμοποιημένη ήταν ο Λεκλέρ. Είχαμε μια κακή κίνηση από τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος εύκολα έχασε την δεύτερη θέση από τον teammate του, τον Κίμι Αντωνέλη, και πάνω προσπαθούσαμε να δούμε ποια είναι η σειρά των υπόλοιπων οδηγών. Είχαμε τον Max Verstappen να είναι ο μεγάλος άτυχος.
0: Τον βλέπω εδώ σε φωτογραφία να επιστρέφει στα pits με τα πόδια.
1: Ναι. Στην έξοδο της τελευταίας στροφής στο μονοθέσιο γύρισε, έφυγε με πολλά χιλιόμετρα και πήγε και προσέκρουσε στον τοίχο την τελευταία στροφή του πρώτου γύρου, επαναλαμβάνω. Το διέλυσε το μονοθέσιο, δεν έχει μείνει σχεδόν τίποτα.
0: Ο χειρότερος επίλογος για τον Verstappen σε αυτή την πίστα, αυτό εννοώ, με βάση την εισαγωγή.
1: Ναι, είναι εντός έδρας, είναι μεγάλη ατυχία. Τώρα που βλέπω και κάποια replay, ο Verstappen είχε και στην αρχή μία επαφή με μία Ferrari. Το αποτέλεσμα είναι ο Ολλανδός να μείνει εκτός του Grand Prix της πατρίδας του και το Grand Prix να διακοπεί, καθώς η πίστα έχει γεμίσει με θαύσματα και θα χρειαστεί αρκετή ώρα να απομακρυνθούν.
0: Να εξηγήσω, τώρα, Νίκο, ότι η φωτογραφία που έχω μπροστά μου είναι αντιπροσωπευτική της στεναχώριας του Verstappen. Είναι ράκος, περπατάει, ξέρεις.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Ώμι ήθελε κάτω, χέρια κάτω, κεφάλι κάτω, σέρνεται.
1: Ναι, σίγουρα ήθελε κάτι καλύτερο ο πρωταθλητής. Τώρα που βλέπω, ο σκηνοθέτης μας δίνει συνεχόμενα replay από πολλές κάμερες.
0: Πού τα βλέπεις, παρεπιπτόντως, για να ακούει ο κόσμος?
1: Στο κανάλι της F1, στο f1.tv.com.
0: Ωραία.
1: Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα πλάνα τα οποία ακολουθούν τον Λόσον που ήταν πίσω και τον Γκασλί, το πώς απέφυγαν τον Ολλανδό. Πραγματικά εντυπωσιακά τα πλάνα. Ξαφνικά είδαν ένα μονοθέσιο να περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του και να τους κλείνει το δρόμο. Παρ' όλα αυτά το απέφυγαν. Και να αναφέρω ότι στην ίδια στροφή και λίγο πιο πίσω πέτακε, ευτυχώς χωρίς να κουμπίσει τον τοίχο ή κάποιον άλλον οδηγό, είχε και ο Μπορτολέτο με την Audi, με το μονοθέσιο της Audi. Ολοκληρώθηκε ο δεύτερος γύρος, έχει διακοπεί ο αγώνας. Να δώσω και τη σειρά αυτή τη στιγμή.
0: Και εγώ να δώσω ένα στατιστικό ότι σε αυτή την πίστα τις περισσότερες νίκες τις έχει κάνει η Ferrari. 8 συνολικά.
1: Το τέλος του δεύτερου γύρου, λογικά με αυτή την σειρά θα ξεκινήσουν ξανά οι οδηγοί, βέβαια αυτό μένει να το δούμε. Πρώτος ο Λάντο Νόρις, δεύτερος ο Αντωνέλη, τρίτος ο Ράσελ, τέταρτος ο Λεκλέρ, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Χάμιλτον, Λόσον, Λίντλαντ, Πιασλή, Κολαπίντο, Τσουνόντα, Χούλκεμπερκ, Κοκόν, Άλμπον, Αλόνσο, Μπέρμαν, Στρόλ, Μπορτολέτο, Σάινθ, Πέρες και Μπότας. Εκτός συνέχειας, δυστυχώς, για τον Μαξ Φεστάπεν δεν θα καταφέρει να δει την καρό σημαία στο Grand Prix που γίνεται στην πατρίδα του και είναι η τελευταία φορά που βλέπουμε Grand Prix στην Ολλανδία. Οπότε,
0: δεν πρόλαβα να ακούσω ο Πιάστρη, ο περσινός νικητής, σε ποια σειρά είναι.
1: Ο Πιάστρη αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση.
0: Στην πέμπτη,
1: λογικά με αυτή τη σειρά θα ξεκινήσουν ξανά οι οδηγοί όταν οι αγωνοδίκες κρίνουν ότι η πίστα έχει καθαρίσει.
0: Από τους σύγχρονους οδηγούς να πούμε ότι σε αυτή την πίστα έχουν κερδίσει μόνο ο Verstappen τρεις φορές και από μία φορά ο Λάντο Νόρις και ο Όσκαρ
1: Πιάστρη. Ο περσινός νικητής.
0: Δεν έχει ξανακερδίσει έκτοτε αγώνα ο Πιάστρη. Δεν έχει ξανακερδίσει, αν δεν κάνω λάθος, από τότε αγώνα.
1: Νομίζω ότι από το Ζάντφορντ πέτυχε και μετά όχι, δεν ξανακερδίσει. Οι περισσότερες ομάδες εκμεταλλεύονται το διάλειμμα το οποίο τους προσφέρθηκε λόγω του ατυχήματος του Λόσον. Κάνουν αλλαγές στα μονοθέσια. Είδα κάποια μονοθέσια να επισκευάζονται και κάποια άλλα να αλλάζουν την μπροστινή αεροτομή. Να σου πω, Ηλία, και στους ακροατές ότι οι περισσότεροι οδηγοί έχουν βγει από τα μονοθέσια τους. Τα μονοθέσια είναι παρκαρισμένα στο pit lane, οπότε φαντάζομαι ότι θα χρειαστεί αρκετή ώρα από τους υπεύθυνους στην πίστα να απομακρύνουν τα φράσματα από την τελευταία στροφή, ώστε να καθαρίσει η πίστα και να μπορέσουμε να έχουμε επανεκκίνηση του αγώνα.
0: Ωραία. Αναλόγως λοιπόν θα έχουμε και εμείς πάλι την δική μας επικοινωνία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
1: Και εγώ.
0: Και να σας ενημερώσω εσάς που έχετε ήδη συνδεθεί με την Premier League ότι ο κύριος που φοράει τη γαλάζια φανέλα και έχει ελάχιστο μαλλί Ολυμπία Γιαννικοπούλου είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ. Πάει το μαλλί, το πήρε όλο. Και μάλιστα μας προειδοποίησε, γιατί αλλιώς θα ψάχναμε να βρούμε ποιο είναι το παλικάρι αυτό, γιατί διοχέτευσε στα μέσα ενημέρωσης φωτογραφίες την ώρα που όχι απλά τον κουρεύαν Ολυμπία, με τη μηχανή. Δηλαδή έχει ελάχιστο μαλλί αυτή τη στιγμή πάνω στο κεφάλι του ο γνωστός για την κοτσίδα Έρλινγκ Χάαλαντ, όλα αυτά τα χρόνια που πρωταγωνιστεί στο διεθνές ποδόσφαιρο. Όπως καταλάβατε, είναι σε εξέλιξη ο αγώνας της Manchester City με την Bournemouth στην πρεμιέρα της City στην φετινή Premier League. Έχουν περάσει 17 λεπτά μέχρι τώρα στους δύο αγώνες που είναι σε εξέλιξη. Έχει μπει γκολ μόνο στο Brighton, εκεί όπου η Brighton προηγείται 1-0 της Aston Villa. Έχει μπει γκολ και στη Γαλλία, γιατί είχαμε ταυτόχρονη κίνηση στον αγώνα της Angers με την Lille και προηγείται η Lille με 1-0. Και για να σας κρατάω ενήμερους για αυτά που συμβαίνουν στα κυριότερα πρωταθλήματα, στην Δανία μετά από 57 λεπτά Άρχους Οντένσε 1-2, περίεργο αν θέλετε, περίεργη εξέλιξη, αλλά όχι τόσο, γιατί οι ομάδες που έπαιξαν μεσοβδόματα και θα ξαναπαίξουν τις Ρεβάνς συνήθως έχουν ανάποδα αποτελέσματα ενδιάμεσα. Η Midland προηγείται 1-0 της Randers. Στην Ελβετία, στη Super League, μετά από 61 λεπτά ο αγώνας με της Young Boys με τη Vanduz είναι στο 3-2. Στο που να πάμε από στην Ολλανδική Λίγκα, μιας και μιλούσαμε για τον Ζάνδρο προηγουμένως, πάει να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Μόλις κέρδισε πέναλτι Ετχόφεν, ήδη προηγείται με 2-1 της Χρόνιχεν, ενδεχομένως να αυξήσει τη διαφορά της με την εκτέλεση αυτού του πέναλτι, εάν βεβαίως το επιβεβαιώσει ο ΒΑΡ. Στην Πολωνία, στην Έξτρα Κλάζα, μετά από 32 λεπτά, Ραντόμια Ξαγκλέμπιε 0-0. Και επίσης στην Σούπερ Λίγκα της Ρουμανίας, σε Ψιφαρούλ 0-0 μετά από 18 λεπτά. Στο πρωτάθλημα της Σουηδίας, μετά από περίπου 62 λεπτά, είναι και τα δύο μάτς στο 0-0, περίεργο αυτό για τη Σουηδία. Μιλάμε για τους αγώνες της Βάστερας με την Κάλμαρ και της Γκέτεμπροκ με την Έλσμπορκ. Και αυτά όσον αφορά τα πρωταθλήματα που συνήθως σας ενδιαφέρουν στοιχηματικά.

Στις 5 η ώρα, δηλαδή σε περίπου 40 λεπτά από τώρα, καλό είναι να ανοίξετε την Air2 Sport, διότι, όχι λάθος, την Air1 διορθώνω, γιατί έχουμε το Diamond League στην Σιλεσία της Πολωνίας και εκεί θα ξαναδούμε μονομαχία του Εμμανουήλ Καραλή με τον Αρμάντο Ντουπλάντη στο επικοντό. Ήδη μας πρόσφεραν τον πιο εντυπωσιακό αγώνα στην ιστορία του αθλήματος πριν από λίγα 24 ώρα, με τον Μανόλο να κάνει νέο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο με 6-16. Ανάγκασε τον Ντουπλάντης να πάει ψηλότερα για να κερδίσει εκείνη τη μονομαχία του στο 6-21, και σήμερα έχουν τρόπο την συνέχεια στο Diamond League, επαναλαμβάνω, της Πολωνίας. Την ίδια ώρα, 5 δηλαδή, ξεκινάει την Air2 Sport μετάδοση του αγώνα της Ελλάδας με την Βουλγαρία για την δεύτερη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Γυναικών.

Η Εθνική Γυναικών, η οποία στην πρεμιέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στην Τσεχία έχασε από την Οικοδέσποινα με 3-1 σετ. Εδώ να κάνω μια διευκρίνηση απαραίτητη για τις ομάδες των γυναικών στο βόλεϊ, ότι έχουμε ταυτόχρονη παρουσία δύο εθνικών ομάδων και στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, είναι από τη μία ευχάριστο ότι έχουμε τόσες κοπέλες ικανές να φορούν το εθνόσημο σε παράλληλες διοργανώσεις. Απ' την άλλη, βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, η λεγόμενη πρώτη ομάδα, αυτή που συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας, έχει τις απουσίες της. Νομίζω ότι δεν είναι το πιο δυνατό ρόστερ που θα μπορούσε να διαθέτει. Αλλά ας κρατήσουμε, νομίζω, το μεγάλο κάδρο και όχι το δέντρο, δηλαδή το γεγονός ότι έχει βελτιωθεί τόσο πολύ το επίπεδο στο βόλεϊ στη χώρα μας, που μπορούμε να επαναλαμβάνουμε να έχουμε ταυτόχρονη παρουσία δύο εθνικών ομάδων. Η εθνική μας, θυμίζω, έχασε 3-1 από την Τσεχία, πήγε μετά όμως και έκανε το 3-2 επί της Ουκρανίας. Αντίστοιχα, η ομάδα των γυναικών στους Μεσογειακούς Αγώνες της Ιταλίας κέρδισε εύκολα στην πρεμιέρα με 3-0 το Κόσοβο, και ακόμα πιο εύκολα, γιατί παίζουν ρόλο και οι πόντοι βεβαίως, με 3-0 σετ την Αλγερία. Πέντε ώρα ξεκινάει και ο αγώνας της εθνικής ομάδας των... το μάτς αργή, το επόμενο της μεσογειακής μας ομάδας, που είναι με την Βόρεια Μακεδονία. Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα η εθνική μας αντιμετωπίζει, επαναλαμβάνω, στις 5 τη Βουλγαρία, και ο επόμενος αγώνας της είναι την Τρίτη με αντίπαλο την Αυστρία.

Ακούσατε προηγουμένως με την εκπομπή που επιμελήθηκε ο Θάνος Μπλούνης για την απώλεια της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών. Αναφέρομαι στον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος τραυματίστηκε. Θα λείψει ένα μήνα ο νέος παίκτης του Άρη. Τον υπολόγιζε ο Βασίλης Πανούλης στην ομάδα για τους αγώνες με την Ουκρανία και την Ισπανία, αλλά δυστυχώς μπήκε αρνητικό πρόσημο δίπλα στο όνομά του και έτσι δεν θα είναι διαθέσιμος για αυτούς τους δύο αγώνες. Να δώσω και μία άλλη είδηση που αφορά στην Master City, η οποία παραμένει μετά από 21 λεπτά στο 0-0 με την Bournemouth, ότι τελικά ολοκλήρωσε την διαπραγμάτευσή της με τη Lille για να αποκτήσει τον Ayoub Boandi, τον νεαρό μαροκινό χαφ. Θεωρητικά αυτός είναι ο διάδοχος του Ρόδρι στο roster της Master City. Από τα ονόματα που έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση στη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου και με μία συμφωνία για το 19χρονο μέσο η οποία πλησιάζει τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Να θυμάστε, μας βοήθησε πάρα πολύ την προηγούμενη Κυριακή ο Ανδρέας Ναούμης με τις δικές του επισημάνσεις. Τελικά στην σημερινή αγορά, την αθλητική κερδί του ποδοσφαίρου, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και η ηλικία. Δηλαδή, αν βάλουμε θεωρητικά δύο εισάξιους ποδοσφαιριστές, ο ένας 19 όπως ο Μπουαντί και ο άλλος 25, ο 19χρονος αξίζει περισσότερα χρήματα στην αγορά, επειδή λόγω του νεαρού της ηλικίας του έχει μεγάλες προοπτικές να εξελιχθεί περισσότερο και περισσότερα χρόνια μπροστά του για να παίξει ποδόσφαιρο, δηλαδή και μεγάλη αξία μεταπόλησης. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι μέχρι να αρχίζω εγώ να συγκεντρώνω και δικά σας μηνύματα. Θυμίζω μπορείτε να έρθετε σε επικοινωνία με την Era Sport είτε μέσω του Viber, όπου πληκτρολογείτε βεβαίως τη λέξη Era Sport με λατινικούς χαρακτήρες για να συνδεθείτε. Μπορείτε να στείλετε επίσης SMS στο 54160, αφού πρώτα γράψετε την λέξη Sport, αφήνετε ένα κενό, προσθέτετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160, και επίσης μπορείτε να στείλετε mail στη διεύθυνση erasport@er.gr.

0: let you know.
1: Era Sport 101,8.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ακούτε Air Sport.
7: Εύλογη απορία κάποιων ακροατών, αλλά δεν έχω να σας δώσω την αλήθεια, την απάντηση που περιμένατε για το πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια για τον αγώνα με την Ισπανία στο ΆΚΑ. Δεν υπάρχει ακόμα σχετική ενημέρωση. Μπήκα και εγώ τώρα στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας, της ΕΟΚ δηλαδή, αλλά δεν βρήκα κάποια σχετική ενημέρωση.

Εντάξει, αφού πήρα την έγκριση του φίλου μας του Παναγιώτη από τη Νέα Σμύρνη, καλά λέει τα πες για τις εθνικές ομάδες του Βόλεϊ, ότι τα ρόστερ δεν είναι τα καλύτερα δυνατά. Αφού τα είπα έτσι και με επικροτεί ο Παναγιώτης, σημαίνει ότι το πέρασε αυτό το πρώτο τεστ. Και μου γράφηκε σε ένα δεύτερο μήνυμα για τα γεγονότα βίας στον αγώνα της Mannheim με την Kaiserslautern, που είναι δύο κοντινές πόλεις, δηλαδή πολύ μικρή απόσταση, αλλά έχουν πάρα πολύ μίσος οι οπαδοί των δύο ομάδων. Εντάξει, αυτό δεν το γνώριζα για τις συγκεκριμένες δύο ομάδες. Εγώ απλώς θα δανειστώ μία έκφραση που άκουσα νωρίτερα, ότι υπάρχει κόσμος εννοώ που έχει υπερβεί τα 40 του χρόνια, ο οποίος λόγω αυτής της έντας, λόγω αυτής της βίας έχει αρχίσει να απομακρύνεται εντελώς από τον αθλητισμό, με την έννοια ότι ούτε στα γήπεδα πηγαίνει πια, γιατί δεν αισθάνεται ασφαλής, μα δεν του αρέσει και η εκ του μακρόθεν ενασχόληση με τον αθλητισμό, ειδικά εκεί στα αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο, όπου η αντιπαλότητα στην πραγματικότητα έχει αντικατασταθεί με τη βία. Με ρωτάει άλλος ακροατής, εκτός από τον Όφη, άκου Ολυμπία ερώτημα, ποια άλλη ελληνική ομάδα μπορούμε να παρακολουθήσουμε να παίζει ελκυστικό ποδόσφαιρο και να έχει και πολλούς Έλληνες στη σύνθεσή της? Σε ευχαριστώ, Βαγγέλη, για το ερώτημα, είναι πάρα πολύ ωραίο. Η αλήθεια είναι ότι δεν είμαι έτοιμος να σου απαντήσω ποια εναλλακτική έχεις σε ό,τι αφορά στον Όφη. Δεν τις γνωρίζουμε ακόμα καλά τις ομάδες Super League. Τον Όφη και λόγω των επιτυχιών του, των πρόσφατων δύο κατακτήσεων κυπέλου δηλαδή και Super Cup, τον έχουμε μάθει για τα καλά. Τον είδαμε και στην εντυπωσιακή ευρωπαϊκή πρεμιέρα με τη ΖΣΚΑ Σόφιας. Η αλήθεια είναι ότι για να πετύχει το συνδυασμό του Όφη είναι μάλλον από δύσκολο έως αδύνατο αυτή τη στιγμή να βρεις και τόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο και τόσους Έλληνες στην αρχική ενδεκάδα, όχι μόνο στο ρόστερ, αλλά στην αρχική ενδεκάδα μιας ομάδας Super League. Σας έκανα και την ανάλογη εισαγωγή προηγουμένως ότι τέσσερα Ελληνόπουλα διακρίθηκαν, όπως ακριβώς το περιμέναμε, εχθές στη Γερμανία και στην Αγγλία, και δεν είχαμε καν τέσσερις Έλληνες να παίζουν στις βασικές ενδεκάδες του Ολυμπιακού και του Άρη, οι οποίοι και οι δύο παρεπτόντως βγήκαν νικητές στην πρεμιέρα τους στο πρωτάθλημα. Ο Άρης το πέτυχε με τον πιο δύσκολο τρόπο, ο Ολυμπιακός βασανίστηκε κι αυτός, αλλά εγώ λέω να κρατήστε κυρίως την περίπτωση του Ολυμπιακού. Με ποια έννοια? Ότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ όντως να κερδίσει τον Ατρόμητο. Πριν σκοράρει ο Κάρμο έχασε και πέναλτι ο Ελκαμπή. Ήταν μια από τις χειρότερες εκτελέσεις που έχουμε δει, αλλά πανέγκα όπως λέμε σε αυτή τη διαδικασία. Αλλά το ενδιαφέρον του αγώνα ήταν όντως η προσπάθεια που έγινε από την ομάδα του Μεντιλίμπαρ, και δεν χειροκροτήθηκε τυχαία ο Βάσκος τεχνικός από το κοινό χθες στο Καραϊσκάκης. Η προσπάθεια λοιπόν να εμφανιστεί ένας άλλος Ολυμπιακός, όχι εκείνος που αφήσαμε πέρυσι και είδαμε στο ξεκίνημα της ευρωπαϊκής συμμετοχής του φέτος, αλλά μία προσπάθεια, την είδαμε στον αγώνα με τον Ατρόμητο, να είναι μια πιο ελκυστική ομάδα, να μην σεντράρει πολύ, να μην φεύγουν ένα σωρό πάσα τερματοφύλακα προς το κέντρο της επίθεσης, να φτιάξει πολύ πιο οργανωμένα τις επιθέσεις της. Καλή προσπάθεια, δεν ήταν το αποτέλεσμα ακριβώς αυτό που θα ήθελαν οι φίλοι του Ολυμπιακού, δηλαδή να μπορέσει από νωρίς για παράδειγμα να σκοράρει και να φέρει το σκορ στον έλεγχό της, αλλά στην περίπτωση αυτή εγώ εμπιστεύομαι το κριτήριο του κοινού περισσότερο, ότι την είδε αυτή την προσπάθεια χθες ο Καραϊσκάκης και χειροκρότησε αναλόγως και τους παίκτες αλλά κυρίως το Μεντιλίμπαρ.

πριν λίγο γύρισα το κεφάλι μου προς την τηλεόραση που μας μεταδίδει τον αγώνα της Master City με την Bournemouth και το πρώτο γκολ του αγώνα το είδαμε από τον κύριο Ταβερνιέ της Bournemouth. Στο 26ο λεπτό λοιπόν προηγήθηκε η Bournemouth μέσα στην έδρα της City με 1-0. Τώρα έχουμε φτάσει στο 32ο λεπτό. Ένα κακό ξεκίνημα για τους citizens και τον νέο τους προπονητή που προσπαθεί να μοιάσει στον Pep Guardiola, αλλά θα είναι μια δύσκολη μετάβαση αυτή.

0: Αναφέρομαι φυσικά στον Έντσο Μαρέσκα, ο οποίος έχει πλέον και τα γένια που είχε ο Γουαρδιόλα, αλλά θα είναι δύσκολο πραγματικά να τον διαδεχθεί και να οδηγεί. Μάλλον όχι να κρατήσει τη σύντηση στο επίπεδο που ήταν, αν πάει και ακόμα ψηλότερα. Πάμε πίσω στον Νίκο Μοσχονά, γιατί έχει τρέξει ο χρόνος, να δούμε τι συμβαίνει στο Grand Prix της Ολλανδίας. Νίκο.
1: Όλα είναι έτοιμα, Ηλία και φίλοι ακροατές, για την επανεκκίνηση. Τα μονοθέσια έχουν πάρει ξανά τη θέση τους στη σχάρα εκκίνησης τερματισμού.
0: Άρα συνολική διακοπή 25 λεπτά.
1: Καλά, τόσο περίπου. Ναι, ναι. Να πούμε ότι από πλευράς ελαστικών ο Νόρις πέρασε σε μαλακή γόμα. Ο Αντωνέλη και ο Ράσελ γυρίσανε σε μέση γόμα. Έχουμε αλλαγές στα ελαστικά. Ο Λεκλέρ που είναι τέταρτος, μαλακή γόμα, ο Πιάστρη σκληρή γόμα, Χάμιλτον μαλακή, Λόσον μαλακή, Λίντλαντ μέση, Γκασλή μέση, Κολαπίντο μέση. Αυτή είναι οι 10 οδηγοί και οι γόμες που επέλεξαν. Κατά τη διάρκεια που τα μονοθέσια ετοιμαζόντουσαν να πάνε στην ευθεία εκκίνηση τερματισμού, είχαμε μία έξοδο για τον Μπέρμαν. Βρέθηκε ακινητοποιημένος στην έξοδο μια στροφής, νομίζω ότι ήταν η 13, δεν πρόλαβα να το δω. Οπότε τα μονοθέσια τώρα ξαναξεκίνησαν, θα σε κάνουν άλλον ένα γύρο σχηματισμού για να ξαναπάρουν τη θέση τους. Έχουμε αρκετά απρόπτα στο τελευταίο Ολλανδικό Grand Prix. Είχαμε στην αρχή του αγώνα την έξοδο του Max Verstappen και του Μπορτολέτο που έκανε μία περιστροφή. Πάντως, Ηλία, αξίζει να σου αναφέρω ότι βλέποντας μετά τα replay, τελικά ο Μπέρμαν είναι εκτός συνέχειας αγώνα. Έχουν τραβήξει αγώνα δίκαιο στο μονοθέσιο σε ασφαλές σημείο. Βλέποντας λοιπόν τα replay που μας έδωσε ο σκηνοθέτης ή από τον τρόπο που έφυγε ο Μπορτολέτο στην ίδια στροφή με τον Max Verstappen, πάρα πολύ τυχερός ο Χούλκεμπερκ, ο teammate του στην Audi, ο οποίος ουσιαστικά δεν έβλεπε τίποτα και στην τύχη τον απέφυγε για κάποια...
0: Έκλεισε τα μάτια, Νίκο. Έκλεισε τα μάτια.
1: Ναι, ήταν, και πέρασε. Η δεξιά πάω ή αριστερά, αποφασίζω στην τύχη, χωρίς να βλέπει από καπνό που είχαν σχηματίσει τα λάστιχα. Στην τύχη, φαντάζομαι ότι επέλεξε την αριστερή πλευρά της πίστας και ήταν πάρα πολύ τυχερός, γιατί έτσι όπως μας το έδειξε σε ένα πολύ εντυπωσιακό super slow, απέφυγε τη μύτη του άλλου μονοθεσίου της Audi για μερικά εκατοστά, χιλιοστά. Και το ίδιο συνέβη και με τον Άλμπον που ακολουθούσε. Ο Άλμπον αμέσως μετά γκρίνιαξε, γιατί μετά την ευθεία εκκίνησης τερματισμού ο Οκόν τον πέρασε και εκείνος παραπονέθηκε ότι δεν γίνεται να με περνάει, ενώ εγώ έχω κόψει για να αποφύγω ένα ατύχημα.
0: Στην τύχη πρέπει
1: να
0: παίζει...
1: Βέβαια ήταν υπό εξέταση, ο Οκόν δεν θεωρήθηκε αγωνιστικό σύμπαν.
0: Επειδή μου άρεσε η φράση που είπε, στην τύχη πρέπει να παίζει και η Άστον Βίλα. Έχει φάει 4 γκολ σε 31 λεπτά από την Brighton.
1: 4 γκολ σε 31 λεπτά. Πότε προλάβανε, δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Η κάτοχος του Europa League και φιναλίστ του προημερών Super Cup έχει δεχτεί 4 γκολ. Και αυτοί στην τύχη πρέπει να παίζουν. Ναι. Εντάξει, okay. Α, μείνανε και με 10 παίχτες μόλις τώρα. Υπέροχα. Υπέροχα.
1: Τα μονοθέσια έχουν ξαναπάρει τη θέση τους. Εκείνο που αξίζει να αναφέρω είναι ότι το μονοθέσιο του Κίμι Αντωνέλη είναι ελαφρώς στραμμένο προς την αριστερή πλευρά. Δεν ξέρω γιατί έχει επιλέξει αυτό. Θέλει να κλείσει το δρόμο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Σε κρατάμε στον αέρα για να μας μεταδώσει αυτή την κίνηση.
1: Λοιπόν, ξανά το Ολλανδικό Grand Prix και να γιατί επέλεξε αυτή την τακτική ο Κίμι Αντωνέλη. Τελικά βρίσκεται πρωτοπόρος, δεύτερος ο Λάντο Νόρις, ο Πόλμαν. Στην τρίτη θέση είναι ο Τζορτζ Ράσελ. Τέταρτος ο Πιάστρη, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι δίπλα-δίπλα με μία Φεράρι. Τελικά θα κρατήσει την τέταρτη θέση. Η Φεράρι θα μείνει πίσω του. Νομίζω ότι ναι, ο Λεκλέρ είναι. Και ακριβώς πίσω από τον Λεκλέρ είναι ο Λούις Χάμιλτον. Ο Όσκαρ Πιάστρη, όχι, ο Λάντο Νόρις είναι, συγγνώμη. Προσπαθώ να καταλάβω από τα κράνη. Δεν έχει βγει ακόμα μία κάρτα. Ο Λάντο Νόρις είναι εκείνος ο οποίος κάνει ένα πολύ ωραίο προσπέρασμα και ανεβαίνει τρίτος. Έχουμε μάχες παντού. Οπότε αυτή τη στιγμή προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη. Στη δεύτερη θέση έχει ανέβει μία Μακλάρεν. Λίγο να διακρίνω, γιατί έτσι όπως κινούνται και αλλάζουν τα πλάνα είναι λίγο δύσκολο να δω το κράνος. Πρέπει να είναι Όσκαρ Πιάστρη και τρίτος να έχει πέσει ο Λάντο Νόρις. Θα συμπληρωθεί ο γύρος και θα μας δώσουν μια κάρτα, φαντάζομαι, γιατί τώρα μαζί είναι ένα μακρινό και από το μακρινό είναι αρκετά δύσκολο να διακρίνω τα κράνη. Προσπαθώ, δεν είναι εύκολο. Λοιπόν, έχουμε Αντωνέλη
0: Νόρις. Πιο εύκολα βλέπεις τα σκουφάκια στο πόλο, έτσι.
1: Ναι, Αντωνέλη Νόρις, Πιάστρη, Ράσελ, Λεκλέρ, Χάμιλτον, Λόσον, Γκασλί, Χούλκεμπερκ, Κολαπίντο, Τσουνόντα, Άλμπον, Αλόνσο, Οκόν, Μπορτολέτο, Στρόλ, Σάινθ, Μπότας, Πέρες και Λίντμπλαντ είναι 20 οδηγοί οι οποίοι συνεχίζουν εκτός Μπέρμαν και Φερστάπεν. Άρα ήταν ο Νόρις που ήταν στη δεύτερη θέση και τον μπέρδεψα με τον Όσκαρ Πιάστρη. Αυτή τη στιγμή έχουμε μάχη ανάμεσα σε μία Mercedes και μία Ferrari. Είναι ο George Russell, ο οποίος δέχεται αρκετή πίεση από τον Charles Leclerc και από πίσω του έρχεται και ο Lewis Hamilton. Ενώ στο sprint race πάντως δεν είδαμε προσπεράσματα, ήταν ένας αγώνας που δεν είχε ουσιαστικά ένα δύο προσπεράσματα. Στον αγώνα μέχρι στιγμής και ενώ βρισκόμαστε μόλις στον έκτο γύρο, έχουμε δει αρκετά πράγματα νομίζω.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε σε λίγο. Πόσοι γύροι είπαμε είναι στην...
1: 72, είμαστε στον έκτο από τους 72. Έχουμε ακόμα πάρα πολύ μέλλον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να πω ότι αν δεν έχουμε βροχή, σύμφωνα με την στρατηγική που δίνει η Pirelli, αναμένουμε ένα pit stop. Τώρα βέβαια όλα αυτά έχουν λίγο αλλάξει, καθώς πολλές ομάδες, όπως ανέφερα, επιλέξαν στη διακοπή που είχαμε να κάνουν την αλλαγή ελαστικών. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουν να φτάσουν όλοι οι οδηγοί μέχρι το τέλος ή θα επιλέξουν να κάνουν άλλο ένα pit stop. Ο Πιάστρη, ο οποίος έχει σκληρυγόμα, λογικά μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Δεν ξέρω αν θα επιλέξει κάποια άλλη στρατηγική. Μένει να το δούμε στη συνέχεια του αγώνα.
0: Ωραία, θα επανέλθουμε σε σένα, Νίκο Μοσχονά. Σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Εγώ να πω στον κόσμο ότι αν ανοίξετε τώρα την ERT2 Sport θα δείτε απευθείας μετάδοση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής από το Ζάγκρεπ.

Αφού μου ζητάτε να σχολιάσω την χθεσινή εμφάνιση της Καλαμάτας σε αυτό το απροσδόκητο όπως πήγε ο αγώνας 2-3 από τον Άρη, θα δανειστώ την χθεσινή εμφάνιση της Καλαμάτας σε αυτό το απροσδόκητο όπως πήγε ο αγώνας 2-3 από τον Άρη.

ομάδα που μπήκε στην πρεμιέρα της με ενθουσιασμό, που φαινόταν να κρατάει ένα ονειρεμένο αποτέλεσμα στην επιστροφή της στη μεγάλη κατηγορία, και μέσα σε 4-5 λεπτά τελικά βρέθηκε να χάνει κιόλας το παιχνίδι. Είναι αυτά τα αδικαιολόγητα, τα προσδόκητα? Όλα έχουν μια εξήγηση στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ομάδες καινούργιες την πατάνε, να το πω έτσι, με αυτόν τον τρόπο. Αλλά ως εκκίνηση ήταν καλή για την Καλαμάτα ασχέτως του αποτελέσματος. Και ήταν και μια εμφάνιση και μια απόδοση ισοδύναμη τροποντινά με εκείνο το 4-2 που πέτυχε του Πανετολικού στο κύπελλο Ελλάδας, αποτέλεσμα που της έδωσε την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Εννοείται ότι σου μένει στο μυαλό ότι ο σκόρε των δύο τερμάτων της ανατροπής ήταν ο Φαμπιάνο. Δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος δεν, λόγω και της θέσης του, αν θέλετε και λόγω των χρόνων που έχουν περάσει γι' αυτόν, δεν μπορείς να φανταστείς ότι θα σου βάλει δύο τέρματα σε εκτός έδρας παιχνίδι. Και βεβαίως έπαιξε ρόλο, αλλά δεν θα έπρεπε να παίξει κατά τη γνώμη μου τόσο πολύ σημαντικό η αποβολή του Μπολιβάρ στο 85ο λεπτό. Θεωρώ ότι ακόμα και όταν είσαι προτάρης σε μια διοργάνωση όπως η Super League, έχεις προετοιμαστεί για αυτό το ενδεχόμενο. Δεν μπορώ εγώ να αποδώσω στον Μπολιβάρ την ευθύνη της ανατροπής.

Δηλαδή στα δικά μου τα μάτια πιο εύκολο είναι να πω ότι ενώ θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη μια ομάδα για την στέρηση αυτή, να μπαίνει δηλαδή με παίκτη λιγότερο στο 85ο λεπτό, τελικά η Καλαμάτα δεν έδειξε να το έχει αυτό το στοιχείο. Το γεγονός ότι ο Άρης με παρέμβαση του Γρηγορίου που έριξε ένα σωρό επιθετικού στο τέλος, κατάφερε να γυρίσει το σκορ, δεν θεωρώ ότι ήταν προϊόν των αλλαγών αυτών. Η προώθηση του Φαμπιάνο στην επίθεση, τρομποτινά ως πέμπτο επιθετικού, ναι, ευνηδία στην Καλαμάτα. Αλλά νομίζω ότι ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ο προπονητής Καλαμάτας, έχει πολλή δουλειά πλέον να κάνει, βλέποντας πώς του στράβωσε ένα παιχνίδι δικό του που το είχε προετοιμάσει όπως φαίνεται καλά, με εξαίρεση, επαναλαμβάνω, το κομμάτι των 10 παικτών.

Έτω και μία άλλη εξήγηση βέβαια στου προπονητέ Καλαμάτα, ότι δεν γίνεται για μα με το ρόλο που έχουμε να παίζουμε Τετάρτη και Σάββατο. Αλλά και αυτό μέσα στο πρόγραμμα ήταν. Δηλαδή, πρέπει όταν είσαι προπονητής ομάδας Super League και μετέχεις σε δύο διοργανώσεις να το έχεις και αυτό στα υπόψη σου. Ένα καλό στοιχείο για την Καλαμάτα, όχι το καλύτερο δυνατό, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι ενώ έπαιζε σε ουδέτερη έδρα, στην Τρίπολη δηλαδή, είχε 3.000 κόσμο μαζί της. Αλλά το ζητούμενο δεν είναι να είναι άστεγη, το ζητούμενο είναι να επιστρέψει στο γήπεδο της παραλίας, όπως λέγεται, και να έχει όλο το γήπεδο γεμάτο.

Πέτυχε και δεύτερο γκολ η Λίλ στη Γαλλία. Προηγείται στο ημίχρονο 2-0 της Ανζέ. Ο Ζιρού και ο Σάντος είναι οι σκόρερ της Λίλ, η οποία

έχει κάνει σχετικά μεγάλη αλλαγή σε σχέση με την ομάδα που ξέρουμε, αλλά κάνει και καλό ξεκίνημα. Είμαστε στις καθυστερήσεις των δύο αγώνων της Premier League. Παραμένει το 4-0 αυτό το εκθαμβωτικό σκορ για την Brighton, η οποία έχει ως αλλαγή τον Μπάμπη Κοστούλα, είναι δηλαδή στον πάγκο, ενώ λόγω τραυματισμού ο Τζίμας είναι εκτός αποστολής. Τελείωσε τώρα το ημίχρονο στον Brighton, 4-0 παραλαμβάνω τοπική ομάδα, ενώ η City προσπαθεί, αλλά θα τελειώσει το ημίχρονο κατά τα φαινόμενα με την Manchester City να χάνει 0-1 από την Bournemouth. Ζήτησαν κάποιο πέναλτι εδώ οι γηπεδούχοι. Όχι, τελείωσε το ημίχρονο, ναι, δεν σφυρίχθηκε παράβαση. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια, προηγείται 1-0 η Bournemouth.

Θα σας κάνω ενημέρωση για το κύπελο Γερμανίας. Μετά από 22 λεπτά, Scott Mainz Gladbach 0-0, Braunschweig Union Βερολίνο 1-0, Bachlinger Magdeburgo 0-1, Krieshof Mainz 0-1, Jena Darmstadt 0-1 και Westfalia Dynamo Dresden 0-2. Λίγο πριν τη λήξη στην Δανία, η Midland προηγείται 1-0 της Randers, ενώ η Άρχους έχει ισοφαρίσει σε 2-2 την Οντένσε. Επαναλαμβάνω, αυτά τα μάτς πλέον έχουν μπει στις καθυστερήσεις. Έχουμε τελικό αποτέλεσμα από την Ελβετία. Η Young Boys κέρδισε με 4-2 την Vaduz. Και να δω τα άλλα μάτς. Η Ετχόφεν έχει ξεφύγει πλέον, προηγείται με 5-1 της Χρόνιχερ στο 60 λεπτό, είναι το συγκεκριμένο παιχνίδι στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Ημίχρονο στην Πολωνία, η Ραντόμιακ με τη Ζαγκλέμπη έχουν μείνει στο 0-0. Στην δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας, ημίχρονο η Παναφιέλ προηγείται 1-0 της Sporting Vita. Ημίχρονο στην Ρουμανία, χωρίς σκόρο, αγώνας της ΕΨΥ με την Φαρούλ Κωνσταντσα. Και δύο τελικά αποτελέσματα από την Σουηδία, Βάστερας Κάλμαρ 0-0 και Γκέτεμπορκ Έλσμπορκ 1-1.

Θα πάρει τη σκυτάλη μετά από μένα ο Σύφης Βοτζάκης στις 7 για να σας κάνει στην ουσία το πρώτο μικρόφωνο στα γήπεδα της φετινής αγωνιστικής περίοδου. 7.30 ώρα θυμίζω ο αγώνας του Όφη με τον Βόλο, το οποίο μάτς μπορεί να είναι το πιο θεαματικό της βραδιάς λόγω του τρόπου με τον οποίο αγωνίζονται οι ομάδες και επειδή είναι γεμάτη πάλι η αποστολή του Όφη και επειδή έχει και το 3-0 της ΕΣΕΚΑ Σόφιας, έχει βεβαίως τη ρεβάνς της 5ης στη Σόφια, νομίζω ότι οι φίλοι του θα τον δουν τον Όφη έτσι όπως τον θέλουν, δεν μπορώ να προδικάσω και το αποτέλεσμα βέβαια, αλλά θα τον θεωρήσω φαβορή προκαταβολικά στον αγώνα αυτό με τον Βόλο. Στις 9, να πω ότι πέρα από την Era Sport, την τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα του Όφη την έχει η Cosmote Sport 9. Ενώ στις 9 το βράδυ ο ΠΑΟΚ υποδέχεται το Λεβαδιακό, το μάτς αυτό θα μεταδοθεί από την Nova Sports Prime. Θυμίζω ότι τον Λεβαδιακό θα αντιμετωπίσει τη δική του πρεμιέρα αφού ζήτησε αναβολή του αγώνα με την Κηφισιά ο Παναθηναϊκός στην επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, στις 9.30 ο Πανετολικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Αυτή η μετάδοση θα είναι από την Cosmote Sport 8.

Άρα τρεις αγώνες εχθές, τρεις αγώνες και σήμερα, και επειδή αναφέρθηκα ήδη στην δεύτερη αγωνιστική, να πω ότι δόθηκε το πρόγραμμά της. Εντάξει, μην παραπονιέστε, ή αν θέλετε πρώτος εγώ παραπονιέμαι που το ελληνικό πρωτάθλημα συνεχίζει να είναι σε αυτό το επίπεδο, να μην γνωρίζουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξ αρχής. Τέλος πάντων, ζούμε με αυτή την αδυναμία. Την έχουμε συνηθίσει. Κάποια στιγμή πρέπει να την ξεπεράσουμε. Λοιπόν, το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής είναι το εξής. Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Βόλος αντιμετωπίζει στις 7.30 τον Ηρακλή και στις 9.30 το ερχόμενο Σαββάτο ο Πανετολικός στην Καλαμάτα. Την Κυριακή θα γίνουν 4 αγώνες. Άρη Σόφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8.15, Αστέρας Ολυμπιακός στις 9 και Κηφισιά ΑΕΚ την ίδια ώρα στις 9. Και το μάτς που σας έλεγα προηγουμένως του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό έχει πάει Δευτέρα 31 του Αυγούστου στις 7.30 το βράδυ. Πρέπει να είμαστε το μόνο πρωτάθλημα στην Ευρώπη που έχει ήδη ξεκινήσει και δεν γνωρίζουμε καν το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής. Έχουμε μέχρι τη δεύτερη μόνο. Στην τρίτη αγωνιστική, θυμίζω, έχουμε και τα δύο πρώτα ντέρμπι της χρονιάς, και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης.

Σε όποιο ερώτημά σας έχω απάντηση, τη δίνω. Αν δεν δώσω απάντηση σε κάποιο ερώτημα, σημαίνει ότι δεν έχω πρόχειρη την απάντηση. Για την ΑΕΚ που λογικό είναι να ρωτάτε, εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω. Εγώ είδα χθες αυτό που φανταζόμουν στο μάτς της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Ακόμα και σε επίπεδο σκορ. Ναι, αυτό φανταζόμουν, ότι θα δω μια ΑΕΚ που να ξεχωρίζει από τα πρώτα λεπτά του παιχνιδιού, να κερδίζει εύκολα την ομάδα του Ηρακλή. Με είχε πονηρέψει κιόλας το αποτέλεσμα του κυπέλου, του Ηρακλής Βόλος, δηλαδή, να σας πω την αλήθεια. Κρατάω από τη χθεσινή πρεμιέρα της ΑΕΚ, στην οποία, να σας πω την αλήθεια, περίμενα λίγο περισσότερο κόσμο στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, κρατάω αυτό το καινούργιο όνομα που μπήκε στην παρέα του δικεφάλου, του Βιτάλης. Δεν θα σας πω ότι είναι λαχείο, όπως έχει ήδη γραφτεί με αφορμή την πρώτη του εμφάνιση, αλλά τέλος πάντων, όταν βλέπεις ένα καινούργιο παίκτη να δένει τόσο γρήγορα με την ομάδα του, το κρατάς το όνομα αυτό στην άκρη.

Και να σου πω την αλήθεια, πιο πολύ κρατάω το όνομα του Βιτάλης από το χθεσινό παιχνίδι που είδα με τη ΣΑΕΚ παρά του Γκατσίνοβιτς, που η αλήθεια ότι έκανε πάρα πολύ καλή εμφάνιση, αλλά και τον ξέρεις τον Γκατσίνοβιτς και δεν είσαι και σίγουρος σε πόσους αγώνες θα του δοθεί η δυνατότητα να έχει αυτό το ρόλο που είχε χθες. Επαναλαμβάνω, στο δικό μου το μυαλό το καινούριο πρόσωπο προηγείται.

0: Μια και αναφέρθηκα στου αγώνε ρεβάν τη Πέμπτη, να πω ότι έχω μια τροποντινά ένσταση βάσει της υπηρεσίας Football Beach Data που υπεραναλύει με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών υπολογιστών τις πιθανότητες των ομάδων σε κάθε επίπεδο. Είδα ότι μας εμφάνισε ως δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση της 10ης θέσης στο τέλος της φετινής αγωνιστικής περίοδου όσον αφορά στην γενική κατάταξη, στην ειδική βαθμολογία της UEFA, αλλά στα δικά μου τα μάτια η απώλεια βαθμών που ήδη έχει υπάρξει μειώνει λίγο τις πιθανότητες, δηλαδή αυτή η απόσταση του 8% σε σχέση με τους Τσέχους. Προς το παρόν δεν με πείθει με ποια είναι. Εντάξει, εγώ δεν μπορώ, δεν είμαι ηλεκτρονικός υπολογιστής να υπολογίσω για παράδειγμα τι θα κάνουν οι ομάδες της Τσεχίας ή της Πολωνίας ή της Δανίας και ούτω καθεξής, αλλά δεν μου άρεσε η συγκομιθή βαθμών σε αυτούς τους πρώτους αγώνες. Κάναμε μόλις 5 νίκες, ήταν λίγες για το ξεκίνημα αυτής της προσπάθειας.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κηποτός Αλεξανδρούπολης.
3: Ακούτε, Era Sport.

0: Εδώ είμαστε για την δεύτερη ώρα της ενημέρωσής σας. Βλέπω την εθνική μας ομάδα να κάνει καλό ξεκίνημα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών του Βόλεϊ. Προηγείται 6-3 με τις Βουλγαρίες. Να συνδεθούμε λοιπόν με την ΕΡΤ 2 Sport.
1: Η εθνική μας μεταξύ έρχεται να πάρει τον πόντο
0: το Γιάννη Ράνιο,
1: η Φογιάνοβα. Τη βλέπουμε σε πρώτο πλάνο με το block out. Συνεργασία της Στογιάνοβα με την Κούντσεβα. Η Κούντσεβα είναι πασαδόρος, είναι υποδειγματική, και ενώ η Λιέβα στο σερβίς. Υποδοχή από την Τικμανίδου. Η Τάνη παίζει εκεί όπου τελικά δεν μπορεί να βγει από την Μπακοδήμου η επίθεση. Βγαίνει όμως από τη θέση 4 με την Μιλάνοβα. Μεγάλη διαγώνιο. 6-5. Καλύπτει το χαμένο έδαφος. Ροκανίζει τη διαφορά η βουλγαρική ομάδα. Με επαφή σου φίλε μπάλα θα περάσει. Η Τάνη μοιράζει για την Ανθούλη σε πάιπ. Τρίτη ισάριθμη πετυχημένη προσπάθεια από το ίδιο σημείο. Νομίζω ότι εδώ έχει βρει ένα μονοπάτι και το ακολουθεί και καλά κάνει η ελληνική πλευρά. Με την Τάνη να μοιράζει υποδειγματικά το παιχνίδι και στις ακραίες και στη διαγώνια αλλά και σε διάφορες θέσεις. Και η Μαρκέλα Παπαγεωργίου, η οποία χθες στο πρώτο σετ απέναντι στην Ουκρανία είχε δύο άσους. Παρουσία τον Τόρο Μπαϊμπάλα. Γκούντσεβα θα παίξει πολύ δυνατά με τη Μιλάνοβα. Βγήκε η άμυνα. Απλά να περάσει από την Τικμανίδου. Τον Τόρο Γκούντσεβα. Πρώτο χρόνο εκεί δεν είναι πετυχημένο όπως θα τη λέμε την Νικόλοβα. Θα ψάχνει απάντηση η ελληνική πλευρά ούτε τώρα. Για να δούμε. Επίθεση τη Μιλάνοβα. Για να πάρει το block out. Out μπάλα. Χαρακτηριστικό το. Ο Ντάντς αύριο έχει και τα γενέθλιά του, τα 56. Εδώ ξανά. Σημάδεψε ξεκάθαρα δάχτυλα να πάρει το block out. Και δείχνει χαρακτηριστικά την κίνηση την οποία ήθελε να χτυπήσει την μπάλα για να πάρει το block out. Έρχεται με πλασέ Μιλανόβα. Πολύ καλή αντίδραση η άμυνα της ελληνικής πλευράς που προηγείται με 3 πόντους. Πρώτος χρόνος με αυτό το slide το οποίο... Είναι η αλήθεια ότι δεν πέφτει αμαχητικά μία μπάλα. Προσπάθησε και η Τάνη, έφτασε κοντά στις διαφημιστικές πινακίδες, αλλά έρθει μείωση. Εδώ η Ευαγγελία Τάνη, πέρυσι τον Παναθηναϊκό με το Σον Πάοκ. Ουσιαστικά μιλάμε για το περσινό δίδυμο πασαδόρου που έχει την εθνική μας ομάδα και με την Λαμπρινή Κωνσταντινίδου που σήμερα είναι στον πάγκο. Πάνω στο φίλε η μπάλα, έρχεται εύκολα το side out, 9-6.

0: σερβίς. Μπαλά πάνω στην Ηλιέβα, δεν ήταν και καλύτερη δυνατή υποδοχή. Επίθεση από τη διαγώνια η οποία δεν ήταν καλή από την Σογιανόβα. Για να δούμε. Κοντραμπάλα της Εθνικής. Δεν θα μπορέσει να περάσει καν την μπάλα. Η Μπακοδήμου ήταν πάνω στο φιλέ, μαδεύοντας τη μικρή διαγώνιο. Δεν ξέρετε πώς βγήκε η άμυνα από πλευρά Βουλγαρίας και πώς ολοκλήρωσε ανεπιτυχώς ο Μπακοδήμου.
1: Λοιπόν, ακούσαμε για λίγο τον Γιάννη Ράνιο, ο οποίος περιγράφει για λογαριασμό της Ερδίου Σπορ τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών με τη Βουλγαρία. Έχει ήδη ξεκινήσει από την ΕΡΤ1 η μετάδοση του Diamond League στην Σιλεσία της Πολωνίας. Πάρα πολλοί κόσμος στις κερκίδες. Να με λέτε υπερβολικό, δεν πειράζει, δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν ζητάω περισσότερο κόσμο στις εξέδρες των ελληνικών γηπέδων. Βλέπω τα παραδείγματα στο εξωτερικό γι' αυτό. Α, έχουμε και την προσπάθεια του Εμμανουήλ Καραλή στα 5.50, όχι στα 5.80. Πάμε να την ακούσουμε.
2: Και στο διάδρομο είναι ο Εμμανουήλ Καραλής. 5.80 και τι όμορφα, τι εντυπωσιακά, πόσο ψηλά ο Καραλής, ενώ εδώ βλέπετε το ντουμπλάν της. Πόσο πολύ ωραία παρακολουθήσει, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει ότι πλάνησα να το δούμε συνέχεια. Εδώ ο Εμμανουήλ Καραλής στο δρομικό κομμάτι ανεβαίνει πάρα πολύ όμορφα κάθετα. Κοιτάξτε πόσο ψηλά βγαίνει στον πύχη. 5.80 ο Καραλής που έκανε 6.16 στη Λοζάνη, που πέρασε με τη δεύτερη. Είχε και δύο εξαιρετικά στα 6.21. Μετά.
3: Εντάξει Δημήτρη, το 5.80 είναι σαν να κάνει 5,5 μέτρα για πλάκα. Σε προπόνηση.
2: Λοιπόν, άμεση σάρκα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη Χατζηγεωργίου. Συγγνώμη, δεν παριστάνω τον ειδικό στο επικοντό, αλλά αυτό το άλμα στα 5.80 εμένα μου φάνηκε για 6-10 τουλάχιστον. Όσο μπορεί να πιάσει το μάτι μου, βλέποντας σε αργό γύρισμα την προσπάθεια του Μανόλο. Πάμε στον Νίκο Μοσχονά, γιατί είπαμε είναι σε εξέλιξη το Grand Prix της Ολλανδίας. Νίκο.
4: 28ος γύρος από τους 72 προηγείται ο Κίμι Αντωνέλη.
1: Α, το πάτησα τον Γκάζι.
4: Δεύτερος ο Λάντο Νόρις, ο οποίος είναι ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον Ιταλό. Τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ με Mercedes και βλέπουμε 4 οδηγούς με κινητήρα Mercedes να βρίσκονται στις 4 πρώτες θέσεις, καθώς ο Όσκαρ Πιάστρι είναι στην 4η θέση. Από εκεί και πέρα έχουμε Λεκλέρ, Χάμιλτον, Λόρσο, Αλόνσο. Στην 8η θέση ο Ισπανός. Έχουμε ένα πάρα πολύ ωραίο τρενάκι, ένα το θέση για το Σάινθ, ο οποίος ακολουθείται από Χούλκεμπερκ, Λίντμπλαντ, Τσουνόντα, Γκασλί, Μπορτολέτο και Άλμπον. Αυτοί όλοι οι οδηγοί δίνουν τη δική τους μάχη. Ο Άλμπον είναι στη 15η θέση, ο Κόν είναι 16ος, Στρόλ 17ος, 18ος ο Μπότας, 19ος ο Πέρες, τελευταίος είναι ο Κολαπίν. Το θυμίζω, εκτός έχουν βρεθεί από τον δεύτερο γύρο ο Μαξ Φεστάπεν και ο Όλιβερ Μπέρμαν.
1: Ωραία, Νίκο Μοσχονά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών προηγείται 11-9 της Βουλγαρίας. Και εντάξει, από τα λίγα που έχω προλάβει να δω, αγώνας με έντονο συναγωνισμό. Θα είναι 10 μείωσαν τώρα οι Βουλγάρες. Να σας δώσω δύο τελικά αποτελέσματα από την Φιλανδία. Ελσίνκι, Γκνιστάν 2-3 και Κουόπιο, Μάριγχαμ 2-4.

Εννοείται, απαντώ στο φίλο μας τον Νίκο, ότι ήταν λάθος του Μπολιβάρ χθες της Παίκης Καλαμάτας που χτύπησε τον αντίπαλό του και σωστά πήρε κόκκινη κάρτα. Δεύτερη κίτρινη, θυμάμαι καλά, πήρε. Αλλά λέει είχε προηγηθεί ένα φάουλ υπέρ της Καλαμάτας στη φάση αυτή. Δεν το πρόσεξα αυτό. Όσον αφορά στον Κώστα που με θεωρεί υπερβολικό που μίλησα ενάντια τη Super League για το γεγονός ότι έχουμε μόνο το πρόγραμμα της επόμενης αγωνιστικής της δεύτερης και όχι της τρίτης και ότι το θέμα όπως γράφει ο κρατής μας είναι να δεξιάγονται αγώνες με ωραίο θέμα και χωρίς επεισόδια, δεν έχει σχέση, Κώστα μου, το ένα με το άλλο. Το να ζητάω έγκαιρο προγραμματισμό ενός πρωταθλήματος όπως συμβαίνει σε όλες τις προηγμένες ποδοσφαιρικές χώρες είναι υπερβολή δηλαδή. Είναι τα αυτονόητα, γιατί πρέπει να τα συζητάμε εμείς τα αυτονόητα πλέον και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο θέμα στην κατηγορία των αυτονόητων που έχουμε χάσει πλέον από τον οριζοντά μας, είναι πάρα πολλά αυτά. Αν διαμορφώνεται τέτοια αντίληψη ότι αυτά που είχαμε ως κεκτημένα, ως αυτονόητα, να χρησιμοποιήσω πάλι την ίδια φράση στο παρελθόν, πρέπει να τα ανακατεύουμε και αυτά, νομίζω πίσω θα μας στέλνει αυτό και όχι μπροστά.

Όχι, οι πρώτοι που θα έπρεπε να διαμαρτύρεστε δεν είστε εσείς, όχι εμείς οι δημοσιογράφοι. Οι ομάδες έπρεπε να διαμαρτύρονται, μάλλον πρώτες από όλους. Εννοείται. Δεν το είπα εγώ σωστά στην αρχή, δεν το διατύπωσα σωστά. Μετά εσείς και μετά εμείς. Δηλαδή, εσείς προγραμματισμό για το αν θα πάτε, πότε θα πάτε, ποια μέρα και ώρα στο γήπεδο, δεν τον θέλετε. Ναι, έχει δίκιο ο Χρήστος, το είπα και εγώ με έναν διαφορετικό τρόπο, γιατί αναφέρθηκα στους αγώνες δηλαδή, του Ολυμπιακού και Άρη που δεν είχαν Ελληνόπουλα. Ναι, στον αγώνα της ΑΕΚ με τον Ηρακλή ήταν περισσότερα και το περιμέναμε αυτό.

να έρχεται άλλος ακροατής να κοντράρει τον προηγούμενο, τον Κώστα. Όλο λέει το πρόγραμμα, τουλάχιστον μέχρι το Δεκέμβρη έπρεπε να έχει βγει. Στην πραγματικότητα εννοεί του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Και έχουμε και λίγες ομάδες εμείς. Δηλαδή πάνε στην Αγγλία, η Ολυμπία, πατάνε ένα κουμπί, μια συγκεκριμένη ημερομηνία του Ιουλίου. Αυτή τη λένε κλήρωση του πρωταθλήματος. Πατάνε ένα κουμπί και βγαίνει το πρόγραμμα μέχρι το Μάιο. Εμείς για μας είναι βάσανο όλη αυτή η ιστορία. Και αν έχουν οι Άγγλοι στις 20 ομάδες τους που μετέχουν στην Premier League ομάδες που αγωνίζονται στα κύπελα Ευρώπης, παρόλα αυτά και άλλα προβλήματα έχουν στην Αγγλία, έχουν και του καιρού πολλές φορές διαόλια να αντιμετωπίσουν. Κι όμως, πατώντας ένα κουμπί, όλα εμφανίζονται μπροστά τους. Όλα είναι γνωστά εκ των προτέρων και οποιαδήποτε ρύθμιση χρειαστεί στην πορεία, για τους λόγους που αναφέραμε, πάλι εύκολα συμβαίνει.

0: Νομίζω ότι αξίζει να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 2 Σπορ και πάλι και τον Γιάννη Ράνιο, γιατί πραγματικά είναι πολύ μεγάλη κόντρα των Εθνικών Ομάδων Γυναικών της Ελλάδας με τη Βουλγαρία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας.
1: Και σημειωτέων ότι παίζει και με πρόβλημα στο γόνατο. Ήταν και η αιτία που δεν έπαιξε στο πρώτο παιχνίδι. Μπάλα στην Κρυβοσίσκα. 18-15. Σταθερή εθνική μας ομάδα. Αρκεί να το κρατήσει μέχρι το τέλος.
0: Είναι το πρώτο σετ του αγώνα, το δύο ομάδων.
1: Είναι υποδοχή εκεί από την Μιλάνοβα. Πρώτος χρόνος, αλλά υπάρχει υπέρβαση από πλευράς Βουλγαρίας και από ό,τι βλέπω υπάρχει και challenge. Το πρώτο στο σημερινό παιχνίδι. με την προοπτική ότι ο πόντος έχει μετρήσει για την ελληνική ομάδα.
0: Θα είμαστε εμείς έτοιμοι και όταν πηδήξει την επόμενη φορά ο Εμμανουήλ Καραλής, δεν ξέρω ποιο ακριβώς θα είναι το ύψος, είπαμε προηγουμένως πήδησε πολύ πολύ ψηλά από τα 5.80, να συνδεθούμε λοιπόν με την ΕΡΤ1 όταν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε προσπάθειες στο ύψος των γυναικών σε ένα στάδιο που έχει δύο διαζώματα και το κάτω διάζωμα μοιάζει, όσο τέλος πάντων μας βοηθάει αυτή τη στιγμή ο φακός, ειδικά στα replay, το κάτω είναι γεμάτο σίγουρα και υπάρχει και πολλοί κόσμος στο επάνω διάζωμα. Επαναλαμβάνω, είναι το Diamond League, το οποίο γίνεται στην Σιλεσία της Πολωνίας. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να φτάσουμε και εμείς σε αυτό το σημείο, να διοργανώσουμε και εμείς ένα Diamond League, αρκεί να έχουμε και το κοινό το αντίστοιχο, γιατί είδατε ότι αν μη τι άλλο, θα χρησιμοποιήσω εγώ το παράδειγμα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Στίβου στο Πανθεσσαλικό, δεν τα έχουμε πάει καλά όσον αφορά τη συμμετοχή του κοινού.

0: Πολλοί κόσμος και στον αγώνα βόλεϊ της Ελλάδας με την Βουλγαρία, στην Τσεχία. Δεν έχω εικόνα από πολλά ακόμα παιχνίδια, για να σας πω τη συμμετοχή γενικότερα, αλλά αν φανταστείτε στη δική μας τη χώρα να παίζαν, για παράδειγμα, Τσεχία-Βουλγαρία αυτή τη στιγμή, το αντίστοιχο γήπεδό μας δεν θα ήταν με τόσο κόσμο. Λοιπόν, να κάνουμε μία ενημέρωση για το ποδόσφαιρο. Έχουμε φτάσει μία ώρα παιχνιδιού στο Manchester. Η City χάνει ακόμα 0-1 από την Bournemouth. Ένα σκορ που διαμορφώθηκε από τον Ταβερνιέ, επαναλαμβάνω, στο 26ο λεπτό. Η Brighton συνεχίζει αυτό το 4-0 επί της Aston Villa, που παίζει από το πρώτο ημίχρονο, αφού είχε δεχτεί βέβαια στα 4 γκολ, παίζει με 10 παίκτες. Στις 6.30 ξεκινάει ο αγώνας της Newcastle με τη Liverpool, ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό, ειδικά για τη φετινή Liverpool. Στην Γαλλία παραμένει το 2-0 με το οποίο προηγείται η Lille εκτός έδρας της Ανζέ. Στις 6 και τέλος θα παίξουν οι Χαύροι με τη Μονακό, και στις 10 παρατέρατο η Ρεν με την Paris Saint-Germain. Εδώ να πούμε ένα απρόπτο που συνέβη στο γαλλικό πρωτάθλημα. Κανονικά, βάσει προγράμματος, θα αναπαίξουν ανάποδα στο Παρίσι. Να είναι γηπεδούχος η Paris Saint-Germain. Ήταν όμως τόσο χάλια ο αγωνιστικός χώρος που τελικά συμφώνησαν οι δύο ομάδες, συμφώνησε και η γαλλική λίγα φυσικά, να αλλάξουν τη σειρά των αγώνων. Κάτι το οποίο έγινε πανεύκολα. Δεν μίλησε κανείς, δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς. Άλλαξαν λοιπόν έδρα και σήμερα είναι γηπεδούχος η Ρεν με αντίπαλο την Paris Saint-Germain. Στην Ισπανική Λίγκα, στις 6 η Ατλέτικο Μαδρίτη θα παίξει με τη Βιγιαρεάλ. Στις 8.30 η Χετάφε με τη Σαταντέρ. Στις 10.30 η Έλτσε με την Μπαρσελόνα. Στην Ιταλία έχουμε κίνηση στις 7.30 με δύο αγώνες. Η Βενέτσια με τη Λέτσι, η Φροζινόνε με τη Γιουβέντους. Και επίλογο με άλλους δύο αγώνες στις 10 παρατέταρτο, η Αταλάντα με τη Σασουόλο και η Τωρίνο με την Μίλαν. Για την Αγγλική Τσάμπιονς, νωρίτερα σήμερα είχαμε την νίκη της West Brom επί της Burnley με 3-1. Πριν από 22 λεπτά ξεκίνησε ο αγώνας της Λόμελ με την Βέστερλο για το βελγικό πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει ακόμα σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ημίχρονο στα μάτς κυπέλου της Γερμανίας, να τα αναφέρω, δεν είναι και πολλά, είναι 6. Βεσφάλεια Δυνάμο Δρέσδης 0-5, κλείδωσε αυτό το αποτέλεσμα. Η Ένα Ντάρμστατ 1-2, Κρίεσχοφ Μάιντς 0-5, δεύτερο κλειδωμένο αποτέλεσμα. Και τρίτο στην ουσία, γιατί το μάτς της Μπάχλιγκερ με την Μαγδεμβούργο είναι 0-3 στο ημίχρονο. Braunschweig Union Βερολίνο 1-1 και Scott Mainz Gladbach 0-2. Στη Δανία, μετά από 23 λεπτά, η Horsens προηγείται 1-0 της Lyngby. Και πάμε στην Ολλανδία, γιατί τελειώνει όπου να είναι το παιχνίδι της Eindhoven με την Groningen. Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την προηγούμενη ενημέρωση. Παραμένει το 5-1 για την PSV Eindhoven. Θα γυρίσουμε στην RT2 Sport και στο Γιάννη Ράνιο, γιατί πλησιάζουμε προς το φινάλε του πρώτου σετ. Η εθνική μας προηγείται 22-19. Καλά πηγαίνει. Ας ελπίσουμε να το κλειδώσει αυτό το πρώτο σετ. Επιμένουμε λοιπόν στη μετάδοση της RT2 Sport.
1: Έτοιμη για το σερβίς. Τελευταία φορά προηγήθηκε ήταν πολύ νωρίς η ομάδα της Βουλγαρίας, το 2-1. Απλά να περάσει μπάλα κόντρα. Κόντρα μπάλα για την εθνική μας. Τάνι, αυτό το slide είναι έξοχο από την Μαρκέλα Παπαγεωργίου, η οποία θα κλείσει τον 23ο πόντο, επιβεβαιώνοντας τον πλουραλισμό που έχει η ελληνική ομάδα, τον τρόπο με τον οποίο επιτίθεται, αλλά και από πού βρίσκει σκορ. Αυτή η επιθετική πολυφωνία της σίγουρα τη βοηθά και αναγκάζει τον Αμποντάντσα σε νέο time out.
0: Λοιπόν, αφού υπάρχει time out, δεν χρειάζεται να ακούμε το βουλγαρικό προπονητή και εμείς, λες και θα καταλάβουμε και τίποτα. Να συνεχίσω λίγο την ενημέρωσή σας για τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια. Δεν υπάρχει αλλαγή στο μάτς της Πολωνίας. Οι Ραντόμιακ με τη Ζαγκλέμπη αδυνατούν να σκοράρουν. Παραμένουν ακόμα στο 0-0. Η Πεναφιέλ στη δεύτερη κατηγορία της Πορτογαλίας μετά από 66 λεπτά προηγείται 1-0 της Sporting Vita. Και στην... όχι, δεν υπάρχει κάποιο άλλο μάτς που να σε ενδιαφέρει από αυτά τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη.

Να ευχαριστήσω τον Μάνο για το μήνυμα που έστειλε. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό που γράφει, αλλά θα το μεταφέρω. Είπα ότι έγινε αλλαγή έδρας χωρίς προστριβές ανάμεσα στην ΡΕΝ και την ΠΑΡΗ. Μου λέει όμως ότι η ΡΕΝ ζητάει και το δεύτερο μάτς να γίνει στην έδρα της με αντίπαλο την Paris Saint-Germain, θεωρώντας υπαίτια της αλλαγής έδρας στην ΠΑΡΗ, και ακόμα δεν έχει βρεθεί λύση. Σε ευχαριστώ, Μάνο, για το μήνυμα. Δεν το γνώριζα. Και όταν βρεθεί η λύση θα την αναφέρουμε. Ναι, θα υπάρξει αυτή ενημέρωση για τον αγώνα, όχι περιγραφή, ενημέρωση για τον φιλικό αγώνα της ΑΕΛ με την αναγέννηση σήμερα. Και έχει τη δική του ένσταση ο Κώστας για, με βάση αυτά που λέγαμε προηγουμένως για τη Super League. Λέει ότι η Λίγκα της Ελλάδας σε αυτό το θέμα του προγραμματισμού είναι τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω και δεν δείχνει ότι θέλει να πάει και μπροστά. Γι' αυτό και υπάρχουν, λέει, πολλά στραβά που τελικά φτάνουμε στο σημείο να βλέπουμε λιγότερο κόσμο σε συγκριτικά για τις μεγάλες ομάδες, σε μεγάλες ομάδες αναφέρεται, και περισσότερο από μικρές ομάδες όπως την Καλαμάτα, τον Όφη και το Λεβαδιακό. Παρεπτόντως, εμένα μου έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση η ανταπόκριση των φίλων του Όφη στην πρεμιέρα της Europa League, σε αυτό το 3-0 επί της ΕΚΑ Σόφιας. Νομίζω ότι, να το πω έτσι για να εξυπηρετήσω με την καλή έννοια, όχι για να κολακέψω τον κόσμο του Όφη, νομίζω ότι περισσότεροι δεν γινόταν να βρίσκονται στο γήπεδο.

0: Λοιπόν, η Εθνική μας Ομάδα των Γυναικών το πήρε αυτό το πρώτο σετ με 25-20 απέναντι στη Βουλγαρία. Πάμε να μάθουμε από τον Νίκο Μοσχολά τι γίνεται στο Grand Prix της Ολλανδίας.
1: Έχουμε περάσει στο δεύτερο μισό του αγώνα. Συγκεκριμένα είμαστε στον 42ο από τους 72 γύρους. Ο Λάντο Νόρις προηγείται, καθώς πριν από ένα γύρο η Mercedes επέλεξε να κάνει διπλό pit stop σε Αντωνέλη και Ράσελ. Χάσανε τις θέσεις τους, έχουν πέσει πιο πίσω. Βάλαν όμως φρέσκα ελαστικά και συνεχίζουν. Δεύτερος ο Σαρλ Λεκλέρ με Φεράρι, τρίτος είναι ο Χάμιλτον, τέταρτος ο Αντωνέλη, πέμπτος ο Πιάστρι, στην έκτη θέση ο Τζορτζ Ράσελ, έβδομος ο Λόσο, Χούλκεμπρικ, Τσουνόντα, Γκασλί, Αλόνσο, Άλμπον, Μπορτολέτο, Σάινθ, Λίντμπραντ, Οκόν, Κολαπίντο, Στρόλ, Πέρες και Μπότας, 20 οδηγοί που συνεχίζουν, εκτός συνέχειας Μπέρμαν και Φερστάπεν.
0: Επειδή εσύ την ξέρεις την ορολογία καλά της Φόρμουλα 1, ενώ εγώ συνεχώς μαθαίνω καινούργια πράγματα, μπορείς να μου πεις σε παρακαλώ τι σημαίνει η φράση ότι ο Αντωνέλη έκανε το δεύτερο pit stop για να προλάβει το undercut του Νόρις, αυτό το undercut.
1: Το προσπέρασμα όταν ο ένας οδηγός βρίσκεται στα pit και ο άλλος κινείται στην πίστα στην πιο πίστα, γρήγορα, μάλιστα. Οπότε εκμεταλλεύεται τη διαφορά αυτή ότι ο ένας οδηγός είναι σταματημένος και ότι ο άλλος κινείται στην πίστα ίσως με ταχύτερο ρυθμό. Οπότε καταφέρνει να κάνει προσπέρασμα μέσα στα pit.
0: Όπως καταλαβαίνεις, έχω καιρό να δω live αγώνα της Formula 1.
1: Εντάξει, είναι λογικό.
0: Δεν είναι μόνο δικό μου μειονέκτημα, είναι γενικά των Ελλήνων. Ας μην το ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο, έτσι, ναι.
1: Όχι, σε αυτό διαφωνώ μαζί σου. Λέω, νομίζω ότι οι Έλληνες βλέπουν και Formula 1 και μηχανοκίνητα. Το έχω αναφέρει αρκετές φορές.
0: Όχι. Δεν εννοούσα αυτό που κατάλαβες. Εννοούσα ότι... Κατά τη γνώμη μου θα πρέπει να την έχουμε πάλι σε ελεύθερη συχνότητα. Αυτό εννοώ.
1: Εντάξει, αυτά είναι όμως ανάλογα τι προσφέρει
0: το
1: και ξέρω, κάθε
0: το ξέρω.
1: Σταθμός.
0: Αλλά αν θέλεις μέσα από την δική μου απομάκρυνση βάζω κι άλλους. Αυτό εννοώ. Έχει
1: ναι,
0: okay, πολύ κόσμο στην επαφή του.
1: Νομίζω ότι θα ήταν το ιδανικό και τα ποδόσφαιρα και τα μπάσκετ και οι εθνικές ομάδες και όλα.
0: Δεν το λέω ακριβώς έτσι όπως το λες. Να σου το πω λίγο διαφορετικά. Όταν ήταν στην ελεύθερη συχνότητα, ένα σωρό παιδιά έβλεπαν Φόρμουλα 1 και τώρα έχουν χάσει εντελώς την επαφή. Κατάλαβες την επαφή.
1: Ναι, οκ. Σου είπα. Καταλαβαίνω αυτό που θες να πεις. Εγώ θα το πάω λίγο παραπέρα ότι για μένα όλα τα αθλήματα θα έπρεπε να είναι σε ελεύθερες συχνότητες. Καλώς ή κακώς όμως έχουμε μπει στην εποχή των συνδρομητικών και των συνδρομών γενικότερα. Έτσι. Δηλαδή πλέον πολλοί κόσμος επιλέγει να μην βλέπει και τηλεόραση και να βλέπει συνδρομητικές πλατφόρμες.
0: Σωστό,
1: είναι σημείο των καιρών.
0: Σωστό και αυτό. Παρεπιπτόντως, μιας και το ανέφερες για τις πλατφόρμες, πήγαν ή τουλάχιστον αυτό διάβασα πολύ καλά αυτό το καλοκαίρι οι θερινοί κινηματογράφοι. Έχουν λιγοστέψει η αλήθεια είναι. Αλλά πολλοί κόσμος επέστρεψε στις καρέκλες τους. Και είναι ωραίο
1: νομίζω
0: σημάδι.
1: Ότι είναι ένα πολύ ωραίο, μια ωραία έξοδο
0: ναι,
1: το θερινό σινεμά. Νομίζω ότι πολύ καλά κάνει ο κόσμος και επιστρέφει.
0: Διάβασα ότι υπάρχει μεγαλύτερη προσέλευση σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά χωρίς να υπάρχουν ακόμα βέβαια στοιχεία ολοκληρωμένα, γιατί ακόμα το καλοκαίρι συνεχίζεται.
1: Πάντως σε αυτό που σου έλεγα για τις πλατφόρμες είχαμε την ευκαιρία και το Μουντιάλ να το δούμε ζωντανά από τη συχνότητα της ΕΡΤ όλους τους αγώνες και θυμάσαι και τη συζήτηση που γίνεται ότι από εδώ και πέρα ίσως το επόμενο Μουντιάλ να πάει και αυτό σε συνδρομητικές πλατφόρμες ειδικά στο εξωτερικό και λόγω του μεγάλου κόστους και των κερδών που έχουν. Ναι, για μένα το Μουντιάλ, για παράδειγμα, πρέπει πάντα να είναι σε ελεύθερη συχνότητα.
0: Κλειδωμένο τρόπο.
1: Ναι.
0: Κάποια πράγματα πρέπει να βγαίνουν έξω από τον κανόνα. Είναι προς το συμφέρον τους.
1: Από την άλλη, στόχος του οποιοδήποτε είναι το κέρδος. Καλός ή κακός.
0: Κακός, αλλά τέλος πάντων.
1: Κακός, ναι, οκ, okay, δεν θα διαφωνήσω, αλλά από τη στιγμή που μπαίνει το κέρδος στη μέση, χάνει για μένα το άθλημα.
0: Ακριβώς, αυτό λέω και εγώ. Χάνει το άθλημα σε βάθος χρόνου.
1: Ναι, οκ. Okay. Πάντως για το μηχανικό.
0: Κάποιοι τσεπώνουν τώρα χρήματα παραπάνω, κατάλαβες, λέω, και κάποιοι χάνουν μελλοντικά.
1: Ναι.
0: Άλλοι το αντιλαμβάνονται έτσι, άλλοι το παρακολουθούν αλλιώς. Αυτό εννοώ.
1: Από την άλλη, να σου πω αυτό που πήγα να σου πω και ίσως ήταν η παρανόηση. Το μηχανοκίνητο στην Ελλάδα, σύμφωνα με μια έκθεση που μας παρουσίασε το Rally Ακρόπολης, είναι το τέταρτο σε δημοτικότητα τα μηχανοκίνητα αθλήματα στην Ελλάδα. είναι αρκετά ψηλά.
0: Για πες μου, ποια είναι η σειρά δηλαδή?
1: Έκανε μία έρευνα το Rally Ακρόπολης, δεν θυμάμαι τώρα και να με συγχωρέσουν από το πανεπιστήμιο με το οποίο συνεργάστηκαν.
0: Ναι.
1: Και στην έρευνα που κάνανε φάνηκε ότι τα μηχανοκίνητα στην Ελλάδα είναι το τέταρτο δημοφιλέστερο. Φαντάζομαι το πρώτο είναι το ποδόσφαιρο, ακολουθεί το μπάσκετ.
0: Και το τρίτο?
1: Το τρίτο δεν το θυμάμαι, θα πρέπει να ψάξω να το βρω.
0: Εκεί ψάχνω.
1: Θα πρέπει να ψάξω να το βρω, γιατί αυτό ήταν όχι στο φετινό, στο περσινό Ράλι Ακρόπολης που μας έγινε η παρουσίαση στο συνέδριο και την αποτίμηση μετά τον...
0: Παίζει ρόλο και πώς τα εξετάζεις αυτά, γιατί υπάρχουν αθλήματα με σταθερή ροή, υπάρχουν εποχικά σπόρο, όπως ο Στίβος για παράδειγμα. Κατάλαβες τι λέω?
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι ο Στίβος, αν το κριτήριο είναι με την μορφή του μέσου όρου, πιθανόν να είναι ο Στίβος.
1: Και εγώ νομίζω ότι μπορεί να είναι ο Στίβος
0: το τρίτο,
1: στην τρίτη,
0: ναι,
1: θέση, δεν, ναι, είμαι σίγουρος. Είπα πρέπει να ψάξω να το βρω.
0: Άμα το βρεις, θα λύσει την απορία που όλων, δεν είναι μόνο δική μου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και άμα βρεις και κάτω του 4.
1: Νομίζω ότι δεν έχουμε καμία σχολή. Είναι ποδόσφαιρο και μπάσκετ.
0: Σίγουρα.
1: Τώρα στην τρίτη θέση δεν θυμάμαι, πρέπει να ψάξω να το βρω.
0: Να σου πω, έχουν εκνευριστεί από ό,τι διαβάζω οι οδηγοί της Ferrari, και ειδικά ο Lewis Hamilton, μεταφέρω μία τάκα που μεταδόθηκε ότι μπράβο παιδιά, λέει, πολύ καλή δουλειά, σπουδαίος τρόπος για να χάνουμε χρόνο. Ηρωνεύτηκε την ομάδα του.
1: Δεν είναι τώρα το Σαββατοκύριακο αυτό η Ferrari μέχρι στιγμής, γιατί αν δεν πέσει καρό σημαία και δεν περάσει και λίγη ώρα, γιατί πλέον στη Φόρμουλα 1 λέω πάντα ότι πρέπει να τελειώσει ο αγώνας, να περάσει και κανένα 2-3 ώρο. Να βεβαιωθούμε ότι αυτά είναι τα τελικά αποτελέσματα, γιατί έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζει κάτι μετά το 2-3 ώρο και μετά να καταλήγουμε ότι αυτή είναι η σειρά του grid. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουν πάει καλά. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στον 47ο από τους 72 γύρους. Ο Λάντο Νόρις προηγείται, δεύτερος είναι ο Λούις Χάμιλτον που ανέφερες, γι' αυτό λέω ξανά τη σειρά. Τρίτος ο Αντωνέλη, τέταρτος ο Ράσελ, πέμπτος έχει βρεθεί ο Λεκλέρ. Έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Λόσον, όγδος ο Χούλκεμπερκ, ένατος ο Γκασλή, δέκατος ο Αλόνσο.
0: Μάλιστα.
1: Και αναφέρω αυτά και για τον Χάμιλτον και για τον Χούλκεμπερκ που είναι όγδος και για τον Γκασλή που είναι στην ένατη θέση και η μεγάλη έκπληξη, η δέκατη θέση του Αλόνσο, του Ισπανού, δύο φορές παγκόσμιο πρωταθλητή, ο οποίος με την Άστον Μάρτιν τον είχαμε συνηθίσει να τον βλέπουμε ή πρώτο από το τέλος ή δεύτερο από το τέλος. Φαίνεται ότι τα μαγικά που δοκίμασε τόσο η Άστον Μάρτιν όσο και η Χόντα ίσως είχαν αποτέλεσμα. Μένει να δούμε μετά το πέσιμο της καρός σημαίας. Αυτή τη στιγμή ο Λάντο Νόρις, ο πρωτοπόρος, μπαίνει και αυτός για pit stop.
0: Και πόσοι γύροι, θύμισε μου τώρα, απομένουν αυτή τη στιγμή?
1: 48, είμαστε στον γύρο 48 από τους 72. Να μείνουμε για να δούμε. Περνάει πρώτος ο Λούις Χάμιλτον, ο οποίος χρωστάει ένα pit stop. Δεύτερος ανεβαίνει ο Αντωνέλη. Άρα ο Λάντο Νόρις θα πέσει στην τρίτη θέση και η μάχη που είχαν από την αρχή του αγώνα μέχρι τώρα νομίζω ότι θα συνεχιστεί μέχρι το πέσιμο της καρός σημαίας.
0: Ωραία. Νίκο μου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν, γιατί θα επανέλθεις. Να δώσω εγώ μία είδηση για την ομάδα μπάσκετ του Προμηθέα. Λοιπόν, απέκτησε από το Μαρούσι τον Γιώργο Καλαϊτζάκη, τον 27χρονο περιφερειακό, ο οποίος θα ανταμώσει πάλι με τον Γιώργο Βόβαρα, καθώς είχαν συνεργαστεί στον Παναθηναϊκό παλιότερα.

0: Να κάνουμε μια σύνδεση πάλι με την ΕΡΤΕ 2 Σπορ και τον αγώνα βόλεϊ των γυναικών με την Βουλγαρία. Πήραμε το πρώτο σετ 25-20. Αυτή τη στιγμή προηγεί τη Βουλγαρία στο δεύτερο σετ με 7-5. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο.
1: Η μπάλα καταλήγει στην πλευρά της Βουλγαρίας. 7-5 λοιπόν. Καλό σερβίς, βγήκε η υποδοχή όμως. Απλά να περάσει από την Τούντοβα. Ευκαιρία για κόντρα μπάλα για να τελειώσει με την Μπακοδήμου και θα τα καταφέρει. Από το ίδιο σημείο απαντάει η ελληνική ομάδα. Λέγαμε για την Ηλιέβα ότι θέση 4, από το ίδιο σημείο απαντά η Ελλάδα και με την Μπακοδήμου τώρα και με την Τικμανίδου λίγο νωρίτερα. Στον πόντο η διαφορά, παρά το γεγονός ότι είχε πάρει 4 πόντους 2-6, ένα επιμέρους 4-1, ρίχνει διαφορά. Τικμανίδου. Είναι υποδοχή, δύσκολα, άσος. Να λοιπόν, σημαδεύει πάνω στο λίμπερο, εκεί όπου δεν μπορούσε να κάνει και πάρα πολλά πράγματα, είναι η αλήθεια. Εδώ. Πασχούλευα. Τέταρτος άσος για την ελληνική ομάδα στο σημερινό παιχνίδι. Τικμανίδου. Η έσο σερβίς πάλι πάνω στη Πασχούλευα βγήκε αυτή τη φορά. Όπως βγήκε και η άμυνα από την Ξανθοπούλου. Μπακοδήμου με πλασέ. Τούντοβα υψώνει. Νέα προσπάθεια από τη Μιλάνοβα. Η Ελλάδα έχει την απάντηση στην άμυνα. Ανθούλη πίσω από το τρίμετρο δεν μπορεί να πάρει το blockout. Ένα δυναμικό σπρώξιμο της μπάλας από τη Μιλάνοβα. Στέλνει στην πίσω ζώνη εκεί όπου δεν υπάρχει δυνατότητα να βγει άμυνα. Και συντηρεί το προβάδισμα για την ομάδα της Βουλγαρίας εδώ ξανά. Μπάλα πάνω από την Ανθούλη. Έξυπνη κίνηση της Αλεξάνδρα Μιλάνοβα. Για ακραία. 8-7 μπροστά η Βουλγαρία. Φτάνει, θα κάνει το slide εκεί με την Παπαγεωργίου, αλλά μπλοκάρεται με την Κρυβοσίσκα. Πρωταγωνίστρια, αλλά και τη Μιλάνοβα. Εδώ στα χέρια της Μιλάνοβα και μετέπειτα της Κρυβοσίσκα. Για να πάρει τον πόντο. Στο σύμβιο η Βουλγαρία 9-7. Τικμανίδου στην υποδοχή. Επίθεση της Ανθούλη. Βγήκε δύσκολα η άμυνα. Απλά να περάσει την πρώτη φορά μετά από 6 προσπάθειες που είχαν προηγηθεί, που η Ελλάδα δεν μπορεί να τελειώσει από τη θέση 6. Μπακοδήμου μπλοκάρεται. Επιμένει η Ελλάδα αυτή τη φορά με την Ανθούλη. Νέα προσπάθεια με το αριστερό. Πολύ καλή κίνηση. Είχε την νοητική ευκρίνεια στον αέρα να αλλάξει χέρι η Μπακοδήμου. Να σπρώξει γρήγορα. Σε κενό χρόνου να ευνηδιάσει. Εδώ θα δείτε πως ολοκλήρωσε την προσπάθειά της. Παρουσιάζει ότι είχε σηκωθεί η Λάτσεβα. 9-8. Παπαγεωργίου. Το δικό της άσο, θυμίζω, έκλεισε το προηγούμενο σετ. Blockout επιζητά. Blockout παίρνει. Αυτή είναι η Μιλάνοβα. Ό,τι πιο παραγωγικό μπορεί να βρει στο σημερινό παιχνίδι Βουλγαρία είναι ένα σημείο αναφοράς. Την επίθεση του Αποντάντσα. Λόρα Λάτεβα στο σερβίς. Κακή υποδοχή. Κοντρεπίδεση με πόντο.
0: Εκεί λοιπόν, να σας ενημερώσω, γιατί εμείς δεν την είδαμε τηλεοπτικά αυτή την προσπάθεια. Ο Μανουλής Καραλής πέρασε και με την πρώτη προσπάθεια τα 5.90. Άρα πλέον ο πύχης θα πάει στα 6 μέτρα. Έχουν ήδη μία αποτυχημένη προσπάθεια στα 6 μέτρα εκεί στην Σιλεσία ο Νίλσεν και ο Lightfoot.

0: Πάμε πάλι πίσω στον Νίκο Μοσχονά, γιατί παρεμβαίνει κάτι, έχει συμβεί λοιπόν στην Ολλανδία.
1: Δεν έχει συμβεί κάτι. Θέλω να κάνω διευκρίνηση για αυτό που συζητάγαμε. Δεν θέλω να αφήνω πράγματα
0: έτσι,
1: να αιωρούνται.
0: Δικός μου είσαι.
1: Μια απορία και πρέπει να τη λύσω. Γι' αυτό
0: βεβαίως,
1: δεν είμαι εδώ.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν,
0: για τις μεταδόσεις.
1: Το Motorsport λοιπόν, όπως είπα, είναι το τέταρτο δημοφιλέστερο σπορ στην Ελλάδα. Σύμφωνα με έρευνα που έκανε το Rally Ακρόπολης με σχετική έρευνα της Kappa Research, για να είμαι ακριβής και να τα λέω σωστά, είναι στην τέταρτη θέση. Πρώτο είναι το ποδόσφαιρο, δεύτερο το μπάσκετ, τρίτος ο στίβος.
0: Καλά το φαντάστηκα. Εντάξει, ναι.
1: Για να μην αφήνουμε τίποτα να
0: έχεις την πέμπτη θέση. Την πέμπτη θέση πώς την έχεις?
1: Όχι, την πέμπτη.
0: Μέχρι το 4 μετρήσανε. Μέχρι το μηχανοκίνητο.
1: Μπορεί να έχουν μετρήσει και μέχρι, έψαξα τη σημειώση.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και επειδή ήθελα να το.
0: Λογική σειρά πάντως. Λογική σειρά, Νίκο. Με βάση την εμπειρία που έχουμε, ήταν πολύ λογική σειρά. Δηλαδή, και την Kappa Research να μην είχαμε και με έβαζε εμένα να κάνω, να σκεφτώ τι θα μπορούσε να είναι, αυτή τη σειρά θα βγάζα.
1: Ναι, εντάξει, επειδή ξέρεις, υπάρχουν και φίλοι του βόλεϊ ή άλλων αθλημάτων, μπορεί να σου πει κάποιος γιατί δεν είναι το βόλεϊ. Γιατί εγώ λέω τα αποτελέσματα της έρευνας της Kappa Research για τη διοργάνωση του Ακρόπολης και έτσι όπως μας παρουσιάστηκαν.
0: Αυτά τα νούμερα αφορούν το 2025?
1: Το 2025 ακριβώς.
0: Ναι,
1: είναι για την περσινή χρονιά.
0: Ναι.
1: Πάντως, επί τη ευκαιρία να σου πω ότι είμαστε στο 53ο από τους 72 γύρους και έχουμε ένα τρενάκι ανάμεσα σε Χάμιλτον, Αντωνέλη και Νόρις. Οι τρεις οδηγοί είναι ο ένας κολλημένος πίσω από τον άλλον σε απόσταση κάτω του δευτερολέπτου. Οπότε έχουμε μάχη. Λογικά ο Χάμιλτον κάποια στιγμή θα πρέπει να μπει να κάνει ένα pit stop, να φύγει από τη μέση. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ενώ τώρα ο Λάντο Νόρις κάνει μια πολύ εντυπωσιακή κίνηση στο τέλος της ευθείας εκείνης τερματισμού και περνάει τον Κίμι Αντωνέλη. Οπότε έχουμε Χάμιλτον, Νόρις, Αντωνέλη, οι τρεις πρώτοι. Τέταρτη θέση ο Ράσελ, Λεκλέρ, Πιάστρι, Λόσον, Χούλκεμπερκ, Αλόνσο και Τσουνόντα, οι 10 πρώτοι. Ο Λάντο Νόρις, ο οποίος αυτή τη στιγμή πιέζει και τον Λούις Χάμιλτον, θέλει να περάσει και τον Βρετανό πιλότο της Ferrari για να μπορέσει να ξεφύγει από τον Αντωνέλη, που είναι ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά θέλει να του στερεί στην πρώτη θέση.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε Νίκο, θα επανέλθεις. Ευχαριστούμε και για την υπόλοιπη πληροφόρηση. Να πούμε ότι η Εθνική μας χάνει από τη Βουλγαρία 14-12 στο δεύτερο σετ. Τη χρειάζεται αυτή τη νίκη η Εθνική μας ομάδα γενικώς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για να προκριθεί στην επόμενη φάση, που είναι έτσι κι αλλιώς ο στόχος. Γίνεται φοβερός αγώνας στο επικοντό, αλλά δεν έχουμε αντίστοιχη συμμετοχή από το σκηνοθέτη στο Diamond League της Σιλεσίας. Να φανταστείτε ότι ο Guttormsen, ο Νορβηγός, πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 6 μέτρα, ενώ φέτος 7 Μαρτίου στη γαλλική πόλη Ρουέν έκανε ατομικό ρεκόρ 6.06 και θα πάει πλέον στα 6.10. Επαναλαμβάνω, ο Νορβηγός, ο Guttormsen, στη γαλλική πόλη Ρουέν έκανε ατομικό ρεκόρ 6.06 και θα πάει πλέον στα 6.10. Επαναλαμβάνω, ο Νορβηγός, ο

Ίσως μας δείξουν με live delay και τον Καραλή, γιατί μόλις τώρα μας έδειξαν από την Πολωνία τον Νορβηγό επικοντιστή. Λογικά θα δείξουν με μικρή καθυστέρηση και το άλμα του Καραλή. Ας κάνουμε λίγη υπομονή για να συνδεθούμε και εμείς με την Ερτένα. Δείτε πάντως, πηγαίνετε στην Ερτένα, γιατί αυτό το Diamond League δείχνει. Α, στο βάθος βλέπω τον Καραλή. Λογικά θα μας δείξουν τώρα και το άλμα του. Τώρα προηγείται ο Καραλής του Νορβηγού, αφού και αυτός και ο Μανώλου δηλαδή πέρασε. Α, και ο Ντουμπλάντης πέρασε με την πρώτη τα 6 μέτρα. Άρα η σειρά αυτή. Να, βλέπουμε τώρα το άλμα του Ντουμπλάντης. Μόνο τον Καραλή δεν βλέπουμε τελικά. Με βάση επιλογές, πολύ εύκολα το πέρασε ο Ντουμπλάντης αυτό το ύψος. Θυμίζω ότι πρόσφατα δοκίμασε και στα 6.32 για να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ.

0: τελικά δεν ήταν και τόσο άνετος ο Ντουμπλάντης σε αυτό το άλμα του πάνω από τα 6 μέτρα, γι' αυτό και πανηγύριζε, κάτι το οποίο είχα καιρό να το δω, το Ντουμπλάντης να πανηγύριζε επειδή περνάει τα 6 μέτρα. Καραλή πάντως δεν είδαμε. Θα προσπαθήσω λοιπόν εγώ να σας κρατάω ενήμερους με άλλου τρόπου live περιγραφή. Πάμε Ολυμπία να συνδεθούμε με την R2 Sport για να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο μετά δει τον αγώνα των γυναικών Ελλάδα-Βουλγαρία.
1: Μιλάνοβα, η οποία είχε έναν πόντο στο πρώτο σετ και στο δεύτερο έχει φτάσει τους 6. Η απάντηση έρχεται άμεσα με την Πακολδήμου στην ευθεία 14-17 Ελλάδα-Βουλγαρία. Εδώ κοιτάξτε πόσο γρήγορα πεζιτάνει, πόσο γρήγορα κατεβάζει την μπάλα στην ευθεία. Παπαγεωργίου. Κακή υποδοχή, κόντρα μπάλα για την εθνική μας. Η Τάνη επιλέγει να παίξει με την Ανθούλη. Δεν μπορεί να τελειώσει την επίδεση με τη μπάλα να αλλοιώνεται στο μπλοκ. Και στη συνέχεια υπάρχει σφάλμα μεταφοράς μπάλας που έγινε από την Βουλγαρία. Πρόλαβα να δώσω στα Μιλάνοβα ήταν. Θα δούμε. Από την Πασαδόρο τελικά, την Σλάτσεβα. 15-17. Time out, το οποίο ζητάει αυτή τη φορά ο Μαρσέλο Αμποντάντσα.
0: Μάλιστα. Ακούσατε. Προηγείται η Βουλγαρία στο δεύτερο σετ με 17-15. Οι επόμενες αντίπαλοι της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας είναι κατά σειρά. Βλέπω και τη βαθμολογία αυτή τη στιγμή του ομίλου. Είναι κατά σειρά η Αυστρία και η Σερβία. Η Αυστρία, η οποία έχει δύο ήττες στα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα και χωρίς να πάρει μάλιστα σετ, και η Σερβία που έχει ήδη μία νίκη στο τσεπάκι της. Προκρίνονται από κάθε όμιλο οι τέσσερις πρώτες ομάδες.

Με ρωτάει ο Κώστας αν αδικήθηκε η Καλαμάτα χθες από τη διαιτησία. Δεν νομίζω, Κώστα, ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Τον εαυτό της περισσότερο αδίκησε, αλλά δεν είδα και ολόκληρο τον αγώνα, σου πω την αλήθεια. Ο Ζαμπαλάς σίγουρα ως διαιτητής δεν τα πήγε και πολύ καλά στο μάτς.

Ρε Αποστολή από το Αίγιο, κάνεις τώρα μια παρέμβαση, δεν τα γνωρίζεις καθόλου τα θέματα, εύκολα ο αφορισμός. Όχι, δεν μπορείς να πάρεις ξεχωριστό κύκλωμα στο Diamond.

League δεν είναι ευρωπαϊκό πρωτάθλημα όπως συνέβη πρόσφατα, για να πάει η ΕΡΤ να πληρώσει και να δείχνει κυρίως τον αγώνα του Εμμανουήλ Καραλή. Όχι βρε Αποστολή, άλλαξε λίγο στάση. Μια αιμονή που έχετε πάθει με την ΕΡΤ εδώ και χρόνια, σας την έχουν εμφυσίσει και την έχετε καταπιεί αμάζητη, ότι όταν δεν δείχνει κάτι, κακώς δεν δίνει λεφτά, και όταν δείχνει κάτι, κακώς ρίχνει λεφτά στην αγορά. Έλεος πια, αποφασίστε τι θέλετε. Και πρώτα βέβαια να μπορείτε να είστε και ενήμεροι, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο, δεν σας κατηγορώ γι' αυτό, να είστε και απολύτως ενήμεροι πριν κάνετε τέτοιους σχολιασμούς όπως ο Αποστόλης εδώ Αιγαίου, για το πότε γίνεται ή δεν γίνεται καλά η δουλειά, να είστε ενήμεροι για τις συνθήκες αυτές και για τις δυνατότητες. Δηλαδή ακόμα και εμείς να καταλάβετε, που είμαστε ραδιοφωνικοί ως επιτοπλίστων, πολλά πράγματα δεν γνωρίζουμε όσον αφορά τις συνθήκες των μεταδόσεων.

0: Πανηγύρια στο Etihad, η Manchester City μετράει τον γκολ που πέτυχε πριν από λίγο. Περίμενα κι εγώ τον Βαρίστα να βγάλει τα τιμιγορία του και με τον Γκβάρντιολ στο 90-2 παίρνει προβάδισμα, είχε ισοφαρίσει με τον Γκουεχή όσο μιλούσαμε εμείς για Φόρμουλα 1 και βόλεϊ. Ναι, δεν υπήρχε offside στη φάση αυτή. Πανηγυρισμοί από τον Μαρίσκα και τους παίκτες του. Το γυρνάνε το παιχνίδι. Στο 92 προηγούνται με 2-1 της Bournemouth. Εντάξει, σχεδόν όλοι οι αμυνόμενοι της Bournemouth είχαν σταματήσει να κινούνται. Θεωρούσαν εκ προημίου ότι ο αντίπαλός, ο Γκβάρντιολ, ήταν σε θέση offside, αλλά υπήρχε ένας ένοχος που τον κράτησε μέσα στο παιχνίδι και έτσι καταφέρνει και παίρνει το προβάδισμα. Δεν ξέρω ακόμα τώρα πόσο χρόνο θα παίξουν ακόμα οι δύο ομάδες, τουλάχιστον ένα τρίλεπτο από ό,τι καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή. Ετοιμάστε να τελειώσει και το match στο Brighton. Παραμένει εκείνο το 4-0 του πρώτου ημιχρόνου. Κόπασε η καταιγίδα της Brighton σε βάρος της Aston Villa. Επαναλαμβάνω, στο 90-4 Brighton Aston Villa 4-0 και Manchester City Bournemouth 2-1, χωρίς να γνωρίζουμε ακόμα πόσα λεπτά παιχνιδιού υπάρχουν ακόμα στο Έτιχα. Τελικό αποτέλεσμα στη Γαλλία, Angers Lille 0-2. Ημίχρονο στο Βέλγιο, η Λόμελ προηγείται με 2-0 της Βέστερλο. Μετά στις 7.30 παίζουν οι δύο ομάδες του Μπρίζ, δηλαδή η Μπρίζ με την Σέρκλ Μπρίζ, η Μπρούζ όπως αναφέρεται η πόλη από τους Βέλγους. Οι φίλοι του Όφη να ξέρουν ότι η ΤΣΣΚΑ ζήτησε και πήρε αναβολή του αγώνα της με τη Λοκομοτίβ Σόφιας προκειμένου να προετοιμαστεί για την ρεβάνς της Πέμπτης με τον Όφη, μήπως και ανατρέψει αυτό το 3-0. Πάμε εμείς πίσω στο Γιάννη Ράνιο Ολυμπία, αφού έτσι κι αλλιώς επί κοντό δεν βλέπουμε από την Σιλεσία. Πάμε στον αγώνα της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών με τη Βουλγαρία για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.
1: 22-19 μπροστά η ομάδα της Βουλγαρίας. Εντόπισε το γεγονός ότι υπήρχε κενό. Με την υποδοχή της Αντωνακάκη, η επίθεση της Ανθούλη αυτή τη φορά είναι πετυχημένη. Απαντά στον προηγούμενο πόντο της Ντούτοβα. 20-22 Ελλάδα-Βουλγαρία, δεύτερο σετ. Και το πρώτο έχει κατακτήσει η Ελλάδα με 25-20. Όλα έτοιμα για το σερβίς από την ελληνική ομάδα με την Φέη Μπακοδήμου. Την υποδοχή από την Αφούλεβα και έρχεται γρήγορα και άλλη η Ντούτοβα, η οποία από τη στιγμή που έχει συγγύσει και η Γεύα αλλά και η Μιλάνοβα, από το ίδιο σημείο χτυπά διαρκώς, βρίσκει στόχο. 23-20. Και ενώ υπάρχει αλλαγή, η Κρυβοσίσκα θα βγει, θα περάσει για πρώτη φορά στο παιχνίδι η Εμιλέτα Ράτσεβα. Ακραία για το σερβίς εδώ με το νούμερο 1. Τη βλέπουμε την Ράτσεβα. Παίρνει περισσότερο χώρο στην υποδοχή Ξανθοπούλου. Ελλάδα, για να δούμε που θα πάει η μπάλα. Τελικά από την Μπακοδήμου βγήκε η υποδοχή, όχι ιδιαίτερα καλή. Ντούτσεβα δεν τα κατάφερε. Ξανά η προσπάθεια, πετυχημένη αυτή τη φορά. 24-20 και ο πόντος αυτός φέρνει το πρώτο set point για την ομάδα της Βουλγαρίας. Για να δούμε εάν θα μειώσει η ελληνική ομάδα ή αν θα κλείσει με το ίδιο σκορ που ιτήθηκε η Βουλγαρία στο δεύτερο σετ. 24-20 επαναλαμβάνω.
0: Για πάμε να ακούσουμε από την Ερτέν την προσπάθεια του Ντουμπλάντη στα 6-10, στα οποία ήδη απέτυχε ο τρίτος της παρέας, ο Νορβηγός ο Γκούτορψεν.
2: Έχει περάσει σε 88 αγώνες τα 6 μέτρα, πολύ. Φεύγει ο Ντουμπλάντη 6-10, πρώτη προσπάθεια. Το ρίχνει. Μέχρι στιγμής, γιατί με αυτόν τον άνθρωπο δεν ξέρεις ποτέ να περιμένεις, αυτόν τον βιονικό άνθρωπο, έχει ως τα 6-10. Έχει ρίξει ήδη τρεις φορές το πύχη. Μία στα 565, μία στα 590 και μία στα 610. Δεν το θυμάμαι αυτό να το έχει ξανακάνει. Φέτος είναι ο τρίτος αγώνας που δεν είναι πολύ καλά. Μετά τη Σοκόμη και τον Λονδίνο
0: που άταξε. Αυτό έριξε ο Ντουμπλάντης. Επαναλαμβάνω, έχουν μείνει τρεις για την πρώτη θέση στο Diamond League της Ηλεσίας. Ο Εμμανουήλ Καραλής, ο Αρμάντο Ντουμπλάντης και ο Σόντρε Γκούτορμσεν. Ο οποίος απέτυχε και αυτό στην πρώτη προσπάθεια για τα 6-10. Ναι, όντως ο Ντουμπλάντης έχει δίκιο, ο Δημήτρης Χατζηγεωργίου. Κάτι δεν του πάει καλά σε αυτόν τον αγώνα. Γι' αυτό και έχει αυτή τη φορά, δηλαδή, τον ρίξει τον πύχη πάρα πολύ εύκολα. Στο ανέβασμα κιόλας. Για όσους δεν το έχετε συνειδητοποιήσει από το προηγούμενο Diamond League, ο Εμμανουήλ Καραλής με το 6-16 ξεπέρασε στη λίστα όλων των εποχών Ολυμπία ακόμα και το Σεργέι Μπούμκα, που έκλεισε την καριέρα του με τότε παγκόσμιο ρεκόρ τα 6-14. Και ο Γκούτορμσεν, ο οποίος προσπαθεί απόψε να κάνει 6-10, είναι για να πάει πέμπτος στην λίστα των καλύτερων επικοντιστών όλων των εποχών. Τόσο ψηλά έχει φτάσει ο Εμμανουήλ. Και επειδή πολλοί έχουν πει «Μα τι άτυχος ο Μανόλο έχει πέσει πάνω στον Ντουμπλάντης», ο ίδιος την έδωσε πολύ εύκολα την απάντηση. «Χάρη στον Ντουμπλάντης φτάνω και εγώ τόσο ψηλά, γιατί με τραβάει αυτός ο ανταγωνισμός, πέρα από τη δυνατή φιλία και τη βοήθεια που δίνει ο ένας τον άλλον, γιατί εκεί στο στίβο, ξέρετε, δεν είναι αντίπαλοι, είναι, όπως το λένε ήδη, συναγωνιστές, όχι ανταγωνιστές».
3: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Τι να ακούμε. Λοιπόν... να πούμε ότι ο Εμμανουήλ Καραλής, βλέποντας το Ντουμπλάντης και τον Γκούτρομσεν να αποτυγχάνουν στην πρώτη προσπάθειά τους στα 6-10, το άφησε αυτό το ύψος και έτσι θα δοκιμάσει μετά στα 6-15. Αισθάνεται τόσο καλά ο Εμμανουήλ. Έκανε δεύτερο αποτυχημένο άλμα ο Νορβηγός, ο Γκούτρομσεν, που προσπαθεί, επαναλαμβάνω, να κάνει ρεκόρ Νορβηγίας με 6-10.

Εντάξει, το φανταστήκατε προηγουμένως. Τελικό αποτέλεσμα στο Etihad. Manchester City 2-1. Κέρδισε την Bournemouth με αυτή την μεγάλη ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο. Και ναι, η Βουλγαρία πήρε το δεύτερο σετ. Είχε σαφές προβάδισμα απέναντι στην εθνική μας ομάδα των γυναικών, 25-21. Άρα στο 1-1 τα σετ σε αυτόν τον πολύ σημαντικό αγώνα στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Τσεχίας. 26 λεπτά κράτησε το πρώτο σετ, αυτό που πήραν οι διεθνείς παίκτριες, και 29 λεπτά το δεύτερο, και νομίζω θα καταλάβατε και από τις συνδέσεις που κάνουμε με την ΕΡΤ 2 Sport ότι ο Γιάννης Ράνιος το έχει το ραδιοφωνικό στοιχείο και συνεχώς μας ενημερώνει και με την εκθέληση του σκορ ανά πόντο. Να καλωσορίσω τον Καρόλη Ρεμούνδο που έχει περάσει πλέον στην κονσόλα των ήχων και είναι και αυτός έτοιμος, ανάλογα βεβαίως και με το τι μας δείχνει ο σκηνοθέτης από την Σιλεσία, γιατί επιμένει στα δρομικά αθλήματα. Μόλις τελείωσαν για παράδειγμα με νίκη της Μπατοκλέτη της Ιταλίδας στα 5 χιλιόμετρα των γυναικών. Αλλά επειδή έχουν απομείνει τρεις επικοντιστές, νομίζω ότι κάποια στιγμή θα επικεντρώσει στο επικοντό.

0: Να είστε προετοιμασμένοι, κάποια στιγμή θα έχουμε και συνδέσεις με τους συναδέλφους που θα μεταδώσουν τους αγώνες της Super League, γιατί κάποια στιγμή θα μάθουμε και τις, θα ανακοινωθούν οι ενδεκάδες. Να θυμίσω το πρόγραμμα εγώ, ότι στις 7.30 και σε αυτό το μάτς στην ουσία αναφέρομαι, στο Όφι Βόλος, το οποίο θα ακουμπήσει τρομοτινά και στη δική μου αυτή τελευταία τρίτη ώρα, διότι είπαμε είναι στις 9 ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τα Λεβαδιακό και στις 9.30 η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ντουπλάντης πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 6-10 και το πανηγύρισε. Τώρα υπάρχει ένα πλάνο του Εμμανουήλ Καρελή που είπαμε ότι άφησε αυτό το ύψος, αποφάσισε να δοκιμάσει πάλι όταν θα ανέβει ο πήχης στο 6-15. Και να το εξηγήσω κιόλας, γιατί ίσως δεν το καταλάβατε προηγουμένως, ο αγώνας αυτή τη φορά γίνεται εντός σταδίου, όχι όπως στο προηγούμενο Diamond League που έγινε εκτός. Λοιπόν, έχει περάσει μπροστά τον Πλάντης με 6-10. Δεύτερος αυτή τη στιγμή είναι ο Γκούτρομσεν με τα 6 μέτρα, ο οποίος έχει άλλη μία τελευταία προσπάθεια στα 6-10 για να ξεπεράσει τον εαυτό του, γιατί είπαμε ότι έχει ατομικό ρεκόρ 6-6. Και ο Καραλής αυτή τη στιγμή είναι τρίτος με τα 6 μέτρα που πέρασε με την πρώτη και ο οποίος θα συνεχίσει πλέον στα 6-15. Ξέρεις, Γαβριλή, τώρα τι περιμένω εγώ, βλέποντας τον Ντουπλάντης να περνάει με δυσκολία και τα 6-10. Να είμαστε παρόντες στην πρώτη νίκη του Καραλή από τον Ντουπλάντης, δηλαδή. Έχουν, επειδή ήταν, το έριξε ο Γκούτρομσεν, τον πήχε στα 6-10, έμεινε στα 6 μέτρα, τον χειροκροτεί ο κόσμος για τον πολύ καλό αγώνα του. Έχει να τον κερδίσει, εντάξει, δεν έχω αυτή τη λίστα πρόχειρη μπροστά μου, από την εποχή που ήταν σπουδαίοι και ιδίως σε επίπεδο εφήβων. Τότε που ο ένας έπαιρνε το ρεκόρ από τον άλλον. Κάποια στιγμή ο Ντουπλάντης ξέφυγε, πήγε σε δυσθεώρατα ύψη, αλλά τον τελευταίο καιρό, όπως βλέπετε, αρχίζει πάλι ο Εμμανουήλ να τον στριμώχνει. Και θα το ξαναπώ, γιατί και εγώ προσπαθώ ό,τι μπορώ περισσότερο να καταλάβω βλέποντας τις προσπάθειες των αθλητών, αν και του Εμμανουήλ έχουμε χάσει λόγω του σκηνοθέτη κάποιες προσπάθειες, ότι ο Ντουπλάντης σήμερα ειδικά δεν δείχνει στα καλύτερά του. Ενώ για να αφήνει ο Εμμανουήλ τα 6-10 αισθάνεται πιο δυνατός. Καλά, η φοβερή Μάχουσικ στο ύψος περνάει τα 2 μέτρα, η Ουκρανή δεν παίζεται. Και έκανε και ρεκόρ για το συγκεκριμένο meeting, θα πάρει και το σχετικό μπόνους. Πάμε εμείς στον Γιάννη Ράνιο, τρίτο σετ, Ελλάδα-Βουλγαρία, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Γυναικών στο βόλεϊ.
1: Τιγμανίδου στην επίθεση, 5-2 η Ελλάδα. Ένας προσωπικός πόντος μιας ακραίας, η οποία δεν έχει κλείσει τα 18. Δεύτερη χρονιά στην Εθνική, την είδαμε πρώτη φορά πέρυσι στο Παγκόσμιο. Σπουδαίο ταλέντο, είναι από τα κεφάλαια μεταξύ άλλων που έχει το ελληνικό βόλεϊ γυναικών. Blockout είναι η μπάλα. Πόντους για την Βουλγαρία. Μειώνει σε 5-3. Όντω για τη Βουλγαρία τελικά. Σάσισε
0: λοιπόν, μείωση η Βουλγαρία σε 5-4. Να συνδεθούμε τώρα με την ΕΡΤ1 γιατί έχει το κατοστάρι στο Diamond Lake της Ελισσίας. Αυτό το κατοστάρι πάντα αξίζει μετάδοση.
2: 9-79 από το Eugene. Τρέχει δίπλα του στο 7. Είναι ο Gift Leotlela, 28χρονος Νοτιοαφρικανός, έχει 9-87 από την περσινή σεζόν, 99-91 φέτος, 8. Κάνεις όλα ατζάγι.
0: Να κάνω εγώ μια διακοπή απαραίτητη, θα μας τρελάνουν. Λέγαμε ότι ο σπουδαίος αγώνας επί κοντό που έχουμε δει ήταν ο προηγούμενος ντουμπλάν της Καραλής και οι δύο παιδιά άφησαν τα 6-15 και πάνε πλέον να μονομαχήσουν στα 6-20. Ναι, καλά τα ακούσατε. Ας ακούσουμε όμως την κούρσα των 100 μέτρων στη Σιλεσία.
2: Ο Κανισόλα Τζάγι τον έχει νικήσει ήδη δύο φορές μέσα στη σεζόν, είπαμε. Ο Νιγηριανός, ο SME, έρχεται με το εντυπωσιακό 1.83 και το χρυσό των κοινοπολιτιακών αγώνων. Ο Κέντι Μπερνάρεκ διαθέτει ίσως τη μεγαλύτερη τελική ταχύτητα, ενώ πολύ πολύ έμπειροι Κρίστιαν Κόλμαν, Κάνι Σιμπίνε, Αντρέ Ντεγκράς, Ρόνι Μπέικερ γνωρίζουν πώς μπορούν να κερδίσουν τέτοιες κούρσες. Για να τους δούμε με τον Μπέικερ, τον SME, τον Σιμπίνε, τον Ντεγκράς, τον Σεβίλ, τον Μπερνάρεκ, Λεοτλέλα, Ατζάγι και Κόλμαν. Έφυγαν. Πολύ γρήγορος και ο Κόλμαν είναι στην πρώτη θέση. Ο Σεβίλ, ο Μπέτναρεκ. Θα κερδίσει ο Σεβίλ με 9-83. Και κάνει record meeting. Το record meeting το είχε ο Φρεντ Κέρλι από το 24, δύο χρόνια νωρίτερα. Έφυγε πολύ γρήγορα. Ο Κόλμαν ήταν από τους πιο γρήγορους γιατί είναι και πολύ καλός εξιντάρης. Βλέπετε 9-83 για τον Ομπλίκ Σεβίλ.
0: Ο Τζαμαϊκανός έκανε σπουδαία κούρσα στα 100 μέτρα, άξιζε τον κόπο. Πάμε να μάθουμε τον επίλογο του Grand Prix στο Zandvoort της Ολλανδίας, ο οποίος επίλογος, προκαταβολικά σας λέω, είχε βρετανικό χρώμα.
3: Ο Λάντο Νόρις ήταν ο μεγάλος νικητής με McLaren, με φόρα από το προηγούμενο Grand Prix από την Ουγγαρία. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη για τον Λάντο Νόρις. Στη δεύτερη θέση ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes. Τρίτος ο George Russell, επίσης με Mercedes, ο οποίος άντεξε στην πίεση του Lewis Hamilton που ήταν τέταρτος. Πέμπτος ο Leclerc, έκτος ο Πιάστρη, έβδομος ο Λόσον, όγδος ο Hulkenberg, ένατος ο Φερνάντο Αλόνσο και δέκατος ο Pierre Gasly. Αυτή ήταν η σειρά των 10 οδηγών οι οποίοι βαθμολογήθηκαν. Να πούμε λίγο ότι ο επόμενος προγραμματισμένος αγώνας είναι στις 6 Σεπτεμβρίου το Ιταλικό Grand Prix στη Μόντσα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Μοσχονά, να είσαι καλά για όλες τις πληροφορίες που μας έδωσε ο Νίκος. Την κρατάω αυτή. Κρατήστε και εσείς. Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός είναι το τέταρτο αγαπημένο άθλημα για τους Έλληνες φιλάθλους μετά το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ και το στίβο. Στην έρευνα που είχε παραγγείλει το, όπως ακούσατε, οι διοργανωτές του Rally Acropolis που είχαν ζητήσει από την Kappa Research. Ξεκίνησε στη Μαδρίτη ο αγώνας της Αθλέτικο με τη Βιγιαρεάλ πριν από 12 λεπτά. Δεν υπάρχει ακόμα σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Η Λόμελ έβαλε και τρίτο γκολ, προηγείται 3-0 της Βέστερλο. Να πάμε λίγο στο βόλεϊ γιατί η Βουλγαρία ισοφάρισε 8-8 την εθνική μας ομάδα των γυναικών. Να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο.
1: Η πάσα που δεν παίζει αυτή τη στιγμή. Για τον μπλοκάουτ η Τικμανίδου έβγαλε την άμυνα. Ανθούλη πίσω από τα 3 μέτρα, πολύ καλή άμυνα και από την πλευρά της Βουλγαρίας. Ένας πόντος ο οποίος κλείνει και πάλι με την κεντρικό της Βουλγαρίας, κινείται γρήγορα. Είναι η Κρυμοσίσκα. Εδώ παίρνει γρήγορα τα βήματα, άψογη προσέγγιση Πασαδόρου κεντρικού. Νικόλοβα Τσανθοπούλου στην υποδοχή. Ασταμάτητη για ακόμα μια φορά η Μπακοδήμου στην ευθεία. Εδώ ξανά. Δεν είχε προλάβει να στηθεί τον μπλοκ, αλλά ούτως ή άλλως πέρασε και δίπλα. 9-9 στο πιο ανταγωνιστικό ξεκίνημα σετ. Η Ελλάδα στο πρώτο είχε ένα προβάδισμα 3-4 πόντων. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα και στο δεύτερο. Ντούντοβα, πολύ καλή άμυνα που βγαίνει.
0: Λοιπόν, παίρνω εγώ την πάσα. Ο Ντουμπλάντης μας διαψεύδει. Όπως πάντα, περνάει τα 6-20. Ο Εμμανουήλ Καραλής απέτυχε στη δική του πρώτη προσπάθεια σε αυτό το ύψος. Ο Ντουμπλάντης λίγο νομίζω βρήκε το... Όχι νομίζω, το είδα ότι βρήκε λίγο τον πύχη. Τώρα τρέχουν όλοι οι φωτογράφοι γύρω από αυτόν και πανηγυρίζει δε όντως, ενώ δεν μας έκανε εντύπωση με τα πρώτα του άλματα. Εδώ στα 6-20 βρίσκει λίγο τον πύχη, κρατιέται όπως ο πύχης στη θέση του. Και έτσι ο Σουηδός, ο Αρμάντο Ντουμπλάντης, πάλι παίρνει το προβάδισμα σε αυτό τον αγώνα το επικοντό στο Diamond League της Σιλεσίας. Περιμένουμε από τον αγαπημένο μας εκεί σκηνοθέτη, τον Πολωνό, να μας δείξει κάποια στιγμή τον Εμμανουήλ. Έχουμε να δούμε άλμα του από τα 5.80. Ό,τι σας μεταδίδουμε, σας το μεταδίδω εγώ στην ουσία και όχι τηλεοπτικά, παρότι υπάρχει σχετική μετάδοση από την ΕΡΤ1. Φαντάζομαι, αφού θα δοκιμάσει πάλι ο Μανόλο, να μας κάνει αυτή χάρη ο σκηνοθέτης. Για να συνδεθούμε με την Ερτένα, γιατί νομίζω ότι αυτή την προσπάθεια του Εμμανουήλ θα τη δούμε, θα την ακούσουμε κιόλας.
2: Μέχρι τα προηγούμενα χρόνια ο Ντουμπλάντης, και πάμε να δούμε τον Εμμανουήλ Καραλή. Και λέω μόνος του, διότι είναι ο άνθρωπος που έχει ήδη συμπληρώσει 15 καταρρύψεις παγκοσμίων ρεκόρ. Το πήρα από το 6-17, ήταν τότε ο Μπούπκα νωρίτερα, με το 15-16 ο Λαβιλινή. Από το 17 και μετά το έχει πάρει ο Ντουμπλάντης μέχρι το 6-31. Ο Καραλής πια έχει 6-17 στο μισό. Εδώ ο Μαρτσίν Σεπάνσκι δεξιά, μέσα στη χώρα του, εντός έδρας. Ο Χάρης Καραλής στα αριστερά. Ο Χάρης Καραλής, ο παλιός δεκαθλητής, που είναι προπονητής και γυμναστής και ουσιαστικά ο άνθρωπος που ενεργεί για αυτό το γκρουπ το ολόκληρο, στο οποίο υπάρχει ο Γιώργος Κομάσκι. Υπάρχει φυσικά η Σάρα Καραλή. Πλέον ο Εμμανουήλ Καραλής, βλέπετε τον Lightfoot δεξιά και τον Νίλσεν αριστερά. Έχουν πάει το. Να και ο Τόπιτς που χειροκροτά. Έχουν πάει το επίπεδο αυτής της ομάδας σε υψηλότατα επίπεδα και πάμε να δούμε. Όρθιοι όλοι, όρθιοι όλοι γνωρίζουν και την σχέση του Εμμανουήλ Καραλή με το πολωνικό επικοντό, με τον Πιότερ Λίσεκ, με τον Νάκο Μπιέρα Πιότα, με τον Μαρσίν Σεπάνσκι.
4: Προετοιμασίες εδώ, πολλά
2: και εκεί,
4: χρόνια.
2: Εδώ και εκεί, γιατί πρώτα εκεί πρώτο πήγε και συναντήθηκε με τον Σεπάνσκι και φεύγει ο Καραλής. Εμμανουήλ Καραλής. Όχι, βγαίνει έξω. Βγαίνει έξω. Άκυρη η προσπάθεια στα 6 μέτρα και 20 δεύτερη.
0: Ένα κακό άλμα του Εμμανουήλ. Αν και είχε στηθεί ένα ολόκληρο σκηνικό, όπως το είπε σωστά και ο Γαρμπίνο, μια ολόκληρη χορογραφία για να τον βοηθήσει. Έφυγε εντελώς από την ευθεία του ο Εμμανουήλ και έριξε για δεύτερη φορά τον πύχη στα 6-20. Του απομένει μια προσπάθεια. Δεν ξέρω αν θα τη δοκιμάσει στα 6-20. Θα κάνει κάτι πιο παράτολμο. Δεν το γνωρίζω. Ντουμπλάντης που πέρασε τα 6-20, να θυμίσω εδώ με την ευκαιρία ότι πριν 2 χρόνια σε άλλη πολωνική πόλη, στο Χορζόφ, είχε κάνει τότε παγκόσμιο ρεκόρ με 6-26. Τώρα το έχει φτάσει στο 6-31. Και πάμε πάλι πίσω στο Γιάννη Ράνιο. Γίνεται φοβερή κόντρα Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών.
1: Απλά να περάσει για να δούμε αν μπορούμε να εκμεταλλευτούμε αυτή την κόντρα μπάλα. Με την Ανθούλη. Βεβαίως. Κανένα περιθώριο αντίδραση στην Λάτσεβα. Η Πασαδρός Βουλγαρίας δεν μπορεί να αντιδράσει. Αναγκάζει τον Αμποντάντσα σε time out και εμάς σε μια σύντομη διαφημιστική διακοπή.
0: Λοιπόν. Και τους πόντους μας πετυχαίνουμε και τα ταϊμάτα όμως πετυχαίνουμε στο τελευταίο διάστημα. Επαναλαμβάνω, η Εθνική Ομάδα Βόλου Γυναικών, αφού κέρδισε την Ουκρανία και χάσει από την Τσεχία, θέλει δεύτερη νίκη για να σιγουρέψει την πρόκρισή της στην επόμενη φάση. Είπαμε, περνάνε οι 4 πρώτες ομάδες από κάθε όμιλο στην φάση των 16. Μόλις έχω Και τα 6 τελικά αποτελέσματα από το κύπελλο Γερμανίας θα μεταδώσω. Προς το παρόν έχουμε 2 τελικά και 4 μάτς που είναι στις καθυστερήσεις. Καλύτερα να σας κάνω την ενημέρωση συνολικά για αυτούς τους 6 αγώνες. Στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας ξεκίνησε ο αγώνας της Eibar με τη Βαγιαδολίδη πριν από 20 λεπτά. Δεν υπάρχει μέχρι τώρα σκορ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Στην πρώτη κατηγορία της Ολλανδίας, τη δεύτερη όπως την ξέρουμε εμείς, η Φένλο χάνει 0-1 από την De Graafschap. Και επίσης να πω ότι στην Πορτογαλία πάνε τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, η Γκυμαράες προηγείται 1-0 της Nacional Madeira. Υποθέτω ότι αυτή τη στιγμή που τρέχουν οι γυναίκες 1500 μέτρα θα περιμένουμε να τελειώσουν τον αγώνα τους για να επιστρέψει ο Καραλής με την επόμενη προσπάθειά του και τελευταία του.

Στην Πορτογαλία γράφουν σήμερα ότι ο ΠΑΟΚ μαζί με την Τωρίνο ενδιαφέρονται για τον Ντάνιελ Μπραγκάντσα, τον 27χρονο χαφ της πόλης Αγώνος, που τον είχε ο Ολυμπιακός, αν θυμάστε καλά, πλευροκοπήσει τις προηγούμενες ημέρες, με τη μορφή πάντως δανεισμού φέρεται κατά τους Πορτογάλους να ενδιαφέρεται ο ΠΑΟΚ και όχι αγορά του παίκτη, που έτσι και αλλιώς είναι ακριβώς.

0: Έβγαλαν και οι Ισπανοί τη 14η με την οποία προετοιμάζονται τον αγώνα με την εθνική μας ομάδα μπάσκετ στο δρόμο για το παγκόσμιο πρωτάθλημα του 2027. Λοιπόν, οι 14 που ανακοινώθηκαν από την Ισπανική Ομοσπονδία και οι οποίοι ξεκινούν την τρίτη την προετοιμασία τους για τους αγώνες με Ελλάδα και Πορτογαλία είναι οι δύο Ενάν Γκόμεθ, ο Γουάντσο με τον Μπίλι, ο Μπεριθουέλα, ο Ντίαθ, ο Πάρα, ο Πραντίγια, ο Γιούστα, ο Γκονζάλεθ, ο Ντελαρέα, ο Μάρα, ο Μίλερ, ο Αλμάνσα, ο Σενσουπερί και ο Καρδένας. Πάμε πάλι πίσω στο Γιάννη Ράνιο, γιατί νομίζω ότι είναι στο καλύτερο της διάστημα σε αυτό το τρίτο σετ εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών.
1: Ελλάδα για μεγάλα πράγματα, εγώ θα έλεγα, αλλά το βλέπουν βήμα-βήμα και ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα καταλαβαίνεις ότι μπορούν με το ταλέντο τους και τη δουλειά να δουν κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να κοιτάξουν πολύ πιο ισχυρούς αντιπάλους στα μάτια. Φτάνει με την pipe της Μπακοδήμου, δεν ήταν ιδιαίτερα καλή. Η απάντηση έρχεται με τον μπλοκ της Ελλάδας. Αυτή τη φορά θα μπλοκάρει την Ηλιέβα. Η Ηλιέβα και η Μιλάνοβα που έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά στο προηγούμενο σετ έχουν συγγύσει. Η Ντούντοβα πολύ μακριά, η διαγώνια από τα καλά ποσοστά στο να κλείσει μπάλες και να πετύχει πόντους σε αυτό το σετ. Και ο κόσμος το διασκεδάζει. Εδώ στο Μπρνό της Τσεχίας, σε μετάδοση Σερβίου, όπως όλα τα παιχνίδια της εθνικής μας ομάδας και βεβαίως με τα παιχνίδια και των ημιτελικών και των του τελικού που θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Αντιοστρατιάδου σημαδεύει πάλι την Ηλιέβα. Πάσα για την Ντούντοβα. Δεν μπορεί ούτε τώρα. Η ελληνική ομάδα κάνει ό,τι θέλει στο παιχνίδι 20-12. Στο σύν 8, στη μεγαλύτερη διαφορά που έχει πάρει στο σημερινό παιχνίδι. Πλέον έχει ξαναπεράσει το παιχνίδι η Κούντσεβα, η βασική πασαδόρ που στο μεγαλύτερο διάστημα ήταν εκτός. Την διαδέχτηκε η Σλάτσεβα, η οποία όμως είναι η αλήθεια ότι σε αυτό το σετ έκανε πάρα πολλά λάθη. Κοιτάξτε εδώ το επιμέρους σκορ, το οποίο τρέχει η Ελλάδα από το 12-12. 8-0. Για να δούμε αν θα γίνει το 9-0. Ασκούλοβα, πέρασε την μπάλα, για να δούμε, Τάνι Ανθούλη, σπάει πάνω στο μπλοκ, προσπάθεια για να περάσει μπάλα, πολύ ωραία κίνηση, χειροκροτεί το κοινό. Πρώτος χρόνος, εκεί όμως βρίσκει αποδιοργανωμένη την αντιπαλή άμυνα, η Παπαγεωργίου χαμογελαστή, 21-12, το μεγαλύτερο σερί το οποίο έχουμε κάνει σε σκορ σε αυτό το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, 21-12, επαναλαμβάνω, η Ελλάδα. Από το 12-12, 9-0. Αντιστρατιάδου έχει βοηθήσει τα μέγιστα σε αυτό το χρονικό διάστημα με το σερβίς. Εδώ όμως θα μπει τέλος, αλλά η δουλειά έχει γίνει και με το παραπάνω. Άφησε η Πασκούλεβα την μπάλα. 21-13.
0: Εντάξει, να πάρουν και οι Βουλγάρες ένα πόντο. 9-0 σερί στο σύγχρονο βόλε δεν το βλέπεις συχνά και μάλιστα σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ή αν θέλετε και για εθνική μας ομάδα. Μια χαρά πάει. Λοιπόν, άλμα του Καραλή, γρήγορα πάμε. Όχι, το έριξε.
2: Κάνει την ευκαιρία, δεν είναι κακό ούτε αυτό το άλμα. Κατά την ταπεινή μου γνώμη, είναι θέμα χρόνου αυτό το 6-20. Εδώ ο Καραλής, ο οποίος είναι πολύ δημοφιλής στην Πολωνία λόγω του Τσεπάνσκι, αλλά και του Λίσεκ
0: ναι.
2: Και των προετοιμασιών.
0: Δεν μπόρεσε τελικά αυτή τη φορά ούτε το δικό του ρεκόρ να βελτιώσει, ούτε τον Πλάντης να κερδίσει, ο οποίος τελικά πέρασε τα 6-20. Ο Εμμανουήλ τουλάχιστον τα δύο τελευταία άλματα που είδαμε, γιατί το πρώτο δεν το είδαμε τηλεοπτικά, δεν ήταν καλά τα άλματά του στο 6-20.

Θυμίζω ότι το πανελλήνιο ρεκόρ του Εμμανουήλ στον ανοιχτό έγινε πριν από λίγες μέρες, το 6-16, και στον κλειστό είναι από τον Φεβρουάριο στην Παιανία, όταν έκανε 6-17.

Άρα η τελευταία προσπάθεια επιτυχημένη του Καραλή ήταν τα 6 μέτρα, τα οποία τα πέρασε με την πρώτη, μετά πήγε από τα 6 μέτρα κατευθείαν στα 6-20, μετά από συμφωνία που έκανε με τον Ντουμπλάντης να αφήσουν το 6-15, όταν έμειναν οι δυο τους δηλαδή. Να επιστρέψουμε, όχι, έχουμε time out, όχι, μην το πετύχουμε το time out στο βόλε, δεν χρειάζεται.

Απλά εγώ να πω ότι έχει μειώσει η Βουλγαρία με 3 συνεχόμενους πόντους σε 22-16 σε αυτό το τρίτο σετ. Το πρώτο το πήρε η ελληνική ομάδα με 25-21 και με 25-20 συγγνώμη και με 25-21 απάντησαν οι Βουλγάρες.

0: Πάμε λοιπόν πίσω στον Γιάννη Ράνια. 23-17 είναι πολύ κοντά στην κατάκτηση του τρίτου σετ η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών.
1: Βολεύει την υποδοχή. Γκουντζεβά θα παίξει σε πρώτο χρόνο. Εκεί όπου θα καταφέρει να βρει τρόπο με την Κόλοβα. Εδώ ξανά. Στην αντίθετη κατεύθυνση από εκεί που έφυγε το ελληνικό μπλοκ. Γκουντζεβά. Σερβίς με την υποδοχή να βγαίνει από την Τζανθοπούλου. Τάνι θα παίξει. Εντυπωσιακά κατεβάζει την μπάλα την Παχοδήμου. Είναι αυτή που για ακόμα μια φορά θα πληγώσει την αντίπαλη άμυνα. Αλλαγή στα λίμπερο της Βουλγαρίας. Βγαίνει τον Τωρόβα και περνάει η Πασκούλεβα. Λίμπερο υποδοχής, λίμπερο άμυνας. Δεν έχει σημασία. Set point για την ελληνική ομάδα. Έχει 6 προσπάθειες για να κλείσει το set. Παπαγεωργίου. Δυσκολεύει την υποδοχή και τελικά είναι πόντος καθώς υπάρχει σφάλμα από πλευρά
0: 25-18 κερδίζει η εθνική μας ομάδα βόλεϊ το γενικό, το δεύτερο σετ, μάλλον το τρίτο σετ στον αγώνα με τη Βουλγαρία και προηγείται με 2-1. Πάμε πάλι πίσω στον Στίβο, στο Diamond League της Σιλεσίας, να ακούσουμε την προσπάθεια του Αρμάντου Μπλάντης.
2: Εδώ πάντα ο Γκρέκ Μπλάντης που είχε επιδείξει την εποχή του 580, ήταν εθνική ομάδα της Αμερικής, είχε κερδίσει πρωτάθλημα Αμερικής. Και ο άνθρωπος που από 3 ετών έδωσε το πρώτο κοντάρι στον υπεραθλητή αυτό του παγκόσμιου κοντάρι. Εμμανουήλ Καραλής, πετυχημένος και σήμερα στα 6 μέτρα. Όλο το στάδιο όρθιο, όπως και με τον Καραλή. Για να δούμε. Αρμάντ Μπόντο του Μπλάντης. 6 μέτρα και 32 εκατοστά και φεύγει. Πρώτη προσπάθεια. Όχι, δεν σηκώνεται ψηλά. Είπαμε ότι μπορεί το 6-20 να ήταν πολύ καλό άλμα τεχνικά.
0: Λοιπόν, ήταν η πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια του Αρμάντου Μπλάντης να κάνει παγκόσμιο ρεκόρ στα 6-32. Δεν την ολοκλήρωσε στην πραγματικότητα καν, δηλαδή δεν ανέβηκε ψηλά ποτέ. Και λογικά θα δοκιμάσει άλλες 2 φορές υπό τους ήχους των Queen. Αυτός, όχι το σιρτάκι, ήταν για τον Εμμανουήλ. Ναι, σωστά δεν το είπα. Το We Will Rock You έχει σαν ηχητικό σύντροφο ο Ντουμπλάντης, η προσπάθειά του να κάνει νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6-32.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Ακούτε Hera Sport.

Λοιπόν, θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Αλέξανδρο για το μήνυμα που μας έστειλε προηγουμένως. Μας θύμισε, το είχα ξεχάσει εγώ τελώς, ότι είχαμε τελικό, τότε δεν λεγόταν Diamond, λεγόταν Grand Prix η διοργάνωση του Στίβου. Είχαμε τελικό του Grand Prix τον Αύγουστο του 2009 στο Καθαζόλιο. Είχε πάει ο Αλέξανδρος, μας λέει, ήταν κατάμεστο το στάδιο, ήταν μεγάλα ονόματα σε εκείνο τον αγώνα, όπως ο Usain Bolt, η Βλάση, τη Τσέροβα. Και βρήκα εδώ με την ευκαιρία, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ το συγκεκριμένο ακροατή, ότι σε εκείνο τον αγώνα που ήταν 12 και 13 Σεπτεμβρίου του 2009, επαναλαμβάνω, τελικός Grand Prix της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας, είχε κάνει στα 200 μέτρα ο Usain Bolt 19.68. Δεν ήταν παγκόσμιο ρεκόρ, okay, αλλά ήταν στα ντουζένια του Bolt εκείνη την εποχή. Ευχαριστώ πολύ τον ακροατή. Δεν τη θυμόμουν να κάνει εκείνη τη διοργάνωση.

0: Λοιπόν, ο Ντουπλάντης αποφάσισε να μην συνεχίσει, δεν του άρεσε η προσπάθεια η πρώτη που έκανε για παγκόσμιο 26-32, τα παράτησε και έτσι ολοκληρώθηκε το επικοντό με αυτόν νικητή και επίδοση στα 6-20. Μαζί λοιπόν ο Καραλής και ο Γκούτορμσεν στη δεύτερη θέση με τα 6 μέτρα πήδησαν. Πάμε. Α, να πούμε, αλίμονο, μην το ξεχάσω, ότι ο Ελάγκα έδωσε το προβάδισμα στη Νιουκάσλ στο 5ο μόλις λεπτό. Η Νιουκάσλ προηγείται 1-0 της Λίβερπουλ σε αυτόν τον αγώνα της πρεμιέρας στην Premier League. Και πάμε να ακούσουμε τη μετάδοση του Γιάννη Ράνιο με τον αγώνα Ελλάδας-Βουλγαρίας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλεϊ Γυναικών.
1: Πρόκριση στην επόμενη φάση των 16 και επειδή είναι και μεγαλύτερος ο συντελεστής βαθμολόγησης από τις νίκες απέναντι σε αυτές τις ομάδες που οι περισσότερες είναι στο VNL, στον όμιλο που είμαστε δηλαδή πριν της Αυστρίας, σημαίνει αυτόματα και πρόκριση στο παγκόσμιο που θα γίνει για την ελληνική ομάδα. Να καταλάβουμε λίγο και τη σημασία και αυτού του σετ, εάν το πάρει η Ελλάδα και πάρει και το παιχνίδι, και τι μέλη γενέστε όχι μόνο στο πανευρωπαϊκό αλλά και στο παγκόσμιο. Τέλος στον εντογμένη φάση. Υψώνη Σανθοπούλου, Τικμανίδου, ασταμάτητη, την πίσω ζώνη. Μάταια προσπάθησε το Λίμπερο ή τον Τόροβα, η οποία τώρα θα δώσει θέση στην Πασκούλεβα. Και το βλέπουμε την Τικμανίδου να κάνει τον 15ο της πόντο. Με διψήφια την Ανθούλη με 16, Πακοδήμου 13, Τικμανίδου με 15. Έχει βρει ρυθμό για τα καλά σε επίδεση η ελληνική ομάδα. Και το μπλοκ δεν πάει πίσω με πρωταγωνιστήρια την Παπαγεωργίου. Αλλά κινήθηκε σωστά. Λέει όχι στην Νικόλοβα. Ξανά η φάση. Σωστό timing.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, μεγάλη προσπάθεια της εθνικής ομάδας των γυναικών να κερδίσει το μάτς και όπως ακούσατε το Γιάννη Ράνιο, μαζί με την πρόκριση να περάσει και στο επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. 6-5 προηγείται στο τέταρτο σετ, 2-1 το προβάδισμά της μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Λοιπόν, εκτός από τον γκολ της Νιουκάσλ επί της Λίβερπουλ, έχουμε και την ισοφάριση της Χαύρης απέναντι στη Μονακό. Προηγήθηκε με τον Ντιέ στο 14ο λεπτό 0-1 η Μονακό και ισοφάρισε ο Ρίτσαρσον σε 1-1 για την ομάδα της Χαύρης. Μάτς αυτό της Ligue 1, του γαλλικού πρωταθλήματος δηλαδή. Ενώ στη La Liga δεν υπάρχει ακόμα τέρμα στον αγώνα της Ατλέτικο Μαδρίτης με τη Villarreal, ενώ έχουν κυλήσει 41 λεπτά στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 80 λεπτά έχουν παίξει στο Βέλγιο Λόμελ με τη Βέστερλο. Η νίκη θα πάει στη Λόμελ, προηγείται με 3-0 εδώ και αρκετή ώρα. Και στην Σούπερ Λίγα της Δανίας, μετά από 81 λεπτά, η Χόρσο με τη Λίγκμπι είναι στο 1-1. Σας οφείλω τα τελικά αποτελέσματα στο κύπελο Γερμανίας. 6 παιχνίδια έγιναν σήμερα. Λοιπόν, μάλλον αυτά που είχαμε σε εξέλιξη νωρίτερα. Λοιπόν, τα αποτελέσματα στα τελευταία 6 παιχνίδια ήταν ορισμένα εντυπωσιακά. Ακούστε σκορ. Βεσφάλεια Ρίνεν, Δυνάμο Δρέσδης 0-6. Ιένα Ντάρμστατ 1-2. Κρίεσχοφ Μάιντς 0-9. Μπάχλιγκερ Μαγδεμβούργο 0-4. Braunschweig Union Βερολίνου 2-4 και Scott Mainz Gladbach 0-5. Σαν φιλικά καλοκαιριού ήταν τα σκορ σε ορισμένα από αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχουν άλλοι τρεις αγώνες που ξεκινάνε στις 7. Η Essen με τη Jean Pauli, η Phoenix Lübeck με την Paderborn και η Fortuna Düsseldorf με την Freiburg.

Α, ωραία νέα για εμάς τους φίλους της Μονακό. Ακυρώθηκε τον γκολ της Χάβρης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τελειώνει το πρώτο ημίχρονο στην δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Η Μπάρ και η Βαγιαδολίδ παραμένουν κολλημένες στο 0-0. Ξεκίνησε, όπως φαντάζεστε, ο αγώνας της Καμπούρ με την Φέγενορτ στην Eredivisie της Ολλανδίας. 0-2 δηλαδή η Φέγενορτ με γκολ από τον ZKL στο 17 και τον Βαλέντε στο 26, δηλαδή πριν από λίγο. Και έχουμε ημίχρονο στον αγώνα της άλλης, της δεύτερης κατηγορίας Ολλανδίας. Η Φένλο προηγείται 2-1 της The Graafschap. Στην Ουγγαρία δεν υπάρχει ακόμα σκορ στα παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από 15 λεπτά, της Γκιόρ με τη Ζαλάγκυρζα και της Βάρτα με την Τεμπρετσένη. Και στην Πολωνία ξεκίνησε πριν από 14 λεπτά ο αγώνας της Κατοβίτσε με την Πλοκ χωρίς να υπάρχει σκορ. Η Γκιμαράες μετά από 51 λεπτά προηγείται 1-0 της Νασιονάλ Μαδέιρα. Και νομίζω ότι ναι, με αυτά σας καλύπτω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Α, υπάρχει και σε εξέλιξη ο αγώνας της Φιλανδίας. Η Τούρκου με την Ίντερ Τούρκου είναι 0-0 μετά από 44 λεπτά. Και υπάρχει και μια ωραία πληροφορία από την Αγγλία. Στην ουσία ο Φαμπρίτσιο Ρωμάνο την αναφέρει ότι συμφώνησε η Tottenham με την Manchester City να δανειστεί τον Ομάρ Μαρμούς, ο οποίος θα ταξιδέψει αύριο στο Λονδίνο να περάσει ιατρικές εξετάσεις. Ο οποίος θα ταξιδέψει αύριο στο Λονδίνο να περάσει ιατρικές εξετάσεις

0: που συμβαίνει μετά την έναρξη του πρωταθλήματος, αλλά θυμίζω ότι η μεταγραφική περίοδος τελειώνει την 31η του Αυγούστου. Λοιπόν, με 12-17 έχει πάρει προβάδισμα, αυτό είναι το προβάδισμα της εθνικής μας ομάδας στην Τσεχία με αντίπαλο τη Βουλγαρία. Να επιστρέψουμε λοιπόν στη μετάδοση της RDO Sport και στην περιγραφή του Γιάννη Ράνιου.
1: Πάσα από τη Βλάτσεβα. Η Ανθούλ έβγαλε άμυνα ή όπως μπορούσε ο Μπαστελτός εκεί που πήγε με δύναμη στο στήθος. Δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν. 12-8. Εδώ ξανά η προηγούμενη φάση. Νέα προσπάθεια. Πάσος για τη Βουλγαρία. Είναι μέσα. Κάνει το δικό του Δεμαράς. Κοίταξε που βρήκε η μπάλα στο χιλιοστό. Είναι από τις δοκιμές εδώ που βλέπουμε και για το μέσα έξω. Λέω ότι υπάρχει το σχετικό γράφημα. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα το βλέπει και ο κόσμος αλλά και εσείς τους δέκτες σας. Για να δούμε πώς θα απαντήσει η Ελλάδα αν μπορεί να πάρει το side out. Αυτή τη φορά νικά το διπλό μπλοκ και με την Παπαγεωργίου και με την Κάτια Στρατιάδου, η Ντούντοβα.
0: Μείωσε η Βουλγαρία στην 12-10. Να σας δώσω εγώ τώρα με την ευκαιρία την βαθμολογία των οδηγών στην Φόρμουλα 1 μετά την νίκη του Λάντο Νόρις στο Grand Prix της Ολλανδίας. Ο Κίμι Αντωνέλη στην ουσία είναι ανυπηρέαστος, προηγείται οδηγώντας τη Mercedes με 242 βαθμούς. Ο Τζορτζ Ράσελ δεύτερος και αυτός με τη Mercedes 183 βαθμούς. Όσους βαθμούς έχει και ο Lewis Hamilton με τη Ferrari. Ο Lando Norris με τις δύο συνεχόμενες νίκες ανέβηκε στην τέταρτη θέση με 159 βαθμούς, άφησε τον Leclerc πέμπτο με 155, ενώ πάνω από 100 βαθμούς έχουν ο Verstappen που εγκατέλειψε σήμερα πάρα πολύ νωρίς, έχει 112 και είναι στην έκτη θέση, και ο Piastri είναι έβδομος με 104 βαθμούς. Στη βαθμολογία των κατασκευαστών, όπως καταλάβατε, η Mercedes έχει σαφές προβάδισμα, 425 βαθμούς έναντι 338 της Ferrari, η McLaren τρίτη με 263 και η Red Bull τέταρτη με 186. Όλες οι άλλες ομάδες είναι σε απόσταση 120 βαθμών και βάλε.

πω και μια κουβέντα για τον Νίκα Λάθη. Στον φιλικό αγώνα με την Πολωνία έφτασε τις 150 συμμετοχές με τη δική μας ομάδα μπάσκετ και έπιασε στην 16η θέση της σχετικής λίστας τον σπουδαίο Τάκη Κοροναίο. Θυμίζω, Παναγιώτης Γιαννάκης, κορυφαίος, μακράν του δεύτερου, 351 συμμετοχές, Φασούλας 244, Φάνης Χριστοδούλου 220, και πάω στοίχημα ότι δεν έχετε το μυαλό σας ποιος ήταν ο τέταρτος σχετικής λίστας με τις περισσότερες συμμετοχές στην εθνική ομάδα, ο συνεπής στρατιώτης Νίκος Ζήσης με 189, λίγες παραπάνω από το Σιγάλα που είχε 185, τον Φώτση 184 και το Λιδέρι Ανδρίτσο 7ο με 182.

0: θυμίσω εγώ ότι επειδή πλησιάζουμε στη σέντρα του πρώτου αγώνα της ημέρας για την Super League, ότι στις 7.30 ξεκινάει η αναμέτρηση του Όφη με τον Βόλο, στις 9 του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό και στις 9.30 του Πανετολικού με τον Αστέρα. Φαντάζομαι σύντομα θα έχουμε την πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Γιαλιτάκη για να μάθουμε αν μη τι άλλο τις συνθέσεις του Όφη και του Βόλου. Λοιπόν, πιο συντόμως τώρα θα την έχουμε την πρώτη σύνδεση με τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Γιώργο, καλό σου απόγευμα από την Αθήνα.
1: Καλό απόγευμα, Ηλία, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους της Era Sport. Φρεμιέρα στο πρωτάθλημα.
0: Κάτσε, γιατί έχει γίνει Όφη πλέον σύνθημα για πολλούς.
1: Της μοδός
0: είναι. Θα σου πω λοιπόν, με βάση μηνύματα που ήρθαν νωρίς στην εκπομπή, με ρωτάνε ποια άλλη ομάδα ελληνική, αλλά ελληνική, γεμάτη Έλληνες, δηλαδή μπορεί να παίξετε τόσο ελκυστικό ποδόσφαιρο όπως Όφη. Έχει αρχίσει και μεγαλώνει.
1: Με αρκετούς Έλληνες στη σύνδεση, έτσι, δηλαδή και στο Super Cup και στην πρεμιέρα στο Europa League, οι 9 από τις 11 παίκτες είναι, ήταν Έλληνες, έτσι.
0: Και μου έκανε πολύ καλή εντύπωση, Γιώργο, εσύ μπορεί να κρίνεις καλύτερα από μένα. Είπα ότι ήταν τόσος πολύς ο κόσμος στο Παγκρίτη, στον αγώνα με τη ΖΣΚΑ, που νομίζω ότι παραπάνω δεν θα μπορούσε να είναι.
1: Ναι, 15.000 κόσμος, ναι. Δεν το συζητάμε.
0: Για τη συγκεκριμένη περίοδο, κατάλαβες, λέω. Όχι ότι δεν μπορεί να κάνει και παραπάνω από 15.000, αλλά νομίζω ότι ήταν το maximum της στιγμής, να το πω έτσι.
1: Έτσι ακριβώς εκεί. Και μην ξεχνάμε, Ηλία, ότι μιλάμε για μια πόλη όπου ο τουρισμός βρίσκεται στην ακμή του, έτσι.
0: Αρκετός
1: κόσμος λόγω δουλειάς δεν μπορεί
0: να πάει
1: στο γήπεδο.
0: Ακριβώς, να το εξηγήσουμε αυτό, ναι, ότι μπορεί να είναι όλοι εκεί, αλλά δεν είναι ελεύθεροι για να πάνε όπου θέλουν. Ναι.
1: Έτσι.
0: Σήμερα παίζουμε τι κόσμο περιμένουμε στο μάτς με τον...
1: Σήμερα πιστεύω γύρω στους 5 με 6.000 κόσμο.
0: Μάλιστα, okay.
1: Έτσι, γιατί εδώ, Ηλία, έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες και όπως λέμε...
0: Γιατί που δεν έχει, βρε Γιώργο μου...
1: Είναι πατός με πατώσε.
0: Ναι. Και εδώ πέρα...
1: Ένας πάνω στον άλλο, έτσι.
0: Όντως, το Σαββατοκύριακο ήταν δύσκολο για όλη την Ελλάδα.
1: Ναι, έτσι.
0: Έχουμε συνθέσεις.
1: Έχουμε συνθέσεις ένα ζευγάρι που έχει τη δική του ιστορία, έτσι, ένα ζευγάρι που πάντα βγάζει δύσκολα νικητές, ισορροπημένο ζευγάρι θα έλεγα.
0: Και βγάζει και καλά σκορ συνήθως.
1: Ναι, έτσι ακριβώς, ναι. Έρχονται και καλά σκορ και συνήθως μπορεί και η μια ομάδα να κερδίσει την άλλη, έτσι. Θα έλεγα λοιπόν ότι Όφη ξεκινάει με 5 αλλαγές. Μόνο 6 παίκτες είναι στην ενδεκάδα από αυτούς που έπαιξαν την Πέμπτη. Η ενδεκάδα είναι Χριστογιώργος.
0: Παρότι είναι όλοι διαθέσιμοι. Παρότι είναι όλοι διαθέσιμοι. Δεν έχει κάποιος τραυματιστεί.
1: Όχι, ακριβώς. Μόνο 6 είναι οι βασικοί. Μάλλον μόνο 6 παίκτες ξεκινούν από αυτούς που ξεκίνησαν την Πέμπτη. Όφη λοιπόν παίζει με Χριστογιώργο, Νικολάου, Σχέλη, Κοστούλα, Θανασίου, Ντίκμαν, Μπουχαλάκη, Κανελόπουλο, Νους, Αποστολάκη και Θεοδοστουλάκη. Στον πάγκο είναι Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανης, Φούγκουρα, Καινουριάκης, Μπόρχα, Γκονζάλες, Καραχάλιος, Ανδρούτας, Πούντα, Ρωμάνο και Αϊτόρ με τον Ισέκα. Από την άλλη πλευρά ο Κώστας Μπάτσος έχει παρατάξει του Σκαμπάνι, Κάργαλ, Σαουμπί, Μεντίν Χάμζα, Κόμπα, Λάμπρου, Φιγκεϊρέντο, Ρονάελ, Ουρτάδο, Μπάρε Κέιτ, Γκονζάλες, Ματίας. Το πάγκο είναι Κοσέλεφ, Καραλαμπόγλου, Λικορίνος, Ρετζής, Μίγας, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Γροσάης και Ορεφταλάρη. Αυτή είναι η 11 για τον, μάλλον η 11 και η αποστολή για τον Βόλο, ο οποίος και αυτός προέρχεται από μια σημαντική νίκη εκτός έδρας στο κύπελλο Ελλάδος επί του Ηρακλή. Προβλέπω να γίνει ένα δυνατό παιχνίδι, είναι ένα ισορροπημένο ζευγάρι, επαναλαμβάνω.
0: Θυμίζω έχει σε 9 αγώνες έχει ως Όφη Βόλος είναι 4 νίκες του Όφη, 3 του Βόλου και 2 ισοπαλίες.
1: Στο Βόλο είναι ανάποδα, Ηλία. Έχει 4 νίκες ο Βόλος, 3 Όφη και 9 ισοπαλίες. Και στους 19 αγώνες που έχουν δώσει οι δύο ομάδες είναι 7 νίκες ο Βόλος, ανεξαρτήτου έδρας, άλλες τόσες όροφοι και πέντε ισοπαλίες.
0: Τέλεια.
1: Δηλαδή βλέπουμε πολύ ισορροπημένο ζευγάρι.
0: Τέλεια. Άντε βγάλε άκρη λοιπόν. Ναι.
1: Ναι.
0: Θέλω να δω, και πολλοί θέλουν να δουν, τον Όφι, τι επίπεδο απόδοση μπορεί να φτάσει, γιατί είναι η πρώτη φορά που αντιμετωπίζει αυτή τη δυσκολία των αγώνων Πέμπτη Κυριακή, Πέμπτη.
1: Πρέπει να ζήσει, πολύ σωστά το επισημαίνει η Συρία, αλλά με αυτό πρέπει να ζήσει μέχρι το Δεκέμβρη
0: τουλάχιστον. Εννοείται.
1: Έτσι.
0: Και επίσης να μου λύσει και μία απορία. Γιατί στο τρίτο γκολ με την Τζέσεκα όλοι έπεσαν πάνω στον Νικολάου? Είναι τόσο σπάνιο για τον αμυντικό του Όφη να φτιάχνει γκολ?
1: Καταρχάς έκανε πρώτη συμμετοχή ο Νικολάου, ναι, έτσι, σε επίσημο παιχνίδι, και θέλησαν να δείξουν ότι είναι οικογένεια. Και ο Νικολάου συνεργάστηκε με τον Ντίκμαν που ήταν συμπαίκτες πριν από 3 χρόνια στην Πάρη.
0: Με βάση το πανηγυρισμό ξεχάσαμε ότι είχε βάλει τον γκολ ο Ντίκμαν. Όλοι στον Νικολάου πέσανε.
1: Ακριβώς.
0: Ήταν η πρεμιέρα του γι' αυτό. Ναι. Ήταν η εμφάνιση. Ναι.
1: Και δείχνει και το κλίμα που επικρατεί στα αποδυτήρια.
0: Ναι. Σωστό.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ωραία. Λοιπόν, η μετάδοση θυμίζουμε από σένα στις 7:30. Έχεις το χρόνο να προετοιμαστείς. Θα σε ακούσουμε πάλι τότε. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
0: Και σε σένα καλή περιγραφή. Λοιπόν, θα κάνουμε επίλογο με βόλεϊ. Στα ίσα είναι οι δύο ομάδες, τέταρτο σετ στην Τσεχία. Ελλάδα-Βουλγαρία 18-18. Προηγείται η εθνική μας με 2-1 σετ. Και πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Ράνιο.
2: Είναι έξω, το θέμα είναι τι έχει μεσολαβήσει μέχρι να καταλήξει η μπάλα από το χτύπημα της Ηλιέβα.
0: Πήρε πόντο η εθνική μας, αλλά έχουν κάνει challenge οι Βούλγαροι.
2: Επάφη στο μπλοκ. Κάτι το οποίο ζήτησε ο Αβοντάντσα. Από το 13 η Βουλγαρία είχε αποτύχει να προχωρήσει στην επόμενη φάση. Στη 16 με τον Αβοντάντσα. Ήταν τότε. Τότε δεν είχε ξανασυμβεί, αλλά επέστρεψε. Ένας ικανός προπονητής. Υπενθυμίζω το 22 ήταν στην εθνική μας ομάδα.
0: Λοιπόν, μας έχει μείνει η απορία αν θα μετρήσει ή όχι ο 19ος πόντος εθνικής μας ομάδας σε αυτό το τέταρτο σετ. Να κάνω εγώ λοιπόν επίλογο να αφήσουμε, θα σας ενημερώσω. Αυτό ψάχνω να βρουν αν η μπάλα βρήκε στο ελληνικό μπλοκ ή όχι και δυσκολεύονται. Θα σας αφήσω με μια ενημέρωση ποδοσφαιρική. Μια τελευταία ενημέρωση για τα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Παραμένει το Newcastle Liverpool 1-0. Το Χαβρι Μονακό 0-1 λίγο πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, ενώ το μάτς του Newcastle είναι στο 28 λεπτό. Τελικά μέτρησε ο πόντος υπέρ της εθνικής μας, προηγείται με 19-18. Έκλεισε το ημίχρονο στη Μαδρίτη, Ατλέτικο και Βιγιαρεάλ είναι στο 0-0. Και τελείωσε και ο αγώνας στη Δανία. Η Horsens κέρδισε τη Lyngby με 2-1, ημίχρονο στη δεύτερη λίγκα της Ισπανίας, η Μπάρ Βαγιαδολίδ στο 0-0. Η Φέγινορντ προηγείται με 3-0 πλέον στην έδρα της Καμπούρ, λίγο πριν τελειώσει αυτό το ημίχρονο στον αγώνα του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Και νομίζω, υπάρχει και γκολ της Κατοβίτσα στον αγώνα με την Πλοκ στην Πολωνία. Προηγείται η Κατοβίτσα με 1-0. Παραμένει και το 1-0 της Γκιμαράες επί της Νασιονάλ Μαδέιρα στην Πορτογαλία. Ακολουθεί ο Σίδης Βοντζάκης, μικρόφωνο στα γήπεδα. Μπαίνουμε πλέον σε ρυθμούς πρωταθλήματος με τον τρόπο που περισσότερο έχετε αγαπήσει εδώ στην Ερασπορ. Από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας και τις απόψεις που ανταλλάξαμε. Ραντεβού μαζί αύριο το πρωί στις 8. Να είστε καλά.
3: Η ώρα είναι 7.

0: Παίρνουμε πάλι το μικρόφωνο να συνδεθούμε με την R2 Sport, με τον Γιάννη Ράνιο, γιατί η εθνική μας είναι πολύ κοντά πλέον στη νίκη και την πρόκριση, όχι μόνο στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Πάμε λοιπόν να συνδεθούμε με την R2 Sport και εγώ να κάνω πάσα στον Σύφη Βοτζάκη για να ακολουθήσει το μικρόφωνο στα γήπεδα.
1: Εγώ προτείνω να μείνεις μέχρι το τέλος του αγώνα, γιατί εσύ και ο Ράνιος βοηθήσατε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για γούρι και μόνο για γούρι, μην
0: αδώ. Άντε, να μείνω για το γούρι. Για το γούρι. Άντε, για να δούμε. Πάμε να τον ακούσουμε το Γιάννη.
2: Επιλέγει να παίξει με την Ανθούλη στη μεγάλη διαγώνιο και η μπάλα είναι out. Ζητά και συγγνώμη, γιατί ξέρει ότι εδώ θα μπορούσε να γίνει το 24-22, αλλά γίνεται το 23-23. Συνεχίζει να σερβίρει η Λιέβα. Η μπάλα είναι out. Φώναξαν τελευταία στιγμή από τον ελληνικό πάγκο. Μια ωριακή φάση, όπως βλέπετε εδώ, δεν είναι εύκολο. Και με την ταχύτητα που ταξιδεύει η μπάλα, 24-23, match point για την Ελλάδα. Η πιο κρίσιμη φάση της διοργάνωσης. Όλο το γήπεδο όρθιο στο πλευρό της εθνικής μας. Πακοδήμου στο σερβίς. Ποδοχή βγαίνει δύσκολα από την Πασκούλεβα. Επίθεση και πόντος. Πόντος για την Ελλάδα. Στοχή στο Γιάννοβα. Η Ελλάδα κάνει το 25-23. Ένα κουβάρι οι Ελληνίδες πανηγυρίζουν αυτή την νίκη απέναντι στην πιο ισχυρή ομάδα, πιο έμπειρη, πιο ποιοτική της Βουλγαρίας. Αλλά στην πράξη φαίνονται πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Τα κορίτσια του Απόστολου Οικονόμου έκαναν την υπέρβαση. Κέρδισαν και όπως όλα δείχνουν, τσεκάρουν εισιτήριο για τη φάση των 16 που θα γίνει εδώ στο Μπουρνό. 3-1 η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή, με εξαίρεση το δεύτερο σετ το οποίο έχασε. Ήταν σταθερή, ήταν αξιόπιστη. Είχε ισορροπία στον μπλοκ άμυνα και την επίθεση. Περιόρισε τα λάθη της και γενικότερα ήταν μια ομάδα πολύ ψηλών προδιαγραφών. Πάμε σε σύντομα διαφημιστικά και επιστρέφουμε.
0: Λοιπόν, ακούσατε την νίκη, παύλα πρόκριση της εθνικής μας ομάδας βόλεϊ των γυναικών στη δεύτερη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Τσεχίας. Γιατί είπαμε, μετά την ήττα από την Τσεχία και την νίκη επί την Ουκρανία, θέλαμε αυτό το αποτέλεσμα σήμερα με τη Βουλγαρία, την πολύ ισχυρή Βουλγαρία.
1: Που συνεπάγεται και πρόκριση στο παγκόσμιο, ήταν
0: λάθος. Αυτό είπε ο Γιάννης Ράνιος, περίμενα να το επαναλάβει, γιατί και εγώ δεν το γνώριζα, αλλά θα το τσεκάρουμε λίγα συντόμως. Ότι οι 16 καλύτερες ομάδες, αυτές που θα συνεχίσουν στο Μπρνό όπως ακούσατε, θα πάνε και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Αλλά μου έκανε εντύπωση, Σύφη, γιατί δεν είμαι και κοντά τόσο στην Εθνική Ομάδα Γυναικών, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισαν όλο το μάτς όσον αφορά το κλίμα, την προσπάθεια, την πίεση και τον τελικό πανηγυρισμό. Δηλαδή ζήσαμε όλοι μαζί με τη βοήθεια και της R2 Sport την, πώς να το πω, το πανηγυρικό του όλου αγώνα.
1: Και για να κρατήσουμε και μία κεντρική
0: ιδέα. Τώρα πανηγυρικό για να σκοράρει η Λίβερπουλ, αλλά
1: γιατί, ναι, βλέπω ότι το έχεις αφήσει τώρα.
0: Σήμερα αυτό το μάτς θεωρείται στην Πρέμιερ το μεγαλύτερο ερωτηματικό της χρονιάς. Τι θα δείξουν αυτές οι δύο ομάδες, θεωρούνται και οι δύο μεγάλο ερωτηματικό για τη νέα σεζόν.
1: Λοιπόν, για να κλείσουμε αυτή τη μικρή ενότητα που αφιερώνουμε στο βόλεϊ και θα επανέλθουμε με δηλώσεις των κοριτσιών και αργότερα θα ακούσουμε και το Γιάννη Ράνιο στο ημίχρονο του ποδοσφαιρικού αγώνα του με το Βόλο. Να πω ότι το ότι νικήσαμε σε ένα διήμερο την Ουκρανία και τη Βουλγαρία είναι κάτι που πρέπει να το αξιολογήσουμε, όχι απλώς θετικά, πρέπει να τα απολαύσουμε, γιατί πριν από μερικά χρόνια ηλία σε επίπεδο βόλεϊ γυναικών, όταν παίζαμε με την Βουλγαρία και την Ουκρανία, δεν παίρναμε σετ. Όχι να σκεφτούμε ότι θα τις νικήσουμε.
0: Και φτάσαμε τώρα στο αντίθετο σημείο, να έχουμε ταυτόχρονα δύο εθνικές ομάδες ή διοργανώσεις. Δηλαδή, τόσο πολύ μεγάλωσε η δεξαμενή που έχουμε στείλει μία ομάδα στην Ιταλία για τους Μεσογειακούς, μία άλλη στην Τσεχία για το Ευρωπαϊκό. Αντιλαμβάνεσαι ότι λίγο τα ρόστερ είναι πειραγμένα. Ναι, πάμε πάλι να κάνουμε σύνδεση με την R2 Sport και εγώ βέβαια να σας αποχαιρετήσω πλέον για τα καλά.
1: Να ακούσουμε την Ανθούλη.
2: Έως και καμία δεν υστέρησε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για όλο αυτό το οποίο συνέβη. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και βλέπουμε, λέει, μπροστά μας το μέλλον το οποίο υπάρχει σεμνά, χωρίς φανφάρες, χωρίς μεγαλώσουμες δηλώσεις. Έτσι είναι συνολικά η ελληνική ομάδα. Το θέλαμε πάρα πολύ, λέει, δουλέψαμε γι' αυτό. Είμαστε μια πραγματικά καλή ομάδα και επιστρέφουμε για την συνέχεια, την οποία περιμένουμε να δούμε για το τι ακριβώς μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Λοιπόν, θα δούμε τι ποιο είναι το καλύτερο που θα προσπαθήσει να κάνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Ευχαριστεί όλο τον κόσμο. Γιατί είναι πραγματικά συγκλονιστικό αυτό το οποίο, επαναλαμβάνω, ζούμε και εμείς εδώ στον Μπρουνό της Τσεχίας.
1: Ακούσαμε την Τικμανίδου και έφτασε η ώρα, Γαβρίλη Ρεμούντο, γιατί μπήκαμε απότομα στο στούντιο, να ξεκινήσουμε με κανονικούς ρυθμούς στο μικρόφωνο στα γήπεδα.

Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, και ξεκινάμε με τα χαρούμενα, τα ευχάριστα νέα από το Μπρνό, από την Τσεχία, εκεί όπου πριν από λίγο η εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών επικράτησε της Βουλγαρίας με 3-1 σετ. Και η σημερινή εκπομπή θα έχει κυρίως ποδοσφαιρικό περιεχόμενο, καθώς συνεχίζεται η πρώτη αγωνιστική της Super League. 7:30 το μάτς του Όφη με το Βόλο, στις 9 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9:30 ο Πανατολικός με τον Αστέρα. Είναι η δεύτερη δόση της πρεμιέρας, είναι όμως τα μάτς τα οποία δεν κλείνουν την πρώτη αγωνιστική, γι' αυτό διότι όπως γνωρίζετε έχει αναβληθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Χθες έπαιξαν ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 και ο Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0.

Ο Γαβρίλ Ρεμούντος είναι μαζί μας στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Βιβί Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Ρασπόρ για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοτζάκης. Θα εστιάσουμε στον ελληνικό ποδοσφαιρικό χώρο, αλλά θα βλέπουμε στα τακτά χρονικά διαστήματα τι γίνεται και στην Ευρώπη, στα προηγμένα ποδοσφαιρικά πρωταθλήματα. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην Αγγλία, Newcastle Liverpool 1-0 και στη Γαλλία ημίχρονο, Χαύρι Μονακό 0-1. Στην Ισπανία παίζουν αυτή την ώρα η Ατλέτικο Μαδρίτης με την Βιγιαρεάλ 0-0 περίπου στο 50 λεπτό του αγώνα. Σε ό,τι αφορά το καμπιονάτο, το πρώτο σημερινό μάτς είναι αυτό της Βενέτσια με την Λέτσε που ξεκινάει σε 15 λεπτά. Σε 15 λεπτά θα παίξουν και οι Φροζινόνα με την Γιουβέντους, 10 παρατέταρτο η Αταλάντα με τη Σασόλο και την ίδια ώρα η Τωρίνο με τη Μίλαν. Νωρίτερα η Manchester City νίκησε δύσκολα την Bournemouth με 2-1 σε ένα μάτς το οποίο η φιλοξενούμενη προηγήθηκε με τον Tavernier μόλις το 26 λεπτό. Η Manchester City που σήμερα εμφανίστηκε με κουρεμένο τον Haaland, ομολογώ ότι είναι η πρώτη φορά που τον βλέπω με κοντό μαλλί. Ο Γκεχή ισοφάρισε στο 84 λεπτό και ο Γκβάρδιολ, ο Κροάτης αμυντικός, έβαλε τον νικητήριο γκολ στο 91 λεπτό. Για τον Brighton Aston Villa το σκορ τα λέει όλα, τα λόγια είναι περιττά. Η Brighton επικράτησε με 4-0, έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο το γεγονός ότι κατάφερε και τα 4 γκολ να τα βάλει στο πρώτο ημίωρο του αγώνα. Με τον Lindelof αυτόν γκολ στο 8 λεπτό, ο De Kuyper το 2-0 στο 18, ο Hasselwood το 3-0 και το 4-0 σε διάστημα 2 λεπτών στο 30 και στο 31. Θα μπορούσε να αντιδράσει η Aston Villa, θεωρητικό υποθετικό σενάριο είναι αυτό, αλλά δεν τα κατάφερε γιατί η Villa έμεινε και με 10 παίκτες στο 40, οπότε πλέον η αποστολή της ήταν πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί. Ο Κοστούλας έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, μπήκε αλλαγή στο 64 λεπτό.

0: Για τους φίλους και τις φίλες που μπήκαν τώρα στην παρέα μας, να υπενθυμίσω ότι σήμερα είχαμε και Grand Prix στην Φόρμουλα 1, εκεί όπου ο Λάντο Νόρις ήταν ο κυρίαρχος στην Ολλανδία. Με McLaren ο Βρετανός έκοψε πρώτος στο νήμα, πήρε την καροσημαία. Ο Αντωνέλη δεύτερος με Mercedes, Ράσελ Χάμιλτον, Leclerc και Πιάστρι συμπλήρωσαν την πρώτη εξάδα. Στο βόλεϊ, επαναλαμβάνω, η εθνική μας ομάδα των γυναικών νίκησε την Βουλγαρία με 3-1 σετ, με δεύτερη συνεχόμενη νίκη προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και πήρε και εισιτήριο για το επόμενο παγκόσμιο πρωτάθλημα. 25-20, 21-25, 25-18, 25-23, τα τέσσερα σετ του αγώνα. Ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση Ισπανία-Αζερβαϊτζάν 0-3. Νωρίτερα έπαιξαν Πορτογαλία-Βέλγιο 0-3, Γαλλία-Κροατία 3-0, Λετωνία-Γερμανία 1-3. Εξελίσσονται δύο αγώνες αυτή τη στιγμή, Σλοβενία-Τουρκία 13-15 στο πρώτο σετ και Σουηδία-Ιταλία επίσης στο πρώτο σετ 12-17. Περίπου 13 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα στο Ηράκλειο, η πρώτη επικοινωνία μας με τον Γιώργο Γιαλτάκη θα γίνει μέσω κινητού τηλεφώνου και εύχομαι και ελπίζω να λύσουμε άμεσα το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και να τον ακούσουμε και από την απευθείας γραμμή. Ο Όφη παίζει με το Βόλο. Ο Όφη που, Γιώργο, είναι στα καλύτερά του. Τι καλύτερο να περιμένει κανείς από τον Όφη? Κατέκτησε κύπελο Ελλάδος, κατέκτησε το Super Cup, θρίαμβο ευρωπαϊκό στο Europa League απέναντι στην ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας. Για να δούμε λοιπόν τι θα κάνει και στην πρεμιέρα απέναντι στον πάντα αποτελεσματικό εκτός έδρας Βόλο. Καλησπέρα, σε ακούμε. Καλή σεζόν έχουμε.
1: Καλησπέρα, Σίφη. Καλησπέρα, καλή σεζόν. Για να κάνουμε μια απόπειρα να συνδεθούμε απευθείας τώρα με τη γραμμή που αποκαταστάθηκε η βλάβη. Δεν ξέρω.
0: Εγώ περίμενα να σε ακούσω από κινητό τηλέφωνο, αλλά σε ακούω πάρα πολύ καθαρά. Μακάρι να τα καταφέρουμε.
1: Άρα λοιπόν, νομίζω ότι μιλάμε από τη γραμμή, έτσι. Νομίζω ότι είμαστε.
0: Γι' αυτό είναι τόσο καθαρή η φωνούλα σου, γιατί αυτό θέλουμε κι εμείς. Να ακούγεσαι καθαρά. Έχεις και fan club. Δεν θέλουμε να το απογοητεύουμε.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν.
0: Ευχαριστούμε τους τεχνικούς μας.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον τεχνικό εδώ, τον Παράτσο Χαραλαμπάκη, ο οποίος μόκθησε για να βγούμε στον αέρα. Λοιπόν, ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι σήμερα με 5 αλλαγές στην ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα της πρεμιέρας στο Europa League. Με κόσμος ο οποίος έρχεται σιγά σιγά στο Παγκρίτιο στάδιο, δεν θα δούμε βεβαίως 15.000 κόσμο.
0: Το ματιάσαμε, Γαβρίλ Ρεμούνδο, αλλά έχουμε συνηθίσει. Κάθε αρχή και δύσκολη, θα το λύσουμε το πρόβλημα και θα ακούσουμε σε λίγο τον Γιώργο Γιαλτάκη. Να υπενθυμίσω ότι η εβδομάδα που ξεκινάει αύριο είναι εβδομάδα ευρωπαϊκών κυπέλων. Την Τετάρτη το μεγάλο μάτς για την ΑΕΚ απέναντι στην Λεύσκη Σόφιας για το Champions League είναι ο δεύτερος αγώνας των play-off. Με Γιάννη Σαντορνέο και Νίκο Καραγιάννη στο γήπεδο Ιερασπόρ. Την Πέμπτη έχουμε την κλήρωση της League Phase του Champions League στις 7. Στις 9 για το Europa League θα παίξουν οι ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας με τον Όφη. Με τον Όφη να έχει το σημαντικό πλεονέκτημα μετά την θριαμβευτική επικράτησή του στον πρώτο αγώνα. Δύσκολη αποστολή για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό που θέλουν νίκη στην Νορβηγία και την Τσεχία απέναντι στην Μπραν και την Χράντετ Κράλοβε προκειμένου να μπουν στην League Phase του Conference League. Τηλεφωνική επικοινωνία πλέον με Γιώργο Γιαλιτάκη. Πάμε να μάθουμε τα πρώτα στοιχεία του αγώνα του Όφη με το Βόλο. Γιώργο.
2: Και να πούμε ότι οι μόνοι που δεν φταίνε σίγουρα είναι τεχνικοί μας. Έτσι είναι και ο τεστ στη μέση και εκεί έχουμε ένα πρόβλημα από ό,τι μπορώ να αντιληφθώ. Εν πάση περιπτώσει. Έλεγα λοιπόν ότι η Όφη θα παίξει σήμερα με 5 αλλαγές σχέση με την ενδεκάδα της προηγούμενης Πέμπτης σε ένα παιχνίδι, ένα απόλυτα ισορροπημένο ζευγάρι όπου όποτε παίζουν Όφη και Βόλος τα παιχνίδια είναι συναρπαστικά είτε εντός είτε εκτός έδρας, είτε δηλαδή στο Ηράκλειο είτε στο Βόλο, και είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι στο Ηράκλειο σε 9 αγώνες Όφη έχει 4 νίκες, ο Βόλος 3 και 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα, και όταν παίζουν στο Βόλο είναι αντίστροφα, 4 νίκες ο Βόλος, 3 νίκες Όφη, 3 παιχνίδια έχουν λήξει ισόπαλα. Γενικά σε 19 αγώνες, ανεξαρτήτου έδρας, και οι δύο ομάδες έχουν από 7 νίκες, ενώ 5 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε ένα δυνατό παιχνίδι, διότι μην ξεχνάμε και ο Βόλος ξεκίνησε με πολύ σπουδαία νίκη στο κύπελο Ελλάδος, κερδίζοντας τον Ηρακλή μακριά από την έδρα του με 3-1. Έτσι λοιπόν,
0: Επίσης δεν ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό, ένα στοιχείο που χαρακτηρίζει την ομάδα του Βόλου, Γιώργο, είναι ότι παίζει καλύτερα και παίρνει περισσότερα θετικά αποτελέσματα εκτός έδρας.
2: Σωστό.
0: Από ό,τι στο Πανθεσσαλικό.
2: Πάρα πολύ σωστό αυτό. Και παρά τις αλλαγές που έχουν γίνει στο εμψυχολικό του Βόλου, όπως έδειξε και στο μάτι με τον Ηρακλή, παραμένει πάντα μια δυνατή και υπολογίσιμη ομάδα. Όφη βεβαίως, όπως είπα και νωρίτερα, έχει προχωρήσει σε κάποιες αλλαγές, διότι υπάρχει μπροστά και το μάτς της Πέμπτης με την Τζέσικα Σόφιας, αλλά Όφη πρέπει να ζήσει έτσι μέχρι το Δεκέμβριο και να ξέρει ότι θα έχει τουλάχιστον 3 παιχνίδια την εβδομάδα σε πρωτάθλημα, Ευρώπη και κύπελο.
0: Βαρύ το πρόγραμμα, αλλά απολαυστικό. Έτσι, είναι κάτι έτσι. Που Όφη το περίμενε πάρα πολλές δεκαετίες.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε τις συνδέσεις με τις οποίες παρατάσσονται οι δύο ομάδες, αφού είπαμε τα παιχνίδια, το πώς είναι η ιστορία στο ζευγάρι αυτό. Να πούμε πάντως ότι πέρυσι οι ομάδες έπαιξαν 3 φορές και μετράνε από μία νίκη και ένα μάτς έχει λήξει ισόπαλο και που επιβεβαιώνει την ισορροπία που έχει αυτό το ζευγάρι. Λοιπόν, Όφη θα παίξει με 4-2-3-1, δηλαδή με 3-4-3, Χριστογέρος κάτω από το τέρμα, Νικολάου που κάνει ντεμπούτο σαν βασικός, Κέλλης Κοστούλας είναι τριάδα στην άμυνα, η πλάγη είναι Ντίκμαν Αθανασίου, στη μεσαία γραμμή Μπουχαλάκης, Κανελόπουλος στη μέση και Αποστολάκης, Θεοδοσουλάκης και Νους στην επίδεση. Το Μπάνγκο Λίλο, Κατσίκας, Κρίσμανιτς, Πούγκουρακς, Καινουριάκης, Γκονσάλες, Καραχάλιος, Ανδρούτες, Φούντας, Ρωμάνο, Αιτήρου και Ισέκα. Πάμε και στον Κώστα Μπράτσο, τον τεχνικό του Βόλου, ο οποίος έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Ο Σιαμπάνης είναι κάτω από το τέρμα. Η τετράδα στην άμυνα είναι ο Γκάμπριελ Ροναέλ, Κάργας Έλσα Ομπί και Μεντίλ, Κανζά. Οι δύο κεντρικοί χαφ είναι Κόμπα και Μπαρέ. Και η τριάδα πίσω από τον προθυμένο τον Ουρτάδο είναι Τζόκα, Γκονζάλες και Λάμπρου. Το μπάγκο είναι Κοσέλερ, Καραλαμπόγλου, Λικουρίνος, Ρετζής Κρεσπή, Μίγας, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Γροζής και Ρεφταλάρη.
0: Έντονο το ελληνικό στοιχείο και σήμερα στο Παγκρίτιο. Μου επιτρέπεις όμως μία μικρή διακόπη. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά με την έναρξη του αγώνα. Να πάμε στην επιτυχημένη εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών που νίκησε και την Βουλγαρία. Ο Γιάννης Ράνιος παρακολούθησε τον αγώνα. Και αν δεν κάνω λάθος, Γιάννη, έχεις δίπλα τον προπονητή μας. Καλησπέρα.
3: Ακριβώς. Έχω δίπλα μου και τον Αποστόλη Οικονόμου, ο οποίος μπορεί να μας πει καλύτερα για αυτό το θρίαμβο της ελληνικής ομάδας. Τελικά, ποια είναι η σημασία αυτής της νίκης και τι προσδοκούμε από εδώ και πέρα από αυτή τη φουριά.
4: Καλησπέρα στους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα, coach.
4: Αυτό που έχω να πω είναι ότι είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζούμε. Κάναμε δεύτερη νίκη back-to-back απέναντι σε μια ομάδα πάλι BNL στην Βουλγαρία, η οποία είναι νεανική με ένα αλλά μαχητική. Οι κοπέλες τους αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια και το staff, γιατί πραγματικά τις τελευταίες μέρες δίνουμε όλο μας, κάθε εκμάδα δύναμή μας και κάθε εκμάδα του εαυτού μας. Ποιος θα το πίστευε ότι θα κάναμε ανταγωνιστική εμφάνιση με την Τσεχία και θα κάναμε back-to-back νίκες, αλλά δείχνουμε με αυτή τη νίκη ότι υπάρχει ποιότητα στο ελληνικό βόλεϊ και θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ο καθένας από το μετερίζι του, έτσι ώστε να αναπτυχθεί κι άλλο το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ.
3: Και το στοιχείο το οποίο είχε η Ελλάδα σήμερα απέναντι σε μια πιο ποιοτική ομάδα που είχε παραστάσεις και από VNL, να καταφέρουμε τελικά όχι απλά να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να τους κερδίσουμε κιόλας.
4: Νομίζω ότι κλειδί είναι το σέρβις, γιατί είναι μια πασαδόρωση. Η Βουλγαρία γενικά παίζει με πάσες και τροχές γρήγορες. Δηλαδή, μπορεί να μην χρησιμοποιεί το κέντρο για να ανοίξει το παιχνίδι, αλλά παίζει 1,5 δεύτερο χρόνο στις ακραίες και τη διαγώνια. Νομίζω και ήταν το κλειδί. Μόλις χαλάσαμε την υποδοχή τους, ελέγξαμε και το παιχνίδι. Από την άλλη, είχαμε πάρα πολύ καλό side out. Εμείς είχαμε δηλαδή υποδοχή και επίθεση. Γενικά, νομίζω ότι κάναμε μια complete εμφάνιση.
3: Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. Θα πούμε και σε λίγο. Λοιπόν, νομίζω ότι τα είπε όλα. Δεν ξέρω κατά πόσο ακούστηκαν, γιατί έχει και
0: πολύ καθαρά. Πολύ καθαρά. Και είμαστε όλοι χαρούμενοι, Γιάννη, ξέρεις, γιατί λέγαμε και νωρίτερα με τον Ηλία Δρυμώνα, ακούγοντας τη μετάδοσή σου, ότι πριν από μερικά χρόνια, όταν η εθνική μας ομάδα των γυναικών έπαιζε με αντιπάλους το επίπεδο της Βουλγαρίας και της Ουκρανίας, χαιρόμασταν να πάρουμε σετ, όχι να νικήσουμε τον αγώνα.
3: Και πρόσεξε, μιλάμε για μια εθνική ομάδα ΣΥΦΗ, η οποία έχει έρθει λαβωμένη εδώ, γιατί έχουν φύγει, έχουν αποσυρθεί αθλήτριες, έχουν τραυματιστεί αθλήτριες. Ακόμα και τελευταία στιγμή ήταν η αριστεία των Ντάι, η οποία έμεινε εκτός. Οπότε ήρθε με 13 αντί για 14. Και σκέψου ότι έχουμε μια ομάδα που οι περισσότερες είναι κάτω των 25 ετών, χωρίς παραστάσεις από τέτοια παιχνίδια. Και μάλιστα έχουμε και δύο 17χρονες. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δείχνουν κάτι για το μέλλον και το πώς πρέπει να προσεγγίσουμε στην προκειμένη περίπτωση το βόλεϊ γυναικών. Και βεβαίως θα ασχοληθούμε και μέσα σε Σεπτεμβρίου και για το βόλεϊ των ανδρών. Οπότε, κατά 99% μιλάμε για μια πρόκληση. Περιμένουμε να δούμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα. Και το ραντεβού πλέον την Τρίτη με την Αυστρία, που θεωρητικά είναι μια ομάδα του χεριού μας, του επίπεδου μας. Αρκεί βέβαια η δουλειά να γίνει μέσα στο γήπεδο και εκεί να
0: αυτά τα μάτσα όμως θέλουν προσοχή. Εκεί που περιμένει ότι είσαι το απόλυτο φαβόρι, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος για να μην υποστείς ήττα που θα επηρεάσει την προσπάθειά σου. Πάντως, μπράβο στα κορίτσια. Ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα, είναι και η εικόνα τους αυτή που μας πείθει ότι το ελληνικό βόλεϊ των γυναικών έχει ανέβει επίπεδο, Γιάννη.
3: Και θα συμπληρώσω κλείνοντας, είναι και ο χαρακτήρας τους και ο τρόπος που υποδέχτηκαν και την είδα από την Τσεχία στην πρεμιέρα, ακόμα και αυτό το θρίαμβο σήμερα. Είναι σταθερές, χωρίς εξαλωσύνες, χωρίς να πετούν στα σύννεφα και έχοντας πλήρη επίγνωση των συνθήκων και των δυσκολιών παρά το νερό της ηλικίας.
0: Πολύ ωραία. Αν δεν έχεις αντίρρηση, να επανέλθουμε στο ημίχρονο του αγώνα του Όφη με τον Βόλο, να πούμε περισσότερα για την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών. Να ευχαριστήσουμε τον Γιάννη Ράνιο. Πριν πάμε σε διαφημιστικά, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στην Αγγλία, Newcastle Liverpool 1-0. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στη Γαλλία, Χαύρι Μονακό 0-1. Βάζει γκολ η Ατλέτικο Μαδρίτη στην Ισπανία, 62 λεπτό, Ατλέτικο Βιγιαρεάλ 1-0. Και στο καμπιονάτο, περίπου σε 3 λεπτά, θα ξεκινήσουν δύο αναμετρήσεις. Θα παίξουν η Βενέτσια με τη Λέτσε και η Φροζνόνε με τη Γιουβέντους. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα. Εδώ είμαστε πανέτοιμοι να μπούμε σε ποδοσφαιρική δράση, ξεκινώντας με τον αγώνα του Όφη με το Βόλο. Δεν είμαστε και μόνοι μας. Ευχαριστώ την μεγάλη παρέα που μας στέλνει ήδη πάρα πολλά μηνύματα και υπόσχομαι ότι στο ημίχρονο του αγώνα θα βρω το χρόνο να διαβάσω αρκετά. Την καλησπέρα μου στον Βασίλη Αλεξόπουλο, τον Νίκο Στάμ, τον Βασίλη Κουκουτσίλη, τον Γρηγόρη Μητρόπουλο, την καλησπέρα μου στην Αγγελική και την Μαρία που απολαμβάνουν το παράλιο Άστρος. Καλό απόγευμα στον Θωμά Κάστια που μας εύχεται καλή αρχή και πάντα επιτυχίες. Θωμά, μπορεί να μην είσαι πλέον στην παρέα μας, αλλά είσαι δικός μας άνθρωπος και αυτό δεν θα αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Καλό απόγευμα στον Κώστα από τα Πετράλωνα, στην παρέα από την Καλυθέα, στο φίλο μας τον Γεράσιμο, στον Στέφανο τον Κοντογιάννη, στον Παράσχο, στον Κώστα το Σαριδάκη, σε όλους τους φίλους που είναι εδώ μαζί μας και ακούνε αυτή την ώρα Αέρα Σπορ και μικρόφωνο στα γήπεδα.
5: Αέρα Σπορ 101,8.
6: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα έτοιμα στο Παγκρίτιο για την έναρξη του αγώνα του Όφη με τον Βόλο. Ακούμε Γιώργο Γιαλιτάκη.
2: Πράγματι, φίλες και φίλοι της Ερασπόρ, τώρα ξεκινά το παιχνίδι. Είναι περίπου 5.000 κόσμος παρακολουθεί αυτή την αναμέτρηση πρεμιέρα πρωταθλήματος ανάμεσα στον Όφη και τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλο. Ένα απόλυτα ισορροπημένο ζευγάρι, όπως είπαμε και νωρίτερα. Καθώς πέρυσι σε τρία μάτς είχαν από μία νίκη δύο ομάδες, ένα ακόμα τρίτο έληξε ισόπαλο. Ενώ γενικά στο Ηράκλειο σε 9 αναμετρήσεις, Όφη έχει 4 νίκες, ο Βόλος 3 και 2 μάτς έχουν λήξει ισόπαλα. Να πούμε γρήγορα τις ενδεκάδες με τις οποίες παρατάχθηκαν οι δύο ομάδες. Ο Χρήστος Κόντης με αρκετές αλλαγές σε σχέση με την ενδεκάδα που κατέβασε την περασμένη Πέμπτη στην πρεμιέρα του Europa League απέναντι στην Τζέσικα Σόφιας. Παίζει με 3-4-3. Τερματοφύλακας είναι ο Χριστογιώργος. Η τριάδα στην άμυνα Νικολάου Σχέλης Κοστούλας. Μπουχαλάκης, Κανελόπουλος στα δύο κεντρικά. χαφ δεξιά Ντίκμαν που σκόραρε και την περασμένη Πέμπτη αριστερά ο Αφανασίου, και στην επίδεση Αποστολάκης Θεοδωσουλάκης Κενούς. Στον πάγκο για τον Όφη είναι Λίλο, Κατσίκας, Χρυσμάνιτσε, Κούγκουρας, Κενουριάκης, Γκονζάλης, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Φούντας, Ρωμάνο, Αϊτόρ και Ισέκα. Από την άλλη πλευρά ο Κώστας Μπράτσος, ο τεχνικός του Βόλου, ο οποίος ξεκίνησε μια πολύ σπουδαία νίκη επί του Ηρακλή στο κύπελλο Ελλάδος με 3-1 στο δεύτερο προκριματικό γύρο του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Τον Ηρακλή που ο Ματσάρη πρέπει να διορθώσει πάρα πολλά, αν προλάβει να τα διορθώσει.
2: Ναι, μετά και το χθεσινό 4-0 από την ΑΕΚ, έτσι.
0: Εντάξει, στην πρεμιέρα ο Ηρακλής έπαιζε με την ΑΕΚ στο πρωτάθλημα. Η πρωταθλήτρια είναι δεδομένο ότι ήταν το φαβορί του αγώνα, αλλά είναι η εικόνα του Ηρακλή που προβληματίζει. Δεν δείχνει κάτι πιστικό.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, αν δούμε το νου στην περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα είναι κόρνερ. Πήρε μια παρή, περίεργη τροχιά η μπάλα. Από τη σέντρα που έκανε, όχι, τελικά είναι out. Την μπάλα βγήκε έξω, έτσι δεν μετράει αυτή η φάση για τον Όφη. Ο Κώστας Μπάτσος λοιπόν έχει παρατάξει την ομάδα του με 4-2-3-1. Τερματοφύλακας ο Σιαμπάνης, Ροναέλ Κάργας, Ελ Σαουμπί και Μεντίλ η τετράδα στην άμυνα. Κόμπα Μπαρέ στη μεσαία γραμμή. Τζόκα Γκονζάλες Λάμπρου, η τριάδα πίσω από τον προωθημένο τον Ουρτάδο. Στον πάγκο για τον Βόλο είναι Κοσέλευ, Καραλαμπόγλου, Λικουρίνος, Ρετζής Κρεσπή, Μίγας, Τσοκάνης, Φουρτάδο, Γροσδής και Ρεφατλάρη. Είναι διετής της συνάντησης ο κύριος Μελέτης Γιουματζίδης από την Μπέλα, βοηθεί Κολιάκος και Μητροφάνης από την Αθήνα, τέταρτος ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη, VIR ο Κουμπαράκης από τις Κυκλάδες και βοηθός VIR ο Κόκκινος από την Χαλκιδική. Τρίτο λεπτό, 0-0, χωρίς τίποτα το αξιόλογο εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Ένα παιχνίδι που γίνεται παρουσία 5.000 περίπου θεατών. Ο Σιαμπάνης θα δώσει την μπάλα δεξιά εκεί που είναι ο Ροναέλ.
0: Που είχαν και ένα σημαντικό δίλημα σήμερα, να έρθουν να δουν ποδόσφαιρο στο Παγκρίτιο ή να πάνε στις κοντινές παραλίες, γιατί όπως καταλαβαίνεις το καλοκαίρι αντιστέκεται.
2: Είπα Σύφη προηγούμενα στον Ηλία που ήταν στο στούντιο ότι επειδή οι θερμοκρασίες είναι υψηλές και στις παραλίες της Κρήτης γίνεται αυτό που λέμε στην δική μας διάλεκτο την κριτική «πατός με πατώσε», δηλαδή ο ένας είναι πάνω στον άλλο, νομίζω και επειδή το παιχνίδι είναι και λίγο νωρίς τώρα, αρκετός κόσμος έχει μείνει στις παραλίες. Γι' αυτό λοιπόν και οι 5.000 κόσμος που είναι εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο νομίζω ότι για την εποχή
0: ικανοποιητικός
2: είναι
0: αριθμός.
2: Ικανοποιητικός αριθμός, βεβαίως.
0: Όπως πολύ ικανοποιητικό είναι και αυτό που βλέπουμε από τον Χρήστο Κόντι, που ξεκάθαρα δεν είναι τυχαία επιλογή το να έχει μόνο δύο ξένους στην αρχή των δεκάδα.
2: Και σήμερα, έτσι. Παρά τις 5 αλλαγές που έκανε.
0: Μα γι' αυτό λέω πως δεν είναι τυχαία επιλογή, γιατί το είδαμε στα προηγούμενα μάτς, το βλέπουμε και σήμερα.
2: Ακριβώς, και επαναλαμβάνω, σε σχέση με την ενδεκάδα της περασμένης Πέμπτης, έχει κάνει 5 αλλαγές. Παρά τα αυτά, υπάρχουν 9 Έλληνες, 8 είναι το σχέλι στην ενδεκάδα και ξένοι είναι μόνο ο Νους και ο Ντίκμαν. Οι υπόλοιποι είναι Έλληνες. Για να δούμε τώρα. Στην επίθεση είναι ο Βόλος, Φουρτάδο, Τζόκα, αριστερά η μπάλα για τον Λάμπρου. Κλείνεται ο Λάμπρου. Όμως πολύ ωραία η μπάλα ξανά για τον Κόμπα. Κόμπα πήγε να δώσει πολύ ωραία την μπάλα στον Φουρτάδο. Όμως έκοψαν οι αμυντικοί του Όφη την μπάλα στον Χριστογιώργο. Κάτι πάει να γίνει, πάει να ζωντανέψει λίγο το παιχνίδι. Έχει πέσει βέβαια και ο ήλιος τώρα εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο και είναι καλό για τους ποδοσφαιριστές, παρότι η θερμοκρασία ξεπερνάει τους 32 βαθμούς. Αριστερά τώρα η μπάλα για την ομάδα του
0: Και σε αυτό το γήπεδο δεν είναι μόνο η θερμοκρασία, είναι και η υγρασία που κάποια στιγμή υγρασία, κάνει ανυπόφορη την κατάσταση.
2: Έτσι ακριβώς. Αθανασίου στην εκτέλεση του πλαγιού out. Μπουκαλάκης ξανά Αθανασίου. Μαρκάρεται πίσω η μπάλα εκεί που βρίσκεται ο Νικολάου. Ο Νικολάου ο οποίος θα δώσει για τον Σχέλη. Ο Σχέλης ακόμα πιο δεξιά εκεί που είναι ο Κοστούλας. Προσπαθούν οι παίκτες του Όφη να βρουν διάδρομο επικοινωνίας με την επίδεσή τους. Αλλά ο Βόλος που είναι πίσω από τη μεσαία γραμμή και πίσω από την μπάλα με τις αποστάσεις πολύ κοντά στις γραμμές. Πέρασε όμως την μπάλα τώρα για τον Ανούς. Ο Ανούς από τα αριστερά θα μπει στην περιοχή, παράγει σέντρα, κάνει την μπάλα ο Σκαμπάνης, 1-0. Αυτό γκολ για τον Όφη με τον Σκαμπάνη, τον Μάριο Σκαμπάνη να κάνει το λάθος. Η μπάλα έφυγε μέσα από τα χέρια του, άλλαξε παρέα, κατέληξε στα αλήθεια. Δεν ξέρω που θα χρεωθεί τον γκολ στο νους ή στο Μάριο Σκαμπάνη. Έχω την εντύπωση στο Μάριο Σκαμπάνη. Στο έκτο λεπτό, όποιο ανοίγει το σκότε, μια σέντρα από τα αριστερά του νους, ο οποίος έβγαλε με το εξωτερικό φάλτσο με το δεξί τη σέντρα. Ο Σκαμπάνης έπεσε παράλληλα προς τη γραμμή του τέρματος να διώξει την μπάλα. Πήρε μια περίεργη τροχιά, τους άλλαξε πορεία, πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στο βάθος της εστίας του. Έτσι γίνεται το 1-0. Έχω την εντύπωση ότι ίσως τον γκολ χρεωθεί από τον γκολ στο Σκαμπάνη.
0: Μα είναι αυτό γκολ ξεκάθαρα. Είναι μια πολύ κακή στιγμή του τερματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος είναι εξαιρετικός γκολκίπερ. Τον θυμόμαστε και πέρυσι ότι σε πολλά μάτς διακρίθηκε. Εδώ η αλήθεια είναι ότι εκτίμησε εντελώς λάθος τη φάση.
2: Είχε και φάλτσα η μπάλα, καθώς ο νους έντραρε με το δεξί με εξωτερικό φάλτσο και προφανώς αυτό να δημιούργησε επιπρόσθετο πρόβλημα στον Μάριο Σκαμπάνη. Έτσι λοιπόν στο έκτο λεπτό Όφη προηγείται 1-0 με αυτογκόλ του Σκαμπάνη μετά τη σέντρα που έκανε ο νους. Το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τον Όφη σε ένα μάτι που μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο μπροστά ή από τη μια ή την άλλη εστία. Παιχνίδι κέντρου και είχαμε αυτή την φάση από τα αριστερά με τον νους που έβγαλε τη σέντρα και τον Μάριο Σκαμπάνη να κάνει λάθος εκτίμηση της φάσης και την πορεία της μπάλας και να φύγει από τα χέρια και να καταλήξει στα δίχτυα.
0: Η ψυχολογία του τερματοφύλακα, όπως ξέρεις πολύ καλά Γιώργο, επηρεάζεται από τέτοιες φάσεις. Προκύπτει αυτή η φάση και στο ξεκίνημα του αγώνα. Είναι πρόβλημα αυτό και για το Σκαμπάνη και για το Βόλο.
2: Ναι, γιατί μέτρησε. Γιατί γίνονται λάθη που δεν μετράνε, γίνονται και λάθη που μετράνε. Στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το λάθος μέτρησε. Έτσι λοιπόν από το έκτο λεπτό με το αυτογκόλ του Σκαμπάνη από τη σέντρα του νους Όφη προηγείται με 1-0 εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο του Βόλου. Ο Βόλος προσπαθεί τώρα να βγει στην επίθεση με τον Δόκα, όμως η μπάλα θα καταλήξει στα χέρια του Χρήστο Γιώργου. 1 λεπτό, 1-0 Όφη, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου με τον γκολ από το έκτο λεπτό, το αυτογκόλ του Μάριου Σκαμπάνη. Ο Αθανασίου από τα αριστερά. Πολύ παιχνίδι για τον Όφη από τα αριστερά με Αθανασίου και νους που καλύπτει με αυτή την πλευρά. Νικολάου τώρα πίσω στον Σκέλιο, ο οποίος προδίδει την μπάλα στο χώρο της μεσάς γραμμής από τα δεξιά. Σκέλης περνάει τη σέντρα. Θέλει στήριγμα, σκαλοπάτι. Πιο δεξιά εκεί που είναι ο Κοστούλας. Ο Κοστούλας θέλει να βγάλει θέση του έξω δεξιά εκεί που ήταν ο Αποστολάκης. Θα πάρει ο Ντίκμαν από τα αριστερά. Ντίκμαν να βγάλει τη σέντρα. Να απομακρύνουν οι παίκτες του Βόλου όπως το σουτ που είχε να γίνει έξω από την μεγάλη περιοχή από τον Θεοδωσουλάκη. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη και πάλι ανακτούν πολύ γρήγορα την κατοχή της μπάλας καθώς οι ποδοσφαιριστές του Βόλου δεν μπορούν να την κρατήσουν στην κατοχή τους. Πολύ ωραία αλλαγή μπάλας από Μπουχαλάκη στον Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν θα βγάλει την σέντρα εκεί που είναι τώρα έξω από τη μεγάλη περιοχή Αθανασίου. Στο σημάκι του κόρνερ η μπάλα για τον νους, ο νους για τον Μπουχαλάκη, ξανά νους, ο νους από τα αριστερά. Θα δώσει πιο πίσω την μπάλα εκεί που είναι ο Νικολάου. Ο Νικολάου ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής δεν θα πάρει το ρίσκο. Θα γυρίσει την μπάλα στον τερματοφύλακα του τον Χριστογιώργο, ο οποίος παίζει πολύ μακριά από την εστία του, το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, καθώς όλος ο Βόλος είναι κάτω από την μεσαία γραμμή πίσω από την μπάλα. Τώρα έγινε μια απόπειρα να πρεσάρουν όμως οι παίκτες του Όφη γρήγορα. Μπόρεσαν να κρατήσουν την μπάλα και χωρίς κανένα ρίσκο με τον Νικολάου να την γυρίσουν στον Χριστογιώργο. Κερδίζουν και με 1-0 και έτσι δεν θέλουν να πάρουν πολλά ρίσκα όσον αφορά την επίδεσή τους. Και ένα φάουλ τώρα που γίνεται από τον νους πάνω στον Ελ Σαουμπί, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Βόλου με τον Κώστα Μπράτσο να φωνάζει στους παίκτες του.
0: Η πρεμιέρα του πρωταθλήματος δίνει σε όλους επιπλέον κίνητρο, αλλά κακά τα ψέματα οι ποδοσφαιριστές του Όφη δεν γίνεται να μην σκέφτονται και τον αγώνα στην Σόφια με την Τσέσκα και είναι το απολύτως λογικό αυτό που κάνει ο Κόντης, Γιώργο, αν θες την άποψή μου. Το ότι αφήνει κάποιους ποδοσφαιριστές στον πάγκο προκειμένου να μην επιβαρυνθούν περισσότερο ο Ανδρούτσος, ο Φούντας, ο Αϊτόρο, ο Γκονζάλες. Γιατί ναι, μεν το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα δίνει σημαντικό πλεονέκτημα στον Όφη, αλλά στα κύπελα Ευρώπης και ειδικά σε μάτς που διεξάγονται τον Αύγουστο, ποτέ δεν ξέρεις.
2: Έτσι είναι, Σίβη, δεν το σκέφτονται μόνο οι ποδοσφαιριστές, το σκέφτεται και ο Χρήστος Κόντιος στο μάτς της Πέμπτης, το σκέφτεται όμως και η Τσέσκα Σόφιας, η οποία ανέβαλε το σημερινό παιχνίδι με την Λοκομοτίβ. Ήταν να γίνει σήμερα. Η Τσέσκα Σόφιας που στο Βουλγάρικο πρωτάθλημα είναι στην πέμπτη στη δεύτερη θέση σε 5 αγώνες, έχει 4 νίκες και μία ισοπαλία.
0: Άλλα έτσι, περίμεναν λοιπόν, οι Βούλγαροι από τον Όφη και άλλα βρήκαν στον πρώτο αγώνα.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς, Σίφη. Όφη έδειξε ότι δεν είναι εύκολη η Λία. Κέρδισε με 3-0, αλλά ο Χρήστος Κόντς έχει χαμηλά τον πήχη. Γιατί όπως είπε και στη συνέντευξη τύπου, έχουμε δει πολλά παιχνίδια να ανατρέπονται από αυτό το 3-0. Και μην πάμε μακριά, να μείνουμε στην ίδια της Κασόβιας. Είχε κερδίσει στο Μπατούμι την Μακάμπι Τελ Αβίβ με 3-0 και έχασε στην έδρα της με 3-1. Δηλαδή, αν δεν πετύχαινε τον γκολ, θα βρισκόταν σε δύσκολη κατάσταση. Άρα λοιπόν τα κύπελα.
0: Μακάμπι Τελ Αβίβ που αν είχε τη δυνατότητα να παίξει εντός έδρα το ένα από τα δύο μάτς, όπως καταλαβαίνεις, ήταν φαβόρη γιατί είναι καλύτερη ομάδα από την Τσέσκα.
2: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Για να δούμε τώρα μια φάση εδώ για τον Βόλο. Ένα φάουλ που θα εκτελεστεί τώρα από τα δεξιά όπως επιτίθεται η ομάδα του Βόλου με τον Γκονζάλες να το εκτελεί. Τελικά ήταν ο Τζόκα, πολύ άσχημα εκτελεσμένο. Η μπάλα θα φύγει κατευθείαν out. 12ο λεπτό. Ο Φινέος Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Βόλου 1-0 με το αυτογκόλ του Μάριου Σκιαμπάνη στο 6ο λεπτό. Η ομάδα του Όφη, παρουσία 5.000 θεατών, προηγείται εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο του Βόλου με 1-0. Αριστερά η μπάλα στον Αθανασίου. Αθανασίου για τον ους θα προλάβει, δεν θα προλάβει. Η μπάλα είναι πλάγιο out για την ομάδα του Βόλου. Ένα πλάγιο out που θα εκτελέσει ο Ροναέλ από τα δεξιά. Ο Ροναέλ εκτελεί. Η μπάλα είναι για τον Κόμπα, ο Κόμπα για τον Ουρτάδο. Θα κόψει ο Νικολάου σε ένα χώρο που θα ανακτήσουν και πάλι την κατοχή οι παίκτες του Βόλου. Αριστερά τώρα με τον Μπεντίλ Χαμζά, η μπάλα στο χώρο της μεσαίας γραμμής για τους παίκτες του Βόλου. Έγινε όμως το λάθος. Πήραν οι του Όφη με φάουλ, με επιθετικό φάουλ, κάτι που ξεσηκώνει διαμαρτυρίες εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο. Έτσι λοιπόν η φάση που πήγε να ξεκινήσει ο πήγαν να ξεκινήσουν οι παίκτες του Όφη δεν θα μετρήσει καθώς θεωρήθηκε ότι ήταν φάουλ η προσπάθεια που έκανε ο παίκτες του Όφη. Έτσι λοιπόν ο Ντίκμαν, έτσι η μπάλα δόθηκε στο Βόλο, ο οποίος όμως και αυτός με τη σειρά του έκανε νέο λάθος με αποτέλεσμα να πάρουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Όφη με τον Νικολάου Μπουχαλάκης. Πολύ ωραία ο Κανελόπουλος θα αλλάξει την μπάλα για τον Κοστούλα, Μπουχαλάκης, ξανά Κοστούλας. Κυκλοφορούν την μπάλα οι παίκτες του Όφη μεταξύ σε ένα και μεγάλη περιοχή τους με τέτοιο τρόπο ώστε να ελέγχουν το ρυθμό του αγώνα.
0: Ο Χάπκο έβαλε γκολ για τη Λίβερπουλ πριν από μερικά δευτερόλεπτα, Γιώργο, φίλες και φίλοι. 1-1 η Νιούκαστλ με την Λίβερπουλ. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα στην Ισπανία στο μάτς που γίνεται στη Μαδρίτη. Ατλέτικο Βιγιαρεάλ, το σκορ είναι 1-2. Είναι αγώνας στον οποίο προηγήθηκε η Ατλέτικο στο 51ο λεπτό. Ο Μορένο με πέναλτι στο 66ο λεπτό ισοφάρισε για την Βιγιαρεάλ. Με πέναλτι πάλι ο Μικαουτάντζα στο 76 έκανε το 1-2 και ένα λεπτό αργότερα αποβλήθηκε και ο Λενορμάντ. Οπότε η Ατλέτικο παίζει και με 10. Η Βιγιαρεάλ προηγείται με 2-1.
2: Στο Παγκρίτιο στάδιο Σίβη έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα του παιχνιδιού. Την είδε ο Ελτσαουμπή για μαρκάρισμα πάνω στον νους, στο ημικύκλιο της Σέντρας. Μια κίτρινη κάρτα για πολλά υποσχόμενη επίδεση για τον νους, ο οποίος αν έφευγε από τον Ελτσαουμπή είχε άπλεκτο πεδίο μπροστά να κινηθεί απειλητικά και κάθετα προς την εστία του Σκιαμπάνη. Τώρα παίξε δεξιά. Ντίκμαν θα κερδίσει την μπάλα. Όχι, δεν θα προλάβει. Έχουμε τελικά την μπάλα έξω για τον Βόλο, ενώ έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο ποδοσφαιριστής του Όφη και μάλιστα οι παίκτες του Όφη διαμαρτύρονται ότι έγινε φάουλ. Ο Σχέλης πρέπει να είναι ο οποίος έχει πέσει στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει διάκοπη στον αγώνα. Πάνω στον Σχέλη είναι και ο Χριστογιώργος.
0: Υπήρχε φάουλ πάνω στον παίκτη του Όφη στην προσπάθειά του να απομακρύνει την μπάλα. Να σε ενημερώσω και να ακούσουν και οι ακροατές μας ότι σε λίγο θα κάνουμε μια τελευταία προσπάθεια προκειμένου να σε ακούσουμε από την απευθείας ναι. γραμμή. Αν δεν τα καταφέρουμε θα συνεχίσουμε με κινητό τηλέφωνο. Πάμε στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα, τα δύο Λινόπουλα που έχουν ξεσηκώσει την Γερμανία και ειδικότερα τους οπαδούς της Ντόρτμουντ. Η Dortmund ιτήθηκε χθες στον τελικό του Super Cup από την Bayern Μονάχου. Αλλά ειδικά για τον Κωνσταντέλια τα σχόλια είναι πάρα πολύ εγκομιαστικά. Και από τον προπονητή της Dortmund και από τους οπαδούς και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης των Γερμανών. Ανυπομονούμε, λέει, να δούμε περισσότερα. Είναι ο βασικός τίτλος στα social της Dortmund από τον Κωνσταντέλια, ο οποίος έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά έδειξε ξεκάθαρα τι μπορεί να κάνει και στη Γερμανία. Δεν μας ευνηδιάζει αυτό. Ξέρουμε πολύ καλά, Γιώργο, ποιος είναι ο Ντέλιας.
1: Έτσι είναι, Σύφιο. Ο Κωνσταντέλιας ήταν εντυπωσιακός, μπήκε στο 62 και πραγματικά θα έλεγα ότι με την παρουσία του, με την assist, με την οξυδέρκειά του και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά, κατέθεσε και πραγματικά θα έλεγα ότι με την παρουσία του, με την assist, με την οξυδέρκειά του και τα τεχνικά του χαρακτηριστικά,

0: Στο διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο όμως, ο Έλληνας ποδοσφαιριστής έχει βρει και το χώρο του και το χρόνο του.
1: Συμφή, αν ο Κωνσταντέλιας, ο Καρέτσας, που ήταν ο Καρέτσιας, ο Τζιόλης από την αρχή ήταν σε κάποιο μεγάλο πρωτάθλημα, θα είχαν μεγαλύτερη υπεραξία σε σχέση με το ελληνικό. Δηλαδή ο Κωνσταντέλιας που μπορεί να πουλήθηκε 30 εκατομμύρια, έτσι, η μεταγραφή να κόστησε 30 εκατομμύρια, αν ήταν όμως από ένα πρωτάθλημα της Κεντρικής Ευρώπης, την Ισπανία, την Πορτογαλία ή την Αγγλία, η τιμή του θα ήταν απείρως μεγαλύτερη. Αλλά θα βρει την ευκαιρία στην Dortmund, που είναι μια ομάδα η οποία πουλάει και ακριβά, έτσι. Δες πόσοι ποδοσφαιριστές έχουν περάσει από την Dortmund και έχουν κάνει μεγάλη καριέρα. Και ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας, έχω την εντύπωση ότι επέλεξαν μια ομάδα που βοηθάει αυτούς τους ποδοσφαιριστές να εξελιχθούν, βεβαίως με το ανάλογο αντίτιμο, έτσι.
0: Δεν είναι μόνο ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας, είναι και ο Βλαχοδήμος, είναι και ο Ιωαννίδης, είναι ο Κοστούλας και ο Τζίμας, είναι ο Κουλιαράκης, είναι ο Παυλίδης, είναι πάρα πολλά Ελληνόπουλα που πλέον διακρίνονται και γι' αυτό είμαστε απαιτητικοί και θέλουμε να δούμε μια πολύ δυνατή εθνική ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς, Σίβη, με πρόλαβες εκεί θα πήγαινα και λέω μακάρι να μπορούσαμε αυτό να το εισπράξουμε και σαν εθνική ομάδα. Βλέπω ότι μεσοεπιθετικά είμαστε πάρα πολύ καλοί και στην άμυνα θα έλεγα το ίδιο. Κάτι μας λείπει εκεί στη μέση. Κεντρώου σκάφ δεν έχουμε καλούς ή εν πάση περιπτώσει εναλλακτική λύση αν θέλεις. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το αντιμετωπίζει ο Γιωβάνοβιτς. Για να δούμε τώρα, ο Βόλος από τα δεξιά, πολύ ωραία προσπάθεια, Τζόκα θα βγάλει τη σέντρα, κακή σέντρα. Τρέχει όμως ο Λάμπρο, ο οποίος έχει παράδοση καλών εμφανίσεων απέναντι στον Όφη, ο οποίος μάλιστα σκοράρει κιόλας, έχει σκοράρει στα αρκετά παιχνίδια. Λάμπρο από τα αριστερά, θα βγάλει τη σέντρα, όχι, κάνει προσποίηση έξω από την μεγάλη περιοχή. Τώρα θα γίνει σέντρα, θα κόψει ο Μπουχαλάης, ο οποίος είχε οπισθοχωρήσει. Θα πάρουν την μπάλα ξανά οι παίκτες της ομάδας του Βόλου με τον Κάργα. Ο Βόλος, ο οποίος σε αυτά τα τελευταία 2-3 λεπτά έχει ανακτήσει την κατοχή της μπάλας, έχει πάρει μέτρα στον αγωνιστικό χώρο. Όφη τον περιμένει στο δικό του μισό και προσπαθεί με άμεσο παιχνίδι να αξιοποιήσει την ταχύτητα του νους. Η σέντρα που έγινε τώρα από τα αριστερά θα περάσει σε ένα χώρο που είναι ο Νοέλ θα προλάβει. Θα προλάβει, θα βγάλει τη σέντρα, θα διώξει όμως πρώτου Ουρτάδο, ήταν ο Σχέλης, η απομάκρυνση όπως ένα χώρο που είναι ο νους μεταξύ κόρνερ και προέκταση μεγάλης περιοχής του Όφη, η μπάλα στον Αθανασίου, ο οποίος θα κερδίσει ένα πλάγιότ ακριβώς στο σημείο, δίπλα από το σημειάκι του κόρνερ. Είμαστε στο 20 λεπτό. Όφη Βόλος 1-0 με τον γκολ, το αυτογκολ του Μάριου Σκιαπάνη στο 6 λεπτό μετά τη σέντρα που έκανε από τα αριστερά με το δεξί και με εξωτερικό φάλτσο ο νους. Ο Μάριος Καμπάνης δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την μπάλα. Η μπάλα είχε παράλληλα τροχιά προς το τέρμα του. Έβαλε το σώμα του να την μπλοκάρει, όμως αυτή χτύπησε στα χέρια του και με τα φάλτσα που είχε πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στο βάθος της εστίας του, κάνοντας το Όφη Βόλος 1-0.
0: Στην πιο άτυχη στιγμή της καριέρας του. Δεν νομίζω ότι έχει προηγούμενο αυτό στην καριέρα του Σκιαμπάνη. Ο Γουίλοκ σκοράρει για την Νιούκασλ στο 58 λεπτό, Νιούκασλ Λίβερπουλ 2-1.
1: 100 φορές να το κάνει ο νους τώρα, Σίβη, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πετύχει αυτό το τέρμα, αλλά έτσι είναι. Καμιά φορά πρέπει να έχει και τις στιγμές του αγώνα, πρέπει να έχει και τυχερός. Όφη αυτή την περίοδο δείχνει να τα έχει αυτά τα πράγματα, έτσι, να τα έχει δουλέψει. Να λοιπόν ο νους θα μπει στην περιοχή τώρα από τα νους, η προσποίηση, θα κερδίσει την μπάλα. Δεύτερη κόντρα, νους, καθυστερεί ο νους από τα αριστερά, κλείνεται νους, καθυστερεί τον Γκίνιολ Σαουμπί, τελικά η μπάλα ξανά στο νους. Έχει πάρει 3-4 κόντρες ο νους, όμως στην πέμπτη κόντρα θα την πάρει ο Ελ Σαουμπί και είναι πλάγιο, είναι φάουλ που κάνει ο νους πάνω στον Ελ Σαουμπί. Ήταν καλή φάση για τον Όφη με τον νους, ο οποίος μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά. Θα μπορούσε να είχε κάνει μια καλύτερη επιλογή ο Αργεντινός, αλλά οι κόντρες που κέρδισε
0: 0-4 είχε ο νους απέναντι στον Ελ Σαουμπί. Τέσσερις φορές πήγε να τον περάσει, τέσσερις φορές απέτυχε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Και ο Σιμεώνα σκοράρει για την Ατλέτικο που παίζει με 10 στο 87, 2-2 με τη Βιγιαρεάλ.
1: Ο Ελ Σαουμπί, ο οποίος δείχνει ένας δυνατός κεντρικός αμυντικός, τον βλέπουμε πρώτη φορά εδώ στο Ηράκλειο. Μια μεταγραφή για την ομάδα του Βόλου και δείχνει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής, τουλάχιστον με τα διαπιστευτήρια που έχουμε δει μέχρι τώρα.
0: Έχουν έρθει στη χώρα μας πολλοί Μαροκινοί επιθετικοί και

0: έχουν παίξει ποδόσφαιρο. Να δούμε και τους αμυντικούς κάποια στιγμή.
1: Ναι, από τη Γάνδη αυτός, 26 ετών, αμυντικός. Νομίζω ότι έχει κάνει καλή επιλογή ο Βόλος, τουλάχιστον σε αυτά τα 22 λεπτά που τον βλέπουμε. Γρήγορος, δυνατός, καλό στο ψηλό παιχνίδι. Και τώρα με τον νους που είναι ευέλικτος, δεν μπόρεσε να τον περάσει. Έχουμε cooling break, διάλειμμα ενυδάτωσης για τους ποδοσφαιριστές.
0: Που ειδικά για αυτό το μάτς είναι υπεραπαραίτητο. Με ναι, 33 βαθμούς θερμοκρασία και 60% υγρασία, πού να αντέξουν οι ποδοσφαιριστές.
1: Που μεγαλώνει και το ύψος θερμοκρασίας, η υψηλή υγρασία. Πώς το λέμε, κολλάς πάνω σου. Δηλαδή, ό,τι ρούχο και να φορέσεις, θα κολλήσει από την υγρασία και τη ζέστη.
0: Εμείς οι νησιώτες αυτό το έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι.
0: Οι φίλοι και οι φίλες που επισκέπτονται τα νησιά αυτή την περίοδο, ειδικά το βράδυ, το νιώθουν έντονα αυτό και είναι και υπερβολικά δύσκολο.
1: Ναι,
0: αν δεν το έχεις συνηθίσει. Δηλαδή, αν πηγαίνεις από τα Ιωάννινα ή από την Πίνδο σε ένα νησί για να κάνεις διακοπές και η θερμοκρασία είναι στους 35 βαθμούς και έχει και η υγρασία 70-80%, είναι ανυπόφορο.
1: Έτσι, και ανυπόφορο δεν λες τίποτα.
0: Ξέρεις γιατί τα λέμε αυτά,
1: γιατί δεν υπάρχει παιχνίδι.
0: Τα λέμε για να αποδείξουμε ότι δεν είναι μόνο ο Γιώργος Μήνος ο οποίος ελέγχει τα μετεωρολογικά καιρικά. Ξέρουμε κι εμείς κάποια πράγματα. Όχι πολλά, όχι σαν τον Γιώργο, αλλά κάτι ξέρουμε κι εμείς. Ολυμπία.
1: Καλή του ώρα του Γιώργου εκεί που βρίσκεται, ναι. Λοιπόν, καταρχάς
0: προετοιμάζεται να πούμε... για το μάτς του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Έχουμε στις 9 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9.30 ο Πανατολικός με τον Αστέρα. 1-0 όφι Βόλος 24ο λεπτό με το αυτογκόλ του Σιαμπάνη και υπενθυμίζω ότι έχει αναβληθεί ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Γιώργο.
1: Και έχουμε μια αναγκαστική αλλαγή καθώς ο Πιέρ Γκάμπριελ Ροναέλ αποχώρησε από το παιχνίδι, ο δεξιός μπακ της ομάδας του Βόλου και τη θέση του πήρε ο Μίγας. Πρώτη αναγκαστική αλλαγή στο 24. Βόλος, λοιπόν, ο Βόλος θα κάνει την πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Έγινε το λάθος από τους παίκτες του Όφη. Μεγάλη ευκαιρία για το Βόλο, καθώς έκανε λάθος εκτίμηση της φάσης εκεί ο Σχέλης. Η μπάλα πήγε στον Ουρτάδο, ο οποίος έβγαλε παράλληλη σέντρα, αλλά δεν βρήκε συμπαίκτη του. Είναι η μεγαλύτερη ευκαιρία για το Βόλο στο 24ο λεπτό από αυτή την παράλληλη σέντρα, που όμως του Ουρτάδο κανείς συμπαίκτης του δεν μπόρεσε να την εκμεταλλευτεί. Έτσι το 1-0 παραμένει εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, 25ο λεπτό, Όφι Βόλος. Καλή στιγμή για τον Βόλο με τη σέντρα που έγινε από τα δεξιά και το λάθος που έκανε στην συγκεκριμένη περίπτωση ο Νικολάου, ο οποίος με το σώμα του θέλησε να προστατεύσει την μπάλα. Όμως ο Ουρτάδο ήταν πολύ πιο δυνατός, μπήκε στην περιοχή του, την πήρε, έβγαλε τη σέντρα, αλλά πολύ μακριά από εκεί που εκινείται ο Λάμπρου. Όφι τώρα είναι στην επίθεση από τα δεξιά. Πολύ ωραία για τον Θεοδωσουλάκη. Παράλληλη σέντρα θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου. Είναι για τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης θα χάσει την μπάλα, θα την πάρουν οι παίκτες του Βόλου και θα κινηθούν γρήγορα στην αντεπίθεση. Αλλά έχουμε το τάκλινγκ του Κοστούλα, θα κερδίσει την μπάλα και πολύ ψύχραμα ο Σχέλης στον Αθανασίου και τώρα Νικολάου. 26ο λεπτό, 1-0 Όφι Βόλος, ενώ έχει πέσει παίκτης του Βόλου στην σέντρα, στο ημικύκλιο της σέντρας μπρος στην περιοχή του Όφι. Έχουμε διακοπή στον αγώνα, Όφι Βόλος 1-0 με το αυτογκόλ του Μάριου Σαμπάνη στο 6ο λεπτό μετά τη σέντρα που έκανε με το εξωτερικό φάλτσο με το δεξί του πόδι από τα αριστερά ο Νους.
0: Επειδή αντιλαμβάνομαι και από τα μηνύματα που δέχομαι ότι αρκετοί φίλοι και φίλες έχουν μπει τώρα στην παρέα μας, μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να υπενθυμίσουμε τι έχουμε δει μέχρι τώρα.
1: Στο παιχνίδι.
0: Πού αλλού, Γιώργο? Στη λοιπόν, θάλασσα που αγναντεύεις έχουμε... από το Παγκρίτιο.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μην παρασύρεσαι
1: κι εσύ. Εσύ ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι είμαστε στα ψηλά. Βλέπουμε κάτω λάδι τη θάλασσα.
0: Την καλύτερη θέα έχεις από
1: τρομερό, εκεί. Ένα τρομερό ηλιοβασίλεμα.
0: Τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο είναι το καλύτερο γήπεδο της Ελλάδας στο Παγκρίτιο. Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη είναι τα δύσκολα εκεί. Με τον άνεμο και με τη βροχή και με το κρύο.
1: Ναι, και με τον ψιλορίτη απέναντί μας στο χιόνι. Όλο το κρύο έρχεται εδώ. Όλο το κρύο έρχεται εδώ. Λοιπόν, σε αυτά τα πρώτα 26 λεπτά ουσιαστικά έχουμε δύο φάσεις που σημάδεψαν το παιχνίδι και μία αλλαγή. Στο έκτο λεπτό λοιπόν σέντρα του Τιάγκο Νους από τα αριστερά με το δεξί πόδι και εξωτερικό φάλτσο. Ο Μάριος Καμπάνης έκανε λάθος εκτίμηση της φάσης, λάθος εκτίμηση της πορείας της μπάλας, έπεσε να τη διώξει η μπάλα, είχε πάρει τροχιά παράλληλη προς την εστία του. Αυτός όμως με τον τρόπο που έπεσε και με τον τρόπο που έβαλε τα χέρια του, την έστειλε στο βάθος της εστίας του, η μπάλα πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στο τέρμα κάνοντας το 1-0. Και στο 24 από ένα λάθος που έγινε από τον Σχέλη, η μπάλα έφτασε στον Ουρτάδο, ο οποίος έβγαλε την παράλληλη σέντρα, αλλά ο Λάμπρου ήταν πολύ μακριά από την εστία του Όβη για να μπορέσει να την κερδίσει. 28.
0: Για τον φίλο που έχει παρασυρθεί και μου ζητάει επίμονα να ενημερώσω για τον Τεντόγλου και την προσπάθειά του στη Λοζάνη, να του πω ότι αυτό που βλέπει αυτή την ώρα από το R2 Sport είναι σε μαγνητοσκόπηση. Το Diamond Link της Λοζάνης έγινε προδιημέρου με τον Τεντόγλου να παίρνει την πρώτη θέση. Είναι μαγνητοσκοπημένο αυτό που βλέπεις αυτή την ώρα, φίλε μου.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι εδώ ο Κόμπα είχε τραυματιστεί και βγήκε έξω από τον αγωνιστικό χώρο, καθώς του είχαν προσφερθεί πρώτες βοήθειες και θέλησε να μπει αμέσως. Εδώ πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να χρειαστεί να περιμένει ένα τουλάχιστον λεπτό για να μπει στον αγωνιστικό χώρο. Του το είπε και ο τέταρτος, το εξήγησε και ο προπονητής του, ότι πρέπει να περάσει ένα λεπτό για να μπει στον αγωνιστικό χώρο.
0: Δεν είναι και πολύς χρόνος στο ένα λεπτό. Δεν ξέρω πόσο πρέπει να περιμένει ο Μανόλο, ο Καραλής, για να νικήσει επιτέλους ο Ντουμπλάντης. Πώς να τον νικήσει, είναι εξωγήινος ο Σουηδός. 6-20 έκανε σήμερα στη Σιλεσία. 6 μέτρα ο Καραλής δεύτερος, αλλά ο Ντουμπλάντης δεν έχει αντίπαλο.
1: Δεν υπάρχει αντίπαλο στον Ντουμπλάντη, ένας τρομερός αθλητής στο επικοντό. Νομίζω ότι πολλά χρόνια θα κάνουμε να ξαναδούμε κάτι τέτοιο.
0: Κάτσε, μην το λες αυτό, γιατί τα ίδια λέγαμε εμείς μεγαλύτεροι και για τον Μπούμκα πριν από 30 χρόνια.
1: Πριν από 30
0: Θυμάστε
1: χρόνια.
0: Τι λέγαμε, λοιπόν, σιγά μην ξαναβγεί Μπούμκα. Βγήκε και καλύτερος από τον Μπούμκα.
1: Ναι, θα περιμένουμε άλλα 30 χρόνια λοιπόν.
0: Έτσι. Εδώ θα είμαστε, τι λες.
1: Για να δούμε τώρα μια φάση στην περιοχή. Μέσα ζητούν πέναλτι οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Παίζεται, λέει ο Γιουματζίδης. Το σουτ που γίνεται την μπάλα είναι out. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα εξέταση από το VAR. Είναι μια φάση που έγινε με τον Θεοδοσουλάκη. Αλλά ο Γιουματζίδης λέει στον Σκαμπάνη να περιμένει, ενώ ο Ελσαουμπή έλεγε στον τερματοφύλακα κάτι να κάνει.
0: Το μαρκάρισμα είναι εντός περιοχής, δεν είναι όμως ευδιάκριτο αν υπάρχει επαφή στο πόδι.
1: Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι προκειμένου να εξεταστεί η φάση από το VAR. Μάλιστα οι συμπαίκτες του Σκιαμπάνη έλεγαν να κάνει γρήγορα για να μην διακοπεί το παιχνίδι, αλλά η φάση
0: δεν πιάνουν πλέον αυτά
1: ή
0: τα κόλπα.
1: Δεν
0: στην εποχή του VAR δεν υπάρχουν αυτά.
1: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν διακοπή προκειμένου να εξεταστεί η φάση και είναι πάνω στην μπάλα. Να δούμε αν θα καλέσει ο διαιτητής ο VAR, που είναι ο Κουμπαράκης τον Γιουματζίδη, ο οποίος λέει στους ποδοσφαιριστές να απομακρυνθούν. Είναι ο Αποστολάκης πάνω, είναι κοντά του, είναι και οι παίκτες του Βόλου, είναι ο Κάργας. Συζητάει ο Γιουματζίδης με τον Κάργα και τον Αποστολάκη, φαντάζομαι τους λέει ότι θα πρέπει να εξεταστεί η φάση από το VAR για να δώσει
0: συνέχεια.
1: Για να
0: αργούμε τόσο πολύ, κάτι θα βλέπουν στο VAR που εμείς δεν έχουμε δει στο replay.
1: Θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει ο Γιουματζίδης, που σημαίνει ότι ο VAR του είπε ότι έχει γίνει παράβαση, έτσι. Αλλιώς δεν θα τον καλούσε. Και πάει λοιπόν ο Γιουματζίδης στο 30 λεπτό να δει τη φάση στο μαρκάρισμα που έγινε στην μεγάλη περιοχή του Βόλου.
0: Το πόδι του παίκτη του Βόλου δεν πηγαίνει στην μπάλα, πηγαίνει στο πόδι, οπότε υπάρχει παράβαση. Βλέπουμε τώρα stop καρέ.
1: Άρα λοιπόν ο Αποστολάκης είναι ο οποίος μπήκε στην περιοχή, ο Κοστούλας ήταν. Ο οποίος μπήκε στην περιοχή, ο Κοστούλας, ο οποίος έχει κάνει ένα τρομερό step-up στην καριέρα του από πέρυσι που ήρθε στο Νόφι και συνεχίζει με ίδια και αμείωντη ένταση.
0: Όχι μόνο αυτός, όλη η οικογένεια.
1: Και έχουμε πέναλτι. 31 λεπτό λοιπόν, πέναλτι για τον Νόφι που κερδίζει ο Κοστούλας και θα το εκτελέσει, να δούμε ποιος. Πέναλτι και κίτρινη, συγγνώμη, στο Μεντίλ. Κίτρινη κάρτα στο Μεντίλ. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στο Μεντίλ. Στο 32 λεπτό για παίκτη του Βόλου. Η πρώτη ήταν στον Ελ Σαουμπί. Δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Μεντίλ για μαρκάρισμα που έκανε πάνω στον Κοστούλα. Μεντή λοιπόν ανατρέπει τον Κοστούλα. Μέσω ΒΑΡ ο διαιτής συνάντησε ο κ. Γιουματζίδης, δείχνει την άσπρη βούλα του πέναλτι και Ανδρέας Μπουχαλάκης έτοιμος να το εκτελέσει απέναντι στον Μάριο Σαμπάνι. 32ο λεπτό. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Ανδρέας Μπουχαλάκης περιμένει το σήμα από τον διαιτή της συνάντησης, τον κύριο Γιουματζίδη, για να εκτελέσει το πέναλτι. Τελικά έχουμε αλλαγή. Πάνω στην μπάλα είναι ο Τιάγκο Νους. Άφησε ο Μπουχαλάκης την μπάλα στον Τιάγκο Νους. Δεν ξέρω αν πήρε κάποια οδηγία από τον Χρήστο Κόντι. Τιάγκο Νους λοιπόν είναι έτοιμος να εκτελέσει το πέναλτι. Θα πάρει λίγα μέτρα φόρα να το εκτελέσει, καθώς ο Ανδρέας Μπουχαλάκης άφησε την μπάλα στον Αργεντινό. Τιάγκο Νους εκτελεί το πέναλτι. Γκολ! 2-0. Ψύχρεμη εκτέλεση. Αριστερά ο Σκαμπάνης. Δεξιά η μπάλα. Όφι Βόλος. 2-0. 33ο λεπτό εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Πήρε την μπάλα ο Ανδρέας Μπουχαλάκης, αλλά φαίνεται ότι κάτι του είπαν από τον πάγκο να εκτελέσει το πέναλτι ο Τιάγκο Νους, ώστε να βάλει σε mood πρωταθλήματος και σκορ τον Αργεντινό Χρήστος Κόντις. Και έτσι μάλλον έγινε αυτό. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης άφησε την μπάλα στον Τιάγκο Νους, ο οποίος την πήρε την μπάλα, την έβαλε στην άσπρη βούλα, εκτέλεσε πολύ ψύχρεμα το πέναλτι. Αριστερά ο Σκιαμπάνης, δεξιά η μπάλα. 2-0 Όφι Βόλος στο 33ο λεπτό, με τον Τιάγκο Νους να είναι μέχρι στιγμής ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο παιχνίδι. Είναι αυτός που έκανε τη σέντρα από τα αριστερά και τον Μάριο Σκιαμπάνη να πετυχαίνει το αυτογκόλ. Είναι αυτός ο οποίος εκτελεί εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο Κοστούλας και κάνει το 2-0 εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο.
0: Και δεν επηρεάζει καθόλου τον Όφη μέχρι τώρα το γεγονός ότι παρατάσατε σήμερα με 5 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Τσέσκα.
1: Μα δεν φαίνεται καθόλου στον αγωνιστικό χώρο, και αυτό είναι νομίζω η σημαντικότερη κατάκτηση του Χρήστου Κόντι. Έτσι, χωρίς πολλές φάσεις πάντως, γιατί πρέπει να τα λέμε και αυτά, με ουσιαστικά δύο δικές του φάσεις, Όφη προηγείται 2-0 του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλου, ενώ ο Βόλος είχε μια μεγάλη ευκαιρία στο 24 από την σέντρα που έκανε από τα δεξιά ο Ουρτάδο, όμως η μπάλα έφυγε παράλληλα μπρος στην εστία του Χριστογιώργου. Ο Λάμπρου ήταν πολύ μακριά.
0: Και λογικά θα βρει και άλλες ευκαιρίες ο Βόλος, γιατί είναι τέτοιο το στυλ της ομάδας, είναι τέτοιος ο τρόπος που παίζει, που ειδικά όταν βρει καινούς χώρους τους εκμεταλλεύεται. Δεν έχει τελειώσει το μάτς, κι ας είναι 2-0.
1: Φυσικά συμφωνώ απόλυτα, διότι ο Βόλος είναι μια ομάδα που, όπως είπες πολύ σωστά, παίζει και καλύτερα εκτός έδρας, έτσι. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται κατά κόρον στο Ηράκλειο, που έχει δημιουργήσει αρκετά θέματα στον Όφη. Δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτά τα 9 παιχνίδια ο Βόλος έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Έτσι,
0: το πρόβλημα, έχει... Γιώργο μου, ξέρεις ποιο είναι? Ότι η αγαπημένη μας Λίβερπουλ δεν παίζει καλά ούτε εντός ούτε εκτός έδρας τους τελευταίους μήνες. Στο 78 είμαστε, Newcastle Liverpool 2-1. Γαλλία 90, Χαύρι Μονακό 0-1, 2-2 ολοκληρώθηκε το μάτς στη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ. Ικανοποιημένοι γηπεδούχοι, ολοκλήρωσαν το μάτς με 10 παίκτες, ισοφάρισαν στο 80. Και πάμε και στο καμπιονάτο, έχει βάλει γκολ η Γιουβέντους στον αγώνα με την Φροζνόνε, προηγείται με 1-0. Ο Μπρέμερ είναι ο σκόρερ, πριν από 3 λεπτά μπήκε τον γκολ για την Γιούβε. Και Βενέτσια Λέτσα 0-0.
1: Μάλιστα, για να δούμε εδώ. Νους τρέχει, όμως ο Σκιαμπάνης θα προστατεύσει την μπάλα με το σώμα του και θα την αφήσει να καταλήξει έξω για την ομάδα του Βόλου. 2-0, Όφη νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου, 36ο λεπτό εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο, με πρωταγωνιστή τον Τιάγκο Νους, ο οποίος στο 6ο λεπτό έβγαλε μια σέντρα από τα αριστερά με το δεξί, με εξωτερικό φάλτσο. Ο Μάριος Σκιαμπάνης έκανε κακή εκτίμηση της φάσης, την απέκρουσε προσωρινά, όμως δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει. Και όχι μόνο δεν μπόρεσε να τη συγκρατήσει, αλλά της άλλαξε και πορεία. Πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στα δίκτυα, κάνοντας το 1-0 για τον Όφη. Και στο 33 με πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Τιάγκο Νους, θα κάνει το 2-0, πέναλτι που κέρδισε ο Κοστούλας από μαρκάρισμα του Μεντίλ, που είδε και την κίτρινη κάρτα σε μια σέντρα που έγινε, σε μια προσπάθεια μάλλον που έγινε από τα δεξιά. Ο Βόλος τώρα είναι στην επίθεση. Πολύ ωραία αναπτύσσεται με τον Τζόκα. Ο Τζόκα θα κάνει την ατομική προσπάθεια, θα κερδίσει το φάουλ και θα πάρει και την κίτρινη κάρτα. Σωστή κίτρινη κάρτα ο Κανελόπουλος στο 37. Η τρίτη κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του Μελέτη Γιουματζίδη από την Μπέλα, διαιτή της σημερινής αναμέτρησης. Δύο κάρτες στον Βόλο, στο 14 ο Ελσαουμπή, στο 32 ο Μεντίλ. Τώρα στο 37 παίρνει κάρτα και ο Κανελόπουλος. Το φάουλ είναι λοιπόν τώρα για τον Βόλο, 38 λεπτό, εκτελείται το φάουλ με τον Κάργα, αριστερά η μπάλα, εκεί που προσπαθούν οι παίκτες του Βόλου να αναπτυχθούν με τους φιλοξενούμενους, να αλλάζουν παιχνίδια από τα αριστερά προς τα δεξιά, εκεί που κινούνται τώρα οι παίκτες του Βόλου πολύ ωραία με τον Μίγα. Ο Μίγας πιο πίσω στον Ελσαουμπή, ο Ελσαουμπή για τον Τζόκα, ο Τζόκα θέλει να παίξει το 1-2 με τον Μίγα, θα τρέξει όμως ο Νους ο οποίος πιστοχωρεί, θα γίνει το λάθος από τους παίκτες του Όφη. Ξανά η Τζόκα θα βγάλει τη σέντρα, δεν θα πάει μπάλα στον Λάμπρου, θα πάρουν όμως και πάλι οι φιλοξενούμενοι πολύ ωραία με τον Ουρτάδο να προσπαθήσουν να βγουν στην επίθεση. Τζόκα, Κόμπα, Μίγας, όλα αυτά από τη μεγάλη περιοχή και από τα δεξιά για την ομάδα του Βόλου. Τζόκα θα βγάλει τη σέντρα, θα βγει στο ύψος της μικρής περιοχής εύκολα ο Χριστογιώργος και θα μπλοκάρει την μπάλα, καθώς δεν κινήθηκε προς την πορεία της μπάλας ούτε ο Ουρτάδο ούτε ο Λάμπρου. 31 λεπτό. Όφη νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου 2-0. Επαναλαμβάνω με το αυτογκόλ του Μάριου Σκαμπάνη στο 6ο λεπτό και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33ο λεπτό. Με τον Όφη να παίζει σε σχέση με την ενδεκάδα της περασμένης Πέμπτης με 5 αλλαγές, αλλά παρόλα αυτά να διατηρεί το ελληνικό στοιχείο στο βασικό σχήμα. 9 και πάλι 8 οι Έλληνες και ο Κύπριος ο Χρήστος Χέλιες ο ένατος. Η μοναδική ξένη που είναι στην ενδεκάδα του Όφη είναι ο Ντίκμαν και ο Νους ο πρωταγωνιστής μέχρι στιγμής της συνάντησης. Αριστερά η μπάλα για τον Αθανασίου. Αθανασίου πιο πίσω εκεί που είναι ο... πήγε να γίνει το λάθος ο Νικολάου από την πάσα του Αθανασίου. Λίγο έλειψε να γίνει το λάθος και να κερδίσει την μπάλα ο Ουρτάδο. Αθανασίου ψύχρεμα μπρος τον Νικολάου η μπάλα. Σαφέστατα οι παίκτες του Όφη έχουν παγώσει το παιχνίδι, ελέγχουν το ρυθμό του, δεν ρισκάρουν, δεν θέλουν να κινδυνέψουν και προσπαθούν γρήγορα με άμεσο παιχνίδι να εκμεταλλευτούν την ταχύτητα κατά πρώτο του Νους και σε συνέχεια το αποστολάκι. Έγινε όμως το λάθος από τον Αθανασίου. Λάμπρου στην περιοχή. Λάμπρου δεν θα δώσει την μπάλα στον Ουρτάδο. Θα κόψουν οι παίκτες του Όφη. Ντίκμαν θα πάρει. Θα γίνει όμως το λάθος. Ξανά οι ποδοσφαιριστές του Βόλου θα κερδίσουν την μπάλα και θα προσπαθήσουν με τον Κάργα και τώρα με τον Μπαρέ να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα αριστερά εκεί που είναι ο Λάμπρου κοντά στην γραμμή του πλαγίου. Ο Άγνταξη στέλνει και μεγάλη περιοχή του Όφη. Τρομερή κίνηση που κάνει ο Μπαρέ. Θα χάσει την μπάλα. Θα κερδίσει όμως επιθετικό φάουλ ο παίκτης του Όφη στην συγκεκριμένη φάση πρέπει να ήταν ο Αποστολάκης ο οποίος κερδίζει το φάουλ μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής του Όφη από τα δεξιά. Είμαστε στο 40 λεπτό. Όφη Βόλος 2-0. Ένα φάουλ που θα εκτελέσει τώρα ο Κοστούλας, η μπάλα στον Σχέλη, ο Σχέλης στον Νικολάου, έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη ο Νικολάου και από τα αριστερά προωθεί την μπάλα, τώρα πάει πάνω του ο Τζόκα, η μπάλα στον Αθανασίου, ο Αθανασίου κλείνεται από το Μίγα πίσω εκεί που είναι ο Χριστογιώργος, τρέχει ο Ουρτάδο να πρεσάρει τον Χριστογιώργο ο οποίος απομακρύνει όπως σε ένα χώρο που είναι ο Μίγας, θα πάρει την κεφαλιά ο Μίγας σε ένα χώρο που θα βγει στο ύψος μεγάλης περιοχής του Όφη, ο Χριστογιώργος θα μπλοκάρει την μπάλα με τα χέρια στον Κοστούλα από τα δεξιά τώρα, αναπτύσσεται Όφη από τα δεξιά, Κοστούλας είναι ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής και κοντά στη γραμμή του πλαγίου out από τα δεξιά για τον Όφη. Μπουχαλάκης, κάτι που γίνεται για τον Νους, αποφεύγει το σκαμπάνι, θα πέσει όμως ο τερματοφύλακας του Βόλου και θα διώξει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη από την καταπληκτική πάσα του Ανδρέα Μπουχαλάκη στη θέση του φορ. Ο Νους, ο οποίος κάνει καλό κοντρόλ, το ανοίγει βέβαια στην προσπάθειά του να αποφύγει το σκαμπάνι. Ο τελευταίος θα πέσει στα πόδια του, θα διώξει την μπάλα. Μεγάλη φάση για τον Όφη στο 41 να πετύχει ένα τρίτο γκολ που θα το έκανε πιο εύκολη την δουλειά στη συνέχεια από αυτή την καταπληκτική
0: πάσα. Με μεγάλο ρίσκο
1: ο Σκαμπάνης,
0: γιατί
1: του...
0: αν δεν έβρισκε την μπάλα και έβρισκε το πόδι του νους, θα είχαμε πέναλτι και αποβολή. Τα κατάφερε όμως αυτή την περίπτωση ο τερματοφύλακας του Βόλου.
1: Ακριβώς τώρα ο Ουρτάδο θέλησε να κερδίσει την μπάλα από τη σέντρα που έγινε από τα αριστερά από τον Τζόκα. Και να τώρα όβει στην επίθεση με τον Θεοδωσουλάκη, τον Ελσαομπή, ο οποίος με διπλή προσπάθεια θα κερδίσει την μπάλα από Θεοδωσουλάκη καινούς. Σίγουρα κορυφαίος παίκτης
0: είναι ο Μαροκινός, έτσι.
1: Ακριβώς, ο Ελσαομπή είναι εντυπωσιακός. Τώρα Λάμπρου από τα αριστερά, Λάμπρου από τη μεγάλη περιοχή. Θα μπει στην μεγάλη περιοχή το όβει. Λάμπρου κλείνεται πίσω η μπάλα. Μεντίλ έξω για τον Μπαρέ. Θα κάνει το λάθος. Θα πάρουν οι παίκτες τώρα του Όφη με τον Αθανασίου και τώρα Νους καθυστερεί μεταξύ ένας και μεγάλης περιοχής. Θα κάνει μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Θα περάσει το Μίγα. Θα κάνει το φάουλ ο Μίγας μεταξύ ένας και μεγάλης περιοχής του Όφη. Ζητούν κίτρινη κάρτα οι παίκτες των γηπεδούχων. Παίζεται, λέει ο κύριος Γιουματζίδης. 43ο λεπτό. Όφη, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου, 2-0 στο 6. Ο Μάριος Καμπάνης με αυτογκόλο τερματοφύλακας του Βόλου θα κάνει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Και στο 33 με πέναλτι που εκτέλεσε ο Νους, πέναλτι που κέρδισε ο Κοστούλας από το Μεντίλ, θα γίνει το 2-0.
0: 2-0 Όφη Βόλος, ο Γιώργος Γιαλιτάκης έχει μονίμως ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε Τούμπα, πάμε στην όμορφη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Γιάννη Βοητσίδη περίπου 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Καλησπέρα Γιάννη, καλή σεζόν.
2: Γεια σου Σύφη, καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη σε σένα, στους ακροατές της ΕΡΑΣΠΟΡ. Όντως να έχουμε μια πολύ καλή σεζόν με ωραίο θέαμα και χωρίς προβλήματα, χωρίς βία, χωρίς όλα αυτά τα οποία μας πληγώνουν. Λοιπόν, να πούμε εδώ στην Τούμπα που είναι άδεια τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Καταλαβαίνει κανείς, έχουμε 47 λεπτά μέχρι την έναρξη του αγώνα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, έχουμε δείγμα γραφής από τις δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ με τα 5 ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ο Λεβαδιακός με την πρόκριση απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στο κύπελο. Αυτό που ενδιαφέρει βέβαια είναι οι ενδεκάδες να δώσουμε. Ο ΠΑΟΚ φαίνεται κάνει κάποιο rotation εν ώψη της σημαντικής ρεβάνς της Πέμπτης στο Μπέργκεν με την Μπραν. Μετά το 1-1 της περασμένης Πέμπτης όλα είναι ανοιχτά. Ο Λύση λοιπόν κρατά κάποιους παίκτες όπως φαίνεται να τους ξεκουράσει για την Πέμπτη. Ο Δικέφαλος λοιπόν με Παυλένκα στην εστία, με Κένι Ελουστόντο, Μιχαηλίδη και Μπάμπα στην άμυνα, με Λουσέ και Τέιλορ, ένα δίδυμο που δεν το έχουμε ξαναδεί στα χαφ. Δεν παίζουν Ζαφίρης και Σάντα Μαρία που είναι το βασικό δίδυμο. Ο Ζίφκοβιτς που δεν έπαιζε την Πέμπτη λόγω τιμωρίας και δεν θα παίξει βέβαια και στην Νορβηγία. Η τιμωρία του όμως είναι ευρωπαϊκή. Ζίφκοβιτς λοιπόν, Πέλκας, Σορετήρε με τον Ενδιαγέ το Σενεγαλέζο που αποκτήθηκε πρόσφατα στην κορυφή της επίθεσης. Για την
0: θα
2: ομάδα
0: ήθελα
2: του
0: να μας δώσεις λίγο χρόνο φάουλ για τον Όφη σε καλό σημείο. Επιστρέφουμε σε ένα λεπτό.
2: Βεβαίως.
1: Ακριβώς Σύφη και Γιάννη, ένα φάουλ που θα εκτελέσει Όφη από τα αριστερά είναι μεταξύ τελικής γραμμής του out και προέκταση μεγάλης περιοχής του Βόλου, περίπου ένα μέτρο έξω από αυτήν, για να δώσουμε την εικόνα και στον κόσμο που μας ακούει. Πάνω στην μπάλα είναι ο Αποστολάκης, είναι και ο Νους. Υπενθυμίζουμε 45ο λεπτό, Όφη Βόλος 2-0. Τώρα θα δούμε και τα λεπτά των καθυστερήσεων που είναι 5. Εκτελεί ο Νους απευθείας, θέλησε να ευνηδιάσει το Σκιαμπάνι, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ. Να δούμε και το κόρνερ αυτό και μετά να ξαναπάμε στον Γιάννη στην Θεσσαλονίκη. Τώρα μπαίνουμε στο πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ένα κόρνερ που θα εκτελεστεί τώρα από τα αριστερά για τον Όφη με τον Γιάννη Αποστολάκη έτοιμο να το εκτελέσει. Αποστολάκης θα πάρει λίγα μέτρα φόρα να εκτελέσει το κόρνερ. Όλος ο Βόλος είναι στην περιοχή του Σκιαμπάνι. Ένα κόρνερ λοιπόν που φέρνει συναγερμό στην εστία της φιλοξενούμενης ομάδας. Αποστολάκης εκτελεί κεφαλιά που γίνεται out. Καλή κεφαλιά που έγινε από τον προωθημένο σε αυτή την φάση Σχέλη. Η μπάλα έφυγε out. Είμαστε στο 46. Γιάννη συνεχίζεις.
2: Λοιπόν, λέγαμε για τον Λεβαδιακό με τον Ελιάση στην εστία, Τσιβελεκίδης, Λιάγκας, Παντέα και Βίχος είναι στην άμυνα. Ο Λιάγκας αρχηγός της ομάδας, όπως για τον ΠΑΟΚ αρχηγός είναι ο Ζίφκοβιτς. Ο Κωστή και ο Νίκας είναι το δίδυμο των μέσων, με Σιμελίδη, Παπαδόπουλο και Ούρση μεσοεπιθετικά, και ο Εμμανουηλίδης θα παίξει στην κορυφή της επίθεσης. Διαιτητής ο Άγγελος Ευαγγέλου, βοηθή Χριστοδούλου και Καραγκιζόπουλος. Τέταρτος διαιτητής είναι ο κύριος Φωτιάς. Ο Βεργέτης είναι στο ΒΑΡ. Και να πούμε βέβαια ως πρώτα στοιχεία ότι σίγουρα θα είναι λίγο δύσκολο για τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, μέχρι να πέσει λίγο περισσότερο η θερμοκρασία. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία είναι στους 32 βαθμούς, αλλά υπάρχει αρκετή υγρασία, έτσι η αίσθηση είναι στους 35 προφανώς.
0: Είναι αυτά που λέγαμε και πριν με τον Γιώργο Γελτάκη, οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για ποδόσφαιρο ακόμη, στον Αύγουστο είμαστε, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή.
2: Έτσι
0: έπρεπε να ξεκινήσει το πρωτάθλημα κάποια στιγμή.
2: Έτσι είναι, οπότε αυτά τα πρώτα
0: θα
2: στοιχεία.
0: Είναι πιο δροσερά στην Νορβηγία, αρκεί να μην επηρεάσει αυτό και το αποτέλεσμα, γιατί κακά τα ψέματα τα μάτς της Πέμπτης είναι πάρα πολύ σημαντικά και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό, γιατί παίζουν την ευρωπαϊκή χρονιά τους.
2: Έτσι, και γι' αυτό είπαμε, ο Αλέσιο Λύση έκρινε σκόπιμο κάποιους παίκτες να τους ξεκουράσει. Υπό άλλες συνθήκες φαντάζομαι ο Τάισον θα έπαιζε από την αρχή, ο Ζαφίρης από την αρχή, ο Σάντα Μαρία, ο Γιαννούλης ενδεχομένως, ο Χατζηδιάκος. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που θα τους λέγαμε αναπληρωματικοί, Τροποντινά, ο Λουσέ, ο Τέιλορ, ο Πέλκας, ο Σορετήρε. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε βέβαια.
0: Ωραία,
2: για τον ΠΑΟΚ.
0: Οπότε Γιάννη, προτείνω να πούμε περισσότερα σε λίγο, να μιλήσουμε και για τον Κωνσταντέλια, γιατί πρέπει να είναι υπερήφανοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ για αυτό που γίνεται στη Γερμανία τώρα με τον Κωνσταντέλια. Επιστρέφουμε στο Ηράκλειο για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
1: Πάμε λοιπόν στα τελευταία δύο λεπτά των καθυστερήσεων. Είμαστε στο τρίτο από τα πέντε λεπτά των καθυστερήσεων. Έγινε λάθος από τον Κανελόπουλο. Πήγε Ουρτάδο. Έχουμε χτύπημα στο κεφάλι και στους δύο ποδοσφαιριστές, και στον Ουρτάδο και στον Κανελόπουλο, που έχουν πέσει και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο και έχουμε διακοπή στον αγώνα προκειμένου να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ήταν μια διεκδίκηση της μπάλας στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Έβαλαν και οι δύο ποδοσφαιριστές το κεφάλι τους, συγκρούστηκαν μεταξύ τους, έπεσαν και οι δύο στον αγωνιστικό χώρο, διακοπή να τους προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα είναι κάτι το σοβαρό. 2-0 υπενθυμίζουμε εμείς, Όφη νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου εδώ στο Παγκρίτιο στάδιο, με τον Όφη να αξιοποιεί όλες τις καλές στιγμές στο παιχνίδι του. Στο έκτο λεπτό ο Νους μπήκε από τα αριστερά, με το δεξί και με εξωτερικό φάλτσο έβγαλε μία σέντρα παράλληλη προς την αιστεία του Σιαμπάνη. Πέφτει ο τερματοφύλακας του Βόλου να διώξει την μπάλα, έκανε όμως κακή εκτίμηση και της πορείας της μπάλας, αλλά και τα φάλτσα που έχει αυτή από το χτύπημα του Νους. Η μπάλα πέρασε πάνω από το σώμα του και κατέληξε στο βάθος της εστίας του Βόλου, κάνοντας το 1-0. Στο 33 με τη βοήθεια του ΒΑΡ ο Όφη κερδίζει πέναλτι. Ήταν μια προσπάθεια του Κοστούλα από τα δεξιά, ο οποίος μπήκε στην μεγάλη περιοχή του Βόλου και κοντά στην τελική γραμμή ο Μεντίλ, στην προσπάθεια που έκανε να εμποδίσει τον ποδοσφαιριστή του Όφη να βγάλει τη σέντρα, τον χτύπησε κάτω χαμηλά στο πόδι. Με την βοήθεια του ΒΑΡ, ο διαιτητής συνάδελφος, ο κύριος Γιουματζίδης, έκανε ανασκόπηση της φάσης και έδειξε την άσπρη βούλα εκεί που ο Τιάγκο Νους εύστοχα, έξυπνα και ψύχρεμα έκανε το 2-0, καθώς έστειλε το Μάριο Σκαμπάνη από στην αριστερή πλευρά της εστίας του. Η μπάλα κατέληξε στην δεξιά, κάνοντας το 2-0 σε ένα παιχνίδι.
0: Το ευχάριστο είναι, από ό,τι βλέπω, σηκώθηκαν και οι δύο ποδοσφαιριστές, οπότε ακριβώς δεν έχουμε κάποιο σοβαρό τραυματισμό. Σε ό,τι αφορά την Brand, την αντίπαλο του ΠΑΟΚ την Πέμπτη στο Conference League, να πω ότι είχε μάτς κυπέλου σήμερα στην Νορβηγία, νίκησε εύκολα την Φίλιγκεν με 4-0.
1: Να πούμε ότι εκτός τα δύο γκολ είχε άλλες δύο σημαντικές φάσεις. Το 41 ο Νούς από πολύ ωραία πάσα τον Μπουχαλάκη μπήκε σαν φόρ στη μεγάλη περιοχή του Βόλου, όμως αυτή τη φορά ο Μάριος Χιαμπάνης σαν από μηχανίστριος έπεσε στα πόδια του και έδιωξε την μπάλα. Και στο πρώτο λεπτό του καθυστερήσου είχαμε ένα κόρνερ του Αποστολάκη από τα αριστερά, κεφαλιά του Σχέλη, μπάλα έφυγε out. Και η καλή στιγμή, η καλύτερη στιγμή για τον Βόλο ήταν στο 24, όταν από λάθος εκτίμηση της φάσης από τον Σχέλη, ο Λάμπρου δεν μπόρεσε με την παράλληλη σέντρα που έγινε να το εκμεταλλευτεί και να φέρει το παιχνίδι στα ίσα. Έτσι λοιπόν, πάμε προς την δύση του πρώτου 45 λεπτού. Σε περίπου μερικά δευτερόλεπτα το πρώτο ημίχρονο θα αποτελέσει παρελθόν εδώ στον, θα αποτελέσει ιστορία εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι πάει με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στα ποδητήρια, προηγούμενος του νέου ποδοσφαιρικού συλλόγου Βόλου με 2-0, εκμεταλλευόμενος όπως είπα τις στιγμές που του παρουσιάστηκαν σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό. Ένα ελεύθερο τώρα για τον
0: σε ένα μάτς που παρότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες και το έχουμε πει αρκετές φορές κατά τη μετάδοση του αγώνα, ο ρυθμός είναι καλός.
1: Είναι ακριβώς, ήταν καλός ο ρυθμός, καθώς και οι δύο ομάδες προσπάθησαν, αλλά έλεγα ότι και θα πω ότι και οι δύο πρόσεχαν περισσότερο την άμυνά τους, όμως ο Όφι ήταν πιο αποτελεσματικός, εκμεταλλεύτηκε την ποιότητα κάποιων ποδοσφαιριστών του και κυρίως του Τιάγκο Νους και προηγείται με 2-0, ενώ είμαστε στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Να το τώρα, μεγάλη ευκαιρία τον Όφι, δεν τελείωσε όμως ακόμα. Ντίκμαν, το σουτ, τρομερή απόκρουση από το Σκιαμπάνι στο σουτ που έκανε από τα δεξιά ο Αποστολάκης. Εκπληκτικός ο Σκιαμπάνι σε αυτή την φάση. Πρέπει να του πιστώσουμε, όπως του χρεώσαμε τον πρώτο γκολ, πρέπει να του πιστώσουμε αυτή την εντυπωσιακή απόκρουση στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου, στο έκτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, το σουτ του Αποστολάκη και την εκπληκτική απόκρουση που έκανε ο Σκιαμπάνι σε αυτή την επιθετική προσπάθεια των γηπεδούχων. Κόρνερ για τον Όβι. Έχω την εντύπωση ότι θα είναι και η τελευταία φάση του παιχνιδιού με τον Αθανασίου έτοιμο να το εκτελέσει από τα δεξιά, όπως επιτίθεται Όφι. Αθανασίου παίρνει λίγα μέτρα φορά να εκτελέσει το κόρνερ. Εκτελεί ο Αθανασίου. Η μπάλα περνάει. Θα διώξουν οι παίκτες του Βόλου. Ο Ντίκμα θα κάνει το σουτ. Η κόντρα και λήξη του πρώτου 45 λεπτού εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι, νέος ποδοσφαιρικός σύλλογος Βόλου. 2-0 με το αυτογκόλ του Σκιαμπάνι στο έκτο λεπτό και το έστοχο χτύπημα πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33ο λεπτό. Με τον Όφι να κλείνει το πρώτο ημίχρονο με μια πολύ μεγάλη ευκαιρία του Γιάννη Αποστολάκη. Αλλά και ο Μάριος Σκιαμπάνης εδώ έδειξε τα αντανακλαστικά του με μια εντυπωσιακή απόκρουση. Κράτησε το ύψος του σκορ στο πρώτο ημίχρονο στο 2-0.
0: Έχει μεγάλη ευθύνη για το πρώτο γκολ του Όφι ο γκολκίπερ του Βόλου, αλλά από εκεί και πέρα έχει δύο σπουδαίες επεμβάσεις.
1: Έτσι είναι. Και στο σουτ του Αποστολάκη, αλλά και στην προσπάθεια του Νους στο 41. Αν έφευγε ο Νους, θα μπαινε με την μπάλα στα δίχτυα. Ο Μάριος Χιαμπάνης αυτή τη φορά έκανε αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει στο έκτο λεπτό και πήρε την μπουκιά από το στόμα ή αν θέλει την μπάλα σύφη από τα πόδια του Νους, που αν περνούσε το Σκιαμπάνι θα έμπαινε με αυτή στα δίχτυα. Σκορ λοιπόν πρώτο ημιχρόνο στο Παγκρίτιο Στάδιο, παρουσία 5.000 θεατών, Όφι Βόλος 2-0.
3: Έρα Σπορ 101,8.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practiker. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
0: Ένα σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Συνδόμαστε με το Newcastle. 97ο λεπτό να ακούσουμε τι έχει συμβεί εκεί. Πέτρο Μαυρογιαννίδη, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα, Ασήφη, από το Newcastle.
0: Η
8: Newcastle
0: είναι καλό ο ήχο, νομίζω, Ολυμπία. Ναι. Καλά τον ακούμε τον συνάδελφο.
8: Ήταν στο τσάκι η Newcastle να κερδίσει μετά από πόσα 10 χρόνια τη Liverpool. Από ό,τι φαίνεται δεν θα το κάνει γιατί το 2-1 θα αλλάξει. Έχει δώσει πέναλτι στο 96. Τώρα το
0: με τον τρόπο που έκανε στην εισαγωγή, μπορεί και να το χάσει τώρα.
8: Ο Χάκπο είναι, φίλε, του έχουμε εμπιστοσύνη. Είναι καλό. Αυτό δεν έκανε και το 1-1, ναι. Αυτό το έκανε. Θα το βάλει γι' αυτό να τελειώνουμε. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω πολύ γρήγορα μέχρι να καλύψω το πέναλτι ένα πολύ μεγάλο
0: πράγμα. Κάνει περιγραφή.
8: Στον Όφη, φίλε. Δηλαδή, πραγματικά είναι αδιανόητο αυτό που κάνει και μπράβο του. Τέλος πάντων.
0: Και το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο ότι ίσως το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι ο Κόντις έχει βρει τον τρόπο να αξιοποιεί στην ομάδα του Όφη τους Έλληνες ποδοσφαιριστές.
8: Είναι
0: η εξαίρεση στον κανόνα, είναι η απόδειξη ότι μπορούμε και εμείς οι Έλληνες να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο. Είναι πρωτοφανές. Σήμερα ο Όφη παίζει με 5 αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με την Τσέσκα. 9 Έλληνες στην ενδεκάδα και βλέπεις τι εικόνα εμφάνισε στο πρώτο ημίχρονο.
8: Και όσους είχε και στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και στη Super Cup.
0: Να σου πω κάτι.
8: Όπως λέει, την πήρε την μπάλα.
0: Ήθελα να πεις πρώτα θα γίνει με το πέναλτι.
8: Αφού την πήρε στο Μποσλάι, μπορεί και να το χάσει, να ξέρεις. Να είμαστε ωραίοι. Για να δούμε. Το οποίο πεναλτάκι δεν μπορώ να πω ότι είμαι και πολύ ικανοποιημένος. Τέλος πάντων.
0: Και κόκκινη κάρτα ήταν.
8: Τέλος πάντων.
0: Αντικειμενικά.
8: Ο Μποσλάι έχει βάλει 4 στα 5. Το ένα έχει χτυπήσει δοκάρι, θυμίζω. Τα άλλα 4 τα έχει βάλει τα 5 τελευταία που έχει εκτελέσει. Και τώρα είναι απέναντι στο τέρμα. Για να δούμε τι θα γίνει. Πολύ λίγα μεταφορά. Έτσι, 3 βηματάκια βλέπω. Εκτός και βέβαια τα μικρά κοφτά, τα τσίκι τσίκι τσίκι, τα σπαστικά. Και στο 98 που θα
0: πολύ
8: πάει.
0: Το σκέφτεται,
8: 99, πολύ το σκέφτεται, ναι. Στο 99 θα ισοφαρίσει λίγο που θα ισοφαρίσει. Για να δούμε. Τον κοιτάζει λίγο το διαιτητή, του λέει άντε σφύρα να τελειώνουμε. Τι γίνεται, εκτελεί.
0: Άπιαστο.
8: Δεν πιανότανε με τίποτα. Και
0: εκεί
8: πηγαίνει
0: στου
8: Νιουκαστλ και του λέει: Πείτε, μιλάτε, του λέει.
0: Τι να κάνει ο τερματοφύλακας. Λοιπόν, 2-2 στο ένα το λεπτό των καθυστερήσεων Νιούκαστλ Λίβερπουλ. Σε ένα πέναλτι που δόθηκε παράβαση, αλλά και εγώ έχω την εντύπωση, Πέτρο, το έχεις δίκιο, ότι δεν είμαι βέβαιος.
8: Στοιχειοθετείτε, επειδή υπάρχει παράβαση. Μια επαφή, αλλά τέλος πάντων.
0: Αυτό που είναι δεδομένο και αποδεδειγμένο σε βάθος χρόνου είναι ότι όταν έχουμε πρεμιέρα πρωταθλήματος, δεν γίνεται να μην έχουμε μικρόφωνο στα γήπεδα, ραδιοφωνικά, και επίσης δεν γίνεται να μην έχουμε.
8: Αθλητική Κυριακή, βέβαια.
0: Τηλεοπτικά.
8: Είναι
0: ιστορική. Αθλητική εκπομπή, η αγαπημένη μας συνήθεια κάθε Κυριακή. Καλή πρεμιέρα να έχετε.
8: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ακούμε.
8: Ευχαριστούμε. Τίποτα, 11 η ώρα ξεκινάμε. RD2 Sport, όπως πάντα, με τη γνωστή συνταγή, με περισσότερα πράγματα που θα προσθέσουμε στην όλη ιστορία. Βαρούχας, εγγύηση. Νίκος Δαμπίζας, μεταγραφή αεροδρομίου, θα έλεγα έτσι. Θα σχολιάζει και θα λέει την πιο έτσι, ποδοσφαιρική του ματιά ο άνθρωπος στα παιχνίδια, με τις εμπειρίες του. Α, και στην Νιουκάστλ κιόλα. Μια και το λέμε, θα στεναχωρήθηκε ο Νικόλας με το 2-2 της Λίβερπουλ.
0: Το μυαλό μας, η σκέψη μας είναι στον Αντώνη Πανούτσο και στην μεγάλη περιπέτεια που περνάει.
8: Βεβαίως. Το λέγαμε κι εμείς και θα το πούμε και το βράδυ, εννοείται. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Είναι ο πιο πανούτσικος τρόπος να πάθει κάτι. Μακάρι να το ξεπεράσει και αυτό το πράγμα.
0: Έτσι. Μακάρι.
8: Είναι γίγας.
0: Μακάρι, γιατί είναι μια πολύ μεγάλη περιπέτεια.
8: Ναι.
0: Νιούκαστλ Λίβερπουλ τελικό 2-2. Μαθαίνω, χωρίς να είμαι σίγουρος γι' αυτό, εσύ θα μας το πεις αν είναι η στιγμή να κάνουμε αποκαλύψεις, ότι η Αθλητική Κυριακή θα έχει πλέον περισσότερο ποδοσφαιρικό περιεχόμενο.
8: Ναι.
0: Θα εστιάσουμε
8: εκεί. Ναι, βέβαια. Γιατί προσεχώς στο κανάλι στο RDO Sport θα υπάρχουν εκπομπές οι οποίες θα ασχολούνται πολύ περισσότερο με τα άλλα αθλήματα. Με την έννοια του να μην ξέρεις, άντε γρήγορα να τα τελειώσουμε, άντε γρήγορα να τα ξεπετάξουμε. Το λειτουργικό χρόνο είναι αδυσόπιτο.
0: Δεν έχει και νόημα να δείχνεις κάποια πράγματα μετά τις.
8: Μία, βέβαια, ναι, σωστά.
0: Θα υπάρχει ειδική εκπομπή για τα υπόλοιπα σπορ.
8: Ακριβώς, θα φτιάξουμε συγκεκριμένο πράγμα. Χώρια που εντάξει, από την ΕΡΤ νομίζω δεν υπάρχει παράπονο και από το δικό μας το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση. Αναδεικνύουμε τα πάντα. Τα πάντα, όταν λέμε τα πάντα, μην αναφέρω από σκάκι, εσχάτος, μέχρι οτιδήποτε άλλο. Θα είναι κατά βάση ποδοσφαιρική.
0: Με την εισαγωγή που κάναμε, βεβαίως, μπορεί να τρομάξαμε τους μπασκετικούς. Μπασκετική ενότητα εννοείται θα υπάρχει.
8: Ναι, βέβαια. Εννοείται.
0: Γιατί δεν γίνεται να μην υπάρχει μπασκετική ενότητα.
8: Ναι, σωστά. Και έτσι όλα θα πάνε καλά. 11 ώρα ξεκινάμε. Εγώ, η Χριστίνα, ο Βαρούχας, ο Νταμπίζας, συν την τεράστια δημοσιογραφική ομάδα που έχουμε, με την εμπειρία. Παιδιά και από εδώ και από το ραδιόφωνο και από την τηλεόραση που το ξέρουν το έργο, τη δουλειά, ρεπορτάζ, συνδέσεις, πράγματα, θάματα. Χάμος διεθνή, ενισχυμένα και αυτά φέτος, πολύ περισσότερο. Ακόμη περισσότερο δηλαδή σε σχέση με πέρσι.
0: Και αυτό είναι άλλωστε και απολύτως λογικό, γιατί ναι, στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο, ειδικά στον ευρωπαϊκό, λάμπουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές.
8: Βέβαια, από πού. Δηλαδή κάτσε καμιά φορά και τους αναφέρεις σαν παράδειγμα και κάποιον ξεχνάς. Κωνσταντέλια, Καρέτσα, Τζολάκι, Κουλιεράκι, δηλαδή Τζολί. Ένα σωρό και όλο και κάποιον ξεχνάς. Γιατί υπάρχουν και άλλοι. Και ο Μανδάς και ο Ένας. Δηλαδή κόσμος και κοσμάκης. Μα κάνει
0: να κάνω μια γρήγορη αναζήτηση να δω αν έπαιξε έστω και λίγο ο Τσιμίκας. Όχι, δεν αγωνίστηκε.
8: Όχι, δεν έπαιξε.
0: Ήταν στον πάγκο, αλλά δεν αγωνίστηκε. Το μόνο που απομένει είναι να ευχηθώ καλή πρεμιέρα. Είμαι σίγουρος γι' αυτό και σε σένα και στη Χριστίνα. Και επίσης να συμπληρώσουμε ότι στην ομάδα που σας υποστηρίζει, την αρχισυνταξία, αν δεν κάνω λάθος, την έχουν ο Γιώργος Γαϊκάλης και ο Τάκης Κουλουμπής. Και οι δύο πάρα πολύ έμπειροι στα τηλεοπτικά. Οπότε είστε και φέτος μια πολύ δυνατή ομάδα.
8: Βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σύφη. Καλή συνέχεια. Καλή μετά επιτυχία. Έλα γραφείο.
0: Η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, η αγαπημένη τεχνικός μας, ευνηδιάστηκε γιατί ήρθε πολύ γρήγορα από το Νιούκαστλ ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, αλλά ήταν και τόσο άμεση η είσοδός του στο στούντιο που θεωρώ ότι ήταν η καλύτερη υποδοχή για να περιγράψει και το πέναλτι που εκτελούσε εκείνη την ώρα η Λίβερπουλ. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα με Ολυμπία Γιαννακοπούλου στην κονσόλα στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου παραμένει στην παρέα μας στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Έχουμε ημίχρονο στο Ηράκλειο, στον αγώνα του Όφη με το Βόλο. Ο Όφη προηγείται με 2-0. Το πρώτο γκολ ήταν αυτό γκολ του τερματοφύλακα του Βόλου του Σιαμπάνη. Το δεύτερο το πέτυχε με πέναλτι ο Νους στο 33ο λεπτό. Το 1-0 μόλις στο 6ο λεπτό. Στις 9 θα παίξουν ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 9.30 ο αγώνας του Πανετολικού με τον Αστέρα. Πρεμιέρα στην Super League, αναβλήθηκε ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά. Χθες έπαιξαν ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 και Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0. Στην Αγγλία ολοκληρώθηκαν τα τρία μάτς που έγιναν σήμερα. Manchester City Bournemouth 2-1. Το γκολ της νίκης για την City ο Γκβάρντιολ στον 21ο λεπτό. Brighton Aston Villa 4-0 και Newcastle Liverpool 2-2. Σε ένα μάτς το οποίο η Newcastle ήταν καλύτερη, η Liverpool ισοφάρισε με πέναλτι του Σόμποσλάι στο 91ο λεπτό. Περνάμε και στη Γαλλία, δύο διπλά μέχρι τώρα, η Λίλ και η Μονακό. Ανζέ Λίλ 0-2 και Χαύρι Μονακό 0-1. Στις 10 παρατέταρτο θα παίξουν η Ρεν με την Παρί Σαν Ζερμέν. Συναρπαστικό το μάτς της Λα Λίγκα, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2. Η Ατλέτικο που προηγήθηκε στο 59ο λεπτό με τον Πούμπιλ. Στο 66ο Μορένο με πέναλτι ισοφάρισε. Στο 78 ο Μικαουτάτζα με πέναλτι έκανε το 1-2. Έμεινε με 10 παίκτες η Ατλέτικο, αποβλήθηκε ο Λενορμάντ και στο 85 ο Σιμεώνε ισοφάρισε 2-2. Στο καμπιονάτο στο ημίχρονο Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1 και Βενέτσια Λέτσε 0-0 και στην Αγγλία σε αγώνα για την Championship West Brom Burnley 3-1.

0: Φόρμουλα 1 Ολλανδία, ο Λάντο Νόρις ήταν ο νικητής με Μακλάρεν, ακολούθησαν ο Αντωνέλη, ο Ράσελ, ο Χάμιλτον, ο Λεκλέρκ και ο Πιάστρη. Στο στίβο Βασίλη Αγριτάκη, ο Ντουμπλάντης δεν έχει αντίπαλο. Ο Καραλής κάνει υπερπροσπάθεια, θα το καταφέρει κάποια στιγμή. Το πότε δεν ξέρω.
1: Έρχεται η ώρα.
0: 6:20 έκανε ο Σουηδός και υποτίθεται ότι σήμερα, όπως και ο ίδιος είπε πριν τον αγώνα, δεν ήταν στην καλή του ημέρα ο Σουηδός.
1: Φάνηκε.
0: Έκανε 6:20.
1: Όχι, φάνηκε, γιατί έκανε για δύο άκυρα στο 5:90, αποτυχημένες προσπάθειες, ενώ στο 5:90 και στα 6 μέτρα.
0: Ναι, στην αρχή φάνηκε, μετά όμως.
1: Μπορεί οι διαφορές των δύο να είναι τώρα 20 εκατοστά, αλλά ο λόγος για αυτό είναι ότι ο Καραλής άφησε το 6:10 για να προσθέσει πίεση και κούραση στον Ντουμπλάντης, ο οποίος ωστόσο το πέρασε το 6:10. Άφησε και το 6:15 μετά από μια αποτυχημένη. Εν τέλει δεν πέρασε το 6:20, μετά από δύο αποτυχημένες. Δεν πέρασε και το 6:20 και κάπως έτσι έχασε. Αλλά στην πραγματικότητα.
0: Επικροτούμε τους κορυφαίους, αλλά ξέρεις, κάποια στιγμή το σκέφτασαι και ελπίζω να μην το σκέφτεται το Μανόλο αυτό. Λες, μα πότε επιτέλους θα ανέβει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου ο Καραλής.
1: Να σου
0: πω
1: κάτι άλλο.
0: Δεν είναι απλός αθλητής, είναι εξωγήινος.
1: Είναι φαινόμενο. Είναι πραγματικά φαινόμενο, αλλά στους πανηγυρισμούς, μάλλον όχι, στα πετυχημένα άλματα του πλέον σε 6:10, 6:15 και 6:20 που κανονικά τα έχει πρωινό.
0: Περνάει 15 πόντους πιο πάνω.
1: Πέραν αυτού, εντάξει, αυτό είναι ένα γεγονός, αλλά πανηγυρίζει πάρα πολύ έντονα, διότι πιέζεται και το βλέπει ότι πιέζεται. Και όταν ένας αθλητής πιέζεται, ακόμα και του Ντουμπλάντης, κάποια στιγμή θα χάσει.
0: Κάποια στιγμή θα χάσει. Και ελπίζουμε να πλησιάζουμε σε αυτή τη στιγμή. Ναι. Όπως και να έχει πάντως, ο Καραλής αποδεδειγμένα πλέον είναι ένας χρυσός αθλητής, ένας χρυσός εκπρόσωπος του ελληνικού στίβου διεθνώς, δεύτερο σήμερα στο Diamond League στην Σιλεσία. Όπως με χρυσάφι εύχομαι και ελπίζω να γράψουν τα ονόματά τους και τα κορίτσια της εθνικής ομάδας βόλεϊ, που αυτό που κάνουν δεν έχει προηγούμενο. Πριν από μερικά χρόνια, όταν παίζαμε με Ουκρανία ή με Βουλγαρία, που είναι υψηλό επίπεδο ομάδες στο βόλεϊ των γυναικών, παίρναμε σετ και πανηγυρίζαμε. Τώρα πήραμε νίκες. Δύο συνεχόμενες.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Πολύ μεγάλες νίκες και οι δύο, ειδικότερα οι σημερινοί. Είναι ομάδες του VNL. Για όσους δεν γνωρίζουν, το VNL είναι σαν το Nations League στο βόλεϊ, αλλά στο Nations League του βόλεϊ παίζουν μόνο καλές ομάδες. Οι υπόλοιπες έχουν μια άλλη διοργάνωση που παίζουν, μεταξύ αυτών και εμείς προς το παρόν, στην Golden European League. Λοιπόν, αλλά μεγάλη νίκη σήμερα με 3-1. Επί της ουσίας έχει αγκαλιάσει, έχει πάρει την πρόκριση. Εντάξει, μόνο μαθηματικά δεν έχει πάρει ακόμα
0: από
1: η εθνική ομάδα.
0: Από τις μεγαλύτερες νίκες στην ιστορία του ελληνικού γυναικείου βόλεϊ.
1: Ναι, αυτή. Ξεκάθαρα. Και πλέον πάει και για την κατάταξη. Δηλαδή να πάρει μια καλή θέση, τη δεύτερη θέση ιδανικά, γιατί η Σερβία είναι μεγάλο εμπόδιο. Είναι πολύ δύσκολο να. Εντάξει, άμα κερδίσει και τη Σερβία η εθνική, πάει για άλλα πράγματα. Αλλά με τη δεύτερη θέση θα έχει ένα καλό match-up, μια καλή διασταύρωση στις 16 και την ευκαιρία, καλή ευκαιρία για να πάει στις 8. Εντάξει, πράγματα που δεν έχουμε δει.
0: Μακάρι να τα δούμε τώρα. Με δεδομένο το επόμενο match είναι θεωρητικά το εύκολο, και λέω θεωρητικά γιατί σε αυτό το επίπεδο κανείς αντίπαλος δεν είναι εύκολος. Αλλά η Αυστρία είναι μια ομάδα που θεωρώ ότι μπορούμε να την νικήσουμε.
1: Η Αυστρία, επειδή έχουμε παίξει πρόσφατα στα προκριματικά και είχα τη τύχη να είμαι και στο εντός έδρας και στο εκτός έδρας στη Βιέννη, είναι μια ομάδα που λογικά δεν θα μας πάρει ούτε σετ. Αλλά εντάξει, το λέω βάσει αγωνιστικού προφίλ. Προφανώς ένα παιχνίδι μπορούν όλα να συμβούν, αλλά η διαφορά δυναμικότητας είναι μεγάλη. Δηλαδή ήταν οι τρεις πόντοι που από την αρχή τους είχαμε, τους υπολογίζαμε και λέγαμε τώρα ποια νίκη μπορούμε να κάνουμε, μια υπέρβαση ή ένα tie break να φέρει ένα βαθμό.
0: Στο ξεκίνημα του μικροφόνου στα γήπεδα σήμερα, φιλοξενήσαμε για λίγο τον προπονητή της εθνικής ομάδας. Mm-hmm. Θέλεις να ακούσουμε λίγο τι μας είπε μετά την νίκη της εθνικής μας επί της Βουλγαρίας?
1: Φυσικά.
2: Είναι κάτι μοναδικό αυτό που ζούμε. Κάναμε δεύτερη νίκη back to back απέναντι σε μια ομάδα πάλι VNL στην Βουλγαρία, η οποία είναι νεανική μεν αλλά μαχητική. Οι κοπέλες τους αξίζουν όλα τα συγχαρητήρια και το staff, γιατί πραγματικά τις τελευταίες μέρες δίνουμε όλο μας, κάθε εκμάδα δύναμή μας και κάθε εκμάδα του εαυτού μας. Ποιος θα το πίστευε ότι θα κάναμε ανταγωνιστική εμφάνιση με την Τσεχία και θα κάναμε back-to-back νίκες? Αλλά δείχνουμε με αυτή τη νίκη ότι υπάρχει ποιότητα στο ελληνικό βόλεϊ και θα πρέπει όλοι μαζί να βοηθήσουμε ο καθένας από το μετερίζι του, έτσι ώστε να αναπτυχθεί κι άλλο το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ.
3: Και το στοιχείο το οποίο είχε η Ελλάδα σήμερα απέναντι σε μια πιο ποιοτική ομάδα που είχε παραστάσεις και από VNL, να καταφέρουμε τελικά όχι απλά να είμαστε ανταγωνιστικοί, αλλά να τους κερδίσουμε κιόλας.
2: Νομίζω ότι κλειδί είναι το σέρβις, γιατί είναι μια πασαδόρωση. Η Βουλγαρία γενικά παίζει με πάσες και τροχές γρήγορες. Δηλαδή, μπορεί να μην χρησιμοποιεί το κέντρο για να ανοίξει το παιχνίδι, αλλά παίζει 1,5 δεύτερο χρόνο στις ακραίες και τη διαγώνια. Νομίζω εκεί ήταν το κλειδί. Μόλις χαλάσαμε την υποδοχή τους, ελέγξαμε και το παιχνίδι. Από την άλλη, είχαμε πάρα πολύ καλό side out. Εμείς είχαμε δηλαδή υποδοχή και επίθεση. Γενικά, νομίζω ότι κάναμε μια complete εμφάνιση.
1: Απόστολος Οικονόμου, ο εντός εισαγωγικών αναμορφωτής της εθνικής ομάδας των γυναικών. Ανωδική πορεία ξεκάθαρα την τελευταία τετραετία. Ξεκινήσαμε από χαμηλές θέσεις στην παγκόσμια καταταξία. Έφτασε η Ελλάδα πέρυσι στο τέλος του καλοκαιριού, αρχές φθινοπόρου, να παίξει στο παγκόσμιο πρωτάθλημα για πρώτη φορά μετά από μια 20ετία. Άγγιξε τα νοκάουτ, για λίγο δεν πέρασε τα νοκάουτ, για ένα σετ, 1,5 σετ. Και τώρα κάνει μια μεγάλη πορεία, μάλλον ετοιμάζεται να κάνει μια μεγάλη πορεία. Βρίσκεται στο σωστό δρόμο, από ό,τι φαίνεται. Εντάξει, πρόκειται για ένα προπονητή ο οποίος έχει και εμπειρίες από το εξωτερικό, δουλεύει στο εξωτερικό τα τελευταία χρόνια. Και κάπως έτσι έχει βοηθήσει πολύ σημαντικά και στην αλλαγή της ρότας για την εθνική ομάδα.
0: Και μακάρι να έχουμε και συνέχεια την Τρίτη, να επενθυμίσω, mm-hmm. αγώνας με την Αυστρία. Αύριο η εθνική ομάδα μπάσκετ, για να μην το ξεχνάμε και αυτό, δίνει φιλικό αγώνα με την Κύπρο στις 6 στο Telecom Center. Η Air Sport θα είναι εκεί. Αύριο έχουμε και ένα μάτς για το κύπελο του ποδοσφαίρου. Στις 5.30 θα παίξουν η Ελλάς Σύρου με τη Μαρκό.
1: Και έχουμε κι άλλο, έχουμε και βόλεϊ αύριο. Γιατί υπάρχουν και μεσογειακοί αγώνες.
0: Υπάρχουν και μεσογειακοί. Αλλά πού να το προλάβουμε.
1: Πρόσεξε,
0: οι μεσογειακοί αγώνες έχουν πολύ έντονη ελληνική συμμετοχή.
1: Το τρομερό είναι το εξής. Αρχικά έχουμε πάρει, νομίζω, 6 μετάλλια την τελευταία μία ώρα. Γιατί προσπαθούμε να τα προλαβαίνουμε και για το Air Sports να τα ανεβάζουμε.
0: Θα τα προλάβεις όλα και τι θα κάνεις, ξέρεις, θα κάνεις. Με το που τελειώσει το μάτς του Όφη με το Βόλο, στο ημίχρονο το αγώνα του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό, θα έρθεις εδώ να μας πεις τι έχουμε κάνει σήμερα στους μεσογειακούς.
1: Ωραία, ωραία. Να πούμε για σήμερα.
0: Αυτή.
1: Να πούμε για σήμερα και να πούμε και για αύριο, διότι η ΕΡΤ κινείται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Γιατί και στο Βόλο, στους μεσογειακούς αγώνες, πάμε για καλά πράγματα. Mm-hmm. Στους άνδρες έχουμε την καλή μας ομάδα. Στις γυναίκες, επειδή υπάρχει και το Eurovolley ταυτόχρονα, έχουμε δεύτερη ομάδα. Υπάρχουν δύο εθνικές γυναικών.
0: Ακολουθεί και το Ευρωπαϊκό των Ανδρών.
1: Ακολουθεί το Ευρωπαϊκό των Ανδρών, απλά δεν συμπίπτουν οι ημερομηνίες. Άρα επί της ουσίας είναι και
0: η πρόβα
1: λίγο
0: μας, δηλαδή,
1: σαν πρόβα, ναι. Και υπάρχει και καλή ευκαιρία για να πάει στην τετράδα των μεσογειακών αγώνων η ομάδα των ανδρών. Αλλά μπορούμε να τα πούμε αυτά στη συνέχεια τώρα, γιατί από ό,τι βλέπω και στο Παγκρίτιο πάμε για σέντρα.
0: Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε. Ήταν μαζί μας ο Βασίλης Αγριτάκης. Βενέτσια Λέτσε 0-1, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1 στο καμπιονάτο. Χετάφε Σαντατέρ 0-0, Ισπανία. Τελικό αποτέλεσμα στην Γαλλία, Χαύρι Μονακό 0-1, και στην Αγγλία, επενθυμίζω, με γκολ με πέναλτι του Σόμποσλάι στο 99, η Λίβερπουλ πήρε την ισοπαλία 2-2 στο μάτς με την Νιούκαστλ εκτός έδρας. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου στο Παγκρίτιο. Ξεκίνησε πριν από λίγα δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο. Όφη Βόλος, Γιώργος, ακούμε.
4: Λοιπόν, 2-0, να επενθυμίσουμε. Σκορ πρώτου ημιχρόνου. Στο έκτο λεπτό, με αυτογκόλ ο Μάριος Σκιαμπάνης θα κάνει το 1-0 για τους γηπεδούχους. Και στο 33, με εύστοχο τίμημα πέναλτι του Νους που σφυρίχθηκε μέσω VAR σε ανατροπή του Μεντίλα από τον Κοστούλα, έγινε το 2-0, που ήταν και το τελικό αποτέλεσμα. Σίφι την έβγαλε η Λίβερπουλ με το Σόμποσλάι με πέναλτι στο 99. Εντάξει. Να πούμε πάντως ότι εδώ έχουμε δύο αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, μία για κάθε ομάδα. Για το γηπεδούχο Όφη αποχώρησε από το μάτς ο Κοστούλας και τη θέση του πήρε ο Πούγκουρας, ενώ για τον νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο Βόλου αποχώρησε ο Λάμπρου και την θέση του πήρε ο Φουρτάδο. Να επενθυμίσουμε ότι αυτή ήταν η δεύτερη αλλαγή για τον Βόλο, καθώς η πρώτη ήταν αναγκαστική. Έφυγε από το παιχνίδι ο Ρονάελ Πιέρ Γκάμπριελ στο 24 για τη θέση του πήρε ο Μίγας. 47ο λεπτό, Όφη Βόλος 2-0. Ένα χτύπημα φάουλ για τους φιλοξενούμενους δεν είχε κανένα αποτέλεσμα. Η μπάλα κατέληξε έξω χωρίς να ανησυχήσει ιδιαίτερα η άμυνα του Όφη. Όφη, ο οποίος έχει πρίκα από το πρώτο ημίχρονο αυτό το 2-0, και να δούμε πώς θα το διαχειριστεί στο δεύτερο μάτς. Ο Βόλος, ο οποίος πάντως μπαίνει πιο δυνατά στο μάτς, και το λέω αυτό διότι έχει πάρει ό,τι προσωπική μονομαχία έχει γίνει μέχρι στιγμής από το δεύτερο ημίχρονο, την έχουν πάρει οι παίκτες του Βόλου και προσπαθούν τώρα να βγουν στην επίθεση από τα αριστερά με τον Μεντίλ. Πίσω η μπάλα στον Κάργα. Ο Κάργας αριστερά, εκεί που είναι ο Μπαρέ. Ο Μπαρέ θα χάσει την μπάλα από τον Ντίκμαν και τώρα είναι ο Θεοδωσουλάκης, ο οποίος κλείνεται από τον Κάργα. Θεοδωσουλάκης κάνει μια πολύ ωραία ατομική προσπάθεια. Περνάει από τον Κάργα. Θεοδωσουλάκης θα μπει στην περιοχή, θα βγάλει μια σέντρα από τα αριστερά. Είναι το πλασέ που κάνει ο Αποστολάκης. Η μπάλα έφυγε out. Καλή στιγμή για τον Όφη στο 48 με την σέντρα που έκανε από τα αριστερά ο Θεοδωσουλάκης και το πλασέ με τη μία του Αποστολάκη. Η μπάλα έφυγε out. η πρώτη καλή στιγμή του Όβη στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Αποστολάκη να πλασάρει out στην σέντρα που έκανε από τα δεξιά ο Θεοδωσουλάκης. 48 λεπτό Όβη, Βόλος 2-0, με τα γκολ που σημείωσε, που σημείωσαν οι γηπεδούχοι στο πρώτο ημίχρονο. Το πρώτο με αυτόν γκολ του Μάριου Σκαμπάνη στο έκτο λεπτό, μετά τη σέντρα που έκανε από τα αριστερά με το εξωτερικό φάλτσο με το δεξί του πόδι ο Νους, και κακή εκτίμηση της φάσης από τον Σκαμπάνη, έπεσε να αποκρούσει την μπάλα, αυτή χτύπησε στα χέρια του, πέρασε πάνω από το σώμα του, κατέληξε στα δίκτυα των φιλοξενούμενων και έγινε το 1-0. Και στο 33 Όφη κερδίζει πέναλτι με υπόδειξη VAR σε ανατροπή του Κοστούλα από τον Μεντίλ, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα. Πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Νους, ξεγελώντας τον Σκαμπάνη, αριστερά ο Σκαμπάνης, δεξιά η μπάλα 2-0. Τρεις κίτρινες κάρτες στο πρώτο ημίχρονο, 2 για το Βόλο, στο 14 ο Ελσαομπή και στο 32 ο Μεντίλ, για τον Όφη 1 ο Κανελόπουλος στο 37ο λεπτό. Είμαστε τώρα στο 49, πάντα 2-0. Σκορ που έχει διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο, Όφη Βόλος. Κανελόπουλος θα τρέξει, θα κερδίσει την μπάλα, θα δώσει στον Νικολάο. Ο Νικολάο πίσω στον Χριστογιώργο. Ο Χριστογιώργος ελευθερώνει στη θέση του center for εκεί που είναι ο Θεοδωσουλάκης. Θα πάρει την μπάλα ο Κάργας, θα την κερδίσει ο Σαομπή, θα την διώξει πιο μακριά εκεί που θα πάρει την μπάλα ο Ντίκμαν. Ηρέμησε, λέει, στο παιχνίδι του, Ντίκμαν ο Χρήστος Κόντης, που ήταν πολύ κοντά του σε εκείνη τη φάση. Αριστερά τώρα ο Μπουχαλάκης, πολύ ωραίες οι πάσες του Μπουχαλάκη, οι σαραντάρες μπαλιές του Μπουχαλάκη, αλλάζουν παιχνίδι αριστερά και δεξιά και δημιουργούν πλεονέκτημα επιθετικά για τον Όφη. Λίγο έλειψε αυτό να το εκμεταλλευτεί.
0: Μπορεί να πέρασαν τα χρόνια και είναι πλέον στα 33 ο Ανδρέας, αλλά είναι σταθερή αξία στο κέντρο του γηπέδου.
4: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντική προσθήκη για τον Όφη.
4: Ποδοσφαιριστές καθυστέρησε ένα χρόνο και πέρυσι ήταν να έρθει στον Όφη. Τελικά, για λόγους που δεν είναι της παρούσης να πούμε, δεν έγινε η μεταγραφή και πήγε στον Πανετολικό. Κάλιο αργά παραπάνω.
0: Πολλές φορές βρέθηκε κοντά στον Όφη, αλλά τα κατάφερε σε προχωρημένη ηλικία.
4: Έτσι ακριβώς, και μάλιστα μπορεί πέρυσι να καθυστέρησε λέγοντας ότι έχασα το κύπελο, αλλά πήρε το Super Cup με τον Όφη τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Να δούμε τώρα από τα αριστερά η σέντρα. Περνάει από όλους. Έκανε την προβολή ο Θεοδωσουλάκης. Σέντρα του Αθανασίου από τα αριστερά. Κάνει την προβολή ο Θεοδωσουλάκης. Η μπάλα όμως πέρασε παράλληλα προς την εστία του Σκιαμπάνη. Ούτε ο Σκιαμπάνης μπόρεσε να την διώξει. Κατέληξε out. Έτσι παραμένει το 2-0 εδώ στο Παγκρέτιο Στάδιο. Μετά το πρώτο δίλεπτο, τρίλεπτο που ο Βόλος μπήκε δυνατά, ο Όφη πήρε ξανά την μπάλα και την κατοχή στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Τώρα θα γίνει όμως ένα φάουλ που
0: ο Θεοδωσουλάκης που εκπροσωπεί το ποδόσφαιρο του Ρεθύμνου στην Super League.
4: Ναι, έχει αρκετοί ποδοσφαιριστές από το Ρεθύμνο, έχουν έρθει στις ακαδημίες του Όφη, κάποιοι εξ αυτών όπως ο Θεοδωσουλάκης έχει προωθηθεί στην πρώτη ομάδα και όποτε του δίνεται η ευκαιρία δείχνει ότι δικαίως βρίσκεται εκεί που βρίσκεται ο Θεοδωσουλάκης. Ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά όποτε του έχει ζητηθεί έχει προσφέρει αρκετά για την ομάδα του Όφη. Ο Γιάννης Θεοδωσουλάκης είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος πραγματικά όποτε του έχει ζητηθεί έχει προσφέρει αρκετά για την ομάδα.

0: Μπαρέ, αλλάζει παιχνίδι ο Μπαρέ από τα αριστερά μπρος στα δεξιά, εκεί που θα γίνει κάτοχος της μπάλας ο Κόμπα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κόμπα πολύ ωραία δεξιά, ανοίγονται οι παίκτες του Βόλου τώρα, να δούμε η σέντρα που γίνεται. Η μπάλα περνάει από όλους, ήταν από το Φουρτάδο η σέντρα που γίνεται, δεν θα μπορέσει όμως συνέχεια ο Ουρτάδο να πάρει το rebound από την απόκριση των ποδοσφαιριστών του Όφη. Η μπάλα θα καταλήξει έξω. Είμαστε στο 53-2-0 Όφη Βόλος, με τα γκολ, το αυτογκολ του Μάριου Σκιαμπάνη και το στο έκτο λεπτό και το εύστοχο τίμημα πέναλτι του Νους στο 33. Παιχνίδι παρακολουθεί περίπου 5.000 κόσμος εδώ στο Παγκρέτιο στάδιο. Συνέχεια στο παιχνίδι από τον Χριστογιώργο για τον Πούγκουρα, Σχέλης, πρεσάρουν οι παίκτες του Βόλου ψηλά. Η μπάλα στον Αποστολάκη, Αποστολάκης για τον Θεοδωσουλάκη, ο οποίος θα είναι σε θέση offside. Δεν μετράει το φάουλ που έγινε πάνω στον Θεοδωσουλάκη. Ένα offside που θα εκτελέσουν τώρα οι παίκτες του Βόλου με τον Κάργα, ο οποίος θα γυρίσει πίσω στον Κόμπα Ελσαουμπί. Η πάσα που γίνεται τώρα για τον Ουρτάδο, θα κόψουν οι παίκτες του Όφη με τον Πούγκουρα, είναι και ο Νικολάου εκεί. Η μπάλα δεξιά και πάλι για τους παίκτες του Βόλου, θέλει να γίνει ατομική προσπάθεια από τον Φουρτάδο. Θα πάρουν οι παίκτες του Όφη και τώρα ο Νους, ο οποίος θα το τραβήξει από τη φανέλα ο παίκτης του Βόλου, και είναι η κίτρινη κάρτα που θα πάρει ο παίκτης του Βόλου στην προσπάθεια αυτή, καθώς δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον Νους, τον οποίο εκμεταλλεύτηκε, ο οποίος εκμεταλλεύεται την ταχύτητά του. Έτσι λοιπόν έχουμε κίτρινη κάρτα για τον ποδοσφαιριστή του Βόλου και έχουμε και διαμαρτυρία και κίτρινη κάρτα στον Χρήστο Κόντι. Κίτρινη κάρτα στον Χρήστο Κόντι, ο οποίος προφανώς, αν μπορώ να καταλάβω, ήταν η κίτρινη κάρτα στο Μίγα. Δεν... Ναι, ήταν κίτρινη κάρτα στο Μίγα, στο 54, αλλά τι έγινε πριν δεν μπορώ να καταλάβω, που είδε και κίτρινη κάρτα ο Χρήστος Κόντις. Κάτι έγινε που διέφυγε προς το παρόν της αντίληψής μας. Είμαστε εκεί πολύ μακριά. Δεν ξέρω αν είπε κάτι στο διαιτητή.
1: Ζήτησε ο προπονητής του Όφη με έντονο τρόπο από τον διαιτητή να δώσει φάουλ του, που έγινε πάνω στον παίκτη του Όφη. Α. Και ο διαιτητής τον τιμώρησε.
0: Ναι, γι' αυτό ακριβώς προφανώς το λόγο, γιατί δεν είδα κάτι άλλο επιλείψιμο στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, Ντίκμαν.
1: Έτσι, γενικά ο προπονητής του Όφη ήρεμος είναι.
0: Τώρα έχουμε ένα φάουλ που γίνεται πάνω και νέες διαμαρτυρίες από τον μπάγκο τώρα του Όφη, και τρέχει ο Γιουματζίδης να βγάλει την κόκκινη κάρτα σε ποιον. Στον μπάγκο του Όφη, σε ποιον η κόκκινη κάρτα, για μαρκάρισμα του Ντίκμαν πάνω στον Μεντίλ. Υπήρξε έντονη διαμαρτυρία από τους παίκτες και τον μπάγκο του Όφη, λέγοντας
1: δεν είναι πάντως κόκκινη για τον Κόντι. Ο Κόντις παραμένει,
0: όχι,
1: στον μπάγκο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Συνεργάτης του φεύγει.
0: Σίγουρα κάποιος συνεργάτης του είδε την κόκκινη κάρτα.
1: Υπήρξε πάντως φάουλ του παίκτη του Βόλου και ήταν και επικίνδυνο παίξιμο, γιατί και με τα δύο πόδια βρήκε τον αντίπαλο. Γι' αυτό και διαμαρτυρήθηκε ο συνεργάτης του Κόντι.
0: Από ό,τι κατάλαβα.
1: Ειλικρινά τώρα, υπάρχει λόγος να προκύπτει σε τέτοιο βαθμό ένταση σε αυτό το μάτς?
0: Δεν νομίζω.
1: Που κυλούσαν όλα ήρεμα μέχρι τώρα.
0: Δεν νομίζω. Εντάξει, είναι και η παλμή, η σφιγμή είναι υψηλή τώρα, όπως πολύ σωστά λες και εσύ. Η ουσία είναι πάντως ότι το παιχνίδι συνεχίζεται. Είμαστε στο 56, στο 2-0 Όφη, με τα γκολ που σημειώθηκαν στο πρώτο ημίχρονο, στο έκτο λεπτό αυτό γκολ του Μάριου Σκιαμπάνη και στο 33 με εύστοχο τμήμα πέναλτι του Τιάγκο Νους, πέναλτι που σφυρίχθηκε μέσω VAR, έτσι, καθότι δεν είδε ο διαιτητής στην άνοιξη ο κύριος Γιουματζίδης στην ανατροπή του Κοστούλα από τον Μεντίλ, ο οποίος εν συνεχεία είδε και την κίτρινη κάρτα, πέναλτι που εκτέλεσε με πολύ ωραίο τρόπο ο Νους, ξεγελώντας τον Σκιαμπάνη, κάνοντας το 2-0, σκορ που παραμένει μέχρι στιγμής. Από τα αριστερά τώρα Όφη. Τα αριστερά, πολύ ωραία προσπάθεια μάλλον πήγε να κάνει ο Νους, αλλά θα κερδίσουν την μπάλα οι ποδοσφαιριστές του Βόλου και θα προσπαθήσουν τώρα οι ίδιοι να βγουν στην

0: επίθεση από τα δεξιά. Η μπάλα στον Ουρτάδο, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα σε μια δεύτερη προσπάθεια από τον Σχέλη. Πίσω η μπάλα για τους ποδοσφαιριστές του Βόλου και αριστερά τώρα για τον Μεντίλ. Ο Μεντίλ περνάει το χώρο της μεσαίας γραμμής. Μεντίλ καθυστερεί πιο πίσω εκεί που είναι ο Κάργας. Ο Κάργας θα δώσει για τον Μπαρέ. Ο Μπαρέ για τον Φουρτάδο. Και τώρα Ουρτάδο από τα αριστερά θέλει να κάνει την ανατομική προσπάθεια. Ο Ουρτάδο θα κερδίσει φάουλ από σπρόξιμο του Μπουχαλάκη περίπου 7-8 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη. Ένα φάουλ που φέρνει αρκετό κόσμο στην περιοχή του Χρήστο Γιώργου, με τον Μπουχαλάκη να διαμαρτύρεται στον κύριο Γιουματζίδη για το φάουλ που σφίριξε, το σπρόξιμο που έκανε ο Μπουχαλάκης στον Ουρτάδο. Ένα φάουλ πάντως που είναι σε περίπου 8 μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, σε θέση λίγο πλάγια δεξιά προς το τέρμα του Χρήστο Γιώργου. Πάνω στην μπάλα είναι ο Τζόκα για να το εκτελέσει. 58 λεπτό. Να δούμε, είναι ο Τζόκα πάνω στην μπάλα, είναι και ο Ματίας Γκονζάλες. Να δούμε ποιος από τους δύο παίκτες θα εκτελέσει το φάουλ. Τζόκα αφήνει στο Ματία Γκονζάλες στο ύψος του πέναλτι την μπάλα. Πω, μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο, καθώς κάνει την προβολή ο El Saoubi, η μπάλα θα φύγει out. Μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο από τον κορυφαίο παίκτη του, το El Saoubi, από την εκτέλεση φάουλ στο 58 του Τζόκα. Η μπάλα πέρασε από όλους, είχε φάλτσα, έφτασε στον El Saoubi.
1: Ο Μαροκινός αστόχησε, έχασε μεγάλη ευκαιρία να κάνει το 2-1 και να μειώσει το σκορ. Αλλά φαίνεται από την γενικότερη παρουσία του στο γήπεδο ότι θα είναι πρωταγωνιστής φέτος για τον Βόλο.
0: Ναι, το είπαμε και νωρίτερα, Σύφη, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλός. Δεν τον είχαμε δει σε αρκετά παιχνίδια.
1: Πολύ καλός είναι και τον Ντόγλου, αλλά θα σας παρακαλέσω, επειδή δεν έχουμε συνέχεια μηνύματα, αυτό που βλέπετε αυτή την ώρα στο R2 Sport, τις προσπάθειες του Μίλτου, είναι σαν μαγνητοσκόπηση. Είναι το Diamond Link που έγινε πριν από λίγες μέρες στη Λοζάνη. Ο Τεντόγλου σήμερα δεν αγωνίζεται, γιατί ζητούν οι ακροατές να ενημερώνω για τις προσπάθειές του. Είναι μαγνητοσκοπημένη η κάλυψη, η τηλεοπτική που βλέπετε αυτή την ώρα. Σήμερα είχαμε μόνο Καραλή.
0: Λοιπόν, εδώ στο Παγκρίτη έχουμε δύο παίκτες του Όφη πεσμένους στον αγωνιστικό χώρο. Ο ένας είναι ο Θεοδοσουλάκης.
1: Οπότε, καθώς υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, Γιώργο, υπενθύμησε μας χρόνο σκορ και σκόρερ για να πάμε στην Τούμπα.
0: 60 λεπτό, Όφη Βόλος 2-0 με το αυτογκόλ του Μάριου Σκαμπάνη στο 6ο λεπτό και το έστοχο χτύπημα πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33ο.
1: Περίπου 5 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, στις 9.30 θα παίξουν ο Πανατολικός με τον Αστέρα Άκτορ. Πάμε στην Θεσσαλονίκη, στον Γιάννη Βοητσίδη, να μας ενημερώσει για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό.
2: Καλησπέρα και πάλι, Σύφη, από τη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε βέβαια ένα αναμονή του αγώνα ΠΑΟΚ Λεβαδιακό σε περίπου 5 λεπτά. Να θυμίσουμε για όσους δεν άκουσαν νωρίτερα, ή μάλλον να θυμίσουμε σε όσους άκουσαν και να ενημερώσουμε όσους δεν άκουσαν νωρίτερα τις συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν σε λίγο οι δύο ομάδες. Ο ΠΑΟΚ με πολλές αλλαγές και εν όψη του κρίσιμου αγώνα με την Μπραν την Πέμπτη. Τρεις παίκτες μόνο παραμένουν στην ενδεκάδα σε σύγκριση με τον αγώνα κόντρα στους Νορβηγούς πριν από τρία βράδια εδώ σε αυτό το γήπεδο. Ο Παυλένκα, ο Κένι και ο Ελουστόντο. Από εκεί και πέρα Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Λουσέ Τέιλορ, ένα δίδυμο που έχει ενδιαφέρον. Δεν έχει ξαναπαίξει μαζί στα χάφ αυτό το δίδυμο. Ο Τέιλορ ήταν άλλωστε αριστερός μπακ. Φέτος από τον Λύση έγινε χάφ. Ζίφκοβιτς που επιστρέφει στην ενδεκάδα. Ο Πέλκας, ο Σορετήρε, ο Άγγλος παίρνει και αυτός χρόνο συμμετοχής στο ξεκίνημα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Σενεγαλέζος, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ, ο Σερίφ Εντιαγέ. Από την άλλη για το Λεβαδιακό, ο Ελιάση είναι στην εστία, στην άμυνα ο Παντέα, ο Λιάγκας, ο Τσιβελεκίδης και ο Βίχος. Στα χαφ ο Νίκας, ο Κωστή και ο Σιμελίδης. Και από εκεί και πέρα μέσω επιθετικά είναι ο Ούρση, ο Εμμανουηλίδης και ο Παπαδόπουλος. Επειδή λέγατε για τον Όφη, έτσι, για αυτό το ελληνικό χρώμα στην ενδεκάδα, τους πολλούς ποδοσφαιριστές, έχει ενδιαφέρον και για το Λεβαδιακό, γιατί βλέπω δεν είναι πολύ ξένοι. Ο Ισραηλινός ο Ελιάση, ο Παντέα ο Ρουμάνος, ο Αργεντίνος ο Ούρση. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι είναι Έλληνες, ο Κωστή που είναι Κύπριος. Έτσι λοιπόν νομίζω και για το Λεβαδιακό.
1: Μπράβο λοιπόν και στον Λεβαδιακό.
2: πρέπει να κάνουμε αυτή την αναφορά. Όπως επειδή άκουσα νωρίτερα και
1: μεταξύ, τον... Μεταξύ, διότι ξέρεις ότι αγωνιούν, Γιάννη, για την απόφαση για το μάτς του κυπέλου με τον Αστέρα Ακτόρ, την Τετάρτη αναμένεται η απόφαση.
2: Ο Λεβαδιακός νίκησε τον Αστέρα, υπάρχει βέβαια αυτή η εκκρεμότητα, τώρα όμως προφανώς ούτε οι παίκτες του Λεβαδιακού το έχουν στο μυαλό τους, ούτε ο Ηλίας Χαραλάμπους, που πρέπει να πούμε και πάλι κόντρα στην παλιά του ομάδα, έπαιξε για κάποια χρόνια αριστερός μπακ στον ΠΑΟΚ με επιτυχία. Ο ΠΑΟΚ που έχει απέναντι στο Λεβαδιακό μια εντυπωσιακά θετική παράδοση στην Τούμπα, έχει 16 συνεχόμενες νίκες, οι 15 στο πρωτάθλημα και η μία στο κύπελο, μιλάω για τα παιχνίδια στην Τούμπα. Από την άλλη όμως έχει να σπάσει και μια αρνητική παράδοση κόντρα στον Ηλία Χαραλάμπους, γιατί τον αντιμετώπισε ως προπονητή της ΤΕΑΟΑ και το Φεβρουάριο του 25 δύο φορές και τον Οκτώβριο του 24. Έχει χάσει και τις τρεις φορές από τη ΣΤΕΑΟΑ του Ηλία Χαραλάμπους και μάλιστα οι δύο φορές ήταν στην Τούμπα. Μία τον Οκτώβριο του 24, 1-0, μία το Φεβρουάριο του 25, 2-1 και στη συνέχεια που είχε χάσει ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς και στο Βουκουρέστι και αποκλείστηκε από το Europa League, είχε χάσει 2-0 τότε. Άρα λοιπόν θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ο ΠΑΟΚ αν θα πάρει την πρώτη του νίκη απέναντι στον προπονητή Ηλία Χαραλάμπους.
1: Πάντως η παράδοση απέναντι στον Λεβαδιακό γενικά στην πρώτη εθνική είναι θετικότατη, όπως είπες, για τον ΠΑΟΚ. Τελευταία νίκη του Λεβαδιακού, αν δεν κάνω λάθος, είναι
2: το
1: μακρινό 14.
2: Όχι, πολύ,
1: όχι στην Τούμπα, στη Βιωτία λέω. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ 3-2 σε εκείνο το μάτς.
2: Ναι, βέβαια ο Λεβαδιακός είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ στο κύπελο.
1: Στο κύπελο πριν από
2: 4-0.
1: Ναι, 4-1, έβαλε ένα γκολ και ο ΠΑΟΚ.
2: 4-1, ναι, σωστά το πέναλτι εκεί του.
1: Με
2: του
1: Δημήτρη Μαλισιώβα στο γήπεδο, το θυμάμαι αυτό.
2: Λοιπόν,
1: να ακούσουμε διαφημιστικά και να επανέλθουμε με την έναρξη του αγώνα.
2: Βεβαίως.

0: Hera Sport 101,8.
1: Τελευταίες ημέρες εκτόσεων με βουτιές τιμών στα Practicer. Πρόλαβε έως μείον 20% σε χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζοφλέξ λευκό 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Ισχύει έως 31 Αυγούστου. Practicer. Αλλάζει το σπίτι.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Hera Sport, μικρόφωνο στα γήπεδα, πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, 65ο λεπτό, Όφι Βόλος 2-0, μόνιμος ανοιχτό μικρόφωνο για τον Γιώργο Γιαλιτάκη. Ξεκίνησε ο αγώνας του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, ακούμε τον Γιάννη Βοητσίδη.
5: Λοιπόν, στην Τούμπα πρώτα δευτερόλεπτα του αγώνα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Είπαμε, ο ΠΑΟΚ με πολλές αλλαγές και εν όψη του κρίσιμου αγώνα με την Πράνο. ΠΑΟΚ που κέρδισε ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Λεβαδιακού, σε ένα σημείο όπου δεν νομίζω να έχουμε απευθείας εκτέλεση, μάλλον κάποια σέντρα θα γίνει. Είναι κοντά στην μπάλα και ο Ζίφκοβιτς και ο Πέλκας. Να θυμίσω, διαιτητής του αγώνα Άγγελος Ευαγγέλου, στο ΒΑΡ ο Βεργέτης, τέταρτος ο Πολυχρόνης, Χριστοδούλου και Καραγκιζόπουλος η βοηθή, εκτελείται το φάουλ, δεν γίνεται κάτι ιδιαίτερο, περνάνε εκμετάλλευτο, η μπάλα κυλά έξω χωρίς να ανησυχήσει καθόλου ο τερματοφύλακας του Λεβαδιακού, ο Νίβ Ελιάση. Σε μια Τούμπα όπου αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 10.000 φύλαθλοι και βέβαια, επειδή νωρίτερα ακούσαμε και τον Πέτρο τον Μαυρογιαννίδη να προαναγγέλει και την πρώτη αθλητική Κυριακή της σεζόν, και εγώ να ευχηθώ καλή επιτυχία στους συναδέρφους, καλές εκπομπές, να πω ότι είναι κοντά μου εδώ και ο Γιώργος Μήνος, άρτια φυχθής από το νησί των Φεάκων, μαυρισμένος και έτοιμος να συμμετάσχει στην αθλητική Κυριακή, να δώσει τα δικά του στοιχεία.
4: Έχουμε ένα επιπλέον λόγο να δούμε αθλητική Κυριακή σήμερα, για να κάνουμε σύγκριση στο μαύρισμα του Μαυρογιαννίδη με το Μήνο. Να δούμε ποιος είναι πιο πολύ μαυρισμένος.
5: Α, το μαύρισμα του Γιώργου εδώ δεν νομίζω.
4: Καλά, ότι θα δεις και θα καταλάβεις.
5: Α, οκ, εντάξει. Και θα μας πει ίσως και ο Γιώργος και για τα μεταγραφικά, γιατί παίζει δυνατά και ένα όνομα, ένας χάφ, ο Γκανέζος, ο Κουάσι Σίμπο, που πέρσι έπαιζε στη Ρεάλ Οβιέδο. Θα τα δούμε όλα αυτά, γιατί ο ΠΑΟΚ, είναι αλήθεια, έχει και πάρα πολλές μεταγραφικές εκκρεμότητες. Ψάχνει τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστές, ενώ ήδη έχει αρχίσει το πρωτάθλημα. Για να δούμε όμως τώρα το Λεβαδιακό σε μια επίθεση έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Κένι είναι αυτός που βγάζει πίσω για τον Παυλένκα. Ο Παυλένκα απομακρύνει την μπάλα, το πλάγιο out για τον Λεβαδιακό στο τρίτο λεπτό του αγώνα, το 0-0 εδώ στο γήπεδο της Τούμπας. Ο ΠΑΟΚ, θα έλεγα, πληγωμένος από τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ, την ισοπαλία με την Μπραμ, που δεν μπορείς να την πεις ότι είναι θετικό αποτέλεσμα, κόντρα σε μια νορβηγική ομάδα που είναι στην έκτη θέση του πρωταθλήματος της χώρας της και ήρθε και με αρκετές απουσίες. Έτσι λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι της Πέμπτης, γιατί δεν υπάρχει περιθώριο για τρευοπάτημα, έτσι. Υπήρχε περιθώριο κόντρα στην Άντερλεχτ, τώρα δεν υπάρχει. Για να δούμε όμως τώρα.
4: Η Μπραν είχε μάτς κυπέλλου, νίκησε με 4-0 εύκολα σήμερα στην Νορβηγία.
5: Έτσι, και να δούμε βέβαια, γιατί είχε έρθει με πολλές απουσίες η Μπραν στη Θεσσαλονίκη, να δούμε και ποιοι από τους ποδοσφαιριστές που έλειπαν θα αγωνιστούν την Πέμπτη. Για τον ΠΑΟΚ το προβληματικό είναι ότι δεν θα αγωνιστεί και πάλι ο Ζίφκοβιτς, εκτός, το αναφέρουμε αυτό επειδή έχει κάνει μια έφεση ο ΠΑΟΚ, αν αλλάξει η ποινή, γιατί η αρχική ποινή είναι για 2 αγωνιστικές. Να δούμε όμως τώρα στο παιχνίδι μας με τον Μπάμπα να έχει κερδίσει το φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Στο τέταρτο λεπτό της αναμέτρησης, ένα φάουλ που θα φέρει πολλούς παίκτες μέσα στην μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού. Συναγερμός, είναι κοντά στην μπάλα ο Ζίφκοβιτς, ενδεχομένως να εκτελέσει. Εκτελείται όμως σε ένα σημείο όπου απομακρύνουν παίκτες του Λεβαδιακού. Για τον ΠΑΟΚ να θυμίσω, επειδή ανέφερα νωρίτερα για τις απουσίες της Μπραν την περασμένη Πέμπτη, έχει πολλές απουσίες και σήμερα, γιατί βέβαια από την αρχή της σεζόν ο Μεϊτέ και ο Ντεσπότοφ είναι εκτός κανονικού προγράμματος προπονήσεων. Βέβαια ο Μεϊτέ χρειάζεται και χρόνο γιατί έχει κάνει επέμβαση. Ο Τάχα Άλλη ακόμη είναι ανέτοιμος. Ο Καμαρά έμεινε έξω. Ο ΠΑΟΚ κερδίζει ένα κόρνερ από τα αριστερά όπως επιτίθεται. Έχει μπει δυνατά ο ΠΑΟΚ στο πέμπτο λεπτό αυτό το κόρνερ. Έχει κερδίσει και δύο φάουλ. Και πάλι συναγερμός στα καρέ του Λεβαδιακού. Εκτελείται από το Ζίφκοβιτς η κεφαλιά από τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα, ο οποίος επιμένει με μια δεύτερη προσπάθεια. Η μπάλα καταλήγει out. Εδώ ο Μπάμπα, ο οποίος έχει τον τρόπο του να σκοράρει. Το είδαμε και πριν από τρία βράδια με τον γκολ που πέτυχε στο 80 λεπτό κόντρα στην Άντερλεχτ.
4: Ευτυχώς που το είδαμε, κεφαλιά. Γιατί άλλο το 0-1 και άλλο το 1-1. Αν πήγαινε στην Νορβηγία ο ΠΑΟΚ χάνοντας στην Τούμπα με 1-0 από την Πράνη, η αποστολή θα ήταν ακόμη πιο δύσκολη. Θα πάμε στο Ηράκλειο να ακούσουμε Γιώργο Γιαλτάκη και επιστρέφουμε σε λίγο, Γιάννη, σε σένα, να ακούσουμε και το πρώτο σχόλιο του Γιώργου Μίνου. Γιώργο, σε ακούμε.
6: Δεν έχουμε χάσει κάτι το ιδιαίτερο μέχρι στιγμής. Όση ώρα μιλούσε ο Γιάννης Βοητζίδης από την Τούμπα, το 2-0 παραμένει, 71ο λεπτό. Το μόνο που χάσαμε είναι τρεις μαζεμένες αλλαγές που έκανε ο Χρήστος Κόντης αφενός για να διασφαλίσει το υπέρ το αποτέλεσμα και αφετέρου να δώσει φρέσκα πνευμόνια και πόδια στην ομάδα του. Καθώς από το 63 έφυγαν Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Νους και στην θέση τους πέρασαν Ανδρούτσος, Φούντας και Αϊτόρ. 71ο λεπτό, Όφι Βόλος 2-0 με τα γκολ του Μάριου Σιαμπάνη στο 6ο λεπτό αυτό γκολ και το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Τιάγκο Νου στο 33ο λεπτό.
4: Και παρότι στα μάτς που παίζει ο Βόλος έχουν δει πολλά τα μάτια μας μετά το 80, έτσι όπως εξελίσσεται το δεύτερο ημίχρονο, δύσκολα θα έχουμε θεαματικές ανατροπές δεδομένων.
6: Έτσι είναι, Σίβη, εδώ έχουμε και ένα 8 λεπτό να δούμε φάση. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο έχουμε τρεις φάσεις, δύο για το Βόλο και μία για τον Όφη. Στο 48ο λεπτό είχα μια σέντρα του Θεοδωσουλάκη από τα δεξιά πλασέ, το Αποστολάκη, μπάλα έφυγε out. Στο 58 τη μεγαλύτερη ευκαιρία για το Βόλο στο παιχνίδι, ένα φάουλ του Τζόκα που εκτελέσει και από τα αριστερά έδωσε την ευκαιρία στον κεντρικό αμυντικό του Βόλου, τον Ελτσαομπή, το Μαροκινού, με προβολή να στείλει την μπάλα περίπου ένα μέτρο out πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της μεγάλης, της μικρής
5: περιοχής
6: του Γιώργου.
4: Να ακούσουμε τον Γιάννη Βοητζίδη.
5: Ναι, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει κερδίσει με τον Μπέλκα ένα φάουλ, το τρίτο φάουλ σε 7 λεπτά αγώνα, έξω από τη μεγάλη περιοχή, σε ένα σημείο όπου και πάλι είναι κοντά ο Ζίφκοβιτς και ο Μπέλκας. Εκτελεί ο Ζίφκοβιτς τελικά έτσι με μια κομπίνα που έγινε, η μπάλα παραμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή και τελικά με διπλή προσπάθεια απομακρύνεται από τους αμυντικούς του Λεβαδιακού. Ο Βίχος ήταν αυτός ο οποίος απομάκρυνε. Ο ΠΑΟΚ σε ένα πλάγιο out, ένας ΠΑΟΚ που κυριαρχεί στο παιχνίδι σε αυτά τα πρώτα 8 λεπτά. Έχει κερδίσει ένα corner, τρία φάουλ. Έχει νωρίτερα, είχε μια καλή στιγμή, δεν μπορούμε να πούμε για μεγάλη ευκαιρία, αλλά απείλησε κατά κάποιο τρόπο με τον Μπάμπα. Ο Λεβαδιακός δεν έχει περάσει το κέντρο μέχρι τώρα, δεν έχει πλησιάσει απειλητικά. Νωρίτερα ο ΠΑΟΚ προσπάθησε με τον Μιχαηλίδη αρχικά, στη συνέχεια έγινε μια προσπάθεια από τους αμυντικούς του Λεβαδιακού, απομάκρυνε ο Λιάγκας και τώρα ο Λεβαδιακός ψάχνει το επιθετικό transition, ωστόσο ο Κένι είναι αυτός που ελέγχει και δίνει πίσω για τον Ελουστόντο, δεξιό στόπερ σήμερα για τον ΠΑΟΚ, ο Αρίτζε Ελουστόντο, που βγάζει για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης με τις ωραίες πάσες του ψάχνει τον Πέλκα, δεν τον βρίσκει. Ο ΠΑΟΚ με τον Τέιλορ, ο οποίος κάνει το φάουλ όμως στο κέντρο, ένα φάουλ στον Ούρση τον Αργεντινό, από τα σημαντικά μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδας του Ηλία Χαραλάμπους. Ο Ούρση αποκτήθηκε δανεικός από την Χουάρες.
4: Στο νέο Λεβαδιακό με τις πολλές αλλαγές και σε ό,τι αφορά τους παίκτες και σε ό,τι αφορά το τεχνικό team. 2-0 όφι Βόλος, 74ο λεπτό, ανοιχτό μικρόφωνο στο Ηράκλειο για τον Γιώργο Γελτάκη. Θα παραμείνουμε στην Τούμπα στον Γιάννη Βοητσίδη, αφού πούμε Χετάφε Σαντατέρ 0-0, Βενέτσια Λέτσε 0-1, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, και στην αναμέτρηση στην Γαλλία τελικό Χαύρι Μονακό 0-1. Γιάννη.
5: Λοιπόν, και πάλι στην Τούμπα, 10ο πλέον λεπτό του αγώνα. Το 0-0 παραμένει. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός, χωρίς κάποια μεγάλη ευκαιρία, αλλά με τον ΠΑΟΚ μέχρι στιγμής να έχει κατοχή μπάλας, να έχει κερδίσει κάποια φάουλ, κόρνερ, προσπαθεί να απειλήσει. Ο Λεβαδιακός τώρα είναι στο προσκήνιο, σε μια Τούμπα όπου είπαμε είναι περίπου 10.000 οι φίλαθλοι. Σε μια Τούμπα ζεστή βέβαια, είμαστε και στον Αύγουστο, ενώ τώρα κερδίζει ένα φάουλο ο Λεβαδιακός με τον Κωστή. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς με αίσθηση 34, γιατί υπάρχει και αρκετή υγρασία, σίγουρα αρκετά δύσκολες οι καιρικές συνθήκες. Με τον Κένι τώρα να έχει την μπάλα να αλλάζει με τον Ελουστόντο, για τον ΠΑΟΚ σίγουρα θα υπάρχει μια δυσκολία με αυτό το πειραματικό σχήμα με τον Τέι και το Λουσέ στα χαφ, δυο χαφ που δεν έχουν παίξει ποτέ μαζί, και ο Πέλκας βέβαια δεν έχει παίξει πολύ σήμερα, αγωνίζεται εκεί όπου υπό άλλες συνθήκες θα αγωνιζόταν ο Κωνσταντέλιας. Γενικά πάρα πολλές αλλαγές για τον ΠΑΟΚ. Ο Λεβαδιακός τώρα είναι στο προσκήνιο από τα αριστερά με τον Ούρση, ο Ούρση ο οποίος σεντράρει η μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο Μπάμπα απομακρύνει, ο Σορετήρη που γύρισε κερδίζει μια κεφαλιά, αλλάζει με τον Ζίφκοβιτς, γίνεται η προσπάθεια και πάλι από το Λεβαδιακό, ένα σούτ, μια κόντρα. Ο Λεβαδιακός έχει κερδίσει στα τελευταία 2-3 λεπτά κάποια μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, ενώ είμαστε πλέον στο 10ο λεπτό του αγώνα. Η μπάλα
4: και
5: καταλήγει,
4: ο Κωνσταντέλιας που αποθεώνεται στη Γερμανία μετά την χθεσινή πρεμιέρα του με την Dortmund. Τα καλύτερα έρχονται και για τον Τέλια.
5: Σίγουρα όλοι θα τον παρακολουθούμε, όπως και τον Κουλιεράκη, τον Τζόλι και άλλα παιδιά που βγήκαν από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έτσι, όπου πραγματικά γίνεται πολύ σπουδαία δουλειά τα τελευταία χρόνια. Να δούμε.
4: Είναι μεγάλη υπόθεση σε μια ομάδα υψηλού επίπεδου όπως η Ντόρτμουντ να βλέπεις δύο Έλληνες παίκτες βασικούς, γιατί θα έχει ρόλο βασικού και ο Κωνσταντέλιας άμεσα, αυτό είναι σίγουρο.
5: Ναι, το φαντάζομαι, και ήδη με τη χθεσινή του παρουσία έστειλε το μήνυμα ο Κωνσταντέλιας ότι θα έχει ένα ρόλο βασικού. Να δούμε αυτή την επίθεση για τον ΠΑΟΚ, είναι κοντά μου και ο Γιώργος Ομήνος, οπότε σε λίγο να δώσουμε και το μικρόφωνο στο Γιώργο να μας πει και αυτός έτσι τις πρώτες εκτιμήσεις του, τα μεταγραφικά που έχει τα νεότερα και βέβαια πώς περιμένει και αυτός την πρεμιέρα της αθλητικής Κυριακής. Τον δίνω τώρα γιατί η μπάλα παίζεται στο κέντρο. Γιώργο, καλό βράδυ.
7: Καλό βράδυ σε εσάς και στους φίλους ακροατές. Καλησπέρα στο στούντιο.
4: Καλησπέρα, Γιώργο.
7: Σύμφη, κοίταξε να δεις. Μια χρονιά μετά τον Κωνσταντέλια, ο κόσμος περιμένει να δει ένα νέο ΠΑΟΚ. Ο νέος ΠΑΟΚ δεν φτιάχνεται από μία μέρα στην άλλη. Γι' αυτό, για να δούμε μια προσπάθεια των παιχτών του ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς κάνει το σούτ, η κόντρα, έφυγε η μπάλα. Να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, η νέα χρονιά είναι μια νέα χρονιά που βρήκε τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Κωνσταντέλια, τον καλύτερο του παίκτη, αλλά στο ποδόσφαιρο έτσι είναι. Όπως είναι και όπως έφυγε και ο Ιωαννίδης, έφυγε και ο Τζόλης, έφυγε ο Τζίμας, έφυγαν αρκετά παιδιά. Αλλά δεν είμαστε, το συνέστημα ήταν κάποτε, γιατί τώρα λείπει το συνέστημα. Το συνέστημα ήταν την δεκαετία του 60, 70, 80.
4: Συμφωνώ απολύτως που... και δεν έχει κανείς το δικαίωμα να στερήσει από κανέναν Έλληνα ποδοσφαιριστή το όνειρο της ευρωπαϊκής καριέρας, και ειδικά σε μεγάλες ομάδες όπως η Dortmund.
7: Αυτό ακριβώς, γιατί όλοι θέλουν να έχουν ένα μεγάλο ηγέτη, όλοι προσπαθούν, αλλά δεν μπορείς να αφήσεις έναν παίκτη ο οποίος θα θέλει να κάνει το κάτι παραπάνω, και τα χρήματα και όχι μόνο αυτά, είναι και ο παίκτης.
4: Ο ρομαντισμός και το συνέστημα, Γιώργο, παίζουν ρόλο, αλλά το ποδόσφαιρο είναι επαγγελματικό. Το πλαίσιο που κινούμαστε είναι ξεκάθαρα επαγγελματικό, 25 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολλά τα χρήματα.
7: Την εποχή του Γιώργου Κούδα, που όλοι θέλουν να τον αποκτήσουν, και άλλους ποδοσφαιριστές και από τις άλλες ομάδες, αλλά αυτά δεν μπορούσε να γίνει τότε. Τώρα όμως έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
4: Μην ανοίγεις αυτό το κεφάλαιο, γιατί είναι μπερδεμένο κεφάλαιο. Καλά, θα μας πάρει πολύ χρόνο. Γιατί είχε συμφωνήσει κάποτε με τον Ολυμπιακό ο Κούδας και ήταν ουσιαστικά ολοκληρωμένη η μετακίνησή του, άσχετα που δεν έγινε.
7: Το γνωρίζω, αλλά ο Γιώργος Κούδας έμεινε τελικά, ο οποίος να είναι καλά, γερός να είναι και μας ακούει. Νομίζω ότι έβαλε τον ΠΑΟΚ με την πινελιά του και γενικά με τον τρόπο του να κάνει πράγματα και
4: ο πρώτος ήταν... των πρώτων στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
7: Να πούμε, λοιπόν, να πούμε Σίφη εντάχει επίσης ότι ο ΠΑΟΚ θα κάνει 5 μεταγραφές. Επαναλαμβάνω, 5 μεταγραφές. Επαναλαμβάνω, 5 μεταγραφές. Δεν είναι κανένας παίκτης από αυτούς που γράφεται στον τύπο μέχρι στιγμής. Είναι ένας και ένα δεκάρι, ένας center back, ένας center forward, ένας winger και ένας αμυντικός. Αυτοί είναι οι 5. Νομίζω ότι μέχρι την ερχόμενη Πέμπτη η ομάδα θα φύγει ήδη την Τετάρτη για την Νορβηγία. Ήδη οι άνθρωποι έχουν τελευταίες πινελιές για να αποκριθούν αυτοί οι παραπάνω παίκτες. Είναι επανειλημμένα, έχουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ κατασταλάξει σε αυτούς. Και γενικά ο επιτελικός παίκτης είναι ένας παίκτης νεαρός, ο οποίος θα κάνει τη διαφορά και θα κάνει πράγματα και θάματα όπως μου λένε σήμερα πληροφορίες.
4: Οπότε ο επιτελικός παίκτης δεν είναι ο Γιαλιτάκης, πρώτον γιατί ο Γιώργος δεν είναι νεαρός και δεύτερον γιατί δεν φεύγει από το Ηράκλειο. Γιώργο.
7: Ο Γιώργος δεν φεύγει από το Ηράκλειο και μάλιστα ο Γιώργος είναι καταπληκτικό παιδί και χαίρομαι που ο Όφη εκτός απρόπτου θα περάσει στην επόμενη φάση τη League Phase του Europa League. Να μια ευκαιρία να δει και τα αξιοθέατα και στη Σόφια και σε άλλες ευρωπαϊκές πόλεις.
4: Είμαστε στο 15ο λεπτό του αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό 0-0. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
7: Για να δούμε ένα corner εκτελεί ο ΠΑΟΚ τώρα. Ένα corner εκτελεί ο ΠΑΟΚ. Πριν του δώσω το μικρόφωνο στο Γιάννη, το corner εκτελέστηκε, παρακολουθήθηκε από τους παίκτες του Όφη και τώρα στην κόντρα επίθεση οι παίκτες του Όφη και έκουψαν όμως παίκτες του ΠΑΟΚ με τον Ζήφκοβιτς τώρα δεξιά. Για να δούμε οι παίκτες του ΠΑΟΚ μπορούν. Δεν μπορούν να περάσει μπάλα το πλάγι για τον ΠΑΟΚ.
4: Ό,τι και αν κάνει η απόφαση έχει πάρθει. Θα πάμε στο Ηράκλειο για να ακούσουμε Γιώργο Γιαλιτάκη, τελευταίο δεκάλεπτο, Όφη Βόλος.
6: Σύμφη, καταρχάς να ευχαριστήσω τον Γιώργο για τα καλά του λόγια, τον Γιώργο Μίνο. Εδώ το παιχνίδι έχει σβήσει μετά το 63. Αν εξαιρέσουμε ένα σου του Ντίκμαν που η μπάλα κόντραρε στον Μεντίλ και κατέληξε πλάγι out, μετά το 63 δεν έχουμε δει φάσεις. Έχουν γίνει αλλαγές από τους προπονητές των δύο ομάδων. Έχει σβήσει το μάτς μετά το 63. Ουσιαστικά έχουμε τρεις φάσεις σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο.
4: Για να ακριβολογούμε, έσβησε το μάτς με τη λήξη του πρώτου ημίχρονου.
6: Ναι.
4: Γιατί δεν έχουμε δει και τίποτα πολύ σημαντικό στο δεύτερο ημίχρονο.
6: Κάποια ξεσπάσματα στο δεύτερο ημίχρονο, μία σέντρα του Θεοδωσουλάκη, ένα πλασέτο από στο Λάκη out. Στο 58 είχαμε την καλύτερη φάση για τον Βόλο. Για να δούμε τώρα ο Βόλος. Μεντίλ από τα αριστερά στην περιοχή. Μεντίλ, η σέντρα. Η μπάλα τελικά στα χέρια του Χριστογιώργου. Και στο 58 είχαμε τη μεγαλύτερη φάση του Βόλου. Όταν ο Τζόκα εκτέλεσε ένα φάουλ, το Έλσα Ομπί με προβολή από το ύψος της μικρής περιοχής έστειλε την μπάλα ψηλά, λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι του Χριστογιώργου. Και στο 63 είχαμε μια κεφαλιά του Κάργα, η μπάλα έφυγε άτομα από μια εκτέλεση φάουλ από τα δεξιά. Είμαστε στο 82, Όφη Βόλος 2-0 με τα γκολ του Μάριου Σκιαμπάνη, αυτό γκολ στο 6ο λεπτό και το πέναλτι, το εύστοχο θύμα πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33ο λεπτό. Τιάγκο Νους, ο οποίος είναι ο άνθρωπος του παιχνιδιού για τον Όφη, διότι από αυτόν ξεκίνησε το πρώτο γκολ, καθώς από τα αριστερά έβγαλε μια σέντρα με το εξωτερικό φάλσο με το δεξί πόδι. Η μπάλα ξεγέλασε τον Μάριο Σκιαμπάνη, ο οποίος έπεσε για να τη διώξει. Δεν έκανε όμως καλή εκτίμηση της πορείας της μπάλας. Χτύπησε στα χέρια του, πέρασε πάνω από το σώμα του, κατέληξε στα δίκτυα και έτσι έγινε το 1-0. Είμαστε στο.
4: Τον Αϊτόρ βλέπω σε καλή κατάσταση. Ακόμη και σήμερα που δεν έχει παίξει πάρα πολύ, φαίνεται ότι στο γήπεδο βοηθάει πολύ την ομάδα.
6: Αϊτόρ στα δύο πρώτα επίσημα παιχνίδια του Όφη, Super Cup και Ευρώπη, έχει 3 assist. Έτσι, γι' αυτό λοιπόν έχει κάνει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, έχει δώσει την ομάδα τελικά με κάποιο τρόπο. Όλοι είναι αποκτηθέντες ποδοσφαιριστές του Όφη. Σε αυτά τουλάχιστον τα τρία με το σημερινό επίσημα μάτς που τους έχουμε δει, λες και παίζουν χρόνια στην ομάδα. Ο Χρήστος Κόντης μπόρεσε, τους ενσωμάτωσε αμέσως στο δυναμικό της ομάδας. Οι μεταγραφές δεν έχουν τελειώσει για τον Όφη. Σίγουρα θα πάει για την απόκτηση.
4: Θυμάμαι πώς ξεκίνησε η περσινή αγωνιστική περίοδο με την γκρίνια για τη διοίκηση. Τα θυμάσαι, Γιώργο? Και πού έχει φτάσει Όφη 12 μήνες αργότερα.
6: Σύφη, αν μπορώ ένα λεπτό μόνο. Θυμάμαι το Δεκέμβριο πέρυσι, στα μέσα του Δεκεμβρίου, Όφη έπαιζε με τον Πανσεραϊκό, ήταν πρώτο-τελευταίος, μάλιστα για πρώτη φορά βγήκε. Για να δούμε τώρα τη φάση αυτή. Με τον Όφη θα μπει στην περιοχή ο Θεοδωσουλάκης, στο πλασέ, η μπάλα δοκάρι. Για τον Όφη όμως είναι ως μη γενόμενη όλη αυτή η φάση, καθώς ήταν σε θέση offside ο Θεοδωσουλάκης στο 84. Μεγάλη φάση για τον Όφη, αλλά ήταν σε θέση offside ο Θεοδωσουλάκης. Η φάση αυτή θεωρείται ως μη γενόμενη. Έλεγα λοιπόν, Σύφη, ότι
4: αν
6: στα
4: η μπάλα
6: μέσα
4: πήγαινε στα δίχτυα θα είχαμε έλεγχο από το ΒΑΡ, γιατί είναι οριακό το offside. Μπορεί και να μην είναι.
6: Μπορεί και να μην ήταν. Ακριβώς. Ναι. Μπορεί και να μην ήταν. Ναι. Στο 83 λοιπόν το δοκάρι του Θεοδωσουλάκη. Έλεγα λοιπόν ότι στα μέσα του Δεκέμβρη πέρυσι Όφη ήταν στην πρώτη τελευταία θέση βαθμολογίας, έπαιζε εδώ με τον Πανσεραϊκό. Για πρώτη φορά είχε βγει και πανό σε βάρος της διοίκησης και του Μιχάλη Μπούση. Ξεκινάει το παιχνίδι, κερδίζει πέναλτι ο Πανσεραϊκός στο 5ο λεπτό, το χάνει ο Πανσεραϊκός και το μάτς τελειώνει 3-0 υπέρ του Όφη. Έκτοτε η κριτική ομάδα, πώς γράφει η ιστορία λέω, πήρε την Ανιούσα, έπαιξε το Super Cup, έχασε από τον Ολυμπιακό στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, πήρε το κύπελο, πήρε το Super Cup, περνάει στην Ευρώπη, στο Europa League, είναι πολύ κοντά στο.
4: Έχουμε φάουλ για
5: Γιώργο,
4: τον ΠΑΟΚ σε
5: το
4: πολύ καλό σημείο, οπότε ναι, Γιάννης
5: να ακούμε. Να πάρω το μικρόφωνο, 20 λεπτό στην Τούμπα, 0-0, ο ΠΑΟΚ με το Σορετήρε κέρδισε ένα φάουλ, όντως σε καλή θέση, μόλις ένα μέτρο έξω από την μεγάλη περιοχή, όχι στον άξονα, αλλά ούτε και πολύ πλάγια, μπορεί να έχουμε και απευθείας εκτέλεση και πάλι όπως και νωρίτερα στα φάουλ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ, κοντά στην μπάλα ο αρχηγός ο Ζίφκοβιτς και ο Πέλκας. Ή ο Ζίφκοβιτς με το αριστερό ή ο Πέλκας με το δεξί. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα υπάρχει απευθείας εκτέλεση. Έχει γίνει και το τείχος από 4 παίκτες του Λέβα Διακού. Οι οδηγίες που δίνει ο ρέφερι ο κύριος Ευαγγέλου. Να δούμε λοιπόν τι θα βγάλει για τον ΠΑΟΚ αυτό το φάουλ που κέρδισε ως ορετήρ, ενώ πλέον έχουμε μπει στο 21ο λεπτό του αγώνα. Ζίφκοβιτς εκτελεί. Τίποτα το ιδιαίτερο, με πολύ μεγάλη άνεση ο Νίβε Λιάση, ο γκολκίπερ του Λεβαδιακού, μπλοκάρει την μπάλα σας σε προπόνηση. Δεν ήταν προφανώς αυτό που σκεφτόταν ο Ζίφκοβιτς. Πολύ χλιαρή η εκτέλεση. Πήγε σε ένα σημείο που θα ήθελε να πάει ο Ζίφκοβιτς, αλλά ήταν τόσο χλιαρή η εκτέλεση που ο Λιάση δεν είχε κανένα πρόβλημα να μπλοκάρει. Έχει ενδιαφέρον το ότι για λίγα λεπτά είδαμε τον Σορετήρε να πηγαίνει δεξιά στην επίθεση και το Ζίφκοβιτς αριστερά. Τώρα πάντως βλέπω στην τελευταία φάση και πάλι, ενώ νωρίτερα ο Σορετήρε ήταν αυτός που είχε κερδίσει δεξιά για τον ΠΑΟΚ το φάουλ, τώρα βλέπω ότι ο Ζίφκοβιτς έχει επιστρέψει δεξιά και ο Άγγλος έχει πάει αριστερά. Ο ΠΑΟΚ.
6: Για να πάρω για λίγο το μικρόφωνο στο Ηράκλειο, όπου ο Βόλος είναι έτοιμος να εκτελέσει ένα φάουλ λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή του Όφη σε θέση πλάγια δεξιά, στη γωνία της μεγάλης περιοχής, με τον Τζόκα έτοιμο να το εκτελέσει, θα πάρει λίγα μέτρα φορά να το εκτελέσει, να δούμε την συνέχεια για την εξέλιξη της φάσης. Σε άμυνα ζώνης οι παίκτες του Όφη, εκτελείται το φάουλ στο ύψος του πέναλτι μπάλα, θα διώξει το Γιώργος με τις ροθιές, θα απομακρύνει, 27ο λεπτό, 2-0 Όφη Βόλος, πίσω η μπάλα στον Έλσο Μπί, η συνέχεια σε σένα Γιάννη.
4: Δεν θα πάμε στην Τούμπα, θα περάσουμε για λίγο στο Αγρίνιο, καθώς σε 8 λεπτά θα ξεκινήσει εκεί ο αγώνας του Πανατολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Στο 88 Όφη Βόλος 2-0, στο 22ο λεπτό ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 0-0, ανοιχτό μικρόφωνο και στα δύο γήπεδα. Μπάμπης Πλάγος μπαίνει στην παρέα μας. Μπάμπη καλησπέρα, καλή σεζόν.
8: Καλησπέρα, καλή σεζόν από το Αγρίνιο. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το μάτς της πρεμιέρας σε 7 λεπτά περίπου. Παρουσία 2.500-3.000 θεατών εδώ στο Αγρίνιο. Ο Πανετολικός υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης, ένα παιχνίδι το οποίο θυμίζει το μάτς της προηγούμενης σεζόν. Θυμίζω ότι το τελευταίο μάτς της τελευταίας σεζόν ήταν της προηγούμενης σεζόν, ήταν εδώ ακριβώς σε αυτό το γήπεδο του Πανετολικού με τον Αστέρα Τρίπολης, και ξεκινάει η νέα σεζόν με αυτό το μάτς και πάλι.
4: Αυτό που θα ήθελα από σένα, καθώς έχουμε δύο μάτς εξέλιξη, προς το παρόν να μας πεις τις ενδεκάδες των δύο ομάδων και επιστρέφουμε σε 7 λεπτά.
8: Ωραία. Κουτσερέγκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιά, Εστεμπάν, Κόγιτς, Μαυρίας και Στάγιτς. Η 11 του Γιάννη Αναστασίου. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Αντωνόπουλος παρατάσει τους Παπαδόπουλο κάτω από τα δοκάρια, Χρυσόπουλο, Μπαρτόλο, Γκονζάλες και του Μπρόρσον, Ορόσκο, Κουρμπέλη, Κότσιρα, Μέντες και Ρικαρντίνιο. Διαιτητής είναι ο κύριος Λευτέρης Κατόπης από τη Σάμο. Βοηθή είναι η Φωτόπουλος και Στάικος από την Αθήνα και τη Λάρισα αντίστοιχα. Τέταρτος διαιτητής ο Κατσικογιάννης. Στο ΒΑΡ είναι ο Θανάσης Τζίλος και βοηθός του ο Κώστας Πουλικίδης. Αυτά τα πρώτα στοιχεία από το Αγρίνιο.
4: Ωραία, Μπάμπη μου, σε ευχαριστούμε. 9:30 το μάτς του Πανατολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Μικρή διακοπή στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό, 24 λεπτό 0-0. Στην τελική ευθεία είμαστε στο Παγκρίτιο, στο 90 πλέον, Όφη Βόλος. Γιώργο.
6: 2-0, 90 λεπτό. Σε λίγο θα δούμε πόσα θα είναι και τα λεπτά των καθυστερήσεων. Με σκόρερ τον Μάριο Σκαμπάνια, αυτόν κόλλο τερματοφύλακα του Βόλου στο 6ο λεπτό, και με τον Τιάγκο Νους να ευστοχεί από την άσπρη βούλα σε πέναλτι που κέρδισε ο Κοστούλας από το Μεντίλ. Όφη προηγείται με 2-0 του Βόλου σε ένα δεύτερο ημίχρονο που μετά το 63 πραγματικά το παιχνίδι έχει σβήσει. Είχαμε τη φάση του Θεοδοσουλάη στο 83, το δοκάρι τον Όφη που αν δεν είχε σηκώσει τη σημαία ο βοηθός ή αν έμπαινε γκολ, μάλλον για να είμαστε πιο ακριβείς, μέσω του ΒΑΡ θα μπορούσε να εξεταστεί η φάση αυτή. Ένα φάουλ τώρα για τον Βόλο, είναι 20 λεπτό από τα αριστερά τώρα, όπως επιτίθεται ένα φάουλ πάνω στην μπάλα είναι ο Ρετζής Κρεσπή, είναι και ο Τζόκα, να δούμε ποιος από τους δύο θα το εκτελέσει. 90 λεπτό, Όφη Βόλος 2-0. Θα πάρει λίγα μέτρα φορά ο Κρεσπή. Είναι 3 λεπτά των καθυστερήσεων, σε λίγο θα μπούμε σε αυτά ή μάλλον τώρα μπαίνουμε στις καθυστερήσεις. Εκτελείται, θα απομακρύνουν όπως οι ποδοσφαιριστές του Όφη. Τρέχει ο Αποστολάκης, τελικά η μπάλα είναι για τους φιλοξενούς μεταξύ σύναρχης και μεγάλης περιοχής του Όφη και από τα δεξιά, όπως επιτίθεται ο Βόλος. Πλάγι out για τους φιλοξενούμενους που θα το εκτελέσουν τώρα από τα δεξιά με τον Ρετζής Κρεσπή. Εκτελείται η μπάλα εύκολα στα χέρια του Χριστογιώργου με την παρέμβαση και του Σκέλη. Είμαστε στο 91, Όφη Βόλος 2-0, σε ένα παιχνίδι που Όφη παίρνει τη νίκη όπως δείχνουν τα πράγματα με το αυτογκόλ του Μάριο Σκιαμπάνη στο 6ο λεπτό. Ήταν ο Τιάγκο Νους από τα αριστερά, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα με το δεξί πόδι, εξωτερικό φάλτσο. Έπεσε ο Μάριο Σκιαμπάνη να διώξει την μπάλα. Αυτή πήρε μια περίεργη τροχιά και ο ίδιος εκτίμησε λάθος την πορεία της. Πέρασε πάνω από το σώμα του, κατέληξε στο βάθος εστίας του Βόλου, κάνοντας το 1-0 για τους γηπεδούχους. Και στο 33 Όφη ζευγαρώνει τα τέρματά του από την άσπρη βούλα με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Νους που υποδέχτηκε πέναλτι που υποδέχτηκε μέσω του ΒΑΡ για μαρκάρισμα του Κοστούλα στην περιοχή από τον Μεντίλ. Ο Νους εκτέλεσε το πέναλτι, αριστερά πήγε ο Σκιαμπάνης, δεξιά η μπάλα 2-0. Σε ένα παιχνίδι μετά στην συνέχεια με τον Όφη να προσπαθεί να τον διαχειριστεί, να το διαχειριστεί, το Βόλο να προσπαθεί να παίξει, να απειλήσει επιθετικά τον Όφη, όμως δεν έβγαλε τη μεγάλη φάση, δεν έκανε κλασική ευκαιρία, τουλάχιστον από συνδυαστικό παιχνίδι. Κλασική ευκαιρία μπορούμε να θεωρήσουμε την μπάλα, μάλλον την ευκαιρία που έγινε με στημένη μπάλα στο 58 λεπτό από το φάουλ του Τζόκα και την προβολή του Ελ Σαμπί. Έτσι λοιπόν Όφη, είμαστε στο 92, είναι έτοιμος να μπει με το δεξί και στο πρωτάθλημα.
4: Ναι, και είναι ένα μάτς το οποίο προκύπτει το λογικό αποτέλεσμα. Ο Όφη ήταν καλύτερος, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Το Σάββατο ο Βόλος υποδέχεται τον Ηρακλή. Την Κυριακή ο Όφη θα παίξει στην Θεσσαλονίκη με τον Άρη. Αλλά πριν την Κυριακή τα σπουδαία στη Σόφια.
6: Έτσι, την 5η 8 η ώρα, στη ρεβάνς του 3-0 στο Ηράκλειο απέναντι στην ΤΣΚΑ Σόφιας, μια ομάδα με ιστορία. Έτσι, στη Βουλγαρία έχει 53 τίτλους, Σύφη, 33 πρωταθλήματα, 21 κύπελα. Μπορεί τα τελευταία χρόνια.
4: Η ΤΣΚΑ και η Λεύσκη είναι οι δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις στη Βουλγαρία. Έγιναν Στρέντατς και Βίτασσα στην πορεία. Μετά προέκυψε και η Λουντογκόρετς. Αλλά η ιστορία έχει γράψει. ΤΣΚΑ Σόφιας και Λεύσκη.
6: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
4: Και οι δύο ομάδες στο δρόμο των ελληνικών στα κύπελα Ευρώπης.
6: Με τον Όφη βεβαίως να έχει κάνει ένα μεγάλο βήμα για την πρόκριση. Να δούμε. Τελευταία φάση του παιχνιδιού με το Βόλο από τα αριστερά. Το σουτ που γίνεται από τον. Το σουτ που έγινε από τον Φουρτάδο, θα διώξουν οι παίκτες του Όφη και θα προσπαθήσουν να κρατήσουν την μπάλα στο κόρτο της μέσα γραμμής με το Θεοδοσουλάκη, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ ακριβώς στην σέντρα. Νομίζω ότι όλα πλέον δείχνουν ότι ο Όφη μπαίνει με το δεξί και στο πρωτάθλημα, κερδίζοντας το Βόλο με 2-0 με το το αυτογκόλ του Μάριου Σαμπάνη στο 6ο λεπτό από την προσπάθεια που έκανε ο Τιάγκο Νους από τα αριστερά και το γκολ με πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33. 2-0 τελικό αποτέλεσμα. Φίλες και φίλοι, έτσι διαμορφώθηκε το σκορ και η ιστορία εδώ στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όφι Βόλος 2-0. Δεν θα πω περισσότερα διότι είναι σε εξέλιξη το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δίκαια η επικράτηση του Όφι με τα γκολ του Μάριου Σκαμπάνια, αυτό το γκολ στο 6ο λεπτό και το έστοχο τίμημα πέναλτι του Τιάγκο Νους στο 33ο λεπτό. Τελικό αποτέλεσμα Όφι Βόλος 2-0 από τον Γιώργο Γκιαλιντάκη που ήταν στην περιγραφή και το τεχνικό τεσσέρι του Ηρακλείου Παράσου Χαραλαμπάκη. Ευχές για μια καλή συνέχεια, καλή ακρόαση.
4: Παραμένουμε σε ποδοσφαιρικούς ρυθμούς, Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Επιστρέφουμε στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό.
5: Στην Τούμπα λοιπόν και πάλι στη Θεσσαλονίκη, 30 λεπτά αγώνα, 0-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός. Δεν είναι σπουδαίο το θέαμα, δεν έχω καταγράψει ούτε μία σημαντική ευκαιρία, αν εξαιρέσουμε μια φάση και στα πρώτα λεπτά μια προσπάθεια του Μπάμπα να απειλήσει, δεν μπορεί να τη χαρακτηρίσει κανείς ευκαιρία. Δεν έχουμε δει κάτι σε αυτό το πρώτο ημίωρο, ούτε από τον ΠΑΟΚ που έχει κατοχή μπάλας, έχει κερδίσει κάποια φάουλ, κάποια κόρνερ, έχουν περάσει ανεκμετάλλευτα, ούτε από τον Λεβαδιακό, ο οποίος παίζει με την άμυνα του οργανωμένη και από εκεί και πέρα ψάχνει το επιθετικό transition με τον Ούρση από τα αριστερά, με τον Εμμανουηλίδη, με τον Παπαδόπουλο, ο Κωστή και ο Νίκας που παίζουν στον άξονα και αυτοί καμιά φορά προσπαθούν να βγουν ως κρυφή center for. Δεν έχουμε δει όμως κάτι ιδιαίτερο από το Λεβαδιακό μέχρι τώρα σε αυτά τα πρώτα 30 λεπτά του αγώνα. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα είναι δύσκολη η μετά Κωνσταντέλια εποχή. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει να βρει τα πατήματά του και ίσως είναι ακόμα πιο δύσκολα σήμερα, γιατί αυτή η ενδεκάδα που παίζει μάλλον ούτε σε προπόνηση δεν έχει παίξει μαζί. Για να δούμε όμως τώρα ο Λουσέ που προσπαθεί, είπαμε, στα χαφ σήμερα για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι το δίδυμο Ζαφίρη Σανταμαρία, ούτε ο Καμαρά που έχει παίξει σε κάποιες περιπτώσεις. Είναι το δίδυμο Τέιλορ Λουσέ. Ο Λουσέ έχει μικρό χρόνο συμμετοχής, δεν ήρθε στην ομάδα από την αρχή της προετοιμασίας. Ο Τέιλορ έχει μετακινηθεί σε ρόλο χαφ, ενώ ήταν αριστερός μπακ, αλλά βέβαια πλέον αριστερή μπακ είναι στο μπακ και ο Γιαννούλης και ο Μπάμπα και ο Γκόμεζ. Άρα λοιπόν ο Τέιλορ έχει μετακινηθεί σε ένα ρόλο χαφ. Γενικά όμως όλα αυτά είναι δύσκολα, δεν έχει συνοχή μέχρι στιγμής η ομάδα και αυτό φαίνεται, δυσκολεύεται να δημιουργήσει καλές φάσεις και ο Ντιαγέ.
4: Και εκτός από όλα αυτά, απέναντι στον ΠΑΟΚ είναι και μια πολύ καλά δομημένη ομάδα. Βλέπω ότι ο Λεβαδιακός, παρότι έχει πολλά νέα πρόσωπα σε σχέση με την προηγούμενη σεζόν που ήταν εντυπωσιακός, παραμένει σε πολύ καλό επίπεδο.
5: Ναι, βέβαια, το είδαμε αυτό και στον αγώνα Κυπέλλου με τον Αστέρα Τρίπολης πρόσφατα. Μπορεί να έφυγαν κάποιοι παίκτες και ο Τσάπρας βέβαια που πήρε τη μεταγραφή στον Παναθηναϊκό. Αλλά όντως φαίνεται ότι είναι μια ομάδα που παίζει πολύ σοβαρό ποδόσφαιρο, πειθαρχημένα, τρέχουν, πιέζουν, θέλουν να εκμεταλλευτούν και τα όποια προβλήματα του ΠΑΟΚ. Και από την άλλη, βέβαια, και ο Ηλίας Χαραλάμπους είναι ένας προπονητής που έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του. Είπαμε ότι ειδικά στον ΠΑΟΚ έχει προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα. Έτσι τον έχει νικήσει τρεις φορές. Τώρα ο Λουσέ κλέβει την μπάλα, σουτάρει η μπάλα στον τερματοφύλακα τον Ελιάση. Έχει δώσει όμως φάουλ νωρίτερα ο διαιτητής ο Άγγελος Ευαγγέλου. Με όλα αυτά πλέον είμαστε στο 33ο λεπτό του αγώνα με το 0-0 να παραμένει εδώ στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ που έχει κρατήσει
4: 0-0 Γιάννη μου στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό. Ξεκίνησε ο αγώνας στο Αγρίνιο, οπότε να πάμε και στον Μπάμπη Πλάγο, έχοντας όμως ανοιχτό μικρόφωνο πάντα για τον Γιάννη Βοητσίδη. Πανατολικός, Αστέρας Άκτορ.
8: Δεύτερο λεπτό του αγώνα εδώ στο Αγρίνιο, στο 0-0. Οι δύο ομάδες σε ένα παιχνίδι όπου ο Πανετολικός θέλει να σταματήσει αυτή η κατάρα της πρεμιέρας, γιατί όλα αυτά τα χρόνια τα οποία αγωνίζεται στην πρώτη εθνική κατηγορία μετά τη δεκαετία του 10, δεν έχει καταφέρει να κερδίσει στην πρεμιέρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι μόνο την πρώτη σεζόν επιστροφής του στην πρώτη εθνική κατηγορία, τη σεζόν 11-12, ήταν το μάτς της πρεμιέρας πάλι με τον Αστέρα Τρίπολης. Ωστόσο, εκείνο το μάτς, λόγω προσφυγών που είχε κάνει τότε και ο Ηρακλής, ο οποίος δεν του είχε δοθεί άδεια να συμμετάσχει στην πρώτη εθνική κατηγορία, έγινε την δεύτερη αγωνιστική. Αναβλήθηκε το μάτς λοιπόν της πρεμιέρας και έγινε τη δεύτερη αγωνιστική. Τότε στην πρεμιέρα, στο πρώτο μάτς, είχε αντιμετωπίσει ο Πανετολικός τον Πανιόνιο, από τον οποίο είχε ιτηθεί. Και το μάτς της πρεμιέρας έγινε τη δεύτερη Κυριακή, ας πούμε, όπου τότε κατάφερε να κερδίσει τον Αστέρα Τρίπολης με ένα 0, με ένα όμορφο γκολ του Άγγελου Χαριστέα τότε. Αλλά στο πρώτο μάτς κάθε σεζόν ο Πανετολικός χάνει.
4: Χρήσιμη αυτή η αναφορά για να θυμηθούμε ότι έπαιξε και στον Πανετολικό ο Χαριστέας.
8: Βέβαια, βέβαια.
4: Πέρα όλων των άλλων.
8: Ήταν την πρώτη χρονιά που, επαναλαμβάνω, μετά τη δεκαετία του 70, επέστρεψε στην πρώτη εθνική κατηγορία ο Πανετολικός.
4: Για να τελικά δούμε αποτελέσματα κατάρα... στο καμπιονάτο Βενέτσια Λέτσα 0-2 και Φροσνόνο Γιουβέντους 0-1. Υποθέτω ότι αρκετοί φίλοι μπήκαν τώρα στην παρέα μας, Μπάμπη, οπότε να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων.
8: Βεβαίως, να επαναλάβουμε τις ενδεκάδες γρήγορα λοιπόν για τον Πανετολικό: Κουτσερέγκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάση, Τζενεπό, Μανρίκε, Σατσιά, Εστεμπάν, Κόγκιτς, Μαυρίας και Στάγκιτς, τρία νέα πρόσωπα από αυτούς που έχουν έρθει τώρα στην ομάδα για τον Γιάννη Αναστασίου στην ενδεκάδα. Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος Αντωνόπουλος έχει παρατάξει τους Παπαδόπουλο, Χρυσόπουλο, Μπαρτόλο, Γκονζάλεθ και του Μπρόρσον, Ορόσκο, Κουρμπέλι, Κότσιρα, Μέντες, Ρικαρντίνιο, 7 νέα πρόσωπα από τους συνολικά 14 που έχει αποκτήσει ο Αστέρας σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο. Είναι στην βασική ενδεκάδα. Τίποτα δεν θυμίζει το παιχνίδι που ολοκλήρωσε την προηγούμενη σεζόν στα play out. Προσπάθεια για τον Αστέρα που κόβεται, προσπάθεια για τον Πανετολικό που κόβεται σε πλάγιο out. Μαυρίας το εκτελεί με τον Μπάση. Συνδυάζονται από τα δεξιά. Ο Μπάση θα πάει να δώσει μέσα στην περιοχή για τον Μεσία. Δεν περνάει η πάσα του. Κόβουν οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης με βαθιά παλιά. Προσπαθούν να βρουν τον Ρικαρντίνιο. Βγαίνει και κόβει με το κεφάλι ο Στάγκιτς. Δεν γίνεται απειλητικός σε αυτή την προσπάθεια ευνηδιασμού.
4: Είμαστε ο Αστέρας.
5: Να πάρουμε στην Τούμπα, να πάρουμε στην Τούμπα το γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ένα εκπληκτικό γκολ από το Σορετήρε με ανάποδο ψαλίδι. Παρακαλώ, μετά την προσπάθεια του Λουσέ αρχικά στην περιοχή. Στη συνέχεια η μπάλα πήγε στο Ζίφκοβιτς από το ύψος μικρής περιοχής. Πολύ ωραία λοιπόν η προσπάθεια από τον Άγγλο του ΠΑΟΚ, ο οποίος αρπάζει από τα μαλλιά την ευκαιρία που του δόθηκε να παίξει στην αρχική ενδεκάδα. Εντυπωσιακό γκολ, πανέμορφο, με ανάποδο ψαλίδι μετά από την προσπάθεια αρχικά του Εντιαγέ, συνέχεια η ασίστ από τον Ζίφκοβιτς με ωραίο ανάποδο ψαλίδι την έστειλε την μπάλα στην δεξιά γωνία της εστίας του Ελιάση, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Νομίζω από τον Παντέα κέρδισε αυτή τη μονομαχία ο Σορετήρε. Εντυπωσιακό γκολ, πραγματικά τέτοια γκολ όμορφα θέλουμε να βλέπουμε στο πρωτάθλημα το οποίο ξεκίνησε χθες. Το 1-0 για τον ΠΑΟΚ. Λύνει ο Άγγλος το γόρδιο δεσμό, γιατί ο ΠΑΟΚ δυσκολευόταν πάρα πολύ απέναντι στην οργανωμένη, την πειθαρχημένη, πολυπρόσωπη άμυνα του Λεβαδιακού. Εδώ όμως με αυτή την προσπάθεια αρχικά του Λουσέ, μετά του Εντιαγέ την ασίστ του Ζίφκοβιτς, ο Σορετήρε έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και φωνάζει βέβαια goal, και αυτός παρόν.
8: Γκολ στο Αγρίνιο, γκολ στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης από το κόρνερ του Μανρίκε. Πήδησε ψηλότερα από όλους ο κεντρικός αμυντικός, ο Γκούσταβ Γκράναθ, ο Σουηδός, και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο, γράφοντας στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης το Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-0. Σύφη.
4: Με θεαματικό τρόπο ο Σουηδός ανοίγει το σκορ για τον Πανετολικό. Θεαματικός ήταν ο τρόπος, Γιάννη, που και ο Άγγλος πέτυχε τον γκολ για τον ΠΑΟΚ. Ευνηδιάστηκε πλήρως ο τερματοφύλακας. Πού να το περιμένει ότι θα τα καταφέρει ο Σορωτήρε να γυρίσει την μπάλα στην εστία με αυτόν τον τρόπο.
5: Ναι, κανείς δεν το περίμενε. Είναι από αυτά που λέμε πολλές φορές, το κάνουν φιλόδοξα οι ποδοσφαιριστές. Τις περισσότερες η μπάλα πηγαίνει out ή γίνεται καμιά στραβοκλωτσιά κλπ. Αλλά να που τέτοιες εμπνεύσεις είναι χρήσιμο οι ποδοσφαιριστές να τις προχωρούν έτσι, να το ρισκάρουν καμιά φορά, και με αυτόν τον τρόπο, κερδίζοντας κατά κράτος τον Ρουμάνο αντίπαλό του, τον προσωπικό σε αυτή τη φάση, τον Παντέα, ο Σορετήρε πέτυχε τον γκολ, ένα πολύ όμορφο γκολ για τον Άγγλο. Ο Άγγλος, ο οποίος βέβαια ήρθε στον ΠΑΟΚ ως ένα μεγάλο ταλέντο από τη Manchester United, αντιμετώπισε προβλήματα, πέρσι πήγε δανεικό στη Τσβόλε, είχε ένα σοβαρό τραυματισμό στο τέλος της σεζόν, δείχνει όμως ότι μπορεί ο ΠΑΟΚ να τον υπολογίζει και αν πετυχαίνει τέτοια γκολ, καταλαβαίνει κανείς, θα διεκδικήσει περισσότερα πράγματα σε μια θέση όπου παίζει ο Τάισον, παίζει και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι τραυματίας, ίσως και αυτός επιστρέψει. Άρα λοιπόν και το παρόν που φωνάζει σήμερα ο Σορετήρε είναι χρήσιμο για τον Αλέσιο Λύση. Για να δούμε τώρα Λεβαδιακός στην προσπάθεια μέσα στην μεγάλη περιοχή, ο Ζίφκοβιτς όμως καλύπτει την μπάλα, την αφήνει να περάσει έξω, η μπάλα out για τον ΠΑΟΚ στο 31ο λεπτό του αγώνα. Από το 36 λοιπόν ο ΠΑΟΚ με το ωραίο ανάποδο ψαλίδι του Σορετήρε από την assist του Ζίφκοβιτς προηγείται με 1-0. Ένας ΠΑΟΚ ο οποίος δυσκολευόταν, δεν είχε κάνει κάποια ευκαιρία μέχρι το 36ο λεπτό.
4: Μακάρι ο ΠΑΟΚ να βρει τον τρόπο, Γιάννη μου, να δώσει το παρόν ο Ζίφκοβιτς στον αγώνα με την Μπραν, γιατί το βλέπεις και σήμερα και το έχουμε δει άπειρες φορές, είναι η αφετηρία σε πολλές επιθετικές προσπάθειες του ΠΑΟΚ.
5: Ναι, είπαμε, έχει κάνει μία έφεση ο ΠΑΟΚ. Η ποινή είναι 2 αγωνιστικές. Αν δεν αλλάξει κάτι, δεν θα παίξει ο Ζίφκοβιτς. Αν παίξει ο Ζίφκοβιτς, οπωσδήποτε θα είναι άλλα τα δεδομένα. Βλέπουμε και ο Εντιαγέ όλο ένα και μπαίνει περισσότερο και στη φάση νωρίτερα του γκολ του ΠΑΟΚ είχε συμμετοχή. Ήταν αυτός που έδωσε την μπάσα στον
4: Ζίφκοβιτς. Απομένουν περίπου 5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μου επιτρέπεις να πάμε και στο Αγρίνιο να μας πει λεπτομέρειες για τον γκολ του Ανατολικό Μπάμπης Πλάγος. Υπενθυμίζω, τελικό Όφι Βόλος 2-0, στο 40 ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 1-0, στο 10ο λεπτό Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-0. Μπάμπη.
8: Λοιπόν, είμαστε φίλες και φίλοι της ΕΡΑΣΠΟΡ στο 9ο λεπτό της αναμέτρησης. Μέχρι τώρα ο Πανετολικός είναι αυτός ο οποίος έχει τα ηνία του αγώνα, είναι πιο απειλητικός, βγάζει περισσότερη ένταση μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έχει πετύχει και τον γκολ στο 6ο λεπτό με τον Σουηδό, τον κεντρικό αμυντικό, τον Γκράναθ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το corner στο δεύτερο δοκάρι από τον Μανρίκε. Ο Κριστιαν Μανρίκε από δεξιά έκανε με το αριστερό το corner στο δεύτερο δοκάρι, πήδησε ψηλότερα ο Γκράναθ και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Παπαδόπουλο, γράφοντας έτσι το 1-0 για τον Πανετολικό. Στο προσκήνιο τώρα οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης από τα δεξιά με τον Ορόσκο. Πάσα μέσα στην περιοχή, γίνεται επικίνδυνα.
5: 2-0 στην Τούμπα, πολύ ωραίο γκολ από τον Πέλκα, από την μπάσα ποιου άλλου του Ζίφκοβιτς. Δεύτερη ασίστ του Αντρίγια Ζίφκοβιτς, το σούτ από τον Δημήτρη Πέλκα, το γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 41ο λεπτό του αγώνα. Σε κάποιον το αφιερώνει, δεν μπόρεσα να καταλάβω, ο Πέλκας σε κάποιο δικό του πρόσωπο μάλλον στην κερκίδα. 41ο λεπτό λοιπόν ο ΠΑΟΚ με τη δεύτερη ασίστ του Ζίφκοβιτς και, και πάλι πολύ ωραίο γκολ, ήταν το πλασέ του Πέλκα άπιαστο από το ύψος της μεγάλης περιοχής, η μπάλα πήγε στην δεξιά γωνία και πάλι της εστίας του Λεβαδιακού, ο Ελιάση δεν μπόρεσε να αντιδράσει, από την πάσα του Μιχαηλίδη ξεκίνησε αυτή η επιθετική προσπάθεια του ΠΑΟΚ, ο Ζίφκοβιτς έδωσε την ασίστ, ο μέτρε των ασίστ μπορούμε να πούμε και πέρσι έδωσε ούκο λίγες, το πολύ ωραίο δεξιό πλασέ από το Δημήτρη Πέλκα, δεδομένη η ποιότητα.
4: Δίνει
5: του Δημήτρη
4: δώρα στους συμπαίκτες του ο Ζίφκοβιτς, Γιάννη Βοητσίδη, αλλά είναι και θεαματικοί οι τρόποι που σκοράρουν ο Σορωτήρα και ο Πέλκας, είναι και τα δύο πολύ ωραία γκολ.
5: Ήταν άπιαστα και τα δύο. Απλά αναφέρουμε ότι είχε συμμετοχή και στα δύο ο μέτρε των ασίστ, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Γι' αυτό το λέγαμε και νωρίτερα. Ήταν σημαντική η απουσία του την περασμένη Πέμπτη. Ήταν αψυχολόγητη η ενέργειά του που αποβλήθηκε εκεί στο παιχνίδι στις Βρυξέλλες με την Άντερλεχτ, σε ένα σημείο μάλιστα που δεν κρινόταν και τίποτα, δεν υπήρχε λόγος να μπει σε εκείνη τη διαδικασία των αντιπαραθέσεων με τους αντιπάλους. Ο Ζίφκοβιτς πάντως σήμερα δίνει, φωνάζει το παρόν επιστρέφοντας την ενδεκάδα, ενώ τώρα ο Λεβαδιακός κερδίζει με την προώθηση από τα αριστερά του Βίχου, κερδίζει το κόρνερ, είμαστε στο 43ο λεπτό του αγώνα, θα έχουμε τουλάχιστον τα δύο λεπτά καθυστερήσεων από το cooling break το οποίο προηγήθηκε. Άρα λοιπόν έχουμε ένα γεμάτο τετράλεπτο στην Τούμπα με το Λεβαδιακό.
4: Εμείς δεν θα το
5: τώρα
4: λέμε διάλειμμα ενυδάτωσης.
5: Cooling break, πώς το λέμε?
4: Διακοπή για ξεκούραση. Ξέρεις, εμένα μου αρέσει να βάζουμε ελληνικούς όρους. Πάντως σίγουρα δεν είναι διάλειμμα διαφημίσεων όπως ήταν στο Μουντιάλ.
5: Ναι. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει. Και time out μπορείς να πεις, γιατί εδώ που τα λέμε βρίσκουν την
4: ευκαιρία.
5: Σάχνουμε ελληνικούς
4: όρους, time out θα το πούμε.
5: Και, καλά, το time out όμως είναι διεθνής όρος. Αν πεις το μπάσκετ time out.
4: Πώς φαίνεται ότι λατρεύεις το μπάσκετ όμως.
5: Δεν θα σου πει και κανείς γιατί είπες time out. Άρα λοιπόν, κατά κάποιο τρόπο πλέον γίνεται ένα time out για τους προπονητές να δώσουν και κάποιες οδηγίες. Δεν ξέρω αν και οι οδηγίες που έδωσε ο Λύση εκεί στο 23ο λεπτό του αγώνα έπαιξαν ρόλο και ήρθαν αυτά τα δύο γκολ για τον ΠΑΟΚ στο 36 και στο 41. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος προηγείται και μπορεί να νιώθει πολύ πιο άνετα για τη συνέχεια, γιατί μέχρι κάποια στιγμή, μέχρι το 30-35 λεπτό, υπήρχε μια γενικότερη ανησυχία με την εικόνα του ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν δημιουργούσε ευκαιρίες. Έκανε όμως δύο φάσεις, πέτυχε γκολ, δύο όμορφα γκολ, και το πρώτο, ειδικά το πρώτο με το Σορετήρε, αλλά και αυτό του Πέλκα, το οποίο ήρθε στην συνέχεια, στο 41ο λεπτό.
4: Μαχητικός είναι ο Λεβαδιακός, καλά στημένος στο γήπεδο, αλλά ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0 γιατί έχει Ζίφκοβιτς δημιουργό και δύο παίκτες που σκόραραν με θεαματικό τρόπο. Δεν είναι κακός όμως ο Λεβαδιακός, παρότι χάνει με 2-0.
5: Όχι, βέβαια να πούμε, δεν έχει απειλήσει, αν εξαιρέσουμε κάποια στιγμή που το μικρόφωνο ήταν σε άλλο γήπεδο, έγινε μια κεφαλιά από τον Εμμανουηλίδη, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ευκαιρία, ήταν πολύ χλιαρή η κεφαλιά, η μπάλα κατέληξε out. Για τον ΠΑΟΚ σίγουρα έχει ενδιαφέρον το ότι κάποιοι παίκτες παίρνουν την ευκαιρία σήμερα, γιατί και ο Πέλκας δεν έπαιξε καν την περασμένη Πέμπτη, ούτε ως αλλαγή δεν μπήκε. Ο Σορετήρε...
4: Μεγάλη ευκαιρία στο Αγρίνιο, να ακούσουμε τον Πάκη Πλάγο.
8: Μεγάλη ευκαιρία στο Αγρίνιο μετά από λάθος που έγινε στη μεσαία γραμμή από τον Τζένεπο. Βγήκε τέτα τέτ ο φορ του Αστέρα, ο Ρικαρντίνιο, με τα πόδια ο τερματοφύλακας του Πανετολικού Κουτσερέκο, την μπάλα σε κόρνερ. Ένα κόρνερ από τα αριστερά, το οποίο θα το εκτελέσει ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Είμαστε φίλες και φίλοι της Ερασφόρ στο 15ο λεπτό. Από το 6 προηγείται ο Πανετολικός με την κεφαλιά του Γκράναθ, του κεντρικού αμυντικού Μπαρτόλο, στο κόρνερ. Εκτελεί, διώχνει ο Γκράναθ, η μπάλα δεν απομακρύνεται έξω από την περιοχή. Παραμένει και πάλι του Πανετολικού. Για τον Κετού, μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, η σέντρα, κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ο Μπρόνσον κάνει την σέντρα, θα μπορούσε να κάνει σουτ. Δεν πιάνει το σουτ ο Κουρμπέλης. Χάνει μεγάλη ευκαιρία, δεύτερη μεγάλη ευκαιρία μέσα σε ένα διάστημα ενός λεπτού. Ο Αστέρας για να κάνει το 1-1. Ο Μπρόνσον
4: εξαιρετική
8: από την κονιά.
4: Ήταν η έμπνευση του Μπρόνσον, αλλά δεν περίμενε την πάσα ο Κουρμπέλης. Ευνηδιάστηκε.
8: Σωστά, και του είπε, μάλιστα του έκανε το νόημα ότι θα μπορούσε να κάνει και το σουτ κατευθείαν. Εμένα, αν μου πεις, αν ήταν επιθετικός και όχι αμυντικός εκεί, γιατί έχουν το ένστικτο του γκολ, θα έκανε απευθείας το σουτ από την συμβολή των γραμμών της μικρής περιοχής. Επαναλαμβάνω, έκανε την κοφτή πάσα.
4: Δύο καλές ευκαιρίες για τον Αστέρα σε διάστημα 2 λεπτών. Μπάμπη Πλάγο στο Αγρίνιο. Ο Πανατολικός προηγείται με 1-0. Επιστρέφουμε στην Τούμπα για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
5: Ναι, τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου στην Τούμπα. Δύο λεπτά καθυστερήσεων έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Είμαστε ήδη στο δεύτερο. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Μέσα σε 5-6 λεπτά καθυστερήσεων έδειξε ο τέταρτος διαιτητής. Είμαστε ήδη στο δεύτερο. Θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ προηγείται με 2-0. Μέσα σε 5...

0: για την νίκη στην πρεμιέρα με αυτό το 2-0, με το οποίο προηγείται. Φυσικά όμως έχουμε μπροστά μας ένα ολόκληρο ημίχρονο και θα περιμένουμε με ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός λοιπόν, σκορ πρώτου ημιχρόνου 2-0 με τα γκολ του Σορετήρε και του Πέλκα, θα τα πούμε και πάλι σε λίγο.
1: Ερασπορ 101,8.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στην Τούμπα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Τελικό αποτέλεσμα στο Ηράκλειο, Όφι Βόλος 2-0. 18ο λεπτό στο Αγρίνιο, Πανατολικός Αστέρας Άκτορ 1-0. Μπάμπι.
8: Λοιπόν, είμαστε στο 18ο λεπτό. Είναι επιρρεπήσεις τα λάθη στο κέντρο σε αυτά τα πρώτα 17-18 λεπτά. Ο Πανετολικός τώρα πήγε να γίνει άλλο ένα λάθος. Βγήκε ο Κουτσερένκο, έδιωξε την μπάλα, δέχθηκε και την προβολή από τον Κετού. Είναι πεσμένος έξω από τη μεγάλη του περιοχή ο Κουτσερένκο. Φωνάζουν για κάρτα οι φίλοι του Πανετολικού. Ο κύριος Κατόπης δεν δείχνει πρόθεση να βγάλει κάρτα σε αυτό το σημείο. Νωρίτερα ο Κετού έκανε άλλο ένα φάουλ μπροστά από τον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου, τον πάγκο του Πανετολικού. Επίσης ζήτησαν και σε αυτή την περίπτωση οι φίλοι του Πανετολικού κάρτα που δεν βγήκε από το τσεπάκι του διαιτητή. Κουτσερέκο στην εκτέλεση του φάουλ, 18ο λεπτό. Έχει τον έλεγχο του κέντρου, είναι πιο επιθετικός, βγάζει μεγαλύτερο πάθος, πίεση. Ο Πανετολικός, αλλά
7: έφτασε η ώρα που περίμενες πάντως, Μπάμπη Πλάγο. Ήταν το όνειρό σου να συνεργαστείς κάποια στιγμή με τον Δημήτρη Γιαχανατζή. Έφτασε η ώρα. Ο Δημήτρης είναι στο στούντιο, εσύ θα είσαι στο γήπεδο. Να ευχηθώ σε όλους καλή συνέχεια. Καλησπέρα, Δημήτρη.
9: Καλησπέρα, Σεφή. Καλησπέρα, Μπάμπη.
8: Καλησπέρα, καλησπέρα.
7: Το μικρόφωνο στα γήπεδα συνεχίζεται και θα πάμε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα και ακολούθως μπαλαντέρ με Γιάννη Παπαγεωργίου. Από μένα να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ, Δημήτρη.
9: Καλό βράδυ, Σέφη. Να σε καλά, καλή συνέχεια. Πάμε λοιπόν στον Μπάμπη Πλάγο στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορα. Έλα, Μπάμπη.
8: 20 λεπτό λοιπόν στην αναμέτρηση. 1-0. Ο Πανετολικός από το 6 με την κεφαλιά του Γκράναθ μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Ο Μπάση τώρα είναι στην μεσαία γραμμή. Κατεβάζει την μπάλα με το στήθος. Θα δώσει στον Κόγκιτς και αυτό στον Εστεμπάν. Εστεμπάν για τον Μαρίκε που έκανε την ασίστ. Κόγιτς. Όλοι οι παίκτες του Αστέρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, με εξαίρεση τον φορ τον Βραζιλιάνο τον Ρικαρντίνιο και τον Ορόσκο τον Αργεντίνο που παίζει στα δεξιά. Αν θέλετε τις επίθεσεις, είναι δύο προωθημένοι. Γίνεται το λάθος από τον Γκράναθ. Διορθώνει όμως ο Σατσκιάς και τώρα η μπάλα στον Κόγιτς. Κάτω από τη μεσαία γραμμή. Αργεί ο Κόγιτς. Πάει σε αργό τέμπο. Διαμαρτύρονται οι φίλοι του Πανετολικού, γιατί θα μπορούσε να παίξει πιο γρήγορα. Η μπάλα φτάνει δεξιά για τον Μαυρία. Μαυρίας θα πάει στο 1-1. Μαυρίας θα δώσει την μπάλα δεξιά εκεί όπου ο Μεχία θα την κερδίσει και θα πάρει το κόρνερ από τον Κώστα Χρυσόπουλο. Όχι, out δείχνει ο πρώτος βοηθός διαιτή, ο Ανδρέας Φωτόπουλος από την Αθήνα. Το out το εκτελεί ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα για τον Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος τη βαθιά παλιά για τον Ρικαρντίνιο, παίρνει την κεφαλιά μπροστά από τον Γκράναθ, βγάζει στον Κετού, δέχεται το μαρκάρισμα από τον Μαυρία, πέφτει πάρα πολύ εύκολα στο έδαφος ο Καμερουνέζος παίκτης του Αστέρα. Τίποτα, λέει ο κύριος Κατόπης, δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπάλα φτάνει στα πόδια του τερματοφύλακα Κουτσερένκο. Ο Ουκρανός θα κάνει την παλιά προς τη μεσαία γραμμή για τον Μαυρία, θα κάνει ωραίο κοντρόλ αυτός. Περνάει τη μεσαία γραμμή, θα δώσει για τον Εστέμπαν. Εστέμπαν αποφεύγει τον Γκορζάλεθ. Θα δώσει στη συνέχεια για τον Σατσιά. Έξω από την περιοχή ο Σατσιάς ψάχνει να βρει ένα συμπέκτη του. Θα δώσει την. Γίνεται η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Μαυρίας δεν την προλαβαίνει. Δεν την προλαβαίνει. Ήταν προωθημένη η παλιά η οποία έγινε από τον Τζένεπο, αν δεν κάνω λάθος. Στο δεύτερο δοκάρι αυτή η σέντρα. Η μπάλα

0: ήταν πιο προωθημένη από ό,τι θα την ήθελε ο Μαυρίας, που είχε μεν χώρο, αλλά δεν ήταν τόσο καλή παλιά από τον συμπαίκτη του. Παπαδόπουλος στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, παραμένει το 1-0 για τον Πανετολικό. Παπαδόπουλος θα δώσει στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης θα κρατήσει την μπάλα και θα τη δώσει στο Χρυσόπουλο. Χρυσόπουλος για τον Σουηδό, τον Μπρόρσον, που έχασε αυτός μια μεγάλη ευκαιρία στο 15ο λεπτό, όταν τη γύρισε την μπάλα στον Κουρμπέλη που ευνηδιάστηκε. Θα μπορούσε να κάνει ο Σουηδός μόνος του το σούτ. Μπαρτόλο. Κρατάνε την μπάλα τώρα οι παίκτες του Αστέρα. Για τον Μέντες από τα αριστερά. Μέντες και του δέχεται την προβολή από τον Μαυρία που κερδίζει την μπάλα. Θα τη δώσει στον Μπέση, στον Μπάση. Ο Μπάση προωθημένη παλιά για τον Μεχία. Ο Μεχία θα πάρει το πλάγιο out. Όχι, το πλάγιο out είναι για τον Αστέρα Τρίπολης, λέει ο δεύτερος βοηθός, ο κύριος Στάικος. Ένα πλάγιο out που εκτελείται γρήγορα. Η μπάλα φτάνει δεξιά τώρα για τους παίκτες του Αστέρα. Το σουτ το οποίο γίνεται έξω από την περιοχή εύκολα. Ο Κουτσερέγκο πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Ένα σουτ που έγινε από τον Ρόσκο με το αριστερό από τον Μπαρτόλο. Ήταν το σουτ με το αριστερό έξω από την περιοχή, λίγο δεξιά από τον άξονα. Ο Κουτσερέγκο τη βαθιά παλιά, την κεφαλιά την παίρνει ο Μεχία, αλλά είναι μόνος του εντελώς, με αποτέλεσμα να βγει χωρίς κανένα πρόβλημα ο Παπαδόπουλος από την περιοχή του. Να πάρει την μπάλα και να τροφοδοτήσει τον Κώστα Χρυσόπουλο, ο οποίος ήρθε από την ΑΕΚ στον Αστέρα. Μία από τις 14 συνολικά μεταγραφές που έκανε αυτό το καλοκαίρι ο Αστέρας Τρίπολης, που έχει αλλάξει σχεδόν όλη την ομάδα. Κουτσενέκο τη βαθιά παλιά όπως εκεί όπου ο Κόγιτς κάνει τη μονομαχία, αλλά με φάουλ. Αργεί ο κύριος Κατόπης, αλλά δίνει το φάουλ ακριβώς στην μεσαία γραμμή για τον Πανετολικό. Διαμαρτυρίες από τους παίκτες του Αστέρα Τρίπολης. Και επειδή έχουμε φτάσει στο 23ο λεπτό της αναμέτρησης, ο κύριος Κατόπης στέλνει τις δύο ομάδες στους πάγκους τους για να δροσιστούν, και νομίζω ότι είναι και απαραίτητο, γιατί πριν από λίγο πριν την έναρξη του αγώνα εδώ στο Αγρίνιο η θερμοκρασία ήταν στους 31 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία στους 62, στο 62%.
1: Μπαμπή,
0: αυτή την ώρα έχει πέσει. Ναι.
1: Θέλεις να δροσιστείς και σε λίγο?
0: Δεν έχω πρόβλημα.
1: Να πάρεις μια ανάσα. Λοιπόν, πάρε μια ανάσα. Να δώσω εγώ τα αποτελέσματα στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, όπως είναι αυτή τη στιγμή. Έχουμε το μάτσα στη Γαλλία που ξεκίνησε πριν από 11 λεπτά. Ρεν, Paris Saint-Germain. Η Ρεν προηγείται με 1-0. Στην La Liga, στο 64ο λεπτό βρισκόμαστε στην αναμέτρηση της Χετάφε με την Σαντατέρ. Το μάτς παραμένει στο 0-0. Όπως 0-0 είναι και το παιχνίδι στην Σέρια μεταξύ της Τωρίνο και της Μίλαν που ξεκίνησε πριν από 11 λεπτά. Ωστόσο, στο 10ο λεπτό η Αταλάντα έχει ανοίξει το σκορ και προηγείται της Σασουόλο με 1-0. Είναι τα παιχνίδια που ξεκίνησαν πριν από λίγο και που είναι σε εξέλιξη. Και για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω, στην Premier League είχαμε τη Manchester City να κερδίζει την Bournemouth με 2-1, η Brighton επικράτησε τη Aston Villa με 4-0, Newcastle Liverpool με 2-2, με τους κόκκινους να σώζουν το βαθμό στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων. Νομίζω ότι επιστρέφουν σιγά σιγά οι παίκτες και πάλι στο γήπεδο για να συνεχιστεί η αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα. Άκτορ, Μπάμπη, ήπιες και εσύ τον Αράκη, ξέρεις, πρόλαβες καμιά δουλειά?
0: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
1: Τέλεια, ωραία.
0: Λοιπόν, μιας και έλεγα νωρίτερα ότι έχει 14 μεταγραφές ο Αστέρας, 7 παίκτες χρησιμοποιεί ο κύριος Αντωνόπουλος, από τους νεοφερμένους δηλαδή. Πρόκειται για τον Κώστα Χρυσόπουλο, τον Φρανς Μπρόνσον, τον Σουηδό αμυντικό, τον Ρικαρντίνιο, τον 25χρονο Βραζιλιάνο φορ. Για να δούμε τη φάση τώρα με τον Μαυρία από τα δεξιά. Μαυρίας κρατάει την μπάλα, θα τη γυρίσει για τον Μπάση. Συνδυάζονται οι παίκτες του Πανετολικού από την δεξιά πλευρά, χάνουν όμως. Λοιπόν, είναι Ρικαρντίνιο, είναι ο Γιάννης ο Κότσιρας, ο οποίος έχει επιστρέψει στον Αστέρα. Είναι ο Άλεξ Μέντες, είναι ο Ρόσκο και ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Αυτοί είναι οι 7 από τους 14 νέους που παίζουν στην βασική εντεκάδα της ομάδας του Αστέρα. Ποιοι είναι οι παλιοί? Είναι ο τερματοφύλακας, ο Παπαδόπουλος, είναι ο Μπαρτόλο, ο Αργεντίνος, ο Γκονζάλεθ, ο Ισπανός, και είναι και ο Κετού, ο Καμερουνέζος, ο οποίος ήταν στον Αστέρα Β. Εντάξει, υπολογίζεται ότι ήταν στην ομάδα, δεν είναι νέα μεταγραφή και γι' αυτό λέω ότι είναι από τους παλιούς. Για να δούμε τώρα, ο Μπάση με τον Πανετολικό, έξω δεξιά, θα γυρίσει την μπάλα για τον Κόκκιτς, έξω από την περιοχή ο Κόκκιτς, προσπαθεί να βρει σουτ, κάνει τελικά την σέντρα, διώχνει ο Κότσιρας με το κεφάλι, η μπάλα δεν απομακρύνεται, ο Ρικαρντίνιο τρέχει όμως, γιατί δεν συνονοήθηκαν καλά οι παίκτες του Πανετολικού, με αποτέλεσμα να πάρει την κεφαλιά, να δώσει για τον Ρόσκο. Ο Ρόσκο κρατάει την μπάλα, θα την γυρίσει πίσω στον Κότσιρα. Πάει να αλλάξει παιχνίδι για τον Κετού. Βγαίνει δυναμικά πάνω του με το κεφάλι ο Χάρης Μαυρίας και διώχνει την μπάλα σε πλάγιο out. Ο Χάρης Μαυρίας, ο οποίος έχει τον περιβραχιόνιο του αρχηγού σήμερα για τον Πανετολικό. Από την άλλη πλευρά, ο αρχηγός για τον Αστέρα Τρίπολης είναι ο Δημήτρης Κουρμπέλης. Κότσιρας θα γυρίσει για τον Μπρόρσον. Πάει αργά σε επίθεση τώρα ο Αστέρας και πάλι Κότσιρας. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή θα βρει τον Ρόσκο από τα δεξιά. Ο Ρόσκο θα, σε θέση έξω αριστερά, έξω δεξιά κάνει τη σέντρα. Ο Γκουστάβ Γκράναθ, ο σκόρερ του Πανετολικού, διώχνει με το κεφάλι. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Γκονσάλεθ. Γκονσάλεθ για τον Μπρόρσον. Μπρόρσον πάει να βγάλει τη διαγώνια παλιά με στόχο τον Μέντες. Είναι αρκετά προωθημένη η παλιά. Κακή παλιά. Η μπάλα φεύγει πλάγιο out. Μέντες, ο οποίος είναι γι' αυτός ένας 25χρονος αριστερός back, ένας παίκτης ο οποίος είναι αρκετά δυναμικός, τουλάχιστον αυτό έχει φανεί σε αυτά τα πρώτα 28 λεπτά, και μάλιστα εδώ με το χέρι κάνει ένα σπρόξιμο πάνω στον Εσεμπάν στα όρια του φάουλ. Αφήνει το παιχνίδι ο κύριος Κατόπης. Μπρόνσον και πάλι πήρε την μπάλα από τον Χρυσόπουλο, θα τη δώσει στον Κότσιρα. Ο Κότσιρας δεξιά για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο η σέντρα για τον για τον Ρικαρντίνιο, ίσως να βρει και λίγο την μπάλα και με το χέρι, την αφήνει τη φάση ο διαιτητής. Και τώρα ο Μπάση με ψυχραιμία θα δώσει την μπάλα για τον Μανρίκε. Ο Μπάση μέχρι τώρα τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ένα παίκτη ο οποίος είναι κοντρολαρισμένος, κρατάει την μπάλα, δεν την αφήνει μακριά από τα πόδια του, με αποτέλεσμα να κρατάει την μπάλα καλά στα πόδια του, είναι ευέλικτος και ψάχνει να βρει την κατάλληλη πάσα. Να τώρα ο Μπάση, ο οποίος θα δώσει για τον Εστεμπάν. Ο Εστεμπάν για τον Μεχία. Και πάλι ο Μπάση από τα δεξιά θα κρατήσει την μπάλα πριν αυτή βγει out. Μπάση έξω δεξιά. Θα δώσει για τον Μαυρία λίγο πιο πίσω. Μαυρίας για τον Κόγιτς. Κόγιτς έξω από την περιοχή και πάλι Μαυρίας. Μαυρίας θα κάνει τη σέντρα. Όχι, θα δώσει για τον Μπάση. Αυτός έχει χώρο για την σέντρα. Πολύ ωραία η σέντρα. Διώχνει ο Χρυσόπουλος με κεφαλιά ψαράκι. Γκράναθ. Όπως η παλιά για τον Τζενεπό, που φάνηκε κινητικό στα πρώτα λεπτά. Μετά έκανε, μετά το 15 λεπτό, ένα-δύο λαθάκια. Και τώρα κάνει και φάουλ πάνω στον Γιάννη Κότσιρα. Είμαστε φίλες και φίλοι της Era Sports στο 30 λεπτό του αγώνα. Στο 1-0 από την κεφαλιά του Γκουστάβ Γκράναθ, στο 6 λεπτό. Το προβάδισμα στο σκορ για τον Πανετολικό, που επαναλαμβάνω, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στο πρώτο μάτς για την ακρίβεια του πρωταθλήματος, όσα χρόνια είναι στην πρώτη εθνική από το 2011, δεν έχει καταφέρει να πάρει την νίκη. Είτε ισοπαλίες έχει, είτε ήτες η ομάδα του Αγρινίου στο πρώτο μάτς του πρωταθλήματος. Και λέω το πρώτο μάτς του πρωταθλήματος γιατί επαναλαμβάνω ότι τη χρονιά 10-11 κέρδισε στην πρεμιέρα, αλλά η πρεμιέρα έγινε τότε μετά τη δεύτερη αγωνιστική. Το λάθος που πάει να γίνει έξω από την μεσαία γραμμή, γιατί γλίστησε έξω από την μεγάλη περιοχή, συγγνώμη, γλίστησε ο Γκονζάλεθ, δεν μπόρεσε ο Μεχία να εκμεταλλευτεί, διώχνει τώρα με τα πόδια ο Παπαδόπουλος. Έχει καλή θέση, αλλά παίρνει την κεφαλιά ο Ρικαρντίνιο, το πλασέ από τον Κετού, 1-1 στο 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Πολύ ωραίο πλασέ από τον Κάλβιν Κετού στο 31. Φέρνει το παιχνίδι στα ίσια ο Αστέρας Τρίπολης. Έγινε η βαθιά παλιά από τον Παπαδόπουλο. Δεν μπόρεσε να πάρει την κεφαλιά ο Γκράναθ. Την πήρε ο Ρικαρντίνιο. Βγήκε στην πλάτη της άμυνας ο Κάλβιν Κετού. Και με ένα πλασέ από αρκετά μακριά, από τα 30 μέτρα, έβλεπε ότι έβγαινε σιγά σιγά ο Γευγένη Κουτσερέγκο. Πέταξε την μπάλα από πάνω του, τον κρέμασε όπως λέμε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Το 1-1 στο 31 από τον Καμερουνέζο 29χρονο παίκτη του Αστέρα Τρίπολης, τον Κάλβιν Κετού.
1: Πολύ ωραίο γκολ, Μπάμπη. Πάρα πολύ,
0: πολύ ωραίο.
1: Γκολ,
0: ψύχρεμο,
1: ωραίο
0: το πλασέ, ψύχρεμο το πλασέ από τον Κετού. Το 1-1 για τον Αστέρα Τρίπολης. Εξετάζεται η φάση, μήπως ήταν σε θέση offside ο Κετού. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να ήταν σε κανονική θέση.
1: Ναι, και εγώ έτσι όπως το είδα δεν μου φάνηκε για offside. Νομίζω κανονικά έχει πάρει την μπάλα.
0: Δεν έχω και monitor, δεν έχω replay. Α, λέει offside. Τελικά το VAR. Στο VAR είναι ο Θανάσης Τζίλος από τη Λάρισα και ο Κωνσταντίνος Πουλικίδης. Σε θέση offside. Βοήθησε με, ήταν ο Κετού ή ήταν ο Ρικαρντίνιο.
1: Ίσως να ήταν ο Ρικαρντίνιο. Μήπως ήταν ο Ρικαρντίνιο σε θέση offside.
0: Από το βολέ που έκανε ο Παπαδόπουλος, ίσως να ήταν ο Ρικαρντίνιο, ο οποίος ήταν σε θέση offside. Βγήκε μπροστά όμως από τον Γκράναθ. Δηλαδή έκανε τον μπρος πίσω που λέμε. Και με κεφαλιά τροφοδότησε τον Κετού που έκανε τον γκολ.
1: Δεν έχουμε γκολ λοιπόν. Παραμένει το 1-0. Ναι. Παραμένει το 1-0 όπως διαμορφώθηκε από το 6ο λεπτό με το τέρμα του Γκράναθ. Μπάμπη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Μπορείς να παρέμβεις οποιαδήποτε στιγμή. Πάμε και πάλι στην Τούμπα. Γιάννης Βοητσίδης, Γιώργος Μήνος. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Γιάννη, Γιώργο, καλησπέρα.
2: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι στους ακροατές. Πριν από λίγα δευτερόλεπτα ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Τούμπα. Θυμίζω ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0 με τα γκολ που πέτυχαν με ωραίο ανάποδο ψαλίδι ο Σορετήρε. Στο 36, 5 λεπτά αργότερα, ο Πέλκας με πλασέ έγραψε το 2-0 και τα δύο γκολ από πάσες του Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς, θυμίζω, πέρσι έκλεισε τη σεζόν με ένα ιστορικό ρεκόρ για τον ΠΑΟΚ, 20 ασίστ. Σήμερα έδωσε 2.
1: Έχει ήδη και 2, έτσι. Άλλες 18 το μήναν για να πιάσει το περσινό ρεκόρ.
2: Εντάξει, είμαστε στον Αύγουστο ακόμη, είναι πολύ νωρίς.
1: Και στην πρώτη αγωνιστική, ναι.
2: Αυτό ακριβώς, βέβαια λέω 20 ήταν σε όλη τη σεζόν, σε όλες τις διοργανώσεις, έτσι να το ξεκαθαρίσουμε. Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Λεβαδιακός ξεκίνησε με 2 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ηλίας Χαραλάμπους προφανώς είδε πράγματα που δεν του άρεσαν. Θα θέλει να δώσει και μια επιθετική όθηση στην ομάδα του. Ο Ζένκοβιτς περνά στον αγώνα στη θέση του Παπαδόπουλου. Τι περνά, πέρασε, γιατί μπήκαμε πλέον στο δεύτερο λεπτό του δεύτερου ημίχρονου. Αλλαγή ο Ζένκοβιτς με Παπαδόπουλο και άλλοι ο Γκούμας στη θέση του Νίκα. Η αλλαγή αυτή στα χαφ για τους φιλοξενούμενους από πλευράς ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Υπενθυμίζουμε ότι ο ΠΑΟΚ με πολλές αλλαγές εμφανίστηκε σήμερα, προφανώς και σε μια λογική του Αλέσιο Λύση να ξεκουράσει παίκτες εν ώψη του κρίσιμου αγώνα της Πέμπτης στο Μπέργκεν, το μακρινό Μπέργκεν της Νορβηγίας, κόντρα στην Μπραν, τη ρεβάνς του 1-1. Έτσι λοιπόν με 8 αλλαγές ο ΠΑΟΚ παρατάχθηκε σήμερα σε σύγκριση με την περασμένη Πέμπτη. Οι μόνοι που έμειναν στην ενδεκάδα, ο Παυλένκα, ο Κένι και ο Ελουστόντο. Από εκεί και πέρα μπήκαν παίκτες όπως ο Μιχαηλίδης, ο Μπάμπα, Λουσέ και Τέιλορ στα χαφ, Ζίφκοβιτς, Πέλκας, Σορετήρε μεσοεπιθετικά και ο Εντιαγέ στην κορυφή της επίθεσης. Ο Εντιαγέ πήρε το πρώτο του παιχνίδι στην αρχική ενδεκάδα περίπου μία εβδομάδα μετά την έλευσή του στην Θεσσαλονίκη, κατά κάποιο τρόπο στη θέση του Γερεμέγεφ, ο οποίος αποχαιρέτησε την περασμένη εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος βέβαια ψάχνει και center for, ψάχνει και το δεκάρι που πλέον λείπει. Για να δούμε τώρα τον Εντιαγέ που κερδίζει το φάουλ. Όχι, λέει ο διαιτητής, έπεσε κάτω ο Εντιαγέ. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επιμένει με τον Τέιλορ και τον Λουσέ, κάνουν καλή δουλειά στα χαφ και ο Σκοτσέζος και ο Γάλλος. Και τώρα offside είναι ο Σορετήρε. Ο Σορετήρε που θα έλεγα ότι άρπαξε από τα μαλλιά την ευκαιρία που του έδωσε σήμερα ο Αλέσιο Λύση. Έπαιξε αλλαγή την περασμένη Πέμπτη, σήμερα μπήκε στην αρχική ενδεκάδα. Ο Σορετήρε που πέρασε ένα πρόβλημα τραυματισμού στην προετοιμασία, μπήκε όμως πλέον κανονικά στις προπονήσεις, μπήκε σήμερα και στην αρχική ενδεκάδα και πέτυχε το ωραίο γκολ με ανάποδο ψαλίδι στο 36ο λεπτό. Τώρα έχουμε ένα φάουλ που κερδίζει με τον Ούρση, τον Αργεντινό, ο Λεβαδιακός στο κέντρο του γηπέδου. Είμαστε πλέον στο 50ο λεπτό του αγώνα στην Τούμπα. Το φάουλ από τον Μιχαηλίδη στον Αργεντινό. ο Ούρση από τα αρκετά μεταγραφικά αποκτήματα του Λεβαδιακού, ένας παίκτης που περιμένουμε, έτσι έδειξε και κάποια πράγματα και στον αγώνα Κυπέλλου. Για να δούμε τώρα, ο Λεβαδιακός ένα σουτ, πέφτει ο Παυλένκα με άνεση και μπλοκάρει την μπάλα από τον Ζένκοβιτς, αυτό το σουτ στο 50 λεπτό. Ο Παυλένκα έπεσε, μάλλον έξω πήγαινε η μπάλα, ήταν χλιαρό το σουτ, για σιγουριά ο Τσέχος γκολκίπερ μπλόκαρε την μπάλα. Γενικά ο Λεβαδιακός μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει απειλήσει καθόλου σε αυτά τα πρώτα 50 λεπτά του αγώνα, με το 2-0 να παραμένει στην Τούμπα και τον Μπάμπα.
1: Παραμένει λοιπόν το 2-0. Γιάννη, και εσύ θα έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις. Πάμε για λίγο στο Αγρινίο, Πανετολικός Αστέρας Άκτρο, να ακούσουμε τον Μπάμπη Πλάγο. Μπάμπη, το offside χρεώθηκε τελικά στον Κετού. Ήταν πολύ ωριακό offside, με το μάτι δεν μπορείς να το δεις. Εδώ χρειάζεται τεχνολογία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στο σκόρερ δηλαδή χρεώθηκε.
1: Ακριβώς.
0: Στο σκόρερ. Λοιπόν, οκ. Okay. Είμαστε στο 38 λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει λοιπόν το 1-0 για τον Πανετολικό, με την κεφαλιά του Γκράναθ στο 6 λεπτό μετά από το κόρνερ του Μανρίκε. Υπήρχαν δύο καλές στιγμές, δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Αστέρα Τρίπολη στο 15 λεπτό, με τον Ρικαρντίνιο και τον Κουρμπέλη μετά από κόρνερ. Από εκεί και πέρα, στο 31 το ακυρωθέν γκολ του Κετού, όπως είπες, για πάρα πολύ λίγο offside. Ωστόσο στο γήπεδο νομίζω ότι καλύτερα στέκεται ο Πανετολικός. Στις αντεπιθέσεις προσπαθεί να χτυπήσει ο Αστέρας, ο οποίος είναι σαφώς επικίνδυνος σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχει και κάποια μερικές φορές ασυνονοησία από τους παίκτες του Πανετολικού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι επικίνδυνες καταστάσεις, αν θέλετε, για την εστία του Κουτσερέγκο. Ένα φάουλ τώρα, το οποίο είναι μπροστά ακριβώς από τον πάγκο του Αστέρα Τρίπολης.
1: Πάμε για ένα κόρνερ στην Τούμπα.
2: Όντως ένα κόρνερ στην Τούμπα, από τα δεξιά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Είναι κοντά στην μπάλα ο Ζίφκοβιτς, δίνει στον Μπέλκα. Ζίφκοβιτς και πάλι δεν είναι καλή συνεργασία των παικτών του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ όμως κερδίζει το πλάγιο out στο ύψος της μικρής περιοχής του Λεβαδιακού. 52 λεπτά αγώνα. Ο ΠΑΟΚ είναι κυρίαρχος, έχει πετύχει δύο γκολ με Σορετήρε και με Μπέλκα. Έχει την κατοχή της μπάλας, είχε τις περισσότερες τελικές στο πρώτο ημίχρονο και τώρα με τον Ζίφκοβιτς από τα δεξιά στην επίθεση. Ζίφκοβιτς, Σορετήρε και πάλι στο σέρβο. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος κρατά την μπάλα, μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, ψάχνει κάποιο στήριγμα. Κρατά την μπάλα ο Ζίφκοβιτς, είπαμε, πρωταγωνιστής με τις δύο ασίστ που έδωσε στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου βλέπουμε πεσμένο τώρα τον Τέιλορ. Ο διαιτητής λέει ότι συνεχίζεται το παιχνίδι. Είχαμε εδώ κάποιες διαμαρτυρίες. Άφησε πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Σορετήρε τώρα με πολύ ωραίο τρόπο αποφεύγει 2-3 αντιπάλους. Δίνει στον Μπέλκα. Ο Μπέλκας ένα πλασέ και η μπάλα out. Corner ζητά ο Μπέλκας. Out λέει ο διαιτητής. Άρα λοιπόν η μπάλα είναι για το Λεβαδιακό. 53 λεπτά αγώνα εδώ στο γήπεδο της Τούμπας στη Θεσσαλονίκη. Ο ΠΑΟΚ έχει αυτό το προβάδισμα με τα γκολ του Σορετήρη και του Πέλκα. Βλέπουμε καλά πράγματα σήμερα από τον ΠΑΟΚ και από τον Λουσέ, που πραγματικά έχει μια πολύ μεστή παρουσία στο χώρο του κέντρου. Έχει κάνει πάρα πολλά χιλιόμετρα, είναι μέσα σε όλες τις φάσεις. Και ο Τέιλορ, παρότι τον γνωρίσαμε ως αριστερό μπακ, βλέπουμε ότι σε αυτό το καινούριο ρόλο του ως αμυντικός μέσος, ως εξάρι κατά κάποιο τρόπο, και ο Τέιλορ κάνει δουλειά. Ο Σορετήρε είναι πάρα πολύ καλό σήμερα, δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί να περιμένει πράγματα από αυτόν. Παρότι στη θέση που αγωνίζεται ο Σορετήρε υπάρχει ο Τάισον, βέβαια ως βασικός εδώ και χρόνια, υπάρχει πλέον και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι τραυματίας, αλλά και ο Σορετήρε σήμερα δείχνει ότι πραγματικά ο ΠΑΟΚ μπορεί να περιμένει από αυτόν βοήθεια στη σεζόν η οποία έχει ξεκινήσει. Με όλα αυτά να πούμε ότι πλέον είμαστε στο 55 στην Τούμπα, παραμένει το 2-0. Ο Εντιαγέ εκεί γίνεται ένα λάθος στη συνεργασία του με τον Γκένι μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Λεβαδιακός κόβει ο Τέιλορ και βγάζει για τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος ψάχνει το Σορετήρε. Σορετήρε δίνει την μπάλα για τον Λουσέ και τώρα ο Πέλκας, ο οποίος είναι στο κέντρο, κερδίζει ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου, και νομίζω ότι είναι ευκαιρία τώρα, Δημήτρη, να ακούσουμε, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, από τον Γιώργο Μίνο το σχόλιο του για το παιχνίδι με το σκορ στο 2-0 στο 55. Γιώργο.
3: Καλησπέρα και από μένα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
3: Ο ΠΑΟΚ είχε ένα καλό ημίχρονο στο πρώτο και μιλάμε ότι έχει ένα εκπληκτικό Αντρίγια Ζίφκοβιτς με 2 assist, και με τους νέους παίκτες, τον Σόρα Σαρατήρη και φυσικά τον Δημήτρη Πέλκα, έβαλε τις βάσεις για ένα 2-0, και γενικά θέλει να, με αυτό το σκορ να κάνει μια νέα αρχή εν ώψη και του ευρωπαϊκού παιχνιδιού που έχει στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ δείχνει καλά στοιχεία, φυσικά μετά την Κωνσταντέλια εποχή. Ο ρομαντισμός, ο συναισθηματισμός και όλα αυτά τα στοιχεία που όλος ο κόσμος πίστευε, αυτά νομίζω ότι έχουν εκλείψει. Υπάρχουν πολλοί παίκτες οι οποίοι έχουν φύγει από την Ελλάδα και διαπρέπουν στο εξωτερικό. Όπως ο Ιωαννίδης, όπως ο Βαγιανίδης, όπως ο Τζόλης, όπως και πολλοί άλλοι. Ήταν ευκαιρία τώρα για τον Κωνσταντέλια για να κάνει το νέο του βήμα, το νέο του άλμα. Γενικά πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ, αν προσέξει ιδιαίτερα και με τους παίκτες που θα πάρει, θα κάνει μια νέα αρχή που θέλει, και γενικά να βάλει τις βάσεις για μια ομάδα φέτος και να προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα. Ο λόγος στο Γιάννη Βοητσίδη.
2: Αυτά λοιπόν από τον Γιώργο Μίνο, ο οποίος ετοιμάζεται βέβαια και για την παρουσία του στην Αθλητική Κυριακή, που κάνει τη δική της πρεμιέρα σήμερα σε λιγότερο από μία ώρα. Ο ΠΑΟΚ στο προσκήνιο, το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο δεν μας έχει δώσει κάτι το ιδιαίτερο, το 2-0 παραμένει, ο ΠΑΟΚ παίζει πλέον πιο άνετα, ίσως να κάνει και μια συντήρηση δυνάμεων εν ώψη του κρίσιμου αγώνα της Πέμπτης στο μακρινό Μπέρκεν στην Νορβηγία. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είναι τώρα στο προσκήνιο, μια προσπάθεια να τροφοδοτηθεί ο Εντιαγέ, ο Σενεγαλέζος Εντιαγέ, που σήμερα πήρε θέση στην αρχική ενδεκάδα. Σενεγαλέζο Εντιαγέ έχει και ο Λεβαδιακός, το Μοχάμεντ Εντιαγέ, ο οποίος είναι στον πάγκο. Ζίφκοβιτς τώρα, ο Ζίφκοβιτς, ο οποίος δίνει για τον Τέιλορ έξω από την περιοχή. Τέιλορ βγάζει για το Σορετήρε. Σορετήρε κρατά την μπάλα, πέφτει κάτω. Ο διαιτητής λέει παίζεται. Έπεσε κάτω ο Σορετήρε. Άφησε το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο Ευαγγέλου Πέλκας μέσα στην μεγάλη περιοχή. Ψάχνει το Ζίφκοβιτς. Εδώ τώρα κάπου το παράκαναν με τις πάσες μέσα στη μικρή περιοχή, τη μεγάλη περιοχή, οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Και τώρα το παιχνίδι θα σταματήσει, γιατί υπάρχει παίκτης του Λεβαδιακού πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Οπότε με το σκορ στο 2-0 στο 58, Δημήτρη, μπορούμε να πάμε σε κάποιο άλλο γήπεδο.
1: Να πάμε στο Αγρίνιο, καθώς ολοκληρώνεται εκεί το πρώτο μέρος. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο. Έλα, Μπάμπη.
0: 55 δευτερόλεπτα ακόμα για να συμπληρωθεί το 45 λεπτό, και θα δούμε βέβαια και τις καθυστερήσεις που θα μας υποδείξει ο τέταρτος διαιτητής, ο Αλέξανδρος Κατσικογιάννης από την Ήπειρο. Σε ένα παιχνίδι τώρα εδώ που στο τελευταίο δεκάλεπτο, τέταρτο, δεν μας έχει δώσει τις μεγάλες συγκινήσεις. Θυμίζω ότι από το έκτο λεπτό 1-0 ο Πανετολικός με την κεφαλιά του Γκράναθ μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Στο 15 δύο μεγάλες ευκαιρίες για τον Αστέρα Τρίπολης να φέρει το παιχνίδι στα ίσια, όταν Ρικαρντίνιο και Κουρμπέλης έχασαν δύο ευκαιρίες μέσα στο ίδιο λεπτό, στο 15ο λεπτό. Στο 31 ακυρωθέν γκολ για offside του Κετού, και από εκεί και πέρα έχουν σβήσει οι φάσεις, έχουν σβήσει οι ευκαιρίες. Το παιχνίδι είναι πιο αργό, πιο προσεκτικές θα έλεγα οι δύο ομάδες. Μπαρτόλο κρατάει την μπάλα, θα του κάνει φάουλ ο Μπάση, σηκώνεται όμως ο Μπαρτόλο, κρατάει την μπάλα έξω από την περιοχή, βγάζει για το Κετού. Κετού θα κάνει το σούτ, όχι, κλείνεται, θα την δώσει την μπάλα για τον Έντερ Γκονζάλης, αυτός για τον Ορόσκο. Ορόσκο, η σέντρα μέσα στην περιοχή, διώχνει πολύ ωραία με το κεφάλι και κερδίζει και το φάουλ. Να δω που το έχει δώσει το φάουλ τώρα στον Εστεμπάν. Μέσα στην περιοχή, στον κεντρικό αμυντικό, τον Στάγιτς.
1: 3 λεπτά, Μπαμπή, καθυστερήσεις. Βρισκόμαστε ήδη στο πρώτο.
0: Εσύ τα είδες, εγώ δεν πρόσεξα καθόλου, γιατί ναι, κοιτούσα να δω που θα στηθεί η μπάλα για το φάουλ. Κινιόντας μέσα στην περιοχή, στο Στάγιτς έχει σφυρίξει ο κύριος Κατόπης το φάουλ αυτό. Πρέπει να σου πω ότι είναι εδώ και ο αρχιδιαιτητής, ο Στέφαν Λανουά, mm-hmm. που βλέπει τον συγκεκριμένο διαιτή. Στις εξέδρες εδώ μπροστά μας είναι ο κύριος Λανουά. Η προσπάθεια τώρα από τους παίκτες του Πανετολικού με τον Κόκκιτς. Δέχεται το μαρκάρισμα από τον Κετού. Γυρίζει την μπάλα πίσω για τον Στάγιτς. Στάγιτς θα βγάλει την μπάλα δεξιά. Εκεί όπου ο Μαυρίας πήγε να βγει τον Μπάση. Δεν τα κατάφερε. Δεν ήταν καλή η πάσα. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει την μπάλα ο Μαροκινός. Παίκτης την, η μπάλα κατέληξε στο πλάγιο out. Πλάγιο out από τα αριστερά με τον Μέντες. Μέντες, Κουρμπέλης. Αλλάζει πολύ ωραία ο Έντερ Γκονζάλης την μπάλα στα δεξιά, εκεί όπου έχει ανέβει πάνω από τη μεσαία γραμμή ο Κότσιρας. Θα δώσει για τον Ορόσκο. Ο Ορόσκος για τον Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή. Δεν κάνει καλό κοντρόλ. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Μπαρτόλο όμως που κάνει το φάουλ πάνω στον Κόγιτς. Σταματάει αυτή η προσπάθεια λοιπόν η επιθετική για τους παίκτες του Αστέρα που διαμαρτύρονται στον κύριο Κατόπι. Αλλά νομίζω ότι δεν υπήρχε καμία. Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι έγινε φάουλ εδώ από τον παίκτη του Αστέρα Τρίπολης. Ίσως υπάρχουν κάποια λαθάκια από τον συγκεκριμένο διαιτή, από τον κύριο Κατόπι, για 2-3 φάσεις που θα μπορούσε να βγάλει κίτρινη κάρτα. Αλλά δεν ξέρω, έχουμε συνηθίσει για να βγαίνουν οι κάρτες αρκετά πιο εύκολα. Ενώ παρατηρήσαμε στο Μουντιάλ ότι οι διαιτητές ήταν φιδωλοί
1: ναι, ναι.
0: για τις κίτρινες κάρτες και ίσως οι οδηγίες που έχουν πάρει και εδώ οι διαιτητές να είναι ίδιες. Πάντως έγιναν 3 φάουλ που σύμφωνα με το πώς σφύριζαν οι διαιτητές πέρυσι και οι Έλληνες και οι ξένοι θα έβγαινε η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του διαιτητή. Δεν το έκανε ο κύριος Κατόπης. Πρέπει να δούμε γενικότερα την εικόνα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια για να δούμε και τη φιλοσοφία των διαιτητών, τι θα σφυρίζουν, πώς θα το σφυρίζουν και αν τα φάουλ τα οποία έδιναν πέρυσι ως κάρτα θα είναι και φέτος κάρτα ή όχι. Δεν θα είναι όπως δεν ήταν στο Μουντιάλ. Mm-hmm. Η κεφαλιά από τον, τον αριστερό αμυντικό, τον Μέντες, σε πλάγιο out για τον Πανετολικό και ταυτόχρονα το σφύριγμα με την εκτέλεση του πλαγίου out από τον Χάρη Μαυρία, το σφύριγμα από τον Λευτέρη Κατόπι, τον διαιτή της αναμέτρησης, που στέλνει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με σκορ 1-0. 1-0 προβάδισμα για τον Πανετολικό από το 6ο λεπτό με τον Σουηδό κεντρικό αμυντικό τον Γκουστάβ Γκράναθ μετά το κόρνερ από τον Μανρίκε, από τον Κριστιαν Μανρίκε. Το 1-0 λοιπόν που είναι και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Αγρίνιο κάτω από μεγάλη ζέστη, πολύ υγρασία. Οι παίκτες των δύο ομάδων προσπαθούν να δώσουν ό,τι καλύτερο μπορούν, αν και είναι πρεμιέρα ακόμη, και να ικανοποιήσουν τους 3.000 περίπου θεατές που βρίσκονται στο γήπεδο του Πανετολικού για να παρακολουθήσουν αυτή την πρεμιέρα της ομάδας τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά λοιπόν για το πρώτο ημίχρονο σε 15 λεπτά και πάλι μαζί.
1: Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 1-0 με το τέρμα του Γκράναθ στο 6ο λεπτό. Περνάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και συνεχίζουμε.
4: Ερασπορ 101,8. Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
7: Ψαραδέλης.
8: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
9: Ακούτε Ερασπορ.
1: Ερασπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα. Πάμε στην Τούμπα. Πάω Κλεβαδιακός. Ακούμε το Γιάννη Βοηθίδη.
2: Στην Τούμπα λοιπόν και πάλι 64 λεπτά αγώνα. Πάω Κλεβαδιακός 2-0 με τα γκολ, θυμίζω, του Σορετήρε στο 36 και του Πέλκα στο 41. Τώρα έχουμε μια διακοπή στο παιχνίδι γιατί έχει ένα πρόβλημα τραυματισμό σε Ρίφ Εντιαγέ, ο Σενεγαλέζος επιθετικός του ΠΑΟΚ, ο οποίος νωρίτερα βρέθηκε σε πολύ πλεονεκτική θέση. Αν ήταν πιο ουσιώδης, πιο προσεκτικός, θα μετρούσαμε την τρίτη ασίστ του Ζίφκοβιτς, γιατί και πάλι από πάσα του Ζίφκοβιτς ήρθε αυτή η καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ. Τελικά όμως κάπου καθυστέρησε, κάπου μπλέχτηκε εκεί με τους αντίπαλους αμυντικούς και από την αμυντική προσπάθεια του Τσιβελεκίδη στη συνέχεια έπεσε κάτω. ναι, έχει ίσως κάποια κράμπα, γιατί και αυτός μπήκε στα βαθιά κατευθείαν, έτσι ήρθε πριν από λίγες μέρες, έπαιξε ως αλλαγή την περασμένη Πέμπτη, σήμερα ξεκίνησε και ουσιαστικά αυτή τη στιγμή, Δημήτρη, έχουμε το cooling break του ημιχρόνου με αυτή την ευκαιρία, γιατί έχουν σταματήσει οι παίκτες των δύο ομάδων, έχουν πάει στους πάγκους, έτσι πίνουν νερό κλπ. Έχει μια μικρή διακοπή, να δούμε με τον Εντιαγέ βέβαια, το πιο πιθανό θα μπει ο Μύθου, όχι το πιο πιθανό, το σίγουρο, βλέπω έχει σηκωθεί ο νεαρός ο Ανέστης Μύθου.
1: Δεν έχει και άλλον, Γιάννη, έτσι, ο Μύθου και ο Εντιαγέ είναι οι δύο φόρ που παίζουν αυτή τη στιγμή στον ΠΑΟΚ.
2: Αυτό ακριβώς, όπως θα μπει και ο Σάντα Μαρία στη θέση του Τέιλορ, ο Τέιλορ που τα πηγαίνει πολύ καλά σε αυτή την καινούργια θέση που του ανέθεσε φέτος το ρόλο του αμυντικού μέσου σε κάποιες περιπτώσεις ο Λύση.
1: Γιάννη, πες μου κάτι για τον Τέιλορ, γιατί είχε ακουστεί ότι ήταν σε συζητήσεις να επιστρέψει στη Celtic. Τέλειωσε αυτό το σενάριο?
2: Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε οτιδήποτε, γιατί έχουμε ακόμη αρκετές μέρες μέχρι το τέλος των μεταγραφών. Ωστόσο, από τη στιγμή που βλέπουμε να έχει ρόλο ο Τέιλορ, γιατί πριν από λίγο καιρό η λογική σκέψη ήταν ότι δεν χωρά ένας τέταρτος αριστερός μπακ όταν ήρθε ο Γιαννούλης, υπάρχει ο Μπάμπα, υπάρχει ο Γκόμες. Έτσι λοιπόν η λογική έλεγε ότι δεν μπορεί μια ομάδα να έχει τέσσερις αριστερούς μπακ. Να όμως που αυτή τη στιγμή ο Τέιλορ λογίζεται ως ένας μέσος. Σήμερα έπαιξε στην αρχική ενδεκάδα, την περασμένη Πέμπτη έπαιξε αλλαγή και όσο τα πηγαίνει καλά, μάλλον θα σταματάει οποιαδήποτε συζήτηση για επιστροφή του στη Σκωτία. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα βέβαια, με τις μεταγραφές, Δημήτρη, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για οτιδήποτε, έτσι, και ο ΠΑΟΚ ψάχνει πολλούς παίκτες για τη μεταγραφική του ενίσχυση, υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες, ενώ να πούμε τώρα και μια αλλαγή, ο Κόμπναν στη θέση του Εμμανουηλίδη στην επίθεση για τον Λεβαδιακό. Είμαστε στο 67ο λεπτό του αγώνα, το 2-0 παραμένει. Για τα μεταγραφικά είπαμε και για τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ψάχνει τουλάχιστον 5 ποδοσφαιριστές. Τώρα πώς θα εξελιχθούν τα μεταγραφικά είναι κάτι που θα το δούμε. Ένας παίκτης που παίζει το όνομά του τις τελευταίες μέρες για χαφ, γιατί ο ΠΑΟΚ ψάχνει και χαφ, είναι του Γκανέζου μέσου, του Κουάσι Σίμπο, ο οποίος πέρσι έπαιξε στη Ρεάλ Οβιέδο. Υπάρχουν έτσι στην Αφρική κάποιες αναφορές ότι μάλιστα έχει κλείσει στον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ δεν βγαίνει οτιδήποτε. Θα δούμε και αυτή την περίπτωση. Για τον ΠΑΟΚ βέβαια όντως υπάρχουν μεταγραφικές καθυστερήσεις και θα πρέπει να προχωρήσουν τα μεταγραφικά, αλλά θα έλεγα ότι όλα τα λεφτά είναι την Πέμπτη, η ρεβάνς στο Μπράν, Μπέργκεν, έτσι, με την Μπράν.
1: Πάρε μια ανάσα να πω ότι η Ρεν έχει πετύχει δεύτερο τέρμα επί της Paris Saint-Germain στο 41ο λεπτό. Ρεν Paris Saint-Germain 2-0 στο πρωτάθλημα Γαλλίας, ενώ στις καθυστερήσεις του αγώνα στη Λα Λίγκα, Χετάφε Σαντάντερ 1-0. Γιάννη, συνεχίζεις.
2: Στην Τούμπα λοιπόν 68 λεπτά αγώνα, ένα φάουλ που έγινε από τον Πέλκα, το 2-0 παραμένει. Το παιχνίδι δεν μπορώ να πω ότι στο δεύτερο ημίχρονο μας έχει προσφέρει πράγματα, δεν υπάρχει ούτε κάποια μεγάλη ευκαιρία ούτε κάποιο γκολ. Ο ΠΑΟΚ με αυτό το 2-0 νιώθει βέβαια πολύ άνετα εν ώψη της συνέχειας, ενδεχομένως στη σκέψη και κάποιων παικτών είναι να κάνουν και συντήρηση δυνάμεων εν ώψη της ρεβάνς με την Μπραν την Πέμπτη. Από την άλλη βέβαια ο Λεβαδιακός θα κάνει την προσπάθειά του να πετύχει κάποιο γκολ και να ξαναμπεί τροποντινά στο παιχνίδι, να διεκδικήσει ό,τι μπορεί να διεκδικήσει από αυτόν τον αγώνα. Είπαμε, έχουν γίνει και αλλαγές από τον Ηλία Χαραλάμπους, έχει περάσει στο παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο, πέρασαν ο Γκούμας, ο Ζένκοβιτς, ο Κόμπναν πέρασε πριν από λίγο και το 2-0 με όλα αυτά παραμένει εδώ στο γήπεδο της Τούμπας, με τον ΠΑΟΚ βέβαια να έχει κάνει μεγάλα βήματα για την κατάκτηση του πρώτου τρίποντου στο πρωτάθλημα. Τώρα θα έχουμε το δίλεπτο διάλειμμα, το time out ενυδάτωσης, το cooling break όπως μπορεί να το πει κανείς. Άρα λοιπόν θα έχουμε τώρα στο 70 λεπτό πλέον με το σκορ στο 2-0, θα έχουμε αυτή τη δίλεπτη διακοπή, Δημήτρη.

0: Πάμε λοιπόν ενυδάτωσης στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ να προηγείται με 2-0 με τα τέρματα που πέτυχε ο Σορετήρε στο 36ο λεπτό και ο Πέλκας στο 41ο λεπτό. Είναι τα δύο τέρματα του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα θυμίζω ο Φιβόλος 2-0 με το αυτογκόλ του Σιαμπάνη στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Όφη. Ο Νους στο 33ο λεπτό με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 2-0 και βεβαίως έχουμε ημίχρονο στο Αγρίνιο στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ 1-0 με το τέρμα που πέτυχε ο Γκράναθ στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης. Ένα λεπτό πριν ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι της Ρεν με την Paris Saint-Germain στο γαλλικό πρωτάθλημα, η Ρεν προηγείται με 2-0. Έχουμε μόλις τώρα τελικό αποτέλεσμα στη La Liga. Χετάφε Σαντάντερ 1-0 στις 10 γεννησί, δηλαδή σε πολύ λίγο θα ξεκινήσει η αναμέτρηση της Έλτσε με την Μπαρσελόνα και σε ό,τι αφορά τη Σέρι Α, στο 44ο λεπτό Αταλάντα Σασουόλο 1-0, Τωρίνο Μίλαν στο 0-0. Τελείωσε το διάλειμμα ενυδάτωση στην Τούμπα. Πάμε και πάλι στο Γιάννη Βοησίδη.
1: Όντως στο γήπεδο της Τούμπας έχουμε και πάλι παιχνίδι, 72 λεπτά αγώνα, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 2-0. Το παιχνίδι συνεχίζεται, είναι πεσμένος ένας παίκτης του ΠΑΟΚ, ο Ελουστόντος, στον αγωνιστικό χώρο σηκώνεται όμως, άρα λοιπόν οι παίκτες του Λεβαδιακού κάπου περίμεναν να δουν τι θα γίνει. Έγινε και μια αλλαγή για τον ΠΑΟΚ στη θέση του Πέλκα που πέτυχε το πολύ ωραίο δεύτερο γκολ, μπήκε ο Χατσίδης. Τώρα η ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, ο Μύθου μέσα στην περιοχή, το σουτ και το γκολ από τον Ανέστη Μύθου λίγο μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε περάσει στο 66 και τώρα στο 72 ο Ανέστης Μύθου, παίρνοντας τη θέση του Εντιαγέ, πετυχαίνει το γκολ. Ένα ωραίο γκολ από τον 19χρονο, ένα από τα πολλά ταλέντα που έχει βγάλει ο ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια. Εδώ ο Μύθου βρέθηκε σε πολύ καλή θέση μέσα στη μεγάλη περιοχή, αρχικά κινήθηκε ως αριστερός εξτρέμ, κέρδισε μία κόντρα, μπήκε στην περιοχή, πλάσαρε ένα γκολ, θα έλεγα πραγματικά έτσι δική του προσπάθεια από την αρχή μέχρι το τέλος και πολύ ωραίο το πλασέ με το αριστερό, η μπάλα χτύπησε στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού και στη συνέχεια κατέληξε στα δίκτυα. 3-0 λοιπόν με το ωραίο αριστερό πλασέ του Ανέστη Μύθου στο 72ο λεπτό του αγώνα. Να λοιπόν που ο ΠΑΟΚ αφήνει καλές εντυπώσεις σήμερα μετά από κάποια παιχνίδια που προβλημάτισε με την εικόνα του και με την Άντερλεχτ που ιτήθηκε δύο φορές και με την Μπραν την περασμένη Πέμπτη που έφερε 1-1 ισοφαρίζοντας στο 80ο λεπτό. Σήμερα βλέπουμε ότι κάποιοι παίκτες φωνάζουν παρόν, δείχνουν στον Αλέσιο Λύση ότι μπορεί να τους υπολογίζει περισσότερο και ο Σορετήρε που πέτυχε το θαυμάσιο γκολ στο 36ο λεπτό και ο Πέλκας που πέτυχε το 2-0 στο 41 και βέβαια και ο Μύθου ο οποίος μπήκε λίγο νωρίτερα στο παιχνίδι και πέτυχε το 3-0 στο 72ο λεπτό, ένα παλικαρίσιο γκολ από τον Ανέστη Μύθου ο οποίος έκλεψε την μπάλα, πήγε να κάνει μια πάσα, έγινε μια κόντρα, η μπάλα βρέθηκε και πάλι στα πόδια του Ανέστη Μύθου, αυτός με ένα διαγώνιο σουτ έγραψε το 3-0 εδώ στην Τούμπα, όπου τώρα έχουμε μια μικρή διακοπή γιατί ο Ζένκοβιτς είναι
0: και το τρίτο γκολ ωραίο Γιάννη, έτσι, τρία ωραία τέρματα από τον ΠΑΟΚ σήμερα στην Τούμπα. Ποιο ψηφίζεις καλύτερο μέχρι τώρα? Εγώ ψηφίζω του Σορετήρε το πρώτο.
1: Σίγουρα ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι τίθεται θέμα, γκολ με ανάποδο ψαλίδι δεν βλέπουμε πολύ συχνά. Ήταν και ωραία η όλη προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ, έγινε μια συνεργασία του Λουσέ, του Εντιαγέ και βέβαια ο Ζίβκοβιτς που είπαμε ότι έχει δώσει δύο ασίστ, ο μέτρ των ασίστ, πέρσι ο Σέρβος έκλεισε το παιχνίδι, τη σεζόν με 20 συνολικά ασίστ. Ο Ζίβκοβιτς ο οποίος δεν θα βγει προφανώς για να ξεκουραστεί γιατί δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής.
0: Δεν έχει παιχνίδι την Πέμπτη ο Ζίβκοβιτς, ναι.
1: Της Πέμπτης. Γι' αυτό γίνονται αλλαγές με κάποιον άλλον παικτών. Είπαμε, βγήκε ο Εντιαγέ μπήκε ο Μύθου, βγήκε ο Πέλκας, μπήκε ο Χατσίδης, βγήκε ο Τέιλορ, μπήκε ο Σάντα Μαρία. Όπως και για το Λεβαδιακό έχουν γίνει ήδη κάποιες αλλαγές από το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Για να δούμε τώρα το Χατσίδη. Ο Χατσίδης πολύ ωραία πλησιάζει τη μεγάλη περιοχή του Λεβαδιακού, ψάχνει το Ζίφκοβιτς, δεν είναι καλή η πάσα του, το σούτ από τον Μύθου, κάποιες κόντρες, η μπάλα σε πόδια παικτών του Λεβαδιακού. Ο Λεβαδιακός, ο οποίος είναι αλήθεια σήμερα, δεν έδειξε σπουδαία πράγματα, δεν δημιούργησε ούτε μία αξιόλογη ευκαιρία, δεν μπορούμε να πούμε έτσι 2-3 φάσεις που έκανε, 2-3 τελικές, ότι ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Έτσι λοιπόν, πολύ φυσιολογικά, αν δεν έχουμε αλλαγή των δεδομένων Άρδιν στα τελευταία λεπτά, γιατί είμαστε στο 76, ο ΠΑΟΚ θα φτάσει άνετα σε αυτή τη νίκη, την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, με τα γκολ του Σορετήρε, του Πέλκα και του Μύθου προηγείται ο ΠΑΟΚ σε αυτή την αναμέτρηση, όπου ο Αλέσιο Λύση έκανε πολλές αλλαγές σε σύγκριση με την ενδεκάδα της περασμένης Πέμπτης. Και φυσικά για τον ΠΑΟΚ στα τελευταία λεπτά θα γίνει και μια διαχείριση εν όψη της ρεβάνς της Νορβηγίας της ερχόμενης Πέμπτης. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος συνεχίζει και αυτήν την εντυπωσιακή παράδοση με τον Λεβαδιακό στην Τούμπα, μετρά 16 συνεχόμενες νίκες. Αυτή θα είναι η 17η, 16 θα είναι η 16η συνεχόμενη στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ απέναντι στο Λεβαδιακό στην Τούμπα, η 17η βάζοντας και ένα παιχνίδι κυπέλου που μπήκε κάπου ενδιάμεσα. Και βέβαια, επειδή πιάσαμε λίγο και τα των αριθμών, τα των παραδόσεων, θα είναι και η πρώτη νίκη του ΠΑΟΚ απέναντι στον προπονητή Ηλία Χαραλάμπους, γιατί τρεις φορές ο Ηλίας Χαραλάμπους είχε νικήσει τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου βέβαια, τη σεζόν 24-25 ως προπονητής της ΤΕΑΟΑ Βουκουρεστίου. Θα έχουμε σε λίγο και κάποιες ακόμη αλλαγές. Ο Θημιάνης βλέπω ότι θα περάσει σε λίγο για τον ΠΑΟΚ.
0: Βάζει τα νέα παιδιά, έτσι. Γιάννη έβαλε το Μύθο, έβαλε το Χαρσίδη, τώρα πάει να βάλει το Θημιάνη.
1: Ναι, βέβαια ο Θημιάνης είναι μεγαλύτερος, δεν είναι Χατσίδης ή Μύθου που είναι 19χρονοι, αλλά θα έλεγα βάζει παίκτες για να τους δώσει χρόνο συμμετοχής, παίκτες που έπαιξαν λίγο ή και καθόλου στα προηγούμενα παιχνίδια. Γίνονται και αλλαγές για τον Λεβαδιακό. Ο Θημιάνης θα μπει στη θέση του Λουσέ από ό,τι βλέπω τώρα, στο 78 λεπτό, και ο Γάλλος έδειξε ότι πραγματικά μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο. Όταν ήρθε, ήρθε ως ένα πολυεργαλείο, δηλαδή ένας παίκτης που μπορεί να παίξει και ως χαφ και ως επιθετικός, ότι μπορεί να παίξει σε πολλές θέσεις, και ο Τάισον στη θέση του Σορετήρε. Έτσι λοιπόν ολοκληρώνονται οι αλλαγές για τον Αλέσιο Λύση, ενώ είμαστε πλέον στο 79 και το σκορ είναι στο 3-0. Για να δούμε τώρα το Λεβαδιακό. Το σούτ του Ζένκοβιτς, να θα έλεγα η πρώτη καλή στιγμή για το Λεβαδιακό που απειλεί. Πέφτει ο Παυλένκα και μπλοκάρει την μπάλα σε αυτό το διαγώνιο σούτ του Ζένκοβιτς μέσα από την μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ.
0: ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 3-0 στο 79 λεπτό πλέον της αναμέτρησης. Γιάννη Βοητσίδη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Αγρίνιο, καθώς ξεκινάει το δεύτερο μέρος στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τον Αστέρα Άκτορ. Θυμίζω, στο ημίχρονο 1-0 με το τέρμα του Γκράναθ. Ακούμε τον Μπαμπή Πλάγο. Έλα, Μπαμπή.
2: Μόλις τώρα όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Στη σέντρα είναι οι παίκτες του Αστέρα με τον Ρικαρντίνιο και τον Μπαρτόλο. Δεν υπάρχουν αλλαγές για τις δύο ομάδες με την αρχική εντεκάδα, δηλαδή Κουτσερέκο, Γκράναθ, Μεχία, Μπάσιτζενε, Πόμαν, Ρίκε, Ατσιά, Εστεμπάν, Κόκιτς, Μαυρία και Στάγκιτς ο Πανετολικός. Παπαδόπουλο, Χρυσόπουλο, Μπαρτόλο, Γκονζάλεθ και του Μπρόρσον. Ο Ρόσκο, Κουρμπέλη, Κότσιρα, Μέντες και Ρικαρντίνιο, οι παίκτες, η ομάδα του Αστέρα Τρίπολης. Μπρόνσον τώρα, ο Σουηδός, θα τη δώσει την μπάλα στο Χρυσόπουλο. Ούτε στη διάταξη βλέπω κάποια αλλαγή, και πάλι ο Μπρόνσον. Φάουλ, το οποίο σφυρίζει ο κύριος Κατόπης. Ένα φάουλ το οποίο είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πράγματι, όπως μου λέει και ο Νίκος Οκουνούπης, υπάρχει μια εσωτερική αλλαγή. Ο Κετού έχει έρθει στα δεξιά. Στο πρώτο ημίχρονο έπαιζε αριστερά. Και έχει πάει ο Ρόσκο, ο Αργεντίνος, από την άλλη πλευρά. Κότσιρας πάει πάνω του Τζενεπό. Τον αναγκάζει να γυρίσει πίσω την μπάλα στο κεντρικό αμυντικό, τον Μπρόρσον και αυτό στο Χρυσόπουλο. Γυρνάνε παράλληλα οι παίκτες του Αστέρα την μπάλα. Μπαρτόλο για τον Ορόσκο. Αλλάζει με τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο θα την δώσει την μπάλα σε θέση έξω αριστερά στον Κουρμπέλι. Ορόσκο θα κάνει τη σέντρα. Έχει φτάσει σε θέση έξω αριστερά. Γυρίζει πίσω την μπάλα στο Χρυσόπουλο. Δεν έγινε η σέντρα από τους παίκτες του Αστέρα. Και πάλι ο Ρόσκο. Τώρα γίνεται η σέντρα μακρινή παλιά. Τρέχει από πίσω για να ευνηδιάσει ο Κετού. Αλλά διώχνει ο Μανρίκε. Και απομακρύνουν τώρα οι παίκτες του Πανετολικού. Δεν μπορούν να κρατήσουν την μπάλα στα πόδια τους. Με αποτέλεσμα ο αριστερός μπακ, ο Μέντες, δυναμικά να διώξει την μπάλα μπροστά από τον Εστεμπάν, έξω από το γήπεδο, πάνω από την μικρή εξέδρα, σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out το οποίο εκτελείται. Γίνεται το λάθος από τους παίκτες του Πανετολικού, οι οποίοι ανακτούν τελικά με δεύτερη προσπάθεια την μπάλα. Αλλά κάνουν και πάλι το λάθος στη μεσαία γραμμή. Πάει να βγει ο Αστέρας μπροστά και πάλι ο Ρόσκο από τα αριστερά. Χωρίς φάουλ, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, λέει ο κύριος Κατόπης, και δίνει out από το μαρκάρισμα που έγινε από τον Χάρη Μαυρία. Κουτσερένκο βάζει την μπάλα στην μικρή του περιοχή. 1-0 στο 48. Ο Πανετολικός προβάδισμα με τον γκολ του Σουηδού κεντρικού αμυντικού, του Γκουσταβ Γκράναθ, με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μανρίκε. Κουτσερένκο το βολέ. Κανένα στην κεφαλιά. Προσπαθεί να κόψει την μπάλα ο Μπρόνσο στη μεσαία γραμμή. Με το κεφάλι βγαίνει ο Στάγιτς. Όπως διώχνουν οι παίκτες του Αστέρα και βγαίνει μια προωθημένη παλιά για τον Μπαρτόλο και για τον Κετού. Κόβει ο Μανρίκε σε πλάγιο out μπροστά από, από τον πάγκο του Γιάννη Αναστασίου. Το πλάγιο out από τον Κότσιρα. Κότσιρας για τον αρχηγό του τον Κουρμπέλι και πάλι Κότσιρας. Μπρόνσον όπως πάει να βγει και βγαίνει μια μπαλιά για τον Κετού μες στην περιοχή. Βγαίνει ο Κουτσερέκο, του κλείνει το πεδίο του Κετού. Τυφλή μπαλιά που έγινε, βγαίνει σε μέσα δεξιά ο Κετού. Βγήκε γρήγορα όμως ο Κουτσερέγκο. Μια έξοδος τερματοφύλακα χάτμπολ. Απλώνει τα πόδια του και τα χέρια του σε χταπόδι. Πηγαίνει η μπάλα στα πόδια του και βγαίνει σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out από τα δεξιά. Με τον Κότσιρα περνάει μπάλα από όλους. Διώκουν όπως οι παίκτες του Πανετολικού. Αργεί ο Στάγιτς, θα χάσει την μπάλα. Ο Ρικαρντίνιο θα πάει να κάνει την σέντρα. Κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού. Τζενεπό με δεύτερη προσπάθεια πάνω στον Κότσιρα. Πλάγιο out. Ζητάει από τους παίκτες, από τους φιλάθλους να ξεσηκωθούν ο Τζενεπό. Το πλάγιο out και πάλι στο ύψος της μεγάλης περιοχής του Πανετολικού με τον Κότσιρα. Έχει προωθηθεί και ο Μπρόνσον. Κότσιρας για τον Κετού. Ο Κετού πιάνει την κεφαλιά. Τυφλή. Πάει να βγει πάσα για τον Μπαρτόλο. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Βγαίνει ο Κουτσερένκο και κερδίζει την μπάλα με τα χέρια. Τροφοδοτεί τον Εστεμπάν. Εστεμπάν αργεί. Βγάζει για τον Μπάση. Ο Μπάση παγώνει το παιχνίδι. Γυρίζει πίσω την μπάλα. Την αλλάζει με τον Μαρίκε. Και πάλι Μπάση. Πάλι Μαρίκε. Μπάση. Παγώνει το μάτσο. Ο Μαροκινός βγάζει για τον Στάγιτς και τώρα Κόγιτς. Κόγιτς, Μπάση, Μανρίκε στη γραμμή του πλαγίου out και λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Βγάζει την κάθετη πάσα για τον Μεχία. Ο Μεχία τσιμπάει την μπάλα. Εκεί όπου θα πάει η μπάλα και θα καταλήξει πάνω στον Σατσιά. Κόγιτς, Τζενεπό, Μπάση. Κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Πανετολικού. Και
0: παραμένει το 1-0 στο Αγρίνιο. Μπαμπή, έχει πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε και πάλι στην Τούμπα.
1: Λοιπόν, στην Τούμπα όπου δεν έχει αλλάξει κάτι, είμαστε στο 85, το σκορ είναι 3-0. Έχει σβήσει κατά κάποιο τρόπο το παιχνίδι. Διαδικαστικά αυτά τα τελευταία λεπτά καμία ομάδα δεν ζορίζεται, καμία ομάδα δεν ρισκάρει οτιδήποτε.
0: Είχαμε πάντως, Γιάννη, ένα καλό σου του Θημιάνη, όση ώρα ακούγαμε τον Μπάμπη, ναι. Έτσι.
1: Ναι, ναι, όντως ήταν ένα ωραίο σουτ, έτσι φιλόδοξη προσπάθεια, ένα σουτ του Θημιάνη, πολλά μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή, έπεσε ο γκολκίπερ Ολιάς, η μπάλα κατέληξε out, ήταν μια όντως καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ, όπως και νωρίτερα θυμίζουμε η καλύτερη στιγμή για το Λεβαδιακό ήταν ένα σουτ του Οζένκοβιτς στο 79 που μπλόκαρε την μπάλα ο Παυλένκα. Πλέον στο 86ο λεπτό το 3-0 θυμίζω με τα γκολ του Σορετήρε, του Πέλκα και του Μύθου. Η μπάλα στην περιοχή του ΠΑΟΚ τώρα, η κεφαλιά από το Μιχαηλίδη, ο Τάισον που πέρασε νωρίτερα ως αλλαγή θυμίζω, ενώ τώρα ο Χατσίδης κερδίζει τη μονομαχία, έγινε ένα φάουλ, άφησε το πλεονέκτημα σωστά ο διαιτητής, ο Τάισον που κρατά την μπάλα, ο Βραζιλιάνος δίνει για το Ζίφκοβιτς Τάισον και πάλι ο Τάισον μέσα στην περιοχή, η προσπάθεια από το Μύθου. Άτσαλο το σούτ αυτό από τον center forward του ΠΑΟΚ. Ήταν καλή πάντως οργανωμένη προσπάθεια των παικτών του ΠΑΟΚ. Από το Μύθου έγινε αυτή η τελική μπάλα. Δεν πήγε όπως θα την ήθελε. Ο Μύθου βγήκε πολύ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Ελιάση. Έτσι λοιπόν το 3-0 παραμένει πλέον στο 87ο λεπτό του αγώνα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σκέφτεται βέβαια πλέον την μεγάλη ρεβάνς με την Μπραν την Πέμπτη, εκεί όπου δεν έχει περιθώριο για στραβοπάτημα μετά τον αποκλεισμό του από την Άντερλεχτ. Το 1-1 του πρώτου αγώνα αφήνει τα πάντα ανοιχτά. Σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
0: Γιάννη, έχεις πάντα ανοιχτό μικρόφωνο. Πάμε στο Αγρίνιο για να φάω σε καλό σημείο για την ομάδα του Αστέρα.
2: Είναι περίπου 5-6 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Κουτσερέγκο και λίγο δεξιά από τον άξονα. Το κέρδισε ο Ρικαρντίνιο από τον σκόρερ τον Γκράναθ και έχει πάει πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει ο Έντερ, ο Γκονζάλεθ Έντερ, με καλό αριστερό πόδι μετακινεί και λίγο την μπάλα Μπαρτόλο μετακινεί και λίγο την μπάλα προς τον άξονα, δεν τον βλέπει ο διαιτής, την πάει άλλο ένα μέτρο πιο πέρα πάλι, με αποτέλεσμα να φωνάξουν οι φίλοι του Πανετολικού. Ο διαιτητής τώρα, ο Κατόπης, έχει ενημέρωση από τον τέταρτο διαιτητή και καλεί τον να πάρω στην τούμπα
1: όπου κερδίζει το πέναλτι ο Μύθου, διαμαρτύρεται τον goalkeeper ο Ελιάση ότι δεν βρήκε τον αντίπαλό του, ο διαιτητής ήταν κοντά ο Ευαγγέλου, προφανώς θα το δουν και στο VAR, εκεί στο VAR βρίσκεται ο Βεργέτης, τσίμπησε την μπάλα ο Μύθου, μάλλον του βρήκε, έτσι τώρα βλέπω και ένα replay,
0: του μάζεσε το πόδι.
1: Του βρήκε το πόδι με τα χέρια.
0: Απλώς Γιάννη να ενημερώσω ότι εκτελέστηκε το φάουλ, η μπάλα πέρασε out, παραμένει το 1-0 στο Αγρίνιο, οπότε συνεχίζεις Γιάννη.
1: Λοιπόν, άρα αν δεν αλλάξει κάτι από το VAR, που δεν νομίζω ότι θα αλλάξει, ο ΠΑΟΚ έχει τη μεγάλη ευκαιρία για το τέταρτο γκολ μετά το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου από τον goalkeeper του Λεβαδιακού τον Ελιάση. Ο Ζίφκοβιτς θα προσπαθήσει να βάλει το κερασάκι στην τούρτα για τον ΠΑΟΚ, ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς, ο αρχηγός της ομάδας, ο οποίος έχει δώσει 2 ασίστ στο πρώτο ημίχρονο. Ήρθε η ώρα να σκοράρει κιόλας. Με το αριστερό ετοιμάζεται να εκτελέσει το πέναλτι πλέον στο 81ο λεπτό του αγώνα απέναντι στον Ελιάση, το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος είναι κοντά στο 4-0, δοκάρι και μέσα, έπεσε ο Ελιάση, η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα με έναν τρόπο περιπετειώδη θα έλεγα, γίνεται το 4-0 για τον ΠΑΟΚ από το Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς λοιπόν μεγάλος πρωταγωνιστής σήμερα με ένα γκολ και 2 ασίστ. Ένας ΠΑΟΚ λοιπόν που έχει παίξει καλό ποδόσφαιρο, 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο. Σε αυτή την περίπτωση με περιπετειώδη τρόπο ήρθε το γκολ με την εκτέλεση πέναλτι. Έπεσε ο Ελιάση, κάπου βρήκε την μπάλα, η μπάλα στη συνέχεια χτύπησε στο κάθετο δοκάρι, το αριστερό δοκάρι της εστίας του Λεβαδιακού και κατέληξε στα δίχτυα 4-0, ενώ πλέον είμαστε στο 90ο λεπτό του αγώνα. Αν δεν αλλάξει κάτι στις καθυστερήσεις. Μπορούμε να πούμε ότι 0, ενώ πλέον είμαστε στο 90 λεπτό του αγώνα. Αν δεν αλλάξει κάτι στις καθυστερήσεις, μπορούμε

0: Μπραν. Τρία λεπτά καθυστερήσεων λοιπόν εδώ στην Τούμπα, ήδη παίζονται οι καθυστερήσεις. Ο ΠΑΟΚ με το πέναλτι αυτό του Ζίφκοβιτς στο 89 προηγείται με 4-0, και βέβαια καθώς είμαστε πλέον στις καθυστερήσεις και ο ΠΑΟΚ προηγείται με 4-0, θυμίζω ο Μύθου κέρδισε το πέναλτι, και ο Μύθου έχει έναν πολύ καλό απολογισμό βέβαια, αν σκεφτούμε ότι μπήκε ως αλλαγή στο παιχνίδι στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου, μπήκε στο 66ο λεπτό, σε περίπου 25 λεπτά αγώνα έχει πετύχει ένα γκολ, έχει κερδίσει και ένα πέναλτι. Πολύ καλός λοιπόν και ο απολογισμός για τον νεαρό Μύθου, ο οποίος μπήκε από τον μπάγκο. Εν τη αγέ που έπαιξε δεν μπορώ να πω ότι έδειξε κάτι το ιδιαίτερο, αλλά είπαμε ο Ενδιαγέ χρειάζεται και αυτό το χρόνο του, ο παίκτης που ήρθε ο Σενεγαλέζος ως δανεικός από τη Samsung Sport. Για το Λεβαδιακό σίγουρα δεν είναι μια καλή βραδιά, προφανώς βέβαια ο ΠΑΟΚ ήταν το ξεκάθαρο φαβορί, ο Λεβαδιακός δεν έδειξε σήμερα πολλά πράγματα, προφανώς υπάρχουν πράγματα που θα δει ο Ηλίας Χαραλάμπους για να τα διορθώσει στη συνέχεια της προσπάθειας της ομάδας του. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν φτάνει με πολύ μεγάλη άνεση και παίζοντας καλό ποδόσφαιρο στο μεγαλύτερο διάστημα φτάνει στη νίκη με το 4-0, εκτός απροόπτου να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Έχουμε περίπου 70-80 δευτερόλεπτα ακόμη. Ο Λεβαδιακός θα ψάξει για τον γκολ της τιμής, τώρα είναι σε μια προσπάθεια από τα δεξιά. Ο ΠΑΟΚ δεν αφήνει πολλά περιθώρια, το πλάγιο out τώρα για τον Λεβαδιακό, ενώ βρισκόμαστε πλέον στο τρίτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Να θυμίσω ότι άνοιξε ο δικέφαλος στο σκορ στο 36 με το ωραίο ανάποδο ψαλίδι του Σορετήρε μετά την πάσα.
1: Γκολ! Γκολ στο Αγρίνιο, 2-0 από τον Πανετολικό, με έναν κεραυνό από τον Χάρη Μαυρία από το ύψος της μεγάλης περιοχής και λίγο δεξιά από τον άξονα. Έπαιξε το 1-2 με τον Μπάση, πήρε την μπάλα, την στοπάρισε στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και με ένα κεραυνό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του ανήμπορου να αντιδράσει Νίκου Παπαδόπουλου. Στο 59, 2 τα τέρματα για τον Πανετολικό.
2: Πανετολικός Αστέρας Άκτορ 2-0 με το τέρμα του Μαυρία στο 51 λεπτό. Πάμε και πάλι στην Τούμπα για την αποφώνηση πλέον από τον Γιάννη Μποϊτσίδη, καθώς το μάτς ολοκληρώνεται. Έλα Γιάννη.
0: Ναι, να κλείσουμε. Θα κλείσουμε σε λίγο τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Τώρα έγινε μια προσπάθεια από πλευράς Λεβαδιακού από τον Κόμπναν. Έπεσε ο Παυλένκα, μπλόκαρε την μπάλα και έχουμε λοιπόν την λήξη του αγώνα. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Ο Σορετήρε με ωραίο ανάποδο ψαλίδι άνοιξε το σκορ από την πάσα του Ζίφκοβιτς. Από πάσα και πάλι του Ζίφκοβιτς στο 41 ο Πέλκας έγραψε το 2-0. Το 3-0 με το διαγώνιο πλασέ του Μύθου στο 72. Ο Μύθου που 6 λεπτά νωρίτερα είχε περάσει το παιχνίδι και το κερασάκι στην τούρτα για τον ΠΑΟΚ με το πέναλτι που κέρδισε ο Μύθου από τον Ελιάση και μετέτρεψε σε γκολ ο Ζίφκοβιτς στο 89. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν, ο οποίος άφησε καλές εντυπώσεις πριν από τη μεγάλη ρεβάνς με την Μπραν την ερχόμενη Πέμπτη. Αυτά λοιπόν από το γήπεδο της Τούμπας, ένα παιχνίδι που παρακολούθησαν περίπου 11.000 φίλαθλοι, 10.635 τα εισιτήρια, τίποτε περισσότερα. Αργότερα θα δώσουμε και το ρεπορτάζ. Γεια σας, καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ Γιάννη Βοητσίδη, σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 με τα τέρματα του Σορετήρε στο 36, του Πέλκα στο 41, του Μύθου στο 72 και του Ζίφκοβιτς με πέναλτι στο 89. Πάμε στο Αγρίνιο, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, το σκορ 2-0 με το τέρμα του Μαυρία στο 21ο λεπτό. Ακούμε τον Μπάμπη Πλάγο.
1: 2-0 λοιπόν για τον Πανετολικό, θυμίζω με τα γκολ του Γκράναθ με κεφαλιά στο 6ο λεπτό της αναμέτρησης και ένα καταπληκτικό γκολ από τον Χάρη Μαυρία στο 59, το 2-0 προβάδισμα για τον Πανετολικό σε αυτή την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι από το 2011 ο Πανετολικός δεν έχει κερδίσει στο πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, να δούμε αν θα το καταφέρει τώρα. Ρικαρντίνιο μετά από τη σέντρα που έγινε από τα δεξιά πηδάει στο σημείο του πέναλτι, πιάνει την κεφαλιά, η μπάλα όμως φεύγει out, δεν την έπιασε όπως θα ήθελε ο Βραζιλιάνος επιθετικός. Την σέντρα που έγινε από τον Φράνκο Ρόσκο από τα δεξιά, ο Ρόσκο ήρθε και πάλι

0: δεξιά ο Κετού πήγε και πάλι στην φυσική του θέση στα αριστερά. Έκανε αυτή την εσωτερική αλλαγή ο κύριος Αντωνόπουλος. Ο κύριος Αντωνόπουλος, ο οποίος βλέπω ότι ετοιμάζει τριπλή αλλαγή μετά το 2-0 με το νούμερο 8, με το νούμερο 44. Και ο τρίτος της παρέας, να δω ποιος είναι, με το νούμερο 8 είναι ο Γιάννης Μπουζούκης, με το 44 ο Αντώνης Παπακανέλος 75. Και με το 75 ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Αυτοί είναι οι τρεις παίκτες οι οποίοι παίρνουν τώρα οδηγίες από τον κύριο Αντωνόπουλο. Η βαθιά παλιά μέσα στην περιοχή, ο Ρόσκο, το σούτ απλώνει το χέρι του από θέση μέσα δεξιά. Ο Ρόσκο κάνει το σούτ, απλώνει το χέρι του, βγάζει την μπάλα σε κόρνερ. Ο Κουτσερένκο, δεν ήταν καλή η εκτέλεση από τον Ρόσκο, η μπάλα θα πήγαινε out. Απλά καλό, για καλό και για κακό, άπλωσε το χέρι του ο Κουτσερένκο, έβγαλε την μπάλα κόρνερ. Με το νούμερο 11 βγαίνει ο Κετού, ο οποίος θα έλεγα ότι ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Αστέρα, ο πιο επικίνδυνος επιθετικά, και στη θέση του μπαίνει ο Αντώνης Παπακανέλος. Ο Παπακανέλος είναι η πρώτη λοιπόν αλλαγή στη θέση του Κετού. Οι αλλαγές θα γίνουν σε λίγο. Ο διαιτής δείχνει το σήμα να συνεχιστεί το παιχνίδι με το κόρνερ που έχει κερδίσει από τα δεξιά ο Αστέρας Τρίπολης στο 63ο λεπτό της αναμέτρησης. Παρατηρήσεις από τον κύριο Κατόπη στους παίκτες των δύο ομάδων μέσα στην περιοχή για τα σπροξηματάκια. Και είναι ο Μπαρτόλο που θα εκτελέσει αυτό το κόρνερ. Μπαρτόλο στο πρώτο δοκάρι. Κόβουν οι παίκτες με τον Μανρίκε του Πανετολικού. Μπαρτόλο και πάλι ο Ρόσκο. Την σέντρα ψηλή, δυνατή, άστοχη. Η μπάλα απευθείας out. Και έχουμε και μία αλλαγή που θα γίνει από τον Πανετολικό. Λοιπόν, τώρα έχουμε την πρώτη αλλαγή. Και του έξω. Παπακανέλος μέσα. Αντώνης Παπακανέλος, 21 ετών, από τον Ολυμπιακό. Στη θέση του Κετού. Η δεύτερη αλλαγή είναι ο Σουηδός ο Μπρόνσον, ο κεντρικός αμυντικός. Είναι ο Ρόσκο που βγαίνει, που έκανε την άστοχη σέντρα. Ο Ρόσκο, και στη θέση του μπαίνει ο Μπέντζαμιν Κιμπιόκα. Και η τρίτη αλλαγή είναι ο Μπρόνσον. Καλά είδα ότι ήταν πολύ κοντά στη γραμμή. Και στη θέση του περνάει ο Γιάννης Μπουζούκης. Βγάζει κεντρικό αμυντικό και περνάει παίκτη στη μεσαία γραμμή ο Γιώργος Αντωνόπουλος. Και έχουμε
1: ο Άλεξιτς
0: να περνάει στον αγωνιστικό χώρο. Και στη θέση του παίρνει τη θέση του Μπάση. Παίρνει τη θέση του Μπάση τελικά ο Αμίν Μπάση, περνάει εκτός. Λοιπόν, εδώ να δούμε τώρα πώς θα παίξει και ο Αστέρας, γιατί βγήκε ένας κεντρικός αμυντικός, ο Σουηδός ο Μπρόνσον, και πέρασε ο Γιάννης Μπουζούκης.
1: Ψάχνει αντίδραση ο Αστέρας, Μπαμπή.
0: Βέβαια. Βέβαια. Για να δούμε όμως, έχει γυρίσει κάποιος άλλος στην άμυνα, μαζί με τον Χρυσόπουλο, είναι ο Κουρμπέλης. Θα δώσει λίγο την διάταξη, είναι ο Κουρμπέλης, που έχει γυρίσει ως κεντρικός αμυντικός, προφανώς για να κάνει και παιχνίδι. Κάτι που δεν μπορούσε να κάνει ο Μπρόνσον. Το φάουλ που κάνει ο Κότσιρας πάνω στον Τζενεπό. Διαμαρτυρίες και πάλι για κάρτα που δεν βγάζει ο κύριος Κατόπης. Έχει βγάλει το παιχνίδι μέχρι τώρα στο 65 λεπτό χωρίς κάρτα. Παρατηρήσει το Σατσιά για να πάει το φάουλ να το εκτελέσει εκεί που έχει γίνει ακριβώς. Παρατηρήσει από τον κύριο Κατόπη, αλλά είναι τώρα εντελώς. Είναι στο ένα μέτρο δηλαδή η διαφορά και δεν απειλείται η αντίπαλη εστία. Είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Τελικά επιμένει ο διαιτητής αναμέτρησης και τώρα δίνει σινιάλο στον Μανρίκε να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Στο 66, να δούμε αν θα το εκτελέσει με σέντρα. Έτσι το εκτελεί, ψάχνοντας να βρει το Μεχία. Κόβουν οι αμυντικοί με τον Χρυσόπουλο. Η μπάλα στη μεσαία γραμμή, το φάουλ το οποίο κερδίζει τώρα ο Ρικαρντίνιο που είχε γυρίσει αρκετά πίσω. Το εκτελεί ο Έντερ Γκονζάλεθ στη θέση έξω αριστερά. Προσπάθεια η οποία γίνεται από τους παίκτες του Αστέρα. Κόβεται, η μπάλα κοντράρισε και κόβεται με το κεφάλι από τον Στάγιτς. Απομακρύνει και πάλι με το κεφάλι ο Γκράναθ, που δεν ξέρω, πέφτει στον αγωνιστικό χώρο, πιάνει τον αστράγαλό του. Δεν ξέρω αν αντιμετωπίζει ο Σουηδός και σκόρερ του πρώτου τέρματος κάποιο πρόβλημα. Τελικά σηκώνεται και δίνει σινιάλο στις δύο ομάδες να πάνε στους πάγκους για να δροσιστούν.
1: Λοιπόν, δροσίσου και εσύ, Μπάμπη, και ενώ το σκόρ είναι πάντα στο 2-0, ο Γκράναθ στο 6ο λεπτό και ο Μαυρίας στο 59 έχουν πετύχει τα δύο τέρματα για την ομάδα του Πανετολικού που προηγείται με 2-0. Μπάμπη, μόλις ολοκληρωθεί η ενυδάτωση, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, μπορείς να παρέμβεις, γιατί εδώ με τον Βασίλη Αγριτάκη που έχει έρθει στο στούντιο θα κάνουμε λίγη κουβεντούλα για τους μεσογειακούς αγώνες. Βασίλη, καλησπέρα, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Καλά τα πηγαίνει η ελληνική αποστολή, έτσι, σούπερ.
2: Πολύ καλά τα πηγαίνει η ελληνική αποστολή, τόσο με μετάλλια, που είναι και το
1: πλέον ζητούμενο, έτσι.
2: Το ζητούμενο και αυτό που ασχολεί το κόσμο περισσότερο, αλλά και με προκρίσεις ή καλές παρουσίες, είναι καλές εμφανίσεις σε αθλήματα που έχουμε ακόμα για να δούμε ακριβώς την εξέλιξη και την πορεία. Για παράδειγμα, το handball ή το volley που πρέπει να κάνουν μια διαδικασία, δεν παίζουν απλά δύο μάτς. Αλλά είχαμε 5 μετάλλια χθες. Να δω, μου διαφεύγει κάτι. Είναι 5 είχαμε χθες. 3 χρυσά, ένα σημαίνιο, ένα αργυρό δηλαδή και ένα χάλκινο. Και έχουμε άλλα 8 σήμερα. Χθες, για να τα πάρουμε με τη σειρά, Ντουντουνάκη, Μάρκος και Σίσκος χρυσό και οι τρεις. Η Άρτεμις Βασιλάκη αργυρό και ο Στέργιος Μπίλας.
1: Σε διακόπτω.
2: Χάλκινο, είναι πολλά.
1: Στην κολύμβηση όλα αυτά.
2: Στην κολύμβηση, αλλά σήμερα έσπασε το σερί της κολύμβησης. Έχουμε και παλού.
1: Α, για πες.
2: Ναι, είχαμε δύο χάλκινα μετάλλια στο Taekwondo στην κατηγορία άνω των 67 κιλών, ένα από την Αγορίτσα Κίτσιου και άλλο ένα στην κατηγορία κάτω των 67 κιλών από την Στέλλα Μαρεντάκη. Αυτά ήταν και τα πρώτα δύο της ημέρας, έτσι ξεκίνησε καλά η ημέρα και ακολούθησε η κολύμβηση με ακόμα 6.
1: Μάλιστα.
2: Επομένως φτάνουμε πλέον 8 και 5, 13.
1: 13 μετάλλια.
2: Δύο χρυσά. Ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο Απόστολος Χρήστου, χωρίς το τσεκόν βέβαια, άρα με λίγο ευκολότερο ανταγωνισμό. Χρυσός στα 50 μέτρα ύπτιο. Η Άννα Ντουντουνάκη, τέταρτη στην Ευρώπη. Τώρα χρυσή στους μεσογειακούς αγώνες στα 100 μέτρα πεταλούδα. Από εκεί και πέρα στην ίδια κούρσα με την Ντουντουνάκη, δεύτερη ήταν η Γεωργία Δαμασιώτη. Κάναμε το 1-2. Ναι, κάναμε το 1-2. Λες και βλέπουμε Φόρμουλα 1.
1: Χρυσό ασημένιο δηλαδή.
2: Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα, Ντουντουνάκη και Χρήστου έτρεξαν, μάλλον κολύμπησαν και στο 4x100. Είναι 4x100 μεικτό παράλληλα. Δηλαδή είναι και
1: άντρες και γυναίκες.
2: Είναι και άντρες και γυναίκες και είναι και 4 διαφορετικά είδη κολύμπησης.
1: Κάτσε να δούμε ένα φάουλ στο Αγρινιό. Έλα, Μπαμπή.
0: Ένα φάουλ από τα αριστερά, έξω από την περιοχή, στη γραμμή του πλαγίου. Το εκτελεί ο Μπαρτόλο. Περνάει η μπάλα γιατί διώκουν εύκολα οι αμυντικοί. Παρακαλώ. Μάλιστα.
1: Παραμένει λοιπόν το 2-0. Έλα, Βασίλη. Λοιπόν, 4x100 μεικτό και μεικτό.
2: Ναι, μεικτό. Λέγεται μεικτό mixed για να το φτιάχνουμε λίγο.
1: Άντρες, γυναίκες λοιπόν, όλα τα στυλ αγωνίσματα.
2: Ακριβώς. Ναι, Χρήστου, Παυλοπούλου, Ντουντουνάκη και Μπίλας. Αργυρό και εκεί. Και ο κολυμβητής, ο οποίος ξεχωρίζει ως τώρα, διότι έχει πλέον 3 μετάλλια, 2 κατέκτησε σήμερα, είναι ο Δημήτρης Μάρχος. Χθες είχε το χρυσό με πανελλήνιο ρεκόρ κιόλας στα 400 μέτρα ελεύθερο. Σήμερα πήρε ένα αργυρό και ένα χάλκινο στα 800 μέτρα ελεύθερο το αργυρό, το χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο. Έχει φτάσει τα 3 μόνος του.
1: Μια χαρά.
2: Για το σύνολο των 13. Σούπα. Συνεχίζονται και αύριο τα αγωνίσματα. Έχουμε και σε άλλα αγωνίσματα συμμετοχές και στο, όπως είπαμε, για taekwondo και τα λοιπά, στο kickboxing, ακόμα και στο πάντελ έχουμε.
1: Ο Δημήτρης Μάρκος θα πάει να πάρει έξτρα βαλιτσάκι για να φάσει τα μετάλλια.
2: Ναι, ο Δημήτρης Μάρκος θα έχει πρόβλημα στο αεροδρόμιο. Εκεί στον ανιχνευτή θα τον σταματήσουν να τον τσεκάρουν.
1: Ναι, πολύ μέταλλο έχετε μαζί, πολλά μετάλλια.
2: Θα του πούνε τι γίνεται. Και επίσης να πούμε, επειδή είναι και λίγο τελευταία εξέλιξη και αφορά και την ΕΡΤ, αφορά και τις μεταδόσεις, καθότι η πορεία της εθνικής ομάδας των ανδρών στους μεσογειακούς αγώνες το απαιτεί. Από αύριο θα έχουμε και τις μεταδόσεις των αγώνων στα κανάλια της ΕΡΤ, στο ΕΡΤΦΛΙΞ για αρχή. Ελλάδα-Ισπανία, πολύ σημαντικό μάτς. Να πάρει την πρώτη θέση η εθνική ομάδα, αν κερδίσει να είναι φαβορή για την πρώτη θέση του ομίλου. Στο τουρνουά του Βόλου υπάρχουν δύο γκρουπ, εκ των οποίων περνάνε οι δύο πρώτοι και πάμε κατευθείαν σε ημιτελικά. Δεν έχει πολλά νοκάουτ. Το οποίο σημαίνει ότι μία πρώτη θέση βάζει σε καλή φάση την Ελλάδα για πρόκριση, την στέλνει στα ημιτελικά και σε καλή φάση για πρόκριση ίσως και στον τελικό. Σε κάθε περίπτωση διεκδικεί μετάλλιο, εφόσον είναι στην τετράδα. Mm-hmm. Δεν το συζητάμε. Επομένως, 4 η ώρα αύριο το μάτς με την Ισπανία στο Earth Sports 1, στο Netflix, και ακολουθούν και άλλα μάτς. Έχουμε και Ελλάδα-Τουρκία την Πέμπτη. Έχουμε πολλά ματσάκια.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία θα
1: και με την ευκαιρία, Βασίλη, που μου δίνεις να θυμίσω εγώ ότι αύριο έχουμε το απόγευμα στις 6 και το φιλικό παιχνίδι της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ με την Κύπρο στο Telecom Center, το δεύτερο μάτς προετοιμασίας που δίνει η Εθνική Ομάδα για το παράθυρο αυτό στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Όσον αφορά την Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Γυναικών στο Eurovolley στην Τσεχία, κέρδισε σήμερα η γυναική ομάδα 3-1 την Βουλγαρία. Δεύτερη συνεχόμενη νίκη, ναι, μετά από την Ουκρανία και
2: τεράστια.
1: Πλέον, τεράστια νίκη, έτσι, αγκαλιά πλέον με την πρόκριση στις 16.
2: Ναι, κοίτα, μαθηματικά ακόμα και να μην πάρει άλλο βαθμό, θα περάσει στο τεταρτή, ωστόσο θα πάρει και άλλους βαθμούς. Έχει το παιχνίδι με την Αυστρία, η οποία είναι η αδύναμη ομάδα του ομίλου.
1: Ναι.
2: Δηλαδή, ξεκινώντας πριν την διοργάνωση,
1: το
2: υπολογίζαμε αυτό το παιχνίδι ότι, ρε παιδί μου, εκεί θα πάρουμε σίγουρα 3 βαθμούς και βλέπουμε και τα υπόλοιπα. Επομένως, υπάρχει αυτό το παιχνίδι. Πλέον η εθνική ομάδα δεν διεκδικεί πρόκριση, λέω εγώ, διεκδικεί κατάταξη. Σωστό. Αν μπορέσει να βγει δεύτερη στον όμιλο,
1: έχεις
2: να
1: δίκιο.
2: Έχει μια καλή διασταύρωση στα νοκάουτ. Υπάρχει λοιπόν το μάτς με την Αυστρία και υπάρχει και το μάτς με την Σερβία. Η Σερβία είναι η μεγάλη δύναμη.
1: Το μεγάλο φαβορί.
2: Εκεί θα είναι, ναι, θα είναι πιθανότητα η πρώτη του ομίλου, αλλά πλέον η Ελλάδα μπορεί να είναι η δεύτερη ομάδα. Έχει κάνει δύο πολύ μεγάλες νίκες.
1: Και δύο ανέλπιστες νίκες, ναι, θα έλεγα εγώ. Έτσι. Με την Ουκρανία και με την Βουλγαρία.
2: Ναι, ανέλπιστες δεν μπορώ να πω.
1: Ανέλπιστες βάσει αλλά... δυναμικότητας πριν ξεκινήσει.
2: Ήταν το outsider,
1: το,
2: ναι,
1: παιχνίδι.
2: Ήταν,
1: ναι,
2: το outsider. Αν θυμάσαι, ωστόσο, πριν κάμια εβδομάδα νομίζω τα λέγαμε, ότι έχει ευκαιρία η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών να κάνει μια πορεία που δεν έχει κάνει τα προηγούμενα χρόνια.
1: Μακάρι, μακάρι να το πετύχουν τα κορίτσια. 16
2: ή ακόμα και στους 8.
1: Μακάρι να το πετύχουν τα κορίτσια, τα οποία αύριο έχουν ρεπό, ξεκουράζονται και βλέπουν, ναι, τα αποτελέσματα των υπολείπων ομάδων στον όμιλό τους.
2: Ακριβώς. Και παίζουν την Τρίτη στις 5 η ώρα με την Αυστρία. Πάλι μετάδοση εννοείται από την ΕΡΤ2.
1: ΕΡΤ2 Sports. Ωραία. Βασίλη Αγριτάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Πάμε και πάλι στο Αγρίνιο. Μπάμπης Πλάγος, Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Μπάμπη, παραμένει το 2-0.
0: Παραμένει το 2-0, είμαστε στο 74ο λεπτό. Θα δούμε δύο αλλαγές τώρα που θα κάνει ο Πανετολικός. Πριν από ένα λεπτό έγινε και αλλαγή με τον Έντερ Γκονζάλεθ να φεύγει και στη θέση του να περνάει ο Μακέντα. Τώρα βγαίνει ο Γκράναθ και περνάει με το νούμερο 5 ο Θάνος Προδρομίτης. Βγαίνει ο Σουηδός που είπα νωρίτερα ότι έπιανε τον αστράγαλό του σε μία φάση. Και θα μπει με το νούμερο 44 ο Νόβισα Εράκοβιτς στη θέση του Μεχία. Εράκοβιτς λοιπόν στη θέση του Μεχία. Νωρίτερα, πριν από ένα-δύο λεπτά, είχαμε και μια κόκκινη κάρτα, όχι σε παίκτη, σε άνθρωπο του πάγκου του Αστέρα Τρίπολης. Γιατί προς στιγμήν είχα ανησυχήσει μήπως ο διαιτητής δεν έχει τις κάρτες μαζί του, γιατί δεν έχει βγάλει κάρτα στον αγωνιστικό χώρο, παρά τα κάποια φάουλ τα οποία μπορεί να πει κάποιος ότι ήταν στο όριο της κάρτας. Βγήκε λοιπόν κατευθείαν η κόκκινη μετά από παρέμβαση και του τέταρτου διαιτητή, του κύριου Κατσικογιάννη, που τον κάλεσε κοντά του και του υπέδειξε ποιον να αποβάλει. Έγινε μια διαμαρτυρία για ένα φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή, το οποίο χρεώθηκε πάνω στον Έντερ Γκονζάλεθ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε, χτυπιόταν στο έδαφος. Δεν τον είδε ο διαιτητής, δεν ξέρω, αλλά φώναξαν από τον πάγκο με αποτέλεσμα να βγει αυτή η κόκκινη κάρτα και ο Γκονζάλεθ και τη στιγμή που έγινε η αλλαγή, αμέσως μετά δηλαδή, από τον προπονητή του τον Γιώργο Αντωνόπουλο, συνέχισε να μουρμουράει. Δεν ήταν επειδή έγινε αλλαγή, αλλά ήταν επειδή χρεώθηκε ένα φάουλ το οποίο δεν το παραδέχθηκε ότι ήταν. Μακέντα θα κάνει το κοντρόλ. Θα χάσει την μπάλα με φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο θα κάνει ο Σατσιάς λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα παίζει με δύο φορ καθαρά ο Πανετολικός. Παίζει με τον Ρικαρντίνιο και τον Μακέντα. Ο Μακέντα είναι καθαρό φορ, έχει πάει λίγο αριστερά ο Ρικαρντίνιο και λίγο πίσω από όλους αυτούς είναι ο Κιμπιόκα, τον οποίο έψαξαν τώρα να βρουν, αλλά ο Στάγκητς με προβολή διώχνει την μπάλα στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Μάχες στην μεσαία γραμμή, όπου κρατάνε την μπάλα οι παίκτες του Αστέρα Τρίπολης, όλοι οι παίκτες του Πανετολικού τώρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. 75ο λεπτό, 2-0 για τον Πανετολικό. Θέλει να κρατήσει αυτή τη νίκη στην πρεμιέρα. Ο Γκράναθ στο 6 με κεφαλιά το 1-0 μετά από κόρνερ του Μανρίκε και ένα καταπληκτικό γκολ βολίδα από τον Χάρη Μαυρία στο 59 το 2-0. Τι είχαμε μέχρι τώρα από τον Αστέρα Τρίπολης? Είχαμε την διπλή ευκαιρία, μάλλον δύο ευκαιρίες στο ίδιο λεπτό, με τους Ρικαρντίνιο και Κουρμπέλη να μην μπορούν να σκοράρουν από πλεονεκτικές θέσεις, και είχαμε και ένα γκολ που ακυρώθηκε στο 31 από τον Κετού, οριακό offside όπως έδειξε το VAR. Κότσιρας περνάει τη μεσαία γραμμή, φτάνει σε θέση έξω δεξιά, Κιμπιόκα. Κιμπιόκα θα προσπαθήσει, περνάει τον Τζενεπό, Κιμπιόκα θα βγάλει πίσω για τον εκπληκτικό σούτ και εκπληκτική απόκρουση. Το σούτ ήταν από τον Μπαρτόλο, σημάδεψε το αριστερό γάμα του Κουτσενέκο, με το ανάποδο χέρι ο Κουτσενέκο βγάζει την μπάλα σε κόρνερ, καλή στιγμή στο 77 με τον Μπαρτόλο. Ο Κουτσενέκο κάνει μια πάρα πολύ καλή απόκρουση, είχε οπτικό πεδίο πάντως πρέπει να πούμε. Η κεφαλιά που γίνεται από τον Μακέντα από το κόρνερ που εκτελέστηκε μέσα σε πλήθος αμυντικών και παικτών του Αστέρα, η μπάλα φεύγει αρκετά out, δεν απειλείται ο Κουτσερέγκο που πραγματοποίησε νωρίτερα μια καταπληκτική απόκρουση από τις καλύτερες φάσεις του αγώνα. Αυτό το σούτ του Μπαρτόλο, το οποίο ανέβαινε σιγά σιγά η μπάλα από θέση έξω αριστερά, λίγο έξω δεξιά, συγγνώμη, λίγο πιο δεξιά από τον άξονα και από το ύψος της μεγάλης περιοχής, ένα σούτ δυνατό, ανέβαινε σιγά σιγά η μπάλα και θα πήγαινε να καρφωθεί στο αριστερό γάμα του Κουτσερέγκο. Ήταν σε καλή θέση, είχε οπτικό πεδίο ο Ουκρανός τερματοφύλακας, απογειώθηκε με το ανάποδο χέρι, έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ καταχειροκροτούμενος. Νέα προσπάθεια από τους παίκτες του Αστέρα. Κιμπιόκα δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ, διώχνουν όπως όπως οι παίκτες του Πανετολικού που έχουν όμως οπισθοχωρήσει αρκετά και έχει ακόμη ψωμί το παιχνίδι. Ίσως να έχουν γυρίσει αρκετά πίσω πολύ νωρίς. Ρικαρντίνιο θα κάνει την σέντρα, κεφαλιά γκολ. Γκολ από τον Μακέντα στο 78 προς 79. Η σέντρα από θέση έξω δεξιά από τον Ρικαρντίνιο. Ο Μακέντα που πέρασε πριν από λίγο στον αγωνιστικό χώρο κάνει το 2-1. Έλεγα νωρίτερα ότι έχει οπισθοχωρήσει αρκετά νωρίς ο Πανετολικός, χωρίς κανένα απολύτως λόγο. Ίσως και από την πίεση πάντως του Αστέρα που έχει κάνει τις αλλαγές, έχει ενισχύσει την μεσοεπιθετική του γραμμή. Δεν είχε να κάνει κάτι ο Γιώργος Αντωνόπουλος και πετυχαίνει αυτό το γκολ με τον Μακέντα, τον Φρεντερίκο Μακέντα, τον Ιταλό. 2-1 λοιπόν, νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, γιατί έχουμε 11 λεπτά για να συμπληρώσουμε ακόμη το 90 λεπτό, συν τις όποιες καθυστερήσεις δείξει ο Λευτέρης Κατόπης, ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και θα πρέπει να δούμε και την αντίδραση από τον Γιάννη Αναστασίου. Δεν θα πρέπει να κλειστεί ο Πανετολικός. Το φάουλ ή το πλάγιο out. Πλάγιο out δίνει ο δεύτερος βοηθός διαιτητή, ο κύριος Στάικος από τη Λάρισα. Τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια από τα δεξιά για τον Πανετολικό. Στάγιτς ελέγχει την μπάλα. Θα γυρίσει πίσω στον Κουτσερέγκο. Ο Κουτσερέγκο κράτησε ανέπαφη την εστία του στο σούτε του Μακέτα, του Μπαρτόλο, συγγνώμη, στο 77. Στο 79 είχαμε από κοντά την κεφαλιά από τα 2 μέτρα του Μακέντα, τη βρήκε την μπάλα. Ο Κουτσερέγκο δεν μπορούσε να τη αλλάξει πορεία. Μαυρίας μπαίνει μέσα στην περιοχή. Ο Μαυρίας θα κάνει τη σέντρα. Κλείστηκε. Γίνεται η σέντρα. Το λάθος. Η προσπάθεια το 14 είναι ο Άλεξιτς που στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Στο 80 λεπτό η φάση διαρκείας που ξεκίνησε έξω από την περιοχή με τον αρχικό, τον Χάρη Μαυρία. Μπήκε στην περιοχή. Έκανε τη σέντρα. Έδιωξε προσωρινά ο τερματοφύλακας Παπαδόπουλος. Η μπάλα πήγε στους παίκτες του Πανετολικού μέσα στην περιοχή που τροφοδότησαν τον Άλεξιτς που έκανε στην κενή ουσιαστικά εστία το σούτ, γράφοντας εύκολα το 3-1. Μεγάλη ανάσα και πάλι για τον Πανετολικό, άμεση απάντηση μετά το γκολ στο 79 του Μακέντα. Έχουμε το 3-1 από τον Άλεξιτς, Κώστα Άλεξιτς. Στο 81ο λεπτό κάνει το 3-1. Νέο μεγάλο προβάδισμα, 2 γκολ για τον Πανετολικό. Για την κατάκτηση της νίκης, όλοι οι όρθιοι εδώ στο γήπεδο του Πανετολικού, στο Αγρίνιο, πανηγύρισαν αυτό το γκολ, γιατί προς στιγμήν με τη μείωση του σκορ από τον Αστέρα φοβήθηκαν ότι το παιχνίδι ίσως να πάρει άσχημη τροπή, να απειληθεί η ομάδα που προηγήθηκε, η ομάδα τους που προηγήθηκε με δύο γκολ διαφορά, να απειληθεί με ισοφάριση. Έρχεται όμως το 3-1 από τον Κώστα Άλεξιτς και βάζει τα πράγματα και πάλι σε μια καλή πορεία για την ομάδα του Πανετολικού, για τον Τίτορμο. Βγαίνει ο Κουτσερέκο, μπλοκάρει την μπάλα, θα δώσει στον Εράκοβιτς. Εράκοβιτς για τον Χάρη Μαυρία, που είχε συμμετοχή σε δύο γκολ. Το ένα το πέτυχε για την ακρίβεια, στο άλλο είχε την καθοριστική συμβολή με την κούρσα που έκανε από έξω δεξιά, μπήκε μέσα, διενβόλησε την άμυνα του Αστέρα Τρίπολης και έκανε, έφτασε μέχρι τη γραμμή του out, έκανε την σέντρα κοφτή, έπεσε για να διώξει την πορεία της μπάλας ο Παπαδόπουλος, την έδιωξε μετά από κόντρες, πήγε στον Εστεμπάν που έδωσε στον Άλεξιτς. Για να δούμε, Κιμπιώκα μέσα στην περιοχή, κλείνεται πάρα πολύ ωραία από τον Μανρίκε, θα βγάλει την μπάλα έξω, νέο κόψιμο από τον Τζενεπό και τώρα η προσπάθεια που πήγε να κάνει ο Εράκοβιτς για να βρει τον Άλεξιτς δεν πέρασε και πάλι οι παίκτες του Αστέρα με τον Κότσιρα σε θέση έξω δεξιά, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, πηδάει ο Μακέτα για την κεφαλιά, με κεφαλιά ψαράκι ο Στάγιτς γυρίζει την μπάλα προς τα πίσω, αρκετά αδύναμα έτσι ώστε να πέσει ο Κουτσερέγκο, παρακινδυνευμένη αυτή η προσπάθεια, αλλά είχε εμπιστοσύνη ο Στάγιτς σε αυτό που έκανε, γύρισε την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακά του. Το βολέ, πηδάει ο Άλεξιτς, χάνει την κεφαλιά από τον Κότσιρα και τώρα ο Κουρμπέλης. Κουρμπέλης για τον Μπουζούκι, Μπουζούκης για τον Ρικαρντίνιο που κόβεται αυτό η μπάλα στον Κότσιρα. Πιέζει ο Αστέρας με τον Μπαρτόλο σε θέση έξω δεξιά, κρατάει την μπάλα, θα βγάλει στο Κιμπιώκα. Κιμπιώκα σε θέση έξω δεξιά για την σέντρα, θα κάνει την σέντρα, περνάει η μπάλα από όλους, πάει να κάνει την προσπάθεια ο Παπακανέλος, δεν μπορεί να κάνει καλά το κοντρόλ και τώρα έχουμε αλλαγές, σφύριγμα για αλλαγές από τον κύριο Κατόπι.
1: Πάντως Μπάμπη, βλέπεις πολύ ωραίο παιχνίδι, πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι.
0: Ναι. Μπαίνει ο Καλτσάς στην θέση. Ο Καλτσάς στην θέση, προσπαθώ να βρω ποιος βγαίνει, είναι ο Κότσιρας. Στη θέση του Κότσιρα μπαίνει ο Καλτσάς με το νούμερο 20 και είναι δύο αλλαγές τώρα για τον Πανετολικό. Στο 84 είναι με το νούμερο 6 ο Νακάμπα και με το νούμερο 11 ο Σουμά και βγαίνει ο Εστεμπάν και ο δεύτερος ποιος είναι. Σατσιάς. Ο δεύτερος είναι πράγματι ο Γιάννης Σατσιάς.
1: Σατσιάς, ναι.
0: Ναι. Γιάννης Σατσιάς λοιπόν από τη μεσαία γραμμή και ο Εστεμπάν κάνει δύο αλλαγές. Χάφ ο κύριος Αναστασίου προκειμένου να φρεσκάρει τη μεσαία γραμμή, να υπάρξουν τρεξίματα για να μην απειληθεί η εστία του Κουτσερέγκο. Ένα φάουλ το οποίο κερδίζει ο Παπακανέλος τώρα. Είναι μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά. Για σέντρα. Σε καλό σημείο, γιατί θα πάνε όλοι οι παίκτες μέσα στην εστία του Κουτσερέγκο. Στο 85 είναι αυτή η φάση με τον Μπαρτόλο. Όλοι στη μεγάλη γραμμή, στην μεγάλη περιοχή, στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Αμυντική και επιθετική. Μπαρτόλο. Ο εκτελεστής με τα αριστερό. Παρατηρήσεις από τον κύριο Κατόπι. Είδα ότι ήταν στο Χρυσόπουλο που έχει προωθηθεί και αυτός. Υπάρχουν τραβήγματα. Εκτελείται στο πρώτο δοκάρι εκεί όπου διώχνουν οι παίκτες του Πανετολικού με τον Άλεξης που είχε οπισθοχωρήσει. Δεν μπορεί να κάνει ο Παπακανέλος την δεύτερη προσπάθεια και η μπάλα βγαίνει out. Ζητάνε να επέμβει το VAR γιατί ήταν corner, υποστηρίζουν οι παίκτες του Αστέρα. Τώρα πετάνε την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου για να δοθεί συνέχεια από τον Κουτσερέγκο. Μετράει ο κύριος Κατόπης για να μην καθυστερήσει ο Κουτσερέγκο. Το βολέ από τον τερματοφύλακα του Πανετολικού. Γυρίζουν την μπάλα με τον Χρυσόπουλο πίσω στον Παπαδόπουλο και αυτός μετά γρήγορα γρήγορα στον Κουρμπέλη. Κουρμπέλης για τον Μπουζούκι ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Δεξιά ο Καλτσάς σε θέση χαφ. Καλτσάς για τον Κιμπιώκα. Σε θέση εξτρέμ είναι αυτός. Κλείνεται πάρα πολύ ωραία. Χάνει την μπάλα με φάουλ. Όμως λέει ο διαιτής αναμέτρησης από τον Άλεξιτς. Ένα φάουλ το οποίο εκτελείται γρήγορα γρήγορα τον Μπουζούκι για τον Μπαρτόλο. Και αυτός για τον Παπακανέλο στα αριστερά. Παπακανέλος θα κάνει την προσπάθεια, θα κάνει το κόψιμο μέσα, βγαίνει για να κάνει το σουτ. Η μπάλα σε κόντρες διώχνουν οι παίκτες του Πανετολικού. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Είναι από τα αριστερά και πάλι Παπακανέλος. Παπακανέλος με τον Εράκοβιτς. Η μπάλα κοντράρει πάνω στον Εράκοβιτς και βγαίνει τώρα στην κόντρα επίδεση ο Πανετολικός με τον Νακάμπα. Περνάει, πάει μόνος του. Δεν υπάρχει στήριγμα, μόνο ο Άλεξης είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή. Τώρα ανεβαίνει και ο Νακάμπα. Άλεξης μέσα στην περιοχή. Προσπάθεια από τον Σουμά. Σούτ, απόκριση από τον Παπαδόπουλο. Το σούτ από τον Μανρίκε. Συρτό διαγώνιο από θέση έξω αριστερά. Έκανε ένα δύσκολο σούτ. Η μπάλα πήγαινε στην αριστερή γωνιά του Παπαδόπουλου. Έπεσε ο τερματοφύλακας του Αστέρα. Πολύ ωραία η απόκρουσή του στη γωνιά του. Κρατάει το 3-1 για την ομάδα του. Πλάγιο out για τον Πανετολικό. Και αλλαγή επειδή άργησε ο Χάρης Μαυρίας να το εκτελέσει. Η μπάλα στα χέρια τώρα του Μέντες που θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι για τον Μπουζούκι. Ο Μπουζούκης όπως θα τροφοδοτήσει προς στο κέντρο τον Μακέντα που έχει γυρίσει αρκετά πίσω για να πάρει την μπάλα. Μακέντα για τον Ρικαρντίνιο, δεν είναι καλή πάσα του. Κόβουν οι παίκτες του Πανετολικού και τώρα όπως διώχνουν ο Καλτσάς με κεφαλιά. Βιάζονται και οι παίκτες του Αστέρα. Πάει να βρει από την άμυνα στην επίθεση. Μπαρτόλο για τον Κιμπιώκα. Έχει γυρίσει και ελέγχει την μπάλα. Ο Μανρίκε που με πάσα και αυτός μακρινή πάει να βρει τον Άλεξιτς που είναι σε θέση φόρο. Άλεξιτς. Κόβουν με το Στάγιτς. Άλεξιτς. Και τώρα για τον Νακάμπα. Νακάμπα για τον Μανρίκε. Μανρίκε η σέντρα. Κόβει ο Κουρμπέλης με το κεφάλι. Και πάλι μπάλα χτυπάει στον Μανρίκε. Κουρμπέλης διώχνει όπως. Δεν αφήνει την μπάλα να περάσει στη μεγάλη περιοχή. 8-21 το λεπτό. Προβάδισμα 2 γκολ για τον Πανετολικό. 3-1 θυμίζω στο 6 ο Γκράναθ το 1-0. Στο 59 καταπληκτικό γκολ από τον Μαυρία το 2-0. Μειώνει στο 79 ο Μακέντα σε 2-1. Και το 3-1 από τον Άλεξιτς στο 81. Ο Άλεξιτς ο οποίος δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα. Διώχνει με το κεφάλι ο Κουρμπέλης. Και τώρα είναι ο Χρυσόπουλος ο οποίος βρίσκει στην μεσαία γραμμή τον Παπακανέλο. Παπακανέλο θα βγάλει την μπάλα αριστερά για τον Μέντες. Μέντες η σέντρα. Περνάει η μπάλα Κιμπιώκα και περνάει για τον Καλτσά. Το σούτ, σούτ σέντρα ήταν αυτό. Περνάει τελικά αρκετά.
1: Περισσότερο γέμισμα το έκανε, δεν πάβει.
0: Ναι. Ή τεχνικό σούτ για να βρει το απέναντι δοκάρι, δεν ξέρω. Ναι, ίσως μάλλον σέντρα. Ήταν σέντρα σούτ. Τέλος πάντων δεν ήταν καλή η εκτέλεση από τον Νίκο Καλτσά. Η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Κουτσερέγκο γρήγορα γρήγορα το βολέ. Βρίσκει τον Άλεξιτς. Πιέρνει την κεφαλιά, η μπάλα στα πόδια των παικτών του Αστέρα και συγκεκριμένα στο Κουρμπέλι που κουβαλάει την μπάλα και βγάζει δεξιά τώρα για τον Καλτσά. Καλτσάς για τον Μπουζούκι. Μπουζούκι συγκλίνει προς στον άξονα, θα βγάλει στον Μακέντα. Περίπου 5-10 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πανετολικού αυτές οι πάσες. Παπακανέλος από τα αριστερά θα πάει να κάνει την προσπάθεια να μπει μέσα και τελικά πατάει την μπάλα υπό την πίεση του Χάρη Μαυρία που κερδίζει τη μονομαχία και πανηγυρίζει με τους φανατικούς φίλους που είναι στο πέταλο του Πανετολικού αυτή την κερδισμένη μονομαχία με τον Παπακανέλο. Η μπάλα φεύγει out. Έχουμε μπει στις καθυστερήσεις και πάλι δεν είναι πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Είναι 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Μου λέει ο φίλος Νίκος Κουνούπης εδώ που είναι δίπλα μου, γιατί δεν πρόσεξα και πάλι τον τέταρτο διαιτητή. Πλάγιο out με τον Τζενεπό από τα αριστερά για τον Πανετολικό, που αφήνει την μπάλα για να πάει ο Μανρίκε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μανρίκε θα δώσει για τον Άλεξιτς και πάλι Μανρίκε θα γυρίσει την μπάλα πίσω εκεί όπου γίνεται το λάθος από τον Εράκοβιτς και η μπάλα είναι πλάγιο out τώρα για τον Αστέρα Τρίπολης μπροστά από τον πάγκο του Αναστασίου, στο ύψος της μεγάλης περιοχής δηλαδή. Ένα πλάγιο out το οποίο θα εκτελεστεί προς τα πίσω. Μπουζούκης κάνει το κοντρόλ με το στήθος, κλείνεται από δύο, θα βρει τον τρόπο να δώσει την πάσα στον Καλτσά, τελικά κόβεται αυτός Μπαρτόλο και πάλι Μπουζούκης με το αριστερό, η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, ακίνδυνη εκεί που πήγε με στόχο τον Παπακανέλο. Η μπάλα δεν φεύγει out, φεύγει πλάγιο out δίπλα στο Σημεάκι. Αρχίζουν σιγά σιγά οι φίλοι του Πανετολικού και σηκώνονται να πάνε προς τις εξέδρες, προς τις θύρες μάλλον, να φύγουν από το γήπεδο, γιατί είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων και ο Πανετολικός σπάει αυτή την κατάρα των πρώτων αγώνων της σεζόν, της πρεμιέρας αν θέλετε. Κερδίζει για πρώτη φορά από το 2011 που βρίσκεται στην πρώτη εθνική κατηγορία. Πρώτη νίκη σε πρεμιέρα για τον Πανετολικό. Τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, 3-1 για τους γηπεδούχους, 3-1 για τον Τίτορμο. Ένα πλάγιο out που παραχωρεί τώρα ο Άλεξης, ο σκόρερ του τρίτου τέρματος. Μακέντα κόβεται από τον Εράκοβιτς. Όπως διώχνουν οι παίκτες του Πανετολικού σε πλάγιο out κοντά στην μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και στο χώρο άμυνας του Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας ο οποίος γνωρίζει τη δεύτερη ήττα του σε... Τη δεύτερη ήττα του σε, στα δύο επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι τώρα.
1: Και σε διάστημα λίγων ημερών, Μπάμπη.
0: Ναι, κύπελο και πρωτάθλημα από το Λεβαδιακό και από τον Πανετολικό. Ο Πανετολικός ο οποίος ξεκίνησε για αυτός με τα αριστερό, με ήττα και αποκλεισμό στο κύπελο από την Καλαμάτα. Νίκη όμως στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος και υποδέχεται το Σάββατο την Καλαμάτα που τον κέρδισε στο κύπελο, για να πάρει τη ρεβάνς αν θέλετε για αυτή την ήττα του κυπέλου. Καλαμάτα η οποία κρατούσε την νίκη μέχρι σχεδόν το τέλος κόντρα στον Άρη, δεν απέφυγε την ήττα στην Τρίπολη που είχε ως έδρα σε αυτό το παιχνίδι. Η μπαλιά που γίνεται τώρα για τον Κιμπιόκα, για τον Καλτσά που βγαίνει από θέση έξω δεξιά, θα την γυρίσει για τον Μπαρτόλο. Προς τον άξονα το σουτ, καλό, δυνατό, πέφτει στη γωνιά του ο Κουτσερέγκο, είχε τον απόλυτο έλεγχο της μπάλας και μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Του δείχνει ο κύριος Κατόπης ότι αρχίζει να μετράει τα δευτερόλεπτα για να δώσει συνέχεια ο Κουτσερέγκο και πράγματι το κάνει γρήγορα, όπως να φύγει η μπάλα προς τον Σουμά, τον Σαλιφού Σουμά που πέρασε αλλαγή. Η μπάλα στα πόδια των παικτών τώρα του Πανετολικού, πλάγιο out, λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Πανηγυρίζουν οι φίλοι του Πανετολικού αυτή την νίκη. Αλλάζουν την μπάλα με τον Ακάμπα, με τον Μαυρία. Η προστινή παλιά στο πουθενά, πλάγιο out. Διαμαρτύρεται τον Τζενεπό από την άλλη πλευρά. Τζενεπό ο οποίος φαίνεται κουρασμένος, αλλά δεν ξέρω αν είναι τελικά το στυλ του κάπως έτσι. Μάλλον το στυλ του είναι. Γιατί φαινόταν από το πρώτο ημίχρονο ότι είναι κουρασμένος, αλλά τελικά βγάζει όλο το 90 λεπτό. Ο Μουσά Τζενεπό από το Μάλι. Ένας παίκτης πάντως που έχει παίξει στη Σαουθάμπτον, στη Σαντάρ Λιέγης, στην Αντάλια Σπορ. Και τέλος από τον διαιτητή της αναμέτρησης, τον Λευτέρη Κατόπη από τη Σάμο, που βρίσκει τον Πανετολικό να φτάνει στη νίκη σε μια πρεμιέρα. Πρώτη νίκη σε πρεμιέρα για τον Πανετολικό. 3-1 επί του Αστέρα Τρίπολης Άκτορ. Με το γκολ του Γκράναθ στο 6, το 1-0. με το φανταστικό γκολ του Χάρη Μαυρία στο 59 το 2-0 και με το 3-1 από τον Άλεξ Σιτς, τα δύο γκολ του Πανετολικού, είχε μειώσει σε 2-1 ο Μακέντα στο 79. Καλύτερος ο Πανετολικός, δίκαια φτάνει στη νίκη σε ένα παιχνίδι το οποίο το παρακολούθησαν περίπου 3.000 θεατές, φίλοι στην πλειοψηφία, υπήρχαν και κάποιοι του Αστέρα, φίλοι στην πλειοψηφία του Πανετολικού. Ένα παιχνίδι που έγινε από κάτω από αντίξωες καιρικές συνθήκες, με τη θερμοκρασία να είναι λίγο πάνω ή λίγο κάτω τώρα από τους 30 βαθμούς Κελσίου, αλλά με πάρα πολύ μεγάλη υγρασία. Ακόμη και εμείς από την αρχή είμαστε στα δημοσιογραφικά υδρωμένοι κυριολεκτικά από την τρομερή υγρασία που επικρατεί εδώ στο Αγρίνιο. Να κρατήσουμε ότι το παιχνίδι το έβγαλε χωρίς κάρτα ο διαιτής αναμέτρησε ο κύριος Κατόπης, ο οποίος δεν έκανε το μεγάλο λάθος. Υπήρχαν 2-3 φάσεις που θα μπορούσε να έχει βγει η κίτρινη κάρτα από το τσεπάκι του, αλλά επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν οι οδηγίες που έχουν δοθεί από την UEFA είναι να βγαίνουν οι κάρτες δύσκολα όπως έβγαιναν στο παγκόσμιο κύπελο. Και όχι τόσο εύκολα όσο έβγαιναν
1: όπως τις είχαν συνηθίσει, ναι.
0: Ναι, ναι, και από Έλληνες αλλά και από ξένους,
1: ναι, ναι,
0: που έπαιζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα. 3-1 λοιπόν, νίκη για τον Πανετολικό. Με το δεξί ξεκινάει το πρωτάθλημα η ομάδα του Αγρινίου, με το αριστερό ο Αστέρας με ήττα 3-1. Αυτά από το Αγρίνιο, φίλες και φίλοι της Era Sport. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καλό
0: βράδυ. Καλά.
1: Καλό βράδυ, Μπάι Πλάγο. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Πανετολικός Αστέρας Άκτορ, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Ο Γκράναθ στο 6ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Πανετολικού. Ο Μαυρία στο 59 διπλασίασε τα τέρματα των γηπεδούχων. Ο Μακέντα στο 78 έβαλε και πάλι τον Αστέρα Τρίπολη στο παιχνίδι, μειώνοντας το σκορ σε 2-1. Αλλά δύο λεπτά αργότερα ο Άλεξιτς στο 80 λεπτό διαμόρφωσε το τελικό 3-1. Την νίκη του Πανετολικού που μπήκε με το δεξί στο φετινό πρωτάθλημα της Super League. Στο μάτσε που άνοιξε την αυλαία των απόψινων αγώνων χρονικά στην Super League, ο Φιβόλος 2-0 με τα τέρματα του Σιαμπάνη στο 6ο λεπτό, αυτογκόλ και προβάδισμα για τον Όφη με 1-0 στο 6ο λεπτό. Ο Νους στο 33ο λεπτό με πέναλτι διαμόρφωσε το τελικό 2-0. Η νίκη του Όφη λίγες ημέρες πριν από τον αγώνα ρεβάνς με την Τσέσκα Σόφιας στα play-off του Europa League. Και λίγο νωρίτερα ολοκληρώθηκε και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τον Λεβαδιακό στην Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ νίκησε άνετα τον Λεβαδιακό με αυτό το ευρύ 4-0. Ο Σορετήρε στο 36ο λεπτό άνοιξε το σκορ για την ομάδα του Αλέσιο Λύση. Ο Πέλκας στο 41ο λεπτό διαμόρφωσε το 2-0. Άλλα δύο τέρματα ήρθαν στο δεύτερο ημίχρονο από τον Μύθου στο 72ο λεπτό και από τον Ζίφκοβιτς με πέναλτι στο 89ο λεπτό για την νίκη του ΠΑΟΚ με 4-0, λίγα 24 ώρα πριν από τη ρεβάντς με την Μπραν στο Μπέργκεν της Νορβηγίας για τα play-off του Conference League. Θυμίζω χθες στα τρία παιχνίδια που έγιναν, ΑΕΚ Ηρακλής 4-0, Καλαμάτα Άρης 2-3 με ολική ανατροπή από τον Άρη που βρέθηκε να χάνει με 2-1 και Ολυμπιακός Ατρόμητος 1-0.

Η δεύτερη αγωνιστική θα γίνει σε τρεις δόσεις, σε τρεις ημέρες. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, δύο παιχνίδια. Βόλος Ηρακλής στις 7.30, Πανετολικός Καλαμάτα στις 9.30. Την Κυριακή 30 Αυγούστου, 4 μάτς, Άρη Σόφη στις 7.30, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 8.15, Αστέρας Άκτορ Ολυμπιακός στις 9 και την ίδια ώρα Κηφισιά ΑΕΚ. Η δεύτερη αγωνιστική θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 31 Αυγούστου, τελευταία ημέρα του Αυγούστου, με την αναμέτρηση του Λεβαδιακού με τον Παναθηναϊκό, που θα ξεκινήσει στις 7.30 το απόγευμα. Και βεβαίως να θυμίσω ότι από την πρώτη αγωνιστική αναβλήθηκε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού κόντρα στην Κηφισιά μετά από σχετικό αίτημα που έκανε η ομάδα του Παναθηναϊκού προκειμένου να προετοιμαστεί όσο το δυνατόν καλύτερα για τα μάτς κόντρα στην Χράντετς Κράλοβε, κάτι που είχε συμβεί και στην περσινή πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου ο Παναθηναϊκός με τον Όφη το μάτς αυτό είχε αναβληθεί και έφτασαν οι δύο ομάδες να το δώσουν γύρω στα μέσα Μαρτίου. ...34 λεπτά μετά τις 11... Είσαστε εδώ συντονισμένοι στην Ερασπόρα, ούτε την εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα, με τον Γαβρίλη Ρεμούνδο στην ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, στο μικρόφωνο της Ερασπόρ, ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Πάμε σε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε.

0: Το κόψουμε το τραγουδάκι για να συνδεθούμε με την αθλητή Κυριακή, να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Μάρκο Νίκολιτς χθες μετά την συνέντευξη μετά την νίκη της ΑΕΚ από το Ηρακλή.
1: Οι επιθετικοί φυσικά βοηθάνε και σε πάρα πολλά άλλα κομμάτια του παιχνιδιού, μπορούν να τρέχουν, να πιέζουν, αλλά κακά τα ψέματα, αυτό που τους κάνει χαρούμενους είναι να σκοράρουν.
2: Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι σαν ομάδα, γιατί μπορέσαμε και ξεκινήσαμε με το δεξί, κάναμε μια καλή εμφάνιση. Θέλαμε να κάνουμε μια καλή αρχή στην αρχή της σεζόν. Προσπαθήσαμε να κάνουμε αυτά που εφαρμόζουμε, αυτά που προπονούμαστε καθημερινά. Βγήκανε πολλά πράγματα, δόξα τω Θεώ μπορέσαμε, σκοράραμε 4 γκολ. Σε προσωπικό επίπεδο είμαι χαρούμενος που βοήθησαμε την ομάδα και αυτό που μπορώ να πω είναι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω για να βοηθάω την ομάδα.
3: Começar bem hoje para levarmos isso para essa confiança para o jogo de quarta-feira.
2: Την Τετάρτη είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι θέλαμε να ξεκινήσουμε καλά για να μπορέσουμε να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Σίγουρα αυτό το σημερινό παιχνίδι μας βοηθάει, αλλά θα πρέπει να είμαστε απόλυτα συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι της Τετάρτης για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Και εγώ ως παιδί είχα πάντα αυτό το όνειρο να μπορέσω να συμμετέχω στο Champions League.
0: Ακούσαμε λοιπόν τις δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς αλλά και του Ζήνη αργότερα από την ημικτή ζώνη που μίλησε μετά το παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ηρακλή. Πάμε να κάνουμε πάλι μια σύνδεση με την αθλητή Κυριακή, με την Ερδίο Σπορ, καθώς έχουμε τώρα την συνέντευξη τύπου του ΠΑΟΚ με το Λεβαδιακό. Απευθείας σύνδεση λοιπόν μιλάει ο Αλέσιο Λύση, ο προπονητής του ΠΑΟΚ.
4: So important because we score a lot. We are scoring a lot from the beginning. Just one match we didn't score, but we deserve score for sure. More than today, we didn't score. So what I see in the matches, in these matches, was that was too easy for the opponent to be dangerous. Not a lot of opportunities, but when they arrived there, was easy. So today I'm really happy for the clean sheet because the team are improving. Against Bran last day, we do it better because Bran attack really, really, really, really good, and we control it good. They have three chances, but a lot of time we control it good. So I think that we manage it today nice. I'm happy with the defensive pace. Sometimes.
5: Είναι πολύ σημαντικό το ότι διατηρήσαμε για δεύτερο παιχνίδι, όπως είπατε, το clean sheet. Σκοράραμε πολλά γκολ από το ξεκίνημα. Μονάχα σε ένα παιχνίδι δεν καταφέραμε να βρούμε τέρμα και πιστεύω ότι σε εκείνο το παιχνίδι αξίζαμε να σκοράρουμε. Θεωρώ πως για τον αντίπαλο σε αυτό το παιχνίδι ήταν εύκολο το να γίνει επικίνδυνος απέναντί μας. Γι' αυτό και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για το γεγονός ότι διατηρήσαμε το 0 και σκοράραμε και πολλά τέρματα στην εστία τους. Βελτιωνόμαστε διαρκώς. Κάθε παιχνίδι βλέπω διαφορά στην απόδοσή μας. Στο παιχνίδι με την Μπραν ήμουν ευχαριστημένος από τον τρόπο που επιτεθήκαμε στα καρέ των Νορβηγών. Θεωρώ πως αξίζαμε να βάλουμε και άλλα τέρματα πέρα από το ένα που σκοράραμε πέραν τους Νορβηγούς. Θεωρώ πως κοντρολάραμε καλά το παιχνίδι.
4: And sometimes we have to be more aggressive. We stop press. We lose speech and we have to improve in this.
0: Λοιπόν, και από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον Αλέσιο Λύση, για το πώς είδε την νίκη της ομάδας του απόψε κόντρα στον Λεβαδιακό με αυτό το εμφαντικό 4-0. Με το ίδιο σκορ 4-0 νίκησε και η Μπραν την Φίλιγκεν για το κύπελλο Νορβηγίας και πέρασε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Φιλοτελικά αποτελέσματα, καθώς έχουν ολοκληρωθεί κάποιοι αγώνες. Στη Γαλλία λοιπόν τελικό αποτέλεσμα Ρεν Παρίς Σεν Ζερμέν 2-2. Τελικά αποτελέσματα και στην Σέρι Α, Αταλάντα Σασουόλο 2-1, Τωρίνο Μίλαν 1-2. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην Λα Λίγκα, στον αγώνα της Έλτσε με την Μπαρσελόνα. Οι Καταλανοί προηγούνται με 2-0 από το πρώτο μέρος.

Για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, να θυμίσω τα τελικά αποτελέσματα που είχαμε σήμερα στην Premier League πρεμιέρα. Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Newcastle Liverpool 2-2. Στο γαλλικό πρωτάθλημα 3 μάτς, Angers Lille 0-2, Havre Μονακό 0-1 και Rennes Paris Saint-Germain 2-2. Σέρια τελικά αποτελέσματα. Βενέτσια Λέτσε 0-2, Φροζινόνε Γιουβέντους 0-1, Αταλάντα Σασουόλο 2-1, Τωρίνο Μίλαν 1-2. Στη Λα Λίγκα, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαράλ 2-2, Χετάφε Σαντατέρ 1-0 τα τελικά αποτελέσματα. Στο 48, Έλτσε Μπαρσελόνα 0-2. Και στη Λίγκα Πορτογκάλ τελικά αποτελέσματα, Γκιμαράες Νασιονάλ Μαδέιρα 1-0 και Σάντα Κλάρα Φαμαλικάο 1-0. Στο 51ο λεπτό, Πόρτο Αρούκα 0-0.

Στα υπόλοιπα αθλήματα εκτός ποδοσφαίρου, θυμίζω τη δεύτερη θέση που κατέκτησε στο Άλμα Επικοντό στο Diamond League του Στίβου που έγινε στην Σιλεσία της Πολωνίας ο Εμμανουήλ Καραλής με 6 μέτρα. Πρώτος στο αγώνισμα ήταν ποιος άλλος, ο Σουηδός, ο Μόντο Ντουμπλάντης που πέρασε τα 6-20. Ωστόσο, ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε στον τελικό του αγωνίσματος, το Diamond League που θα γίνει στις Βρυξέλλες στο διάστημα 4 με 5 Σεπτεμβρίου, εκεί όπου θα δούμε στον τελικό του Μίκους και τον Μίλτο Τεντόγλου.

Διάκριση και για την Εθνική Ομάδα Πόλο των Νεανίδων K18, καθώς κατέλαβε την πέμπτη θέση στο τουρνουά που ολοκληρώθηκε στην Ισπανία. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Νεανίδων νίκησε άνετα τον Καναδά με 19-9 σε αγώνα κατάταξης.

10 λεπτά πριν από τις 12 ακούτε την Ερασπόρ. Είναι το μικρόφωνο στα γήπεδα με τον Γαβρίλη Ραμούνδο στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Κολοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Ερασπόρ ο Δημήτρης Γιαχανατζής.

Εντυπωσιακή εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών σε αυτό το ευρωβόλεϊ που γίνεται στην Τσεχία. Κέρδισε χθες την Ουκρανία. Σήμερα νίκησε την Βουλγαρία με 3-1 σετ. Ζευγάρωσε τις νίκες της στη διοργάνωση. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών που έπαιξε και με την Ουκρανία και με τη Βουλγαρία πάρα πολύ καλά και μάλιστα κέρδισε δύο αντιπάλους που θα τις χαρακτήριζα ένα σκαλί πιο πάνω από την εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών. Ο αδύναμος κρίκος στον όμιλο της εθνικής είναι η ομάδα της Αυστρίας. Αυτήν υπολογίζαμε να κερδίσουμε. Τελικά ήρθαν οι νίκες κόντρα στην Ουκρανία χθες, αρχικά σήμερα κόντρα στην Βουλγαρία, που φέρουν πλέον την εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αγκαλιά με την πρόκριση. Κόντρα στην Ουκρανία χθες, αρχικά σήμερα κόντρα στην Βουλγαρία, που φέρουν πλέον την εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών αγκαλιά.

κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ η Άννα Ντουντουνάκη με την Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδα, παίρνοντας το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα. Ασημένιο μετάλλιο και για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο, αλλά και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο στην διοργάνωση. Ο Δημήτρης Μάρκος πλέον, ο οποίος έχει 3 μετάλλια στην κάτοχή του σε αυτούς τους μεσογειακούς αγώνες. Επίσης, η Απόστολος Χρήστου, Άννα Ντουντουνάκη, Νικόλ Παυλοπούλου και Στέργιος Μπίλας κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στα 4x100 μέτρα μεικτής κολύμβησης ομαδικού μίξτ.

0: this is Billy McCluskey from Palm Springs, reporting for NBC Sports of America. 20 seconds to the start of the 31st Claudio Racer.
1: Και με τους ήχους του The Race από τους Yellow, πάμε και στην Φόρμουλα 1, όπου είχαμε σήμερα το Grand Prix της Ολλανδίας, εκεί όπου ήταν νικητής ο Λάντο Νόρις με McLaren. Ο Λάντο Νόρις κατάφερε να ξεπεράσει τις δύο Mercedes και να διπλασιάσει τις νίκες του. Μετά την Ουγγαρία, στο πόντιουμ των νικητών ανέβηκαν μαζί του ο Κίμι Αντωνέλη και ο Τζορτζ Ράσελ.

Ήταν μια κάπως απρόσμενη νίκη για τον οδηγό της McLaren, καθώς το αυτοκίνητο του εμφάνισε προβληματικό αγώνα χθες στα sprint και στα αρχικά στάδια του αγώνα. Τον Κίμι Αντωνέλη πήρε την πρωτοπορία μετά την επανεκκίνηση, το ατύχημα του Max Verstappen. Φαινόταν ότι ο Νόρις δεν θα είχε την ταχύτητα για να καταδιώξει την Mercedes του Αντωνέλη. Τελικά ο Νόρις κατάφερε να πάρει την νίκη στο Grand Prix της Ολλανδίας, δεύτερη συνεχόμενη μετά το Grand Prix της Ουγγαρίας. Ο αγώνας διακόπηκε στο περίπου 30 λεπτά μετά το ατύχημα που είχε ο Verstappen στον δεύτερο γύρο. Το αυτοκίνητό του προσέκρουσε στις μπαριέρες και πραγματικά το μπροστινό μέρος διαλύθηκε. Ο Verstappen πάντως βγήκε σώος και ευλαβής από το μονοθέσιο.

Αυτά και με την Φόρμουλα 1, με τον Λάντο Νόρις να κατακτά το Grand Prix της Ολλανδίας. Να θυμίσω εγώ ότι αύριο το απόγευμα στις 6 έχουμε τον αγώνα μπάσκετ της Εθνικής Ομάδας στο φιλικό με την Κύπρο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας που κάνει η Εθνική Ομάδα του μπάσκετ για το παράθυρο τα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου στα μάτς με Ουκρανία και Ισπανία. Ο αγώνας θα μεταδοθεί από την Art 2 Sport και φυσικά από την Era Sport στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center. Κάπου εδώ το μικρόφωνο στα γήπεδα ολοκληρώθηκε. Ο Γαβρίλ Ρεμούνδος ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχανατζής. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Μείνετε εδώ συντονισμένοι στην Era Sport. Ακολουθεί ένα σύντομο αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται ο Γιάννης Παπαγεωργίου με την εκπομπή Μπαλαντέρ.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ειδήσεις στις 12 από την Era Sport. Σε ρυθμίσει τον ήχο ο Γιώργος Σκεύη, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαγνάζης. Με φόρα από την ευρωπαϊκή του νίκη κόντρα στην Τσέσκα Σόφια, Σόφι νίκησε με 2-0 το Βόλο στο Παγκρίτιο Στάδιο στην πρεμιέρα της Super League. Ο Σκιαμπάνης με αυτό γκολ στο 6 και ο Νούς με πέναλτι στο 33, τα γκολ του Όφι. Από 2 γκολ σε κάθε ημίχρονο πέτυχε ο ΠΑΟΚ στην Τούμπα επί του Λεβαδιακού στην πρεμιέρα, κερδίζοντας άνετα με 4-0. Ο Σορετήρης στο 36, ο Πέλκας στο 41, ο Μύθου στο 72 και ο Ζήφκοβιτς με πέναλτι στο 89, τα τέρματα του ΠΑΟΚ. Με το δεξί μπήκε ο Πανετολικός στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, καθώς νίκησε στο Αγρίνιο τον Αστέρα Τρίπολης με 3-1. Ο Γκράναθο Μαυρίας και ο Άλεξης στα τέρματα των γηπεδούχων, ενώ ο Μακέντα βρήκε δίχτυα για τον Αστέρα. Μέρος της προπόνησης έβγαλε ο Νταβίτε Καλάμπρια που κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει τη ρεβάνση του Παναθηναϊκού στη Τσεχία με τη Χράντα Σκράλοβε. Κύπρο θα αντιμετωπίσει το απόγευμα στις 6 η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Telecom Center σε φιλικό παιχνίδι προετοιμασίας. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport και από την RTL Sport. Η δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα στα 6 μέτρα πήρε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League του Στίβου στη Σιλεσία πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάτης που πέρασε τα 6-20. Ο Έλληνας πρωταθλητής πέρασε στο τελικό του αγωνίσματος στο Diamond League που θα γίνει στις Βρυξέλλες στο διάστημα 4 με 5 Σεπτεμβρίου.

0: Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο η Εθνική Ομάδα Νεανίδων K18 στην Ισπανία, που νίκησε άνετα τον Καναδά με 19-9 σε αγώνα κατάταξης. Αγκαλιά με την πρόκριση στις 16 στο Eurovolley βρίσκεται η Εθνική Ομάδα των Γυναικών, που νίκησε τη Βουλγαρία με 3-1 σετ, ζευγαρώνοντας τις νίκες της στη διοργάνωση. Στο μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στα 50 μέτρα ύπτιο στους Μεσογειακούς Αγώνες, ενώ η Άννα Ντουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πεταλούδα, παίρνοντας το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο αντίστοιχα. Ασημένιο μετάλλιο και για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο στη διοργάνωση. Επίσης, οι Απόστολος Χρήστου, Άννα Ντουντουνάκη, Νικόλ Παυλοπούλου και Αστέριος Μπίλας κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στα 4x100 μέτρα μεικτής κολύμβησης ομαδικού μίξτ. Ο Λάντο Νόρις με McLaren πήρε την πρώτη θέση στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Κίμι Αντωνέλη με Mercedes και τρίτος ήταν ο George Russell επίσης με Mercedes. Λίγες ημέρες πριν να ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ στα play-off του Conference League, η Μπραν νίκησε με 4-0 εκτός έδρας στην Φίλινγκεν και πέρασε στην επόμενη φάση του κυπέλου Νορβηγίας. Με το δεξί μπήκε η Manchester City στο πρωτάθλημα στην Premier League, κερδίζοντας την Bournemouth με 2-1. Στραβοπάτησε η Liverpool, που αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Newcastle. Στο άλλο μάτς, Brighton Aston Villa 4-0. Πολύτιμους βαθμούς έχασε στην έδρα της Ατλέτικο Μαδρίτης, που παραχώρησε ισοπαλία 2-2 στην Πιγεράλ, στη δεύτερη αγωνιστική της La Liga. Στα άλλα μάτς, Χετάφε Σαντάντερ 1-0 και αυτή την ώρα Έλτσε Μπαρσελόνα 0-3 στο 71ο λεπτό. Στην πρεμιέρα της Serie A, Φροζινόνη Γιουβέντους 0-1, Βενέτσια Λέτσε 0-2, Αταλάντα Σασουόλο 2-1 και Τωρίνο Μίλαν 1-2. Στο γαλλικό πρωτάθλημα στην πρώτη αγωνιστική, Αντζέ Λίλ 0-2, Χαβρι Μονακό 0-1 και Ρεν Παρίς Σαν Ζερμέν 2-2. Ήταν το δελτίο ειδήσεων από την Ερασπόρ. Μείνετε συντονισμένοι στην Ερασπόρ, ακολουθεί η εκπομπή Μπαλαντέρ με τον Γιάννη Παπαγεωργίου. Αναλυτικά ρεπορτάζ διαβάστε στο airsport.gr.
1: Airsport 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε Era Sport.

Έλα, για πάμε σιγά σιγά. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα σε όλες. 12 και 10 λεπτά είστε συντονισμένοι στην Ερασπόρα. Ακούτε την εκπομπή Μπαλάντερ και θα πάμε παρέτσα μέχρι τις 2. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ξεκίνησε το πρωτάθλημα της Super League για την σεζόν 2026-2027. Με τα φαβορί να επικράτουν, άλλοι άνετοι, άλλοι με άγχος. Ο ΠΑΟΚ σήμερα έβαλε 4 στον Λεβαδιακό, στο γήπεδο της Τούμπας. ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0. Έδιωξε τα σύννεφα ο δικέφαλος του Βορρά, που είχαν μαζευτεί πάνω από την Τούμπα μετά το παιχνίδι της Πέμπτης με την Μπραν, την ισοπαλία με 1-1 απέναντι στους Νορβηγούς για τα play-off του Conference League. Η ΑΕΚ επίσης με πολύ καλό ποδόσφαιρο από τους ποδοσφαιριστές του Νίκολιτς επικράτησε με 4-0 του νεοφώτης του Ηρακλή, ο Γυραιός που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια στα μεγάλα σαλόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Ο Ολυμπιακός με γκολ του Νταβίτ Κάρμο στο 82ο λεπτό επικράτησε με 1-0 του Ατρομήτου. Είχαν αρχίσει και εκεί να μαζεύονται σύννεφα πάνω από το Καραϊσκάκι, καθώς λίγο νωρίτερα είχε χάσει πέναλτι ο Ελκαμπή σε μια πολύ κακή εκτέλεση. Ο Άρης με ανατροπή πέρασε από την Τρίπολη απέναντι στην Νεοφώτη, στη Καλαμάτα επικράτησε με 3-2. Ο Όφι φαίνεται ότι είναι ασταμάτητος, έτσι. Ο Όφι πάει τρένο από την κατάκτηση του Super Cup, την νίκη επί της Τσέσεκα την Πέμπτη για τα play-off του Europa League. Ήρθε και τρίτωσε το καλό για τους κριτικούς με τη νίκη με 2-0 στο Παγκρίτιο σήμερα απέναντι στον Βόλο. Ξεκίνημα με το δεξί και για τον Πανετολικό στο Αγρίνιο επικράτησε με 3-1 το Αστέρα. Το μοναδικό παιχνίδι που δεν έγινε είναι αυτό του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά, καθώς οι πράσινοι ζήτησαν αναβολή εν όψη με των αναμετρήσεων με την τσεχική Κράνοβετς. Οι πράσινοι που την Πέμπτη στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας προηγήθηκαν με 2-0 έδειχναν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, όμως ένα καταστροφικό τελευταίο 20 λεπτό έφερε τους Τσέχους να σημειώνουν 2 γκολ, να ισοφαρίζουν σε 2-2 και έτσι η ρεβάνσε την ερχόμενη Πέμπτη στην Τσεχία δυσκολεύει αρκετά για την ομάδα του Νίστρουπ. Η ΑΕΚ την Τετάρτη θα παίξει με την Τσέσεκα έχοντας το 0-0 του πρώτου αγώνα ως πλεονέκτημα, έτσι, γιατί στην Οπαπαρένα, στην Αγία Σοφιά, με την συμπαράσταση του κόσμου της, η ΑΕΚ θα προσπαθήσει μετά από αρκετά χρόνια και αυτή να επιστρέψει στους χρυσοφόρους ομίλους στη League Face του Champions League.

Το παιχνίδι της ΑΕΚ με την Λεύσκη θα γίνει την Τετάρτη στις 10 η ώρα στην ΟΠΑΠ, στην All Win Arena, στην Αγία Σοφιά. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και του Όφη αλλά και του ΠΑΟΚ την Πέμπτη, την ερχόμενη Πέμπτη,

Ο ΠΑΟΚ επίσης στις 8 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Μπραν στη Νορβηγία. Ενώ ο Όφι θα ταξιδέψει στην Σόφια επίσης την 5η 27 Αυγούστου για να αντιμετωπίσει την ΤΣΕΣΕΚΑ Σόφιας. 9 η ώρα αυτό το παιχνίδι. Ελπίζουμε και οι τρεις ελληνικές ομάδες να καταφέρουν να μπουν στους ομίλους, στη League Phase, στο Europa League Όφι, Conference League, ο ΠΑΟΚ και ο Παναθηναϊκός, και φυσικά να έχουμε και τις υπόλοιπες δύο ομάδες. Ολυμπιακός ήδη είναι στην League Phase του Europa League και ελπίζουμε και η ΑΕΚ να είναι στην League Phase του Champions League. Είναι μια χρυσή ευκαιρία και με δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός θα μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο των Τσέχων, θα αφήσει την Τσεχία με τρεις ομάδες στην συνέχεια της ευρωπαϊκής φετινής περιπέτειας, οπότε σίγουρα η Ελλάδα θα αποκτήσει ένα σημαντικό προβάδισμα. Ο Γιώργος Κεύης είναι μαζί μας στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Παπαγεωργίου είναι στο μικρόφωνο. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας στο 54-160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. Ερασπορ papakier.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Φυσικά μπορείτε και μέσω του Viber να στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας περιμένουμε. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, μέσω του Messenger περιμένω και εκεί τα μηνύματά σας. Τώρα, όσον αφορά τα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ευρώπη, μόνο η Μπαρτσελόνα νομίζω, μόνο την Μπαρτσελόνα περιμένουμε από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Για να δούμε, έχει κάνει το σκορ 4-0, για να δούμε αν έχει διευρύνει κι άλλο το προβάδισμά της η Μπάρτσα, πηγαίνοντας σιγά σιγά μπρος το τέλος της αναμέτρησης, το 86 και 5ο γκολ. Έλτσε Μπαρτσελόνα 0-5. Όπως είπαμε, στο 86ο λεπτό της αναμέτρησης. Ενώ σε εξέλιξη την Πορτογαλία και το Πόρτο Αρούκα είναι στο 2-0 στο 81ο λεπτό. Το ζήτησε και ο φίλος ο 616. Παρακαλώ το αποτέλεσμα Πόρτο Αρούκα. Ευχαριστώ, λέει. Ορίστε, 2-0. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η αναμέτρηση για το πορτογαλικό πρωτάθλημα.

τον Στίβο την δεύτερη θέση στο επικοντό με άλμα 6 μέτρα πήρε ο Εμμανουήλ Καράλη στο Diamond League στην Σίλεσια πίσω από τον Μόντο Ντουμπλάντε, τον Σουηδό που πέρασε τα 6-20. Και ο Έλληνας πρωταθλητής ο Μανόλο που πριν από λίγο πήρε και το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ, πάλι πίσω από τον Σουηδό. Ο Έλληνας πρωταθλητής λοιπόν θα αντιμετωπίσει, θα αγωνιστεί, ότι θα αντιμετωπίσει, θα αγωνιστεί στον τελικό του αγωνίσματος, στον Diamond League που θα γίνει στις Βρυξέλλες 4 και 5 Σεπτεμβρίου. Είναι άτυχος ρε παιδί μου Μανόλο, σε οποιαδήποτε άλλη εποχή θα ήταν ο κυρίαρχος παγκοσμίως, αλλά έχει πέσει πάνω σε αυτόν τον Σουηδό που είναι εξωγήινος, τι να κάνουμε τώρα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να μπορέσει να τον ξεπεράσει, αλλά είναι δύσκολο, είναι ένας υπεραθλητής, ένας υπερπροταθλητής και ο Σουηδός, έτσι το καταλαβαίνετε όσοι παρακολουθείτε και Στίβο, καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο φαινόμενο, όπως μεγάλο φαινόμενο είναι και ο Εμμανουήλ Καράλης, αλλά φυσικά τεράστιος αθλητής, τεράστιο φαινόμενο και ο Μίλτος Τεντόγλου

Λοιπόν, τα γκολ της Μπαρτσελόνα έχουν πετύχει ο Αντεγέμι. Δύο γκολ, όχι, ένα γκολ έχει γίνει, έχει βάλει ο Ραφίνια. Ο Φερμίν έχει βάλει δύο γκολ. Έχει βάλει και δύο γκολ ο Ραφίνια με πέναλτι. Το πρώτο άνοιξε το σκορ για την Μπαρτσελόνα. Οπότε δύο ο Ραφίνια, ένα ο Αντεγέμι, δύο ο Φερμίν για τα πέντε γκολ που έχει πετύχει, ενώ πηγαίνουμε στον 90 λεπτό. Η Μπαρτσελόνα, πρωταθλήτρια της Ισπανίας, απέναντι στην Έλτσε. Καλησπέρα Γιάννη, Σάκης Παοκάρα από Σιάτιστα. Γεια σου Σάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Νάκη Ευγενία, καλησπέρα και καλή εκπομπή σας. Ακούω πάντα χαιρετίσματα σε όλους. Γεια σου Ευγενία μου. Ο Μανώλης, ο φίλος μας από την Νάξο, φίλε, χάλια μαύρα η ομάδα. Δεν είναι ακριβώς χάλια, Μανώλη, για να είμαστε λίγο ξεκάθαροι. Φαίνεται ότι έχει γίνει δουλίτσα, έχει τρεξίματα, αλλά κάνει κάποιες λανθασμένες επιλογές, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί να ξεκινάει ο Τσιριβέγια. Το βλέπουμε όλοι. Ξεκίνα το πιτσιρικά τον Κοντούρη, ο οποίος έχει όλο το μέλλον μπροστά του, έχει δείξει και δείγματα. Βάλ τον δίπλα στον Κάμαρα και φυσικά θέλει και ένα οχτάρι καλό, έναν παίκτη, γιατί ο Κάνγκουα δεν είναι οχτάρι. Ξεκαθαρίζουμε αυτό. Ο Κάνγκουα που δεν έχει έτσι κι αλλιώς δικαίωμα στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά, μέχρι και μάλλον θα μπορέσει να παίξει αν ο Παναθηναϊκός περάσει σε league phase. Δεν έχει δικαίωμα γιατί είχε αγωνιστεί με την πρώην του ομάδα. Θέλει ένα καλό οχτάρι, έτσι, είναι ξεκάθαρο αυτό που το βλέπουμε. Ξεκάθαρα θέλει να παίχτη, δηλαδή να περνάει την μπάλα από το κέντρο προς την επίθεση και να είναι και ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στα αμυντικά χαφ και την επίθεση του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν είναι ακριβώς χάλια, εντάξει, έχει τρεξίματα, φαίνεται ότι έχει κάνει δουλειά ο Δάνος προπονητής και θα είναι λάθος αν ενδεχομένως οι πράσινοι αποκλειστούν και αλλάξει τώρα προπονητή. Να και ο Νικόλας από τον άλλη μου φίλος μας. Καλησπέρα Γιάννη μου, καλώς όρισες. Καλή εκπομπή, ελπίζω να πέρασε καλά στην καλοκαιρινή σου άδεια. Πήγε στο χωριό? Όχι, δεν πήγα. Δεν ανέβηκα χωριό, δυστυχώς δεν πρόλαβα. Συνεχίζω ακάθεκτος, λέει, τα μπάνια μου στον άλλη μου ακτή του ήλιου. Και αύριο θα πάω. Γεια σου ρε Νικόλα, συνέχισε έτσι κι αλλιώς. Οι θερμοκρασίες είναι στα ύψη. Το ελληνικό καλοκαίρι συνεχίζεται και θα έχουμε και διάρκεια από ό,τι φαίνεται και ο Σεπτέμβρης, τουλάχιστον με τα πρώτα προγνωστικά που δίνουν οι μετεωρολόγοι μας, θα είναι ένα ζεστό Σεπτέμβρης. Να και ο Κωστάκης από την Καλαμάτα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Πολύ ζεστή να ζήσει το εγγονάκι της Αθανασίας. Έγινε γιαγιά, ευχές πολλές. Μπράβο ρε Αθανασία, να σου ζήσει το εγγονάκι. Νάκη Δέσποινα, οι φίλοι μας, ξεκινάμε, λέει, σαν άρχοντες. Αυτό το κομμάτι του Μητροπάνου με τρελαίνει. Γεια σου ρε Δέσποινα. Για να δούμε πριν πάμε σε ένα τραγουδάκι και στο Messenger, γιατί τα ακούω και χτυπάει, θα το κλείσω έτσι για να μην σου ενοχλεί κιόλας, γιατί δεν είναι ωραίο. Να, ο Βασίλης από το Βαθύ Αυλίδος μας στέλνει την καλησπέρα του κι αυτός. Καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες, καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Ωραία ξεκίνηση με το υπόρροχο τραγουδί του αξέχαστου Μητροπάνου. Σ' ακούω από το ΚΑΤ. Γεια σου Αθανασία μου. Στο ΚΑΤ γιατί, έγινες γιαγιά και είσαι και στο ΚΑΤ? Λοιπόν, περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Σας περιμένουμε εδώ, έτσι να παίρνουμε και αφορμή για να κάνουμε, να σχολιάζουμε διάφορα θεματάκια μέσα από τα μηνύματά σας. Thank you.
Τελικό το Έλτσε Μπαρτσελώνα 0-5. Τελικό και το Πόρτο Αρούκα 2-0 για τους φίλους που περιμένουν αυτά τα παιχνίδια. Υπάρχουν και άλλα σε εξέλιξη από Βραζιλία και εκεί από τις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Έχει και Αργεντίνη λίγο αργότερα. Για όσους ενδιαφέρονται, από τον Μπελγράνο Ντεφένσα Χουστίσια για την Αργεντίνη είναι στο 1-2 στο 69 λεπτό. Έχουμε και ένα παιχνίδι από το Αμερικάνικο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, το New England Revolution New York City, είναι στο 1-1 στο ημίχρονο. Μόλις τώρα έχουμε ημίχρονο εκεί.

0: Πάμε σιγά σιγά, καθώς η ώρα πλησιάζει 12.30, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ. Εσείς μείνετε συντονισμένοι, είπαμε, περιμένουμε τα μηνύματά σας. Οι τρόποι είναι γνωστοί. Sport και ενώ το μήνυμά σας στο 54160, erasport@papaki.gr, το η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και εκεί τα μηνύματά σας. Και όσοι με έχετε φίλο στο Facebook, στο Messenger, περιμένω μηνύματα. Θα δούμε και άλλες ειδησούλες έτσι μετά το τραγουδάκι. Θα δούμε τι έγινε στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, καθώς είχαμε αρκετές πρεμιέρες όπως και στο ελληνικό. Ξεκίνησε και η Πρέμιερ, ξεκίνησε και η Σεριέ στην Ιταλία. Είχαμε ξεκίνημα όπως είπαμε και στο ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά ξεκίνησε και το γαλλικό πρωτάθλημα. Όλα τα πρωταθλήματα σιγά σιγά ξεκινούν και ετοιμαζόμαστε για την αγωνιστική σεζόν που έρχεται, την αγωνιστική σεζόν 2026-2027.
1: Era Sport 101,8.

Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Γιώργο Σκεύη στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας, θα τα διαβάσουμε. Γεια σου Γιάννη, καλό πρωτάθλημα, να είσαι πάντα καλά, γερός και δυνατός, Βαγγέλη ΣΑΕΚ Αμφιλοχία. Πάμε για το πρωτάθλημα και την πρόκριση. Γεια σου Βαγγέλη μου, τσακανίκας είναι. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα Γιάννη, καλώς όρισες, με υγεία, εύχομαι καλή ποδοσφαιρική χρονιά και μην σταυρώσει η ομάδα σου κάνα πρωτάθλημα και κύπελο σε όλα τα αθλήματα. Ωραίος ο Παναγιώτης. Ο Γιώργος από τα Τρίκαλα, γεια σας κύριε Παπαγεωργίου. Αναγκαστικά να αποκλειστεί ο Παναθηναϊκός, ο Νίστρου που θα φύγει. Ίσως ένας παίκτης σαν τον Μπρόζοβιτς να βοηθούσε εκεί στο κέντρο, καλή εκπομπή. Καλά, δεν είναι λογική τώρα Γιώργο μου, επειδή θα αποκλειστεί να φύγει. Και φαντάζομαι ο πρώτος στόχος του Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Τουλάχιστον αυτό έχω καταλάβει. Θέλουν να μπουν πρωταθλητές στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Καλησπέρα Γιάννη, επιστρέφουμε από Γιάννενα για Πάτρα μετά από τεστ διαιτησίας. Έχει ωραία φεγγαράδα, Δημήτρης και Μιχάλης. Κέφαλο γραβιέρα σε 7. Γεια σας παιδιά, καλή επιστροφή και προσοχή εκεί στο δρόμο. Ο Μπάμπης, καλημέρα κύριε Παπαγεωργίου, Τσόρι από Τρίκαλα. Τι λες, θα περάσουν ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός? Θέλω να πιστεύουν ότι θα περάσουν και δύο μου. Να και ο Πέτρος, είμαι ο Πέτρος, υπογράφει και εγώ ξεκίνησα με επιτυχία. Με 5 ευρώ θα πάω αύριο να πάρω 35. Φαντάζομαι παίξει το στοιχηματάκι και τα πήρα, πήγε ταμείο. Να και ο Σπύρος, ο φίλος μας από τη Φιλαδέλφια. Καλησπέρα Γιαννάρα, καλώς ήρθες. Την Τετάρτη στο καμίνι της Φιλαδέλφιας θα ρίξουμε 3 γκολάκια στους Βουλγαρούς. Και εγώ νομίζω δεν θα έχει πρόβλημα η ΑΕΚ να καταφέρει να περάσει την Λεύσκη. Η Ευγενία, συγχαρητήρια για τα άσματα, εξαιρετικές επιλογές, τις αφιερώνω στη παρέα. Να ρωτήσω, υπάρχει πιθανότητα να ξανανοίξουν οι γραμμές στην εκπομπή? Ναι, εντάξει, πλησιάζει η μέρα που θα ανοίξει, η νύχτα μάλλον που θα ανοίξουν οι γραμμές, έτσι. Λοιπόν, να δούμε κάποιες άλλες ειδήσουλες. Είπαμε ότι για το τι έγινε στον Στίβο, στον Diamond League. Τώρα έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία για την εθνική μας ομάδα βόλεϊ των γυναικών, η οποία είναι αγκαλιά με την πρόκριση στους 16 του Ευρωβόλεϊ, μετά την νίκη χθες επί της Βουλγαρίας με 3-1, ζευγάρωσε τις νίκες της η εθνική μας ομάδα, που είναι ένα πολύ καλό σύνολο, είναι μια ταλαντούχα γενιά.

Σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στο Telecom Center η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ θα αντιμετωπίσει σε φιλικό προετοιμασία στην Κύπρο. Μετάδοση του αγώνα από την Era Sport φυσικά και από την ERT 2 Sport τηλεοπτικά. Την πέμπτη θέση κατέλαβε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πόλο η Εθνική Ομάδα Νεανίδων κάτω των 18 στην Ισπανία, που νίκησε άνετα τον Καναδά με 19-9 σε αγώνα κατάταξης.

Ενώ το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στα 50 μέτρα ύπτιος στους Μεσογειακούς Αγώνες, η Άννα Τουντουνάκη και η Γεωργία Δαμασιώτη έκαναν το 1-2 στα 100 μέτρα πετάλουδα, παίρνοντας το χρυσό και το ασημένιο μετάλλιο. Αντίστοιχα, ασημένιο μετάλλιο για τον Δημήτρη Μάρκο στα 800 μέτρα ελεύθερο και χάλκινο στα 200 μέτρα ελεύθερο στη διοργάνωση. Επίσης, η Απόστολος Χρήστου, Άννα Τουντουνάκη, Νικόλ Παυλοπούλου και Στέργιος Μπίλας κατέκτησαν το ασημένιο μετάλλιο στα 4x100 μεικτής κολύμβησης ομαδικού.

Ενώ στο Grand Prix της Φόρμουλα 1 στην Ολλανδία ο Λάντο Νόρις με McLaren είδε πρώτο στην Κάρο σημαία, στην δεύτερη θέση ο Κιμι Αντανέλ με Mercedes, τρίτος ο Τζορτζ Ράσελ επίσης με Mercedes. Πάμε να δούμε τι έγινε στην πρεμιέρα των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων. Στο ποδόσφαιρο φυσικά, στην πρέμιερ της Αγγλίας Newcastle Liverpool 2-2, Manchester City Bournemouth 2-1, Brighton Aston Villa 4-0, Brentford Tottenham 3-0, Everton Crystal Palace 2-0, Ipswich Sunderland 2-1, Nottingham Forest Lynch 0-1, Hull Manchester United 2-0 με τον Τσολάκη να κάνει πράγματα και θάματα και Arsenal Coventry 3-0. Στην Bundesliga, εκεί που έλαψε το άστρο των Ελλήνων στην Borussia Dortmund παρά την ήττα, εδώ δεν είχαμε ξεκίνημα του πρωταθλήματος, είχαμε τον τελικό του Super Cup, η Bayern τον κατέκτησε, ωστόσο με την Borussia αγωνίστηκαν η Καρέτσας και Κωνσταντέλιας, μάλιστα και οι δύο είχαν εξαιρετική παρουσία. Στην Λα Λίγκα της Ισπανίας, πρώτη αγωνιστική, δεύτερη αγωνιστική εδώ, Έλτσε Μπαρτσελόνα 0-5, Χετάφε Σαντατέρ 1-0, Ατλέτικο Μαδρίτης Βιγιαρεάλ 2-2, Ισπανιόλ Ρεάλ 1-2, Βαλένθια Αθλέτα 0-0, Ατλέτικο Μπιλμπάο Σεβίλη 1-3, Μπέτις Ρεάλ σε Σοσιεδάδ 1-0 και Ράγιο Βαγεκάνο Αλαβές 1-1.

Πρώτη αγωνιστική και στην Ιταλία, Serie A. Αταλάντα Σασόλο 2-1, Τωρίνο Μίλαν 1-2. Βενέτσια Λέτσε 0-2, Φροζινόνε, συγγνώμη, Γιουβέντους 0-1, Πάρμα Κάλιαρη 0-1, Τζένο Ανάπολη 0-2, Ιντερ Μόντσα 4-1, Ουντινέζε Κόμο 1-1. Ξεκίνημα και στην Γαλλία, Ρεν Παρί 2-2, Χαύρι Μονακό 0-1, Άνζερ Λίλ 0-2, Λεμάν Μπρέστ 2-2, Νις Λοριάν 0-0, Τουλούς Λιόν 0-2, Τρουα Παρίς Παρίσι 0-0, Λάνσο Σερ 5-2 και Μαρσέιγ Στρασβούργο 4-0.

Να και ο Τάσος, καλημέρα αδερφέ και καλό ξημέρωμα από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής, εκεί απέναντι από το Αγιώρος. Την καλημέρα μας και στον Αναστάσιο, όπως υπογράφει. Να και ο Ζώης, ο φίλος μας, ο Φούρναρης από την Άρτα. Χαιρετώ, φίλτατε Γιάννη, εσένα και όλο το ακροατήριο. Καλή ποδοσφαιρική σεζόν έχουμε. Όσο για τους φίλους του Παναθηναϊκού, λίγο υπομονή, βρε παιδιά. Η ομάδα αυτό διάστημα παίζει για το αποτέλεσμα υπό μεγάλη πίεση. Από τέλος Σεπτεμβρίου θα παίξει και καλό ποδόσφαιρο. Αδερφικούς χαιρετισμούς στον Πανόλη από Νάξο. Ζώης, Φούρναρης, Άρτα. Ο Δημήτρης, καλησπέρα Γιάννη, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Δημήτρης από Πύλιο, Μαγνησία, Βόλος. Γεια σου, Δημήτρη. Να και ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Καλησπέρα Γιάννη, καλή εκπομπή. Γεια σου, ρε Χριστάρα.

Γιάννα ρε, καλές εκπομπές, και άμα θέλεις βάλε ένα τραγούδι με το μεγάλο Περπινιάδη. Σε ευχαριστώ πολύ, Δήμο Σπανάθα από Αργυρούπολη. Γεια σου ρε Δήμο. Α, και ο Γιώργος, ο φίλος μας, ο Διαμαντής από την Κέρκυρα. Καλησπέρα φίλε Γιάννη, καλώς όρισες, καλές εκπομπές και καλή ποδοσφαιρική χρονιά. Καλή συνέχεια εκπομπής, χαιρετισμούς και σε όλους τους ερασπορείτες φίλους μας. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα από την ζεστή Κέρκυρα. Ζεστή τη μέρα υπογραφή, έχει δροσίσει φαντάζομαι το βράδυ λίγο. Ενώ η Αθανασία μας έστειλε ότι είμαι με το σύζυγό μου στο νοσοκομείο εδώ και ένα μήνα με πρόβλημα υγείας. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά, Αθανασία μου, για τον σύζυγο, και να βγει δυνατός, να βγει σιδερένιος.

Συνεχίζουμε μία παρά 10 η ώρα, ξημερώνει η Δευτέρα 24 Αυγούστου του 2026. Μέχρι Τετάρτη οι θερμοκρασίες θα παραμένουν σε... Η θερμοκρασία θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, εκεί κοντά στους 40 βαθμούς, στο μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδας. Βέβαια από αύριο θα έχουμε έτσι ένα ισχυρό άνεμο, οπότε θα είναι δύσκολα τα πράγματα γενικά όσον αφορά την επικινδυνότητα για πυρκαγιές. Ήδη περάσαμε αρκετά και το φετινό καλοκαίρι.

Παναγιώτης λέει: Γιάννος Αρελάκος είπε δεν θα πάρει σύνταξη. Αν δεν πάρει ο Παναθηναϊκός πρωτάθλημα, οπότε βλέπω να παίρνει εσύ πρώτο σύνταξη. Έλα, κακίες. Ο Χρήστος από το Νέβος μου λέει: Μάγεψαν οι συνονόματοί σου Παπαγεωργίου του Παναθηναϊκού, η Τάνη του ΠΑΟΚ, πλέον και η Χατζευστρατιάδου Μπακοδήμου και Τικμανίδου, που μιλάει για την Εθνική Ομάδα Βολέι των Γυναικών.

Να, μια αίτηση που βγαίνει τώρα, η επί του πιεστηρίου, ο ΠΑΟΚ καταθέτει έφεση στην UEFA για την τιμωρία του Αντρία Ζήφκοβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές για την κόκκινη κάρτα που αντίκρισε απέναντι στην Βελγική Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό του Europa League. Σήμερα οι θύνοντες του Δικεφάλου θα καταθέσουν έφεση στην UEFA για την τιμωρία του Σέρβου Εκστρέμ και θέλουν μάλιστα να υπάρξει άμεση εκδίκαση, προκειμένου ο αρχηγός του Δικεφάλου του Βορρά είναι διαθέσιμος για την κρίσιμη ρεβάρση της Πέμπτης στην Νορβηγία με την Μπραν.

και μεταγραφική είδηση που έρχεται από την Θεσσαλονίκη και αφορά τον Άρη, καθώς στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από αργά το βράδυ ο Μπόσκο Σούταλο για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του στον Άρη με οψιόν αγοράς για το 2027.

συμφωνία με την Σταντάρ Λέγης προβλέπει ετήσιο δανεισμό του 26χρονου κεντρικού αμυντικού, συνοδευόμενο από οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027, κάτι που δείχνει πόσο ο Άρης βλέπει τον Σούταλο ως λύση με προοπτική. Ενώ να πούμε ότι ο Κροάτης Στόπερ μπορεί να αγωνιστεί και στα άκρα της άμυνας, δίνοντας έτσι επιπλέον λύσεις στον Μιχάλη Γρηγοριού, που όπως είπαμε είδε την ομάδα του χθες να ξεκινάει με το δεξί το πρωτάθλημα, παρά το ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2-1 από την Καλαμάτα, κατάφερε να πάρει την νίκη με 3-2.

Φραγκ λέει καλησπέρα και καλή εκπομπή Γιάννη, κάτι για Ολυμπιακό μεταγραφή και τα λοιπά. Έχεις? Όχι, δεν έχουμε κάτι Φραγκ. Ο Ολυμπιακός που κινείται πάντως, έτσι είναι αρκετά δραστήριος και μετά την συνάντηση κυρίως που έγινε ανάμεσα στον Βάγγελη Μαρινάκη και τον Χωσέ Λουίς Μέντι Λίμπαρ, τον προπονητή του Ολυμπιακού, και ενώ υπήρχε μια διάχυτη φήμη ότι μετά τον αποκλεισμό από την Νέιμέγεν θα έρθει ο χωρισμός, τελικά όλα αυτά ανατράπηκαν, ο Μέντι Λίμπαρ παρέμεινε και από την επόμενη κιόλας ξεκίνησε ένα μπαράζ μεταγραφικών κινήσεων για την ενίσχυση των Ερυθρολεύκων. Φαντάζομαι θα γίνουν κι άλλες μέχρι την ολοκληρώση της μεταγραφικής περίοδου.

καλή εκπομπή, κύριε Παπαγεωργίου. Εύχομαι περαστικά στην Αθανασία για τον σύζυγό της, Κατερίνα Εκ. Χαλκίδα, γεια σου. Κατερίνα, μου ακούει η Αθανασία. Ο Θοδωρής, καλησπέρα Γιάννη, στέλνει το μήνυμά του. Γεια σου, Θοδωρέ.

Σε μια είδηση που αφορά τον ΠΑΟΚ, να πούμε ότι αμέσως μετά την λήξη της αναμέτρησης με τον Λεβαδιακό και την νίκη του Δικεφάλου του Βόρα με 4-0, στα αποδυτήρια για να συγχαρούν τους ποδοσφαιριστές του Δικεφάλου βρέθηκαν ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης. Και στον ΠΑΟΚ μετά την μεταγραφή του Κωνσταντέλια υπήρχε έτσι μια γκρίνια, μια μουρμούρα. Ήρθε αυτή να ενταθεί μετά την ισοπαλία με την Μπραν. Θέλουν στο Δικέφαλο του Βορρά και με τις μεταγραφικές κινήσεις που θα γίνουν μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταγραφική περίοδος του καλοκαίριου να αλλάξουν λίγο το κλίμα. Φαντάζομαι αυτό επιδιώκει και ο Ιβάν Σαββίδης.

0: Συνεχίζει ο Θόδωρος και λέει: αφού έρχεται ο Σούταλο το πρωτάθλημα, θα κρεθεί στο νήμα μεταξύ Άρη και Πανάθα. Είστε υπέροχοι, λέει. Δώσε γέλιο. Αύριο Λεσά. Αύριο ο Λεσά, ναι, ο Λεσά θα είναι. Αύριο το βράδυ, όχι, εγώ θα είμαι πάλι αύριο το βράδυ. Λέω καλημέρα κύριε Γιάννη, καλώς ήρθατε και καλό ξημέρωμα. Πώς τη βλέπετε την ΑΕΚΑΡΑ? Την Τετάρτη θα περάσει στους ομίλους. Καλή συνέχεια πάνω πολύ Θεσσαλονίκης. Μόνο ΑΕΚ κύριε Γιάννη, καλό ξημέρωμα, γεια σου ρε λέω. Νομίζω θα περάσει, θα περάσει, θα μπει στη League Face του Europa. Ο Δημήτρης λέει: Γιάννη, περαστικά στον συνάδελφό σου τον Αντώνη Πανούτσο, με υγεία ότι καλύτερο, ναι, περνάει μια δύσκολη περίοδο, είναι στο νοσοκομείο από τις 19 του Ιούλη. Ο Αντώνης Πανούτσος που έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, από Τσιμπημακούνουπιού, έτσι, είναι σε έξαρση. Ευχηθούμε περαστικά και να βγει δυνατός και αυτός από το νοσοκομείο. Λοιπόν, πάμε μία είναι η ώρα, πάμε να ακούσουμε σήμα στάθμου, ακούμε τραγούδι και επιστρέφουμε και πάλι εδώ, οπότε μένετε συντονισμένοι.
1: Η ώρα είναι μία.

0: Ερασπόρ 101,8. Ερασπόρ. Με μικρόφωνο στα γήπεδα, 24 δευτερόλεπτα, τρίτο μάτι, φανέλα με το 10 και βραδινούς μπαλαδόρους. Ερασπόρ. Με μπάλα κι άλλα, γκολ από τα αποδυτήρια, κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, μπαλαντέρ και τελευταία σελίδα. Με σύστημα 352, breakfast με σπορ, μπάλα παντού, extra σπορ, υδάτινο κόσμο, match point και ήλικο της ταχύτητας. Έρα σπορ παντού, με μεταδόσεις για όλα τα σπορ.
1: Ακούτε, Έρα σπορ.

Συνεχίζουμε 1:09 η ώρα, Ερασπόρ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ, είναι ο Γιώργος Κεύης. Πάντα πίσω από την κονσόλα του ήχου, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι τις 2-2 παρακάτω περίπου. Ο Νίκος, καλησπέρα, καλή εκπομπή από Καλαμάτα Στούπα. Υγεία και καλή συνέχεια. Νίκος Ολυμπιακός, βλέπω καλό πρωτάθλημα φέτος, αμφίροπο. Μακάρι να είναι καλό το πρωτάθλημα το φετινό, όπως και τα προηγούμενα κοντινά χρόνια παρακολουθήσαμε καλά πρωτάθληματα, έτσι. Ο Παναγιώτης Γιάννη Κουίζ, σε ποιον αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος ο διαιτητής έδωσε 3 πέναλτι, τα 2 τα πήρε πίσω και το 3ο ήταν δεν ήταν, άρχισαν οι σφάγες.

Για τρεις λέει τελευταίες, είχε πει 23-24 και θα άνοιγε γραμμή, είσαι ωραίος. Την Παρασκευή, παιδιά, την Παρασκευή στο τρίτο μάτι, 4 με 6, το τελευταίο του Λευτέρη Σαρελάκου. Θα είμαστε εδώ, μαζί του, μαζί και ο Σύφης ο Βοντζάκης, σε έναν αποχαιρετισμό στο τεράστιο Λευτέρη Σαρελάκο. Ο οποίος πλέον ετοιμάζεται για την συντάξιμη ζωή του. Να, ο Νίκος στέλνει. Γιάννη, θα μας λείψει, λέει, πολύ ο Λευτέρης όταν φύγει για σύνταξη, με τα ωραία τραγουδάκια που έβαζε, τις ωραίες εκπομπές βραδινές που έκανε. Ήταν εκπληκτικός, καταπληκτικός. Και όταν ήσασταν μαζί το μεσημέρι και παντού, Νικόλα Σάλεμος. Γεια σου, ρε Νικόλα. Ο Πάρης μας στέλνει ένα τελάρο μπύρες. Δεν πιστεύω να τις έχεις πει όλες αυτές, Πάρη μου. Καλησπέρα, άρχοντά μου και παιχταρά μου, Πάρης 13 από Μονερβασιά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.

Η φιλία με την Έρα Σπορ δεν μαραίνεται, λέει, ποτέ. Είναι ένα λουλούδι που δεν μαραίνεται ποτέ. Παράκληση, ανοίχτε το τηλέφωνο πάντα με υγεία και αγάπη. Παιδιά, πλησιάζει η ώρα, μην αγχώνεστε. Είμαστε πλέον πάρα πολύ κοντά στο άνοιγμα και των τηλεφωνικών γραμμών. Με διαφορετικούς κανόνες, βέβαια, έτσι.

Την αποθέωση γνώρισε ο Χρήστος Τζόλες που επέστρεψε στο Βέλγιο, στο Μπριζ, για να χαιρετήσει ο παδός τη πρώην πλέον ομάδα του και να παρακολουθήσει το ντέρμπι με την Σέρκ Μπριζ, εκεί το τοπικό ντέρμπι. Ο Τζόλες έκανε την εμφάνισή του στον αγωνιστικό χώρο πριν από την έναρξη του αγώνα, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους οπαδούς των γηπεδούχων. Ανταπέδωσε φυσικά το χειροκρότημα, ενώ είδε και την πρώην πλέον ομάδα του να επικρατεί με ένα 0 στο τοπικό ντέρμπι της Σέρκ Μπριζ. Να και ο φίλος μας ο Τέλης, ο ομογενής μας από την Αυστραλία, ο Αριστοτέλης ο Γιάχος. Καλημέρα φίλε Γιάννη, καλή ποδοσφαιρική χρονιά χωρίς βία και μια καλησπέρα σε Αθανασία, Γιώργο, Διαμαντή, Σάκη και Παύλο. Γεια σου ρε Τέλη.

Ο Σπύρος λέει: Γιαννάρα, η Ερασπορ έχει μαζέψει τα καλύτερα παιδιά του αφάνκατε της δημοσιογραφίας. Συγχαρητήρια και συνεχίστε έτσι. Σπύρος από τη Φιλαδέλφια, να σε καλά, ρε Χρήστο. Σπύρο μου, για τα καλά σου λόγια. Ο Χρήστος, ο Χριστάρας από τον Εύος μου, άξιο συνεχιστής του Λεσά, θα είσαι εσύ Γιάννη, αν και Παναδημιακός, λέει. Γεια σου, ρε Χρήστο μου. Παναγιώτης, Γιάννη, γιατί δεν έχετε τηλεφωνικές γραμμές την ΕΡΑ, ξεχνάτε να πληρώσετε το λογαριασμό, έλα, τα ξέρεις τώρα.

Δεν το αναφέρω, Θοδωρέ, το μήνυμα που στέλνεις, αφού θες να μην το αναφέρω. Λοιπόν, μία και τέταρτη ώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι ακόμα και επιστρέφουμε εδώ να αλλιεύσουμε μερικές ειδησούλες έτσι ακόμα, κυρίως από τον διεθνή χώρο, για να σας δώσουμε στίγμα για το τι γίνεται, για το τι κινείται και στην Ευρώπη εκτός από την Ελλάδα. Είναι ωραίο το στιγμιότυπο με τον Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος κουρεύτηκε μπόμπα, πάει αυτό το μακρύ μαλλί και έχει πέσει τρολάρισμα γενικά από παντού.

εδώ είμαστε για συνεχίζουμε 1:20 η ώρα. Ο Σπύρος, καλησπέρα από την όμορφη Ρόδο. Γεια σου Σπύρο μου, όντως από το νησί των υποτών, το πανέμορφο. Νομίζω φέτος Σόφη θα ξελασπώσει την Ελλάδα στην Ευρώπη. Φτάνει να αντέξει τις τρεις διοργανώσεις, γιατί από όσα είδα από τους Big Four θα έχουμε πολύ δύσκολα βράδια με την μπάλα που παίζουν μέχρι τώρα. Σπύρο μου, είναι νωρίς ακόμα, οπότε δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα. Έτσι εκεί προς το τέλος Σεπτέμβρη, αρχές Οκτώβρη, θα μπορέσουμε να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για τις ομάδες. Ο Μανώλης από την Άξο λέει χίλια μπράβο στο Λευτέρη Πετρούνια. Η ομάδα μας δεν έχει γιατριά, συνεχίζει εκεί. Γιατί απογοητευμένος ο Μανώλης για την μέχρι τώρα παρουσία του Παναθηναϊκού, καθώς έχει ξεκινήσει και μάλιστα αρκετά νωρίς. Το Τριφύλι έχει ομολογουμένως ένα δύσκολο έργο, έχει περάσει τους δύο πρώτες προκριματικές φάσεις του Conference League. Τώρα παίζει το παιχνίδι πρόκρισης πλέον στην League Phase του Conference, της τρίτης τη τάξη ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ο Παναθηναϊκός που ήρθε 2-2 στο πρώτο παιχνίδι απέναντι στους Τσέχους θα πάει την Πέμπτη για να πάρει την πρόκριση μέσα στην Τσεχία. Λέγαμε για τον Έρλιν Χάλαντ, ο οποίος έκοψε κοντά τα μαλλιά του και άρχισε το μεγάλο τρολάρισμα

Πεπ Γκουαρδιόλα, ο πρώτος που έριξε το τρολάρισμα, αποκλείεται, λέει, είσαι τυχερός που έχεις κοπέλα, θα ήθελα πολύ να είσαι εγώ. Μου αρέσει, αλλά ένας ένα δεν σου αρέσει, μην ανησυχείς, θα μεγαλώσει γρήγορα, λέει ο Γκουαρδιόλα. Από την άλλη πλευρά ο Ζλάταν Ιμπραήμοβιτς τα χώνει και λέει, τι πήγες και έκανες, έχασες κάποιο στοίχημα ή κάτι τέτοιο? Θεέ μου, κάνε με μπλοκ και διέγραψε τον αριθμό μου. Η σύζυγός μου μου είπε ότι είσαι τρελός. Τώρα θα είσαι πιο γρήγορος? Έπεσε μπόμπα, παιδιά. Ξεχάστε τον Χάλαντ που ξέρατε. Με την μακριά ξανθιά ακόμη.

Νίκος από τον Άλεμο λέει: Γιάννη, τώρα που θα φύγει ο Σαρελάκος για σύνταξη, υπάρχει περίπτωση να έρθει άλλο συνάδελφό σα εκτός από τον Δημήτρη Μαλισκιώβα και εσένα στις βραδινές εκπομπές, Νίκολα Σάλεμ? Θα τα δούμε όλα αυτά, Νικόλα μου, έτσι. Ελευθέτω χρόνο που λέμε. Ο Θοδωρής Μάρθα Βούρτσο Μανώλης από την Άξο, μια ζωή λέει. Ενώ συνεχίζει και λέει: Ανοίξτε γραμμές, θέλω να ακούσω ταξιάρχη να φρεσκάρω τη σουαχίλη γλώσσα μου. Τρολάρει και ο Θοδωρός.

ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι γίνεται και στα παιχνίδια που βρίσκονται σε εξέλιξη στο στοίχημα. Ολοκληρώθηκε το Μπελγράνο Ντεφένσα Χουστίτσια για την Αργεντινή 1-2. Στο πρωτάθλημα των Ηνωμένων Πολιτειών στο 83 New England Revolution New York City είναι στο 1-1. Delfin Aucas 0-1 στην Κολομβία. Operario Ferroviaro Villanova στη Βραζιλία 0-0 στο 62. Ημίχρονα στην Βραζιλία Σάντος Μιροσάλ 0-1, Σαπεκοένσε Σάο Πάολο 1-0, Κρισιούμα Φορταλέζα 0-1, Ιπαρίγκα Φεροβιάρα 0-0, Μαρανάου Ιταμπαΐνα 3-1. Στην Ουρουγουάη Νασιονάλ Μοντεβιδέο Πογκρέσο 0-0, ημίχρονο και εδώ. Ενώ ξεκίνησε και η αναμέτρηση της River με την Βελές Σάρτφιλντ, 1:15 ξεκίνησε αυτό το παιχνίδι και μάλιστα η River ανοίγει το σκορ.

0: Πάμε να ακούσουμε άλλο τραγουδάκι και επιστρέφουμε. Έλα.
1: Ερασπορ 101,8.

Συνεχίζουμε 1 και 34 η ώρα. Ερασπόρα, ακούτε την εκπομπή Μπαλάντερ. Γιώργος Κεύης πάντα πίσω από την κονσόλα του ήχου. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Συνεχίζετε, στέλνετε και τα μηνύματά σας. Σπορτ και ενώ το μήνυμά σας το 54160 με απλή χρέωση από κινητό σε κινητό. erasportpapaker.gr είναι η διεύθυνση του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου. Μέσω του Viber φυσικά περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Και στο Facebook, στο Messenger, όσοι με έχετε φίλο στο Facebook. Καλό ξημέρωμα Γιάννη και καλή και δημιουργική εβδομάδα, λέει ο Χριστάρας από τον Εύωσμο. Γιάννο μεταξύ μας, λέει ο Μανώλης από την Λάξο. Ο Καμαρά πιο αργός, λέει, και από το replay. Πολύ με ψημιρία ρε Μάνο. Γιατί? Περίμενε, ακόμα είναι νωρίς. Βιάζεσαι νομίζω, βιάζεσαι. Εγώ έχω δει αρκετά καλά στοιχεία στο φετινό Παναθηναϊκό. Αρκετά καλά στοιχεία.

Να το και αυτό, παιδιά, ιστορικό στοιχείο. Ο Πανετολικός νίκησε σε πρεμιέρα πρωταθλήματος για πρώτη φορά μετά από 50 χρόνια. Οι Αγρινιώτες είχαν πανηγυρίσει την πρώτη τους νίκη σε πρεμιέρα πρωταθλήματος τον Σεπτέμβριο του 1976, όταν είχαν νικήσει με 2-1 τον Απόλλωνα Σμύρνης. Στη συνέχεια, στις 14 φορές που ο Πανετολικός έκανε κίνηση στην σεζόν στην μεγάλη κατηγορία, μέτρησε 11 ήττες και 3 ισοπαλίες. Μετά από 50 χρόνια λοιπόν ξεκινάει με νίκη την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Πανετολικός.

Πάμε να δούμε τι έγραψαν και οι Γερμανοί για την πρεμιέρα του Κωνσταντέλια, που πέρασε ως αλλαγή στον τελικό του Super Cup ανάμεσα στην Dortmund και την Bayern Μονάχου. Γνώρισε την αποθέωση κυρίως στα social μήνυμα. Οι φίλοι της Dortmund λοιπόν γράφουν: μπορεί να χάσαμε αλλά έχουμε Κωνσταντέλια και Καρέτσα. Θεέ μου, ανέφερε ένα άλλο σχόλια για τους Έλληνες διεθνείς που έλαψαν στο ντεπούτο τους με την φανέλα της Dortmund. Άλλο σχολιάζει και λέει: αγαπώ όλους τους Έλληνες, τι υπέροχος τόπος με υπέροχους ανθρώπους και υπέροχους ποδοσφαιριστές. Ανέφερε ένα άλλο σχόλιο. Δεν μπορεί να είναι ποτέ ξανά αναπληρωματικός, ανέφερε ένας άλλος χρήστης του X, ανατώντας και την φωτογραφία του Κωνσταντέλια. Ένας άλλος γράφει: ο Γιάννης Κωνσταντέλιας άλλαξε το παιχνίδι από τα πρώτα δευτερόλεπτα με μια μόνο προπόνηση. Είναι ο Δίας, οι Έλληνες είχαν δίκιο, ανέφερε σε ένα ακόμα αποθεωτικό σχόλιο. Πού είναι ο φίλαθλος του ΠΑΟΚ που έλεγε ότι ο Ντέλιας είναι θεός? Ο τύπος έχει δίκιο, λέει. Αισθάνεται ακόμα πιο δυνατός από το Καρέτσα που ήδη έχει τεχνική παγκόσμιας κλάσης. Ένας άλλος γράφει: αυτός ο Κωνσταντέλιας είναι τρελά καλός. Πώς γίνεται να έμεινε στην Ελλάδα τόσο καιρό? Καταλαβαίνετε ότι η εμφάνιση του Κωνσταντέλια αλλά και του Καρέτσα. Κωνσταντέλιας, είπαμε, πέρασε αλλαγή γιατί δεν είχε κάνει και προπονήσεις πολλές με την ομάδα του.

Είχαμε κι άλλο ένα ντεσού από αυτό το παιχνίδι, καθώς μετά το τέλος του αγώνα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας ήθελε να κρατήσει κάτι ξεχωριστό από αυτό το ντεπούτο του στην Γερμανία, και πήγε, έδωσε το χέρι στον Μάικλ Ολίσε και του ζήτησε την φανέλα του. Ο Αστέρας των Βαβαρών αρχικά απομακρύνθηκε, γύρισε την πλάτη, όμως στη συνέχεια κατάλαβε ποιος του ζητάει την φανέλα και γυρίζει πίσω και επιστρέφει και δίνει την φανέλα στον Γιάννη Κωνσταντέλια. Είναι επικό το στιγμιότυπο, έτσι, με τον Ολίσε που βλέπει, καταλαβαίνει ότι του έχει ζητήσει την φανέλα ο Κωνσταντέλιας, γυρίζει και του δίνει την φανέλα του.

Ο Μανώλης από την Άξο, τα φιλιά μου στον Ζωή. Από την Άρτα ο Θοδωρής συνεχίζει και γράφει. Για να δούμε. Το ανεξήγητο είναι ότι και 3-0 να κερδίζει Πανά, θα υπάρχει φόβος ότι θα χάσει και στην ομάδα και στον πάγκο και στην διοίκηση. Ο Μανώλης από την Άξο θέλει σιωπή, λέει Μπακασέτα.

Έτσι, για να μην χαλάσουμε το χάτερ και στην Δέσποινα που το ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι, Μπάσης Μητροπάνος, πολύ ωραίο κομμάτι, έτσι.

Ο Γιώργος Σκεύης είναι στην κονσόλα του ήχου, Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο, για να δούμε μερικά μηνύματα και σιγά σιγά να ολοκληρώσουμε την εκπομπή.

έχουν αλλάξει ντουζίνες προπονητές και στον κόσμο το σημαντικότερο δεν βοηθάει, γιατί κάπου φταίει και εσείς οι δημοσιογράφοι. Πάμε για πρωτάθλημα, δεν έχουμε πολλά παιχνίδια στα πόδια, δεν έχουν πολλά παιχνίδια στα πόδια τους, αλλά ζητάνε εκ των προτέρων αναβολή.

Είπαμε για να κλείσουμε με τις ειδήσεις. Ο ΠΑΟΚ θα καταθέσει αύριο έφεση στην UEFA για να μειωθεί η ποινή των δύο αγωνιστικών του Ζίβκοβιτς για την κόκκινη που δέχτηκε στην αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League απέναντι στην Anderlecht. Αν μειωθεί η ποινή σε μία, τότε θα μπορεί να αγωνιστεί στην Ρεβάρς με την Μπραν την ερχόμενη Πέμπτη στην Νορβηγία, ενώ στην Θεσσαλονίκη βρίσκεται από αργά το βράδυ χθες ο Μπόσκο Σούταλο για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με τον Άρη. Ο κεντρικός αμυντικός, ο Κράτης κεντρικός αμυντικός, θα αποκτηθεί δανεικός με ετήσιο δανεισμό, έτσι, αλλά θα έχει στο συμβόλαιό του και οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027. Ανήκει στην βελγική Σταντάρ Λιέγης.

Η ώρα είναι 1:52 λεπτά. Εμείς έτσι κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε με αρκετά τραγουδάκια μέχρι τις 2. Ο Γιώργος Σκεύης ήταν στην κονσόλα του ήχου και τον ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο για αυτές περίπου 2 ώρες. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, πρώτα ο Θεός, λίγο μετά τις 12 το βράδυ, με την εκπομπή Μπαλαντέρ. Να είστε καλά, να περνάτε καλά, να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και καλημέρα σε όλους.

Έφυγες, αγάπη μου.

στον κόμπο Κηφισίας επάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας Χριστό είδα το χάρο.

Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του κακού, δεν ψάχνω αποδείξεις.